Καλησπέρα και καλή βραδιά. Κοίτα το φεγγάρι να με δεις.

0: Πολύ πολύ καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες σας. Παρεούλα μέχρι τις 6 με Bill Karras. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού.
1: Όταν τα χρόνια σου περάσουν.
0: Στο Facebook υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία. Στα σχόλια το συζητάμε. Και εκεί μου ζητάτε και τραγουδάκια.

κανένας περίμενε την ολοκλήρωση μετά από εδώ, εγώ σήμερα έχω ολοκληρωθεί σαν καλλιτέχνης, σαν άνθρωπος. Δεν θέλω τίποτα άλλο στην ζωή. Την αγάπη που εισπράττω, αυτή την αγάπη που εισπράττω σήμερα. Μακάρι ο Θεός θα μου δίνει τη δύναμη να τη μοιράσω.

με μια φρεουλόμη όσο μπορώ.

0: Άντε να στείλουμε και καμιά καλημέρα. Έκαναμε δουλειές εδώ πέρα, αλλά δεν πειράζει.
1: Μα εγώ δεν θέλω τη δική σας εξορία. Μη μου στερείτε τη δική.
0: Χρυσόστομος Χαλκιάς, στο Αριανάκι μου. Άντε καλημέρα σε όλους μας, μου λέει, και στα αναλώσιμα. Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε.
1: Μια μικιά από οξυγόνο να γουστάρω. Πόσο κάνουν λίγες τσούρες να τις.
0: Γιάννης Αλεξίου, έτσι καράς για πάντα, μου λέει. Καλημέρα Γιάννη. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια, σ' ακούμε. Ο Παναγιώτης Αδελαβίνιας.
1: Πόσο κάνουν λίγες τσούρες να τις πάρω. Μια γωνιά ελευθερία, ένα δέντρο.
0: Καλημέρα λέει Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Καλή εκπομπή με τα, και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους ακροατές. Να έχουμε μια καλή ακρόαση με τον άρχοντα, τον Βασίλη τον Καρά. Καλημέρα τον Τιμολέον. Καλημέρα, καλημέρα.

Ηλίας Χαρτοματζίδης. Καλημέρα λέει και καλό Σαββατοκύριακο από τα κόκκινα φανάρια. Κωνσταντίνος Ορφανίδης, καλημέρα, καλή βραδιά σε όλα τα σκυλιά της νύχτας. Άρε σκύλε. Έτσι, έτσι. Σε τούτη τη ζωή. Καλημέρα στη φίλη μας την Λίτσα από την εξωτική Καλαμαριά που λέει καλημέρα στην τροφιά μου. Βασίλης Αδαμίδης, καλημέρα λέει Γιάννη. Καλημέρα στην υπέροχη πόντια ποιήτριά μας. Καλημέρα στο μοναδικό ελληνικό λαό μας. Ρε παιδιά, αφήστε λίγο αυτές τις αλμύρες και τα σκλικανάλατα. Για το Θεό δηλαδή. Δεν βαρεθήκατε ακόμα.

Και τελειώνει το μήνυμα. Δόξα και τιμή στο μέγιστο και αξέχαστο Βασίλη Καρά. Τα γλυκά ανάλατα να μην είχες. Ο Ανδρέας ο Τζαβέλας. Καλημέρα, λέει Γιάννη. Δώσε καλή εκπομπή. Χαρούμενο Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω, Ανδρέα μου, είμαστε στον αέρα ή όχι, για να ξέρω. Καλημέρα το Πέρθ, καλημέρα το Hellenic Radio. Αν είμαστε στον αέρα, καλημέρα παιδιά, από τη συχνότητά του.

Καλημέρα Σοφία του Κουκουρούκου. Καλημέρα με λίγο ουισκάκι λέει για την κόρη μου Ειρήνη που ακούει υπογραφή Κουκουρούκου. Ο Ανδρέας Τζαβέλας μου λέει ναι. Άρα καλημέρα από Σαλόνικα και από Μετρόπολης 95 και 5 το Hellenic Radio στην Αυστραλία. Εκεί στο Πέρθ.

ματιάξατε, κρύωσε. Κώστας Τριάντης, καλημέρα άρχοντα, καλή εκπομπή να έχεις, καλή ακρόαση, εμείς με το μεγάλο Καρά θα τα ακούσουμε, αγόρι μου. Βαγγέλης Γρίβας, από Γιάννενα, Χριστός Ανέστη, Γιάννενα, καλό ξημέρωμα σε όλους μας, μου λέει Τσάκαλε. Γεια σου ρε Μάικ, καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλή εκπομπή από Μπορούσια του Μέγκεν Γκλάντμπαχ. Χαιρετίζω την όμορφη παρέα μας, την πόντια πίτριά μας, κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, εσένα και τις άλλες. Ο Βαγγέλης ο Γρίβας επιστρέφει και λέει: Βασίλη, ζεις εδώ μέσα στην ψυχή μας, είσαι η νύχτα η ξελογιάστρα που κάνουμε σεριάνι, ήσουν και θα είσαι το πιο μεγάλο αλάνι, λέει, αθάνατος.

Καλημέρα το φίλο μου τον Μιχάλη το Θεοδόση, αρτοπία Θεοδόση στη Γαλάτιστα. Μέσα στο νου μου η μορφή σου τα πλανιέ. Βούλα Καρυπίδου, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλο το παρεάκι μας. Καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση, μας ταξιδεύεις απόψε με το Βασίλη. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στη γλυκιά μας ελπίδα. Ο Κώστας στο τους Τζόγλου, έλα Γιάννη μου καλημέρα, επειδή ξύπνησα με διάθεση για χιούμορ. Μπορώ να σε ρωτήσω ένα αφιέρωμα για τον Βασίλη Καρά. Πότε θα κάνεις, λέει, να γουστάρουμε. Ούτε ντρέπεσαι να χαθείς, να χάνεσαι. Ο Τέος ο Τσέρε, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα κυρία Ελπίδα. Καλημέρα Ξενοφών. Καλημέρα Τρεχαντήρια και Επικολαμπίδες. Καλή ακρόαση, καλό ξημέρωμα. Καλημέρα το φίλο μου τον Ηλία, Ανθιπιτά Ελευθερία. Καλημέρα την φίλη μας την Χριστίνα από τη Βέρεια. Και ήρθε η ώρα να σας πω, μη μου στέλνετε άλλα τραγούδια. Ευχαριστώ.

0: Η φίλη μας η Λίτσα λέει: στείλε σε παρακαλώ, αν μπορείς, τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους φούρνους. Τους φούρνους ή τους φουρναρέους, για να ξέρουμε δηλαδή. Που τραβάνε πολύ κούραση τα παιδιά, και στους ραδιοταξιτζίδες, καλό υπόλοιπο.
1: Στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω.
0: Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Κώστα Σωτηρίου, καλημέρα Σεργιανό. Παιδά, Βασίλειος Χεσογλίδης, Μπιλ Κάρας, αν ήταν σκύλος θα ήταν μόνο ελληνικός ποιμηνικός. Ο ένας.

Καλημέρα τη Δόμνα από τη Λυτή. Και τα ήξερα καλά. Καλημέρα την Ελένη από το Μεσαίο. Καλημέρα τη Μερόπη και τον Χρήστο το Χασάπαρο. Το παραμύθι μου το ζούσα αληθινά. Καλημέρα τον Βαλάσσα, την Κυπαρισούλα, τον Γιαννάκη, το Ράφτη. Καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ.

0: Καλημέρα το Χριστάκη το Σιαμήτρα, το Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική. Η οικογένεια Σιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ στη Λεωφόρο Στρατού.
1: Έτσι σ' αγάπησε.
0: Καλημέρα το Γιαννάκη, τον Παχύ Σκελετό και το φίλο μας το Λευτέρη, τους αρτοπίους μας εκεί τους Αμπελόκηπους. 28 Οκτωβρίου. Η φίλη μας η Ελβίρα και τη δική μου καλημέρα για καλή εκπομπή. Πάμε παρέα με τον Βασίλη και τα κλειδιά, λέει, την αγάπη μου, την παρέα, στην παρέα μας και στη δικιά μας την ελπίδα. Ξετσουτσούνιασε και η Ελβίρα και ζητά και τραγούδι, κατάλαβες τι γίνεται. Άντε μη πω τίποτε. Γεια σου Ελβίρα.
2: Γύρω στις 6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία με στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώνες σε αλλού τον νόμο.
0: Τι κάψουρα και τραγουδίσει αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδιά. Άρε σκύλε.

0: που βρέχει και...
1: Όχι, δεν χωράει ρε φίλε, δεν χωράει. Που... Έχω πει εδώ και 5 λεπτά, πόσο ήταν, 10 λεπτά. Τι μου γράφεις δηλαδή, αν χωράει. Όχι, δεν χωράει. Και, αυτή σάρουα... και δεν λέω το όνομά σου.
0: Για να ξεχάσει.
1: Είπα, μη μου στέλνετε τραγούδια. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Πώς πρέπει να το πω, πώς το πει ο Σφακιανάκης. Μετά φταίει ο Σφακιανάκης, έτσι.
0: Γύρω στις 6 το πρωί, πρέπει πως θα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά. Να...
1: Άκου λέει, αν χωράει ένα τραγούδι. Και τόσο λέει, πήρα από ένα λεπτό. Μην να χαθείς να χάνεσαι. Είσαι και φίλος μου. Πώς σου να χαθείς.

Χρυσόστομος Καλκιάς λέει έτσι. Ο Γιαννάκης ο Αλεξίου. Και εμείς οι Μπουγατζατζίδες λέει τραβάμε κούραση και ψυχολογική κούραση μάλιστα.

0: προσέχετε κυρίες μου που τα ανοίγετε. Τα χέρια σας εννοώ πάλι, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Και ποιον θα βάλετε ανάμεσά σας. Ανάμεσα στα χέρια σας εννοώ πάλι.
1: Καλά που βρε. Τα δάκρυα. Καλά που βρε.
0: Βλάκα είμαι εγώ από το άλλο τώρα. Καλημέρα σας κυρίες μου.
1: Και δεν φαίνονται τα δάκρυα. Δεν θα μπορέσει να τα...
0: Ο Σάκης ο Πλιάκος, Άρχοντα, καλημέρα, καλή εκπομπή, χαιρετισμούς πολλούς στην

0: Ψάχνω να βρω τα χρόνια.
1: Καλημέρα Γιάννη, πόσο όμορφα περνάει το βράδυ μας με τον Άρχοντα. Καλή ακρόαση σε όλους, ευχαριστούμε για την παρέα. Καλημέρα τους αρτοποιούς μου εκεί στη Φλαμουριά.

0: Πού να χαθείς να χάνεις.
1: Παιδί ακόμα.
0: Παιδί.
1: Παιδί.
0: Με ένα δάσος ξύλο δε βράζεις, παιδί.
1: Στη καρδιά και στη ψυχή.
0: Γεια σου Κώστα Τζερόνιμο.

Τι δουλειά έχει η Παναγία Δέξια με τον Αβαρίνο, ρε εσύ, Λίτσα? Τι δουλειά έχει η Παναγία Δέξια Εκκλησία, έτσι, με τον Αβαρίνο, τον κινηματογράφο ή την πλατεία Ναβαρίνο εκεί πέρα κάτω? Τι δουλειά έχουν αυτά τα δύο?

Ένας φίλος όμως που θα μπορέσει να πάει στην Παναγία Δέξια, σαν άψε και ένα κεράκι ακόμα για τη φίλη μας τη Λίτσα. Το έχει τάμα και δεν μπορεί να πάει. Αν πάτε εκεί στο παρεκκλήσι της Παναγίας Δέξιας, ανάψτε ένα κεράκι για τη φίλη μας τη Λίτσα. Πάμε στο Φίνικα, Αρτοπία Αρμίδης. Γεια σου ρε Γιώργο Αρμίδη, καλημέρα μου λέει και καλή βραδιά. Σάκης Πλιάκος. Τι ωραία χρόνια λέει. Αυτή η φωτογραφία τι είναι, από τις Polaroid τις αυτόματες είναι? Α, Παναγία μου. Πολύ φλούρα. Άρε Άρχοντα Βασίλη. Δεν είναι κοντά ρε κορίτσι, τι να σε πω τώρα, δεν είναι κοντά. Πηγαίνεις απέναντι που είναι τα Ανατόλια, κατεβαίνεις ευθεία κάτω, περνάς την παλιά πρίγκιπος Νικολάου Σβόλου, πως λέγεται τώρα, και μετά μπαίνεις πλατεία Ναβαρίνου. Άλλο Καμάρα και άλλο πλατεία Ναβαρίνου. Η Καμάρα είναι κοντά βέβαια, Καμάρα είναι απέναντι. Στο ίδιο

στο σπίτι της. Τελειώσανε, σηκώνεται αυτός, παίρνει ένα μπουκάλι whisky εκεί που είχε, βάζει ένα ποτήρι για να πιει. Και του λέει αυτή, ρε Κώστα μου, σταμάτα επιτέλους, δεν είναι σωστό να πίνεις το whisky του άντρα μου. Αναλώσιμο.

Ο Τάσος Ορμελιώτης λέει καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλό σουκού και παντρεμένος αγαπώ ακόμα. Μη μου στέλνετε παιδιά τραγούδια είπα. Αυτό το έχω λίγο πιο κάτω, εντάξει θα τα ακούσουμε. Μη μου στέλνετε τραγούδια, δεν, εντάξει μην τραλαθούμε κιόλας. Αυτό το έχω λίγο πιο κάτω, θα τα ανεβάσω πιο ψηλά, εντάξει.

Μάκης ο Ανταβάλτο Παοξάκη μου, καλημέρα λέει Γιάννερε και καλό Σαββατοκύριακο. Όταν βλέπετε ζευγάρια να κρατιούνται χέρι-χέρι δεν σημαίνει πάντα ότι είναι ερωτευμένοι λέει, έτσι, μπορεί απλά αυτή να φοράει ψηλά τα κούνια. Καλημέρα στη Ρόδο, καλημέρα το Σάκη, το Σοκράτη και το Σάκη, τα τρία σίγμα, τους αρτοποιούς μας. Καλησπέρα και καλή βραδιά, λέει. Γουστάρουμε απόψε, το μόνο που λείπει είναι το ουίσκι. Σε όλους τους αρτοποιούς αφιερωμένη εκπομπή, να σε πάντα υγιής Γιάννη. Εγώ από χθες είπα ότι θα κάνω καλά, πρέπει να πάρεις ένα μπουκαλάκι. Αντώνης Γεωργιάδης, καλημέρα Γιάννη και από μένα και Νάκης Γεωργιάδης σε σένα και σε όλη την παρέα.

0: Άντε τώρα και.
1: Άντε τώρα και. Θυμίσου.
0: Κοιμήσου. Α, μην το πω το άλλο, δεν κάνει.
1: Σοβαρά.
0: Θα μας βγάλουν ακατάλληλη την εκπομπή, Γιάννη Αλεξίου. Άντε τώρα και.

0: ζωή.
1: Καλά, ήθελα και εξήγηση να μου στείλετε. Το ευχαριστιέστε, άντε τώρα και με Χρυσόστομε. Έτσι ακριβώς, παλικάρι μου, έτσι. Έτσι ακριβώς. Γιαννάκης Αλεξίου.

0: σοβαρά.
1: Τι σου δώσανε και ήπιες ρε?
0: Δώσανε και ήπιες.
1: Βάλε μισό ποτηράκι για μας. Καλημέρα στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας εκεί στο πάρκο Κούσε στην Νικοπόλεο στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Στέφανο τον Καρυπίδη και την Τριανταφυλίτσα.
0: Σοβαρά!
1: Τριανταφυλίτσα.

Για δύο μέρες μία αρκούδα, παιδιά, βρέθηκε σε κόμμα. Μπήκε σε ένα μαγαζί, σε ένα παγωτατζίδικο, έφαγε 40 κιλά παγωτά, χωνάκια κακό και δεν συμμαζεύεται. Και έπεσε για ύπνο κατευθείαν μετά. Στην Αμερική αυτό φυσικά.

Έσπασε ο σωλήνας, παιδιά, κάτω από τον νεροχύτη και είχα βάλει ένα κουβά. Γέμισε ο κουβάς και τον άδειασα στον νεροχύτη. Να σου στείλω το βιογραφικό.

Δεν λέω το όνομά σου, εσύ πρέπει να βάζεις αντιγύη στο χωνάκι του παγωτού στον πύραυλο. Δεν λέω το όνομά σου, εντάξει. Πόσο πολύ δίκιο έχεις, λέει, για τα αναλώσιμα. Πόσο πολύ δίκιο, καψούρι μου. Για να ξεχάσω εσένα. Μέσα σε μία λέξη, σφραγίζει τα πάντα.

Για άλλο πύραυλο μιλάω εγώ. Για άλλο μιλάτε εσείς. Θέλετε και καραμέλα, ε? Θέλετε και αμυγδαλάκια. Δεν να χαθείτε να κάνετε

Προσήχθηκε να κρίνεται ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που έπεσε από τον μπαλκόνι στον 7ο όροφο στον Πειραιά. Τι ήθελες να κορίζεις με 24 χρονών με 50? Τι το ήθελες, μπορώ να μάθω? Εκτός αν ήταν χορηγός, εντάξει. Άμα ήταν χορηγός, τι τον ήθελες 24 χρονών κοπελίτσα τον 50? Μερικές φορές είστε πραγματικά ανώμαλες, έτσι, στο μυαλό, στη σκέψη.

η οικογένεια δεν είχε αυτό το 24χρονο κοριτσάκι, δηλαδή να την πλακώσει τα χαστούκια να τη πει λαδόρε, πού πας με αυτό να. Τι στο διάλογο γίνεται ρε παιδιά, ρε, εσείς κοιτάξτε λίγο την οικογένεια, κοιτάξτε λίγο τα παιδιά μας, τι είναι αυτό το πράγμα ρε. Ξυπνήστε ρε.

0: θέλω ο άντρας να γουστάρει το πρωινό σεξ.
1: Όταν λες πρωινό?
0: Και στις 6 το πρωί, ας πούμε.
1: Φτιάξτε με τον Γιάννη.
0: Ταιριάζουμε.
1: Αν τον ξυπνήσει στις 6 το πρωί, σε άνισε.
2: Ναι, μόλις πέφτω για ύπνο, με ξυπνήσετε. Τι βάψατε.

0: Συμπάτε όλοι τώρα με τα αναλώσιμα που λέω για τις κυρίες, ε. Γιατί αρσενικά αναλώσιμα δεν υπάρχουν, για να ξέρω τι λέμε δηλαδή. Αυτή γούσταρε να πάει με μεγάλο. Μεγάλος ήθελε με την πιτσιρίκα.
1: Στο ποτήρι να σβήσει πίκρα.
0: Ρε Αντώνη από Γρεβενά, πρώτα καλημέρα λέει ο κόσμος και μετά γράφει αναλώσιμα. Καλημέρα του Ερακλάκη μου. Σατανόγριες ήρθατε.
1: Κράτα για μένα την τελευταία μας.
0: Η Σοφία Κουκουρούκουλε, καλημέρα στο Ελπιδάκι μας. Χουσέιν, Μουσταφά, Χασάν, Ηλία, Ειρήνη, Άμφιβητα και στην κυρία Ελευθερία. Μάλλον το Ελπιδάκι σας κάνει νάνι, θα ξυπνήσει κάποια στιγμή.
1: Δεν θα μετρούσαμε ατελειωτές πηγές. Γιατί αν είσαστε...
0: Δεν ξέρω, η νεολαία και τότε και παλιά ήταν. Νομίζω ότι άμα θα πάει με πολλούς άντρες είναι μεγάλο θηλυκό, ξέρω κι εγώ. Όπως ο άντρας, άμα θα πάει με πολλές γυναίκες το παίζει άντρας ότι είναι. Άιντε τώρα. Να τα ακούσουμε αυτό λιγάκι, μου το ζητήσατε και πάλι. Ένα medley. Καράς, Μελάς, Αποστολίδου, Μαριό μας.
1: Δεν με θυμάσαι πια, κι όλου σου δεν με βάζει. Τη δόλια μου καρδιά.
0: Ο Σάκης ο Μπλιάκος λέει, φίλε, πολύ καλά τα λες εδώ τα 4-5 χρόνια. Αυτό που έβλεπα, λέει, σε όλο αγόρια, σε όλο κορίτσια, ζευγάρια δεν έβλεπες. Εμανέ ρε παιδιά, δηλαδή μιλάμε για...
1: Θέλω να σε ξεχάσω και να μη σ' αγαπώ.
0: Άντε να μην ανοίξω στόμα μου.

0: φωτιά.
1: Είπαμε από τότε που η γυναίκα βγήκε στην αγορά της εργασίας και έμπλεξε με φεμινισμούς και δεν συμμαζεύεται, έχασε τη φιλικότητά της. Τέλος. Νομίζω ότι έχει πιάσει τον Πάπα από τα φρύδια. Εγώ φρύδια είπα, έτσι, φρύδια, με φύ. Πώς λέμε, φοφό, έτσι. Γεια σου κύριε Φοφό μου.

0: Έλα Μαριό μου, με τη συλλογή σου από μπεγλέρια.
1: Όμορφα λόγια για μένα το ξέρω.
0: Ακούτε Μετρόπολης, είναι η εκπομπή Σεργιάννη με τον Γιάννη.
1: Όμορφα λόγια.
0: Σε ένα αφιέρωμα στον Μπιλ Κάρας. Έφαγα φλασιά εχθές, καλά έκανα έτσι. Και τώρα θα μπούμε στο medley που γουστάρω εγώ.

0: Ναι, δεν ξεφτιλιζόταν και τότε, ρε παιδιά. Έπινε κανένα. Πώς λέγονται αυτά τα. Κανένα μπράντι, κανένα μαρτίνι, κανένα λικεράκι. Τώρα ξεφτελίζονται στα σφινάκια, στις βότικες και δεν συμμαζεύεται. Γίνονται λιώμα. Από εκεί και πέρα ο ξεφτιλισμός είναι δίπλα. Να τα λέμε και αυτά, ρε παιδιά. Σαν την άλλη που λέει δεν μπορώ να πιω, λέει. Μου κάνει κακό στα πόδια. Γιατί τι παθαίνει, λέει. Πρίζουν τα πόδια. Όχι, μου τα ανοίγει. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Καλημέρα, κύριε Γιάννη, από Ρεφατλάρη. Την καλημέρα μας από το φούρνο Αγίου Δημητρίου, στο δάσκαλο το Στελάκι στην Πέτρου Συνδίκα, στο Δημήτρη, το Λεβέντη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα, καλό σουκού, ευχαριστώ.
1: Ξυπνά στο παρελθόν.
0: Καλημέρα στο Γιώργαρο τον Μαζουλοξή, τον αρτοπιό μας, εκεί στο Άρτου Γεύσης στην Καλαμαριά, προεδράρας ο Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα το Γιάννη και το Φώτη το Μαζουλοξή. Καλημέρα τα παιδιά εκεί, το Δημητράκη, το Γιώργο, τον Πρόδρομο, το Βασιλάκη.

Ο Κώστα Τζερόνι, πολύ ευχαριστούμε την κυρία για τους χαιρετισμούς και τα αποδίδουμε. Χαιρετώ τον Μόρτι μου για το αφιέρωμα, λέει. Η εισαγωγή όμως, έτσι πως τη γούσταρες ήταν. Δεν ξέρω αν μας άκουες από την αρχή.

Ένα φανταστικό medley, παιδιά, που μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξεχνιέσαι, είναι τα βράδια ξημέρωτα. Κράταμε κοντά σου. Οι νύχτες είναι όμορφες. Άστι να λέει. Έτσι. Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη, καλημέρα Πασά μου.

Ο Αντώνης από τα Γρεβενά μου λέει καλημέρα Γιάννη, πάμε δυνατά με τον Πιλάρα, χαιρετισμού στην κυρία Ελπίδα και στη φίλη μας την Κουκουρούκου. Ελένη Μελισσινός, καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο, την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα και τη Σοφία. Έγραψες μου λέει πάλι σήμερα, να σε καλά, εγώ έγραψα. Ο Μπιλ Κάρας γράφει πάντα. Έτσι. Κι οι δυο στα πρόθυρα του χωρισμού. Μη στεναχωριέστε παιδιά, πάντοτε μετά από ένα χωρισμό έρχεται ένας άλλος χωρισμός, δεν τρέχει τίποτε. Έτσι είναι η ζωή μας. Από την ώρα που γεννιόμαστε, το μόνο σίγουρο στη ζωή μας είναι ότι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σίγουρο, ξέρουμε τι λέμε. Όσα λεφτά και να έχεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ψοφήσουμε κάποια στιγμή. Όσο πιο μακριά γίνεται. Παπαπαπα.

0: Έλα Βασίλη, ρίχτα τώρα.
1: Στην αγκαλιά σου.
0: Άιντα. Οι νύχτες ήταν πάντα όμορφες, παιδιά. Με τον Μπιλ Κάρας. Τι νυχτιές έχουμε κάνει, Γιαννάκη Βασιλείου. Θεόφιλε Φόρεστ, να στείλω καλημέρα το φιλαράκι μας, δεν μας ακούει, αλλά εμείς θα του στείλουμε την καλημέρα μας και στην παγκόσμια ομαδάρα του. Τι νύχτιες περάσαμε ρε σκύλο μαζί.

Καλάτε στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Αν θέλετε να μας στείλετε καλημέρες, να μας ενημερώσετε για κάτι. Επίσημη σελίδα στο Facebook, έτσι. Υπάρχει ο Βασίλης ο Καράς. Συλλεκτική φωτογραφία με τη μοτοσυκλέτα του.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Αν θέλετε να πούμε καμιά καλημέρα. Μη μου είστε τραγουδάκια, παιδιά. Αν θέλετε να πούμε καμιά καλημέρα, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, εδώ είμαστε. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Γεια σου, ρε Γιάννα, ρε Ντερβίση.
0: Γεια σου, παλικαράκι μου, τι κάνεις.
1: Τι ρε, μας έφτιαξες, πιτιάσαμε.
0: Εντάξει, εντάξει, Βασίλης είναι αυτός, τι να κάνουμε.
1: Ένας είναι και μοναδικός. Ταψούρα, σούρα και βάλε.
0: Άστα, όλα μαζί είναι αυτός ο άνθρωπος.
1: Εσύ τι κάνεις, λέει.
0: Το παλεύω ακόμα, αγόρι μου, εντάξει. Όλα καλά.
1: Παρακτούς, μετά έτσι, μετά αλλιώς και την παλεύεις, ε.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, ρε Γιάννα.
0: Φιλάκια στις κοριτσάρες σου, να είσαι καλά.

0: σαν να είναι μόνη. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου ρε κορίτσι, τι κάνεις?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούμε καρά.
0: Καλά τώρα, πλάκα κάνεις.
1: Χωρίς φυσικά και γίνεται.
0: Πώς δεν γίνεται?
1: Δεν γίνεται
0: με ένα ουίσκι να είσαι, θα είσαι με δύο.
1: Θα κάνω.
0: Δεν θες εμένα ουίσκι, θα είσαι με δύο.
1: Δύο, τρία και βάλε.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Μα τώρα τι, ή πίνουμε ή δεν πίνουμε.
0: Σωστό, κυρία.
1: Μα τι τώρα, και σκέτο, ε.
0: Εγώ δεν το πίνω σκέτο.
1: Χωρίς ξηροκάρπι.
0: Ναι, ξηροκάρπι ποτέ δεν έτρωγα. Δεν μ' άρεσε.
1: Και δεν έχουν και παγάκια.
0: Θυμάμαι παλιά είχαν βγει κάτι παγάκια, τα παιδιά, που ήταν πλαστικά, που δεν λιώνανε. Απλώς κρυώνανε το ουίσκι. Τι ωραίο ήταν τότε.
1: Λιωμπά.
0: Και δεν υπάρχουν
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν το πρόλαβα.
0: Αρχαία ελληνική ιστορία. Γιατί εσύ είσαι
1: μικρότερη. Είσαι και 80 τόσο χρόνια.
0: Ναι, εσύ είσαι μικρότερη από μένα. Είσαι μόνο.
1: Κοιτάς, εμείς είμαστε νέα κορίτσια ακόμα.
0: Μόνο 75 είσαι. Το ξέρω.
1: Λοιπόν, να στείλω και ρίχνω το ελπιδάκι. Πρέπει να κάνει νάνι.
0: Ναι, για να μην στείλει ακόμα μήνυμα.
1: Βάλει κάνει ποντιακό και το καρά θα σηκωθεί.
0: Το έχω τώρα, το ποντιακό ύμνο του καρά. Τώρα σε λίγο το έχω.
1: Τώρα Αντωνάκη από Βρεβενά. Το Μανώλη από Σίδνεϊ. Την κυρία Δόμνα, την κυρία Ελένη, την κυρία Μερόπη, τον Χρήστο τον Χασάπη και την γυναίκα του. Όλους τους φουρναρέους εκεί πέρα. Όλη την παρέα, την Ειρήνη, τη φίλη μου την Ειρήνη, στο άνθρωπο τα Ελευθερία και τον Ηλία. Όλη μου την παρέα, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα και σε σένα, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα Γιάννη.
0: Γεια σου Μέρη.
2: Ήθελα να στείλω την Γκούλα Τσιφοροπούλου, Μπαλτατσιφοροπούλου, την κόρουλα της που γέννησε και έκανε ένα ωραίο κοριτσάκι.
0: Να του χαίρω το παιδάκι.
2: Ναι, γερή να είναι, να χαίρεται την εγγονούλα της και την κορούλα της. Και ό,τι υποθεί και το κοριτσί και η Φοροπούλου από μένα, από τη Μέρη, από την Καλαμαριά που είναι δίπλα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
2: Και καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, καλημέρα λέει ο κόσμος. Ξυπνήστε βέβαια. Άστινα λέει, Άστιν, παρακαλώ.
3: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλό Άστινα.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να έχουμε κορίτσι μου, να έχουμε. Τι καιρό κάνει εκεί πέρα, έχει λιακάδα στην λεωφόρο στρατού, όχι,
3: Χθες είχε το απόγευμα συννεφιά.
0: Είχε συννεφιά, ψιλόβρεξε και λιγάκι. Έριξε λίγο, δύο σταγόνες εδώ, δύο σταγόνες εκεί. Τελευταίες αναλαμπές είναι ρε παιδάκι μου, τώρα εντάξει, κάποια στιγμή δεν μπορεί.
3: Εγώ πριν πολλά χρόνια, τον Ιούνιο, έβριχε συνέχεια.
0: Μωρέ, εγώ θυμάμαι ένα καλοκαίρι ολόκληρο. 7 η ώρα το βράδυ, 6.30 με 7, κοιτούσαμε τον ουρανό και ερχόταν βροχή και έβρεχε σχεδόν κάθε μέρα.
3: Ναι, ναι.
0: Άστο. Όλο το καλοκαίρι θυμάμαι, ένα καλοκαίρι, θυμάμαι ποια χρονιά ήταν μόνο. Να σε καλά, σε χαιρετώ κορίτσι μου, να σε καλά. Λοιπόν, πού πάμε, στον επόμενο. Παρακαλώ.
4: Έλα Γιάννη, καλημέρα.
0: Έλα καλημέρα και εσένα.
4: Στέφανε.
0: Έλα ρε Στέφανε μου, έλα Στέφανε μου.
4: Τι κάνεις παλικάρι μου. Δηλαδή ρε Γιάννη, να σε κάνω μια ερώτηση.
0: Άντε παίρνω και μια από μένα δώρο.
4: Ωραία. Είμαστε στη δουλειά έτσι, δεν μπορούμε να πιούμε ουίσκι.
0: Ναι.
4: Γιατί δουλεύουμε.
0: Ναι.
4: Τι μας βάζει στον καρά και μας φτιάχνει ρε φίλε.
0: Εντάξει, βάλεις ένα μπουκάλι ουίσκι, βάλε νεράκι μέσα και πες ότι πίνεις ουίσκι. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Να έχω εδώ πέρα ένα ποτηράκι με νερό να πούμε, προσποιούμε ότι είναι ουίσκι και ακούω καλά.
0: Όταν δεν έπινα εγώ και πήγαινα στα μαγαζιά και με κερνούσαν, έλεγα θα μου βάλετε βότκα με δύο παγάκια και μια φέτα λεμόνι μέσα. Και ξέραν τα μαγαζιά, με βάζανε νεράκι με δύο παγάκια και μια φέτα λεμόνι μέσα.
4: Ωραίο. Γιάννη μου, καλή σου μέρα, να είσαι γερός, σε ακούμε πάντα.
0: Να σε καλά.
4: Αλλά λόγω της δουλειάς δεν πρέπει να πάρουμε πολύ τηλέφωνο.
0: Να σε καλά παλικαράκι μου, φιλιά σε όλα τα παιδιά και στο Τιτάν. Παρακαλώ. Επόμενος, παρακαλώ. Παρακαλώ.
5: Μια καλημέρα και από μένα.
0: Καλώς το δικό μας το παιδί.
5: Τι κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε, καλά εντάξει, το παλεύουμε.
5: Μπράβο, χαίρομαι. Την αγάπη μου σε όλους και καλημέρα.
0: Καλή δουλειά. Και σε όλες. Τώρα τι θες. Σαν νομαλέ. Ανομαλέ. Πας με γυναίκες, δεν τρέπεσαι. Έπεσε ο επόμενος. Δεν πειράζει, παιδιά. Συγγνώμη. Συνεχίστε να κάνετε κέφι. Εδώ είμαστε. Τι να κάνουμε τώρα.
6: Ευχαριστώ πολύ.

0: Παρακαλώ.
1: Γιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα και εσένα.
1: Βαλιτάρχης Βουρείου Ελλάδος.
0: Yep, καλό στο παιδί το δικό μας.
1: Δημητράκη, έχουμε ξεκινήσει τη διαδρομή μας.
0: Αχα.
1: Πάμε για τη Θεσσαλία.
0: Ωραία.
1: Άρα, ρε φίλε, δύσκολη τη νύχτα πάλι μας την κάνεις. Πάλι δύσκολη.
0: Ίσα ίσα σήμερα στην κάνω κάποιο πιο εύκολη ρε, τι θα πει δύσκολη.
1: Είμαι τι κάνει, τέσσερις και κάτι πήγα στη Μάτρα να φύγω.
0: Ναι.
1: Και εκείνη την ώρα με έχει φτιαγμένο μια σφαίρα στην καρδιά
0: μου. Ω μάνα.
1: Έχω ανοίξει τις πόρνες από τη Μάρκα, τα έχω βάλει όλα στο full passion και απέναντι κοιμάται ένας. Και με λέει ρε φίλε όχι τώρα. Τώρα λέω, άμα θες άραξε εδώ μαζί του γουστάρεις 10 λεπτά και φεύγω του λέω. Ναι ρε φίλε, είναι αδυναμία, τι να κάνουμε. Ειδικά αυτό η σφαίρα πληγεί μεγάλη.
0: Καλό δρόμο να έχεις αγορίνα μου, καλό δρόμο καλά, και καλή επιστροφή.
1: Καλά κουράγια σε όλους τους συναδέλφους, καλά χιλιόμετρα.
0: Να σε καλά αγορίνα μου, να σε καλά. Τρεχατήρια μου όπου και αν είστε. Καλά χιλιόμετρα και επιστροφή στη βάση σας πάντα. Άντε να το κλείσω παιδιά. Άντε το κλείσα. Το κλείσα για να τα ανοίξουμε και αργότερα θα δούμε.

δεν είπα θα ξυπνήσει. Φωνάζει Πόντος. Καλημέρα στην Πόντια Πίτρια. Δεν μπορεί να ακούσει Ποντιακό και να μην ξυπνήσει με τίποτα. Α, ζεις στους Πόντιους, Στρακιώτισσα είσαι. Εντάξει ρε Λίτσα.

0: Και πληροφοριακά να σας πω. Το και 19 του μηνός πέφτει την επόμενη Τρίτη. Τρίτη ξημέρωμα θα έχουμε ποντιακό παρακάθ για τη γενοκτονία των ποντίων. Προσκεκλημένη εδώ στα στούντιο της Σπηλιάς και του Μετρόπολης η πόντια πίτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Τρίτη ξημέρωμα, παιδιά. Εδώ θα είμαστε.
1: Έλα να λέω σε την ιστορία για να μάθεις να το...
0: Καλημέρα Σεργιανάκια μου, λέει, και στους χαινιτεμένους μας η Ελπίδα Ιωαννίδου. Η ιστορία του πόντου είναι πικρή. 19 Μαΐου δεν ξεχνώ.
1: Έλα να λέω σε την ιστορία.
0: Εγώ το είπα ρε Σιλίτσα, τώρα το έχω πει εγώ. Μισός Πόντιος, μισός Στρακιώτης. Απ' τη μάνα μου είναι από την Τζόρουλο, Ανατολική Θράκη, και ο πατέρας μου είναι από την Ορντού, στον Πόντο.

Καλημέρα Γιάννη, ο Μπίλης ήταν και θα είναι πάντα στην καρδιά μας. Καλό ξημέρωμα στη πατρίδα μας, Τάμπα, Φλόριντα, USA, ο Σάββας από τη Φλόριντα. Γεια σου ρε Σάββα από Σαλόνικα. Μην ακούσω να πει κανένας ήτανε ο Μπιλκάρας. Πάντα είναι δίπλα μας. Να στείλουμε την αγάπη μας, το σεβασμό μας, την ειρήνη και στη Χριστίνα του. Στις δύο κοριτσάρες του. Στη γυναίκα του και την κόρη του. Την αγάπη μας, το σεβασμό μας από όλους μας.

Γεια σου Δημητράκη από Τρίγλια. Άντε να το αφιερώσουμε εκεί στην ποντιάρα μου αυτό. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Εμείς θα τα αφιερώσουμε και αυτός με τη σειρά του θα τα αφιερώσει εκεί ψηλά. Μπιλ Κάρας, σ' αγαπώ πολύ. Για όλους εσάς που αγαπάτε. Μακριά από μας. Εμείς θέλουμε να μας αγαπάνε, αλλά δεν αγαπάμε ποτέ. Όπως λέει ο Νταλάρας, εγώ ποτέ δεν αγαπώ. Στα ράτα σου το λέω. Και αν εσύ μ' αγάπησες, λέει, για πες μου εγώ τι φταίω. Μα έτσι είναι ρε παιδιά.

Άιντε πάμε, ένα σόλο μπορώ να έχω. Μερικές πλεξούδες κύριε Μπουζουξή. Και όχι μόνο.

Η Σοφία Κουκουρούκου μου λέει για το Χριστάρα. Σ' αγαπώ, δεν ξεχνιέσαι. Αφιερωμένο εκεί ψηλά στο φίλο μας, τον Χρήστο. Γεια σου ρε Σοφία. Να σε γερή πάντα, να τον μνημονεύεις και να τον αγαπάς.

0: Δε πάμε βόλτα, δρομολόγιο. Κωνσταντινοπολίτικα, νέοι επιβάτες. Για τα δυο γλυκά τα μάτια σ' όλη τη Μεσόγειο.
1: Μάγισσας βλέμμα, κάτι σαν οράμα.
0: Έτσι.
1: Σε ουρανό γεμάτο μάστρα.
0: Κουτσου κουτσου.

Ελα.

Πάντως πήρα και πάνες ακράτειες, βέβαια. Τις μεγάλες, τις extra large, βέβαια. Άμα πει παππού, άστα να πάνε.

Φωτακτέριμ, πες τα λέει κανονικά. Γεια σου Αργυρό, γεια σου Ρούλα κορίτσι μου, καλημέρα. Φωτακτέριμ.

αυτά και μετά, αλλά φτάσαμε και 7 λεπτά μετά τις 5. Μπράβο. Μπράβο, λέει, επιτέλους το είπε σωστά. Ε, τι να κάνω. Στην ηλικία που είμαι εγώ τώρα. Καλώς το Ζόρζ.

0: Παρακαλώ, έλα Πίτρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε Ριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μου.
0: Ναι, έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, το σκοτώνεις αυτό το φωτάκι, τα ερημικά σε φορά.
0: Ναι ρε παιδάκι μου, τι να πω τώρα, εντάξει.
1: Μα τέλος πάντων, εντάξει, η Καλλινίκη είναι φωταχτέριμ, τέλος δεν υπάρχει.
0: Τι να κάνεις, τι
1: να σου θυμίσω λοιπόν ότι χάρη τέτοιας μελαχρινής ποτέ δεν σε είχε συγκινήσει, ούτε και αναλόψιμο να έχεις αγαπήσει. Στα 80 όμως πρόλαβες να γίνεις ο παππούς της, να είσαι γερός για να τη δεις στις νιώτης τους ανθούς της. Μεγαλώνει η Καλλινίκη, μεγαλώνεις και εσύ βέβαια.
0: Πρέπει να έχω και την καραμπίνα μαζί μου γιατί...
1: Εντάξει.
0: Άμα κάνει πως κλάψει.
1: Τώρα στη ζωή υπάρχει και
0: θα
1: το
0: ξυπνήσει.
1: Κλάμα. Δεν είναι μόνο η χαρά και το γέλιο.
0: Θα ξυπνήσει γιατί ο κακός Γιάννης θα ξυπνήσει.
1: Λες όλοι ας πούμε να ευχαριστούν τον άνθρωπο. Όχι, θα υπάρχουν και άλλοι που θα τον στεναχωρούν. Εκεί όταν θα στεναχωριέται τι θα κάνεις εσύ άραγε.
0: Εγώ θα είμαι στον τάφο, αλλά τέλος πάντων. Ευτυχώς είναι ο Γιάννης που ακολουθεί ακριβώς όπως εγώ και έτσι.
1: Τα πατήματά σου.
0: Άστα.
1: Έτσι λοιπόν τα παιδιά.
0: Όποιος την πειράξει.
1: Τα παιδιά μας ακολουθούν τα δικά μας βήματα, Γιάννη.
0: Ο Γιάννης τουλάχιστον.
1: Και η μαμά κυρίως είναι αυτή που δίνει την κατεύθυνση στα παιδιά.
0: Ναι, και στην κόρη περισσότερο, όχι στα παιδιά, εντάξει.
1: Πολύ σημαντικό οι γονείς να είναι κοντά στα παιδιά και να ακούνε όσες αισθάνονται.
0: Και τα παιδιά να είναι κοντά στους γονείς όμως.
1: Και τα παιδιά να είναι κοντά στους γονείς βέβαια.
0: Για τη σημερινή εποχή άστα να πάνε.
1: Έτσι. Οι μεγάλοι άνθρωποι υποφέρουν από μοναξιά, Γιάννη, γιατί τα παιδιά φεύγουν κάποια στιγμή και δυστυχώς το κενό δεν αναπληρώνεται εύκολα. Μπορεί κανένας να βάλει δραστηριότητες, να έχει κάποιο νόημα και τα λοιπά, όμως η αγάπη των παιδιών δύσκολα.
0: Εντάξει, η μάνα να βρει κανένα γκόμενο, ο μπαμπάς να βρει καμιά γκόμενα, εντάξει.
1: Τώρα εσύ δεν θα το έλεγες αυτό.
0: Δραστηριότητα είναι και αυτή η ρεσή ελπίδα.
1: Δραστηριότητα.
0: Ναι. Τι εντάξει, να κάνεις τώρα, δραστηριότητα
1: είναι. Κάθε πράγμα στον καιρό του είναι.
0: Έχει και ο κολλιός ή ο μπακαλιάρος τον Αύγουστο, τι να κάνεις.
1: Κολλιός ακριβώς τον Αύγουστο λοιπόν. Ξέρω, είστε συντονισμένοι από ώρα. Εγώ κοιμήθηκα πολύ αργά. Ήταν δύσκολο να ξυπνήσω και έχασα το Βασίλη τον Καρά, ο οποίος να πούμε ότι είναι Πόντιος, λέμε Πόντιος και Σογλίδης είναι το επίθετό του. Τώρα δεν θυμάμαι κιόλας από ποιο μέρος, έτσι. Τέλος πάντων, θα το βρω και θα το πω την άλλη φορά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μεγάλη η προσφορά του και σαν άνθρωπος, Γιάννη, αν θυμάσαι.
0: Έχει δώσει.
1: Οι άνθρωποι βρέθηκαν οι οποίοι είπαν ότι τους βοήθησε και μάλιστα δεν τους έλεγε να μην πούνε τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή είναι η μεγαλοσύνη του. Και η οικογένειά του τώρα τηρεί μεγάλη σιωπή, βλέπεις. Δεν βλέπεις πουθενά να κάνουν μία δήλωση. Αυτό σημαίνει πένθος, έτσι ζει κανείς το πένθος, ας πούμε.
0: Από εκεί όμως που είναι κοκκινοχώρη καβάλας, ναι, κανονικά από εκεί είναι.
1: Βέβαια. Από την πατρίδα.
0: Εκεί γεννήθηκε, εκεί.
1: Ναι.
0: Εκεί γεννήθηκε.
1: Έτσι λοιπόν. Εντάξει, να στείλω και εγώ τις καλημέρες μου, τα κοριτσάκια, δεν ξέρω, η Ελβίρα, η Τανάρα, η Ευαγγελία,
0: Η Ελβίρα είναι μόνο και η Κουκουρούκου.
1: Καλημέρα και στο Σοφάκι λοιπόν την Κουκουρούκου, που έχει και αυτή τις δυσκολίες και τον πόνο της, τι να πούμε, είπαμε, η ζωή είναι αυτή. Καλημέρα στην Βούλα τη Λυκιάκη την Καρυπίδου που έγραψε είδα κιόλας στη σελίδα, όπως και στη Βασούλα από τους Αμπελόκηπους. Καλημέρα στο Μανώλη αν είναι συντονισμένος, στο Μάικ επίσης εκεί στην Μπορούσια, συντονισμένος και αυτός. Καλημέρα στο Γιάννη, τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ εκεί στην Πολύχνη, στο Τζόρτζ επίσης.
0: Ο Τζόρτζ μου κάνει αναπάντητη τώρα.
1: Αναπάντητη ο Τζόρτζ, ο Μωυσής, ο Τιμολέων αν είναι στην Παρεούλα. Καλημέρα στο Σάκη τον Μπλιάκο εκεί στα Δουμπιά. Καλημέρα στη Μελισσινός στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα στον Τέο, τον Τσέρεκ. Στα Φλογητά, εκεί το Σάβα, τον Κώστα, την Ινόη,
0: Εκπομπή έκανες, κλείσε.
1: Καλημέρα στη γλυκιά μου τη Δόμνα, όμως δεν είπα.
0: Έλατε. Τρίτη πρωί θα είσαι εδώ φυσικά.
1: Και
0: θα κάνουμε.
1: Η παρεούλα της βεβαίως είναι χρέος μας.
0: Τρίτη πρωί θα κάνουμε για την.
1: Η μνήμη πονάει βέβαια και θα έχει εκδηλώσεις κεντρικές και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Εκείνη την ημέρα, δεν μετακινείται η ημέρα, Γιάννη.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, δεν έχει νόημα να κάνουμε ένα σποτάκι. Θα είμαι όμως εκεί. Και θα ακούσουμε και τον ιστορικό μας, νομίζω θα τα βρούμε αυτά.
0: Θα τα βρούμε τώρα Σαββατοκύριακο.
1: Γιατί τα λόγια του είναι σοφά και διαχρονικά.
0: Βέβαια,
1: και μέχρι την τελευταία του ημέρα, λοιπόν, Γιάννη, έγραψε και το τελευταίο αυτό βιβλίο για τη μικρασιατική καταστροφή.
0: Ακριβώς.
1: Η ζωή εντάφω των Ελλήνων αξιωματικών, ακριβώς ο τίτλος του. Έτσι είναι περίπου.
0: Αυτά, κλείσε.
1: Λοιπόν,
0: θα
1: αυτά,
0: τα πούμε.
1: Την αγάπη μου, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι
1: καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, ελπίδα μας. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Έλα ρε Παναγιώτη μου, έλα γορίνα μου. Έλα Παναγιώτακι μου.
2: Είχα την ευτυχία να γνωρίσω τον Βασίλη.
0: Το Βασίλη,
2: το 2009 ερχόταν στο Άγιο Όρος σε ένα γέροντα και καθίσαμε ένα βράδυ οι τρεις μας ο γέροντας. Εγώ και αυτός έπαινε κρασί ο Βασίλης, εμείς με τον γέροντα Τσιμπουράκη και τη βγάλαν όλο το βράδυ, το πρωί έφυγε και είχα την ευτυχία να το γνωρίσω. Πολύ καλός άνθρωπος.
0: Να σε καλά, γορίνα μου. Φυλάκια. Να σε καλά. Γεια σου, Πασά μου. Να σε καλά. Εγώ πάντως αφιέρωσα το τραγούδι, έτσι, ποντιάρα μου.
3: Να σε καλά, ευχαριστώ, Γιάννη.
0: Έτσι, παλικάρι μου.
3: Να
0: λέω
3: πούμε
0: τώρα
3: την καλημέρα και στην ελπίδα μας.
0: Αχα.
3: Και σε σένα και να την χαίρεσαι, η κορούλα σου, να την χαίρεσαι, να είσαι γερός.
0: Εγγονή,
3: όχι. Να την ζεις όπως θέλεις, όπως την επιθυμείς.
0: Να είσαι καλά, φιλάκια γόρι μου, να είσαι καλά.
3: Φιλάκια,
0: γεια σου παλικάρι μου, να είσαι καλά. Πάμε πολύχνη μεριά. Έλα Γιάννη μου, έλα.
4: Καλημέρα Ιωάννη μου.
0: Καλημέρα Πασά
4: μου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερος σε εμάς που σε ακούμε συνεχώς και για το αγγελούδι σου. Είναι η μεγαλύτερη χαρά. Όταν ακούω και λες για το Αγγελίδου σου, τρελαίνομαι. Η πρώτη μου χαρά ήταν στον πρώτο μου εγγονό, τώρα που έκανα 7 εγγόνια είμαι πιο ευτυχισμένος. Δεν υπάρχει πιο ωραία αγάπη. Δεν υπάρχει, τελείωσε. Βέβαια είναι και τα παιδιά μας.
0: Εννοείται.
4: Τα παιδιά μας είναι η ευτυχία μας, αρκετά εγγόνια μας είναι διπλά. Σε ευχαριστώ που αγαπάς τόσο πολύ την κόρη σου, ειλικρινά.
0: Όχι την κόρη μου, όχι την κόρη μου είπα, την εγγονή μου, μην μπερδεύεσαι.
4: Μα μόνο αγόρια έχεις.
0: Εγώ έχω δύο αγόρια. Αυτή είναι το πρώτο κορίτσι στην οικογένεια είναι.
4: Συγγνώμη, Άστε. Άννη μου, συγγνώμη, ναι.
0: Και ο πατέρας μου είχες, έχει άλλα 4 αγόρια. Όχι. Μόνο αγόρια είμαστε εμείς.
4: Και τα αγόρια μας είναι καλά. Και τα αγόρια μας είναι καλά.
0: Να είσαι καλά παλικαράκι μου, φιλιάκια.
4: Την αγάπη μου στους παικταράδες μου, στους ειδικούς τους πόντιους παικταράδες μου, και σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι γερός, φυλάκια, φυλάκια Γιάννη μου. Το πάω γρήγορα, παιδιά, για να προλάβουμε να ακούσουμε Βασίλη, έτσι, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου Γιάννη.
0: Μη φωνάει δυνατά.
5: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Την έχεις και μεγάλη, τη φωνή εννοώ φυσικά, έτσι.
5: Την πόντια ποιήτριά μας.
0: Έτσι, βέβαια.
5: Αλλάζει εκπομπή μόλις ακούει τη φωνή της, έτσι.
0: Δεν ήταν συνυμπαμπάς και μηνυσή και
5: έτσι. Στον κόσμο, υγεία και ευτυχία και όνειρα πολλά.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου, φυλάκια. Γεια σου, ρε Μάικ. Πάμε και στο Ζόρς. Έλα ρε Γιώργο.
6: Καλημέρα, εμείς παβά είμαστε.
0: Δεν θα είσαι αδάση.
6: Λίγο αργά, αλλά αποπαθήσω καράσι.
0: Μπίλης είναι αυτός, τι να κάνουμε τώρα.
6: Ένας και μοναδικός. Να πάω.
0: Βασίλης τώρα.
6: Να πω την καλημέρα μου. Γυρία, πήρα την ακούσαμε. Αχιλετίος και ασεμέν. Αγάπη, καλή συνέχεια. Καλώς από τον Κύριακο, Γιάννη μου.
0: Γεια σου, Πασά μου. Γεια σου, Πασά μου. Μην ξεχνάς, τρίτη ξημέρωμα έχουμε ποντιακό παρακάθε, έτσι.
6: Το ξέρω, το άκουσα.
0: Έτσι, μπράβο. Φιλιά, αγόρι μου, φιλιά, να είσαι καλά. Πάμε να ακούσουμε τον πειρατή. Λοιπόν, να το κλείσω, παιδιά. Έτσι κι αλλιώς δεν θα πάμε σε ενημέρωση. Όχι. Δεν θα χαλάσω εγώ την ωραία μουσική μας περιπλάνηση που κάνουμε. Δεν θα πάμε σε ενημέρωση.
7: Σου κανά,
0: για όλη την παλιά πειρατική ραδιοφωνία Θεσσαλονίκης, περιχώρων και όπου να είναι, όπου ήμασταν μαζί. Σε όποιο πλησταριό, σε όποια αποθήκη, σε όποιο σπιτάκι ήμασταν.
7: Μοιάζει πολύ με το δεσμό μας. Είναι παράνομος κι αυτό.
0: Το καρδάσι μου, το alter echo μου, τον έβρι τον ακαταμάχητο.

0: μάθει.
1: Τότε κάναμε και βάζαμε και υποχωριστικά έτσι, διάφορα ονοματάκια για να μην καταλαβαίνουν, γιατί υπήρχαν πολλές κυρίες που ήταν παντρεμένες.
0: Με το δεσμό μας
1: παντρεμένοι.
0: Είναι παράνομος κι αυτός. Μοιάζει πολύ.
1: Λέγαμε διάφορα. Μελανόρι.
0: Είναι παράνομος.
1: Τα δύο γλυκά ματάκια της τούμπας.

Ο Χρήστος ο Τσαβδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη. Στην Πολύχνη λέει καλημέρα άρχοντα. Κωστάκι, σπάστο. Σπαστό. Ο Αντώνης από τα Γραβενά λέει πως πέρασε η ώρα έτσι ρε εσύ με τον Πιλάρα. Ε ναι ρε φίλε. Έλατε, έλατε. Αυτός που ζητάς, τηλεφώνησέ μου. Λοιπόν, διαπίτρια λέει Βασίλης Καράς αθάνατος. Δεν το διάβασα έτσι. Καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Η μνήμη πονάει 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία του Πόντου. Δεν ξεχνώ, όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους, αδάιμες.

0: κι εγώ.
1: Τώρα που ακούω το τηλεφώνησέ μου, ρε παιδιά, κάποια στιγμή έχω πάθει μια πλάκα. Σας το έχω πει και άλλη φορά, αλλά δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, ξέρετε. Ξαφνικά μου έρχεται ένα μήνυμα, ενεργοποιήθηκε, λέει, στο Viper. Κοιτάω κι εγώ, Βασίλης Καράς και Σογλίδης. Κάποιος άνοιξε το κινητό του δηλαδή. Και έπαθα πλάκα. Έτσι είναι.

Δεν θα πάμε όπως είπα σε ενημέρωση, παιδιά. Θα το πάμε μέχρι τις 6 να υποδεχτούμε Απόστολο Μακριανίδη. Αυτό κάνουμε κάθε Σάββατο. Το κουρσάρο μας.

Από 1 έως 10 χρονών, από 10 ετών, το φωνάζουνε πουλάκι. Από 11 έως 24 το φωνάζουνε πουλί. Από 25 έως 55 μιλάμε στην καθαρεύουσα, το λέμε πέος. Από 56 έως τα 75 το φωνάζουν, αλλά αυτό δεν ακούει.

Η ελπίδα μου λέει εκοφόθεν. Κουφάθηκα δηλαδή, λέει. Όλα της θα πάρει χα. Τι να κάνουμε, κουφάθηκε. Όχι η ποιήτρια.

0: Φιλιά, φιλιά.
1: Το πουλάκι σου.
0: Φιλιά. Πού?
1: Το πουλάκι σου, το κοριτσάκι σου.
0: Α, νόμιζα στο πουλάκι μου όπως το είπες και εγώ λέω. Εγώ δεν ξέρω τι είναι πουλάκι, πουλάρα είναι.
2: Εμένα το πουλάκι μου είναι τεχνολογία Microsoft.

0: μου όταν περνώ. Ευθύς τα κατεβάζεις. Τα όμορφα ματάκια σου και μένα δεν κοιτάζεις. Μήπως τον έχω εγώ μικρό!
1: Ποιον?
0: Τον πόνο στην καρδιά μου.
1: Θεέ μου, δεν μπορώ!
0: Ή μήπως δεν μου σηκώνεται.
1: Ποιο?
0: Μια τρίχα από τα μαλλιά μου.
1: Σε παρακαλώ, Γιώργο!
0: Θα έρθω στο παραθύρι σου.
1: Γιατί?
0: Θα έρθω για να την παίξω.
1: Ποια?
0: Να παίξω την κιθάρα μου και ύστερα να σε κλέψω.
1: Παρετούμε!

0: Ο Αθανάσιος ο Αρναούτης λέει καλημέρα άρχοντα, και ο Μπιλάρας ήταν μεγάλος άρχοντας, έτυχε να τον γνωρίσω προσωπικά. Προσωπικά ρε, όχι προσκοπικά ρε. Στο χτήμα του λέει, καλό Σαββατοκύριακο. Έκανε ποντιακό πανηγύρι στη Δράμα. Έρε το άστο. Ήταν ψυχάρα λέει. Όταν πατάτε παιδιά αποστολή το μήνυμα, διαβάστε τώρα αν είναι πραγματικά έτσι. Κάτι εδώ πέρα γράφει διάφορα. Δεν βγάζω συμπέρασμα. Πάμε να ακούσουμε πριγκιπέσα. Για την πριγκιπέσα μου εξαιρετικά.
1: Αλλά θέλω κι άλλα κάνω, πώς να σου το πω.
0: Ο Τάσος ο Γιανακός λέει, ωραία Γιάννη, το ίδιο έγινε και σε μένα λέει, με αυτό το Viper. Και ανατρίκασα ολόκληρο. Δε φίλε, πάθα πλάκα εγώ.
1: Μα είναι δώρο,
0: έχω το προσωπικό μήνυμα, τηλέφωνο του Βασίλη το είχαμε. Και ξαφνικά βλέπω, ενεργοποιήθηκε, λέω, τι λέει τώρα πλάκα μας κάνει. Μετά συνειδητοποιώ εγώ ότι κάποιος από την οικογένεια το άνοιξε κτλ. Παναγία μου. Λέω, μάλλον με στέλνει μήνυμα να ετοιμάζομαι. Θα φύγω για πάνω κι εγώ και να μου πει, Γιάννη, άντε, τσακί σου κι έλα.
1: Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου.
0: Αρκετά ταλαιπώρησε τον κόσμο κάτω.
1: Αυτό το σπίτι.
0: Τον φιλικό.

0: Ακούσατε ρε παιδιά λίγο κάτι ωραίο εδώ πέρα.
1: Είναι ένα σταύρος και μια αγελάδα. Ερωτεύονται και ραβνοβόλα. Ο Ταύρος αυτή την υπέροχη μοναδική αγελάδα, αλλά ζουν σε διαφορετικά λιβάδια. Τους χώριζε ένας φράχτης. Μια μέρα ο Ταύρος, μην μπορώντας να αντέξει μακριά από την καλή του, παίρνει φόρα, πηδάει το φράχτη και μπαίνει στο λιβάδι που βόσκει η ωραία αγελάδα. Την πλησιάζει και της λέει, πώς σε λένε? Κόκκινη καρδούλα, του λέει εκείνη, αλλά τώρα μπορεί να με φωνάζεις και το κόκκινη, γιατί η καρδούλα μου ανήκει σε σένα. Εσένα πώς σε λένε, λέει η αγελάδα? Εγώ είμαι ο Γιάννης ο Μπαλάκης, αλλά τώρα πια μπορεί να με φωνάζεις και το Γιάννη. Τα μπαλάκια μου μείνανε στο φράχτη.
0: Να μην πηδάτε πολλούς φράχτες. Τι να κάνουμε, τα κοτοσουβλάκια μ' αρέσουν ιδιαίτερα. Και το κοκορέτσι.

0: Θεόδωρος Κουνατίδης, γεια σου παλικάρι μου, καλημέρα.
1: Καλή δουλειά.
0: Έρα, άμα πιο κρύα τελείωσε. Τα παγάκια αυτά είναι. Και ένα κρύο γιαούρτι που φάγα. Έχω ευαίσθητες χορδές. Τι να κάνω, φωνητικές χορδές είναι ευαίσθητες.

Γεια σου ρε Λάζαρε από τη Λαϊκή, το φιλαράκι μου. Καλημέρα και όλους τους λαϊκατζίδες μου, ιδίως τα παιδιά που ήμασταν μαζί χρόνια στην παλιά Λαϊκή, στα Κυβέλια,

0: διστάζετε.
1: Μη διστάζετε να λέτε τη λέξη αγαπώ, αρκεί να τη νιώθετε όμως. Ψέματα να μην τη λέτε. Είτε αρσενικά, είτε θηλυκά είστε, είτε ουδέτερα, δεν με ενδιαφέρει. Αν δεν την πιστεύετε, να μην τη λέτε.

0: Έρχεται λοιπόν ο Βασίλης ο Καράς μετά από κάποια χρόνια και μου λέει: Γιάννη, Γιαννάκη, υπάρχει αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι λοιπόν αυτό το έχει γράψει ο πατέρας μου, το μια γυναίκα, αυτό το ακυκλοφόρητο, για τον Βασίλη τον Καρά και τον Αντώνη τον Ρέμο. Το τραγουδήσανε στο σπίτι, στο στούντιο, το τραγουδούσε ο πατέρας μου όμως το κομμάτι για να υπάρχει. Το κομμάτι αυτό δεν μπήκε ποτέ στο άλμπουμ του Ρέμου. Έμεινε λοιπόν. Έρχεται λοιπόν ο Βασίλης ο Καράς μετά από κάποια χρόνια, ενώ έχει φύγει ο πατέρας μου και μου λέει: Γιάννη, Γιαννάκη, υπάρχει αυτό το κομμάτι. Του δίνω λοιπόν το κομμάτι και του πετάω μια ιδέα. Του λέω: Πώς θα σου φαινόταν αν το λέγατε ντουέτο? Μου λέει: Τι εννοείς? Του λέω: Το κομμάτι αυτό υπάρχει και με τη φωνή του πατέρα μου. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να το κάνετε ντουέτο. Δεν μου είπε τίποτα. Το τραγούδισε και εκείνος και φεύγει και ο Βασίλης. Δεν ξέρω τι είχε συζητήσει πριν φύγει. Με παίρνουν λοιπόν τηλέφωνο από την Μήνος και μου λένε: Γιάννη, θα το κυκλοφορήσουμε το κομμάτι. Μου λέει: Γιάννη, είναι ντουέτο. Δεν το έχει κάνει ο Βασίλης μαζί με τον πατέρα σου. Είναι ένα δώρο. Είναι το δώρο τους στα μουσικά δρόμενα. Γιατί αυτό και αν δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δύο άνθρωποι που έχουν φύγει, δύο άνθρωποι πολύ αγαπημένοι, δύο άνθρωποι που δεν έχουν ξανασυνεργαστεί δισκογραφικά ποτέ, να κάνουν ένα κομμάτι μαζί.
1: Και μπράβο, και πάλι μπράβο στους ηχολήπτες εκεί στη Μήνος και στο Γιάννη το Βαρδί. Που το κυκλοφορήσαν το κομμάτι, μπορούσαν να το κυκλοφορήσουν μόνο με το Βαρδί ή μόνο με τον Καρά. Το ντουέτο το σκοτώνει, το έχει απογειώσει εντελώς.

0: Εν τέλει τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ τα τίμησε μόνο η K19. Ντάμπλ κατέκτησε, πήρε και το κύπελο εχθές καθυστερήσεις. 1-0. Ο Κυριαζίδης στο 93-94 το χρυσό γκολ.
1: Και που για σένα νοιάζομαι, θα πάω το χρόνο κάνω.
0: Έπαιξαν πάρα πολύ καλά και οι δύο ομάδες. Αυτό που δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω, ρε παιδιά, είναι για ποιο λόγο οι παίκτες, τι συμβαίνει τώρα. Πέφτουν συνέχεια με τις κράμπες. Γιατί? Και δεν είναι τώρα στα πιτσιρίκια. Το είδαμε εξωτελικό κυπέλου. Πάω κόφι. Χαμός.
1: Όλη ζωή σου, μάτια μου, ένα μεγάλο ψέμα.
0: Και θέλω να ξέρω ένα πράγμα. Αυτοί οι παίκτες έχουν τη σκέψη και τη θέληση να ανεβούν στην πρώτη ομάδα. Θα μπορέσουν να παίξουν. Ρε, σταματήστε τους ξένους, ρε. Βάλτε ένα όριο να παίζουν στην ομάδα. Ας παίζουν 5 ξένοι. 6 θέλετε, 6. Όχι αυτή η ξεφτύλα που ήταν προχθές. Πάω ΚΑΕΚ, δύο Έλληνες από τον ΠΑΟΚ μόνο, ο Μιχαηλίδης και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Τροπή δεν είναι αυτό το πράγμα? Αλλά θα μου πείτε, η χειρότερη βουλή που υπάρχει, που υπήρξε ποτέ από τη γέννηση του ελληνικού κράτους, είναι αυτή που διανύουμε τώρα, που έχουμε τώρα. Η χειρότερη βουλή. Τελείως. Δεν υπάρχει χειρότερη. Δεν υπήρξε χειρότερη βουλή. Ακόμα και επί χούντας ήταν παρθένες μπροστά σε αυτούς εδώ πέρα. Και δεν μιλάω μόνο τους κυβερνώντες, μιλάω για τη Βουλή και για τους 300. Να βάλω και τον πρόεδρο μέσα, 301. Τη γλάστρα της Ελλάδος. Μπράβο λοιπόν στα πιτσερίκια του ΠΑΟΚ. Μπράβο και στην ομάδα του Άρη. Έπαιξαν πάρα πολύ ωραία, δυνατά.
1: Είπαμε λόγια δικαιολόγητα.
0: Όποιος έβαζε τον γκολ, από ότι στο δεύτερο ημίχρονο το έλεγα, λέω, όποιος βάλει γκολ θα κερδίσει.

0: πέσανε.
1: Ναι, το έχω βάλει ελπίδα, το μια σφαίρα στην καρδιά σου. Ναι, ναι, το έχω βάλει.
0: Η ζωή μια αυταπάτη.
1: Το μια σφαίρα είναι σε εκείνη την πεντάδα, στην αρχή που ξεκίνησε.

0: Πιστεύω να περάσατε καλά αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου.
1: Βρήκαμε τρόπο να τελειώσουμε που λες.
0: Μην ξεχνάτε, την ερχόμενη Τρίτη το ξημέρωμα έχουμε ποντιακό παρακάθ.
1: Λέγαμε εμείς δεν θα χωρίσουμε, μα
0: είναι η μέρα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Από τα καθήκια του Κεμάλ οι νεότουρκοι, οι μπαγλαμάδες εκεί. Δήμαρχε Αγγελούδη, μη τολμήσεις και δώσεις ονοματοδοσία εκεί πέρα στο πάρκο για τον κύριο Μπουτάρη. Πολλοί είπανε ότι έλα μωρέ πιωμένος άταν όταν τα είπε, άμα δεν το αντέχει να μην πίνει.
1: Ένα σκηνή που στο φινάλε δεν θα αντέξει.
0: Αναστάσιος Χατζηλίας, αδελφέ, κράμπα συνήθως που έρχεται από το στρες. Όχι μόνο φίλε από το στρες και από κάποιο ζόρισμα το οποίο μπορεί να έχεις. Κράμπες έχουμε πάθει πάρα πολλές φορές στη ζωή μας, εντάξει.
1: Είναι φυγή το σ' αγαπώ. Τεράστια μοναξιά αυτή η λέξη.
0: Είχα πάθει μια κράμπα εδώ παιδιά πριν από... Κι ήμουνα και μόνος. Αλλά ευτυχώς το πόδι τσαρούχα, έτσι προς τα πάνω ας πούμε οι μύτες του ποδιού. Και όσο μπορείς, εντάξει, να το παλέψεις. Όπως λέγαμε εμείς, τσαρούχι το πόδι. Προς τα πάνω, εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Και το παλεύεις μόνος σου. Πανελλαδικές κεντρικές εκδηλώσεις από το ΠΟΕ. Στην Αθήνα 6,5 ώρα στο Σύνταγμα. Και στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα 18:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας.

0: σαν μεγάλο μηδέν.
1: Εδώ όπως πάμε με αυτούς που έχουμε μπλέξει, ρε παιδιά. Όλοι λένε να πάρουμε πάλι με χρόνια, με καιρούς. Τι, εδώ καταχάσουμε και την Ελλάδα που έχουμε, ρε. Πλάκα κάνετε. Ξυπνήστε, πάρτε χαμπάρι, ξυπνήστε.
0: Τη δική σου μορφή.
1: Με αυτά τα ανιστόρητα γαϊδούρια που έχουμε μπλέξει. Και δεν μιλάω μόνο για τη μια μεριά, μιλάω, είναι η χειρότερη βουλή που έχει περάσει από το 1821 μέχρι τώρα. Χειρότερη βουλή δεν έχει περάσει, πραγματικά.
0: Λέγω λοιπόν να σωπάσω και να τυχογυρεύω, να γράψω, σ' αγαπώ.
1: Αυτός που μένει ανάμεσα στους τυφλούς είναι ο μονόφθαλμος. Αυτός είναι.
0: Να θέλω στον κόσμο το που θέλω.
1: Έρχεται η κυρία Καριστιανού, 21 του μηνός λέει, θα ανακοινώσει. Δεν τρέπεσε λιγάκι που θα ανακοινώσεις κόμμα? Δεν τρέπεσε λίγο? Εκμεταλλεύεσαι το θάνατο του παιδιού σου. Ντροπής, κυρία Καριστιανού, ντροπή. Η άλλη θέλει να μας κυβερνήσει, λέει. Εδώ δεν μπορεί να σεβαστεί το κοινοβούλιο, ότι δεν πρέπει να μιλάει όταν μιλάει κάποιος άλλος. Και θέλει να μας κυβερνήσει κιόλας. Ρε Παναγία. Και όταν δεν διακόπτουν κάποιοι άλλοι, πόπο δεν τρέπεστε, φασίστες. Τι να αυτά, ρε. Εγώ να ήμουν θα έβγαινα και θα έλεγα και εσείς ακροαριστεροί. Δεν είναι, εντάξει, κάποια στιγμή. Αυτή ψάχνει να τις τυμπούνε, να κάνει μήνυση, να ακουστεί. Δεν πειράζει. Να είστε γεροί, να είστε καλά. Να είναι πολλά κόμματα στη Βουλή, έτσι, όταν είναι πολλά τα κόμματα στη Βουλή, λέει, είναι καλό. Ναι, τότε η Βουλή γίνεται, να μην το πω, το είπε ο Καράς προηγουμένως.
0: Ψάχνω να βρω μια χτίδα φωτός σε ένα σύστημα ζω.
1: Α, Παπποντιακή Ομοσποδία Ελλάδος. Καλά και μου το πες, γιατί πω εγώ είπα, δεν θυμόμουν. Σε ευχαριστώ, Ελπίδα. Η Παμποντιακή λοιπόν Ομοσπονδία Ελλάδος, πανελλαδικές κεντρικές εκδηλώσεις. Όπως είπαμε, Αθήνα Θεσσαλονίκη, 6.30 ώρα, Αθήνα Σύνταγμα, Θεσσαλονίκη, Πλατεία Αγίας Σοφίας. Σε ευχαριστώ, Ελπίδα.

0: γίνεται.
1: Καλημέρα τη φίλη μας την Βασιλική από την Νεάπολη. Είχε σκαρά μου λέει σήμερα και δεν το άκουσα. Τι να κάνω, εγώ έκανα και ανακοίνωση, έκανα και ανάρτηση στα social παντού.

0: δικός σου ταλγκάς είναι αυτός. Α, να χαρώ εγώ. Γιατί είναι και δικός μου γι' αυτό.
1: Και δεν βγάζει πουθενά τόσα χιλιόμετρα.
0: Να χαρώ εγώ. Για μια

Άντε πάμε για φινάλε σιγά σιγά, παιδιά. Δεν θα ανοίξω το τηλεφωνικό κέντρο, το πήγαμε έτσι τώρα. Μην ξεχνάτε, Δευτέρα ξημέρωμα, θα είμαστε από τις μία μαζί, έτσι, μουσικά, στις τρεις με το Σεριάνι, έτσι με ελεύθερο πρόγραμμα, ό,τι γουστάρουμε θα παίξουμε. Τραγούδια εννοώ.

Διαβάζω εδώ, ρε παιδιά, ότι ο Τσίπρας καταγγέλει τη λειτουργία των κερδοσκοπικών funds, τα οποία διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια, τα οποία λειτουργούν με τον νόμο 4354 του 2015, ο οποίος ψηφίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και από τον Πρωθυπουργό τον ίδιο. Απίθμενο θράσος.

Εγώ φοράω μεγάλο νούμερο παπούτσι, 54 νούμερο, δεν μπαίνουν τα δυο μου πόδια σε ένα παπούτσι εμένα. Άιντε σιγά μα, σιγά μα, πάμε για φινάλε. Ο Νίκος ο Καμπέρης, ο άνθρωπος που έχει μπέσα και αισθήματα λέει στη ζωή του, το θαυμάζουν ακόμα και οι εχθροί του. Ναι ρε Νικολάκη, καλημέρα.

Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά. Να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται ο Απόστολος Μακριανίδης, ο κουρσάρος μας. Παρεούλα κοντά σας θα είναι μέχρι και τις 9. 9 με 12, παρέμβαση ο Κώστας ο Παπασαφηρίου. 12 με 1 τα παιδιά της πιάτσας με το Δήμο το Βαρδάκι. 1 με 4 Bet Show με τον Γιώργο Μάντζιο. Ντου στα γήπεδα, όλο το πρόγραμμα του Μετρόπολης. Ραντεβού

Εκεί στην Αυστραλία, Αντρέα Τζαβέλα, να είσαι καλά, την αγάπη μου σε όλη την ομογένεια που μας ακούει. Καλημέρα παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Σωπά μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε «Κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα, κόψε τη φωνή σου μη μιλάς σώπαινε» και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει μου έλεγαν «Θα βρεις τον πελά σου τσιμουδιά σώπα». Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι «Μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα». Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι. Πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας.

ψηλά μας δώσαν και παράσημα, και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου, και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάντη να σοπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά, το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα

φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μου γκος. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λιγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει στιγμή.

0: κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
1: Ύστερα όπως μόλις είπαν, κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει
2: το
1: παιδί.
2: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
0: Απολύτως.
2: Τις κάλτσες.
3: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
4: Είσαι κομμουνιστής?
5: Όχι.
4: Είσαι αριστερός?
5: Όχι.
4: Είσαι δεξιός?
5: Όχι.
4: Είσαι κέντρο?
5: Όχι.
4: Είσαι πακ?
5: Όχι.
4: Είσαι ΔΑ? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
5: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
4: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
5: Όχι.
4: Είναι όμως ο παππούς σου?
5: Όχι.
6: Έχετε ώρα?
5: Όχι.
0: Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην Ελληνική Βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα.
7: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
8: Το αισθάνομαι.
9: Θανάση, έλα μέσα βρε και θα σε φάνε μπαμπέσικα.
10: Δεν θα βγαίνε στην τύχη. Δεν θα υπάρχουν πόρτες κλειστές με γερμένους απ' έξω. Και τη δουλειά θα τη διαλέγουμε. Δεν θα είμαστε άλογα να μας κοιτάνε στα δόντια. Οι άνθρωποι σκέψου θα μιλάνε με χρώματα. Κι άλλοι με νότες. Να φυλάξεις μονάχα σε μια μεγάλη φιάλη με νερό λέξεις σκένιες σαν κι αυτές. Απροσάρμοστη, καταπίεση, μοναξιά, τιμή, κέρδος, εξευτελισμός για το μάθημα της ιστορίας. Είναι Μαρία, δεν θέλω να λέω ψέματα, δύσκολη καιρή και θα έρθουνε κι άλλοι. Δεν ξέρω, μην περιμένεις κι από μένα πολλά. Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κρατάω καλά. Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή, παρόλα αυτά, Μαρία.
11: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε.
12: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
13: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
14: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
12: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
13: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
15: Για να μπορέσεις να κάνεις αυτά. Αν φύγεις και πας σε ένα άλλο νόμισμα, δραχμή όπως ονομαστεί, δεν λύνεις το πρόβλημα αυτό. Η έξοδος από την ευρωζώνη δεν σου λέει αντίθετα, μπορεί να χειροτερέψει και θα χειροτερέψει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κατά πολύ και το βιωτικό επίπεδο του λαού και το πρόβλημα της ανεργίας και βεβαίως θα είναι σε ισχύ όλα αυτά τα μέτρα που υπάρχουν.
16: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
17: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
18: Να δούμε πώς θα την πάρουν πίσω την ικανοποίησή τους. Αυτοί τόσο ικανοποιημένοι, όταν εκδηλωθεί επισήμως, όχι που δεν έχει εκδηλωθεί δηλαδή, η σκοπιανή αδιαλαξία. Διότι μέχρι στιγμής μερικοί διανοούμενοι, όσο πατάει η γάτα δηλαδή, μη χέσω κιόλας, έτσι στα νυχάκια, διανοούμενοι, προσπαθούν να μας πείσουν ότι εμείς είμαστε βαζιβουζούκοι, είμαστε αδιάλακτοι. Γιατί είμαστε εμείς αδιάλακτοι, κύριε Κύρκε μου, δεν το έχω καταλάβει. διεκδικούμε κάτι εμείς από τα Σκόπια και δεν το ξέρω. Αυτοί διεκδικούν, βρεκουτό, και το όνομα και τα εδάφη και καπηλεύονται και την ιστορία μας. Πάλι χρεωμένοι βρεθήκαμε, Λεωνίδα μου. Ο Δαρμένος θα ξαναπληρώσει το πρόστιμο. Εκεί πως χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι. Και τώρα, φιλενάδες μου, έτσι θα σας πω μία σκηνή από ταινία και πιο συγκεκριμένα από τα interiors του Woody Allen πάνω σε σενάριο δικό του, γιατί πρέπει να αναφέρουμε και τον ποιητή. Πέντε διανοούμενοι λοιπόν σε αυτήν την ταινιούλα είχαν στριμώξει μία απλή γυναίκα γύρω από ένα τραπέζι, προσδίθεν για να την κομπλάρουν, ξέρετε, διότι αυτή προτίμησε ο μπαμπάς τους τον διανοούμενο και έχισε τη μαμά τους. Της έλεγαν λοιπόν κάτι κουλά, προσδίθεν ότι δεν ήταν και τόσο εφιάλτης ο εφιάλτης, όπως και ο Ιούδας δεν ήταν και τόσο Ιούδας και είχε τα δίκαια του όταν πρόδιδε τον Ιησού. Και τότε η γυναικούλα, σιγανά και ταπεινά, γύρισε και τους είπε: «Εγώ αυτά δεν τα ξέρω, εσείς ξέρετε, αλλά για μένα το δίκαιο είναι πάντα με τη μεριά του πατριώτη». Κοκάλου και ανάβδου οι διανοούμενοι. Γι' αυτό σου λέω, Μίκη μου, λεβέντη μου που σ' αγαπάω, πανάθεμα την όπερά σου, εκείνη που μου διάβαζες παλιότερα και έγραφες εκεί μέσα πως η Ρωμιοσύνη έπαθε ένα μογκάστρα. Τα θυμάσαι αυτά, βρε κουτό? Εσύ μη μας άζαψες, αδελφοσύνες ανθρωπότητας. Είσαι μεγάλος, βρε. Σε έχουμε ανάγκη.

0: Και αυτό είναι ωραίο.
1: Εδώ στην ονομαστικοποίηση όλων όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Θα βάλεις το όνομά σου και τη φάτσα σου. Αν θες, μην βάλεις τη φάτσα σου, αλλά το όνομά σου το βάλεις. Δεν μπορεί τώρα να έχουμε εκατομμύρια ή χιλιάδες των χιλιάδων εκεί που με ένα ψεύτικο.
2: Άρα τέλος οι τρόλοι λογαριασμοί.
1: Ναι, αυτό. Είναι μία πρόταση του κυρίου Μαρινάκη. Εγώ την υποστηρίζω. Θα δούμε πώς μπορεί να γίνει, γιατί αυτή θέλει και ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ας πούμε, εγώ στους λογαριασμούς που έχω και στο X, στο Twitter, το πρωί ή στο Facebook έχουν το όνομά μου. Εγώ γιατί να μην ξέρω.
3: Υπάρχουν άνθρωποι όμως που δεν θέλουν.
1: Σύμφωνοι. Αν δεν θέλουν, να μην ανοίξουν λογαριασμό.

καλωσορίσουμε και εμείς, να καλωσορίσω και εγώ όλους τους παρευρισκόμενους και να συγχαρώ και τα παιδιά που πήραν την πρωτοβουλία για να έρθει το θέμα για ακόμη μια φορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση σε όλους. Είναι κανένας εδώ μέσα υπέρ του κλείσιμου του Λιγνίτη? Είναι κανένας? Η απάντηση είναι όχι. Είμαστε διατεθειμένοι όλοι εμείς που είμαστε εδώ μέσα να παλέψουμε για να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική? Είμαστε? Ωραία, είμαστε όλοι αποφασισμένοι. Κύριε Περιφερειάρχη, επειδή ο πρώτος πολίτης Δυτικής Μακεδονίας είσαι εσύ και οι πρώτοι πολίτες στο Δήμο είναι οι δήμαρχοι οι οποίοι πήραν πριν από λίγο το λόγο, είστε διατεθειμένος να έρθετε σε κόντρα με την κυβέρνηση? Είστε διατεθειμένος? Εδώ δεν μπορούμε να πάμε, να είμαστε ναι μεν αλλά να είμαστε λίγο με τον αστιφύλακα και λίγο με τον χωροφύλακα. Εδώ έχουμε, μιλάμε, και να ζητήσω και συγγνώμη από τον Στάθη, πριν είναι φίλος μου ο Κωνσταντινίδης ο Στάθης, αλλά δεν μπορούμε ρε παιδιά. Δηλαδή φτάνουμε σε σημείο, συζητάμε τα ίδια πράγματα τόσα χρόνια τώρα. Περιφερειάρχης είπε στην αρχή, διαμαγείας, δουλειές δεν βρίσκονται. Η απάντηση όχι, δεν βρίσκονται. Αλλά ο μαθητευόμενος μάγος πρωθυπουργός με μία του υπογραφή κλείνει εδώ την περιοχή. Αυτό πρέπει να είσαι μάγος για να το κάνεις. Διαλέγουμε πως θέλουμε να μας γράψει ιστορία. Είμαστε 7 μέρες πριν. Είσαι διατεθειμένος αύριο συμβολικά να κλείσει την περιφέρεια για 3 ώρες? Οι δήμαρχοι είναι αποφασισμένοι. Πλακεντάς εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι, γιατί όταν ήρθανε και να το πούμε αυτό, ήταν και ο Γιώργος Αδαμίδης, την πρώτη κουβέντα που πήγε να ανοίξει ο Vice President Άδωνης, αντιπρόεδρος, μαζί με τον Χατζηδάκη, δεν μπήκανε μέσα οι δήμαρχοι και οι συνδικαλιστές και τους ακύρωσανε στην ουσία όλη αυτή τη φιέστα. 3 ώρες. Οι δήμαρχοι είναι αποφασισμένοι. Πλακετάς εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι, γιατί όταν ήρθανε και να το πούμε αυτό, ήταν και ο Γιώργος Αδαμίδης, την πρώτη κουβέντα που πήγε να ανοίξει ο Vice President Άδωνης, αντιπρόεδρος, μαζί με τον Χατζηδάκη, δεν μπήκανε μέσα οι δήμαρχοι και οι συνδικαλιστές και τους ακύρωσανε στην ουσία όλη αυτή τη φιέστα.

0: 6 λεπτά όπου δεν έχει συννεφιά, υπάρχει ήλιος.
1: Καινούριος κόσμος έχει ανατύχει.
0: Όπου υπάρχει συννεφιά, δεν έχουμε ήλιο. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, και έχουμε και συννεφιές. Και καλό καιρό θα έχουμε, και αστάθεια θα έχουμε, και τα πάντα θα έχουμε.
1: Με χάδια και φιλιά.
0: 8.30 ώρα, 20 και 29 για την ακρίβεια, θα έχουμε λήξη μέρας. Θα φύγει ο ήλιος δηλαδή. Ιερομαρτύρων Αβδα και Αβδιησού και των συναυτής με Αλεξάνδρου Πατριάρχου Ιεροσαλήμων αναγράφεται στο εορτολόγιο μας σήμερα.
1: Με κελιά και με κλάματα.
0: Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, από το Μετρόπολης 95,5. Από την πραγματική Μακεδονία, από την Ελλάδα δηλαδή, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια ορθή σειρά. Και ειλικρινά δηλαδή, πώς να το ξεχάσουμε τούτο.
2: Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην Ελληνική Βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε.
0: Και όποιος καταλάβει, κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνω, όποιος καταλάβει, κατάλαβε.

0: Τα μηνύματά σας τα γνωστά, έτσι, Κουρσάρος Μακ. Από εδώ διαβάζω μηνύματα στο Facebook. Κουρσάρος Μακ, στο Messenger.
1: Που αξίζει να το αντέξεις σε δύσκολο Θεό.
0: Έχουν ήδη έρθει αρκετά μηνύματα, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, όπως συμβαίνει σε λίγο. Θα συμβεί σε λίγο δηλαδή, να πω τα μηνύματα λίγο αργότερα, και θα δούμε όλοι μαζί ακριβώς πόσοι είμαστε εδώ, πόσοι είμαστε μαζί και αυτή την ώρα και σήμερα. Και θα πάμε λίγο νωρίς σήμερα, 6.30 η ώρα, έτσι, θα πάμε Σικάγο να μιλήσουμε με τον καθηγητή, τον Θεοφάνη τον Μαλκίδη. Διότι είναι Σικάγο, γενοκτονία ποντιακού ελληνισμού. Οπότε 6.30, σε λίγη ώρα δηλαδή, θα έχουμε Θεοφάνη Μαλκίδη. Σε μια μέρα, επαναλαμβάνω, που αρχίζει μια εβδομάδα, με θύμισες. Με θύμισες γενοκτονίας. Με θύμισες αγώνα δικαίωσης. Με θύμισες κάποιων ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά αγωνιστήκανε και θα εξακολουθούν να αγωνίζονται και εδώ και στη Βόρειο Ήπειρο και που αλλού, στην Κύπρο μας. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο. Διότι οι εχθροί μας έχουν λογαριάσει λάθος.

1651, σαν σήμερα 16 του μηνός Μαΐου, οι Γενίτσαροι στραγγαλίζουν τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολιος Παρθένιο τον Δεύτερο και πετούν τη σωρό του στη θάλασσα. Ο Πατριάρχης είχε θεωρηθεί ύποπτος από την Οθωμανική εξουσία για επαφές με τη Ρωσία σε μια περίοδο όπου το Πατριαρχείο βρισκόταν υπό συνεχή πολιτική πίεση. Αναφερόμενος σε γεγονότα μέσα από το διάβα της ιστορίας, τα οποία νομίζω μας ενδιαφέρουν, ενώ το 1868 η κυρωσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής απέτυχε να καταδικάσει τον πρόεδρο Άντριου Τζόνσον στη δίκη καθαίρεσής του με διαφορά μίας ψήφου. Μεγαλόφωνος ύμνος. 1888, ο Νίκολα Τέσλα δίνει διάλεξη στην Αμερικανική Ένωση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, παρουσιάζοντας την τεχνολογία του εναλλασσόμενου ρεύματος. Η καινοτομία αυτή θα αλλάξει για πάντα τη μετάδοση της ηλεκτρικής ενέργειας.

0: που με... Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία. Ισχύει. Ισχύει αυτή η λέξη συμμαχία. Ελλάς, Γαλλία. Δεν ξέρω αν έχετε μάθει ότι ήδη Γάλλοι και Τούρκοι έχουν συμφωνήσει, γαλλική εταιρεία με την τουρκική Bayraktar, να βγάζουν μαζί drones. Συμμαχία, επειδή αγοράζουμε ενδεχομένως από τον κύριο Μακρόν. Ο Μακρόν, που τελευταία η ειδησιογραφία η κουτσομπολίστικη μας έφερε στην επικαιρότητα, για να καταλάβουμε κι εμείς, δια της φαλιαρίστηκε εντός αεροπλάνου. Έτσι λοιπόν το 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, σαν σήμερα Σαρλ ντε Γκολ, έφτασε στην Ελλάδα για επίσημη επίσκεψη, σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα επεδίωκε και να ενισχύσει τη θέση της στη Δύση και τις σχέσεις της με την Ευρώπη. Από τότε όλα αυτά τα ενισχύει.
1: Δεν σας ξέρει, όλα εδώ είναι δικά μας.
0: 1999, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη επιτίθεται με ρουκέτα στην κατοικία του Γερμανού πρέσβη Καρλ Χάινς στο Χαλάνδρι. Η ενέργεια δεν προκάλεσε θύματα, αλλά εντάχθηκε στην δράση της οργάνωσης κατά διπλωματικών, πολιτικών και οικονομικών στόχων, έγραψε η ιστορία. Ενώ εν έτη 2004 ο Ριβάρτης Γιώργος Βουτυρόπουλος έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατέκτησε την κορυφή του Έβερεστ, φτάνοντας στα 8.848 μέτρα. Δήλωσε πως δεν θα το ξαναεπιχειρήσει, αλλά ήθελε, θέλει να ανεβεί σε άλλες κορυφές, ήταν η δήλωσή του. Από τα σπουδαιότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, αυτά τα οποία μόλις ανέφερα. Μηνύματα έρχονται πολλά, επαναλαμβάνω, από Ελλάδα και εξωτερικό. Θα τα πω όμως λίγο αργότερα σήμερα, διότι θα πρέπει να προλάβουμε.

0: Καλημέρα λοιπόν σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας και ήρθατε εδώ στη Μακεδονία, στην Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Να επαναλάβω και πάλι, στην πραγματική Μακεδονία. Όχι την άλλη, την ψεύτικη, την άλλη, την Μακεδονία, την ημιτασιών. Εντάξει, πάμε να δούμε λίγο τον καιρό, ανά τον ελληνισμό, ανά την Ελλάδα. Καταρχάς να πούμε ότι ο καιρός θα έχει σκαμπανεβάσματα, θα έχει πολλές βροχές, μπόρες και καταιγίδες σήμερα, ιδιαίτερα στο κομμάτι της κεντρικής Ελλάδος και της Βόρειας. Όχι ότι οι άλλες περιοχές δεν θα επηρεαστούν, διότι η αστάθεια του Μαΐου είναι αυτή η οποία θα επηρεάσει από σήμερα και όλη, όπως φαίνεται, την εβδομάδα την πατρίδα μας. Από πλευράς αέριδων, από πλευράς αέριδων, για να δούμε να κατέβει και το πιο αργό ίντερνετ, έτσι, ανά τον κόσμο και από τα πιο ακριβά. Βλέπω εδώ λοιπόν έχουμε νοτιαδάκι παντού στο Ιόνιο, κεντρικό και βόρειο κατά κύριο λόγο. Το νοτιαδάκι αυτό φτάνει και τα 6 μποφόρ, 5 μποφόρ, μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Και έτσι όπως φαίνεται να συνεχίσει, αλλά από αύριο και έπειτα θα έχουμε και ένα βορειαδάκι και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, το οποίο θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα. Και έτσι για να δούμε λίγο τις θερμοκρασίες, μήπως με βάση τον αέρα αυτό οι θερμοκρασίες αλλάξουν και μας δροσίσουν λίγο. Σήμερα λοιπόν το πρωί στη Φλόρινα που είχαμε 9 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα έχουμε γύρω στους 16, ενώ αύριο το μεσημέρι η θερμοκρασία θα είναι 1 βαθμό μεγαλύτερη. Μεσημέρι σήμερα στην Οικουμενίτσα 16 βαθμοί, στην Κεφαλονιά 19, στον Πύργο Ηλίας 22, στο Μεσολόγγι 19, στον Κάμπο στη Λάρισα 24 και 25, 25 με 26 βαθμού θα είναι η θερμοκρασία στην Αθήνα, 25 πάνω στα ψηλά στον Εύρο. Στο Τριεθνές στα Δίκαια 22 θα έχει η Καβάλα, 22 και τα Μουδανιά στη Χαλκιδική. Η Κρήτη θα έχει 25 βαθμούς το μεσημέρι στην δυτική περιοχή, ενώ στα ανατολικά η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς Κελσίου, 27 θα έχουμε στο Καστελόριζο. Βλέπω εκεί τις περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα και στην Κόρινθο 25, 26 και 27 βαθμοί Κελσίου, με 25 στο υπόλοιπο Αιγαίο πριν του Νότιο Ανατολικού, που εκεί πάντα η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη. Στο Αργυρόκαστρο το μεσημέρι η θερμοκρασία θα πιάσει τους 16 βαθμούς Κελσίου και εκεί θα έχουμε βροχούλες και αργότερα γύρω προς το βραδάκι θα έχουμε καταιγίδα. Ενώ στην Πάφο θα έχουμε συννεφιά και ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Σιγά σιγά καλοκαιριάζει και στην Κύπρο μας. Για λίγη
1: σας
0: ώρα.
1: Ευχαριστούμε, ρε κοπέλια, να είστε γεροί. Ευχαριστούμε.
0: Άντε, μπράβο. Μου άρεσε αυτό. Να πάμε να πούμε λίγο για την συνέχεια. Έχουμε διαφημιστικά μηνύματα. Αυτά διαπούν πλέον τις σχέσεις μας για 2 τουλάχιστον λεπτά.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιών για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Στο Σικάγο πώς να πω καλημέρα? Δεν μπορώ να πω καλημέρα στο Σικάγο. Τι θα πρέπει να πω? Καλό βράδυ.
1: Καλημέρα. Καλησπέρα, πολλούς χαιρετισμούς από το Σικάγο. Καλημέρα στην Ελλάδα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τι ώρα είναι τώρα εκεί, αγαπητέ Θεοφάνη?
1: Είναι 10.30 το βράδυ.
0: Είναι 10.30 το βράδυ. Ο κύριος Θεοφάνης Μαλκίδης, κοινωνιολόγος, παιδαγωγός, διδάκτορας του Πανεπιστημίου στο Σικάγο, για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, με την άνοδο του τουρκικού υπερεθνικισμού στις αρχές του 20ου αιώνα αυξήθηκε δραματικά το αντιελληνικό συνέστημα εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σήμερα αυτό υφίσταται, Θεοφάνη, παρά τις απειλές των Τούρκων.
1: Ναι, και πραγματικά πέρα από το γεγονός ότι έχουμε υποστεί αυτή τη βαρβαρότητα η οποία στήχησε τη ζωή σε πάνω από 1.000.000 Ελληνίδες και Έλληνες, είναι και μια βαρβαρότητα η οποία συνεχίζεται με την πολιτιστική γενοκτονία και φυσικά με την τρομοκρατία και τον εκφοβισμό ο οποίος γίνεται από το τουρκικό κράτος και παρακράτος, έτσι ώστε αφενός να λησμονήσουμε το έγκλημα και αφετέρου να μην κάνουμε απολύτως τίποτα προκειμένου να αναδειχθεί διεθνώς.
0: Υπάρχει μια ενιαία πολιτική εναντίον των Τούρκων για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής, των χριστιανών της Μικράς Ασίας, η οποία δεν σταμάτησε, συνεχίζεται και σήμερα σε χώρες όπως παραδείγματος χάρη πλην της Τουρκίας, κάποιες χώρες που υποστηρίζει η γειτονάς μας, στη Συρία παραδείγματος χάρη σήμερα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, και αν προσθέσουμε και την περίπτωση της Αρμενίας και του κατεχόμενου Αρτσάχ, του Ναγκόρνο Καραμπάχ, όπου και εκεί συνεχίζεται η γενοκτονία εναντίον των Αρμενίων, και αν προσθέσουμε και την Κύπρο, και αν προσθέσουμε αυτό το οποίο συμβαίνει στο Αιγαίο, στη Θράκη, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι η γενοκτονία συνεχίζεται με άλλο τρόπο και με έναν ιδιαίτερο σαφή προγραμματισμό, ο οποίος δεν σταμάτησε, όπως πολύ σωστά επισήμανε, στο 22. Να πω δύο λόγια για το γεγονός ότι μετά από πρόσκληση του Δημήτρη του Γεωργακόπουλου, ο οποίος είναι ο ιδρυτής των εκπαιδευτηρίων Αθηνά εδώ στο Σικάγο και με τη συνεργασία όλων των πολιτιστικών σωματείων, φορέων, ομοσπονδιών της πολιτείας του Ιλινόη, βρίσκομαι για να καταθέσουμε όχι την άποψή μας για τη γενοκτονία, αλλά κυρίως μαζί με τους Έλληνες της Διασποράς, να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο αυτό το έγκλημα, το οποίο δυστυχώς μέχρι τώρα δεν είχε αναγνωριστεί. Θα μου επιτρέψει να σου δώσω να σου πει δύο λόγια και ένα καλησπέρα ο κύριος Γεωργακόπουλος και μετά να συνεχίσουμε αν θέλει συζήτηση.
0: Βεβαίως, τον κύριο Γεωργακόπουλο, τον οποίο θα πρέπει να σου πω, τον έχω δει σε κάποια βίντεο τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Κύριε Γεωργακόπουλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα εκεί στην όμορφη Θεσσαλονίκη, που πολύ παλιά υπηρέτησα τη θητεία μου.
0: Εσείς πρέπει να είστε από την Πελοπόννησο.
2: Ναι, από Φιλιατρά Μεσσηνίας.
0: Από τα Φιλιατρά της Μεσσηνίας. Για πείτε μου λίγο, πώς αισθάνεστε αυτές τις ημέρες?
2: Αισθάνομαι πόντιος, Έλληνας πόντιος, γιατί πραγματικά εμείς που είμαστε μακριά από τη πατρίδα, έτσι νιώθουμε αυτή την ανάγκη να έχουμε μνήμες οι οποίες μας τονώνουν και μας δυναμώνουν ώστε να αντιστεκόμαστε και εδώ στην αφομοίωση. Είναι τιμή μας και χαρά μας που έχουμε τον αγαπητό κύριο Μαλκίδη, ο οποίος είχε αφήσει τα χνάρια του εδώ και αρκετά χρόνια όταν πρωτοήρθε στο Σικάγο, και έχουμε αναμνήσεις πολύ έτσι καλές, εξαιρετικές αναμνήσεις, γι' αυτό και τον ξαναφέρνουμε ώστε να μας δυναμώσει πάλι το εθνικό μας συνέστημα.
0: Τι εκδηλώσεις θα κάνετε εσείς εκεί αυτές τις ημέρες?
2: Θα έχουμε την ομιλία του πάνω στην, είναι για την ημέρα μνήμης, και θα έχουμε και ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα με έναν Πόντιο Λιράρι, ο οποίος μένει εδώ στο Σικάγο. Δύο καθηγητές, και αυτοί είναι Πόντιοι, οι οποίοι θα κάνουν μια απαγγελία των τραγουδιών, ας πούμε, των ποιημάτων που έχουν γίνει οι τραγούδια. Θα έχουμε το χορευτικό συγκρότημα του σχολείου μας να χορέψει ποντιακά, και το Σύλλογο Ποντίων Οξενιτίας του Σικάγου. Επίσης θα κάνουν κάποιες, ο Σύλλογος των Ποντίων θα κάνει ένα μνημόσυνο ώστε να συγχωρεθούν, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία και για τα δίκαια, ας πούμε, των Ελλήνων και της ανθρωπότητας.
0: Εκεί η ελληνική κοινότητα, πόσα μέλη αριθμεί στο Σικάγο?
2: Πρέπει να είμαστε, από ό,τι λένε, εγώ δεν είμαι ειδικός πάνω σε αυτό, γύρω στις 300.000 είναι οι Έλληνες εδώ που, στην περιοχή μας, στο Ιλινόι.
0: Με πάρα πολλές εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται, όπως παραδείγματος χάρη από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου.
2: Ναι, γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Ναι, αλλά μετά το COVID έχουν αραιώσει κάπως, γιατί δεν επιτρεπόταν να γίνουν εκδηλώσεις έτσι, με συμμετοχή ανθρώπων, μελών, ας πούμε, των συλλόγων. Αλλά τώρα όμως σιγά σιγά έχουμε και από άλλους συλλόγους οι οποίοι είναι εδώ στην περιοχή μας. Έτσι κάνουμε κοινωνικές, ας πούμε, εκδηλώσεις, πατριωτικές εκδηλώσεις, έτσι, μουσικές εκδηλώσεις. Μάλιστα τελευταία είχε έρθει και ο Θανάσης ο Ζέρβας, ο οποίος είναι καθηγητής στο Θεσσαλονίκη, και έκανε μια μουσική παρουσίαση εδώ και ένα μήνα περίπου.
0: Έβλεπα μια παλαιότερη εκδήλωση από την Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανικών Οργανώσεων του Ιλινόης για την επέτειο της ελληνικής ανεξαρτησίας. Την έβλεπα και πραγματικά μπορώ να πω συγκινήθηκα κιόλας με όλα αυτά τα οποία είδα, γιατί ήταν και μια ευκαιρία για μαθητές και μαθήτριες να έρθουν σε μια επαφή με την ελληνική παράδοση.
2: Σίγουρα, εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε έτσι τη φλόγα αναμένη και τα παιδιά μας να, έτσι, να καλοκυθούν μέσα από τις παραδόσεις, τους πόθους των Ελλήνων, να μην ξεχάσουν, γιατί οι λαοί που ξεχνάνε την ιστορία τους αφανίζονται. Έχουν παραδείγματα από την ιστορία μας.
0: Έτσι,
2: άρα λοιπόν πρέπει να κρατάμε τις μνήμες, και ειδικά τις μνήμες εκείνες οι οποίες μας κάνουν, μας δυναμώνουν, μας δίνουν, ας πούμε, θάρρος, αυτοπεποίθηση για να παλεύουμε για να μην υπάρξουν και άλλες γενοκτονίες.
0: Κύριε Γεωργακόπουλε, εκτός από το Σικάγο έχετε κάνει άλλες εκδηλώσεις με τον υπόλοιπο ελληνισμό, σε άλλες περιοχές, σε άλλες πολιτείες ή πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών?
2: Παλιότερα, ναι, είχαμε κάνει εκδηλώσεις μουσικές με το Δήμο το Μούτσι, με τον συγχωρεμένο τον Μάνο Λοΐζο, με την Φαραντούρη. Αλλά τώρα τελευταία έρχονται, τότε ήταν οι εκδηλώσεις αυτές πολιτιστικές, μπορώ να πω. Τώρα είναι εμπορικές περισσότερο, έρχονται κάποιοι τραγουδιστές εδώ και μαζεύονται σε κάποια θέατρα και τραγουδάνε, ας πούμε.
0: Είναι τώρα με τα ηλεκτρονικά μέσα, τα παιδιά έχουν και άλλα ακούσματα, ναι, και βλέπουν και κάποια διαφορετικά πράγματα από αυτά που βλέπαμε εμείς μόνο στην τηλεόραση. Τώρα είναι το διαδίκτυο, είναι τα ηλεκτρονικά μέσα, βέβαια όπως και να έχει, και στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ και παντού οι νέοι έρχονται με περισσότερα πράγματα σε επαφή και ό,τι θέλουν κάποιοι να προβάλλουν, αναφέρατε τη λέξη, τα πάντα είναι εμπορικά πλέον, προβάλλονται με έναν πιο εύκολο τρόπο από ό,τι παλιά.
2: Εμείς εδώ βέβαια κάθε χρόνο κάνουμε την παρέλαση για την επέτειο της έναρξης επανάστασης, όχι ανεξαρτησίας, γιατί η ανεξαρτησία ήρθε μετά από 9 χρόνια με το πρωτόκολλο του Λονδίνου. Άρα λοιπόν είναι λάθος πολλοί που λένε έχουν παρέλαση ανεξαρτησίας. Όχι, έχουμε παρέλαση και γιορτάζουμε την εθνική μας γιορτή, την επανάσταση του 1821. Είναι καθαρή επανάσταση, είναι κάτι το οποίο κάνουν λάθος οι περισσότεροι και ταυτίζουν την επανάστασή μας και τον πόλεμο που κάναμε εναντίον των Οθωμανών Τούρκων με την ανεξαρτησία.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ κάθε επιτυχία πριν ξανασυνομιλήσω με τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη.
2: Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Να μας έτσι να έχουμε αυτή τη συνομιλία, τη συζήτηση. Εύχομαι να είστε πάντα καλά, υγεία, και να σας φέρουμε και εσάς κάποια στιγμή.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και τα χαιρετίσματά μου από τώρα στους Έλληνες, στον Ελληνισμό, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Σικάγο.
2: στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχω αρκετούς φίλους εκεί.
0: Βεβαίως. Ίσως κάποιοι σας έχουν ακούσει ήδη. Και θα είναι, έτσι, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η κουβέντα που κάναμε.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ για την καλοσύνη σας.
0: Να είστε καλά.
2: Πάρετε τον κύριο Μαλκίδη.
0: Βεβαίως.
1: Να πω, ναι. Απόστολε, αφού ευχαριστήσω δημοσίως για ακόμη μια φορά τον κύριο Γεωργακόπουλο και όσους κοπίασαν και μόχθησαν, όχι μόνο για τις εκδηλώσεις για την 19η Μαΐου, αλλά γενικότερα για όσους κοπιάζουν και μοχθούν για να μείνει άσβεστη η παρουσία του ελληνισμού τόσες χιλιάδες μίλια μακριά από την πατρίδα, εδώ που η παρουσία των Ελλήνων και των Ελληνίδων είναι πάνω από 200 χρόνια. Δεν ξεχνάμε ότι οι πρώτοι φιλέλληνες από την Αμερική ήρθαν, γιατί βρέθηκαν μαζί με τους Έλληνες. Ήταν οι Έλληνες οι οποίοι είδαν στο πρόσωπό τους οι Αμερικανοί. Να πω για παράδειγμα ότι υπάρχουν περιοχές με το όνομα Αθήνα, πάνω από 7 πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μια πόλη Ψηλάντη, λίγο πιο βόρεια από εδώ πέρα, από το Ιλινόι. Υπάρχουν 5 πόλεις με το όνομα Σμύρνη, άλλες τόσες με το όνομα Ρόδος. Δηλαδή είναι περιοχές και πόλεις οι οποίες πήραν το όνομά τους ακριβώς εκείνη την περίοδο που αναπτύχθηκε το φιλελληνικό κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είδαν στους Έλληνες και Ελληνίδες σκλάβους και γεραγιάδες τους δικούς τους αγώνες για την απελευθέρωση εδώ από την απεικιοκρατία.
0: Και υπάρχουν και πάρα πολλές πολιτείες στην Αμερική που αναγνώρισαν τη γενοκτονία του, του ποντιακού ελληνισμού. Όχι όλες, αλλά αρκετές.
1: Ναι, και πρέπει να προσθέσουμε ότι φέτος τιμούμε τα 20 χρόνια από την πρώτη αναγνώριση που πήραμε εδώ στο Ιλινόι και από την πόλη του Σικάγο, όπου και ο κυβερνήτης και ο δήμαρχος τότε με μια πολύ ιδιαίτερη και πολύ έτσι δυναμική διακήρυξη αναγνώρισαν τη γενοκτονία, και φυσικά έχουμε την πρώτη αναγνώριση από την πολιτεία της Νέας Υόρκης το 2001. Ακολούθησε η Βόρεια Καρολίνα, ακολούθησαν οι πολιτείες του Κονέκτικα, της Φιλαδέλφια. Είναι πάνω από 20 πολιτείες, που σημαίνει ότι αν προσθεθούν και τα δύο ψηφίσματα του 2019 από τη Γερουσία και το Κογκρέσο και την αναγνώριση από τον προηγούμενο πρόεδρο της γενοκτονίας των Αρμενίων, όπου γίνεται να αφορά και για την γενοκτονία των Ελλήνων, καταλαβαίνουμε ότι εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ο ελληνισμός έχει κάνει σοβαρή, συνεπή, μεθοδική δουλειά που έχει και αποτελέσματα.
0: Η αναγνώριση αυτή που γίνεται για τον μοντιακό ελληνισμό, φαντάζομαι γίνεται γενικά για τον μικρασιατικό.
1: Ναι, ακριβώς, για τον ελληνισμό της Ανατολής, Θράκη, Μικράσια, Πόντος, και αφορά αυτό το μεγάλο έγκλημα εναντίον ενός εκατομμυρίου και πλέον Ελληνίδων και Ελλήνων.
0: Ένα πολύ μεγάλος και σημαντικός αυτός ο αριθμός της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, και σήμερα υπάρχει πάλι ένα πρόβλημα στις χώρες οι οποίες κατά κύριο λόγο είναι σύμμαχες και φίλες με την Τουρκία, εκεί όπου ένα ενοχλεί, ο Σταυρός, η Ορθοδοξία.
1: Ναι, και έχεις απόλυτο δίκιο, και πρέπει να προσθέσουμε ότι αυτός ο Σταυρός μαζί με τους αρχαίους ελληνικούς κύονες που είναι διακριτοί όχι μόνο στα ιδιωτικά αλλά και στη δημόσια κτίρια, δείτε πώς είναι ο Λευκός Οίκος, δείτε πώς είναι το Καπιτόλιο, γενικότερα όλα τα δημόσια κτίρια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ακόμα και η πρώτη πρωτεύουσα της Αμερικής έχει ελληνικό όνομα, Φιλαδέλφια. Και φυσικά στη Βόρεια Αμερική, στη Φιλαδέλφια και στο Τορόντο υπάρχουν τα δύο μνημεία γενοκτονίας, τα μοναδικά που υπάρχουν στη Βόρεια Αμερική, και φυσικά το γεγονός ότι σε όλες τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται και στη δική μας συμμετέχουν και Αμερικανοί πολιτικοί, δήμαρχοι, κυβερνήτες, δημοτικοί σύμβουλοι, υπουργοί. Για παράδειγμα εδώ στο Ιλινόι έχουμε το γραμματέα της πολιτείας, το στενό συνεργάτη του Ομπάμα, τον Αλέξη Γιαννούλια. Έχουμε τη Μαρία Πάπαση, η οποία είναι υφυπουργός οικονομικών εδώ της Κομιτείας. Έχουμε, η οποία θα είναι και φυσικά στις εκδηλώσεις. Γενικώς υπάρχει μια παρουσία πολιτική στις ΗΠΑ, στις οποίες φαίνεται ότι ο ελληνισμός δίνει τη μάχη και πολλές φορές έχει και αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει τα F-35 είναι μια πολιτική παρουσία, δράση και απόφαση αυτής της ομογένειας της διασποράς, η οποία έχει και παρουσία, έχει και λόγο, έχει και αποτέλεσμα.
0: Και να πούμε ότι ο ελληνισμός έχει να κάνει πολλή δουλειά ακόμη, διότι ως γνωστόν οι κεμαλιστές έχουν ζητήσει από τον Ερντογάν πιο σκληρά μέτρα κατά της Ελλάδας στο Αιγαίο, και η κυβέρνηση της Τουρκίας προωθεί πλέον το γνωστό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο θα κατατεθεί προς έγκριση στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο φέτος.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Νομική κατοχήρωση, λέει, για τη γαλάζια πατρίδα. Θέλουν τα νησιά του Αιγαίου, επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα νομικό υπόβαθρο για τη διεκδίκηση δικαιοδοσίας σε περιοχές σε γκρίζες ζώνες που δεν τους ανήκουν. Γνωρίζουμε ότι είναι οι κατακτητές στην Κύπρο και δεν τους αρέσει όταν ακούνε Κύπρος και δεν ακούνε κάπως διαφορετικό, να έχουν και αυτή τη δική τους οντότητα. Κάτι που θα πρέπει να τονίσουμε για μια ακόμη φορά, οι Τουρκοκύπροι δεν το θέλουν. Οι πραγματικοί Τουρκοκύπροι περνούσαν καλύτερα και θέλουν ένα κράτος και όχι δύο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, και αν προσθέσουμε το γεγονός ότι αυτός ο ελληνισμός πολλές φορές νιώθει και μόνος, νιώθει και πολλές φορές και προδομένος από το εθνικό κέντρο, καταλαβαίνεις ότι ακόμα και με αυτές τις προϋποθέσεις καταφέρνει να έχει αποτελέσματα είτε στη Γερουσία, είτε στο Κογκρέσο, είτε κατευθείαν στην κυβέρνηση. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι σε μια τέτοια περίπτωση που υπάρχει ένας ελληνισμός σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες πάνω από 3 εκατομμύρια, δεν είναι ένα ποσοτικό μέγεθος το οποίο έχει χαρακτηριστικά άλλων λαών που βρίσκονται εδώ, αλλά πραγματικά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αυτή την τιμία στις Ηνωμένες Πολιτείες φανερώνει και την απήχηση και τη δραστηριότητα και το λόγο και την πράξη που έχει ο ελληνισμός. Ένας ελληνισμός ο οποίος ακμάζει σε όλη την Αμερική, και πραγματικά είναι εντυπωσιακό το γεγονός, να σου αναφέρω ένα παράδειγμα, ότι μόνο στην περιοχή του Σικάγο υπάρχουν 64 ενορίες, 64 εκκλησίες, οι οποίες ταυτίζονται εθνικά, εκκλησιαστικά, ορθόδοξα, πολιτισμικά με την πατρίδα. Καταλαβαίνεις τι δύναμη έχει ο ελληνισμός, αλλά είναι καλό να το καταλάβει και το εθνικό κέντρο.
0: Και μάλιστα σε κάποια στιγμή, σε εποχές δύσκολες, που η Τουρκία προωθεί αυτό το νομοσχέδιο που προανέφερα για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, και δεν είναι αυτό το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, είναι ότι τα νησιά του Αιγαίου της ανήκουν, δεν είναι ελληνικά.
1: Ναι, και επειδή αναφέρεις τα νησιά, αναφέρεις το Αιγαίο, να σου πω ότι το 1974, όταν έγινε η εισβολή στην Κύπρο, οι Έλληνες Αμερικής και του Καναδά μάζεψαν χρήματα και αγόρασαν ένα υποβρύχιο. Αυτό το υποβρύχιο το ονόμασαν Πόντος. Αυτό λοιπόν το υποβρύχιο το οποίο το δώρισαν στην Ελλάδα, καταλαβαίνεις ότι είναι η συνέχεια των μεγάλων δωρητών και χορηγών των εμπόρων, των προκομμένων Ελλήνων του εξωτερικού, που παρότι έφυγαν με προβλήματα, με πίκρα, ακόμα και με πόνο και με αποστροφή προς την Ελλάδα, εντούτοις δεν την ξέχασαν ποτέ.
0: Ούτε πρόκειται να την ξεχάσουν, γιατί άκουγα νωρίτερα τον κύριο Γεωργακόπουλο, ο οποίος φάνηκε καθαρά πώς αισθάνεται όλα αυτά, παρότι τόσα χιλιόμετρα μακριά, τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, αισθάνεται αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, το αισθάνεται, το ζει.
1: Ναι, ορθά το επισημαίνεις, και επειδή το Δημήτρη Γεωργακόπουλο το γνωρίζω πάνω από 20 χρόνια, αφότου ήρθα για πρώτη φορά στο Σικάγο, έχει ενδιαφέρον ότι αυτός, πάρα πολλοί άνθρωποι σαν και αυτόν, όχι απλώς πασχίζουν, πονούν, δακρύζουν για την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν μπορεί το συνέστημα να περάσει από μια τηλεφωνική γραμμή, αλλά αυτό το οποίο νιώθει ο Δημήτρης Γεωργακόπουλος το νιώθουν όλοι οι Έλληνες εδώ.
0: Και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, για να μείνω λίγο στο θέμα της γαλάζιας πατρίδας, όπως τουλάχιστον την αισθάνεται ο Ερντογάν, οι Τούρκοι και μάλιστες, οι γκρίζοι λύκοι κλπ. Διάβαζα και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στο κεφάλαιο «Χάρτες και συντεταγμένες», αυτό που θα κατεβεί στο κοινοβούλιο των Τούρκων. Το κείμενο λέει δεν θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους χάρτες ή γεωγραφικές συντεταγμένες, θα θέτει το γενικότερο νομικό πλαίσιο διεκδικήσεων. Θα λέει δηλαδή από εδώ μέχρι εκεί αυτά είναι δικά μας, δεν ανήκουν σε κανέναν. Ναι.
1: Στην ουσία είναι αυτό το οποίο επιθυμεί ήδη από το 1974, την επαύριον δηλαδή της τουρκικής εισβολής, να διχοτομήσει το Αιγαίο, να καθορίσει δηλαδή ως τουρκική ζώνη επιρροής, όπως σωστά το είπες, ανατολικά του 25ου Μεσουβρινού.
0: Αλλάζουμε το status quo δηλαδή.
1: Ακριβώς, όπου δεν θα αναφέρει μόνο τα Ήμια, το Φαρμακονήσι, την Κίναρο, το Αγαθονήσι ως αμφισβητούμενα νησιά, αλλά θα αναφέρει εκατοντάδες, πάνω από 160 νησιά, βραχονησίδες και νησίδες, και φυσικά με μείζωνα περιοχή το Καστελόριζο, γιατί στην ουσία αποκόπτει την ενιαία κυριαρχία και την αποκλειστική οικονομική ζώνη μεταξύ ελληνικής και κυπριακής δημοκρατίας. Χώρια το γεγονός ότι σε αυτή την περιοχή που ορθά ανέφερες συμπεριλαμβάνεται ακόμα και η Κρήτη, η Ρόδος, η Κάσος, η Κάρπαθος, η οποία φυσικά τέμιζε με το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
0: Όσο δε για την Κύπρο, δεν ξέρω γιατί δεν κάνουμε ένα ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου.
1: Κοίταξε, είναι ιστορική τώρα η στιγμή, γιατί έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, βλέπεις ότι η Τουρκία δεν είπε και πάρα πολλά όταν πήγαν οι Πάτριοτ στην Κάρπαθο. που η Κάρπαθος είναι ανάμεσα στα 25 νησιά από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο, όπου η Τουρκία με την γνωστή νότα που έβγαλε τα ανέφερε ότι πρέπει να είναι πλήρως αποστρατικοποιημένα. Με λίγα λόγια δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένας στρατιώτης. Τώρα εδώ πήγανε Patriot, θα έρθουν Patriot είτε στην Αλεξανδρούπολη είτε στο Δημότυπο είτε στη Σαμοθράκη, και τώρα προσπαθεί να κάνει αυτό το οποίο αναφέρουμε. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι το ενιαίο αμυντικό δόγμα δεν πρέπει να είναι λόγος επαιτειακός, εφήμερος και πρόσκαιρος, συγκυριακός προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική κατανάλωση, αλλά πρέπει να είναι πρακτική απάντηση στον επεκτατισμό της Τουρκίας.
0: Η οποία δεν μιλάει πια για γκρίζες ζώνες, μιλάει για δικά της μέρη, για δικά της νησιά. Σε λίγο, αν καταλάβει κάποια βραχονισίδα παραδείγματος χάρη, μπορεί να επεκτείνει και τα χωρικά της ύδατα στα 12 από τη βραχονισίδα.
1: Ναι, και αν προσθέσουμε και την αιτία πολέμου, σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα 12 μίλια, αν προσθέσουμε το γεγονός της έρευνας και διάσωσης σε περιοχή που θεωρείται από την Τουρκία ότι είναι το FIR της Κωνσταντινούπολης, καταλαβαίνουμε ότι έχει απλώς διχοτομείται το Αιγαίο, αλλά στην ουσία η Ελλάδα αποκόπτεται από το ζωτικό της χώρο που είναι τα νησιά, και φυσικά έχει να κάνει και με το γεγονός αυτό το οποίο ζήσαμε πριν λίγα 24 ώρα μεταξύ Κόκια και Παλαιάς, όταν παρενοχλήθηκε μια ειρηνική πράξη ενός κυρίαρχου κράτους να ποντίσει ηλεκτρικό καλώδιο προκειμένου να απεξαρτηθούν τα νησιά από το πετρέλαιο και να υπάρχει διασύνδεση με την υπηρετική χώρα. Άρα λοιπόν, ό,τι και να κάνει η Ελλάδα, είτε είναι φυσική πόρη, είτε είναι ειρηνική πράξη, είτε είναι ακόμα και ένα φωτοβολταϊκό ή μια ανεμογεννήτρια, πρέπει να ρωτηθεί η Τουρκία.
0: Δεν ξέρω τώρα πώς αισθάνονται εκεί πέρα, πώς αισθάνεται ο ελληνισμός με όλα αυτά τα οποία ακούει, γιατί ανέφερες για το εθνικό μας κέντρο, δηλαδή για την Αθήνα η οποία παίρνει τις αποφάσεις. Αλλά βλέπω τώρα μία, πώς να το πω, μία εξέλιξη της αναθεωρητικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε σχέση με Ελλάδα και Τουρκία. Είναι πιο κοντά τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην Ελλάδα? Έρχονται πιο κοντά? Τους αφήνουν λίγο τους Τούρκους? Τους κατάλαβαν?
1: Εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι στην παρούσα συγκυρία, ναι, ίσως είναι και μια, αν θέλεις, ευκαιρία ή αν θέλεις ένας δείκτης, προκειμένου να ξέρει ο ελληνισμός ότι πρέπει να μεταβάλει τη στάση του αναλόγως με τα συμφέροντά του. Τι σημαίνει αυτό? Δεν πρέπει να θεωρεί κανένας δεδομένη την Ελλάδα. Από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει συμφέροντα, όπως και κάθε δύναμη και κάθε χώρα στον κόσμο. Τι σημαίνει σωστή πλευρά της ιστορίας όταν δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντά μας? Τι σημαίνει το γεγονός ότι έχουμε απέναντί μας ένα κράτος το οποίο κατέχει την Κύπρο και αφισβητεί την κυριαρχία μας σε Αιγαίο και Θράκη και επεκτείνει αυτή την αφισβήτηση και σε άλλες περιοχές? Θυμίζω ότι προχτές φτάσανε ψαράδες στην Τίνο, φτάσανε Τούρκοι αλλοίς στην Τίνο, στην Μύκονο και στο Φιούνιο, συνοδεία τουρκικών πολεμικών σταθών. Σημαίνει δηλαδή ότι ακόμα και στην τελευταία πράξη μιας πολιτικής η οποία συνδέεται ακόμα και με την καθημερινότητά μας, οι Έλληνες αλλοίς, για παράδειγμα στο Βόρειο Αιγαίο, δεν μπορούν να ψαρέψουν γιατί παρενοχλούνται καθημερινά από την Τουρκία.
0: Μήπως κάποια στιγμή πρέπει να απαντήσουμε?
1: Εννοείται, και μάλιστα.
0: Και να απαντήσουμε και δυναμικά.
1: Ναι, και ξέρεις,
0: γιατί πληρώνουμε τόσα χρήματα για να εξοπλιζόμαστε με ραφάλ και φρεγάτες γαλλικές? Για ποιο λόγο εξοπλιζόμαστε? Εξοπλιζόμαστε για να, δηλαδή για να παίζουμε τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, παραδείγματος χάρη στα στενά του Ορμούς ή στη Σαουδική Αραβία, και να αφήνουμε τα κυριαρχικά και ειδικά μας κυριαρχικά δικαιώματά μας να τα αφήνουμε, επιτρέψτε μου τη λέξη, στην απέξω?
1: Ναι, ναι, χωρίς να ικανοποιούνται τα δικά μας συμφέροντα και να υφιστάμεθα βλάβη στα συμφέροντά μας, είτε με την επιλογή που κάναμε στο πρόσφατο παρελθόν, είτε ακόμα και τώρα, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι χώρες οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την κρίση, είτε στον κόλπο είτε μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, δεν έχουν υποστεί καμία βλάβη. Πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Τουρκία. Την ίδια στιγμή λοιπόν που πουλάει η Τουρκία όπλα στην Ουκρανία, την ίδια στιγμή που έχει αυτή την προνομιακή σχέση με το Ιράν, εμείς υφιστάμεθα βλάβη, την ίδια στιγμή που απειλεί την κυριαρχία μας από ένα άλλο κράτος του ΝΑΤΟ. Πραγματικά εξωφρενικό αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Οπότε ας διαμηνήσουμε σε κάποιους ότι και η θάλασσα έδαφος είναι και ότι υπάρχουν σύνορα.
1: Εννοείται και πρέπει όχι απλώς να το διαμηνήσουμε αλλά κυρίως να το αποδείξουμε. Η δήλωση σημαίας σε γη, αέρα και θάλασσα είναι χρέωση και καθήκον του ελληνισμού. Αυτό περιμένουν και οι Έλληνες της Διασποράς, όπου πραγματικά βιώνω μια πραγματικότητα διαφορετική σχέση με την Ελλάδα. Αισιοδοξίας κυρίως όμως και δύναμης η οποία αντλείται από την ελληνικότητα, από την καταγωγή, την παράδοση, από αυτή τη σπουδαία πολιτισμική πορεία που έχει ο ελληνισμός.
0: Ο κύριος Θεοφάνης Μαλκίδης από το Σικάγο και ο κύριος Γιώργα Κόπουλος, που με χαρά τον άκουσα και όλα αυτά τα οποία είπε, γνωριστήκαμε, δεν έχει σημασία, έστω ραδιοφωνικά. Να πω καλό βράδυ εκεί και στους δυο σας.
1: Να είχετε μια όμορφη μέρα, εύχομαι τα καλύτερα και να ξέρετε ότι εδώ ο αγώνας όχι απλώς συνεχίζεται, αλλά είναι

0: στο Messenger πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Θα τα διαβάσω σε λίγο, γιατί τώρα η ώρα έχει διαφημιστικά.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
3: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα. Χτίζουμε το αύριο.
11: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
12: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Εδώ μαζί με αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Με γνώμονα την ποιότητα, από κτηνοτροφικές μονάδες με ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρου Σπάικο. Φέτα ποπ, μπάντζιο ποπ, γίδινο τυρί, μυζήθρα, γραβιέρα, ανθότυρο, βούτυρο, γιαούρτι πρόβιο. Χειροκομικά Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά. Μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Οπτικά Κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής, παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2, στην Πτολεμαϊδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14.

0: τώρα που βρέχει.
1: Προσοχή στις περιοχές που βρέχει. Επαναλαμβάνω, με ενημερώνετε ότι ιδιαίτερα δυτικά έχουμε βροχές. Τυρόπιτα, σφανακόπιτα, πρασόπιτα, κολοκυθόπιτα, ταχυνόπιτα, πενιρλί διαφόρων γεύσεων, κουρού, πυροσική. Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36.
0: Και όπως κυλάει στα πεζοδρόμια.
1: Το ψωμί είναι το βασικότερο αγαθό. Η σύνδεση άρτος και άνθρωπος είναι πανάρχαιη.

0: Η διατροφική αναγκαιότητα επίσης. Ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε. Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Με τα γεγονότα να είναι πολλά και τρέχουν και θα πάμε σε αυτά σε λίγο. Με τον Τάσο τον Καζατζίδη να μου στέλνει μήνυμα, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μου αναφέρει για τον Τραμπ που τα βρήκε με την Κίνα. Τα συμπεράσματα ότι τώρα ξεκίνησαν τα γεγονότα. Είχαν δίκιο στο Άγιο Όρος και οι Άγιοι Πατέρες μαζί με τους καλόγερους που τα είχαν προβλέψει. Πρέπει να κρατάμε οι Έλληνες ψηλά το κεφάλι στα και να ευχηθώ να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά για σένα που θα κάνεις αυτή την εγχείρηση, αγαπητέ φίλε Αναστάσια Καζατζίδη. Ο φίλος μου Γιάννης από το Μανχάιμ είναι εδώ, είναι μαζί μας και σήμερα. Εδώ από τη Θεσσαλονίκη, φίλοι μας, η Ζηνοβία η Ελευθεριάδου. Πολύ ωραίο αυτό που μου στείλες. Πόσο πιο όμορφη θα ήταν η ζωή αν δεν υπήρχαν μίσεις και κακίες. Αγάπη να άνθιζε μονάχα στις καρδιές, όμορφα όνειρα, μαγνές φιλίες. Ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα. Καλημέρα Ελλάδα με τα ωραία σου. Αποστόλη, αδερφέ, ελευρυντή, δεν έχω καταλάβει, το θαλάσσιο ντρόν λεγόταν Μαγκούρα ή ο υπουργός άμυνας που είπε ότι η Λευκάδα είναι στα διεθνή ύδατα. Αδέλφια, δεν μας σώζει τίποτε, ψαράδες για τα ντρόν, ψαράδες εχμαλωτίζουν υποβρύχιο με την τράτα τους, που πάμε ωραί. Από την Πάτρα να περάσουμε στην Καλαμαριά, στον Τάσο τον Καρλίτο. Καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή, χαιρετισμού στο κορίτσι μας στην Αναστασία και στην Κομωτινή. Γιόρταζε η πόλη εχθές απελευθέρωση από τους Βουλγάρους η Κομωτινή. Πάμε στον φίλο μας τον Μιχάλη τον Κατσαρό. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες, καλημέρα, καλημέρα και σε εσένα αγαπητέ Μιχάλη. Στέργιος Βίτης, καλή εκπομπή. Θέμα απόφαση Αρίου Πάγου για τα φαντς. Τι γίνεται με την δημοσίευση? Τρεις μήνες τώρα μου έχει στείλει και ένα βιντεάκι το οποίο δεν μπορώ λόγω λεκτικής ορολογίας, καλέ μου φίλε Στέργιο, να το προβάλλω. Πάμε στη Λαμία, πάμε στον Πέτρο το Φούντα. Καλημέρα Απόστολε, καλό Σαββατοκύριακο σε όλο το Μετρόπολη. Στα δερμά μου συλληπιτήρια στη φίλη μας Αναστασία. Δεν το ξέρα. Δεν το ξέρα, για το σύζυγό της. Αναστασία, τα συλληπιτήριά μου, ειλικρινά δεν το γνώριζα. Ιωάννης Θωμαίδης, καλημέρα Απόστολε, από πλαστικά Θράκη στην Ξάνθη, υπομονή σε όλους, κάποια μέρα θα κάνει ξαστεριά. Να πάμε στο Λίντς, να πάμε στο φίλο μας τον Δημήτρη, αγωνιστικό χαιρετισμό. Ωραία αυτά που μου στείλες, καλέ μου φίλε Δημήτρη, αλλά όπως καταλαβαίνεις και εσύ, για να τα πω αυτά, εντάξει, θα πρέπει λίγο να τα διασταυρώσω. Ο φίλος μας ο Γιάννης από την Ελευθερούπολη, τη δική του καλημέρα. Ο Ανέστης από την Καλαμαριά, επίσης τη δική του καλημέρα. Από τις Ικές εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, η φίλη μας η Βάσο στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό. Να πω σε όσους δεν θέλετε, και είστε καινούργια ακροατές, όταν στέλνετε μήνυμα να αναφέρω το επώνυμό σας, θα ξεκινάτε το μήνυμα με ένα όχι. Θα λέω μόνο το όνομά σας. Εάν θέλετε απλώς να διαβάζω το μήνυμα, θα γράφετε ένα όχι όχι μπροστά. Πάμε στο Λονδίνο, πάμε στο Βασίλη τον Αδαμίδη. Καλημέρα Απόστολε, δυστυχώς δεν μπορώ να πω πως αγαπάω την Ελλάδα και τους Έλληνες, γιατί δέχομαι bullying. Έλα τώρα. Την αγάπη μου από το Λονδίνο. Από τη Λευκοσία ο φίλος μας ο Νίκος. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα Νίκο. Ο Μάκης ο Κυριακού, καλημέρα με υγεία, καλημέρα με αγάπη, καλημέρα με χαρά. Μπορεί όλες οι μέρες να είναι ίδιες, αλλά οι στιγμές είναι πάντα ξεχωριστές. Αυτές απολαμβάνουμε. Καλό Σάββατο, να σε καλά Μάικ.
1: Περνούσαμε καλά, παρκαδά και αγκαλιά.
0: Ο φίλος μας ο Γιάννης από το Λεβερκούζεν είναι εδώ μαζί μας, όπως είναι και ο φίλος μας ο Μπάμπης από το κέντρο εδώ της πόλης, της πρωτεύουσας της πραγματικής Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσω, παιδιά, λίγο αργότερα. Τα στέλνετε στο Κουρσάρος Μακ, στο Messenger, στο Facebook. Με το υπέροχο τραγούδι του

Άνοιξη, έτσι, προς καλοκαίρι, το τοπίο μοναδικό, ο πλούτος της επιφάνειας της γης την κάνει ακόμα έτσι πιο όμορφη την πατρίδα μας. Ιδιαίτερα αυτή την εποχή, μυρωδιάς παντού, μυρωδιάς της φύσης, μυρωδιάς της ζωής, αναζωογόνηση. Αυτή την εποχή, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι οι σκέψεις και τα συναισθήματα γίνονται πιο θετικά. Και αυτός ο μήνας, ιδιαίτερα ο Μάιος, έτσι, επηρεάζει αισθήσεις, επηρεάζει διάθεση, επηρεάζει ψυχολογία. Δεν είναι μόνο η ξεγνασιά της πιο ήρεμης θάλασσας, αλλά και το δάσος. Με τα μοναδικά του ελληνικά αρώματα. Αυτά που έχουν εξαγνιστικές ιδιότητες. Εκεί που ακούγονται καθαρά οι ήχοι της φύσης, το νερό που κυλάει, τα τραγούδια των πουλιών. Δεν ξέρω, εμένα όλα αυτά, επειδή μεγάλωσα εκεί και στην περιοχή, έτσι μου φέρνουν ένα όνομα, Βάλια Κάλπη.

0: Κάντε υπομονή, έτσι, κάντε υπομονή από την ημέρα που γεννιόμαστε μέχρι τώρα. Αυτό το τραγούδι τραγουδάμε. Κάντε υπομονή, κάντε υπομονή, κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλαλός αν δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν γίνεται πιο γαλανός. Μάρτιος 2026, τα τελευταία στοιχεία για την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Εάν γυρίσεις τον κατάλογο ανάποδα, είμαστε πρώτοι. Εάν τον αφήσεις όπως, όπως έχει, είμαστε στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 68% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ο μέσος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αγοράσει, να το κάνω πιο λιανό, 68 μονάδες. Έτσι, εμείς 68. Το δικό μας 68, αγοραστική δύναμη, αντιστοιχεί, προσέξτε, 3 φορές περισσότερο πάνω στο Λουξεμβούργο, 239. Κάπου εκεί στην Ιρλανδία, 237. Στην Ολλανδία 134. Δηλαδή αν εμείς μπορούμε να αγοράσουν 68 προϊόντα, να το πω έτσι πιο απλά, στην Ολλανδία αγοράζουν τα ίδια σε διπλάσια τουλάχιστον ποσότητα. Πιο πάνω από μας ακόμα και η Βουλγαρία, λίγο πάνω από μας. Λετωνία 71, Ελλάδα 68, Σλοβακία 75, Ουγγαρία 76, Κύπρος 98, Μάλτα 110, Κροατία και Ρουμανία 78. Σε αγοραστική δύναμη μας έχουν περάσει όλοι. Τους έχουμε ξεπεράσει όμως σε αριθμό 2-2. Και παραπλεύρων. Απρίλιος, πληθωρισμός 5,4% από 3,9% το Μάρτιο. Συν πάνω τα πάντα. Δύο τιμές έμειναν σταθερές, του Σανού και της Καμπουροδαγκάνας. Άντε να δούμε πότε θα γίνει ο ουρανός πιο γαλανός. Πετρέλαιο θέρμανση συν 53,2%. Ναι, στενά Ορμούς, αλλά σε άλλες χώρες γιατί η αύξηση ήταν μικρότερη. Πετρέλαιο κίνηση συν 32,4%. Φυσικό αέριο συν 19,3%. Βενζίνη συν 17,1%. Ηλεκτρικό ρεύμα συν 14%. Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Μοσχάρι συν 19,2%. Περνάνε φαίνεται και τα μοσχάρια από τα στενά του Ορμούς. Και τα αρνιά και τα κατσίκια και οι καφέδες και τα φρούτα και τα λαχανικά και οι σοκολάτες συν 7% πάλι. Όλα αυτά περνάνε από τα στενά του Ορμούς. Να πάμε στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος που πάντοτε έχουμε την πρωτοπορία μέσα στην Εξάδα, που πάντοτε παίρνουμε το Ολυμπιακό Ευρωπαϊκό Μετάλλιο. Αλλά εντάξει, μην τα θέλετε όλα δικά σας. Θα κάνουμε ποδηλατόδρομους και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη κατά μήκος του παραλιακού μετόπου. Θα τρώμε ποδηλατόδρομους. Κόβω να βάζουν και στους ποδηλατόδρομους διόδια. Στο μεταξύ ακόμα δεν έχουμε σιδηρόδρομο στην Ελλάδα, έτσι. Δεν έχουμε σιδηρόδρομο. Και ως εκεί που είχαμε, κάποιες πόλεις δεν έχουν τρένο πια. Στο μεταξύ έβλεπα εδώ στο μετρό της Νέας Ελβετίας, από την ανατολική πλευρά, από την πλευρά προς Καλαμαριά, προς Χαλκιδική, κάναν κάποιους ποδηλατόδρομους, οι οποίοι σταματάν πάνω σε κάποια κολόνα. Σταματάν, δεν πάνε από εκεί πουθενά αλλού, έχουν αυτό το κόκκινο χρώμα. Και ό,τι σε έκπληξης, κάποιοι μπορεί να είστε εκεί τώρα αυτή τη στιγμή και να οδηγάτε, ή ερχόμενοι προς τα πάνω ή πηγαίνοντας προς τα κάτω, προς τη θάλασσα ας πούμε. Να τα λέω έτσι όλα απλά για να καταλαβαινόμαστε όλοι. Δείτε λίγο, ακόμα και στους ποδηλατόδρομους βάραν αυτή τη μάστιγα των δρόμων, τα καπάκια των κοινοφιλών οργανισμών, ακόμη και στον ποδηλατόδρομο. Παιδιά, αυτά δεν γίνονται πουθενά. Πουθενά δεν υπάρχει αεροδρόμιο που για να πας από την πόλη τα μισά φώτα είναι σβηστά. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει αυτό το έσχος, θα το λέω σε κάθε εκπομπή, από το κτηματολόγιο, από το Φίνικα προς την Καλαμαριά, να μην υπάρχει πεζοδρόμιο. Να μην υπάρχει πεζοδρόμιο. Για να βγεις να πάρεις τα αστικά λεωφορεία, για να πας σε λίγο θα είναι η καινούρια είσοδος του μετρό στην Κρίνη, για να πας προς τη σχολή των δικαστών, δεν υπάρχει σε 100 μέτρα πεζοδρόμιο. Και από τη μια μεριά που είναι χώρος του Πανεπιστημίου, αν έρθει ο άλλος επάνω σου σε μονόδρομο μιας στενής κατεύθυνσης, έχει σύρμα. Σύρμα. Κακός φωτισμός και δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά σε έναν στενό δρόμο. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Λοιπόν, δεν ξέρω σε ποιον ανήκει. Στο Δήμο ανήκει το μέρος, στην περιφέρεια ανήκει. Σε όποιον ανήκει, ντροπή. Ντροπή. Ντροπή. Ντροπή. Όσο δε για τον φωτισμό, οι αρμόδιοι, οι υπεύθυνοι, δήμοι υπάλληλοι είναι. Έχουν μια καλή θέση. Όποιος και αν εκλεγεί δήμαρχος, όποιος και αν εκλεγεί περιφερειάρχης. Αυτοί είναι εκεί, αυτοί κάνουν κουμάντο.
1: Και στα μάτια και παλιές σκιές μας.
0: Ρε φίλε, σε όποιο δήμο και αν ανήκεις, περνάς κάθε μέρα, φεύγεις από το σπίτι σου και πηγαίνεις στο δήμο. Και περνάς εδώ και τόσα χρόνια από την ίδια λακκούβα. Γιατί δεν πά να πά να πεις στον συνάδελφό σου να την παλώσει. Για ποιο λόγο? Δημόσιοι υπάλληλοι γίνατε κι εσείς.

0: Ελλάδα 2026. Φτάσαμε στο σημείο να διαπραγματευόμαστε τη δημοκρατία στη χώρα που την καθιέρωσε. 508 π.Χ. Κλισθένης, Αθήνα. Πώς εξελίχθηκε το πολίτευμα αυτό από τότε μέχρι σήμερα στη χώρα, το ζούμε. Και αν διαβάσεις το Σύνταγμα τι λέει, η εξουσία λέει πηγάζει από το λαό. Ο μισός λαός απέχει από τις εκλογές. Η εξουσία λέει ασκείται από το λαό. Εδώ γελάμε με κρότο. Η εξουσία λέει υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού. Εντάξει, θα μου πείτε και ο Φραπές και ο Χασάπης λαός είναι. Μήπως η δημοκρατία πια εξυπηρετεί τα 37 διαμερίσματα του ενός και τα 67 του άλλου. Μην κολλάτε σε κόμματα, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Κολλάτε σε ανθρώπους, σε πολιτικούς, σε αυτούς που κουμαντάρουν τις ζωές μας και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης που ήταν κυβέρνηση και σήμερα διαμαρτύρεται για πράγματα τα οποία έκανε και θέλει να καταργήσει όταν ήταν αυτή η κυβέρνηση. Η λήψη, λέει το Σύνταγμα, αποφάσεων γίνεται για εθνικούς λόγους με δημοψηφίσματα. Καλημέρα, Άλεξ. Υπάρχει, λέει, κοινωνική ισότητα. Εδώ τα πιάσαμε τα λεπτά μας. Και όλοι έχουν, λέει, ίσο δικαίωμα στη ζωή. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
1: Σβήσε το χθες, όλα εδώ.
0: Είναι και η ασυδοσία όμως, εδώ σε αυτή τη χώρα. Που η ατιμωρησία της περιορίζει τα δικαιώματα των άλλων. Ποιος άραγε τους σκέπτεται τους άλλους. Να μας το είχε πει ο κύριος Υπουργός. Όποιος δεν συμβιβάζεται, πεθαίνει.
1: Απώνει καιρή, αυτή η γη έχει φωνή.
0: Αλλά είμαστε ενεργειακός κόμβος. Τα κεντρικά γωνία ο ΠΚΠ με πρέντατορ.

Κάποτε πραγματικά παιδιά, κάποτε νόμιζα, είχα την εντύπωση και μιλάω ειλικρινά, έτσι, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάπου θα μας ωφελήσει. Έχει φωνή. Καλημέρα στους καβαροκύριδες, στους καραβοκύριδες, στους Έλληνες ναυτικούς που μας στέλνουν και μηνύματα εδώ. Μας ακούνε στα πλάτη και στα μήκη του κόσμου με την ελληνική σημαία. Μας κάνουν υπερήφανους με την ευχή μου και σήμερα να γυρίσετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην πατρίδα. Να δείτε τα παιδιά σας, τις μανούλες σας, τις γυναικούλες σας, τις φίλες σας, τους φίλους σας, όλους. Τελικά μήπως αυτή η ωφελημότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ένας μύθος? Η ισότητα των πολιτών, ο ρόλος της Ευρώπης στην παγκόσμια κοινότητα. Έχω την εντύπωση ότι σαν μύθι είναι όλα ετούτα και κατέρευσαν. Βέβαια, εμείς οι Έλληνες που ζούμε. Να, παραδείγματος χάρη σε σχέση με την παροχολογία και την υποσχεσιολογία των πολιτικών μας. Ένα μεγάλο σε πολλές περιπτώσεις παραμύθι. Να φανταστείτε, όταν ήμουν μικρός, νόμιζα ότι μόνο στα σάλωνα σφάζουν αρνιά. Εδώ σφάζουνε παντού, ανά την επικράτεια. Πόσα χρόνια πέρασαν για να το καταλάβω. Όπως πέρασαν και αρκετά χρόνια για να καταλάβω το θέατρο της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας. Που κάποιους αρέσει αυτό το θέατρο. Ή το βλέπουν κάποιοι, αλλά δεν θέλουν να το κατανοήσουν. Σώπα και μη μιλάς, μόνο άκου. Έτσι δημιουργήθηκε ο σύλλογος του Σώπα.

0: Επιτρέψτε μου όμως, επιτρέψτε μου να πω ότι εξακολουθούμε ως λαός να έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Μένουμε στο χθες. Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουμε να ακολουθούμε την λεγόμενη πεπατημένη. Τα προβλήματά μας είναι συνδεδεμένα με το σήμερα, δεν είναι με το χθες. Μυρολατρεία και επιπολαιότητα δεν πρέπει να βρίσκουν καταφύγιο μέσα μας, διότι έχουμε ως κοινωνία να αντιμετωπίσουμε ανεύθυνες δυστυχώς, και τονίζω τη λέξη ανεύθυνες δυστυχώς πολιτικές. Αλλά είπαμε, είμαστε Έλληνες, που τραγουδάει και η Καταρίνα. Θα βρούμε τρόπο να σώσουμε αυτόν τον τόπο. Έτσι λέει το τραγούδι τουλάχιστον. Αλλά πώς να τον σώσουμε, καλή μου φίλη, με συγκαλύψεις, με μπαζώματα, με εργαλειοποίηση του πόνου, με ατιμωρησία, με κάλυψη. Οι υπεύθυνοι είναι υπαρκτά πρόσωπα για όλες τις περιπτώσεις. Δεν είναι αόρατοι. Δεν ξέρω αν μάθατε, βεβαίως, πωλείται και αγροτική γη. Αγροτική γη, ξένα φαντς, με έδρα το Λουξεμβούργο και την Ελβετία κατά κύριο λόγο, και άλλες χώρες, αναζητούν αγροτική γη, ιδιαίτερα στον Θεσσαλικό κάμπο. Γιατί άραγε? Σήμερα το 52% της γεωργικής γης στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στα χέρια 3% ιδιοκτητών.
1: Αγκαλιασμένοι και τραγουδάμε.
0: Σε μια χώρα που το δημογραφικό είναι παρέχει άρνηση. 2025, τα τελικά στοιχεία, ρεκόρ πτώσης γεννήσεων. 68.467 παιδιά γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Μόλις 42.000 από Έλληνες γονείς. Σκεφτείτε ότι το 1945 γεννήθηκαν 130.000 παιδιά. Το 25, 68.467. Το 1956 γεννήθηκαν 150.000 παιδιά.

0: Μετρόπολης λοιπόν 95,5. Να πω για μια ακόμη φορά τα μηνύματά σας. Κουρσάρος Μακ με τον Χαράλαμπο, τον Παντελάτο από την Καβάλα. Απόστολε καλημέρα. Για σκεφτείτε σε τι κράτο ζούμε. Έδωσαν 6 εκατομμύρια ευρώ για τη μαύρη ωραία Ελένη του Νόλαν, που προσβάλλει του Ομήρου την ιστορία, και του Γιάννη Μαραγδί δεν το έδωσαν ούτε ευρώ για τον Καποδίστρια. Τι να πω ρε εσύ, Χαράλαμπε. Τι να πω. Τι να πω. Ο φίλος μου ο Σταύρος ο Γιαννούλης. Καλημέρα Απόστολε, Απορινή Αρκαδία, Δημητσάνα. Υπέροχες εκπομπές, να είσαι πάντα καλά. Και εσύ Σταύρε, και εσύ.
1: Νύχτα λέως παρέα πάμε.
0: Πάμε στα Άγια Μετέωρα. Πάμε στον Κάπτεν Κώστα που στέλνει την καλημέρα του και στους Έλληνες του εξωτερικού, και στον κύριο Γεωργακόπουλο από το Σικάγο, και στον Θεοφάνη το Μαλκίδη που μίλησαν νωρίς σήμερα. Ήταν στο ποδήλατο από ό,τι μου γράφει εδώ ο φίλος μου ο Κάπτεν Κώστας και γυρίζει στο χωριό. Τρίκαλα λέει και μετά καφέ στην Καλαμπάκα. Η Καλαμπάκα έγινε πάρα πολύ ωραία. Έτσι, η Καλαμπάκα έγινε πάρα πολύ όμορφη. Έβλεπα χθες στην ΕΡΤ Κόσμος, εκεί που δείχνει για την Ομογένεια, αυτό το κανάλι της ΕΡΤ, και έβλεπα, έτσι έδειχνε τον καινούργια εθνική οδό που η Αθήνα συνδέεται πάρα πολύ γρήγορα με την Ήπειρο, με τη Δυτική Μακεδονία, ακόμη και με τη Θεσσαλονίκη. Καλή επιτυχία στον Καζαντζίδη. Έτσι, για τον Τάσο που θα κάνει εγχείρηση, και στο φίλο μου Δημήτρη που έκανε μια εγχείρηση υπό το βλέμμα και προσοχή του Φουρτούνη γιατρού μας, αυτού στην αγαπημένη μου Καρντασούπολη. Καλή συνέχεια. Τώρα την τελευταία λέξη. Ωραία, τέριαζε, αλλά πώς θα τη διαβάσω. Γιάννης Καλίτσης από Πάτρα. Τι κάνεις εκεί, Κυριάκο? Ποντίζεις καλώδιο, λάστιχο είναι. Πασά μου, απλώς ποτίζω τη θάλασσα δίπλα στην Κάσο. Γελιογραφία από το Γιάννη από την Πάτρα. Στάθης Παπαδόπουλος, μεγάλο μήνυμα Στάθη. Από την Ξάνθη. Η τουρκική διακλαδική άσκηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ολοκληρώνεται 21 Μαΐου. Το νου μας στα νησιά πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες και πιο ολοκληρωμένες στρατιωτικές ασκήσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, η οποία διεξάγεται κάθε 2 χρόνια. Οι κύριες επιχειρήσεις πραγματοποιούνται στην περιοχή Δοχάνμπεϊ της Σμύρνης στο Ανατολικό Αιγαίο. Εστιάζει κυρίως σε αμφίβες αποβατικές ενέργειες, σε αεροκινήσεις, ρήψεις αλυσιδωτιστών, συντονισμό δυνάμεων ξηράς αέρα και θάλασσας κλπ. Το νου μας μην την πατήσουμε τότε που χάσαμε τη μισή Κύπρο. Να πω ότι γίνεται και μια ελληνική άσκηση ακριβώς δίπλα, η οποία έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως τουλάχιστον μου είπε ένας στρατιωτικός με τον οποίο επικοινώνησα. Ο φίλος μου ο Λεφεθέρης εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλεως. Μπράβο στον κύριο Γεωργακόπουλο και στον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη στο Σικάγο, αναφέρει στο μήνυμά του. Ο κύριος Αλεξιάδης από το Ωραιόκαστρο, αγωνιστικό χαιρετισμό. Πολύ ωραία η εκπομπή και σήμερα, τα άλλα μηνύματα αργότερα, διότι έχουμε και διαφημιστικά.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Κάποιοι δυστυχώς δικοί μας άνθρωποι, δικοί μας πολιτικοί, τίμησαν τον Κεμάλ.
1: Έτσι είμαι και γουστάρω και δεν προσποιούμε τα χαλιά των άλλων τα μάτια.
0: Γενοκτονία ποντιακού ελληνισμού, δράστες και μαλικοί και νεότουρκοι. Αφανισμός τουλάχιστον 353.000 Ελλήνων του Πόντου.
1: Σκλαβώνει κάποιους πάντα τους πληγώνει.
0: Η 19η Μαΐου έχει καθιερωθεί από την Ελληνική Βουλή το 1994 ως επίσημη ημέρα μνήμης για τη σφαγή, τον εκτοπισμό και τον ξεριζωμό του ποντιακού ελληνισμού. Πόντος και Μικρά Ασία, ελληνικές περιοχές. Και οι άλλοι, οι από δίπλα, θέλουν να μας πάρουν και αυτά που μας μείνανε, τα νησιά του Αιγαίου και κάποιοι δικοί μας πολιτικοί ως φιοκαμπτούν.

Οι Τούρκοι που έρχονται μέσω εταιριών, χωρίς να αναφέρουν το δικό τους όνομα, που βρίσκονται με μετοχές πίσω από κάποιες εταιρείες, να αγοράσουν και λιμάνια.

Ξέρετε για την ελβετική οικογένεια Λουί Ντρέιφους, για την κυρία Ντρέιφους, με ρίζες από την Αλσατία και τα παιδιά της. Δεν αξίζει η μη... Κυρία Μαργαρίτα Ολέγκοβνα Λουί Ντρέιφους, επικεφαλής του γαλλικού κολοσσού Λουίς Ντρέιφους, από τους ισχυρότερους του πλανήτη. Ένα από τα πιο έξυπνα ορφανό ήταν το κορίτσι της Σοβιετικής Ένωσης. Μία από τις πλουσιότερες γυναίκες του κόσμου. Η τέταρτη πλουσιότερη της Ευρώπης. Αυτό που ακούτε για τα λιμάνια, για τα ελληνικά, που θέλουν να αγοράσουν κάποιες εταιρείες, δεν είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο, αλλά θα πρέπει να παρακολουθήσουμε, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, πόσες μετοχές θα πάρουν εταιρείες, προσέξτε, θέλει να πάρει μια εταιρεία, παραδείγματος χάρη, το λιμάνι. Έτσι, μια εταιρεία που ελέγχει το παγκόσμιο εμπόριο σιτηρών. Ανήκει σε μία από τις τέσσερις εταιρείες που συμμετείχαν τότε στο σκάνδαλο χειραγώγησης τιμών σιτηρών, αλλά και φοροδιαφυγή που αποκαλύφθηκε πριν αρκετά χρόνια στην Αργεντινή. Μεγάλες εταιρείες. Θέλουν να τα αγοράσουν όλα. Εταιρείες που έχουν καράβια. Εταιρείες που διακινούν τον αγροτικό πλούτο. Πίσω από αυτή τη λέξη Mercosur κρύβεται μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, κρύβεται μόνο η ηγεσία της.

Ο κύριος Χρυσοδουλίδης, να πάω λίγο και στην Κύπρο, συναντήθηκε, πώς λέγεται ο ηγέτης τώρα των κατεχόμενων, Έρχιουρμαν. Κάπως έτσι, αν θυμάμαι καλά. Παρακολούθησα ό,τι ακριβώς μπόρεσα να μάθω από αυτά τα οποία συζήτησαν μεταξύ τους. Για αυτά τα οποία συνομίλησαν, νομίζω ουσία μηδέν. Γιατί, να σας πω γιατί μίλησαν. Για ονομασία προϊόντων pop, να γίνει μια επιτροπή για συζητήσεις, να μιλήσουν για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού, να δημιουργηθεί κοινωνία πολιτών, ένα σχέδιο για θρησκευτικές λειτουργίες σε ολόκληρο το νησί. Τέτοια πράγματα συζήτησαν, παιδιά. Να είχαμε να λέγαμε.

Στο μεταξύ ξεκίνησε η παροχολογία. Έτσι φαντάζομαι θα το έχετε μάθει. Και όταν ξεκινάει η παροχολογία και όταν όλοι επικεντρώνονται στο τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και όταν όλα τα κόμματα βρίσκονται σε προεκλογικό πυρετό και όλη η Ελλάδα σε μια προεκλογική για μια ακόμη φορά πριν την ώρα της περίοδο, καταλαβαίνετε ότι μάλλον πάμε για εκλογές. Για το εάν λοιπόν θα γίνουν εκλογές προώρες, φθινοπορεινές, δεν είναι μόνο που βγήκε καπνός, έτσι, φωνάξαμε και την πυροσβεστική. Πήγε να περάσει μέσω του τύπου, έτσι, πήγε να περάσει μία, πώς θα το πω, πήγε να περάσει μία, μία ημερομηνία, η 27η Σεπτεμβρίου. Ναι, αλλά με βάση το Σύνταγμα απαιτούνται τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής να προκηρυχθούν εκλογές. Να ανακοινωθούν δηλαδή πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το κόβω δύσκολο. Άρα εάν γίνει συνυπολογισμός πάμε για Οκτώβριο. Όσο δε για την 27η Σεπτεμβρίου, την οποία είπαν κάποια αρχικά, ήταν η ημερομηνία που το 1831 δολοφονήθηκε στο Ναύπλιο ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος μετά την Επανάσταση του 21, Ιωάννης ο Καποδίστριας. Δεν ξέρω εάν η ίδια μέρα ήταν κρίσιμη για το 2026 να πηγαίναμε για δολοφονία της πολιτικής. Απεύχομαι.

Έλεγα λοιπόν για την παροχολογία, η οποία ξεκίνησε με την κοινωνία να ζητάει πράξεις. Τώρα μάλιστα με το τέλος, έτσι, της λιγνητικής εποχής για την Ελλάδα, με τα μεγάλα προβλήματα στην Τελεμαΐδα, στη Μεγαλόπολη, με τόσα χρήματα που δόθηκαν, και τα είχαμε πει αυτά πριν από 15 μέρες εδώ στην εκπομπή, όταν μιλήσαμε με τον κύριο Δημήτρη Καμαριάδη. Αλλά δεν βλέπω εκεί στη Δυτική Μακεδονία δημάρχους, περιφέρεια, έτσι, και λοιπά, να βγάλουν τον κόσμο στο δρόμο. Να βγάλουν τον κόσμο στο δρόμο. Γιατί όχι? Ερημώνουν τα χωριά, ερημώνουν οι πόλεις, γεμίζουν φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες. Ανεμογεννήτριες θα φάει ο κόσμος. Παροχές λοιπόν για παροχολογία, έλεγα, και έργα της προηγούμενης φοράς, που όχι μόνο δεν ολοκληρώθηκαν, τώρα ξαναμπαίνουν σε νέα προγράμματα, έτσι, με καινούργιες εξαγγελίες. Καλύτερα θα ήταν βέβαια να τελειώσετε πρώτα τις παλιές, είδε παραδείγματος χάρη για το σιδηρόδρομο που έλεγα νωρίτερα, παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης, ολοκλήρωση μετρό, και μετά εξαγγέλλετε και καινούργια έργα. Ρίχτε, αν έχετε την καλοσύνη, και μια ματιά στο κόστος της ενέργειας, των καυσίμων, της πανακρίβειας, όλα αυτά τα αβάστακτα για την τσέπη μας, και έπειτα μπορεί να σας πιστέψουν κάποιοι. Διότι όπως καταλάβατε, καλημέρα κύριε Χατζηδάκη, δεν σας πιστεύει σχεδόν κανένας. Μέχρι και οι Γκρούεζες μαζί με τους Γκόρτσους άρχισαν να έχουν ιδιασμούς για το εάν υπάρχεται αύριο. Θα μου πείτε, τώρα στην Ελλάδα είμαστε. Κάποιοι το χάφτουν το παραμύθι. Αυτοί όμως, όπως φαίνεται, μειώθηκαν κατά πολύ. Και θα έρθουν να ψηφίσουν κάποιοι οι οποίοι δεν ψήφισαν μέχρι τώρα με ανεξέλεγκτη ψήφο. Εκεί ακριβώς έγκυται το πρόβλημα. Και για την κυβερνητική εξουσία και για την αντιπολίτευση, που σε κάποιες περιπτώσεις έχει κλείσει τα μάτια. Θα μου πείτε τώρα που κλείνει τα μάτια, εκεί που τη βολεύει. Και ένα όνομα το οποίο προσπαθούν να αναβαθμίσουν συνεχώς. Μιλάω για τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, που πριν ακόμη κάνει το κόμμα, έβλεπα στο κρατικό κανάλι μία δημοσκόπηση που τον έβγαζε δεύτερο. Γελάνε τα περιστέρια, οι κότες, τα κατσίκια, τα γίδια, τα πρόβατα, όλοι μαζί γελάνε. Οι γελάδες όσες απέμειναν από αυτές που δεν σφάξατε, όλοι μαζί γελάνε. Όλοι μαζί γελάνε. Εγώ κρατάω τις δημοσκοπήσεις όλες από όλες τις εταιρείες. Να δούμε το αποτέλεσμα των εκλογών και θα τις προβάλλω μετά, την επομένη.

Είχα τρία συγκεκριμένα μηνύματα μέσα στην εβδομάδα για να αναφέρω ένα θέμα. Αυτό με τα πατίνια. Για τα πατίνια της πράσινης ανάπτυξης που δεν πάρθηκαν μέτρα όπως θα έπρεπε από την πολιτεία. Έβλεπα λοιπόν ότι και στα πατίνια γίνεται έλεγχος αλκοτέστ με πρόστιμο 300 ευρώ. Δηλαδή 12χρονοι και 13χρονοι μπορούν να τα χρησιμοποιούν χωρίς να ξέρουν καν τι σημαίνουν τα σήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά εάν τους σταματήσουν για να πληρώσει ο μπαμπάς το 300, μπορεί να τους κάνουν έλεγχο αλκοτέστ. Φοβερά πράγματα. Μου στείλαν πάρα πολλές επιστολές, μηνύματα κλπ, όπως ο φίλος μου ο Στράτος από την Κοζάνη. Μου έστειλαν πάρα πολλά θέματα για το λιγνίτι, για τα εργοστάσια που κλείνουν κλπ κλπ. Αγαπητέ μου φίλε Στράτο, εσύ βέβαια μένεις στην ανατολική πλευρά, έτσι, εσύ μένεις προς τη Σιάτη, θα σου το πω έτσι. Επειδή όμως έχουμε πάρα πολλούς ακροατές στην περιοχή, παραδείγματος χάρη, των χωριών της Δημοτικής Ενότητας Ελισπόντου, Κοζάνης, και πάρα πολλές φορές με αφήνουν εδώ έτσι, και τα μηνύματά τους. Και με αφήνουν πάρα πολλά μηνύματα, θα πρέπει να πω, σχετικά με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή, με τον κόσμο εκεί, με την οικονομία που μαραζώνει κλπ. Έψαξα λοιπόν και βρήκα τι έγινε στις προηγούμενες εκλογές. Δημοτική Ενότητα Ελισπόντου Κοζάνης, δηλαδή η Κοιλάδα, όσοι ας πούμε πηγαίνετε από τη Βέρεια προς τα Γρεβενά, προς τα Γιάννενα, πριν πάτε Κοζάνη, είναι όλα εκείνα τα χωριά που είναι δίπλα από τα εργοστάσια που φαίνονται δεξιά και δεν λειτουργούν πια. Είναι η Κοιλάδα, ο Άγιος Δημήτριος φυσικά, το Ριάκιο, ο Τετράλοφος, ο Πολύμηλος, ο Λεβέντης, έτσι, από εκεί που κατάγεται και ο Κούλης Αποστολίδης, ο πρώην αρχηγός του ΠΑΟ, και υπόδειγμα είδουσε ένα χωριό με καμιά δεκαριά σπίτια, έχει, δεν έχει. Ακρινή, Αυγή, ποια άλλα χωριά είναι εκεί, Βοσκοχώρη, Καπνοχώρη, Κλήτος, μέχρι το Δραπάνο. Έκατσα λοιπόν και βρήκα να δω το 2023, που ο κόσμος ήξερε τι θα γίνει, τα λέγανε από τότε, θα κλείσουν τα εργοστάσια, έτσι, τις ΔΕΗ, πού θα δουλέψουμε, τι θα κάνουμε, το είχε ανακοινώσει η ίδια η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση αντέδρασε. Δεν αντέδρασε, δεν το πολυπίστευε κιόλας ότι θα κλείσουν τα εργοστάσια, γιατί σου λέει θα γίνουν εκλογές και δεν πρόκειται να βγουν αυτοί. Δεν θα βγάλουν ούτε βουλευτή στο νομό. Οι πέντε γίναν τέσσερις, είναι τώρα πιο δύσκολα τα πράγματα. Τα νιάτα είναι δώρα. Να υπενθυμίσω εγώ λοιπόν σε όλους, χωρίς να μακρηγόρω, ενώ το ξέρατε καλοί μου φίλοι, αδέρφια μου, συμπατριώτες μου, γιατί κι εγώ από το νομό κατάγομαι, να είχαμε να λέγαμε και ρέστα δεν υπάρχουν, έτσι. Εκλογές 2023. Συμμετοχή Δημοτική Ενότητα Ελισπόντου, εργοστάσια δηλαδή, ο Αγίου Δημητρίου. Όλος ο κόσμος δούλευε εκεί, ήταν αγρότης. Ήταν και αγρότης και δούλευε και εκεί. Εκλογές 2023. Συμμετοχή 51,03%. Άκυρα λευκά 0,81%. Σας διαβάζω δηλαδή πώς πήγα να ψηφίσετε. Γιατί μου στείλατε πολλές επιστολές, σωστές, δίκες, καλά τα λέτε, μαζί σας είμαι. Νέα Δημοκρατία 2.003 ψήφοι, 38,87%. Πασόκ 885 ψήφοι, 17,17%. ΣΥΡΙΖΑ 794 ψήφοι. Έστι ούν Ελλάς και η Μακεδονία. ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν 15,41%. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να συνεχίσω. Καταλάβατε τι θέλω να πω για ένα νομό από τον οποίο κατάγομαι και πονάω. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Επαναλαμβάνω, για ένα νομό που νοιάζομαι, που τον πονάω. Πονάς το μέρος που γεννήθηκες και το μέρος που ζεις. Πιστεύω να πάτε να ψηφίσετε όλοι αυτή τη φορά και να τιμωρήσετε όχι κόμμα αυτούς που σας δούλεψαν, όχι κόμματα αυτούς που σας κορόιδεψαν. Τι
Δεν θα συνεχίσω, δεν θα πω κάτι άλλο, γιατί θα έλεγα και άλλα πράγματα τα οποία ειλικρινά δεν θέλω να τα πω. Δεν αρμόζουν. Έβαλα και ένα σποτάκι του κυρίου Χριστοφορίδη που μιλούσε το πρωί μόλις ξεκίνησε την εκπομπή σχετικά με το Λιγνίτη, που φώναζε τότε ο κύριος Χριστοφορίδης. Τι κάνετε οι δήμαρχοι? Τι κάνετε? Τι κάνει η περιφέρεια? Τι κάνετε? Τι κάνετε? Ας σας πω εγώ, καλέ μου κύριε Χριστοφορίδη, τι κάνουνε? Ας το πω αμέσως. Θέλουν να τα έχουν καλά με την εξουσία για να ξανά είναι υποψήφιοι. Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι από αυτούς. Τι δεν έχουμε καταλάβει?

Αυτό το ημίωρο το εκμεταλλεύομαι, γιατί με τον, από το Σικάγο ήταν αργά εκεί, ήταν αρκετά βράδυ, που μιλήσαμε νωρίτερα με τον Θεοφάνη τον Μαλκίδη και τον κύριο Γιώργο Κόπουλο για τις ημέρες μνήμης και στις ΗΠΑ γενοκτονίας ποντιακού και μικρασιατικού ελληνισμού. Έχω αυτό το κενό τώρα μέχρι τις 8 που θα έχουμε τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Και προσπαθώ να αναφέρω και κάποια θεματάκια από αυτά τα οποία μου στέλνετε εσείς με μηνύματα. Τώρα να σας πω την αλήθεια, έχω πάρα πολλά στοιχεία, έχω βάλει εδώ και χρόνια, έχω κάνει και ένα φάκελο και λέω κράτος τρόμπα. Και μπαίνω εκεί μέσα και βλέπω κάποια θέματα τα οποία θέλω να δω. Δηλαδή, με συγχωρείτε έτσι που το λέω για την πολιτεία μας, αλλά έτσι το ονόμασα. Γίνεται στραβά για να μπορώ να μπω να επισέλθω στις έννοιες, να μπορώ να βρω το τεράστιο αρχείο το οποίο έχω. Σε κείμενα, σε εικόνες, σε βίντεο κλπ. Και μου στείλε και ένας φίλος εδώ πέρα για τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της 1ης Απριλίου, με την οποία μέχρι 18 Ιουνίου έπρεπε ο κάθε οδηγός θα πρέπει να προμηθευτεί το νέο φαρμακευτικό κουτάκι αυτοκινήτου. Η τιμή λοιπόν, πώς λειτουργεί το κράτος τώρα έτσι, η τιμή ήταν 18,99 ευρώ συνολικά. Μέσα σε λίγες ώρες, δηλαδή αν πήγαινες να πάρεις αυτό το κουτάκι, θα το έπαιρνες 19 ευρώ. Μέσα σε 3 ώρες η τιμή ανέβηκε σε 23 και 24 ευρώ. Σε ώρες που ανακοινώθηκε. Οι αντιδράσεις βέβαια πολλές. Ιδιαίτερα για το περιεχόμενο του κουτιού με τον κόκκινο σταυρό. 27 Απριλίου, λίγες μέρες πριν, αφού διαμαρτυρήθηκαν οι πάντες και εγώ προσωπικά, ότι αυτό το κουτάκι έχει τέτοια πράγματα που θα πρέπει μαζί μας να έχουμε και νοσηλευτικό προσωπικό, άμα συμβεί κάτι, να χειριστεί όλο αυτό το πράγμα που θα έχει μέσα το κοιτίο με τον κόκκινο σταυρό. Ανακοινώνεται η παράταση της εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου του 2027. Δηλαδή έρχεται η πολιτεία και λέει: παιδιά, αφήστε έτσι να το ξεπεράσουμε λίγο. Ωραία, και εμείς εδώ είμαστε. Πάλι θα σας πάρουμε τα χρήματα και το φόρο κλπ. Να πάει 1η Ιανουαρίου 2027. Κάποιοι όμως δικοί μας είναι βιαστικοί πολλοί, όπως είναι και η ελληνική κυβέρνηση, που ενώ δεν δίνει μεγάλους μισθούς, κάποιες μικρές αυξήσεις τις οποίες φορολογεί, έτσι, προπληρώνει τα μνημόνια που χρωστάει. Δίνουμε χρήματα μπροστά. Δώσαμε τόσα χρήματα και σε υλικό ακόμη, τάγκς κλπ. Και στο Ζελένσκι, τον Ουκρανό, ο οποίος μας κάνει και το μάγκα τώρα με τα ντρόνς. Θα κάνουμε, λέει, μαζί ντρόνς, αλλά δεν θα τα χρησιμοποιήσετε εναντίον των Τούρκων. Αυτά τα λέει ο Ζελένσκι. Ο ηθοποιός. Αυτός που ταλαιπωρεί το λαό του, που χάνονται άνθρωποι εξαιτίας του, που δεν έρχεται να βρει μια λύση με τον Πούτιν, να σταματήσει αυτή η κατάσταση, να ησυχάσουμε όλοι μας. Όσοι λοιπόν προμηθεύτηκαν τα καινούργια φαρμακεία, καταρχήν θα είναι παλαιότερα των άλλων κατά 6 μήνες. Και κάποιο περιεχόμενο θα πρέπει να αντικατασταθεί. Διότι η νομοθεσία αναφέρει ότι αυτό το πολύ πολύ, έτσι, να αντικαθίσταται κατά 2 χρόνια. Αλλά επειδή το υλικό ζέστης αλλοιώνεται, όταν γίνεται ο έλεγχος στο εξάμηνο, στο χρόνο, θα πρέπει να αντικαθίσταται. Θα έρθει ο τροχονόμος, θα σε πει, άνοιξε το φαρμακείο σου. Οπ, γιατί αυτό το γάζα πλάστ δεν κολλάει εκείνη λιωμένα από τον ήλιο, φάει 300 ευρώ πρόστιμο. Εντάξει, αυτό τώρα λίγο το είπα, είναι ίσως απόμακρο, αλλά δεν γνωρίζω πραγματικά εάν οι τροχονόμοι σε πιθανό έλεγχο θα πρέπει να μετρήσουν και τα σαντιμέτ που έχουν οι γάζες, τις διαστάσεις που ορίζει ο νόμος. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Είναι η εσχροκέρδεια. Η εσχροκέρδεια των 4 ευρώ σε λίγες ώρες. Είναι η αναποτελεσματικότητα ελέγχου. Και είναι ένα κράτος που λειτουργεί χρηματιστηριακά και ακολουθεί στη συνέχεια η κοινωνική μέρημνα. Άλλο παράδειγμα, υπερφορολόγηση στα κάψιμα. Σε ποια χώρα υπάρχουν τόσοι φόροι? Σε ποια χώρα φορολογούνται οι φόροι? Σε ποια χώρα? Γιατί έχουμε τα ακριβότερα κάψιμα? Γιατί ο άλλος πηγαίνει 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα και γεμίζει με έκπτωση 30% και 40%?
Και καθόμαστε και τον κατηγορούμε γιατί πήγε δίπλα. Γιατί δεν μπορεί να ζήσει. Γιατί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Γιατί θα έπρεπε να έρθει η πολιτεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια και να πει στις παραμεθόριες περιοχές είναι πιο φτηνό το κάψιμο. Όλα τα κάψιμα για όλες τις περιπτώσεις. Γι' αυτό δεν είναι μόνο η πολιτεία, δεν είναι το κεντρικό κράτος, είναι και αποφάσεις που παίρνουν οι περιφέρειες. Οι τοπικοί άρχοντες, οι δήμαρχοι, οι κοινοτάρχες, οι κολλητοί με την εξουσία, οι κολλητοί με τις εταιρείες που τοποθετούν ανεμογεννήτριες ακόμη και σε περιοχές Natura. Είναι και αυτοί. Είναι και αυτοί που θα πρέπει να παίξουν το δικό τους ρόλο. Δεν είναι το θέμα αν θα ξαναβγουν τις επόμενες εκλογές. Είναι ότι κατέχουν μία υπεύθυνη θέση και πρέπει να εξυπηρετούν όχι την τσέπη τους, τους πολίτες, τους ψηφοφόρους τους και όχι μόνο τη δική τους κοινωνία, αυτή που διοικούν.

0: Γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Πολλές εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. Τουλάχιστον 353.000 Έλληνες του Πόντου από τους Κεμαλικούς 1914-1923 διώχθηκαν, βιάστηκαν, εσφαγιάστηκαν, μπήκαν σε τάγματα εργασίας. Το ελληνικό στοιχείο απομακρύνθηκε από περιοχές πατρογονικές. 3.000 χρόνια παρουσίαση υπήρχαν εκεί από τους Έλληνες. Και σήμερα οι Τούρκοι διεκδικούν και τα νησιά του Αιγαίου. Εκεί στην πολιτική σκηνή του τόπου και στη διπλωματία, σταματήστε την οσφιοκαμψία κάποια στιγμή. Και όπλα έχουμε και τάγκς έχουμε και αεροπλάνα έχουμε και διπλωμάτες έχουμε και οι πολιτικοί μας πληρώνονται αδρά και με την πληρωμή αποκτούν, δεν ξέρω πώς θα αποκτούν, και 37 διαμερίσματα.
1: Με πανσελινές ξαστεριές, χρόνια γύρευα τις στεριές. Τι κι αν έτυχε τόσο να πληθώ.
0: Καλημέρα στο Γιώργο από τη Ρητίνη της Πειραιάς. Καλημέρα στο Γιωρίκα από τον Τετράλοφο της Κοζάνης. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια και σε ευχαριστώ που λες έτσι ακριβώς. Τα λέω, αλλά και επειδή τα λέω, τι έγινε, έγινε κάτι, τα λέμε. Πού άψα τα μηνύματα. Χαρίτωνας Ασλανίδης. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Κρίμα δεν άκουσα όσα είπατε με τον κύριο Μαλκίδη. Πάντα φταίνε οι προηγούμενοι, πάντα ξεχνάνε αυτά που έκαναν οι προηγούμενοι και γίνονται οι επόμενοι από τους τώρα. Κοντή μνήμη, μαζοχισμός, είναι στην ιδιοσυγκρασία μας. Δεν ξέρω γιατί ψηφίζουμε τους ίδιους και τους ίδιους αυτούς που όταν είναι κάτω λένε άλλα, όταν είναι πάνω άλλα. Εύχομαι να αλλάξει η κατάσταση. Πάμε Νάουσα, πάμε Βαλεντίνος Τσέλιος. Βαλεντίνο, γράψε μου λίγο κάποια στιγμή στο μήνυμα, αν θέλεις, πόσο πουλάτε τα κεράσια στην Άουσα. Γιατί είδα τα κεράσια σε άλλη περιοχή της Ελλάδος κάναν 6 ευρώ το κιλό στη Λαϊκή, σε άλλη 9, σε άλλη 12. Να δω και τι μου γράφεις. Καλημέρα, Απόστολε. Διαβάζω πως χθες έκλεισαν και τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, άλλη μια επιτυχία της κυβέρνησης. Αλλά δεν πειράζει, θα δίνουμε λιγνίτη στα Σκόπια με νόμο. Με νόμο, Βαλεντίνε, με νόμο. Και μετά θα αγοράζουμε ρεύμα από αυτούς, αν δεν τρεπόμαστε. Από τον Πέτρο Καραβίδα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρα Απόστολε, καλημέρα σε όλους.
1: Κύμα δεν υπολογίζει, χάνει κι άλλο και κερδίζει. Τις πληγές μου θα του δείξει.
0: Το 1950, Δαμιανός Αβραάμ Μισαηλίδης. Μπορεί να γεννήθηκαν 150.000 παιδιά, αλλά άμα δεις, ήταν η περίοδος εκείνη που μετανάστευσε ο κόσμος. Παρεπιπτόντως, λες ότι πολύ τεγεί στον κάμπο, αλλά αν το έχεις δει, ακούσει, εδώ βγάλανε προς πώληση μία βραχονισίδα. Για ψάξε το. Καλημέρα από το Τορόντο. Αν και εδώ είναι μεσάνυχτα ήδη ο φίλος μου ο Δαμιανός Αβραάμ Μισαηλίδης. Από το Τορόντο, θα το ψάξω, θα το κοιτάξω. Ναι, το είχαμε πει

0: σε λίγο τον καθηγητή μας, έτσι, τον καθηγητή μας, τον λέκτορα της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βεναμίν Καρακοστάνογλου, ο οποίος αυτά τα πράγματα, τις εξελίξεις, τα γεγονότα και ό,τι συμβαίνει, τα ξέρει πάρα πολύ καλύτερα από εμάς και νομίζω ότι κάνει και μία ανάλυση από την οποία μαθαίνουμε και εμείς πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Η ώρα προς το παρόν έχει διαφημιστικά μηνύματα, γιατί είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλυπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλιτο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μια

0: από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Sidenor SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Sidenor. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Στην Ελλάδα είμαστε, στη Μακεδονία είμαστε, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη. Με αγνά ποιοτικά προϊόντα, φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκκα Γιαννιτσών. Με γνώμονα την ποιότητα, από κτηνοτροφικές μονάδες με ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο. Χειροκομικά προϊόντα Πάικο, φέτα pop, μπάντζιος pop, γίδινο τυρί, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, γιαούρτι πρόβιο, βούτυρο. Χειροκομικά Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών, έδεσας όπως τότε, όπως παλιά. Το ψωμί είναι το βασικότερο αγαθό. Θερισμός, αλώνισμα, άλεσμα σιταριού, η σύνδεση άρτος και άνθρωπος είναι πανάρχια. Η διατροφική αναγκαιότητα επίσης. Αυτή την παράδοση συνεχίζουμε σήμερα στο αρτοπείο ζαχαροπλαστείο Παπάς Μπέικερ, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου. Ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε. Και μην ξεχνάτε, δοκιμάστε τη γεύση του καφέ μας καθημερινά.

0: Μαζί μας ο διεθνολόγος, ο μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που αγωνίζεται δεκαετίες για τα εθνικά θέματα της Ελλάδας, ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Αγαπητέ Βενιαμίν, καλημέρα.
1: Καλημέρα Απόστολε, καλημέρα στους πολλούς ακροατές σας.
0: Λίγο πιο δυνατά μπορείς να μιλάς αν θέλεις.
1: Ναι, δεν μπορώ, μπορώ.
0: Ωραία, εκεί πέρα. Τώρα είμαστε πάρα πολύ καλά. Έλεγα να ξεκινήσουμε από αυτό που μου στείλε ο φίλος μου Χαράλαμπος ο Παντελάτος. Τα υπόλοιπα μηνύματα, παιδιά, από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα τα διαβάσω. Θα τα διαβάσω αργότερα, είναι αρκετά. Ξέρω, δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα τώρα. Για το νόμο, αυτό που θέλει να προωθήσει ο Ερντογάν της γαλάζιας πατρίδας, αυτό το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα επιτρέπει μονομερή ανακήρυξη έως 200 ναυτικά μίλια. Συγγνώμη, έχουν σοάστας φρένας που λέει και ένας υπουργός.
1: Κοιτάξτε, επειδή η Ελλάδα ακολουθεί μία φοβική πολιτική εδώ και πολλά χρόνια, ιδίως όμως τα τελευταία 6-7 χρόνια, επειδή η γεωγραφία με το νησιωτικό σύμπλεγμα των νησιών του Αιγαίου και όχι μόνο δίνει σε συνάρτηση με το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο λέει ότι οι θαλάσσιες ζώνες των νησιωτικών ακτών είναι ταυτόσιμες και χαράσσονται με τον ίδιο τρόπο που χαράσσονται οι ζώνες των υπηρωτικών ακτών. Αυτά τα δύο μαζί, το νομοθετικό πλαίσιο, το διεθνές όμως, σε συνάρτηση με την γεωγραφία της περιοχής, καταλήγουνε το Αιγαίο να είναι μία αλληλοεπικαλυπτόμενη περιοχή ζωνών των κατοικούμενων περί τα 200 νησιών που ανήκουν στην Ελλάδα, με εξαίρεση την Ύμβρο, την Τένεδο και νοτίως κάτι νησίδες, Λαγούσες, Νίκη, Νήσι, στην έξοδο των Δαρδανελίων, που οι Τούρκοι θέλουν να τα λένε τουρκικά στενά. Λοιπόν, το ότι αργήσαμε κάποιοι από εμάς, πατριώτες διεθνολόγοι, λυπάμαι να πω ότι όλοι οι διεθνολόγοι δεν είναι ούτε πατριώτες ούτε γνωρίζουν λεπτομέρειες. Εγώ είχα την ευτυχή συγκυρία να γράψω σε ανύποπτο χρόνο το πρώτο, το οποίο παραμένει επί 28 χρόνια τουλάχιστον και το μοναδικό σύγγραμμα, μονογραφία όπως το λέμε, και ήταν η διδακτορική μου διατριβή με βάση την οποία έγινα μόνιμος λέκτορας, που διευκρινίζω για τους ακροατές, οι μόνιμοι λέκτορες σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία έχουν αυτοδύναμη διδασκαλία. Επειδή άσκησα δικηγορία, ένα, επειδή άσκησα διπλωματία επί πολλά χρόνια σε συνεργασία και αποσταλμένος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας μας, δεν θέλησα να προχωρήσω παραπέρα. Άλλωστε, δηλαδή να γίνω και καθηγητής. Αλλά καθηγητής είμαι στην ουσία,
0: να ρωτήσω
1: τη δυνατότητά μου να κάνω αυτοδύναμη διδασκαλία.
0: Ωραία, αυτά που ακούμε σε αναλύσεις από ανθρώπους που βγαίνουν στην τηλεόραση, στο κρατικό κανάλι.
1: Χθες, επιτρέψτε μου. Συγγνώμη,
0: δεν είναι αληθή αυτά που λένε.
1: Όταν βγήκε κάποιος διεθνολόγος και ευρωπαϊκολόγος, δεν θα πω το όνομά του.
0: Όχι, τι είπε.
1: Που είναι γνωστός όμως.
0: Ναι.
1: Γιατί εκπροσωπεί ένα γνωστό ερευνητικό ίδρυμα της χώρας. Και αυτό το καταλαβαίνετε ποιον υπονοώ ίσως.
0: Ναι, το κατάλαβαν όλοι.
1: Μάλιστα.
0: Ένα γνωστό ίδρυμα το οποίο πρημοδοτείται και χρηματοδοτείται από την πολιτεία.
1: Χθες,
0: αυτό εννοείται.
1: Χθες, προχθές, ναι, που βγήκε στον αέρα η νέα νομοθετική πρωτοβουλία της Τουρκίας, που έρχεται να ολοκληρώσει τον στραγγαλισμό, προσπάθεια στραγγαλισμού βέβαια, όχι επιτυχή, αλλά από εμάς εξαρτάται πώς θα αντιδράσουμε, της ελληνικής θάλασσας, θαλασσίων δικαιωμάτων, είτε ως χωρικής θάλασσας που δικαιούμεθα χωρίς δεύτερη συζήτηση ή χωρίς να συζητήσουμε με κανέναν, μονομερός να κάνουμε 12 μίλια. Και φωνάζουμε οι πατριώτες διεθνολόγοι, κάντε τα 12 μίλια. Εγώ έχω καταθέσει, αγαπητέ μου κύριε Μακριανίδη, και βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Παντελή Σαββίδη Ανιχνεύσης Πόντιου, εξαιρετικού δημοσιογράφου. Αλλά νωρίτερα το συμπεριέλαβε σε ένα μεγάλο βιβλίο του 500-600 σελίδων ως μοναδικό άρθρο άλλου συγγραφέα εκτός από τον ίδιο, ο Γιάννης Μάζης, λαμπρός καθηγητής, τον βλέπετε στις τηλεοράσεις, έχει γράψει και τι δεν έχει γράψει, ο οποίος μου ζήτησε να γράψω την πρότασή μου για τις ελληνικές θαλάσσιες ζώνες, η οποία συμπεριλήφθηκε ως μόνο ξένο, όχι δικό του δηλαδή, κείμενο σε αυτό το βιβλίο. Αυτό το κείμενο, το οποίο είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο του Παντελή του Σαββίδη της Ανιχνεύσης, ναι, το έχουν επισκεφθεί, σύμφωνα με τα όσα έγραφε εκεί ο Παντελής ο Σαββίδης, σχεδόν 1.200.000 άνθρωποι.
0: Η ουσία ποια είναι, ας πάνε και 500 εκατομμύρια άνθρωποι. Η
1: ναι,
0: ουσία ποια
1: το
0: είναι.
1: Το λέω με
0: ουσία.
1: Την έννοια ότι ουσία. Αυτό το κείμενο.
0: Το πήρε κανείς υπόψη από αυτούς που έπρεπε να το πάρουν ή απλώς εμείς καθόμαστε και να διαβάζουμε.
1: Το έχω στείλει και σε πρωθυπουργικά γραφεία.
0: Απάντηση
1: κλπ.
0: Πήρατε. Πήρατε απάντηση.
1: Όχι ποτέ. Λοιπόν, εμείς, επειδή η Ελλάδα έχει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο από άποψη ιδιοκτησίας, αλλά και τον δεύτερο ή τρίτο νομίζω από άποψη σημαίας του πλοίου, δεν έχει κανέναν λόγο να εμποδίζει τη θαλάσσια ναυσιπλοεία. Και δεν το κάνει. Υπάρχει περίπτωση τουρκικό πλοίο, ακόμα και πολεμικό, αν έκανε αυλαβή διέλευση, αν περνούσε δηλαδή μέσα από ελληνική χωρική θάλασσα, να το σταματούσε το ελληνικό λιμενικό ή το πολεμικό ναυτικό? Όχι ποτέ. Αυτό που γίνεται, επειδή εμείς λειτουργούμε φοβικά και αργούμε να εφαρμόσουμε τα δικαιώματά μας, τι γίνεται? Η Τουρκία προχώρησε με τη Λιβύη και έκανε μία άκρος παράνομη και άρα ανυπόστατη κατά το διεθνές δίκαιο οριοθέτηση το 2019, τον Νοέμβριο, είχε αναλάβει η σημερινή κυβέρνηση. Υπήρχαν πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την ελληνική κυβέρνηση, από ό,τι γράφουν οι εφημερίδες, και δεν έχουν διαψευστεί, ότι η Τουρκία προχωράει σε αυτό το απονενοημένο, στέλνοντας στρατό στη Λιβύη, η οποία είναι διχασμένη σε εμφύλιο
0: πόλεμο. Αυτό τα είχαμε πει εδώ στην εκπομπή, εδώ και πάρα
1: πολύ καιρό. Τα είχαμε πει. Παρά τα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε παρεμβάσεις στον ΟΗΕ, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ίδια την Τουρκία, ώστε να μην προχωρήσει σε αυτό. Άρα η Τουρκία ένα τετελεσμένο. Νωρίτερα, το 1995, αγαπητέ μου Απόστολε, η Τουρκία έκανε ό,τι χειρότερο μπορούσε να κάνει ένα κράτος. Εξήγηλε πόλεμο, δηλαδή έδωσε η τουρκική εθνοσυνέλευση, η βουλή τους δηλαδή, στις μελλοντικές κυβερνήσεις της Τουρκίας, όποιες, ο Ερντογάν σήμερα, κάποιος άλλος αύριο, άλλος χθες πριν έρθει ο Ερντογάν, ο Ερντογάν ήρθε το 2003. 1995 λοιπόν, η Ελλάδα κύρωσε το νέο δίκαιο της θάλασσας, όπως το έχουν κάνει περί τα 168 από τα 193 κράτη του πλανήτη, όλα δε, ή το αν το όλα, μπορεί ένα ή δύο να μην το έκαναν, από δική τους αμέλεια, την σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Αυτή η σύμβαση με επανειλημμένες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, έχει αποκτήσει λόγω της μεγάλης συμμετοχής των επικυρώσεων, δηλαδή από τα 170 κράτη, τα υπόλοιπα δεν έχουν θάλασσα, γι' αυτό δεν έχουν λόγο, είναι περίκλειστα κράτη, να το κάνουνε. Έτσι λοιπόν, αυτή η εθιμική ισχύς, που σημαίνει ότι και κράτη που αντιτέθηκαν, όπως η Τουρκία, που δεν ψήφισαν, που κατεψήφισαν, υποχρεούνται λόγω του χαρακτήρα του εθιμικού, που ισχύει δηλαδή λόγω ότι η κρατική πρακτική παγκοσμίως έχει ξεπεράσει την συμβατική δυνατότητα και υποχρέωση, και πλέον αυτός ο κανόνας είναι κανόνας που οφείλουν να τον τηρούν όλα τα κράτη της ανθρωπότητας. Η Τουρκία, σε αντίθεση με όλα αυτά, λέει ότι αν εσείς εφαρμόσετε τα 12 μίλια, και όχι μόνο αυτό, ο Τσαβούσογλου, υπουργός των εξωτερικών, είπε και ένα μίλι πάνω από τα έξι. Να θυμίσω ότι το 1964, και θα επανέλθουν εκεί τώρα πάλι με αυτή την νομοθεσία που θα κάνουν, είχαν εξαγγείλει στη Μαύρη Θάλασσα και στις νότιες μεσογειακές ακτές τους, από τη Ρόδο μέχρι τα τουρκοσυριακά σύνορα απέναντι από την Κύπρο, τα 12 μίλια. Το κάναν οι ίδιοι. Δεν το κάναν στο Αιγαίο για να μην μπορέσει και η Ελλάδα σε επίπεδο αμοιβαιότητας. Τότε ακόμα πριν υπάρξει αυτή η σύμβαση, 1964, προξέξτε. Αυτοί εκινούντο, νομοθετούσανε, τώρα θα επανέλθουνε, και εμείς κοιμόμασταν. Το καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Λοιπόν, ήρθε μετά η Τουρκία και μπλόκαρε κατά το μυαλό της, αλλά και κατά τη δυνατότητα που της δίναμε εμείς ολιγορούντες να εφαρμόσουμε τα δικαιώματά μας.
0: Εμείς βρισκόμαστε στα ήρεμα νερά, κύριε Καρακουσάνοπλου.
1: Μα σε εκεί θα καταλήξω. Ότι τα ήρεμα νερά που εξήγηλαν Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης στις 7 Δεκεμβρίου, υπογράφοντας όταν ήρθε επίσκεψη στην Αθήνα, ΔΕΜΕΚ επίσκεψη, ήρθε να επιβάλλει το θέλω του, ο Ερντογάν του 2023, δηλαδή από τότε περάσαν 2,5 χρόνια περίπου, εμείς κάναμε διακήρυξη και είπαμε ότι κρατάμε τα δικαιώματά μας ο καθένας, αλλά θα επιχειρήσουμε να συζητήσουμε μπας και βρούμε λύση. Ξέρετε μέχρι τότε πόσες φορές επιχειρήθηκε το ίδιο? Από το 1974 επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, συνεχώς, και επί Σιμίτη και επί Παπανδρέου, θυμάστε τον Ταβός.
0: Και από τότε μέχρι τώρα, κάθε λίγο και λιγάκι, επιθενώ, χάνουμε ένα κομμάτι της αξιοπρέπειάς μας, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Τρώμε χαστούκια. Αυτό πότε θα το καταλάβει ο ελληνικός λαός?
0: Πότε θα το καταλάβει? Τώρα, αν κατεβάσουν οι Τούρκοι τις διεκδικήσεις μέσα στο κοινοβούλιο τους, τότε άμα ψηφιστεί, δεν θα δεσμεύονται μόνο πολιτικά από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, θα είναι και θεσμικό.
1: Ναι, αλλά αυτός ο νόμος που θα βγάλουν, θα τον δούμε σε λίγες μια-δυο εβδομάδες, θα βγει και θα το σχολιάσουμε πάλι από τη συχνότητά σας. Είναι παράνομος διεθνώς. Άρα είναι σαν να λέμε.
0: Καταλαβαίνουν οι Τούρκοι από παρανομίες.
1: Ναι, αλλά πρέπει κάποιος να τους τραβήξει τα αυτοί.
0: Πώς θα γίνει, ποιος θα τους τραβήξει, αφού εμείς είπαμε ήρεμα νερά?
1: Ακριβώς αυτά τα ήρεμα νερά καταλαβαίνουν οι κυβερνητικοί μας ότι δεν έχουν νόημα. Γιατί, να σας πω ότι άκουσα έναν ανώτατο αξιωματικό του λιμενικού να λέει: μπορεί στον αέρα οι Τούρκοι, επειδή δεν είχαν πιλότους, τους είχε φυλακίσει όλους ο Ερντογάν, και επειδή ήθελαν να φανούν καλά παιδιά τάχαμ, δεν κάνανε παραβιάσεις. Τις άρχισαν πάλι, ακόμα δεν τελείωσε η ισχύς αυτή, δεν έχετε πέρασει η ισχύς αυτή.
0: Να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε αυτούς οι οποίοι προσκύνησαν, έβαλαν και στεφάνι στον Κεμάλ, και να τους πω ότι πέρα από τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού που το έκαναν οι Κεμαλιστέ, ζήτησαν από τον Ερντογάν σήμερα πιο σκληρά μέτρα κατά της Ελλάδας στο Αιγαίο. Να τους στείλω την καλημέρα μου.
1: Να τους στείλεις, θα έλεγα κάτι άλλο τουρκικό. Τέλος πάντων.
0: Αυτό που καταλαβαίνουν όλοι.
1: Θέλω να πω ότι οι Τούρκοι μας μπλοκάρισαν με τα νησιά. Απαιτούν 152 νησιά να τους μεταβιβαστούν. Ναι. Από πού και ως πού, και κόντρα στη συνθήκη της Λοζάνης.
0: Δεν είναι αυτό. Κάνουν τη γαλάζια πατρίδα, αυτό το στρατιωτικό, ας πούμε, δόγμα, το κάνουν εσωτερικό δίκαιο της χώρας. Θα το διδάσκουν και στα σχολεία. Στα σχολεία θα το διδάσκονται.
1: Το τελευταίο, μα ήδη άρχισαν και το διδάσκουν στα λύκειά τους.
0: Η Μυτιλίνη είναι τουρκική, μας την πήρανε. Η Χίος είναι τουρκική, μας την πήρανε. Το Καστελόριζο δεν είναι δικό τους, είναι δικό μας. Τα Ήμια είναι δικά μας και κακώς ήταν αυτοί εκεί. Σήμερα μπορούμε να πάμε πάνω να βάλουμε φυλάκιο. Έχουμε δικαιώματα σε γκρίζες ζώνες. Θα πρέπει να έχουμε διεκδίκηση δικαιοδοσίας καθημερινά σε περιοχές του Αιγαίου. Σωστά. Τι κάνουν οι δικοί μας? Ασχολούνται με την Eurovision?
1: Κοιτάξτε, αυτός ο ανώτατος αξιωματικός, ίσως και πρώην διοικητής του λιμενικού, τον άκουσε σε αθηναϊκό κανάλι, από τα πιο έγκυρα.
0: Συγγνώμη, κύριε Καρακουσάνοπλου, βγαίνω καμία φορά που λέμε από τα ρούχα μου. Έρχονται εταιρείες, έλεγα νωρίτερα, για μια εταιρεία που ενδεχομένως να είναι και Τούρκοι από πίσω να αγοράσουν λιμάνια. Τα ξέρει αυτά η Ελλάδα, τα ξέρει, τα γνωρίζουμε, τα ξέρουμε.
1: Μα όταν κανάλι από τα πιο δημοσιοί...
0: Μία από τις εταιρείες που διακινεί. Μία από τις εταιρείες που διακινεί προϊόντα και αγροτικά από τις 4 μεγαλύτερες του κόσμου. Τι θα διακινείτε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης? Τι θα τρώμε εκτός από Μέρκουσορ? Πόσα κοτόπουλα ακόμα θα έχουν σαλμονέλα? Τα σκέπτεται αυτός τα σκέπτεται αυτά κανείς? Πού βαδίζουμε? Ούτε καν δεν είναι πια το σκηνή τεντωμένο. Είναι έτοιμο να κοπεί, να σπάσει, να πέσει.
1: υπό το κράτος των, πώς να πω, των ακροτήτων, του εξτρεμισμού, της, του εθνικισμού του τουρκικού, θα ξυπνήσουν οι αρμόδιοι, γιατί ο ελληνικός λαός.
0: Για κύριε Καρακουσάνογλου, με συγχωρείτε πάρα πολύ, εδώ βλέπουμε, έχουμε ένα κράτος εδώ και πόσα χρόνια, έχουμε κυβερνήσει, έχουμε αντιπολίτευση, έχουμε κοινοβούλιο, που αντί να σκεφτούν τις επόμενες γενναίες, σκέφτονται τις επόμενες εκλογές. Οι εκλογές, ποιος θα βγει, δεν κοιτάνε τις εκλογές,
1: και
0: κοιτάνε.
1: Μετά, όταν κάποιοι από εμάς πούνε ότι χρειάζεται πατριωτική αφύπνιση, μας λένε όλοι είναι
0: φασίστες.
1: Όχι, δεν είναι
0: ακροδεξί.
1: Όλοι πατριώτες.
0: Ακροδεξί, φασίστες. Εδώ φτάσαμε στο σημείο, καθηγητής είστε. Να κινδυνεύει το παιδί του άλλου μέσα στο πανεπιστήμιο. Γιατί δυο αριστερές οργανώσεις λέει.
1: Ακριβώς.
0: Και μέσα στο πανεπιστήμιο. Και όταν μιλάς για δημοτική για αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο, είσαι φασίστας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Οι αστυνομικοί αυτοί οι οποίοι πήγανε και σώσανε αυτούς τους αριστερούς που θα τρώγανε ξύλο, είναι αυτοί που βρίζουν οι αριστεροί κάθε μέρα για να μην μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Αυτοί τους σώσανε.
1: Αυτούς
0: που βρίζουν. Αυτούς που βρίζουν, αυτοί τους σώσανε.
1: Πλαίσιο.
0: Συζητάμε τώρα για αντιπολίτευση, για κυβέρνηση, για Ελλάδα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Πού
1: η
0: ζούμε.
1: Η Τουρκία λοιπόν έφτασε στο ακρότατο σημείο της θρασίτητος και του επεκτατισμού. Εγώ θα περιμένω να το διαβάσουμε το νομοσχέδιο που θα περάσουνε και στη συνέχεια να δω ποια θα είναι η αντίδραση. Είπε ο Πρωθυπουργός στο χθεσινό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και το ένα και το άλλο και τα δικαιώματά μας. Ναι, αλλά τα δικαιώματα όταν ο άλλος τα παίρνει και εσύ συνεχίζεις να σφυρίζεις αδιάφορα. Όταν προχθές ή χθες στα δυτικά των ημείων, εκεί που έγινε το επεισόδιο το 1996, τουρκικοί ακτεωροί διώξανε Έλληνες ψαράδες. Τα ίμια κατά τις διεθνείς συνθήκες είναι ελληνικότατα.
0: Πάλι μια μικρή παρένθεση. Έρχεται ένα τουρκικό πλοίο επάνω σε ένα τουρκικό ψαροκάικο και προσπαθεί να εμβολήσει, να χτυπήσει ένα καράβι του λιμενικού, ένα σκάφος του λιμενικού. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι και έχει.
0: Τι θα πρέπει να το κάνει το λιμενικό το σκάφος?
1: Θα πρέπει να το.
0: Μπαμ!
1: Να το χτυπήσει.
0: Μπαμ!
1: Να το διευολύσει.
0: Να το στείλει από εκεί που ήρθε πρέπει.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει, γιατί θα κρυβόμαστε δηλαδή πίσω από τις λέξεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Το πολύ πολύ, αν το κάνει η κυβέρνηση, το Υπουργείο ή δεν ξέρω ποια άλλη αρμόδια.
0: Δηλαδή θα βλέπουμε αυτά που λένε οι άσονες και δεν θα μιλήσουμε εμείς οι άλλοι.
1: Διακοίνωση. Καταλαβαίνετε, αυτό τίποτα, η Τουρκία μας χλεβάζει. Δηλαδή κάποτε πρέπει να σοβαρευτούμε, γιατί πια δεν υπάρχει όριο. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία είναι αυτός ο οποίος λέει να συζητήσουν τα δύο κράτη και έχουν κοινό παρελθόν. Κανένα κοινό παρελθόν.
0: Δεν είναι Αμερικανός στην Τουρκία.
1: Έχουμε πέντε αιώνες.
0: Έγινε Αμερικανός, τον κάνανε
1: Αμερικανός. Και βάρβαρης κυριαρχίας. Το ξέρει αυτό ο κύριος Τόμ Μπάρακ, που νομίζω χρηματιστής είναι, δεν είναι ούτε καν διπλωμάτης.
0: Ξέρει από πού τρέχει το χρήμα ο κύριος Τόμ Μπάρακ.
1: Λοιπόν, όταν όμως έχουμε γενικώς στην διεθνή κοινότητα, στην ανθρωπότητα, η Ρωσία χτυπάει την Ουκρανία. Νωρίτερα η Ουκρανία έχει δώσει ένα σωρό αφορμές. Το ΝΑΤΟ θέλει να επεκταθεί μέχρι τα όρια της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το Ιράν αναγκάζεται, προφανώς αναγκάζεται, να αντιμετωπίσει αμερικάνικα και ισραηλινά στρατιωτικά πλήγματα, επειδή ετοιμάζει πυρηνική βόμβα. Όλα αυτά είναι παράνομα διεθνώς. Δεν πήραν καμία νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου τα πέντε μόνιμα κράτη που έχουν το δικαίωμα του βέτο, δηλαδή η Αμερική, η Ρωσία, η Κίνα, η Αγγλία και η Γαλλία, σφυρίζουν και ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει. Έχουμε διαλύσει τη διεθνή κοινότητα όπως την ξέραμε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την λειτουργία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άρα ο Τούρκος έρχεται και βλέπει και σου λέει τι θα πει δίκαιο θάλασσας και διεθνές δίκαιο. Δίκαιο είναι το θέλω μου, το έτσι θέλω. Και με αυτή την πολιτική προχωράει και εμείς κάνουμε στο Ιόνιο 12 μίλια, επικυρώνουμε μια συμφωνία που είχε κάνει το 1977 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για όριο της Υφαλοκρηπίδος και την ονομάζουμε και ΑΟΣ, και δεν τολμάμε να κάνουμε οτιδήποτε γύρω από την Κρήτη και σε όλο το Αιγαίο που μας ανήκει, με δικαίωμα διέλευσης και ναυσιπλοεία στα τουρκικά καράβια και στα βουλγάρικα, στα ρουμάνικα από τη Μαύρη Θάλασσα. Και έρχονται χθες, αυτό επαναλαμβάνω, Έλληνας, πρώην διπλωμάτης και καθηγητής, να ψάχνει να βρει ότι λέει η Ελλάδα όμως, ξέρετε, έδωσε αφορμή στους Τούρκους. Τι έκανε? Τον νόμο Μανιάτη. Το 2011 ο σημερινός Ευρωβουλευτής και τότε υφυπουργός στην κυβέρνηση Σαμαρά και των άλλων δύο κομμάτων, ο κύριος Μανιάτης, καθηγητής γεωλογίας ο ίδιος, στο Πανεπιστήμιο, δεν ξέρω, Πελοποννήσου, Κρήτης κλπ, ή Αθηνών, έκανε τον νόμο 4001, με τον οποίο τι είπε? Είπε το αυτονόητο που το λένε όλα τα κράτη, ότι εμείς διεκδικούμε μέχρι την μέση γραμμή, γιατί έτσι λέει το διεθνές δίκαιο, μέχρι την μέση γραμμή όλες τις θαλάσσιες ζώνες που αναλογούν στην πατρίδα μας. Δηλαδή χωρική θάλασσα, ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα και συνορεύουσα ζώνη. Και αυτό το παίρνει ως επιθετική κίνηση, αλλά αυτό ισχύει ως αφετηρία διαπραγμάτευσης. Δεν εφαρμόσαμε εμείς αυτό. Μόλο ήρθε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με το χάρτη της Σεβίλης, ενός πανεπιστημίου της Ισπανίας, το οποίο λειτουργώντας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κομισιόν, της Επιτροπής, είπε κάνουμε έναν ενδεικτικό χάρτη στον οποίο, με τον οποίο θα κινηθεί ο Ευρωπαϊκός Θαλάσσιος Χωρικός Σχεδιασμός. Η Ελλάδα κοιμήθηκε επί μερικά χρόνια και δεν προχώρησε να το εφαρμόσει, και όταν ήρθε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μας τράβηξε ταυτί λέγοντας ότι θα πληρώσετε βαρύτατο πρόστιμο, καθημερινό πρόστιμο, εάν δεν εφαρμόσετε τον θαλάσσιο χωρικό σχεδιασμό που τον έκανε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας έστειλε χάρτες, και ούτε αυτόν τον χάρτη και, ο κύριος αυτός ο οποίος μίλησε χθες είπε κάναμε εμείς αυτό το χάρτη και τον δεχθήκαμε. Ακούστε, ακούστε, δηλαδή το νόμιμο το ευρωπαϊκό, αυτό το οποίο αρνηθήκαμε να κάνουμε γιατί είχαμε αυτή την παλιοσυμφωνία του Δεκεμβρίου του 23 με τους Τούρκους. Τι συμφωνία? Αν ακούσετε και κυβερνητικούς από τους σοβαρούς βουλευτές, είπαν ότι αυτή δεν έχει καμία δεσμευτικότητα, απλώς είναι ένα χαρτί έτσι να δείξουμε λίγο ότι θα συζητήσουμε σε ένα πλαίσιο όχι επιθετικό, που η Ελλάδα ποτέ δεν έκανε επίθεση, ποτέ δεν έκανε ούτε επιθετική ρητορική. Τα κάνουν όλα οι Τούρκοι, 52 χρόνια στην Κύπρο, 53 χρόνια διεκδικούν το Αιγαίο. Λοιπόν, αρνούνται στα νησιά να έχουν δικαίωμα οποιονδήποτε θαλάσσιων ζωνών πέρα από τα έξι. Αυτό έτσι, επειδή το λέει ο Τούρκος.
0: Ναι, να τελειώσουμε. Να το κάνουμε το άλλο από τον κύριο Κακουπάλη. Να τα συζητήσουμε.
1: Πούμε, να τα πούμε, γιατί αυτό πια έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής.
0: Έτσι, και για να πω λίγο κάτι εδώ, επειδή ο κόσμος δεν ξέρει ακριβώς για τον Τόμα Μπάρακ, βρήκα εδώ λίγο στο αρχείο μου αυτό τι συνέβη με τον κύριο Τόμας Μπάρακ. Λέει, ο νεοεκλογής πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ονόμασε χθες τον Τόμας Μπάρακ προσωπικό του φίλο. Τον ονόμασε. Είπε να, αυτός είναι προσωπικό του φίλο.
1: Χρηματομεσίτης, δεν είναι.
0: Άτυπο σύμβολο εκστρατεία του το 2016, βαθύς γνώστης της Μέσης Ανατολής, έκανε δουλειές στη Σαουδική Αραβία.
1: Μάλιστα.
0: Επαναλαμβάνω, έκανε δουλειές στη Σαουδική Αραβία. Ξέρει τι κάνει ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Δεν έχει θέση να
1: το Τραμπ.
0: Businessman. Businessman. Είναι, είναι στέλεχος.
1: Αφιβάλλω αν ξέρει την ιστορία της περιοχής.
0: Είναι,
1: λέει εσείς με τους Τούρκους συμβιώνετε ειρηνικά επί χιλιετίες.
0: Ναι. Είναι στέλεχος.
1: Τι να του πω.
0: Εταιρείας...
1: Οι Τούρκοι ήρθανε το 1071 και εγκαταστάθηκαν με το Magic Earth στη Μικρά Ασία. Ούτε χίλια χρόνια δεν είναι ακόμη.
0: Είναι στέλεχος.
1: Άχρηστε Αμερικάνε πρέσβοι.
0: Είναι,
1: λυπάμαι.
0: Είναι στέλεχος.
1: Έσχος, ντροπή.
0: Εταιρείας επενδύσεων και διαχείρισης περιουσίας. Και ονομάστηκε ως επόμενος πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία. Τον είχαν κάνει από νωρίτερα, γιατί έκανε δουλειές στη Σαουδική Αραβία που φυλάμε εμείς στην Αράμκο με τους δικούς μας πυράβλους.
1: Είναι εξαπονομής λέγονται αυτοί, κύριε Μακρυγιαννίδη.
0: Δεν τα ακούς πουθενά αυτά να τα μάθει ο κόσμος, να ξέρει.
1: Εξαπονομής δεν είναι του διπλωματικού σώματος.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Τον ονόμασε, φίλο. Είπε αυτό ήταν από εδώ προσωπικό του φίλο. Από σήμερα και μετά.
1: Η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Να τραβήξει το αυτί του ή να πάει στον πρόεδρό της, γιατί και αυτή νομίζω εξ απονομής είναι, και να πει ότι εκεί απέναντι στην Τουρκία παίρνουν το μέρος του φανατικού εθνικιστή Ερντογάν και των συνεργατών του, των γκρίζων λύκων, οι Τούρκοι, και ζητά να συζητήσει η Ελλάδα, και ούτε καν συζητάν πια. Καταλάβατε, και ούτε, αλλά επαναλαμβάνω, εμείς οι ίδιοι βγάζουμε τα μάτια.
0: Το άλλο Σάββατο θα πάμε, 8 η ώρα το πρωί πάλι, αν μπορείτε. Θα ενημερωθώ.
1: Ευχαριστώ,
0: Θεός. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Από ό,τι καταλάβατε και εσείς, δεν προλάβουμε να τελειώσουμε την κουβέντα. Πάμε διαφημιστικά με 2-2,5 λεπτά καθυστέρηση. Επανερχόμεθα σε λίγο.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
4: Δημητρή, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα. Γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Spring offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
16: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Οδηγήθηκε λοιπόν μια ιστορία για ένα νέο παιδί, ο οποίος τον βρήκε και του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Και μου λέτε εσείς ότι είναι προοδευτικό να αδιαφορείτε για την πιθανότητα ενός παιδιού 18 χρονών να πάρει μια τέτοια απόφαση χωρίς να υπάρχει μια ιατρική δικλίδα ασφαλείας. Αυτή είναι πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
2: Οι άλλοι γιατί χειροκροτούσαν από κάτω, δεν μπορούσαν να καταλάβω, ξέρανε για τους εξωγήινους. Ήθελα να σας πω σήμερα, δεν προλαβαίνω όμως, έτσι, δεν έχω χρόνο. Ήθελα να σας πω για αυτό που λένε τώρα οι Αμερικάνοι, για αυτό που βγάζει η NASA για το παρατηρήσιμο σύμπαν, έτσι, για πόσα άστρα έχει, τα στατιστικά τα έχω γράψει έτσι όλα σε έναν κατάλογο, για τα δομικά στοιχεία της γης, για το ότι ψάχνουν να βρουν κατοικήσιμες περιοχές, κάποιοι χρηματοδοτούν έξω από τον πλανήτη, δεν ξέρουν, θα έρθει κάτι και δεν το ξέρουμε εμείς. Όταν τα έλεγε όμω ο Πρωθυπουργό, εσεί γελούσατε. Οι άλλοι χειροκροτούσαν, εσεί γελούσατε. Καλά, καλά, εντάξει, θα τα πω αύριο, αν προλάβω. Θα τα πω αύριο. Διότι άλλαξε και η κίνηση τη γη γύρω από τον ήλιο. Έτσι, γι' αυτό υπάρχουν και κάποιε αλλαγέ του καιρού. Και νερό, οργανικέ ενώσει κλπ. Έχουν βρεθεί σε μετεωρίτε και κομίτε και σε διαστρικά νέφη. Πάνω, ψηλά. Αυτά έρχονται και λένε στους δικούς μας για να ξέρουν όταν κατεβαίνουν από πάνω οι εξωγήινοι και συναντιόνται με πολιτικούς ή πάνε και τους συναντάνε κάποιοι άλλοι δικοί μας πάνω ψηλά στον Όλυμπο. Έτσι, θα πρέπει να τα ξέρετε αυτά όλα για να μην είμαστε και εκτός πραγμάτων.

0: Λοιπόν, ο φίλος μου ο Στάθης συζήτηση για τη μνήμη της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων σε Πόντο και Μικρά Ασία. Την Τρίτη το Κοινοβούλιο θα τιμήσει τη μνήμη των θανάτων της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων στον Πόντο και τη Μικρά Ασία. Επιτέλους για πρώτη φορά. Θέλω να δω τι θέση λέει θα πάρουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές της αριστεράς. Μου στέλνει ένα μήνυμα, θα το κοιτάξω αυτό. Στάθη, θα το πω αύριο άμα είναι. Αλέξανδρος Πασχαλίδης, καλημέρα Απόστολε, καλό Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά για τη γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων, θα ήθελα να προσθέσω ότι ένας πολύ ισχυρισμός ότι η Τουρκία δεν έχει ιστορία, έχει μόνο ποινικό μητρό, και αυτό πραγματικά ισχύει όταν κοιτάς τα ιστορικά αρχεία. Διδομενέας Θεοδωρογλάκης, να πω σωστά το όνομα. Καλημέρα φίλε μου Κουρσάρε, πολύ καλά τα είπες για τους αδελφούς μας τους Ποντίους. Έχουμε όμως και στις 21-5-41, ναι βεβαίως, την επέτειο της μάχης της Κρήτης, βέβαια. Και με τα θερουγισμάτα. Ο φίλος μου από την Πιερία, ο Γιώργος ο Τραγάκης από τη Ρουμανία. Καλημέρα Απόστολε, ωραία τα λες, αλλά όπως σου είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ψηφίζει το 50% και σίγουρα σε αυτό το ποσοστό οι βολεμένοι, τι περιμένεις, πώς να αλλάξουν τα πράγματα, καλό Σαββατοκύριακο, έτσι ακριβώς Γιώργος. Α, ρώτησα την τιμή στο Βαλεντίνο τον Τσέλιο από την Άουσα σχετικά με τα κεράσια, γιατί τα είδα σε άλλη λαϊκή στην Ελλάδα 6 ευρώ, σε άλλη 9, σε άλλη 12. Απόστολε, τα κεράσια πόσο τα πουλάνε η παραγωγή, 1,80 με 2 ευρώ το κιλό. Τόσο πληρώνεται ο παραγωγός. Βάλε τώρα το καπάρο για να δεις το στάνουν οι τιμές στα μανάβικα ή τα σούπερ μάρκετ. 1,80 με 2 ευρώ. Ιωάννης Αποστολίδης, υποψήφιος παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών Τζον Κρικ, εγγόν του Κοζά Αναστάς, 19 Μαΐου ημέρα μνήμης των Πόντων, γενοκτονία και σε άλλες ημερομηνίες, Καπαδοκία, Μικρά Ασία, Θράκη. Η Ελλάδα πρέπει να ξεκινήσει την παραγωγή. Ενέργεια, ισονομία, ο πολιτικός και ο πολίτης πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα απέναντι στον νόμο. Ασυλία, ερχόμαστε. Ζήτω ο Πόντος, ζήτω η Μεγάλη Ελλάδα που θα την κάνουμε. Ο Νίκος ο Τσολιάς από το Ανόβερο. Καλημέρα και καλώς από τον κύριο Καποστόλη. Η πλήση του εγκεφάλου συνεχίζεται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ότι δεν είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, ότι υπάρχει ανάπτυξη, ευημερία και πρόοδος, και γιατί οι νέοι πέφτουν από τα μπαλκόνια. Και ενώ το ρεύμα δεν φτάνει, λένε ότι κάνουμε και εξαγωγές ρεύματος. Νίκος, ο φίλος μου ο Νίκος λοιπόν από το Ανόβερο, Ελευθέριος Σαρίδης, από την κάτω Τούμπα. Απόστολε καλημέρα. Τραμπ έβαλε το Τόμ Μπάρακ πρόξενο στην Τουρκία, έβαλε το Λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Γιατί? Τόσα λεφτά του έδωσε, δεν το ξέρω αυτό, αυτό το δω. Θα το δω αυτό, Ελευθερή, αν του δώσε τόσα εκατομμύρια δολάρια. Θα το δω, ειλικρινά. Θα το δω και αν το βρω, θα το μεταφέρω. Κάτι λείπει, βέβαια, παιδί μου. Κάτι λείπει, γενικά. Από αυτόν τον τόπο κάτι λείπει. Κάτι λείπει. Μόνο αμυντικές δαπάνες έχουμε, έτσι. Έλεγα, το 2025 πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2026 τα ίδια. Κάναμε ένα πρόγραμμα 12 ετές για αμυντικές δαπάνες 25 δισεκατομμύρια ευρώ και μας κυνηγάνε τα ψαροκάικα των Τούρκων. Τι ακριβώς συμβαίνει? Καλημέρα στον φίλο μου τον Νίκο από την Κοζάνη. Ευχαριστώ Νικολάκη για το μήνυμά σου. Καλημέρα στην φίλη μας την κυρία Δήμητρα με τα συζύγου από τα Γρεβενά. Ο κύριος Αλεξιάδης, θα βρούμε όμως δουλειά, Αποστόλη. Έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, μπορεί να υπάρχουν έτσι απολύσεις, θα υπάρχουν όμως και προσλήψεις. Για να το βρω αυτό. Αυτό ήταν από τα καλύτερα, για να το βρω.
1: Βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
0: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, άλλοι απολύονται και άλλοι προσλαμβάνονται. Την αλήθεια είπε. Τον κύριο Μουρατίδη από την Κοζάνη να στείλω την καλημέρα μου, τον φίλο μου τον Γιώργο από τη Στουτγκάρδη και τον Γιάννη από το Λεβερκούζεν είναι εδώ, είναι και σήμερα μαζί μας. Ιερός Ναός Αγίας Αγίου Αθανασίου Ιωνίας, από εκεί μου στέλνει ο Τάσος ο Σεκιούρ σήμερα την εικόνα. Καλημέρα Τάσο. Ο Ο Απόστολος ο Γκόγκος περιμένει το στοίχημα. Καλημέρα. Αύριο έχουμε φιέστα ανόδου με το Μανθρακικό στο κλουβί μας στην Καλαμαριά στις 4. Είσαι καλεσμένος μου κλπ. Κλπ. Καλή επιτυχία. Εύχομαι. Αύριο, αν είμαι εδώ Θεσσαλονίκη, θα έρθω. Σάββας Λαζαρίδης, καλημέρα Απόστολε, καλό Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό είναι φοβικό και ανύπαρκτο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει γιατί έχουν συμφέροντα στην Τουρκία. Αυτοί κοιτάνε τις μεγάλες αγορές, δεν κοιτάνε ούτε συμμαχίες ούτε τίποτα απολύτως. Ο Ωραίος Τσομπίδας που μου άφησε μήνυμα προχθές και ξέχασα να του πάρω τηλέφωνο. Καλημέρα, Απόστολε, και καλή εκπομπή. Εύχομαι ένα όμορφο και χαλαρό σε όλο τον εξαιρετικό κοινό του Μετρόπολης. Ο φίλος μου ο Στάθης από την Ευκαρπία, αγωνιστικό χαιρετισμό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μάικλ τον Μαύρο. Να σε καλά, καλέ μου φίλε. Ό,τι στέλνεις τα βλέπω πάντως. Είναι και αυτό για τον Πλεύρη. Το έχω δει. Αυτό πρέπει να το κάνω σποτάκι κανονικά με τον κύριο Πλεύρη. Και ο Γιάννης Άγιος Αθανάσιος Δράμας, εδώ θα γίνει η πρώτη συνάντηση των εξωγήινων. Να πείτε στον Πρωθυπουργό, δεν το ξέρω αυτό, Γιάννη. Δεν ξέρω, θα έχω πρόσκληση να έρθω κι εγώ. Έτσι, Μιχάλη, δυνατά, δυνατά πάμε. Από το καπνοχώρι της Κοζάνης, ο φίλος μου ο Γιωρίκας είναι εδώ, είναι μαζί μας. Καλημέρα στον κύριο Γεώργιο Παπαδόπουλο εδώ από τη Θεσσαλονίκη και στο φίλο μου το Λευτέρη που στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό από τα Ιωάννινα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι και 47 πρώτα λεπτά. Τώρα πρέπει λίγο έτσι να φύγουμε, να περάσουμε σε καιρό. Να πάμε λίγο, κάτι να πούμε και για τη Φόρμουλα 1 όπως συνηθίζουμε σε αυτή την εκπομπή. Και τι άλλο έχουμε, εντάξει, έχουμε στοίχημα, έχουμε, για να δούμε λίγο το καιρό, να με κατέβει εδώ και από τη Θεσσαλονίκη ο καιρός, να δούμε τι θα κάνει στην πόλη. Πάντως τώρα έφυγαν τα σύννεφα και εδώ τουλάχιστον στην περιοχή μας, στα Κωνσταντινοπολίτικα, έχουμε έναν, κυρίες και κύριοι, έχουμε έναν ήλιο λαμπρό, τουλάχιστον προς τον παρόν, και πιστεύω ότι αρχίζει ωραίο να παραμένει ωραίο. Γιατί πολλές βροχές βλέπω στο διάβα της ώρας καθώς περνάει στο χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής μας Υπηρεσίας.
2: Ότι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο.
0: Τραμμένες καρδιές και ο Μπάμπης Τσετίνης το ξέρουνε μόνο.

0: 100.
1: Και φωτογραφία μου στέλνει ο Μιχάλης, 23 λέει, νέος σιδηροδρομικός σταθμός Σικές. Τι είναι αυτό, για να το δω μετά.
0: Κοβοριά θα τα κάνει σιδρή.
1: Θεσσαλονίκη, για να δούμε εδώ τώρα τι λέει το νέο χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Βροχές, 18 με 23 βαθμούς, θα συννεφιάσει αργότερα και θα έχουμε βροχούλα. 23 θα πάει το μεσημέρι, 15 με 16 είχαμε το πρωί, αλλά θα είναι καλά. Θα είναι καλά και το βράδυ, 9 η ώρα βλέπω εδώ, 18 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά. Έτσι, αύριο 14 με 26, αύριο κατά διαστήματα επίσης θα έχουμε βροχούλες. Για να δούμε λίγο εδώ τον καιρό στους Αγίους 40 στη Βόρεια Ήπειρο, και εκεί βροχές. Και εκεί βροχές. Βλέπω 11 με 22 η βαθμή θερμοκρασία σήμερα. Θα βγει αύριο ο ήλιος, 8 με 22 θα έχει, και εκεί σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Την πιο λαμπρή μέρα την βλέπουν Τετάρτη, 12 με 25 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στην Κύπρο, πάμε στην Αμόχωστο. Ηλιοφάνεια βλέπω στην Αμόχωστο. Μάλιστα η θερμοκρασία σήμερα θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο θα σημειώσει μία μικρή πτώση και θα ξανανεύει τη Δευτέρα. Αμόχωστος ήλιος. Ήλιος παντού στην Αμόχωστο, την οποία δυστυχώς οι πολιτικές, οι ευρωπαϊκές και οι ελληνικές πολιτικές και οι συμμαχικές και οι νατοϊκές την κάνανε έτσι εκεί τα κατεχόμενα της Αμόχωστου, τα περικλεισμένα, να τα αγοράζουν. Αγοράζουν εκεί περιουσίες κάποιοι Ευρωπαίοι πολίτες και οι Τούρκοι να αλωνίζουν, να κάνουν ό,τι ακριβώς θέλουν. Ο χάρτης λοιπόν της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα λέει ότι στη Φλόρινα το μεσημέρι θα έχουμε, πάμε στον καινούριο, εδώ είμαστε, 16 βαθμούς σε Κελσίου, 25 πάνω στον Εύρο στα Δίκαια στο Τριεθνές, 21 στην Αλεξανδρούπολη, 22 στην Καβάλα, 22 στον Πολύγυρο, 23 στις Έρες, 25 στον Κάμπο, στην Θεσσαλία, 20 στα Γρεβενά, 19 στο Μεσολόγγι, 20 στα νησιά του Ιωνίου Πελάγους, μέχρι και 23 με 24 βαθμούς, με 25 στην Μυτιλίνη, στη Λέσβο η θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι. Πάνω κάτω έτσι θα είναι οι θερμοκρασίες και αύριο, με 27 με 28 βαθμούς βλέπω εδώ μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου, με κάνα δύο βαθμοί χαμηλότερη η θερμοκρασία στην Κρήτη, με 23 βαθμούς στην Αχαΐα και στην Ηλία. Αυτά λέει ο χάρτης Εθνικής Μετεωρολογικής. Πάμε λίγο πρωτεύουσα Αθήνα. Κέντρο Αθηνών, 25 με 26 βαθμοί Κελσίου, Χαλκίδα 25. Πολύ ωραία. Όλα ωραία, όλα καλά. Και για να δούμε, θα έχουμε αέριδες. Είπαμε και το πρωί, λέγαμε για τους αέριδες, οι οποίοι όπως φαίνεται για εσάς που ταξιδεύετε στη θάλασσα, μας θέλετε να κάνετε μπάνιο, είναι νοτιάδες. Αύριο θα τείνουν να γίνουν βοριάδες. Είναι στο Ιόνιο αυτή την ώρα που μιλάμε, στο βόρειο κομμάτι του Ιωνίου, μέχρι και 6 μποφόρ φτάνουν, ενώ τόση θα είναι μέχρι και 7 μποφόρ. Θα έχουμε στο 6 με 7, βλέπω εδώ, από την Χαλκίδα, όχι από τη Χαλκίδα, η Χαλκίδα είναι από την μέσα πλευρά, από την Εύβοια και πάνω στο Αιγαίο θα έχουμε το νοτιαδάκι, το οποίο θα φτάσει σε κάποιες περιπτώσεις και τα 6 με 7 μποφόρ. Μάλιστα, αυτά, θερμαϊκός, όλα ωραία, όλα καλά, τίποτε, το αξιόλογο βγαίνει κάπου κάπου, κάνει αεράκι, καθαρίζει η ατμόσφαιρα, βλέπουμε ευχάριστα τον Όλυμπο ακριβώς απέναντι. Νομίζω τα είπα όλα, ίσως είπα και λίγα περισσότερα ενδεχομένως, μπορεί.

Για να μην ξεχνάμε τα αγνά ποιοτικά προϊόντα, τα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών, με γνώμονα πάντοτε την ποιότητα. Τυροκομικά προϊόντα Πάικο, φέτα Pop, Baggio's Pop, γίδινο τυρί, γραβιέρα, ανθότυρο, μυζήθρα, γιαούρτι πρόβιο, βούτυρο. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών έδεσα, τυροκομικά Πάικο, όπως τότε, όπως παλιά, παραδοσιακά.

Ο Χάμιλτον από τη Mercedes μεταπήδησε στη Ferrari, έτσι και αγωνίζεται φέτος, και τώρα συζητήσεις για μετακίνηση στο τέλος της σεζόν του Verstappen στη McLaren. Υπάρχει επίσης σενάριο αλλαγής από McLaren σε Red Bull του Oscar Piastri. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν όροι στα συμβόλαια των οδηγών μέχρι και το 2028, αλλά σε αυτά υπάρχουν και παραθυράκια ώστε οι όροι να μπορούν να σπάσουν, όπως γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Πρώτα βγαίνουν τα παραθυράκια και μετά ψηφίζεται ο νόμος. Ο επόμενος αγώνας στο Μόντρεαλ στον Καναδά 24 Μαΐου και από εκεί ερχόμαστε εδώ Ευρώπη, Μονακό 7 Ιουνίου, Βαρκελόνη 14 του μήνα και πάει λέγοντας. Είστε έτοιμοι για το στοίχημα της ημέρας? Είστε έτοιμοι? Χωρίς να μακρηγορήσω, χωρίς να πω κάτι περισσότερο, Ελσίνκι, Ήλβες, Φιλανδία, 2 ώρα το μεσημέρι, Άσος. Celtic Hearts, Σκωτία, παίζεται πρωτάθλημα. Παίζεται πρωτάθλημα. Celtic Hearts. Δύο σημεία. Ένα σημείο goal και ένα ακόμη ένα χ και over 1,5. Celtic Hearts, ένα χ και over 1,5, δεύτερο σημείο goal. Νορβηγία, πηγαίνουμε με Viking. 5 ώρα το απόγευμα, Viking Start, ένα και over. Viking Start, ένα και over. Το μεσημέρι ο αγώνας στη Σκωτία, τη Celtic με τη Hearts. Παίζεται πρωτάθλημα. Και β' κατηγορία Σουηδίας, Μπράγκε, Νόρκεπινγκ, γκολ. Μπράγκε, Νόρκεπινγκ, γκολ. Και επειδή με έστειλε ένας φίλος, ο φίλος μου ο Λάζος από την Κοζάνη, μου έστειλε εδώ κάποια κατεβατάγια, τα κοιτάξω τώρα αυτά να τα πω, γιατί δεν βλέπω αυτή η ομάδα πρώτη που έχει βάλει τόσα γκολ στην Ισπανία όσο έχουν βάλει κάποιες άλλες ομάδες στη δεύτερη κατηγορία, εντάξει. Αυτό που μου γράφεις για τη Γερμανία, όποιος παίζει Γερμανία τα παίζει όλα over 2,5, over 3,5 όλα. Δεν είσαι χαμένος ποτέ. Όλα τα γερμανικά της πρώτης κατηγορίας. Over 2,5, over 3,5. Δεν είσαι χαμένος ποτέ.

Καλημέρα στην Έδεσα, καλημέρα στον φίλο μου το Θύμιο που σήμερα άργησε να μου στείλει το μήνυμα. Όπως άργησε και ο φίλος μου ο Κώστας από τα Καμένα Βούρλα, θα στείς φέτος, λέει. Δεν ξέρω, αν μπορέσεις θα έρθω, ρε. Κώστα, θα έρθω, θα ήθελα πολύ να έρθω. Και από εκεί μετά να πάω να περάσω απέναντι, να πάω Διψώρο, Βιές, Λίμνη. Για να δω μήπως ήρθε κάποιο μήνυμα το οποίο λησμόνησα. Εντάξει, δεν βλέπω κάτι άλλο. Και τον Ιδωμενέα ανέφερα, ωραία, και τον Χαριτώνα τον Ασλανίδη, ωραία, τα πάω όλα τα μηνύματα, δεν βλέπω να μου ξέφυγε κάτι.

0: Εντάξει, τώρα επειδή δηλαδή δεν μπορούσα να καταλάβω, επειδή η γνωστή κυρία Αμερικανίδα με αργυρό και εμείς με αργυρό, όχι, εμείς με βέρτη. Εμείς με βέρτη. Το ψωμί είναι το βασικό αγαθό. Θερισμός, αλώνισμα, άλεσμα σιταριού. Το ψωμί για τον Έλληνα μέσα από την παράδοση θεωρείται αιρό. Αυτή την παράδοση συνεχίζουμε σήμερα στο αρτοπείο ζαχαροπλαστείο Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου, Θεσσαλονίκης. Μην ξεχνάτε. Μην ξεχνάτε. Μην ξεχνάτε. Σπεσιαλιτέ μας, τριλέτσε γλύκισμα που αποτελείται από τρία διαφορετικά είδη γάλατος και ιδιαίτερο παντεσπάνι εμπλουτισμένο με κρέμα, καραμέλας και άσπρη σοκολάτα. Δοκιμάστε τη γεύση του καφέ μας καθημερινά. Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη, 36, Χαριλάου, Θεσσαλονίκης. Το μήνυμα είναι από το φίλο μου τον Νίκο από την Κοζάνη. Επίσης ακόμη ένα μήνυμα από την καλή μου φίλη με τα ωραία της, τα αγγλικά της λόγια, τη Λίνα. Και πάμε να τελειώσουμε σιγά σιγά. Εσείς μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Οπτικά Κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής, παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη 30, 18 και Βενιζέλου 2. Στην Τολεμαίδα, νοσοκομείο με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14. Κωνσταντίνος Παπαζαφυρίου είναι εδώ με τη δική του παρέμβαση και σήμερα και αύριο. Γιάννης Διτσιράπης στην κονσόλα, στο κατράν, στον ήχο.
1: Έλα και πάμε, φύγαμε καρδιά μου, έλα μαζί μου.
0: Κατερίνα Μιχαηλίδου, γραμματιακή υποστήριξη.
1: Έλα και πάμε.
0: Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους. Το πρωί αύριο πάλι μαζί στις 6, γιατί σε λίγο θα πρέπει να πάμε να περάσουμε και σε δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μαρίνα Μπικού.

0: Πάμε λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το πρωί στις 6. Γεια σας.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό σας, Πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στην προσαγωγή του συντρόφου της 24χρονης που έπεσε από τον μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην καλή πόλη του Πειραιά, προχώρησαν οι αρχές. Οι αρχικές έρευνες

0: βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων. Αναρτήθηκαν χθες Παρασκευή οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, εργαζομένων ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Σειρά εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού διοργανώνονται από σήμερα Σάββατο μέχρι και τις 19 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ομιλίες, αποκαλυπτήρια μνημείου, αναβιώσεις δρόμενων, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, σκακιστικό τουρνουά αλλά και γεύσεις και μνήμες από την ποντιακή παράδοση. Στη διεθνή επικαιρότητα, θερμό κλίμα χωρίς μεγάλες εμπορικές συμφωνίες και επαναδιατύπωση των κόκκινων γραμμών στα φλεγόντα ζητήματα αφήνει πίσω το διήμερο της παραμονής Τραμπ στο Πεκίνο. Ιράν και Ταϊβάν επιβεβαιώθηκαν ως τα αγκάθια παρά το σχεδόν άριστα με το οποίο αξιολόγησε την επίσκεψη ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αδιέξοδο στα στενά του Ορμούζ, όπου κατελήφθη πλοίος στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και να αλοβηθίστηκε μετά από επίθεση, την ώρα που το Ισραήλ παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη και σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει επισημάνει στην Ουάσιγκτον την ανάγκη για επιστροφή στα όπλα, καθώς δεν αναμένει ικανοποιητική συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν. Τέλος, νεφώσεις με βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες μετά το μεσημέρι αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
8: Και εσύ τι είπες?
7: Happy days ή τίποτα!

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
2: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
1: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
5: If you're all in, we're all in.
4: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
6: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 231

0: 0753 615.
1: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
0: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
2: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας. Από μια συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Και από μια συννεφιασμένη πολιτικά, οικονομικά και λειτουργικά Ελλάδα. Μόλις είπα συννεφιασμένο, έβγαλε ήλιο. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Ή θα μάθουμε να αντιδράμε. Ή θα μάθουμε να αντιδράμε εκμεταλλευόμενοι το δικαίωμα ότι είμαστε ιδιοκτήτες αυτής της χώρας. Ή δεν θα πουλάμε μαγκές καφενείου και δεν θα κάνουμε καν τίποτε ουσιαστικά. Αν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας λέγονται εύρυθμη λειτουργία ενός κράτους, τότε να με συγχωρείτε, θα ξεχνάσουμε τη λέξη εύρυθμη και θα πρέπει να βρούμε έναν άλλον τίτλο ο οποίος να χαρακτηρίζει την υποσυνείδητη αδιαφορία την οποία δείχνουν οι Έλληνες για την πατρίδα τους. Προς το παρόν δεν θα επεκταθώ σε όλη την Ελλάδα, αλλά θα τοποθετηθώ σχετικά με το flyover που γίνεται εδώ πάνω στον περιφερειακό δρόμο. Έγινε μια φοβερή διαφήμιση για αυτή την ιστορία, για αυτό το περιφερειακό κατασκευάσμα, το οποίο κατασκευάζει η εταιρεία του κυρίου Μυτιληναίου, αλλά δεν έχουμε ακούσει τίποτε εκτός από την αρχή για τα αμέτρητα δάση τα οποία, τα αμέτρητα δέντρα τα οποία κοπήκανε, το ΣΕΙΣΟΥ, την αφάνταστη ταλαιπωρία την οποία υφίστανται οι οδηγοί όταν διασκίζουν τον υπάρχοντα περιφερειακό, την αφάνταστη ταλαιπωρία την οποία περνάνε οι κάτοικοι όλης της περιοχής εκείνης. Είμαστε η μοναδική χώρα στον πλανήτη, που βλέπουμε σαν λαός ή διαφημίζουμε σαν λαός ή κάνουμε πλήση του εγκεφάλου σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης και λειτουργικό σύστημα διακυβέρνησης, τη βιτρίνα. Και η βιτρίνα είναι ότι φτιάχνουμε περιφερειακό. Και κανένας δεν μιλάει για την ουσία. Κανείς δεν μας λέει πώς τα οδικά δίκτυα της πόλης θα έχουν άνεση σύνδεσης με αυτό το περιφερειακό. Κανείς δεν μας λέει ότι όλα τα οδικά δίκτυα της πόλης είναι εκτός πραγματικότητος από κατασκευαστικής άποψης. Είναι δυνατόν να βλέπεις μια πόλη ιστορική, εκπληκτική εμφανισιακά, με μια γεωγραφική θέση η οποία είναι πανέμορφη, και να βλέπεις την πόλη αυτή να έχει παμπάλαια και τριτοκοσμικά οδικά δίκτυα τα οποία είναι εντελώς ασυντήρητα στην κυριολεξία? Υπάρχουν μονίμως λακκούβες, υπάρχουν σηματοδότες οι οποίες είναι για πέταμα, είναι εξευτελιστικοί οι σηματοδότες από ηλεκτρονικής άποψης, δεν υπάρχουν διαγραμμίσεις στους δρόμους, και απ' την άλλη να γίνεται μια ασταμάτητη πλήση του εγκεφάλου σχετικά με τον περιφερειακό, ο οποίος δεν έπρεπε να γίνει σε αυτό το σημείο. Πού είναι όλοι οι δήμαρχοι της περιοχής, οι οποίοι όταν άρχισε να γίνεται ο περιφερειακός ή απεφασίστη να γίνει ο περιφερειακός και αρχίσαν τα δάφη τα διάφορα σχόλια για τη σωτηρία του ΣΕΙΣΟΥ ή για την κοπή δέντρων, διαμαρτύρονται συνεχώς και κάνανε επαναστατικές τοποθετήσεις? Εξαφανίστηκαν άπαντες. Η εταιρεία του κ. Μυτιληναίου και το σύστημα κατασκευής του δρόμου επέπλευσαν πλήρως και κανένας δεν διαμαρτύρεται, όχι για την κατασκευή του δρόμου, αλλά για τις συνέπειες που θα έχει αυτός ο δρόμος για την κυκλοφοριακή ρύθμιση της περιφερειακής Θεσσαλονίκης, καθώς και για την μόλυνση όλης της περιοχής από τα αμέτρητα αυτοκίνητα τα οποία θα περνάνε και θα είναι πολύ περισσότερα λόγω της νέας τεχνολογικής κατασκευής που θα έχει αυτός ο δρόμος. Επομένως, για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται ότι γίνεται μια εκπληκτική πλήση του εγκεφάλου σε αυτή τη χώρα. Ήθελα να ξέρω και να πάρω μια απάντηση από κάποια υπουργάρα, από κάποια βουλευτάρα. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα τα κόμματα. Όταν γίνεται αυτή η εκπομπή, τα κόμματα δεν μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρει ότι υπάρχουν εκπρόσωποι του λαού που κυβερνάνε τη χώρα και λέγονται βουλευτά και υπουργοί. Αυτοί πρέπει να μιλήσουν. Και δεν μας ενδιαφέρει ποιον ψηφίζει ο κόσμος ή όχι. Να μας πούν ποιος είναι ο συγχρονισμός. Ποιος είναι ο συγχρονισμός, επαναλαμβάνω, του περιφερειακού που γίνεται πάνω από το Μυτιληναίο σε σχέση με τα οδικά δίκτυα της πόλης? Τι συγχρονισμό έχει όταν όσοι ταξιδέψατε στο εξωτερικό είδατε ότι παρόμοια περιφερειακά κατασκευάσματα σε οδικά δίκτυα έχουν πλήρη και τέλεια προσαρμογή επαφής, ξεκούρασης επαφής
με τα οδικά δίκτυα τα οποία βρίσκονται μέσα στην πόλη. Επομένως, η κομματική πλήση του εγκεφάλου, κυρίες και κύριοι, επιπλέει πάντα στο τέλος της ιστορίας. Στην αρχή λένε όλοι πολλά και μετά δεν λέει κανένας απολύτως τίποτα. Περιμένω από τους δημάρχους της περιοχής να κάνουν κάποια ανακοίνωση την οποία την ξεχάσανε. Για την άλλη μεριά, πρώτη φορά βλέπω στην τηλεόραση να γίνεται διαφήμιση για την κατασκευή του περιφερειακού δρόμου που γίνεται υπό την ονομασία Flyover. Με αποτέλεσμα να παρατηρούμε ένα ποτπουρί. Το ποτπουρί παλιά ήταν η μουσική που παίζανε στα κλαμπ και που χόρευε ο κόσμος. Ήτανε τσατσά, μάμπο, rock and roll, ταγκό, διάφορα πράγματα. Και λέγαμε στην ορχήστρα βάλει ένα ποτπουρί μουσική. Έχουμε και εδώ ένα ποτπουρί δηλώσεων, το οποίο αφού έκανε τη σχετική πλήση του εγκεφάλου, ανάγκασε τους Έλληνες που κατοικούν σε αυτή την περιοχή να σκύψουν το κεφάλι και να εφίστανται ατέλειωτες ουρές, ειδικά τα πρωινά, για να πάνε από το ένα σημείο από τα ανατολικά στα δυτικά ή κυρίως από τα δυτικά στα ανατολικά. Ατέλειωτες ουρές, ατέλειωτη ταλαιπωρία. Και το μόκο, η σιωπή, είναι το μεγάλο πλεονέκτημα εντός εισαγωγικών που λέγεται ελληνικό σιωπηλό πλεονέκτημα, που δεν μιλάει κανείς επισήμως, αλλά όλοι το βουλώνουν ανεπισήμως.

Πριν συνεχίσω, θέλω να πω ότι σήμερα σε 7 το απόγευμα, στην οδό Βενιζέλου 3, η Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων θα έχει μία παρουσίαση για τις εξελίξεις του Μακεδονικού και την ομιλία θα την κάνει ο γνωστός εδώ από την εκπομπή μας και γνωστός σε όλους σχετικά με τον αγώνα που δίνει για το Μακεδονικό ο κύριος Χρυσανθόπουλος. Επίσης θα ήθελα να παρακαλέσω να σταματήσετε να κάνετε όλοι εσείς που μας ενημερώνετε πλήση του εγκεφάλου στον ελληνικό λαό, διότι το τελευταίο τετραήμερο πενθήμερο ασχολείστε μόνο με ένα ακίνητο το οποίο έχει ο κύριος Ανδρουλάκης στην Κρήτη. Τώρα το θυμηθήκατε, το έχει 5 χρόνια, εσείς το θυμηθήκατε τώρα. Μέχρι και το τι ενίκεια παίρνει ξέρετε, αλλά ο Ανδρουλάκης λέει ότι είναι λιγότερα, δεν με ενδιαφέρει με αυτό. Αλλά ξεχάσετε να συνεχίσετε να με ενημερώσετε. Το ξεχάσετε εντελώς, διότι η πλήση του εγκεφάλου είναι η αδυναμία του πολιτικού συστήματος. Εφαρμόζεται με μια επιστημονική μέθοδο εξωγήινων πανεπιστημίων την πλήση του εγκεφάλου στα ελληνικά μυαλά. Αφού υπέστη με μια πλήση του εγκεφάλου σχετικά με κάποιο Λαζαρίδη, υφυπουργό, ο οποίος παραιτήθη, και όλοι λέγανε ότι θα επιστρέψει τα χρήματα τα οποία πληρώθηκε όλο αυτό το διάστημα που ήταν υφυπουργός, γιατί δεν δικαιούται να είναι υφυπουργός. Εδώ και πολλές μέρες το ξεχάσαν το Λαζαρίδη. Ξεχάσανε να μας πούνε αν επέστρεψε τα χρήματα ή όχι στο ελληνικό δημόσιο και ασχολούνται με τον κύριο Ανδρουλάκη. Το δούλεμα πέφτει σύννεφο και για να δουλεύεις κάποιον πρέπει να γίνεται και αποδέκτης. Όλοι εμείς οι οποίοι ζούμε σε αυτή τη χώρα σε μεγάλο ποσοστό είμαστε αποδέκτες συνεχού δουλέματος το οποίο δεν ενδιαφέρει κανένα για να αντιδράσει. Υπάρχει μια αγριότητα στην καθημερινότητα η οποία έχει σχέση με τα χρέη των Ελλήνων απέναντι στο δημόσιο, με τα χρέη των Ελλήνων απέναντι στην εφορία, με τα χρέη των λογαριασμών των επιχειρήσεων που οδηγούν τις οικονομίες αυτών των επιχειρήσεων σε τεράστια και με εγγύηση λουκέτα. Πάνω από 500.000 είναι οι λογαριασμοί που κινδυνεύουν να κατασκευθούν λόγω χρεών προς την εφορία. Οι φορολογούμενοι δεν ανοίγουν τα email. Η ΑΕΔΕ προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιβεβαιώσει τα άσχημα μαντάτα. Και σιγά σιγά θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε και κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών σε εταιρείες. Όταν η εφορία, κυρίες και κύριοι, κλειδώσει το λογαριασμό, εξαίρουμε δεκάδες χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας νιώθει ότι του τράβηξαν το χαλί κάτω από τα πόδια. Δεν μπορεί μια εταιρεία να λειτουργήσει όταν είναι κλειδωμένος ο λογαριασμός της εταιρείας στην τράπεζα, γιατί δεν μπορεί να κάνει τις συναλλαγές που πρέπει να κάνει για τα εμπορεύματα που αγοράζει και πουλάει. Υπάρχουν διάφορες περιγραφές ιστοριών. Ένας αναγνώστης μου έκανε μια περιγραφή για τη δική του πικρή ιστορία και μου είπε ότι μετά το μπλοκάρισμα του λογαριασμού, το οποίο στην κυριολεξία οδηγεί στην εταιρεία σε οικονομική ασφυξία, τράβηξε αυτά τα οποία δεν μπορεί να τραβήξει κανένα ανθρώπινο μυαλό ούτε στη φαντασία του, διότι η εφορία δυστυχώς έχει τους δικούς της κανόνες παγκοσμίως, γιατί είναι υποχρεωμένη η εφορία, και το ξέρετε όλο αυτό το πράγμα, να προστατεύεται τα κρατικά έσοδα, αλλά οι εταιρείες λόγω των οικονομικών δυσκολιών δεν μπορούν να φτάσουν στο ταμείο της εφορίας, με συνέπεια το κράτος να κινείται πιο γρήγορα γιατί έχει τους μηχανισμούς και να προχωρά σε κατασχέσεις λογαριασμών. Μπορεί να είναι άσχημη η ενημέρωση αυτή, αλλά από την άλλη μεριά το κράτος, τα μοναδικά έσοδα τα οποία έχει είναι η φορολογική επιβάρυνση σε διάφορες μορφές των πολιτών της χώρας. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι δίποτε του κατέβει, αλλά δυστυχώς υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός Ελλήνων, εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων, οι οποίοι δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς στην εφορία, και μεγάλη ευθύνη για αυτό το θέμα έχει και το ίδιο το κράτος, το οποίο για πολιτικούς λόγους, για λόγους πλήσης του εγκεφάλου, κάθε χρόνο σχεδόν κάνει διάφορες οικονομικές διευκολύνσεις σε αυτούς που χρωστάνε, υποβάλλοντας σε δόσεις την πληρωμή των ποσών που χρωστάνε, με τις προσαξίσεις βέβαια, με αποτέλεσμα να πηγαίνει ο Έλληνας φορολογούμενος που χρωστάει χρήματα, να κάνει τον διακανονισμό στην εφορία, να αρχίσει να πληρώνει 2, 3, 4, 5 δόσεις στην αρχή για να μπορεί να πάρει τις φορολογικές ενημερώσεις κτλ. Και να κάνει τη δουλειά του, και συνεχεία να σταματάει να πληρώνει, να μένει το χρέος στην καρτέλα, να ξαναρχίσει να έχει προβλήματα, να έρχεται η επόμενη χρονιά, να ξαναγίνεται το ίδιο πράγμα, και έτσι η ελληνική φορολογική αρχή σχετικά με την ίσπραξη των χρημάτων
έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο αριθμό εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων, οι οποίοι δεν πληρώνουν όλες τις ρυθμίσεις οποίες κάνουν και εκμεταλλεύονται την πολιτική αδυναμία που έχει το κράτος να τα έχει καλά με τους διάφορους κατοικούν σε αυτή τη χώρα και είναι φορολογούμενοι. Και έτσι έχουμε μπλέξει σε ένα τεράστιο μύθο, ο οποίος λέγεται φορολογική αρχή, αλλά στην ουσία είναι μια αρχή η οποία εξυπηρετεί περισσότερο τα κόμματα για τις ψήφους και συνεχεία όλα τα άλλα.

Δεν ακούμε τίποτα άλλο παρά τη φαγωμάρα η οποία υπάρχει μέσα στη Βουλή. Σύμφωνα με διάφορες μετρήσεις αναμένεται να έχουμε 9 κόμματα στην επόμενη Βουλή όταν γίνουν εκλογές. Και όλα αυτά τα πράγματα είναι αυτά τα οποία τροφοδοτούν τα δημοσιογραφικά γραφεία σχετικά με την επόμενη κοινοβουλευτική σύνθεση, όταν κάποτε γίνουν οι εκλογές, όποτε αυτές γίνουν. Γίνονται συνεχώς δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις έχουν γίνει απαραίτητες πλέον στα δελτία ειδήσεων. Παρατηρείται μια συγκεκριμένη εκπροσώπηση πολιτών, η οποία δείχνει ότι θα έχουμε περίπου 9 κόμματα την επόμενη φορά, διότι έχουμε και την Καριστιανού και τον Σαμαρά να κατεβάζουν κόμματα τώρα. Στην κεντροδεξιά έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, την Ελληνική Λύση και τη Φωνή της Λογικής. Έχουμε και την κεντροαριστερά, όπου είναι Πασό, Πλέψη Ελευθερία και ΚΚΕ. Έχουμε και το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος άρχισε να βλέπει στον ύπνο του Μέσου Τσίπρα την επάνωδο στο πολιτικό σύστημα και την είσοδο στη Βουλή. Και περιμένουμε τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα. Απ' την άλλη μεριά, έχουμε και την κυρία Μαρία Καριστιανού, για την οποία πολλά λέγονται, πολλά ξελέγονται. Δεν μπορώ να καταλάβω, κυρία Καριστιανού, γιατί δεν εξηγεί στον ελληνικό λαό τα οικονομικά δεδομένα που χρειάζονται για να ασχοληθεί κάποιος με την πολιτική στην Ελλάδα. Για την άλλη μεριά, έχουμε και ορισμένα άλλα κόμματα, τα οποία πιθανόν να δημιουργήσουν 9 φορείς, οι οποίοι θα μπουν στο κοινοβούλιο. Σε μια χώρα 10 εκατομμύριων, έχουμε στην Αμερική με 400 εκατομμύρια, έχει 9 κόμματα στο Αμερικάνικο Κοινοβούλιο. Και χρόνος, ακούμε τέρατα και σημεία σχετικά με τα αποτελέσματα της ελληνικής οικονομίας. Η ελληνική οικονομία, κυρίες και κύριοι, πρέπει να είναι το α έως το ω, συμπεριλαμβανομένου της υγείας σας και της καθημερινότητας και της ευτυχίας των οικογενειών σας, σχετικά με τα αποτελέσματα τα οποία εκφράζονται σε επίσημους φορείς. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη διαχειρίστηκε το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, δαπάνες στην εποχή του COVID. Κάναμε εξαγωγές που ξεπερνούν αυτές τις Λιθουανίες, από ό,τι λένε. Για την άλλη μεριά, έχουμε ένα παραμύθι το οποίο λέγεται δίθεν αύξηση των επενδύσεων. Θα ήθελα να παρακαλέσω την κυβέρνηση να βάλει κάποιον οικονομολόγο που ξέρει πολύ καλά από επενδύσεις, να βάλει κάποιον οικονομολόγο που ξέρει πολύ καλά από οικονομία, για να πάρει ένα τηλέφωνο εδώ πέρα να μου πει ποια είναι η αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, όταν ακόμα και τα σόβρακα που φοράμε σιγά σιγά θα κάνουμε εισαγωγή. Κυρίες και κύριοι, είμαστε η πρώτη τελευταία θέση στις εξαγωγές στην Ευρώπη. Και όποιος το αμφισβητεί, το 90-90-90 είναι στη διάθεσή του. Είμαστε οι πρώτοι τελευταίοι στα αγαθά και τις υπηρεσίες, όπως κυρίως και οι μεταφορές, ο τουρισμός και η ναυτιλία. Η πραγματική εικόνα της οικονομίας μας είναι τα εξωτερικά ελλείμματά της, τα οποία είναι θηριώδη. Έχουμε θηριώδη εξωτερικά ελλείμματα, για τα οποία εξωτερικά θηριώδη οικονομικά ελλείμματα, κανένας δεν μας απαντά πότε θα, τι θα σεφτούν. Όποιος νομίζει ότι τον αγαπάει την πατρίδα του υποσυνείδητα και όχι τυπικά και λέει πολλά στις ειδήσεις και σε διάφορες εκπομπές για να διατηρεί τη θέση του στο Υπουργείο ή σε κάποια δημόσια υπηρεσία, κάνει πολύ μεγάλο λάθος, αν δεν ενημερώσει στην πραγματικότητα τον ελληνικό λαό σχετικά με τα θηριώδη εξωτερικά ελλείμματα τα οποία έχει η ελληνική οικονομία.

Φτάσαμε στο σημείο η μεγαλύτερη ξένη επένδυση που έγινε στην Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμύριων ευρώ ή πάνω από το 30% των συνολικών επενδύσεων που υποτίθεται ότι γίνανε προήλθε από μία ανταλλαγή μετοχών. Προήλθε από μία ανταλλαγή μετοχών σχετικά με τις μετοχές της Metlen ΑΕ της εταιρείας του Μυτιλινέου με την βρετανική Metlen PLC, η οποία ασφαλώς δεν ήταν παραγωγική επένδυση, αφού δεν άλλαξε τίποτα στην εταιρεία, αλλά απλά μεταφέρθηκαν οι μετοχές της. Δηλαδή, μια εταιρεία συμφερόντων Μυτιλινέου μετέφερε τις μετοχές σε άλλη εταιρεία συμφερόντων Μυτιλινέου 4 δισεκατομμυρίων, με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα να θεωρηθεί ότι είναι ξένη επένδυση. Ευτυχώς είναι κλειστό το παράθυρο και θα αποφύγω να επιδείξω. Οι καθαρές επενδύσεις, κυρίες και κύριοι, στα ακίνητα στην πατρίδα μας, λόγω της χρυσής βίζας, γράψτε το, και λόγω της ληστείας των σπιτιών, της ληστείας, επαναλαμβάνω, των σπιτιών από τα διάφορα φανς, ξεπέρασαν ή πλησίασαν τα 3 δισεκατομμύρια. Οπότε, ούτε στο σημείο αυτό υπάρχει παραγωγική επένδυση. Θα μπορούσα να πω ορισμένες άλλες αναφορές σχετικά με εταιρείες οι οποίες δημιούργησαν ορισμένες θέσεις εργασίας, αλλά αυτές οι εταιρείες δεν έχουν καμία σχέση με την ουσιαστική οικονομία, η οποία μπορεί να είναι και τις ίδιες συμφεροντολογικά, αλλά υπάρχουν και καταστροφικές επενδύσεις σχετικά με το περιβάλλον. Θα ήθελα επίσης να μιλήσω για το χρηματοπιστωτικό τομέα και τις ιδιωτικοποίησεις με την εξαγορά μετοχών, ένα πράγμα όμως το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική οικονομία, θεωρείται ένα ξεπούλημα, διότι όταν αλλάζει ο χρηματοπιστωτικός κώδικας και πουλούνται μετοχές από τη μία εταιρεία στην άλλη, τότε υπάρχει ένα ξεπούλημα επένδυσης και δεν υπάρχει επένδυση στην ελληνική οικονομία, η οποία θα δώσει θέσεις εργασίας κτλ. Για την άλλη μεριά, πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένα παραμύθι σκαλιμάς το οποίο δεν είχε κανένα όφελος στην ελληνική οικονομία. Για την άλλη μεριά, είχαμε ελαχιστότατη αύξηση σε έναν μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος δεν υπερβαίνει το 1,7%. Το τι μπήκε στην τσέπη του Έλληνα δεν μας λέει κανείς. Τι χρωστάνε οι Έλληνες επιχειρηματίες δεν μας λέει κανείς. Το τι οδικά δίκτυα γίνονται μέσα στις πόλεις δεν μας λέει κανείς. Το τι σύγχρονες κατασκευές γίνονται μέσα σε μια πόλη για να έχει σύγχρονη λειτουργικότητα όπως γίνεται στις πόλεις του εξωτερικού, δεν μας λέει κανείς. Το τι μοντέλα αυτοκινήτων κυκλοφορούν στα χέρια των Ελλήνων, δεν μας λέει κανείς. Το τι οδικά δίκτυα έχουμε που είναι όλο λακκούβες, δεν μας λέει κανείς. Μας λέει συνέχεια για 3-4 εταιρείες, οι οποίες είναι το περιβάλλον του Μεγάλου Μαξίμου, εταιρείες οι οποίες κολοσσοποιήθηκαν, έγιναν κολοσσοί δηλαδή από τότε που το κύριος Μητσοτάκης και η παρέα του πήρανε πριν μερικά χρόνια την κυβέρνηση του ελληνικού κράτους με την ψήφο του ελληνικού λαού. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και όσο ταξιδεύεις, φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός. Συχνός ταξιδιώτης. Το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε το σήμερα στο myeway.gr.
2: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο βαρ, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
8: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
7: Πάτα και καμπανάκι.
8: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
7: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, πρέπει να ασχολούμαστε συνέχεια με την ομορφιά της πατρίδας μας, με το ενδιαφέρον των εκλεγμένων κυβερνήσεων για τη φροντίδα της πατρίδας μας για να έχει πολιτισμένη εμφάνιση σε όλες τις μορφές. Είμαστε η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε τουριστικές ομορφιές, αλλά δεν είμαστε η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε τουριστικές οικονομισιές. Άλλο ομορφιές και άλλο οικονομισιές. Από την άλλη μεριά ήρθαν πολλά μηνύματα τα οποία αναφέρονται από το κέντρο της Αθήνας όταν ξεκινάει κάνει το αυτοκίνητό του και φτάνει μέχρι τον κόμβο της γέφυρας εκεί στη Βέρεια, οδηγάει το αυτοκίνητό του σε ένα πραγματικά ικανοποιητικό αυτοκινητόδρομο. Είναι ο αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Οι δρόμοι είναι ωραίοι, η άσφαλτος εξαιρετική, οι σηματοδοτήσεις και τα λοιπά το ίδιο. Μόλις βγεις όμως από το αυτοκινητόδρομο Αιγαίου και πας προς Θεσσαλονίκη, αρχίζει ένα οπτικό χάος, το οποίο το έχουμε περιγράψει κατ' επανάληψη, αλλά και ο μήνας έχει 9 σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει χάλια φωτισμός, υπάρχει ένα έκτρωμα, ένα χαλασμένο δόστρωμα. Υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό κλειστά κομμάτια για επισκευές που δεν τελειώνουν. Μιλάμε για τριτοκοσμικά πράγματα. Και την άλλη μεριά, άλλη Ελλάδα θυμίζει η σύνδεση Αθήνας με την πρωτεύουσα μέχρι την Αιγαίου, και άλλη Ελλάδα θυμίζει από την Αιγαίο μέχρι Θεσσαλονίκη ο δρόμος ο οποίος διανύουμε. Ποτέ δεν μπορούσα να καταλάβω αυτή τη χώρα. Υποτίθεται ότι αυτές οι εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν τους δρόμους και εισπράττουν δισεκατομμύρια διόδια και γεμίζουν τα ταμεία τους, είναι υποχρεωμένες να φροντίζουν άψογα την τέλεια εφαρμογή λειτουργίας των εθνικών οδών. Συγχρόνως ένα σοβαρότατο θέμα, το οποίο ταλαιπωρεί, διαβρώνει και επιβαρύνει, θα το πω κομψά, τις τσέπες των Ελλήνων κατοίκων αυτής της χώρας, είναι ο έμφυα. Ο έμφυα, αγαπητοί ελληναράδες μου, είναι ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων. Πρωτοεμφανίστηκε το 2013 από την κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, όταν πρωθυπουργός ήταν ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έχει τα μούτρα να ξανακατέβει υποψήφιος στην πολιτική ζωή της χώρας. Παλαιότερα είχε πουλήσει τη Νέα Δημοκρατία και έκανε δικό του κόμμα. Τώρα διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία και ξανακάνει δικό του κόμμα. Αλλά θέλω να μας πει ο κύριος Σαμαράς υπό ποια λογική το 2013, συνεργαζόμενος με τον Πασό και τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο επαναλαμβάνω, ο οποίος εκμεταλλεύεται άψογα το γνωστό σύριαλ, το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Ξεχνάει ο κόσμος τι έκανε ο Βενιζέλος και με τον Ηρακλή και ειδικά με τον Έμφυα. Με αποτέλεσμα, οι δύο οι οποίοι βάλανε τον θανατηφόρο Έμφυα για την τσέπη των Ελλήνων να υπάρχουν ακόμα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Ένας νόμος τότε με τον Έμφυα που ψηφίστηκε όταν υπουργός οικονομικών ήταν ο Γιάννης Τουρνάρας, με αποτέλεσμα τότε να αντικαταστήσει ένα προσωρινό φόρο ο οποίος ήταν το χαράτσι της ΔΕΗ. Αλλάξαν το χαράτσι της ΔΕΗ, γιατί όλο χαράτσια είναι αυτή η χώρα, όλο ληστεία εις βάρος της τσέπης του δυστυχισμένου Έλληνα πολίτη. Και βλέπουμε εδώ υπουργός ήταν ο Γιάννης Τουρνάρας. Άλλη δουλειά δεν κάνει ο κύριος Τουρνάρας. Απεφασίστε από τη σημερινή κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ο ικανότατος εντός εισαγωγικών κατά την άποψή μου κύριος Τουρνάρας να ξαναπάρει τρίτη θετία για τη δίκη της Τράπεζας της Ελλάδος, πριν από τις πενταετής θετίες του, πριν δηλαδή επί 15 χρόνια, 10 συν άλλα 5 χρόνια θα είναι διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, πριν από αυτό από την Τράπεζα της Ελλάδος ήταν υπουργός κτλ. Άλλη δουλειά δεν κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Άλλη δουλειά δεν κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι προσέφερε ο κύριος Τουρνάρας σαν υπουργός επί της κυβέρνησης Σαμαρά, υπουργός οικονομικών, στην ελληνική οικονομία, για να επιλεγεί και να είναι για τρίτη θετία από τον κύριο Μητσοτάκη διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος. Δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν ταλαντούχοι άνθρωποι. Η λέξη εμπειρία στην οικονομία δεν υπάρχει σε ανθρώπους που δεν ασχολούνται με την οικονομία. Άλλο ασχολούμαι με την οικονομία επαγγελματικά
και από τις αποφάσεις μου κρίνεται το μέλλον της εταιρείας και του εαυτού μου. Και άρα ασχολούμαι με την οικονομία δήμοσιο υπαλληλικά, όπως ένας υπουργός ή ένας διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, που οτιδήποτε και να συμβεί δεν παθαίνει καμία ζημιά η τσέπη του. Είχαμε το πρόβλημα με την ανακεφαλοποίηση της Τράπεζας Ελλάδος. Όταν έγινε η ανακεφαλοποίηση της Τράπεζας Ελλάδος, αναφέρθηκε με τα ψηλά γράμματα, χωρίς να γίνει μια ανάλυση των δεδομένων, για να ενημερωθεί ο κόσμος από δελτία ειδήσεων, δημοσιογράφους και τι ακριβώς έγινε. Και τότε, διοικητής Τράπεζας Ελλάδος ήταν ο κύριος Στουρνάρας. Μας είπε ο κύριος Στουρνάρας για ποιο λόγο έγινε η αναβάθμιση της Τράπεζας Ελλάδος, του τραπεζικού συστήματος. Το τραπεζικό σύστημα κάθονται και μας διαφημίζουν εδώ και ένα διάστημα, ένα-δύο χρόνια, ότι έχει μονίμως κερδοφορία. Συμφωνώ απόλυτα και καλά κάνει να έχει σούπερ κερδοφορία. Όταν όμως δεν είχε κερδοφορία και χρηματοδοτήθηκε η λειτουργία του από τα λεφτά του ελληνικού λαού, βγήκε κανείς από όλους αυτούς τους οικονομικούς εγκεφάλους να μας πει ποιος φταίει, ποιες είναι οι ευθύνες, ποιος διώχτηκε ποινικά, πού δίναν τα δάνεια, γιατί δεν πληρώνονταν δάνεια σε μεγάλες εταιρείες κτλ. Τι πάει να πει ο διοικητής κάποιας τράπεζας από αυτές που υπάρχουν δεν έχει ποινικές ευθύνες? Τι πάει να πει ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος δεν έχει ποινικές ευθύνες? Ποιος έχει ποινικές ευθύνες? Ο νοικοκύρης ο οποίος δεν πληρώνει την εφορία και κινδυνεύει να του πάρουν το σπίτι του? Ή ο δανειολήπτης που πήρε ένα δάνειο και καθυστερεί τις δόσεις και βγάζουν το σπίτι του μέσω του έμφυα στους πληστηριασμούς? Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, δεν λαμβάνονται υπόψη από κανέναν και δυστυχώς δεν λαμβάνονται υπόψη και από εσάς. Οι νέες αντικειμενικές αξίες που θα αρχίσουν από το 2028 είναι μια μεταρρύθμιση στον έμφυα, αντικειμενικές αξίες οι οποίες θα έχουν πολύ μεγάλες επιβαρύσεις στην τσεπούλα των αγαπημένων μου Ελλήνων που ακούν αυτή την εκπομπή. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να μιλάμε για καθαρά χρήματα των φορολογουμένων και συγχρόνως να το ξαναφορολογούμε. Για να αγοράσει ένα κίνητο σήμερα πρέπει μέσω φορολογικών δηλώσεων να έχεις δηλώσει στο δημόσιο ότι τα χρήματα τα οποία πλήρωσες για να πάρεις το ακίνητο είναι δηλωμένα, φορολογημένα και πεντακάθαρα. Αυτά τα πεντακάθαρα χρήματα τα οποία για να γίνουν καθαρά πρέπει να πληρώσεις την εφορία σου, ξαναέρχονται πάλι, αγοράζεις το ακίνητο και πληρώνεις καινούριο νέφια. Άλλο φόρο πάλι, ο οποίος είναι κάθε χρόνο το ακίνητο έχει φόρο. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Ποιο ανθρώπινο είδος στον πλανήτη με δύο χέρια και δύο πόδια ανέχεται αυτό το πράγμα που λέγεται έμφυα, ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων? Για ποιο λόγο να πληρώνεις ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων όταν αγοράζοντας το ακίνητο πληρώνεις μια εφορία που είναι κάτσε καλά μεγάλη? Τι το περάσαμε εδώ? Μήπως σε αυτή τη χώρα ζουν λάθος άνθρωποι, σε αυτή την πανέμορφη χώρα? Είδατε ποτέ καμία αντίδραση σχετικά με τον έμφυα? Είδατε ποτέ καμία αντίδραση για κάτι ψηλοφορολογικές επιβαρύσεις οι οποίες περάνε ντούκου αλλά επιβαρύνουν την τσεπούλα του Έλληνα και κανένας δεν ρωτάει τον Έλληνα πολίτη τι τραβάει για να πληρώνει τις διάφορες φορολογικές επιβαρύσεις τις οποίες μηχανεύονται ή ανακαλύπτουν αυτοί που μας κυβερνάνε και τους οποίους ψηφίζουμε εμείς για να μας κυβερνήσουν, για να μπορέσουν να μας παραμυθιάζουν ότι η οικονομία της χώρας λειτουργεί άψογα όταν χρωστάει 400 δισεκατομμύρια ρυθμισμένο εξωτερικό χρέος με προσημειωμένη όλη την ελληνική περιουσία? Κυρίες και κύριοι, η άνοδος του κατασκευαστικού κόστους, ο πληθωρισμός και η μεγάλη ζήτηση στις κατοικίες, ειδικά από ξένους, ιδιαίτερα για καινούργιες κατοικίες, έχουν εκτινάξει τις αγοραίες τιμές. Οι αντικειμενικές αξίες παραμένουν παγωμένες από το 2021. Σύμφωνα λοιπόν με τη λογική, σύντομα θα έχουμε μία νέα αναπροσαρμογή στις αντικειμενικές αξίες με αποτέλεσμα η ψαλίδα, μιλάω, επαναλαμβάνω, που ψαλιδίζει την τσέπη σας και παίρνει ό,τι υπάρχει μέσα, να ανοίγει σταθερά για να μπορέσουν οι εμπορικές αξίες να αυξηθούν και το κράτος να εισπράξει περισσότερη φορολογία. Είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, μία χώρα σαν την Ελλάδα να μην έχει υπερπληθωριστική σε παραγωγικό επίπεδο γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή? Είναι δυνατόν μια χώρα σαν την Ελλάδα
η οποία θεωρείται η δεύτερη πιο όμορφη χώρα στον κόσμο από απόψεως εγκαταστάσεων ή σημείων για τουριστική εκμετάλλευση, να μην έχει έσοδα δισεκατομμυρίων από τον τουρισμό που να ξεπερνά τα 50 δισεκατομμύρια το χρόνο. Είναι δυνατόν να μην δώσουμε βάση στο θεϊκό κλίμα που υπάρχει στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να βλέπω ένα άρθρο το πρωί για τα κεράσια και να λέω κοιτάξτε τι βγάζει η χώρα μας. Και από την άλλη μεριά να υπάρχουν περιοχές στην Αθήνα που πουλάνε τα κεράσια 14, 15 και 17 ευρώ το κιλό. Είναι δυνατόν να υπάρχει μια ανεξέλεγκτη κατάσταση σχετικά με την πολιτική των Ελλήνων κατοίκων να φεύγουν από τα μικρά μέρη και να γεμίζουν την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη? Είναι δυνατόν σε μια χώρα που είναι ευλογημένη από απόψεως γηίνων εμφανίσεων, χωράφια κτλ., να μην υπάρχει μια ειδική πολιτική να έλκει τον κόσμο να μένει στην επαρχία, σε πόλεις επαρχιακές, με όλα τα προσόντα όπως γίνεται στο εξωτερικό, αντί να έρχονται όλοι να μείνουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη? Είναι δυνατόν εκατοντάδων χιλιάδων στρέμματα να είναι ακαλλιέργητα? Είναι δυνατόν να μην έχουμε παραγωγή στο ζωικό βασίλειο που να κάνει τεράστιες εξαγωγές και να ταΐζει όλο τον κόσμο? Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς είναι θέματα τα οποία δεν τα δίνει κανείς σημασία. Το μόνο που υπάρχει στην Ελλάδα είναι η πλήση του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να έρχονται τα μηνύματα και να μου λέει ένας φίλος ότι ένα οικόπεδο 500 τετραγωνικά 30.000 ευρώ κάνει, μπαίνει στο συμβόλαιο 81 και πληρώνει 10.000 εφορία. Έτσι πως έχει γίνει η εφορία, ξεχάσαμε ότι είναι 10.000 ευρώ, πολλοπλασιάστε επί 360 για να δείτε πόσες δραχμές είναι, αλλά έτσι πως έχει γίνει σήμερα, πληρώνεις 3,5-4 ευρώ για να πάρεις ένα κιλό ντομάτες και αν το πολλοπλασιάσεις επί 340 σε πιάνει ήλικος. Σε χρόνο 0 το ευρώ πηγαίνει σιγά σιγά και η αξία του θα είναι σε δραχμή. Σιγά σιγά θα δίνουμε 100 ευρώ και θα νομίζουμε ότι δίνουμε 100 δραχμές, ανεξάρτητα αν τα μισθολογικά δεδομένα του Κοσμάκη δεν έχουν καμία πλέον υποστήριξη από μια χώρα η οποία δεν κάνει επενδύσεις. Και όταν μια χώρα δεν κάνει επενδύσεις για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, ειδικά στο βιομηχανικό τομέα, ειδικά στον τουριστικό τομέα και στον τομέα τον γεωργικό, τότε να με συγχωρείτε, δεν έχει κανένα απολύτως μέλλον. Πέστε μου, ποιος από εσάς άκουσε κάπου σε μια εκπομπή να λένε για την έφορη γη της Ελλάδας? Πέστε μου, για ποιο λόγο υπάρχουν κρέατα εισαγωγής? Πέστε μου, για ποιο λόγο υπάρχουν γεωργικά προϊόντα παραγωγής? Πέστε μου, γιατί δεν κάνουμε τεράστιες εξαγωγές σε σιτάρι, κριθάρι, ρύζι κτλ.? Δεν είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, να ακούμε τις διάφορες μπούρδες διαφόρων ξένων οικονομικών επιστημόνων, οι οποίοι μας λένε ότι το 2026 θα υπάρχει μια οικονομική φούσκα, η οποία θα ονομαστεί φούσκα των πάντων. Δεν είναι δυνατό να μας μιλάνε για τα bitcoin, έτσι και ρωτήσετε τον ελληνικό αλλά ότι είναι το bitcoin, το 99% δεν ξέρει το bitcoin και να λένε ότι θα φτάσει 250.000 το ένα bitcoin, 250.000 δολάρια. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μια μορφή πλήση του εγκεφάλου που αναγκάζει τους Έλληνες, μη γνωρίζοντας από οικονομική δημοσιογραφική ενημέρωση, να τα διαβάζουν και να νομίζουν ότι είναι εξωγήινα όλα αυτά τα πράγματα, ενώ στην ουσία έπρεπε να υπάρχει μια δημοσιογραφική ενημέρωση, έπρεπε να υπάρχουν εξειδικευμένες εκπομπές, όχι η ώρα 1 και η ώρα 2 το βράδυ, αλλά νωρίς, για να ενημερώνουν τον κόσμο για την παγκόσμια οικονομική κατάσταση, και όχι να γίνεται μια τηλεοπτική πλήση του εγκεφάλου μέσω των δελτίων ειδήσεων, και από εκεί και πέρα και ο μήνας έχει 9, αρκεί να κολοπερνάει το μέγαρο Μαξίμου, οποιοδήποτε είναι εκεί μέσα και μας κυβερνάει, και όλες οι διάφορες κλίκες οι οποίες περιβάλλουν την κάθε κυβέρνηση εδώ και δεκαετίες, που καταλήξανε να είναι η Ελλάδα μας ένα ορφανό και φτωχό πληθυσμιακό κατάστημα.

πήγε και ο Τραμπ στην Κίνα. Τι λέτε ρε παιδιά, πήγε στην Κίνα? Και τι έγινε που πήγε στην Κίνα? Είπανε τα μεγάλα λόγια οι δύο ηγέτες, απολαύσανε το ειδικό σημείο της Κίνας όπου είναι η έδρα της κυβέρνησης και ορισμένα άλλα αρχαιολογικά κομμάτια που δεν πατάει κανείς εκτός από αυτούς που κυβερνάνε. Έχουμε το Ιράν το οποίο συνέχεια απειλεί. Έχουμε το Ιράν το οποίο συνέχεια δείχνει ότι δεν, έχει σημασία, δεν δίνει σημασία στις ΗΠΑ. Και έχουμε τα πολιτικά λάθη του κυρίου Τραμπ, ο οποίος έχει την εντύπωση ότι το πλανήτη είναι δικός του. Γι' αυτό απεφάσισε σε ένα νησί εκεί βόρεια στην Ισλανδία να πάει να κάνει άλλες 2-3 στρατιωτικές βάσεις, γιατί θέλει να ελέγξει τα τεράστια πετρέλα που έχει αυτό το νησί κάτω από τον τεράστιο πάγο που φέρνει η επιφάνεια του. Όλα αυτά τα πράγματα είναι θέματα τα οποία δεν σας ενημερώνει απολύτως κανέναν. Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση έχει πυροδοτήσει τις τσέπες του πληθυσμού του πλανήτη και περισσότερο στις τσέπες των φτωχών Ελλήνων. Και από την άλλη μεριά, όλο με ακούμε για Ιράν, όλο ακούμε για ατομικές βόμβες, όλο ακούμε για σκοτεινές μέρες πανδημίας, όλο ακούμε για καταστάσεις εκτάκτης ανάγκης, όλο ακούμε φόβους για οικονομικό σοκ. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Αυτές είναι καταστάσεις που πάντα γίνονται με ένταση σε εποχή ειρήνης, για να μπορούν τα συστήματα που ξέρουν και οικονομάνε, και είναι πολύ εύκολο να ξέρεις να οικονομάς αν χειρίζεις τις καταστάσεις, το χρήμα παγκοσμίως, και να ταλαιπωρούνται οι αγαθιάριδες που αποτελούν τον παγκόσμιο πληθυσμό του πλανήτη που λέγεται Γη.

Έχω την εντύπωση, προσωπική μου τοποθέτηση, ότι ακόμα και ο πατριωτισμός είναι εκμεταλλεύσιμος από τους ξύπνους οι οποίοι κάνουν πλήση του εγκεφάλου του ανθρώπινου είδους. Πατριωτισμός, κυρίες και κύριοι, σημαίνει υπεύθυνη ζωή κατά την άποψή μου. Ο πατριωτισμός δεν αφορά μόνο την προθυμία, θα έλεγα, για να θυσιάσει κάποιος η ζωή του στα σύνορα, αλλά υπάρχουν περίοδοι, αγαπητοί συνέλληνες, που λένε όταν ζούμε υπεύθυνα τη ζωή μας για να εκπληρώνουμε τα καθήκοντά μας απέναντι στην πατρίδα μας, στην καθημερινότητά μας, τότε αυτό είναι πατριωτισμός. Και επειδή εμένα με ενδιαφέρει η Ελλάδα σε θέματα πατριωτισμού, θα παρακαλούσα να αντιληφθείτε αν εκπληρώνετε τα καθήκοντα απέναντι στο έθνος, αν ψηφίζετε σωστά, αν αποφεύγετε να πάνε να ψηφίσετε για λόγους τους οποίους δεν γνωρίζουμε. Την παρούσα κατάσταση όμως πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση σε ορισμένα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία της πατρίδας μας. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα ο ελληνικός λαός να αποφεύγει να πάει να ψηφίσει εκλογές, ένα πράγμα το οποίο κάνει τεράστια ζημιά στη λειτουργία της πατρίδας, και από την άλλη πλευρά να υπάρχουν μικρές ομάδες ανθρώπων οι οποίοι είναι σαν κολιτσίδες γύρω από το κάθε κυβερνητικό σύστημα, με αποτέλεσμα να καλοπερνάνε αυτοί και να δίνουν συνέχεια υποσχέσεις στους πολίτες αυτής της χώρας, οι οποίες δημιουργούν ελπίδες, οι οποίες όμως στο τέλος μετατρέπονται σε αρνητικές επιπτώσεις. Ήθελα να πω, κυρίες και κύριοι, ότι εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας βρίσκονται σε κίνδυνο. Όλοι κοιτάνε και τις μεγάλες και τις μικρές βιομηχανικές χώρες ότι έρχεται η ώρα των επιπτώσεων. Υπάρχει μια σειρά κλάδων που λέγονται βιομηχανικοί κλάδοι. Οι κλάδοι αυτοί, ακόμα και στην Ελλάδα, χρησιμοποιούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και απειλούνται να εξαφανιστούν με την εμφάνιση καινούριων προϊόντων σχετικά με την παραγωγή γυαλιού και πλαστικών προϊόντων και πλακιδίων. Απ' την άλλη μεριά, κανένας δεν μας λέει τίποτα για τη μείωση των αποθεμάτων σχετικά με τα λοιπάσματα που χρειαζόμαστε στην αγροτική παραγωγή, που προκαλούν αυξήσεις τιμές των τροφίμων. Κυρίες και κύριοι, θα μας πει κανένας για αυτά τα πράγματα? Θα μας πει κανείς γιατί τα τρόφιμα φτάσανε εκεί που φτάσανε? Είναι δυνατόν σήμερα να συζητάμε ότι υπάρχουν αποτυχίες στο σχεδιασμό από κάθε κυβέρνηση, κάθε χώρα σχετικά με τον τρόπο λειτουργία της? Τι λανθασμένος σχεδιασμός θα μπορούσε να υπάρχει σε μια θεϊκή χώρα από απόψεις αγροτιάς και κτηνοτροφίας, όταν το σύστημα, αντί να κοιτάει πώς να εκμεταλλευτεί το βασικό προϊόν του ανθρώπου που είναι η μάσα και η χάψα, δηλαδή η κτηνοτροφία και η γεωργία, να τα περιφρονεί, η χώρα μας να αδειάσει στην κυριολεξία και να παραμένει την κυριολεξία εκτός παραγωγικού συστήματος, σύμφωνα με τις ικανότητες οποίες διαθέτει ή σύμφωνα με την ομορφιά που τις έδωσε ο Θεούλης μας? Είναι δυνατόν κάθε μέρα να ασχολούμεθα με τον Τραμπ, ο οποίος θέλει να αποφύγει τον πόλεμο με το Ιράν και να παρακαλά για συμφωνίες, και από την άλλη μεριά να μας παραμυθιάζουν ότι υπάρχει πυρηνική βόμβα στο Ιράν, το οποίο λέει θα τη χρησιμοποιήσουμε αν μας χτυπήσετε? Τι πλήση του εγκεφάλου είναι αυτή? Δεν καταλαβαίνουν όλοι ότι πλέον το ανθρώπινο είδος δεν υπολογίζεται όπως πρέπει να υπολογιστεί, και όσο περνάνε τα χρόνια θα υπολογίζεται λιγότερο από την πραγματικότητα? Φτάσαμε σημείο ο κύριος Αμερικανός Πρόεδρος να έχει ταπεινωθεί στο Ιράν, και πλέον με διάφορες αναφορές οι οποίες κάνει να το συνειδητοποιεί και να το κυκλοφορεί. Δεν ήρθε όμως κανένας να μας πει για το νέο κόμμα που ετοιμάζει πριν το καλοκαίρι ο Σαμαράς. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αλλαγή ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία, μοναδική επιλογή για τον κύριο Σαμαρά είναι να κάνει ένα καινούριο κόμμα. Διαφωνώ κάθετα και οριζόντια. Ο πρώην Πρωθυπουργός
από ό,τι λένε έχει λάβει οριστικά την απόφαση και περιμένουμε λίγα συντόμως να ανακοινώσει τη δημιουργία ενός κόμματος. Μιλάει για συστηματική πολιτική παρουσία του. Εγώ λέω ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και θα ήθελα να παρακαλέσω οι Έλληνες να σταματήσουν να ασχολούνται με το παρελθόν. Ένα από το σημαντικό παρελθόν που ασχολούνται οι Έλληνες είναι η παλιή πολιτική, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν πολιτικές οικογένειες, Μητσοτάκηδες, Καραμαλίδες και Παπανδρέου, για να βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους μονίμως να αναφέρονται τα ονόματά τους, από τον παππού μέχρι τον εγγονό, και όλοι τους δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να ασχολούνται με την πολιτική. Απ' την άλλη μεριά, δεν υπάρχει κανένα σενάριο αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία. Η αυτόνομη πολιτική πορεία εμφανίζεται σαν η μοναδική επιλογή του Αντώνη Σαμαρά. Εγώ διαφωνώ κάθετα και οριζόντια με την ενασχόληση πρώην μη επιτυχημένων πολιτικών όπως ο Αντώνης Σαμαράς με την πολιτική ζωή στην πατρίδα μας. Την ίδια ώρα πρέπει να πούμε ότι το κυβερνητικό στρατόπεδο εκτιμούν ότι η εμφάνιση νέων κομμάτων θα έλεγα ότι ενδέχεται να περιορίσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα αν οδηγήσει σε μεγαλύτερη συμμετοχή ψηφοφόρων. Υπάρχουν πολλά κόμματα όπως είναι το κυρίου Βελόπουλου κτλ. Τα οποία θα τραβήξουν πολλούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά οι Έλληνες θα πάνε να ψηφίσουν για να εκμεταλλευτούν το δημοκρατικό δικαίωμα το οποίο έχουν και να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα προς το πολιτικό σύστημα λέγοντας είμαστε εδώ και ψηφίζουμε για το καλό της πατρίδας. Άρα δεν θα ψηφίσετε 50%, να πάμε ψηφίσετε πάνω από 75-80-85%. Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις του κυρίου Βαρουφάκη, ο οποίος χαρακτηρίζει σαν επίορκο τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος δήλωσε θα πτωχεύσουμε τις τράπεζες γιατί είναι παράσιτα. Υπάρχει και ένα ηλεκτρονικό, λένε, εξωτραπεζικό σύστημα πληρωμών. Κυρίε και κύριοι, η Ελλάδα λειτουργεί με έναν περίεργο τρόπο δημοκρατικά. Έναν τρόπο ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική λειτουργία της δημοκρατίας. Δεν μπορεί εν έτη 2026 να μιλάμε για δημοκρατία με 300 βουλευτές, μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων να κατέβουν με κόμματα και κάτι νόμους οι οποίοι είναι νόμοι της πλάκας και δεν αλλάζει κανένας. Και βλέπουμε ότι έχουμε μια μορφή δημοκρατίας η οποία λειτουργεί εντελώς στρατιωτικά κυβερνώντας τη χώρα και δεν λειτουργεί με τίποτε σχετικά με τη λέξη δημοκρατία όπως γνωρίζουμε ότι πρέπει να είναι.

0: Υπήρχε κάποτε μια απλή οικονομική λογική, την οποία την ξέραν και τα παιδάκια. Ακόμα από τα ξύλα που βάζαμε στις σόμπες για να τις ζεσταίνουμε, για να ζεσταίνουμε τα σπίτια μας. Η απλή οικονομική λογική έλεγε ότι όταν πέφτει η διεθνή τιμή της ενέργειας, πέφτει και το ενεργειακό κόστος οικονομίας. Τέλη φιλοσοφία, κυρίες και κύριοι. Τι έκανε η Ελλάδα όταν ήταν πεσμένη η ενέργεια? Τι έκανε η Ελλάδα όταν το πετρέλαιο έκανε 25, 30, 32 ευρώ? Τίποτε. Αυτή η οικονομική λογική είναι εντελώς αντίθετη με τον τρόπο που λειτουργούμε εδώ στην Ελλάδα. Είδατε να βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας? Είδατε όταν τα πεσμένη η ενέργεια να ανακουφίζει τη βιομηχανία? Είδατε να αυξάνονται οι επενδύσεις? Αυτό έχει συνέβαινε σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο παντού. Όμως στην Ελλάδα της τελευταίας 15ετίας συνέβη κάτι εντελώς διαφορετικά σύμφωνα με μένα και την εκπομπή Παρέμβαση. Η τιμή της ενέργειας αποσυνδέθηκε όλος παραξένος από τις διεθνές τιμές και αποσυνδέθηκε μόνο προς τα κάτω όταν η διεθνή τιμή πέφτει. Αλλά δεν αποσυνδέθηκε προς τα πάνω όταν η διεθνή τιμή ανεβαίνει. Με αποτέλεσμα η Ελλάδα στο θέμα της ενέργειας να είναι συνδεδεμένη και συνδεδεμένη επικίνδυνα θανατηφόρα μόνο όταν ανεβαίνει η τιμή. Αυτή είναι μια άγνωστη αιτία, την οποία δεν την έχει πει κανείς μέχρι σήμερα κατά της ελληνικής αναπτυξιακής καθίζησης. Η ακριβή ενέργεια επηρεάζει ασφαλώς τη βιομηχανία, θέλει φιλοσοφία. Αλλά επηρεάζει και τις υπηρεσίες. Και τις επηρεάζει πάντα αρνητικά. Επομένως, περιμένουμε μετά την κρίση στον Περσικό να δούμε πράγματα και θάματα σχετικά με την τιμή του ρεύματος. Πράγματα τα οποία θα τα αναπτύσσουμε καιρό σε κάθε εκπομπή, διότι και ο χρόνος είναι χρήμα και πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξώνων για την Ελλάδα του 2030, συνεχίζονται σήμερα Σάββατο οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Το ενδιαφέρον της δεύτερης ημέρας επικεντρώνεται στην ανάλυση των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων. Αναρτήθηκαν χθες οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων Ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Σειρά εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού διοργανώνονται από σήμερα Σάββατο μέχρι και τις 19 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ομιλίες, αποκαλυπτήρια μνημείου, αναβιώσεις δρόμενων, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, αλλά και γεύσεις και μνήμες από την ποντιακή παράδοση. Στη διεθνή επικαιρότητα, θερμό κλίμα χωρίς μεγάλες εμπορικές συμφωνίες και επαναδιατύπωση των κόκκινων γραμμών στα φλέγοντα ζητήματα αφήνει πίσω το διήμερο της παραμονής Τραμπ στο Πεκίνο. Ιράν και Ταϊβάν επιβεβαιώθηκαν ως τα αγκάθια παρά το σχεδόν άριστα με το οποίο αξιολόγησε την επίσκεψη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αδιέξοδο στα στενά του Ορμούζ, όπου κατελήφθη πλοίο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και αναλοβηθήστηκε μετά από επίθεση την ώρα που το Ισραήλ παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη και σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει επισημάνει στην Ουάσιγκτον την ανάγκη για επιστροφή στα όπλα, καθώς δεν αναμένει ικανοποιητική συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν. Τέλος, νεφώσεις με βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες μετά το μεσημέρι αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Με το σώμα γεμάτο.
5: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Guy Ritchie. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
8: If you're all in, we're all in.
7: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
9: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
10: Αποκλειστικά στον Μασούτη, καφές Espresso Lore 10 κάψουλες, τώρα μόνο 2,39. Και 20 κάψουλες, μόνο 4,59. Μην το χάσεις.

0: στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

αφιερωμένο στην κυρία Ξένια, η οποία εκπροσωπεί την ασφαλιστική μου εταιρεία και με εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα φιλάκια μου, Ξένια, για σένα αφιερωμένο. Να είναι καλά η Αθηνά από το τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΗ ή ΔΕΔΙΕ.

Θέλω ξένη αυτή τη στιγμή να μου χορεύεις λίγο ρο και ντρόλ, σε παρακαλώ. Το ΝΑΤΟ απαιτεί 620 εκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα. Τα απαιτεί. Πήρε ήδη προκαταβολή 270 εκατομμύρια ευρώ σε όπλα. Πόσο πολύ πιο πάνω από τη Γαλλία που έστειλε 155 εκατομμύρια, κυρίες και κύριοι. Φάρμακα δεν έχουμε. Νοσοκομεία δεν έχουμε. Ασθενοφόρα δεν έχουμε. Προσωπικό για τα νοσοκομεία δεν έχουμε. Μεγάλο αριθμό οφθαλμιάτρων δεν έχουμε. Αλλά για την Ουκρανία έχουμε και δίνουμε εκατοντάδες εκατομμύρια. Τα λεφτά είναι δικά σας και τα αποφασίζει η κυβέρνηση. Δίνουμε στην Ουκρανία παραδάκι μιας πτωχευμένης χώρας που έπρεπε η Ελλάδα να έχει ιδιαίτερη προσοχή οικονομία της από τους Ευρωπαίους, λόγω του ότι βρίσκεται σε πτώχευση, σε οικονομική κρίση, πτωχευμένη. Όταν είναι υποθηκευμένη η περιουσία σου για τα χρέη σου, είσαι πτωχευμένος. Αν ήταν μαγαζί η Ελλάδα, θα είχε βάλει λουκέτο. Απλά και ωραία πράγματα. Αλλά τώρα έχει εθνικό λουκέτο, λουκέτο εθνικής αξιοπρέπειας και λουκέτο περιφρόνησης του ελληνικού λαού. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54. Γεύση, ποιότητα, απόλαυση. Το τρίπτυχο της γοητείας της. Αν θέλετε να ξενιάσετε από τις διαρροές και τις υγρασίες της ταράτσας σας, θα κάνετε μια στεγανοποίηση με 10 χρόνια εγγύηση. Ο μοναδικός για αυτή την στεγανοποίηση, με τα 30 χρόνια τεράστιες εμπειρίες που έχει, ξέρει τι χρειάζεται σχετικά με τη μόνωση κάθε σπίτι. Μην το αναβάλλετε, μια καλή θερμομόνωση είναι το α και το ω, για να ξεχάσετε το κρύο και τη ζέστη και να εξοικονομήσετε ενέργεια. Μονώσεις Γουμαζίδης Χρήστης, ο Χρήστος, ένας και μοναδικός. Ανακαινήσει στεγανοποίηση ταραστών θερμοπροσώπης θερμομονώσεις. 26 Οκτωβρίου 35, περιοχή Φίξ. Τηλέφωνο 23-15-26-7-93. 69-77-628-4-37 το κινητό του τηλέφωνο. Γράψτε σε ένα χαρτάκι το σταθερό, γιατί θα είναι απαραίτητο πάντα όταν έχετε πρόβλημα. 23-15-26-7-93, αυτός είναι ο Χρήστος Γουματζίδης. Χαιρετισμού στη Μάρθα Καραγιάννη και τα χαλιά Φέσα. Τον Νίκο Παπα-Νικολάου με τα τηλεφωνικά κέντρα Γεια Σταρ. Κωνσταντίνου Καρέμελε 138 τηλεφωνικά κέντρα, τα οποία είναι θαυμάσια, εξαιρετικά και αποδοτικότατα. Ματσέλη, Αγίου Δημητρίου 138. Το κατάστημα γεύσης, το κατάστημα γευστική εξυπηρέτηση, το κατάστημα γευστική απόλαυση, το κατάστημα το οποίο κάνει εισαγωγές εξαιρετικά γευστικά προϊόντα από τα νησιά του Ειρηνικού. Χταίο Κουκουλιάς, δυτικά της Θεσσαλονίκης. Πλήρης εξυπηρέτηση στο θέμα από τεχνικής και μηχανολογικής άποψης. Μονώσης Γουματζίδης, ένας και μοναδικός. Ο φίλος μου Δημήτρης Αξής Τασέρας, πρίτανης με κεφαλαία γράμματα στα κινητά τηλέφωνα. Δεν πρέπει να ξεχνάτε το Receptionist, ένα κατάστημα στην Παπαναστασία, ένα καφέ κάτω από τα γραφεία του ΑΣΤ. Receptionist, εκεί θα απολαύσετε. Espressionist, αν με συγχωρείτε, εκεί θα απολαύσετε τον ωραίο τον καφέ σας. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε και το Φορόλ, το οποίο βρίσκεται στη Νέα Μηχανιώνα, βρίσκεται και στο Παξέτσι Φλίκη, δύο καταστήματα τα οποία δίνουν μάθημα εμφάνισης καθαριότητας και ποιότητος. Πρωταγωνιστής ο καφές, το ένα κοντά στο ναό της Παναγίας Μηχανιώνας και το άλλο απέναντι από την παλιά κοινότητα. Φορόλ, το ένα και μοναδικό στην περιοχή, το οποίο το απολαμβάνεται 12 μήνες το χρόνο.

Οι τιμές στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, συνεχώς ανεβαίνουν. Αλλά δεν ανεβαίνουν αναλογικά σύμφωνα με τις πληθωριστικές τάσεις. Υπάρχουν μηχανισμοί ακόμα στην πατρίδα μας που μπορούν να απορροφήσουν την άνοδο του κόστους, αλλά αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Παλιά είχαμε ένα σύστημα που το λέγαμε οικονομικό σύστημα αμορτισέρ, το οποίο δεν γνωρίζουμε να λειτουργεί σήμερα. Έχουμε τεράστιο κόστος με τους ρήπους. Έχουμε τεράστια στρέβλωση στην αγορά ηλεκτρισμού. Την πενταετία 15-20 άρχισε μια πραγματική παράνοια στην Ελλάδα. Το πετρέλαιο είχε κατάρρευση και από 50 δολάρια πήγε στα 100. Συνεχεία είχε μια απότομη πτώση και από 100 δολάρια πήγε στα 40-50. Όταν έγινε αυτό το πράγμα, με την πτώση του πετρελαίου έπρεπε να πάρουμε μια τεράστια ανάσα. Έπρεπε να πέσει τεράστια το κόστος παραγωγής. Έπρεπε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα. Γιατί δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά, κύριοι της κυβέρνησης της πενταετίας εκείνης. 15 με 20. Τσίπρας και οικονομία. Ήθελα να ξέρω, το όνομα Τσίπρας μπορεί να συνδεθεί με τη λέξη οικονομία? Ήθελα να ξέρω, το όνομα οικονομία μπορεί να συνδεθεί με το όνομα Τσίπρας? Δεν υπάρχει καμία υποχώρηση στην τιμή του ρεύματος. Συνεχώς ανεβαίνει. Η βενζίνη ποτέ δεν πέφτει αναλογικά, αλλά πέφτει για να κοροϊδεύει τον κόσμο. Το ίδιο και το ντίζελ. Όταν οι διεθνείς τιμές ανεβαίνουν, ανεβαίναν τα πάντα στην Ελλάδα. Όταν οι τιμές πέφτανε, δεν κατέβαινε τίποτα στην Ελλάδα. Αυτό λέγεται αγορά, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης. Αυτό είναι μια ενεργειακή παγίδα, μια εκβιαστική ενεργειακή παγίδα, την οποία, για να την χαρακτηρίσετε ότι δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα, φέρατε στην πιάτσα την πράσινη σωτηρία. Μας είπατε ότι οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις θα ρίξουν το κόστος. Μας είπατε ότι οι ανεμογεννήτες θα έχουν φτηνή ενέργεια. Μας είπατε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα δώσουν ανταγωνιστικότητα, κύριοι που το παίζετε πολιτική και δεν ξέρετε από οικονομία. Τελικά τι έγινε, κυρίες και κύριοι? Τι έγινε, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Τσίπρα και δηλητές δυνάμεις? Η Ελλάδα γέμισε πάνελ, η Ελλάδα γέμισε ανεμογεννήτρες, η Ελλάδα γέμισε επιδοτήσεις, πράσινα τέλη και ακριβή λογαριασμοί. Για ποιο λόγο? Διότι άλλο πράγμα το κόστος παραγωγής μιας κιλοβατόρας και άλλο το συνολικό κόστος του συστήματος. Και όταν μιλάμε σύστημα, μιλάμε για τα γενικά έξοδα των δημοσίων υπηρεσιών στην Ελλάδα ή άλλων υπηρεσιών οι οποίοι έχουν προσωπικό και πρέπει να πληρώνεται. Και τα γενικά έξοδα των υπηρεσιών της Ελλάδος είναι εξοντοτικά στην κυριολεξία για την ελληνική οικονομία και την τσέπη του Έλληνα πολίτη. Τι συμβαίνει με τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά? Πότε παράγουν αυτά? Όταν φυσάει. Όταν δεν φυσάει, παράγουν όταν έχει ήλιο. Όταν δεν έχει ήλιο, και σε τελευταία ανάλυση, δεν παράγουν τα φωτοβολταϊκά όπως πρέπει να παράγουμε σύμφωνα με αυτά τα οποία χρειάζεται. Άρα χρειάζονται τα φωτοβολταϊκά? Το ίδιο δεν έγινε και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Για κάντε μια βόλτα να διαβάσετε λίγο οικονομική ιστορία. Για λίγο πληροφορηθείτε τι γίνεται σε άλλες χώρες που εφαρμόσανε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όταν έχει συννεφιά, άμα λέμε δεν θα μαυρίσουμε γιατί δεν έχει ήλιο. Αλλά κανένας δεν λέει ότι όταν έχει συννεφιά πέφτει η παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μας μίλησε κανείς για το ποια είναι η σταθερότητα του συστήματος? Μας μίλησε κανείς πόσες εταιρείες ανανεώσιμης πηγών ενέργειας γίνανε και πήραν δάνεια τα οποία τώρα μπορούν να τα πληρώσουν και είναι φαλιρημένες? Υπάρχουν περιοχές
που κάνανε τεράστιες εγκαταστάσεις σε ανώνυμες περιοχές ενέργειας και το έχουν γράψει. Ανώνυμες πηγές ενέργειας το έχουν γράψει όλες τις εφημερίδες του κόσμου. Πρώτη και καλύτερα η Καλιφόρνια. Μια Καλιφόρνια που είναι όσο είναι 20 Ελλάδες. Την Αμερική. Πού κατέληξε αυτή η ιστορία, κύριοι πολιτικοί, που τα συμφέροντα σας λέγανε κάντε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γιατί δεν σας άρεσε ο λιγνίτης. Πανάκριβο το ρεύμα στην Καλιφόρνια. Παράκριβο και το κόστος στην Ελλάδα. Δεν θέλω να μιλήσουμε για προβλήματα σταθερότητος. Δεν είναι δυνατόν αύριο. Δεν είναι δυνατόν αύριο μιλάω Μητσοτάκη. Στο πανόραμα να κόψουν το ρεύμα από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα για να κάνουν μια εγκατάσταση. 12 ώρες θα κοπεί το ρεύμα. Σε ποια πολιτισμένη χώρα? Σε μια περιοχή που θεωρείται εξαιρετική από απόψεις τιμών, κόβεται 12 ώρες το ρεύμα. Χωρίς και να κολλάνε χαρτιά στις κολόνες και να λένε θα φροντίσουμε να το κάνουμε νωρίτερα. Ήτανε 6 με 6 να κοπεί το ρεύμα. Γίνανε ορισμένα τηλέφωνα και κολλήσαν χαρτιά που λέει 6 με 5 και θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να το κάνουμε πιο νωρίς. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα μέσα σε μια πόλη η οποία υποτίθεται έπρεπε να λειτουργεί αυτοματοποιημένα, να γίνονται τριτογενείς εγκαταστάσεις που έπρεπε να υπάρχουν εδώ και χρόνια και να κόβεται το ρεύμα 12 ώρες. 12 ώρες να κοπεί η λειτουργία του εγκεφάλου σας, όλων εσάς που αποφασίζετε και να ταλαιπωρήσετε μια περιοχή η οποία είναι μονίμως ταλαιπωρημένη όταν έχει αμέτρητο αριθμό από κολόνες και από καλώδια. Πού είναι τα υπόγεια συστήματα ηλεκτροδότησης? Είναι δυνατόν εν έτη 2026 να υπάρχουν κολόνες και σύρματα στον αέρα σε κατοικημένες περιοχές? Σαν να μην έφτανε αυτό, φτάσαμε σημείο να τιμολογείται το ρεύμα με βάση το φυσικό αέριο. Κανείς δεν είπε τίποτε. Έφτασε αυτή η κλαψιάρα εκπομπή η οποία ασχολείται με θέματα τα οποία έχουν σχέση με την τσέπη σας, η οποία ασχολείται με θέματα τα οποία έχουν σχέση με την καθημερινότητά σας, η οποία ασχολείται με θέματα που έχουν σχέση με την υγεία σας και κατά καιρού σας λέμε πως η τελική τιμή για τα καύσιμα καθορίζεται με τέτοιο τρόπο, όχι για να εξυπηρετήσει τον κόσμο αλλά για να ισορροπήσει το σύστημα. Όταν ένα κράτος κοιτάει πως να ισορροπήσει το σύστημα και δεν ενδιαφέρεται για τον κόσμο, είναι καιροσκοπικό το κράτος. Και θέλω να πω ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν σώσαν την Ευρώπη από το αέριο. Για να οικονομήσουν ορισμένοι επιχειρηματίες, γέμισε η Ελλάδα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συγχρόνως όμως γέμισε και από παροχή αερίου. Απλούστατα δημιούργησαν υποσχεσιολογίες οι οποίες είχαν σαν σκοπό να γεμίσουν οι τσέπες των επιχειρηματιών για να γίνουν τα κέφια των ανθρώπων του πολιτικού συστήματος και όχι να ικανοποιηθούν οι τσέπες των πολιτών για να ξεκουραστεί λίγο η τσέπη τους όταν μπαίνει συνέχεια και πληρώνει τα πάντα και στο τέλος ψάχνει να βρει χρήματα στην τσέπη και είναι άδεια. Δεν θέλω να μιλήσω για πολλά άλλα πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την ιστορία αυτή, αλλά αντί να εξασφαλίσουμε φτηνή και εγχώρια σταθερή ενέργεια σε μια χώρα που έχει τα πάντα, αντί να στηρίξουμε την παραγωγή και τη βιομηχανία και να χτίσουμε ανταγωνιστικότητα, οι εγκέφαλοι που κυβερνούν την Ελλάδα και τους εκλέγετε εσείς κάναν ακριβώς το αντίθετο. Κλείσαμε τους λιγνίτες, κλείσαμε τα σοβαρά δίκτυα, κάναμε τον Πεκί ψιλοκομμένο για τα πυρηνικά και δεν υπάρχει εναλλακτική σταθερή βάση παραγωγής. Και τελικά φτάσαμε στο σημείο η αγαπημένη μας Ελλάδα να εξαρτάται περισσότερο ή απόλυτα θα έλεγα εγώ από το εισαγόμενο αέριο. Το συνολικό αποτέλεσμα, κύριε Τσίπρα είστε καλά? Εσείς κύριε Μητσοτάκη πώς θα πάτε, μια χαρά 7 χρόνια κυβέρνηση? Το ξέρετε το συνολικό αποτέλεσμα? Η Ελλάδα κατήτησε χώρα των μνημονίων.
Η Ελλάδα κατήτησε χώρα των μνημονίων με τα εγκλήματα που γίνανε με την ενέργεια. Την Ελλάδα έριξαν τους μισθούς. Η μοναδική χώρα που ρίχνει μισθούς και δεν τους ανεβάζει είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα έκανε εσωτερική οικονομική υποτίμηση. Υποτίμησε το νόμισμά της με αποτέλεσμα να πληρώνουμε σε ευρώ πράγματα που άμα τα πολλαπλασιάσετε σε δραχμές θα πάθετε έμφραγμα. Όλη αυτή η ιστορία του συνολικού αποτελέσματος διέλυσε τη μεσαία τάξη. Δεν απέκτησε ανταγωνιστικότητα. Και όταν δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα, ξέρετε γιατί? Διότι η εργασία αυτή είναι, αλλά η ενέργεια ακριβένει συνεχώς. Και όταν φτηνένει η εργασία από απόψε αμοιβών και ανεβαίνει η ενέργεια, η λέξη ανταγωνιστικότητα διαγράψεται από το ελληνικό λεξιλόγιο. Δεν υπάρχει φτηνή και σταθερή ενέργεια. Και όταν δεν υπάρχει φτηνή και σταθερή ενέργεια, τότε δεν υπάρχει βιομηχανία, παραγωγή, ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα. Εάν κυρίες και κύριοι δεν βρεθεί κάποιος οικονομικός εγκέφαλος με εθνική συνείδηση για να ανατρέψει αυτή την ενεργειακή πολιτική, για να ανατρέψει την αποτυχημένη ενεργειακή πολιτική που έχει η Ελλάδα, πρέπει να ξεχάσετε όλοι σας κάθε μορφή ανάπτυξης. Και δεν είναι ανάπτυξη όταν γεμίζουν οι δρόμοι το Σαββατοκύριακο και πάτε να κάνετε μπάνιο. Δεν είναι ανάπτυξη όταν τα συστήματα σας κάνουν πλήση το κεφάλου σχετικά με την καθημερινότητα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αλλαγή της ενεργειακής πολιτικής και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αλλά περισσότερο η Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε πυρηνικά. Δεν έχουμε μεγάλες υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Δεν έχουμε βαριά βιομηχανική βάση για να απορροφά το κόστος. Γιατί εδώ για μας, για την Ελλάδα, για τον αγαπημένο μου λαό τους Έλληνες, το ενεργειακό κόστος, κύριε Μητσοτάκη, είναι ζήτημα εθνικής επιβίωσης. Και δυστυχώς τα πάντα γίνανε ανάποδα. Γιατί όλα αυτά έχουν νόημα. Και όλα αυτά τα λέω, όλα αυτά τα λέω, επαναλαμβάνω, επειδή δεν είμαι κακοήθης κατασκευαστικά, όχι για να αποδοκιμάσω την κυβέρνηση που τα έκανε μαντάρα, αλλά για να κατακρίνω την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αυτοκτονώντας η ίδια με ισχυρές οικονομικά χώρες σύρει στην αυτοκτονία και μια φτωχή χώρα που είναι η Ελλάδα. Βαρέθηκα να ακούω τη λέξη ακρίβεια. Όταν μιλάμε για ακρίβεια πρέπει να μιλάμε μόνο για ενέργεια. Γιατί η ενέργεια είναι αυτή η οποία καθορίζει το κοστολόγιο όλων των προϊόντων τα οποία παράγονται. Δεν θα μιλάμε για συνεχή αναπτυξιακή υστέρηση. Γιατί αναπτυξιακά μας υστερημένοι, λες και ζούμε στην εποχή του Ναπολέοντα. Όλα αυτά οφείλονται στην ακριβή ενέργεια. Και μια χώρα που έχει πλούτο και κάτω από τη στεριά και κάτω από τη θάλασσα και δεν αξιοποιεί το πλούτο της, φοβούμενη τους Τούρκους, να βγει και να το πει στα ίσια στον ελληνικό λαό. Όταν όλη η Ελλάδα και δυτικά και ανατολικά είναι γεμάτη πλούτο. Και όχι μόνο ενεργειακό πλούτο, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Επομένως, θα ονομάσω καρτέλ, γιατί έτσι λέγεται στην πραγματικότητα, το σύστημα τιμολόγησης ενέργειας. Το λεγόμενο χρηματιστήριο ενέργειας που χρεώνει ως τιμή για όλους την ακριβότερη ενέργεια κάθε στιγμής. Κάθε στιγμή υπάρχει χρέωση στην ακριβότερη ενέργεια. Όταν φτηνένει, δεν φτηνένει τίποτε. Όταν ακριβένει, τα πάντα ακριβένουν. Και κύριοι της κυβέρνησης, πρέπει να ξέρετε από αυτή την εκπομπή, από το Ράδιο Μετρόπολης, ότι το καρτέλ ευθύνεται πρωτίστως σαν ο στρεβλός τρόπος τιμολόγησης ενέργειας, αν αντιλαμβάνεστε τις οικονομικές και τεχνικές εκφράσεις που βγάζει η στοματική μου κοιλότητα. Από εκεί και πέρα, ή θα βρούμε τη Μέγκενη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και να έχουμε φτηνότερη ενέργεια, ή θα αρχίσουμε να διαμαρτυρόμαστε συνέχεια και η διαμαρτυρία δεν φέρνει αποτελέσματα. Και πριν πάμε σε διαφημίσεις, πρέπει να σας πω ότι η σημερινή κυβέρνηση σε άλλα πράγματα διόνυσε και επέτεινε τις στρεβλώσεις που βρήκε
όμως τι, στο ενεργειακό δημιούργησε πρόσθετη ασφυκτική στρέβλωση. Στο ενεργειακό, επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση δημιούργησε πρόσθετο ασφυκτικό πρόβλημα, να το πω στην απλή δημοτική και όχι στη στρέβλωση, που πριν δεν υπήρχε ενεργειακό πρόβλημα. Αν δεν το βλέπει, αν δεν το καταλαβαίνει, τότε, εντός εισαγωγικών αυτά, δεν μπορεί να το διορθώσει. Γι' αυτό και συνεχίζει να τα κάνει όλα ανάποδα στο θέμα της ενέργειας. Δεν είναι έξυπνη στην κυβέρνηση και τα κάνουν όλα ανάποδα. Είναι πολύ έξυπνη, αλλά φαίνεται τους συμφέρει να τα κάνουν όλα ανάποδα, γιατί εξυπηρετούνται οι λίγοι, οι φίλοι. Επομένως, η κυρία κυβέρνηση, αν θέλει να έχει ελπίδες να πάρει κάποιο αξιόλογο ή αξιοπρεπές ποσοστό σε επόμενες εκλογές, πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να διορθώσει όλη αυτή την ασφυκτική στρέβλωση, το ασφυκτικό πρόβλημα, το οποίο υπάρχει γύρω από τη λέξη που λέγεται ενέργεια, είναι και το οποίο είναι το α και το ω της καθημερινότητος του ανθρωπίνου είδους. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε στους καλεσμένους.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
4: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
5: Ποιος έχει σειρά?
6: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
7: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
6: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
7: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
8: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
6: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
7: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
8: Εγώ είμαι πρώτος.
6: Τι λέτε κύριε,
5: θέλει κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
7: Εγώ!
9: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μετρόπολης!
11: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσω τον κύριο Κοκόρη. Καλημέρα, κύριε Κοκόρη μου, τι μου κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, κύριε Παπαζαφυρίου. Καλημέρα στους ακροατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή.
0: Έμαθα ότι έχετε και εκδηλώσεις στη Νέα Δημοκρατία και συνέχεια εκεί είστε.
1: Εν πάση περιπτώσει, είμαι στέλεχος από τα παλιά, από τα γενοφάσκια
0: της Δημοκρατίας. Το γνωρίζουμε, κύριε Κοκόρη. Από 7 χρονών γνωριζόμαστε.
1: Οπότε το αντιλαμβάνεστε, το κατανοείτε, το νιώθετε. Από εκεί και πέρα τώρα εμείς πρέπει να κάνουμε συνειδητά το καθήκον μας, τις υποχρεώσεις μας προς την παράταξη και η παράταξη κρίνει ανάλογα.
0: Ακριβώς. Πολύ σωστό αυτό που είπατε. Θέλω να μου πείτε αν έχετε την καλοσύνη.
1: Όχι ανάλογα της προσφοράς.
0: Το ποιος είναι ο Κοκόρης το γνωρίζουμε πολύ καλά.
1: Γιατί είπα ανάλογα.
0: Τις έχω πει τις απόψεις μου κανονικότατα ότι έπρεπε να έχετε μια στρατηγική θέση σχετικά με την τεράστια εμπειρία που έχετε και με τις υπηρεσίες που έχετε προσφέρει, πραγματικές υπηρεσίες με έργο, όχι με λόγια. Εγώ έτσι μιλάω. Όποιος προσφέρει υπηρεσίες είναι απαραίτητος. Όλα τα άλλα είναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κύριε Κοκόρη, θέλω να μου πείτε, έχουμε κάποιες αλλαγές που εξήγηλε η κυβέρνηση εντός Απριλίου για τους οφειλέτες. Τι ακριβώς θα ισχύσει και πότε θα ενεργοποιηθεί αυτή η ιστορία, διότι υπάρχει ένα μεγάλο άγχος. Και θα ήθελα να σας πω ότι αυτές οι αλλαγές σχετικά με τους οφειλέτες πρέπει να τις δούμε και λίγο πιο βαθιά, διότι γίνεται κάθε χρόνο γίνεται μια τέτοια ιστορία με τους οφειλέτες, γίνεται ένας διακανονισμός, πηγαίνουν, πληρώνουν μερικοί 3-4 δόσεις για να κάνουν τις διαδικασίες με τράπεζες και φορεία να πάρουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και μετά σταματάνε και περιμένουν την επόμενη χρονιά. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί?
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, αντιλαμβάνομαι τις εισπράξεις των μηνυμάτων που παίρνετε και από τους πολίτες, αλλά αυτά που ζείτε κι εσείς ο ίδιος, γιατί είσαστε πάρα πολλά χρόνια επιχειρηματίας. Ήμουνα από εκείνους που το 2012-2015 κάναμε για πρώτη φορά μία ρύθμιση με 72 δόσεις, οι οποίες δόσεις τότε, έχοντας και την εμπειρία από την εφορία, ως επιθεωρητής εφοριών, είχαμε και μία, αν θέλετε, αναλογία, μία σχέση σε μείωση αριθμός δόσεων, ίδιο επιτόκιο, π.χ. 72. 60 δόσεις, μείωση τόκων επιβαρύνσεων προστίμων 80%. 50 δόσεις, μείωση 50%. Εκτιμώ ότι στο μέλλον πρέπει να το λάβει σοβαρά η κυβέρνηση αυτό και εκτιμώ ότι με αυτή τη μεθοδολογία θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από πλευράς της πραξιμότητας. Όμως σας πάμε σήμερα στην πραγματικότητα. Αυτό είναι μια άποψη την οποία την είχαμε εφαρμόσει 12-14, την ισχυριζόμουν σε όλη αυτή την πορεία, γιατί ξέρετε πάντα έχω τις απόψεις μου στα φορολογικά, στα ασφαλιστικά και γενικότερα στη ρύθμιση χρεών. Γιατί ως επιθεωρητής εφοριών, μπαίνοντας τότε και στη λογική της διοίκησης βάσης στόχων και υποπτεύοντας κάποιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, είχα άμεση και βιωματική γνώση.
0: Ωραία.
1: Και γι' αυτό αναφέρομαι σε τέτοιου είδους προτάσεις. Ερχόμαστε όμως στην πραγματικότητα. Σήμερα λοιπόν πράγματι από τον Ιούνιο θα έχουμε μια νέα παρέμβαση που προβλέπει τη δυνατότητα αποπληρωμής χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Δηλαδή θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία κυρίως σε ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες που βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλές συσσωρευμένες οφειλές. Αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον προσεχή Ιούνιο. Τι αφορά? Αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν ως 31 12 του 23 και δεν βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση. Δηλαδή, εάν κάποιες από αυτές έχουν ρυθμιστεί, δεν αφορά αυτές τις περιπτώσεις των οφειλών. Αλλά η μεγάλη μάζα των οφειλών, καθώς πάνω από το 60% των ληξιπρόθεσμων κυρίως, έχει δημιουργηθεί εκείνη την περίοδο. Ωραία. Δηλαδή το 90% των ληξιπρόθεσμων είναι την περίοδο μέχρι 31-12-23.
0: Μία άνω τελεία, όλα αυτά συγχρόνως επιβαρύνονται με τις προσαυξήσεις.
1: Μην το ξεχάσουμε. Θα σας πω τώρα στο θέμα των προσαυξήσεων.
0: Ακριβώς.
1: Θα πάμε. Βασική προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος είναι ενδιαφερόμενοι να έχουν ήδη ρυθμίσει οποιασδήποτε νέες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από 1 πρώτου 24 μέχρι 21 τετάρτου 26.
0: Ωραία.
1: Το δεύτερο μέτρο που ανακοινώθηκε για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους είναι η διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού με το όριο ένταξης να μειώνεται από 10.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ. Δηλαδή πιο μπροστά δεν μπορούσε κανείς να πάει σε εξοδικαστικό αν δεν είχε 10.000 ευρώ και πάνω. Τώρα μπορεί να πάει και με 5.000 ευρώ.
0: Πολύ σωστό αυτό.
1: Με αυτόν τον τρόπο ανοίγεται η διαδικασία περίπου 300.000 επιπλέον οφειλετών.
0: Μισό λεπτό, επειδή ο χρόνος είναι και πολύτιμος, να βάλτε μέσα και το θέμα για την παραγραφή οφειλών που ενδιαφέρει
1: τον κόσμο. Θα το βάλω.
0: Γιατί δεν έχουμε χρόνο.
1: Ας κάνουμε μια διευκρίνηση, γιατί το θέμα των οφειλών είναι πάρα πολύ σημαντικό και δέχομαι και πολλά τηλεφωνήματα. Το βασικό λοιπόν πλεονέκτημα τι είναι? Ότι ανάλογα με την οικονομική εικόνα του οφειλέτη, δηλαδή αν κάποιος έχει οικονομική αδυναμία ή η περιουσία του είναι μικρότερη των οφειλών και όλα τα υπόλοιπα, μπορεί να πάει σε κούρημη κλπ. Σε κούρημα της οφειλής, αλλά το επιτόκιο στον εξοδικαστικό, το τονίζω, διαμορφώνεται στο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Συγχρόνως, το τρίτο μέτρο αφορά άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού με την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης θα εξοφλήσει τουλάχιστον το 25% της βασικής οφειλής και θα ρυθμίσει το υπόλοιπο.
0: Συγγνώμη, υπάρχει δυνατότητα στα οικονομικά δεδομένα των οφειλετών, τα οποία επιβαρύνονται χρόνια και περιμένουν πότε θα έρθει κάποια ρύθμιση, φροντίζουν να είναι εντάξει στις πρώτες δόσεις και μετά σταματάνε για να έρθει άλλη ρύθμιση, να τακτοποιηθούν όλα αυτά τα θέματα όταν επιβαρύνονται και από προσαυξήσεις?
1: Να σας πω κάτι. Είμαι από εκείνους του οποίους έλεγα ότι μια ευνοϊκότερη ρύθμιση ο οφειλέτης αναμένει να πάει να περιμένει μια πιο ευνοϊκή και ούτω καθεξής, έλεγα παλαιότερα. Αλλά πρέπει όμως να δίδεται μια δυνατότητα και σε αυτούς που δεν είναι παταξίδες, που έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν προσπάθεια, γιατί χθες μπορεί να είχαν διαφορετικές συνθήκες από το σήμερα. Μπορεί κάποιος να κερδίσει ένα λαχείο, μπορεί κάποιος να έχει ανάπτυξη δραστηριοτήτων και να του δίνεται αυτή η δυνατότητα καλύτερης εξόπλησης των οφειλών.
0: Ναι, αλλά ο αριθμός των οφειλετών αυξάνεται ηλικιωδώς και το ξέρετε.
1: Βέβαια αυξάνεται ηλικιωδώς, αλλά πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα εναλλακτικής ρύθμισης, γιατί με αυτά τα δεδομένα δεν υπάρχει δυνατότητα εισπραξιμότητας.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν αλλάξουν τα δεδομένα, εκτιμώ ότι υπάρχει ελπίδα για αλλαγές στην εισπραξιμότητα. Η δυνατότητα αυτή που είπαμε πιο μπροστά, άρση κατασχέσεως κλπ. Ωφελεί και δίνει τη δυνατότητα σε 1,5 εκατομμύριο εν δυνάμει δικαιούχος.
0: Ναι, αλλά είναι προσωρινή.
1: Ναι, σωστά προσωρινή. Όλα αυτά όταν βάζουμε προϋποθέσεις είναι προσωρινά. Εάν δεύτερη δόση δεν πληρωθεί, τότε και το επιτόκιο από 5,4%, 5,84% που είναι στη ρύθμιση, αυξάνεται, πάει και 15%. Αλλά και αν δεν τα ρυθμίσει, τα παλιά είναι 8,4%.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω πάλι. Θέλω το εξής. Είναι δυνατό με βάση την οικονομική λογική, την οποία την γνωρίζετε πολύ καλά και την γνωρίζω και εγώ πολύ καλά, να παρατηρεί το φαινόμενο ότι το 90% αυτών που ρυθμίζουν τις οφειλές όταν βγαίνει κάποια ρύθμιση είναι συνεπές το πρώτο διάστημα και συνεχεία σταματάει και περιμένει μια άλλη ρύθμιση? Όποτε ρωτάω, λέει, περιμένω ρύθμιση.
1: Ναι,
0: μόλις έρθει η ρύθμιση, μόλις έρθει λοιπόν η ρύθμιση, κάνει τη δουλειά του αυτός, παίρνει φορολογικές ενημερώσεις, τι άλλο θέλει να πάρει, και η ζωή συνεχίζεται με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα χρέη και τζάμπα να πήγε η ρύθμιση, γιατί στο επόμενο υπόλοιπο προστίθεται και προσαυξήσεις.
1: Έρχεστε λοιπόν και σε μια άλλη άποψη, η οποία είτε είναι ισχυρή είτε είναι εν μέρη ισχυρή, επιβεβαιώνει αυτό που είπαμε πιο μπροστά στην αρχή της συζήτησης, ότι οι περισσότεροι πολίτες δεν μπαίνουν στη ρύθμιση, αναγκάζονται μόνο λόγω φορολογικής ή ασφαλιστικής ικανότητας σε κάποιες περιπτώσεις, έρχεται το δημόσιο σε περίπτωση πώλησης ακινήτου, οπότε είναι υποχρεωτική η παρακράτηση του τιμήματος και εισπράττει τις οφειλές στα ληξιπρόθεσμα.
0: Για πέστε μου λίγο, αν έχει την καλοσύνη. Μιλάμε, θέλουμε, δεν θέλουμε, αρχίζει να εμφανίζεται στο καθημερινό λεξιλόγιο πλέον των ανθρώπων που κατοικούν τον πλανήτη η τεχνική νοημοσύνη. Πολλά επαγγέλματα επηρεάζονται, θα μας το πείτε εσείς. Τα επαγγέλματα που αντιμετωπίζουν σήμερα υψηλό κίνδυνο αυτοματοποίησης. Πώς θα αλλάξει το τοπίο απασχόλησης στην Ελλάδα? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πρέπει να αλλάξει το τομέα απασχόλησης και όλοι να προσαρμοστούν με τεχνική νοημοσύνη, η οποία δεν είναι και τόσο εύκολο προσαρμογή, γιατί πρέπει να ξέρεις
1: το τοπίο της απασχόλησης. Το τοπίο, ακριβώς. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά κύριε Παπαζαφυρίου, γιατί ζείτε την καθημερινότητα, τη βιώνετε, παίρνετε τα μηνύματα από την καθημερινότητα των πολιτών και αυτά είναι άπειρα. Γι' αυτό το τοπίο της απασχόλησης γνωρίζετε πολύ καλά ότι μετασχηματίζεται δυναμικά. Επηρεάζονται όχι μόνο χειρονακτικά και επαναλαμβανόμενα καθήκοντα, αλλά και εργασίες γραφείου και γνωστικά επαγγέλματα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ασφαλή. Σύμφωνα με μία τελευταία έκθεση, για να επικαλεστώ μία έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας, να αναφερόμαστε σε κάποιες πηγές, του 12 το Δεκέμβριο του 25 στην Ελλάδα, πάνω από το 40% της απασχόλησης εντάσσεται σε επαγγέλματα υψηλού κινδύνου αυτοματοποίησης, κυρίως στους τομείς διοικητικών υπηρεσιών, των πουλήσεων και της μεταποίησης. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη καθιστά επιτακτική την ανάγκη για συνεχή αναβάθμιση δεξιοτήτων και εξοικείωση με ψηφιακά εργαλεία, προκειμένου οι εργαζόμενοι να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.
0: Επειδή έχουμε μόνο 5 λεπτά, θέλω να μου πείτε πότε βλέπετε να οριστικοποιείται η ημερομηνία έναρξης αυτής της ιστορίας και ποια είναι τα σημάδια βελτίωσης αποθετικής άποψης. Πρώτον, μείωση των χρεών του λαού και δεύτερον, αύξηση των εσόδων των ταμείων του κράτους, το οποίο έχει ανάγκη από έσοδα και οι καρτέλες είναι γεμάτες από κόκκινα υπόλοιπα.
1: Οποιαδήποτε πρόβλεψη και να σας κάνω, εκτιμώ ότι θα είναι ανασφαλής και θα... δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να γίνεται καθημερινή προσπάθεια από πλευράς κυβέρνησης να αυξάνεται η πίτα για να μπορεί να δώσει περισσότερα και μεγαλύτερα κομμάτια στους πολίτες. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία πίτα. Τη μοιράζουμε λοιπόν στους πολίτες με βάση τις δυνατότητες ή τον τρόπο τον οποίο μοιράζει ο οικογενειάρχης, η κυβέρνηση, τα κομμάτια στον καθέναν. Εάν λοιπόν αυξηθεί η πίτα, μπορεί να δώσει και παραπάνω. Εάν δεν έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη, δεν μπορεί να ανταποκριθεί και ο πολίτης και στις ανάγκες και στις οφειλές. Σήμερα λοιπόν που ζούμε σε μια εποχή αβεβαιότητας, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, λόγω αυτών των οποίων έχουν προηγηθεί, της ακρίβειας, του COVID και όλες οι προηγούμενες, αν θέλετε, κακοδαιμονίες, παθογένειες, εκτιμώ ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη και να κάνω για καλύτερες οικονομικές συνθήκες σε θεαματικό βαθμό, εκτιμώ ότι θα είναι επισφαλής.
0: Ναι, αλλά κύριε Κοκόρα, με συγχωρείτε, έχετε τέτοια εμπειρία. Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, όταν κάνουμε μια εκπομπή, εμείς δεν κουράρουμε με καλά λόγια τον καλεσμένο μας. Κάνουμε μια σωστή οικονομολογική συζήτηση, επειδή και εγώ είμαι οικονομολόγος.
1: Βλέπετε κι εσείς να αναφέρουμε σε λόγους επενετικούς.
0: Όχι.
1: Θα αναφέρουμε όπως βλέπω την πραγματικότητα. Και πάρα πολλές φορές παραξηγούμε και μου λένε κάτι
0: Όχι,
1: έχω αυτή την οπτική προσέγγιση.
0: Επειδή είστε κλασική μορφή λογοτιμήτη, δηλαδή ο λογοτιμήτης θα πει αυτός ο οποίος ενεργεί ανεξαρτήτως αποτέλεσμα. Για να εφαρμόσει αυτό το οποίο είπε, αυτό θα πει λογοτιμήτης.
1: Ακούσατε κύριε Παπαζαφύρη, αυτά που λέγαμε πριν 10 χρόνια μαζί.
0: Ακριβώς.
1: Και πριν 20 χρόνια μαζί, εάν δεν έχουν αλλάξει οι συνθήκες, τα επαναλαμβάνω, δεν κάνα καλό.
0: Ναι, αλλά τα ταμεία της χώρας θέλουν χρήματα και θέλουν δάνεια. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είμαστε η περιουσία μας να είναι υποθηκευμένη και να προσπαθούμε να παίξουμε και ένα πολιτικό
1: θέμα. Εδώ ερχόμαστε σε μία άλλη παράμετρο, το πόσο μπορεί κάθε χώρα να δανειστεί, τι αντοχές έχει και πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στις αντοχές αυτές της οικονομίας. Για να θυμηθούμε, το είπα και σε μία άλλη εκπομπή, το έχουμε πει και μαζί, έλεγε τότε ο αείμνηστος ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, δεν πειράζει, μέχρι να πεθάνω, έλεγε ο Κασιμάτης που έχει οικονομικό σύμβουλο, εμείς δεν θα αργέσει που θα έχει πάει το χρέος. Και μετά στο 1996, αν ενθυμούμε καλώς, θα το θυμάστε κι εσείς, είπε ή το χρέος πρέπει να εξαφανίσουμε ή εμείς θα εξαφανιστούμε.
0: Ευχαριστώ
1: λοιπόν,
0: κύριε Κοκόρη.
1: Αυτές λοιπόν οι πολιτικές του μπρος πίσω δεν εκτιμώ ότι δεν είναι λογικές και δεν τιμούν τους ηγέτες καμιάς χώρας. Εγώ αντιλαμβάνεστε ότι πάντα επιχειρηματολογώ, αναφέρω γεγονότα, δεν αναφέρουμε σε θεωρίες.
0: Και η επιχειρηματολογία σας στέλνει μηνύματα ο κόσμος και λέει ότι η επιχειρηματολογία είναι αυτή η οποία μας πείθει να ακούμε πράγματα τα οποία δεν μας τα λέει κανένας. Εσείς πάντα μιλάτε η αλήθεια είναι η βιτρίνα και η πραγματικότητα. Εσείς λέτε την οικονομική αλήθεια. Γι' αυτό σας τιμά. Και το ξέρετε πολύ καλά.
1: Σας Σας υπερευχαριστώ κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Μουσικές επιλογές εξαιρετικές από το φίλο μου το κύριο Διτσιράπη. Η κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου σαρώνει σήμερα ποικιλόμορφα και ποικιλότροπα και ποικιλογοητευτικά. Και να καλημερίσω σήμερα αυτό τον κύριο Γιαννόπουλο. Καλημέρα κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν ακούγουμε καλά.
0: Μια χαρά ακούγεστε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ δύσκολο θέμα.
0: Έχετε 7 λεφτά, σας ακούω.
1: Ναι, νομίζω είναι αρκετά. Είναι τα σοβαρά και θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Μία εθνική μάστιγα. Μία ακόμη μάλλον εθνική μάστιγα, για την οποία διαφορούν όχι μόνο οι αρμόδιοι και οι ηθήνοντες, αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες. Και αυτό νομίζω είναι το πιο τραγικό.
0: Αδιαφορούν γιατί δεν υπάρχουν μέτρα.
1: Αδιαφορούν γιατί δεν υπάρχει παιδεία.
0: Και δεν υπήρχε εκπαίδευση όταν έπρεπε να, όταν πρωτοβγήκε το αυτοκίνητο.
1: Δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχουν αρχές, δεν υπάρχει τάξη, δεν υπάρχουν νόμοι. Γενικώς κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Είπατε το σωστό, δεν υπάρχει παιδεία, ένα δευτερόλεπτο μόνο. Ήμουν στο Παρίσι με ένα φίλο μου από την Ολλανδία και περνάμε μπροστά από ένα γυράδικο που είναι σε γύρο. Αλγερινό μαγαζί γύρω. Και του λέω: σταμάτα 2 λεπτά να πάρουμε ένα σάντουιτς. Μου λέει: περίμενε. Και πηγαίνει, σταματάει 2 χιλιόμετρα παρακάτω σε πάρκινγκ και μου λέει: πάνε το πάρουμε. Λέω: δεν πάω πουθενά. Εμείς συνηθίζουμε να σταματάμε μπροστά. Καταλάβατε, συνεχίστε.
1: Είμαστε, εντάξει, είμαστε σε μια παρακμιακή κατάσταση λόγω του διονυσιακού πολιτισμού.
0: Λεστόν.
1: Αυτά είναι διαπιστωμένα, έχουν υποθεί πολλές φορές από εμένα δημοσίως. Να εστιάσουμε λοιπόν σε όλες τις εκφάνσεις αυτού του θέματος. Γιατί τα τροχαία ατυχήματα συνεχίζονται με αμύωτους ρυθμούς, συνιστούν διαχρονικό πρόβλημα με σοβαρές εθνικές, κοινωνικές, οικονομικές, κοινωνικές επιπτώσεις. Και φυσικά σε αυτά τα πράγματα πρέπει να συνυπολογίσουμε πρώτα απ' όλα ότι η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη και αναντικατάστατη.
0: Θα σας διακόψω πάλι, θέλω να μου απαντήσω σε μια ερώτηση. Είναι δυνατόν να μας κοροϊδεύουν κατά τέτοιο τρόπο, όταν γνωρίζουμε εδώ και καιρό τα πατίνια? Τι ρόλο παίζουνε, τι θανατηφόρο ρόλο παίζουνε, και επειδή έγινε ένα ατύχημα, βγαίνουν τώρα και μας μιλάμε για τα πατίνια, τώρα τα θυμηθήκαν τα πατίνια.
1: Εντάξει, σε ένα κράτος που είναι τριτοκοσμικό και κάποιοι το παρομοιάζουν ότι είναι χειρότερο σε διαφθορά από την Κολομβία του Εσκομπάρ, του γνωστού βαρόνου ναρκωτικών των προηγούμενων δεκαετιών, εντάξει, τι περιμένετε, ας πούμε, τι μπορούμε να περιμένουμε? Δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά. Όταν η παιδεία και ο πολιτισμός, ο ελληνικός πολιτισμός, αντικατασταθεί από τον διονυσιακό, οι συνέπειες είναι αυτές. Η ανομία, η αταξία, η διαφθορά, η βία, ο παραλογισμός και ό,τι άλλο βιώνουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Δεν υπάρχουν ευθύνες αυτούς που δώσαν την άδεια να κυκλοφορούν τα πατίνια στην Ελλάδα, ενώ δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι ποδηλατόδρομοι κτλ. Όπως υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη.
1: Μα, κύριε Παπαζαχτηρίου, για να μπορέσω να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω, γιατί δεν έχω καν ξεκινήσει. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Άλλοι παίρνουν το δίπλωμα με μέσον οδηγήσεως. Σε άλλους ανανεώνεται το δίπλωμα με μέσον και βγαίνουν έξω και χάνονται ανθρώπινες ζωές. Βρίσκονται άνθρωποι στα καλά καθούμενα, καθυλωμένοι σε αναπηρικά μαξίδια. Δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Εμείς, συγγνώμη για αυτό που θα πω, πρέπει να κυκλοφορούμε με τάγκς, με τεθωρακισμένα για να είμαστε ασφαλείς.
0: Είναι φοράμε ρομποτικές στολές.
1: Δεν ξέρω πώς θα είμαστε προστατευμένοι, είτε ως πεζοί, είτε ως μετακινούμενοι με τα οχήματά μας, είτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν ξέρεις από πού και πότε και πώς. Λοιπόν, είπα λοιπόν ότι η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτήμητη και αναντικατάστατη, και εκτός από αυτούς που φεύγουν από τη ζωή αδίκως από τα τροχαία ατυχήματα που είναι σχεδόν σε καθημερινή βάση, έχουμε και αυτούς που μένουν πίσω, τις οικογένειες και τους συγγενείς. Και ο πόνος που προκαλείται από το χαμό αγαπημένων προσώπων είναι δυσβάσταχτος και πολλές φορές αποτυπώνει τις συνέπειες της απώλειας στην υγεία των πενθούντων. Αρνητικά συναισθήματα, άγχος, λήψη επηρεάζουν δυσμενώς την υγεία αυτών των ανθρώπων, προκαλούν αϊπνίες, ταχυπαλμίες, καρδιακά προβλήματα, αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού, φτύρουν την ποιότητα ζωής τους και μερικές φορές οδηγούνται ακόμη και στο απονονοημένο διάβημα.
0: Υπάρχει και φθορά στην νεολαία τεράστια.
1: Λοιπόν, και φυσικά επηρεάζονται στην επαγγελματική τους απόδοση, στην κοινωνική τους εξέλιξη. Γενικά αρχίζουν να τίθονται στο περιθώριο αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να διαχειριστούν το πένθος και την απώλεια των συγγενών τους. Άλλοι σταδιακά το ξεπερνούν, μερικώς, ιολικώς και κάποιοι άλλοι όχι. Έχουμε λοιπόν και αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν, που δεν μπορούν να διαχειριστούν το πένθος, δεν μπορούν να διαχειριστούν τις απώλειες. Δημιούργησα λοιπόν ένα πρόγραμμα υψηλού αθλητισμού, το οποίο μπορεί να βοηθήσει ειδικά τα νέα παιδιά να μην σκοτώνονται για ασήμαντον αφορμήν στους εθνικούς δρόμους, θεωρώντας ότι απέκτησαν κοινωνική καταξίωση και ότι είναι αποδεκτή.
0: Λίγο πιο πυκνά, πέστε, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Πέστε μας για αυτό το πρόγραμμα.
1: Συμμετέχουν σε αυτοσχέδιους αγώνες,
0: ναι,
1: και σε παράνομες δραστηριότητες, σε επιδείξεις και χάνουν τις ζωές τους διασήμαντον αφορμήν και αιτία.
0: Αυτό που δημιουργήσατε, τι ακριβώς θέλετε?
1: Αυτό το πρόγραμμα προσπαθώ να το προωθήσω μέσω ενός ιστολογίου που έχω δημιουργήσει, ένα ιστολόγιο δικού σκοπού, το lwrc.blogspot, για να εφαρμοστεί και στα σχολεία που προτείνω, σχολεία μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπου μετά τα μαθήματα γενικής παιδείας θα γίνονται μαθήματα μηχανοκίνητης οδήγησης, υψηλού αθλητισμού, αλλά και να γίνουν κάποια σεμινάρια και κάποιες ενημερώσεις σε υψηλό επίπεδο, ώστε να αρχίσει σταδιακά αυτό το φαινόμενο να μειώνεται αισθητά.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής. Μόλις κλείσω, θα πάρετε το τηλεφωνικό κέντρο έξω την κυρία Κατερία, το 909090, να σας δώσει ένα email, να στείλετε μια περιληπτική τοποθέτηση του.
1: Υπάρχει ήδη, υπάρχει.
0: Παρακαλώ, αν μπορείτε να μου τη στείλετε, σας παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μου τη στείλετε με email.
1: Το τηλέφωνό σας. Υπάρχει εδώ και 20 χρόνια η εργασία.
0: Μισό λεπτό λίγο. Πάρτε το 909090 μόλις κλείσουμε. Θα το σηκώσει η κυρία Μιχαηλίδου και πέστε πού να, να σας πει πού να στείλετε σε ένα περιληπτικό,
1: ναι,
0: να το πάρω.
1: Να πω...
0: γιατί θα ξαναβγείτε για περισσότερο χρονικό διάστημα μετά από
1: αυτό. Ναι, δεν μπορώ να ολοκληρώσω και
0: δεν έχω χρόνο.
1: Ναι, το κατάλαβα. Να πω αυτό μόνο, ότι εκτός από τις απώλειες που έχουμε, και έχουμε και πρόβλημα με το δημογραφικό, έχουμε και πρόβλημα ως κράτος, ως έθνος, γιατί στο μηχανοκίνητο αθλητισμό έχουμε μηδενικές διακρίσεις.
0: Σωστό.
1: Και αυτό δείχνει την παρακμή μας ως κοινωνία και ως έθνος και την έλλειψη παιδείας, και τα μεγάλα έθνη, τα μεγάλα κράτη επιτυγχάνουν τις διεκδικήσεις και τις αξιώσεις τους σε γεωπολιτικό επίπεδο, στη διπλωματία, στην εξωτερική πολιτική, στις διεκδικήσεις τους και με ειρηνικούς τρόπους, μέσω της ήπιας δύναμης και του αθλητισμού, και όχι με βίαιους τρόπους, με γενοκτονίες, με οικονομικές κυρώσεις και με άλλα βία και απαράδεκτα μέτρα.
0: Λοιπόν.
1: Και μπορούμε και εμείς μέσω του αθλητισμού να γίνουμε αρεστοί, να γίνουμε συμπαθείς στα άλλα έθνη και να προωθήσουμε τις διεκδικήσεις μας, όχι επιθετικές διεκδικήσεις, απλά τα δικαιώματά μας να προασπίσουμε.
0: Τα δικαιώματα δεν είναι επιθετικές, τα δικαιώματα είναι δικαιώματα.
1: Ναι, όχι απλά, γιατί κάποιοι τα θεωρούν ότι είναι εθνικιστικές ή φασιστικές.
0: Ας τα θεωρούν. Αυτοί είναι ανώμαλοι. Εθνικά ανώμαλοι είναι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, πολλά είναι.
0: Λοιπόν,
1: και θα τα πούμε εκτενώς ένα άλλο δεκάλεπτο.
0: Λοιπόν, όχι, δεν θα είναι δεκάλεπτο την άλλη φορά, θα είναι αρκετή ώρα. Συνεννοηθείτε με την κυρία Μιχαηλίδου,
1: ναι,
0: που σας είπα.
1: Ήθελα να πω λοιπόν ότι κλείνοντας, ότι αναζητώ έναν συνεργάτη, γιατί τα προβλήματα υγείας μου είναι πάρα πολύ.
0: Άντρα ή γυναίκα?
1: Βασικά γυναίκα, για να παρουσιάζει ένα νιουζ στο YouTube και στο TikTok για την προώθηση αυτού του project υψηλού αθλητισμού. Και τη μερική εφαρμογή του, αφού δεν κάνει κάτι η πολιτεία, ας κάνουμε επιτέλους
0: λοιπόν,
1: εμείς μόνοι μας.
0: Θα σας βοηθήσω εγώ. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Νέα υπόθεση με διαβίωση τριών παιδιών σε άθλιες συνθήκες έρχεται στη δημοσιότητα αυτή τη φορά από τους Αγίους Αναστασίου.

0: κορυφαίων στελεχών και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξώνων για την Ελλάδα του 2030, συνεχίζονται σήμερα Σάββατο οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εργασίες καθαρισμού φρεατίων βρίσκονται σε εξέλιξη μέχρι τις 2 το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στη γέφυρα της Σταυρούπολης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα αποκλείεται να αλλάξει μία μόνο εκ των δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Σειρά εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού διοργανώνονται από σήμερα Σάββατο μέχρι και τις 19 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, θερμό κλίμα χωρίς μεγάλες εμπορικές συμφωνίες και επαναδιατύπωση των κόκκινων γραμμών στα φλέγοντα ζητήματα αφήνει πίσω το διήμερο της παραμονής του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Αδιέξοδο στα στενά του Ορμούζου που κατελήφθη πλοίο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και ένα άλλο βυθίστηκε μετά από επίθεση. Την ώρα που το Ισραήλ παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη και σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει επισημάνει στην Ουάσιγκτον την ανάγκη για επιστροφή στα όπλα. Τέλος, νεφώσεις με βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες μετά το μεσημέρι αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
13: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
12: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
14: Nexus Facility, παρακαλώ.
12: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
15: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
16: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ekaria.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το

Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι να καλημερίσουμε ιδιαίτερη χαρά τον γνωστό δημοσιογράφο και συγγραφέα τον κύριο Μαρδά, τον κύριο Κώστα Μαρδά. Καλημέρα κύριε Μαρδά μου.
1: Καλημέρα σας κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Τι μου κάνετε?
1: Ωραία.
0: Η Αθήνα καλά είναι?
1: Η γέννη πάντα, έχουμε λίγη συννεφιά.
0: Ναι.
1: Αλλά είμαστε αισιόδοξοι, ακόμα και όταν υπάρχει μια προοπτική μαυρίλας.
0: Λοιπόν, κύριε Μαρδά, θέλω να μου πείτε τι συμβαίνει με το Ιράν, τι συμβαίνει με τους Αμερικάνους, ή ποιο ήταν το αποτέλεσμα της επίσκεψης των Αμερικάνων στην Κίνα. Όμορφα και ωραία η παρουσίαση, ήταν τα κορίτσια και τα αγόρια που χειροκροτούσαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ και διάφορα θέματα τα οποία από τη μία μας πείθουν ότι είναι λίγο εξωγήινα και από την άλλη βλέπουμε πράγματα και θέματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα την οποία μας την αποκρύπτουν. Τι γίνεται με το Ιράν τελικά?
1: Καταρχάς να πούμε για την Κίνα, για την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Yeah. Έφτασε στο σημείο ο παντοδύναμος Τραμπ να ζητάει από το κομμουνιστικό Πεκίνο να μεσολαβήσει ώστε να βάλει νερό στο κρασί του το ιτημένο στρατιωτικά Ιράν. Η μεγαλομανία, ο ναρκισισμός, η σπασμωδική αντίληψη για την εξωτερική και αμυντική πολιτική που έχει ο Τραμπ έχουν οδηγήσει σε αυτή την αντιφατική τραγελαφική κατάσταση. Να γιατί από την πρώτη μέρα όταν είδα ότι το Ιράν απάντησε στον βομβαρδισμό των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ χτυπώντας 15 αμερικανικές βάσεις στον κόλπο, χαρακτήρισα τον Τραμπ ότι θα είναι ένας ιτημένος νικητής, ένας χαμένος νικητής.
0: Μην μου λέτε, οι δηλώσεις οι οποίες κάνει κάθε τόσο ο κύριος πρόεδρος των ΗΠΑ, τι ρόλο παίζουν, μπορείτε να πείτε? Δηλαδή δεν αντιλαμβάνομαι τις δηλώσεις του.
1: Έχει καταρχάς πληθωρισμό δηλώσεων. Ποτέ στην ιστορία των ΗΠΑ δεν είχαμε τέτοια φλιαρία. Και μερικές δηλώσεις είναι και αντιφατικές. Άλλες το πρωί, άλλες το μεσημέρι, άλλες το βράδυ. Αυτά όσον αφορά το Πεκίνο. Η οικονομική συνεργασία φαίνεται ότι θα προωθηθεί. Λέγεται ότι υπήρξε μια συμφωνία ώστε να αγοράσει αεροπλάνα Boeing το Πεκίνο από την Αμερική. Και σε αντάλλαγμα ο Τραμπ είπε ότι δεν τάσεται υπέρ της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν, του νησιού που έχει αποσχιστεί εδώ και χρόνια από την Κίνα, και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να αναγνωρίζουν μία μόνο Κίνα. Αυτό που ήταν ξεκάθαρο εκ μέρους του Σι Τζιν-πινγκ, του Προέδρου της Κίνας, ήταν το θέμα της Ταϊβάν. Είπε ότι μην περιμένετε παρά σύγκρουση εάν συνεχίσετε να ενισχύετε την Ταϊβάν. Το Κογκρέσο έχει εγκρίνει περίπου 11 δισεκατομμύρια εξοπλισμό για να πάει στην Ταϊβάν.
0: Ωραία.
1: Ο πρόεδρος μπορεί να μην το υπογράψει και το καθυστερεί. Η Κίνα θεωρεί ότι έχει δικαίωμα να ενσωματώσει στην δική της επικράτεια την Ταϊβάν.
0: Ναι.
1: Και εκεί είναι τα πράγματα. Όσον αφορά το Ιράν, η τελευταία εξέλιξη είναι η εξής. Άφησε η Αμερική, άφησε ο Τραμπ να περάσουν 3 κινέζικα πλοία που ήταν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο. Και από την άλλη πλευρά οι Ιρανοί λένε ότι εμείς αφήσαμε 30 να περάσουν εφόσον συνεργάστηκαν με τις Ιρανικές αρχές για την διέλευσή τους.
0: Ωραία. Και πού θα πάει αυτή η ιστορία όταν η ιστορία με το πετρέλαιο παραμένει σε υψηλές τιμές αφενός και αφετέρου?
1: Δεν σας ακούω καθαρά, δεν σας ακούω.
0: Πού θα πάει αυτή η ιστορία, ειδικά με το πετρέλαιο το οποίο το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη, όταν υπάρχουν αυτά τα παιχνίδια του κυρίου Τραμπ, που ειλικρινά, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανένα πρόεδρο των ΗΠΑ, είναι όταν τον ακούω να μιλάει δεν καταλαβαίνω τι λέει.
1: Λοιπόν, μέχρι τώρα ποιοι είναι ωφελημένοι από το θέμα του πετρελαίου? Είναι η Ρωσία και η Αμερική. Η Ρωσία, γιατί ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος ανέρεσε τις κυρώσεις απαγόρευσης αγοράς πετρελαίου από τους Ευρωπαίους προς τη Ρωσία. Και έτσι κάθε μέρα μπαίνουν 130 εκατομμύρια δολάρια από αγορές ρωσικού πετρελαίου που κάνουν οι Ευρωπαίοι. Ενώ ουσιαστικά είναι, υποτίθεται, σε εμπάργκο και σε εμπόλεμη κατάσταση μέσω της Ουκρανίας. Και από την άλλη πλευρά, ωφελημένες είναι οι πετρελαϊκές εταιρείες της Αμερικής, διότι πολλές χώρες, ακόμα και του κόλπου, αλλά κυρίως ευρωπαϊκές, έχουν απευθυνθεί στην Αμερική για να αγοράσουν πετρέλαιο, παρότι είναι πιο ακριβό. Όσον αφορά τον Αμερικάνο καταναλωτή, από 3,5 που ήταν το γαλόνι έχει πάει 4,5 έως 5 δολάρια. Και έτσι οι Αμερικάνοι αρχίσουν και πληρώνουν. Βέβαια, ρώτησα ένα συγγενή μου που είναι στην Αμερική και είναι ο παδός του Τραμπ. Του λέω, δεν σε ενοχλεί που αυξήθηκε κατά ένα δολάριο το γαλόνι βενζίνη? Λέει, βεβαίως, λέει, με ενοχλεί, αλλά αυτό θα περάσει και εν πάση περιπτώσει μια τέτοια ανάλογη αύξηση είχαμε και επί Biden. Δηλαδή υπάρχει και ένας τέτοιος κόσμος ακόμη στην Αμερική.
0: Και πού οδηγούμεθα σχετικά με την εσωτερική οικονομική κατάσταση, όταν βλέπουμε ότι η βενζίνη πήγε στα ύψη, βλέπουμε ότι και μία δεκάρα και μία γραμμούλα του ευρώ να ανέβει κάτι είναι εις βάρος της ελληνικής τσέπης. Ακούμε τοποθετήσεις οικονομικής φύσεως, οι οποίες εγώ δεν τις αντιλαμβάνομαι με τα οικονομικά που ξέρω. Γιατί να λένε την αλήθεια, βλέπουμε τα κόμματα στη Βουλή να τρώγονται μεταξύ τους, με ακραίες εκφράσεις, προσβλητικές εκφράσεις, οι οποίες αγγίζουν και το ποινικό δίκαιο. Απ' την άλλη πλευρά, βγαίνουν φήμες ότι θα είναι περίπου 9 οι υποψήφοι οι οποίοι θα κατέβουν τα υποψήφια κόμματα και θα εκλεγούν σε εκλογές. Είναι θέματα για μια χώρα που έχει τα προβλήματά μας, κύριε Μαρδά, 400 δισεκατομμύρια χρωστάμε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, όσον αφορά ποιες είναι οι προοπτικές, εγώ θα μείνω στο θέμα το εξωτερικό, το γεωοικονομικό τώρα. Πολλές χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες κατευθύνονται στο να σχεδιάσουν αγωγούς ώστε να παρακάμπτουν τα στενά του ορμούς. Όπως ξέρετε, ήδη η Σαουδική Αραβία έχει ενεργοποιήσει ένα αγωγό ο οποίος ξεκινάει από τον Περσικό κόλπο και φτάνει στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι αγωγοί. Υπάρχουν αγωγοί που σχολάζουν και θα ενεργοποιηθούν. Υπάρχει ένας αγωγός από το Ιράκ στο Κιρκούκ που φτάνει στο Τσεϊχάν της Τουρκίας. Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση των χωρών του κόλπου και της ευρύτερης περιοχής. Και η άλλη αντίδραση είναι να προωθηθούν τα προγράμματα γεωτρήσεων. Παράδειγμα να πούμε ότι η Ελλάδα θα ξεκινήσει το 2027 γεωτρήσεις στο Ιόνιο και προγραμματίζεται μετά από 1-1,5 χρόνο γεώτρηση νοτίως της Κρήτης από την Σεβρόν.
0: Βλέπουμε εδώ πέρα ότι σύμφωνα με ιστορικές αναφορές οι οποίες δεν αμφισβητούνται, η Ελλάδα και στο στερεό έδαφος της και στο θαλάσσιο έχει ασύλληπτα περιουσιακά στοιχεία. Εάν ο φόβος είναι μια έκφραση η οποία την κρύβουμε και δεν την ανακοινώνουμε επισήμως, να μας το πούνε για να το ξέρουμε. Δεν μπορεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να έχει αυτά τα τρομακτικά, αυτά τα εσχρά, αυτά τα προσβλητικά μπατυρλίκια σαν χώρα, να μιλάνε ότι ο λαός περνάει καλά γιατί φεύγει ένα Σαββατοκύριακο και πάει με το χειρότερο αυτοκινητικό στόλο των πολιτισμένων χωρών και ειδικά στα Βαλκάνια το χειρότερο στόλο αυτοκινήτων έχουμε, και να μην μιλάει κανείς για αυτά τα πράγματα και να έχουμε συνέχεια πολιτικές δηλώσεις οι οποίες κοροϊδεύουν αφενός τον κόσμο και αφετέρου δεν τους ενδιαφέρει ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο γιατί οι ίδιοι καλοπερνάνε και οικονομάνε.
1: Η ανισότητα και στην Ελλάδα και γενικά στον κόσμο είναι τεράστια. Και αυτό πρέπει να είναι το μέλημα όλων των κυβερνήσεων, να περιορίσουν αυτό το άνοιγμα, αλλιώς οδηγούμεθα σε ακραίες μορφές πολιτικής δράσης, ειδικώς δε οδηγείται ο κόσμος στην ακροδεξιά και στα εθνικιστικά κόμματα. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει είναι η πολύ πρόσφατη αναγγελία της Τουρκίας μέσω της εφημερίδας Μιλιέτ ότι προτίθεται να δημιουργηθεί, να θεσπιστεί νόμος για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Δεν μου λέτε, αυτό το γαλάζια πατρίδα μήπως μας κοροϊδεύουν αυτοί με το κόκκινο χρώμα?
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν, μας απειλούν ευθέως. Και θα έπρεπε να τα περιμένουμε αυτά. Εγώ πάντα είχα μια επιφύλαξη.
0: Το γνωρίζω.
1: Πάντα είχα μια επιφύλαξη αν κάνουμε καλά που προωθούμε την πολιτική των γεωτρήσεων. Διότι έτσι προκαλείται ο εχθρός σε μια εποχή που είναι δύσκολη. Εμείς πρέπει να αποφύγουμε μια σύγκρουση στο Αιγαίο, γιατί από το βορρά έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, από τον νότο έχουμε τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Και πιστεύω ότι, για να είμαστε ρεαλιστές και θα το πω, αμφιβάλλω αν θα μας αφήσουν οι Αμερικάνοι να υποστηρίξουν τα εθνικά δίκαια αν γίνει μια σύγκρουση.
0: Δεν μου λέτε, στην οικονομία υπάρχει εθνική ταυτότητα ή υπάρχει η ταυτότητα του συμφέροντος?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε σε μια ελεύθερη ανταγωνιστική.
0: Πολύ ωραία.
1: Καπιταλιστική οικονομία. Το κέρδος παίζει και κοινωνικό ρόλο και εθνικό ρόλο, αλλά κανένας επιχειρηματίας δεν είναι άγιος και ούτε θα λειτουργήσει σαν ένα φιλανθρωπικό.
0: Εγώ δεν είπα θα λειτουργήσει σαν φιλανθρωπικό, αλλά πρέπει να βρούμε τρόπο να αξιοποιήσουμε τον πλούτο μας, διότι η Ελλάδα είναι μια φτωχευμένη χώρα, δεν πρόκειται να ανακάμψει ποτέ. Θα παραμύθια σκαλιμάς που λένε αυτοί, ας έρθουν να τα πούν στην εκπομπή μου, λόγω της ειδικότητάς μου στην οικονομία. Αλλά δεν μπορώ να κοροϊδεύω συνέχεια για τον κόσμο, βλέποντας την κυρία Τέρνα, την εταιρεία, να παίρνει όλες τις δουλειές όταν ο συγγενής είναι υπουργός εξωτερικών. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται.
1: Όποιος έχει στοιχεία, ας θα πάει στον εισαγγελέα για να αποδείξει σε μια δίκη ότι αυτές οι αναθέσεις είναι καταχρηστικές.
0: Χρειάζεται στοιχεία δηλαδή για να πούμε ότι δεν αξιοποιούμε τον πλούτο τον οποίο έχουμε.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Για τον πλούτο μιλάω.
1: Για μια μονομερή ανάθεση σε μια τέτοια εταιρεία.
0: Μιλάω για μονομερείς αναθέσεις ατέλειτες, οι οποίες συνέχεια αναφέρονται στα μέσα μας και στην ενημέρωση.
1: Λοιπόν, όσοι λοιπόν έχουν στοιχεία, εκτός από τις πολιτικές καταγγελίες σε επίπεδο κομμάτων, ας ενεργοποιήσουν και τη δικαιοσύνη για να ξεκαθαρίσει αν υπάρχει ιδιοτέλεια.
0: Ας πάμε λοιπόν ότι φοβόμαστε τους Τούρκους ή όχι.
1: Κοιτάξτε, μια χώρα 90 εκατομμυρίων, με 1,5 εκατομμύριο στρατό, με 270 F-16, τα οποία μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα, με 150 πολεμικά πλοία και με μια δυνατότητα να παράγει, όπως είπε ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δένδιας, 1 εκατομμύριο ντρόουν στο χρόνο, ενώ εμείς παράγουμε 4.000, νομίζω πρέπει να υπολογίσουμε αυτή τη δύναμη και να μην κάνουμε το μάγκα όταν δεν μας παίρνει.
0: Ωραία.
1: Αλλά να είμαστε δυναμικοί εκεί και όποτε μας παίρνει.
0: Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί διπλωματικά και οικονομικά αυτή η ιστορία όταν δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι να έλξουν μια πολιτική η οποία θα ικανοποιήσει τους Τούρκους και θα πούνε μας συμφέρει και εμείς δεν τα έχουμε. Δηλαδή οι Τούρκοι δεν έχουν από τίποτε ανάγκη την Ελλάδα. Εμείς φοβόμαστε μόνο τους Τούρκους.
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει αποδείξει ότι μας υπολογίζει. Τώρα, αν μας φοβάται ως κράτος, έχω επιφύλαξη.
0: Όταν λέτε μας υπολογίζει, τι εννοείτε?
1: Υπολογίζει ότι είμαστε ένα δυναμικό κράτος, παρά τα λάθη και τις ανοησίες που κάνουμε, ότι έχουμε μια ισχυρή ειδικό πολεμική αεροπορία, ότι έχουμε κατά διαστήματα και το έχουμε αποδείξει ιστορικά μια αποκοτιά και παράλληλα υπάρχουν και νησίδες ανοησίας και βλακείας που δέρνει ορισμένες επιλογές στην εξωτερική πολιτική.
0: Επομένως εσείς με την τεράστια εμπειρία την οποία έχετε δεν συμφωνείτε να γίνουν προσπάθειες εξόρυξη του τεράστιου πλούτου το Αιγαίο Πέλαγος και η Κρήτη?
1: Μα κοιτάξτε, στο Αιγαίο Πέλαγος έχουμε συμφωνήσει ήδη από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή με τη συμφωνία της Βέρνης από το 1976, δηλαδή τον Νοέμβριο, ότι εφόσον συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ή ο διάλογος για την υφαλοκρηπίδα για να οριοθετήσουμε τον πάτο της θάλασσας, να το πω απλά και λαϊκά,
0: ναι,
1: όσο διαρκεί λοιπόν αυτός ο διάλογος, ούτε εμείς ούτε οι Τούρκοι θα κάνουμε έρευνες και γεωτρήσεις.
0: Πέρασαν 50 χρόνια όμως από τότε.
1: Αυτό είναι εις βάρος μας. Διατηρεί βέβαια την ειρήνη, αλλά είναι εις βάρος μας. Γιατί? Διότι με βάση το Σύμβαση για το Διεθνές Δίκαιο, εμείς κατά πολύ μεγάλο ποσοστό έχουμε δικαίωμα στην υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, ας πούμε, στο 75% με 80%.
0: Συμφωνούμε. Οι Τούρκοι το δέχονται αυτό.
1: Αυτή η συμφωνία είναι ετεροβαρής. Όμως αυτή η συμφωνία απέτρεψε τον πόλεμο και όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου πήγε να κάνει το μάγκα πράγματι τις 3 μέρες του Μάρτη το 1987, δεν βήθησε το πλοίο, το Πυριρέις και το συστήμα που βγήκε να κάνει έρευνες. Και έκανε και αυτός πίσω και πήγε στον Ταβός της Ελβετίας και συζητούσε με τον Οζάρ ποιες είναι οι διεκδικήσεις της Τουρκίας.
0: Ο κύριος Παπανδρέου...
1: Το λέω αυτό για να υποστηρίξω αυτό που είπα προηγουμένως, ότι πρέπει να ξέρουμε τις δυνατότητές μας και τον πόη μας και πρέπει να αξιοποιούμε τις συμμαχίες και να ξέρουμε το χρόνο, ο χρονισμός, η συγκυρία πότε είναι ευνοϊκή. Κατά την άποψή μου, τώρα δεν είναι ευνοϊκό το πεδίο για να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια και να κλείσουμε το Αιγαίο.
0: Ο κύριος Παπανδρέου, κύριε Μαρδάμου, ήταν ένας πολιτικός άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα τις κουκουβάγες, γιατί και εμείς έχουμε εμπειρίες από τη ζωή. Και δεν θέλω να πω σαν ορισμένους πολιτικούς θέλουμε 10 για πρωινό, δεν χρειάζεται, διότι ο καθένας αξιολογείται από αυτά που κάνει.
1: Ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος και ο μέσος επιχειρηματίας είναι 10 σκάλες ανώτερος από το μέσο πολιτικό.
0: Έτσι, μπράβο, μπράβο σας. Αυτό ήταν λοιπόν, μια ισχυρή δήλωση από έναν έμπειρο.
1: Ας το δούμε αυτό στην περίοδο της χροκοπίας. Δηλαδή, βάδιζε το καράβι στα βράχια και οι πολιτικοί δίναν δεξιώσεις. Έριξαν το καράβι στα βράχια και θέλω να πω το εξής. Και να το δούμε αυτό. Την Ελλάδα την χρεοκόπησαν οι δημοκράτες και όχι οι χουντικοί. Είναι ντροπή μας για το δημοκρατικό πολιτικό σύστημα. Και το σύνταγμά μας, για το οποίο τόσα λέμε, δεν μας προφύλαξε από τη χρεοκοπία. Γιατί δεν μπήκε ένα άρθρο από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που να λέει Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος υπογράφει δανειακή σύμβαση και δεν συνοδεύεται από ανάλυση για τις δυνατότητες του κράτους να το ξεπληρώσει, επέχει ποινική και αστική ευθύνη.
0: Ναι, αλλά εδώ πέρα ερχόμαστε και λέμε το νόμο περί ευθύνης υπουργών, ο οποίος είναι μια διεθνώς καραγκιοζίστικη, θα την πω, ιστορία. Γελάει όλος ο κόσμος αυτό το πράγμα. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε συνεχώς παιχνίδια με αυτή την ιστορία, που τη μία θα εφαρμοστεί, την άλλη δεν θα εφαρμοστεί, και χίλια δύο πράγματα τα οποία έχουν εκθέσει τη Βουλή. Παρακολουθούμε συζητήσεις στη Βουλή και βλέπουμε τσακώνται μεταξύ του τα μικρά παιδιά, και για την πατρίδα μας δεν μιλάει κανένας.
1: Κοιτάξτε, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και το άρθρο 86 του Συντάγματος πρόκειται να αναθεωρηθεί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Και έτσι θα δοθεί η δυνατότητα στη δικαιοσύνη να ασκεί τη δίωξη εναντίον των διατελεσσάντων υπουργών.
0: Πιστεύετε να γίνει αυτό?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει. Ναι.
0: Μήπως θα πρέπει να γίνει και ανεξάρτητη δικαιοσύνη, όπως είναι ακόμα και στην Αλβανία, και μετά να το κάνουν αυτό, ώστε να μην επηρεάζεται
1: αυτό
0: ο διορισμός?
1: Δυστυχώς δεν θα γίνει όσον αφορά την ηγεσία της δικαιοσύνης.
0: Άμα δεν γίνει, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ο νόμος.
1: Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι, λέει, η ηγεσία της δικαιοσύνης να μην ορίζεται, να μην επιλέγεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ουσιαστικά δηλαδή από τον Πρωθυπουργό, αλλά από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή, από μια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, με βάση κατάλογο που θα στέλνουν οι δικαστές, οι οποίοι θα έχουν εκλέξει μια λίστα δικαστών.
0: Γιατί δεν γίνεται συνταγματικό δικαστήριο?
1: Αλλά ουσιαστικά πάλι δηλαδή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή, την πλειοψηφία την έχει το κυβερνό κόμμα.
0: Έτσι, μπράβο σας. Έτσι,
1: λοιπόν,
0: μπράβο.
1: Προτιμώ να πάμε σε κράτος δικαστών παρά όπως είναι σήμερα, που ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός ορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεκτικού Συνεδρίου.
0: Η Αλβανία γιατί έχει συνταγματικό δικαστήριο?
1: Γιατί αυτοί υποτίθεται πολιτικά υπανάπτυκτοι έχουν προχωρήσει πιο μπροστά. Εμείς δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο, γιατί δεν θα ήθελαν οι πολιτικοί αρχηγοί, όταν είναι πρωθυπουργοί, να δουν ένα νόμο να καταργείται.
0: Ναι, αλλά οι νόμοι που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι τέτοιας μορφής, γιατί η εμπειρία σας είναι τεράστια και το λένε τα τέλειωτα μηνύματα τα οποία έρχονται. Οι νόμοι που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι φτιαγμένοι κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να αντιμετωπίζουν με διαφορετική μορφή τον πολιτικό που είναι άνθρωπος από τον κάτοικο της χώρας που είναι και αυτός άνθρωπος. Δηλαδή εδώ γίνονται όργια, τα βλέπουμε κάθε μέρα, όργια στην κυριολεξία. Οικονομικά όργια, διοικητικά όργια, ρουσφέτια, και τι δεν γίνεται? Γιατί να μην υπάρχει ένα συνταγματικό δικαστήριο το οποίο να αυτοεκλέγεται όπως γίνεται παντού?
1: Ναι, βέβαια σου λέει εδώ το ρόλο αυτό της ακύρωσης των διοικητικών πράξεων την έχει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ακόμα και ένα κατώτερο δικαστήριο μπορεί να χαρακτηρίσει αντισταγματική μια διάταξη.
0: Ωραία, θα σας κάνω μια ερώτηση.
1: Είναι αλήθεια ότι οι πολιτικοί θέλουν να περιορίσουν τη δυνατότητα να ακυρώνονται οι νομοθετικές τους επιλογές. Εδώ βλέπουμε στην Αμερική το FBI να κάνει έρευνα στο σπίτι του Προέδρου, και του Προέδρου Biden και του Προέδρου
0: Trump.
1: Μπράβο,
0: έτσι, μπράβο.
1: Και πήγαν μέχρι και στον γκαράζ του Biden και ψάχνανε αν έχει έγγραφα. Πήγανε στα γραφεία και στο σπίτι του Τραμπ και ψάχνανε αν έχει έγγραφα παρανόμως και τα έχει πάρει από το λευκό οίκο στο σπίτι του.
0: Ποια είναι η λογική, η παγκόσμια λογική, σε μια χώρα με 9,5-10 εκατομμύρια κατοίκους να έχει 300 βουλευτές και 75 υπουργούς και υφυπουργούς, και να μην δίνει κανείς αναφορά και να διορίζουν όποιον κουστάρουν υπουργό ανεξάρτητα αν έχει εκλεχθεί? Και μεγάλες χώρες όπως είναι η Ελβετία, η Τουρκία, αριστερά, δεξιά, και μικρές χώρες να έχουν 15, 20, 30, 25, 22 κτλ. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα έχουν σχέση με τη δημοκρατία, κύριε Μαρδά? Είναι ερώτημα που έναν γνωστό σας
1: εμείς έχουμε αφήνουμε. Στο Υπουργικό Συμβούλιο μαζί με τους υφυπουργούς και τους αντιπροέδρους, νομίζω καμιά 65 νοματέους και μεγαλοκοπέλες.
0: Λοιπόν, πώς το βλέπετε αυτό το θέμα?
1: Λοιπόν, πρέπει να αλλάξει ο νόμος, να είναι 20-22 υπουργεία, να μην επιτρέπονται υπουργοί αναπληρωτές. Και κατά την άποψή μου πρέπει να μπαίνουν μόνιμοι υφυπουργοί για να είναι η θεσμική μνήμη του στενού κράτους.
0: Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών?
1: Και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών να δώσει στη δικαιοσύνη τη δυνατότητα να ασκεί τη δίωξη και όχι να την εκκινεί τη διαδικασία η Βουλή.
0: Γιατί σε πανίσχυρες δημοκρατικές χώρες, οικονομικά πανίσχυρες και τα λοιπά, δεν υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και υπάρχει σε ένα κρατήδιο το οποίο έχει ακόμα τις συνήθειες της τουρκοκρατίας με τους μεγάλους που είχαν τα πρόβατα και τα λοιπά την εποχή εκείνη, με παρόμοιο τρόπο αλλά με μοντέρα μορφή δεν κυβερνάται η Ελλάδα όπως και τότε?
1: Γιατί και εμείς ως πολίτες όταν ψηφίζουμε είμαστε ανεκτικοί.
0: Δεν ψηφίζουμε, δεν πάμε να ψηφίσουμε.
1: Να τιμωρούμε τους αρχηγούς μας που παρεκκλίνουν.
0: Δεν πάμε και να ψηφίσουμε, κύριε Μαρδά.
1: Ορίστε.
0: Το 50% ψηφίζει.
1: Το 50% το ξέρω. Ουσιαστικά ας τα βλέπουν αυτοί οι οποίοι δεν ψηφίσουν, διότι έτσι δημιουργούν.
0: Ωραία.
1: ένα κλίμα να ψηφίζονται αυτοί που δεν αξίζουν να ψηφιστούν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για πάρα πολλά μηνύματα, ειδικά από Αθήνα και από γνωστούς σας. Θα τα πούμε, θα σας πω τα ονόματα τηλεφωνικά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το θέμα του νόμου της Γαλάζιας Πατρίδας είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα που θα το βρούμε μπροστά μας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι προοπτικά να πάμε σε κρίση και θέλω να δω ποιοι θα είναι δίπλα μας.
0: Τώρα θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνουμε μια εκπομπή μόνο για το νόμο περί γαλάζιας παιδιάς.
1: Βεβαίως.
0: Έγινε. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Καλημέρα.
0: Πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμεθα.
2: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
4: Και εσύ τι είπες?
3: Ή Happy Days ή τίποτα!
5: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
3: Για αυτά το καλοκαίρι Happy Days!
6: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
10: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
16: Λευτεράκι, τα είδες?
17: Τι να δω ρε Ζωζό.
16: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου. Πού πήγαιναν κομβόι?
17: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
16: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
17: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
16: Τι κληρώσεις?
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
19: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
20: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
22: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
23: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
24: Μετρόπολης!
25: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
26: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίε και κύριοι, να καλημερίσουμε με δεύτερη χαρά τον πασίγνωστο οφθαλμίατρο και πασίγνωστο χειρουργό κερατοειδούς, τον κύριο Μίλτο Μπαλίδη. Καλημέρα, γιατρέ μου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, τι κάνετε, κύριε Παζεφρίου?
0: Μια χαρά, μια χαρά. Φανταστικά κάνω, φανταστικά. Η μονοφθαλμία είναι το μέλλον της γοητείας.
1: Όλα συνηθίζονται στη ζωή αυτή, όλα συνηθίζονται.
0: Σωστά. Θα ήθελα, γιατρέ, πριν μιλήσουμε για γενικά θέματα, να πούμε ορισμένα πράγματα για την ειδικότητά σας, για την οποία λέγονται πολλά, λέγονται βέβαια και πολλά για το όνομά σας και σχετικά με αυτά τα οποία κάνετε με τον κερατοειδή κτλ. Και θέλω να πείτε, υπάρχει έλλειψη οφθαλμιάτρων και έλλειψη τεχνικής όπου υπάρχει οφθαλμιατρικό ίδρυμα για να πάει να θεραπευτεί κάποιος?
1: Έλλειψη οφθαλμιάτρων σίγουρα όχι, παρόλο που στην περίοδο της κρίσης είχαμε μια μεγάλη απώλεια από νεαρούς που τελειώσαν ειδικότητα και φύγαν στο εξωτερικό, και εξακολουθούμε ακόμη και τώρα που μιλάμε να έχουμε, άσχετα με το τι λέγεται, μια μικρή απώλεια οφθαλμιάτρων που να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι και από πλευράς ποιότητας, και αυτό το τονίζω, αλλά και από πλευράς αριθμού είμαστε πολύ καλά.
0: Δηλαδή η ποιότητα η οποία υπάρχει στο...
1: Η ποιότητα, ξέρετε...
0: Όταν λέτε ποιότητα, τι εννοείτε?
1: Τι εννοώ ποιότητα? Εννοώ ότι το σέρβις, η υπηρεσία που μπορεί να πάρεις σε ένα άλλο κράτος, το οποίο με το νου μας το θεωρούμε πιο προηγμένο, πιο, ας πούμε, ίσως με καλύτερα μηχανήματα και όλα αυτά που ακούω. Η ποιότητα λοιπόν αυτή υπάρχει στην Ελλάδα και υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό στις, να το πω έτσι, στις δύο μεγάλες πόλεις, αλλά και σε αντιστοιχεία και στις άλλες μικρότερες.
0: Και σε μηχανολογικό εξοπλισμό.
1: Κοιτάξτε, το μηχανολογικό πάντα θα πρέπει να τον ανάγουμε σε ένα πολύ απλό θέμα, ότι δεν μπορεί μια χώρα 10 εκατομμυρίων να έχει συγκεκριμένα μηχανήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από 500 ασθενείς το χρόνο, 300 ασθενείς το χρόνο. Οπότε έτσι δημιουργούνται κάποια κέντρα τα οποία είναι κέντρα αναφοράς, τα οποία έχουν και κάποια πιο εξειδικευμένα μηχανήματα, ακριβώς για να μπορούν να δίνουν περισσότερες λύσεις. Αλλά το πρόβλημα ξεκινάει από την πρωτοβάθμια, έτσι, από την αρχή, από το γυαλί, από το μέτρηση της πίεσης. Εκεί πρέπει να είσαι δυνατός. Και εκεί πρέπει ο οφθαλμίατρος που θα σε δει να έχει πραγματική γνώση.
0: Αλλά όταν, όταν έβγαλα στο σύστημα θα σας φιλοξενήσω, γιατί είστε πασίγνωστος, ήρθανε μηνύματα αμέτρητα, γιατί η εκπομπή έχει μεγάλη ακροαματικότητα, σχετικά με την ταλαιπωρία που υφίστανται πάρα πολλοί που έχουν προβλήματα με τα μάτια όταν πηγαίνουν σε δημόσια κέντρα υγείας, νοσοκομεία, ας πούμε. Άρα το χρήμα έχει πάλι προτεραιότητα.
1: Να μην μπερδεύουμε την πολιτική με την ταλαιπωρία.
0: Ποτέ δεν μπερδεύει αυτή η εκπομπή την πολιτική με την ταλαιπωρία.
1: Μπράβο. Έτσι, το γεγονός ότι έχουμε νοσοκομείο στη Σαντορίνη, δηλαδή έχουμε 4 τείχους και ένα ακτινογραφικό μηχάνημα, δεν σημαίνει ότι θα πάει κάποιος εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Και θα κάνει χειρουργείο του ώμου. Ωραία. Δεν χειρουργούμε τα ντουβάρια.
0: Ναι, αλλά είχε γίνει και για πολιτικούς λόγους εκείνο, αν θυμάστε.
1: Ναι, αντίστοιχα ήταν και κάποια κέντρα. Δηλαδή ο κόσμος θεωρεί ότι θα πρέπει σε κάθε γωνία της Ελλάδος, εγώ θα το πω αλλιώς, πηγαίνετε στη Γερμανία, που θεωρείται έτσι πιο ανεπτυγμένη.
0: Ναι.
1: Το ποσοστό οφθαλμιάτρων ανασθενή, είτε ιδιωτών είτε όχι, εγώ δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, γιατί όλοι κάνουμε την ίδια δουλειά. Είτε πληρωνόμαστε από το κράτος, είτε πληρωνόμαστε εμέσως από το κράτος. Γιατί, να σας πω έτσι, όλοι πληρωνόμαστε από τους πολίτες.
0: Ρωστά.
1: Είτε υπό μορφή φόρου, είτε απευθείας.
0: Ρωστά.
1: Για μένα το απευθείας είναι το πιο ωραίο και το πιο ευθύ. Στη μορφή του φόρου υπάρχουν πολλοί μεσάζοντες στην πορεία.
0: Σωστόν.
1: Εντάξει, λοιπόν. Άρα λοιπόν, δεν έχει σημασία, ούτε θα πρέπει να κοιτάμε, α, δεν έχω οφθαλμίατρο στο χωριό Κουτσούφλιανη, κανένα πρόβλημα με την Κουτσούφλιανη, γιατί είναι και πανέμορφο χωριό, πάνω στην Νάουσα, δεν θα έχεις. Γιατί για 100 κατοίκους δεν χρειάζεται οφθαλμίατρος. Ωραία. Και αν πάω στη Γερμανία θα δείτε ότι δεν υπάρχουν οπτικοί και οπτομέτρες κάνουν αυτή την πρώτη τη βασική δουλειά. Το ίδιο και στην Αγγλία, το ίδιο και στη Γαλλία. Στη Γαλλία, τώρα να στείλεις ένα βιογραφικό που τελειώνει ειδικότητα σε ένα οποιοδήποτε νοσοκομείο στην Ελλάδα, κατευθείαν τους παίρνουν στη Γαλλία. Φτάνει να ξέρουν γαλλικά. Οι ανάγκες τους είναι
0: τεράστιες.
1: Πάρα πολύ μεγάλες. Γιατί δεν έχουν οφθαλμίατρους. Δεν έχουν. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ποτέ δεν συζητήσαμε, γιατί όλοι αυτοί οι γιατροί βγήκανε από ένα κράτος το οποίο τους πλήρωσε. Άμα σκεφτείτε ότι χρειάζεται για να γίνεις γιατρός 20-25.000 το χρόνο σε ένα καλό πανεπιστήμιο για να σπουδάζεις, στα 6 χρόνια λοιπόν το κράτος μας έκανε μια επένδυση 150.000 το λιγότερο σε κάθε γιατρό. Και αυτή η επένδυση φεύγει και δίνει τις γνώσεις στο εξωτερικό.
0: Σωστό, σε αυτό έχετε δει. Ναι, αλλά μισό λεπτό, για να φεύγουν στο εξωτερικό, πάει να πει ότι κάτι συμβαίνει σχετικά με το αν έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν την ειδικότητά τους ή τη δουλειά τους εδώ στην Ελλάδα, ή αν οι αμοιβές είναι τέτοιες οι οποίες προσβάλλουν το ιατρικό. Γιατί εγώ επειδή είμαι από ιατροοικογένεια, δεν ξέρω πολύ καλά αυτά τα πράγματα.
1: Εδώ λοιπόν λέτε κάτι πολύ απλό. Βγαίνουν οι δάσκαλοι και κάνουν απεργίες. Γιατί κάνουν απεργίες? Γιατί τελειώνουμε και θέλουμε περισσότερο και δεν θέλουμε, θέλουμε λιγότερη αναμονή μέχρι να βρούμε θέση. Δεν θέλουμε να έχουμε αυτές τις θέσεις στην αρχή που πάνε επικουρικοί, πώς το λένε, οι αναπληρωτές και όλα αυτά. Ναι, αλλά ουσιαστικά τι κάνουν? Τελειώνουν ένα πανεπιστήμιο και λένε πρέπει να πούμε στο δημόσιο. Υπάρχουν ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Υπάρχουν. Λοιπόν, ας πάτε σε ένα ιδιωτικό μέχρι να μπείτε στο δημόσιο. Άμα εμείς οι γιατροί τελειώναμε και λέγαμε θέλουμε να πούμε στο δημόσιο, ξέρετε, οι απεργίες μας δεν θα ήταν μια εβδομάδα. Θα ήταν πιθανώς 50 χρόνων η κάθε μία. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση οι γιατροί που παράγονται να απορροφηθούν στο γυμνάσιο. Ούτε καν στα πιο εξελιγμένα συστήματα υγείας.
0: Λοιπόν, ήρθανε μηνύματα από Ανατολική Μακεδονία, ήρθανε μηνύματα από Θεσσαλία, από Αθήνα, από Κρήτη, από Ρόδο. Ήρθανε μηνύματα τα οποία έχουν σχέση με. Ήρθαν 5 μηνύματα σχετικά με τον καταράχτη, τα οποία λένε, δηλώνουμε ότι πήγαμε σε απογευματινό ραντεβού στο νοσοκομείο, πληρώσαμε την εξέταση για τον καταράχτη και μας κλείσαν ραντεβού μετά ένα χρόνο. Πώς το βλέπετε αυτό, το χρονικό διάστημα δηλαδή για να αντιμετωπιστεί ο ασθενής?
1: Αν θέλετε την άποψή μου σε αυτό το θέμα, όπως το είχα πει και την άλλη φορά, πρέπει να χτιστεί το δημόσιο από την αρχή.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και να κάτσουν και να χρησιμοποιηθούν όλες οι δομές. Δηλαδή, έχεις χώρο που μπορεί να γίνει ο καταράχτης στη Ρόδο. Έχεις μια ιδιωτική μήνυ. Μπράβο. Η οποία μπορεί να σε χειρουργήσει την άλλη εβδομάδα. Μπράβο. Πόσο κοστίζει στη μήνυ ο καταράχτης? Χ ευρώ.
0: Ουστά.
1: Και σας πληροφορώ, στο κράτος στοιχίζει λιγότερο το να πάει να χειρουργηθεί κάποιος σε μία μήνυ από το να χειρουργηθεί μέσα στο νοσοκομείο. Έτσι. Αυτό εδώ είναι ξεκάθαρο και το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Άρα λοιπόν.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, για μένα το νοσοκομείο πρέπει να έχει το ρόλο ενός δύσκολου, σοβαρού ή βαρύτερου περιστατικού, το οποίο δεν θα μπορεί εύκολα να βρει τη λύση του στο ιδιωτικό.
0: Ωραία, αλλά το χρονικό διάστημα αναμονής μήπως οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού? Γι' αυτό σας ρώτησα, το πρώτο που σας ρώτησα είναι υπάρχουν οφθαλμίατροι ή λείπουνε? Γιατί οι φήμες λένε ότι έχουμε λιγότερο.
1: Μα να σας πω, δεν μπορείς, δεν είναι μόνο σε αυτά τα νοσοκομεία. Πρώτον, υπάρχει ένα χειρουργείο που σε πολλά νοσοκομεία το μοιράζονται με οριλά, με. Δεύτερον και πιο απλό, επειδή πήγανε και εξεταστήκανε, πληρώσανε την επίσκεψη ιδιωτικά, όχι το χειρουργείο ιδιωτικά.
0: Σωστόν.
1: Την επίσκεψη.
0: Σωστόν.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν, δεν σημαίνει ότι επειδή κόψαμε ένα κομμάτι του παραλογισμού που είχαμε, και το ξέρετε ποιο παραλογισμό, ο οποίος παραλογισμός υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, με τη συγκεκριμένη παράκαμψη της λίστας.
0: Σωστόν.
1: Επειδή λοιπόν θεωρήσανε ότι θα πάμε και θα κάνουμε μια επίσκεψη, άρα θα παρακάμψουμε τη λίστα, αυτό ήταν όλη η ιστορία, δεν σημαίνει ότι θα γίνει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ιδιωτικό χειρουργείο, ιδιωτικό, να το κάνεις μέσα στο νοσοκομείο. Μπορεί να γίνει και αυτό. Και
0: από ό,τι πληροφορούμε, ειδικά στην Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Μεγάλη Βρετανία καταργήθηκε λόγω του ότι η Βρετανία είναι γαλλική έκφραση. Υπάρχουν να έχουν προβλήματα, ναι, μεγάλα προβλήματα και τα δημόσια νοσοκομεία. Τεράστια προβλήματα.
1: Ναι. Τεράστια, γιατί αυτό τον εθελόντες που έχουμε στο μυαλό μας, δωρεάν δημόσια υγεία, δεν μπόρεσε να το αντέξει.
0: Είπατε κάτι πολύ σωστό, τον εθελόντες. Πολύ σωστή τοποθέτηση.
1: Εδώ η Νορβηγία που βρήκε πετρέλαιο στα πόδια της και ξαφνικά έγινε αυτό το κράτος θαύμα, και δεν μπορώ να ακούω βλακίες, έτσι. Βρήκε πετρέλαιο και έγινε το κράτος θαύμα.
0: Σωστόν.
1: Αλλιώς πήγαινε άπατη.
0: Σωστόν.
1: Πήγαινε άπατη.
0: Επαρχία των Ρώσων θα γινότανε.
1: Ακριβώς. Ήτανε των Σουηδών, μετά θα γινόταν των Ρώσων. Λοιπόν, εδώ αυτή η χώρα, έτσι, και δεν μπορεί να έχει πλήρη για όλους τους πολίτες κάλυψη. Που μιλάμε είναι Σαουδική Αραβία. Είναι Σαουδική Αραβία. Αυτή η χώρα λοιπόν δεν μπορεί. Θα κάνει αυτό το πράγμα η Ελλάδα? Κάτσα κάποια στιγμή και μου λένε, μα μου κάνουν κρατήσεις. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εσείς κύριε Παπαζαφυρίου, οφείλετε να αναλύσετε από το ραδιόφωνο τι σημαίνει πληρώνω κρατήσεις. Τι σημαίνει έχω την υγεία, εγώ πληρώνω τις κρατήσεις μου. Ξέρετε το κόστος της φαρμακευτικής? Αφήστε την ιατρική περιπτήση. Το φαρμακευτικό σκέλος, το ξέρετε.
0: Είναι τεράστιο.
1: Ακριβώς. Και εμείς τώρα το έχουμε με 20% συμμετοχή και γκρινιάζουμε.
0: Ναι, μισό λεπτό. Δεν διαφωνεί ο κόσμος για τις κρατήσεις. Ο κόσμος διαφωνεί για το σύνολο των κρατήσεων.
1: Διότι
0: υπάρχουν, δεν μιλάω για την ιατρική. Υπάρχουν άλλες κρατήσεις, τα οποία τα είπα προηγουμένως, οι οποίες είναι σκιατηριστία σχετικά με την ακίνητη περιουσία. Και δεν υπάρχουν αυτές τις κρατήσεις. Ας αυξήσουν τις κρατήσεις για τα φάρμακα.
1: Άμα εγώ θέλω να πάω να κάνω μια ιδιωτική ασφάλεια που να μου δίνει σε ηλικία, την κάνω σε ηλικία 55 χρονών, έτσι ας πούμε, 50, που να μου δίνει όλη την ιατροφαρμακευτική, αυτό που το φαρμακευτικό κομμάτι δεν το βάζει καμιά ιδιωτική, αλλά λέμε στον ιδεατό αυτό.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Ιατρική μόνο, και σου λέει μετά από κάποια ηλικία 1.000 το μήνα. Για να τα έχεις όλα και να μην πληρώνεις τίποτα.
0: Σωστόν.
1: 1.000 το μήνα. Άμα βάλετε και μία ηλικιακή εκφύλιση ο χράς, γιατρέ μου έχω χορπάθεια. Ξέρετε πόσο στοιχίζει η μία ένεση ο χράς στο κράτος? Πάνω από 1.000. Ένας ο οποίος έχει μία χορπάθεια λοιπόν και κάνει 20 ενέσεις, συν τα οσιτή, συν, έχει ένα κόστος ο κράτος κοντά στις 30.000.
0: Αυτό είναι μεγάλη προσφορά.
1: Αυτός λοιπόν θα δώσει ποτέ 30.000 στο ελληνικό δημόσιο στη ζωή του?
0: Όχι.
1: Όμως καλύπτεται. Ας το σκεφτούμε, για να μην πάω πιο πέρα στους καρκινοπαθείς, όπου εκεί τα κόστη ξεφεύγουν.
0: Μήπως η οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, η οποία είναι με μεγάλα ερωτηματικά και μη αντιληπτή, γιατί ο απλός κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται, δίνει το δικαίωμα στον κόσμο να σκέφτεται σύμφωνα με αυτά τα οποία λέμε, που με τις δικές σας τοποθετήσεις έχετε απόλυτο δίκιο?
1: Δεν ξέρω πραγματικά, αλλά στις κυβερνήσεις τις διάφορες, η παιδεία και η υγεία ήταν ασκήσεις επί χάρτου. Δηλαδή, ό,τι είχαν καλό στέλεχος, αποκλείται να το βάζανε σε Υπουργείο Υγείας και Παιδείας.
0: Μπράβο σας. Είπατε κάτι πάρα πολύ σωστό, μπράβο σας. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα που μου ζητάνε το τηλέφωνο, το δίνω, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, βεβαίως.
0: Να δίνω το υπηρεσιακό.
1: Ναι,
0: τη δουλειά.
1: Ένα, ναι.
0: Θέλω να μου πείτε τώρα και δύο κουβέντες, γιατί ήταν και μηνύματα από φίλους σας Αριανούς. Πώς βλέπετε τον Άρη που δεν επέδειξε κανείς ενδιαφέρον για να πάρει την ποδοσφαιρική ομάδα και παραμένει η ίδια η ιδιοκτήτης, το αφεντικό?
1: Αν έχω ένα σπίτι κάπου και η γυναίκα μου λέει, ξέρετε, θα το πουλήσουμε να πάμε κάπου αλλού. Αλλά εγώ δεν θέλω να το πουλήσω. Τι κάνω? Ναι, αγαπώ, να το πουλήσουμε. Έρχεται λοιπόν, πόσο είναι η τιμή της αγοράς? 300.000. Πόσο θέλω εδώ? 550. Θα βρω ποτέ αγοραστή? Αγοραστές υπάρχουν. Και υπήρξανε και προξενιά γίνανε συνδεδεμένα με δημόσια περιουσία, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Ωραία, έτσι, κάποια παραθαλάσσια δημόσια περιουσία.
0: Σωστό, μπράβο.
1: Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, Αλλά όταν πήγε στο διατάφτα, ο πολιτής αξίωσε ένα υπέρογκο ποσό. Δεν έχει, αν δεν καταλάβεις ότι αυτή τη στιγμή, αν δεν το πουλήσεις τώρα, ο Καρυπίδης ξέρει να πουλάει, έτσι. Είναι καλός πολιτής.
0: Αφού είναι γνωστός επιχειρηματίας.
1: Μπράβο. Ξέρει να πουλάει και βλέπεις ότι έχει πουλήσει πολύ καλά. Και αυτό είναι το ανησυχητικό για μας. Έχει πουλήσει πολύ καλά παίχτες. Άρα ξέρει να ανεβάζει την τιμή εκεί που θέλει.
0: Τους αντικατέστησε.
1: Ναι, όχι. Ναι. πουλούσε με 5 εκατομμύρια και έπαιρνε με 50.000.
0: Αυτό δείχνει επιχειρηματική δυνότητα.
1: Ναι, ελπίζω να του βγει. Αλλά εν πάση περιπτώσει το κρατάει το καράβι και να είμαστε ευγνώμονες, γιατί δεν έχουμε κι άλλες λύσεις αυτή τη στιγμή. Και η ομάδα πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος. Γιατί αν ξαφνικά βγαίνει όλο κινδυνολογώντας, πρέπει να φύγει.
0: Με τον Ασιά.
1: Καταλάβει...
0: Με τον Ασιά τη λεφτά, ο οποίος θα έρθει από τον μπάσκετ, για τον μπάσκετ. Ήρθε για τον μπάσκετ.
1: Αυτό είναι πολύ υγιές. Αυτό είναι πολύ υγιές. Και δεν είναι Ασιάτης, είναι πάρα πολλά.
0: Αφού λένε ότι είναι Κινέζος.
1: Όχι, είναι, αλλά δεν είναι, είναι φαν συγκεκριμένο. Υπάρχει υγεία, υπάρχουν πολύ μεγάλα ονόματα από πίσω και το έχουν καταλάβει όλοι και στην Αθήνα.
0: Αλλά δηλαδή ο Άρης αναμένεται να έχει μεγαλεία στο μπάσκετ.
1: Αναμένεται να κάνει μια πολύ καλή ομάδα όλοι... και κυρίως, ξέρετε, δεν είναι το μεγαλείο.
0: Όλοι το θέλουν
1: είναι
0: αυτό.
1: Υγεία. Εμένα τι μου έκανε εντύπωση στον μπάσκετ. Η πρώτη κίνηση ήταν να βάλει δύο σοβαρά άτομα στη διοίκηση, να αφήσει τα δικά μας παιδιά, που ήταν και δικά μας παιδιά, και να πάρει τον Νίκο το Ζήση.
0: Σωστόν.
1: Ο Αριανός πρέπει να σκέφτεται και να χαίρεται, γιατί το πρώτο που ήρθε και έκανε, είπε Νίκος Ζήση.
0: Σωστόν. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε.
1: Σοβαρός.
0: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει μια τεράστια ιστορία στο μπάσκετ και αποτελεί ένα από τα θεμέλια της αλλαγής του τρόπου διαδικασίας λειτουργίας του μπάσκετ στην Ελλάδα. Για να λέμε και την αλήθεια.
1: Ακριβώς. Δεν φτάνει μόνο το χρήμα, και αυτό δεν το λέω για τους φίλους μου και τους ασπρόμαυρους. Φυσικά και το χρήμα, και φυσικά και ο Γιάννης Πεδμεδάς, συμμαχτής μου, είναι και φίλος. Αλλά θέλει και η τεχνογνωσία, ρε άδερφε.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι,
1: θέλει μπράβο. Να ψάξεις. Να ξέρεις ότι η μπάλα του μπάσκετ είναι δερμάτινη, είναι καφέ, δεν είναι πλάσινη ή κόκκινη, έτσι. Να τα ξέρεις αυτά τα πράγματα, να μυρίζεις το παρκέ, όχι μόνο χρήματα. Δεν φτάνει μόνο αυτό.
0: Θέλω να μου πείτε αν έχετε την καλοσύνη με την εμπειρία που έχετε σχετικά με τις επιδράσεις που έχει η ιστορία του Ιράν εδώ στην Ελλάδα και σχετικά με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, τα οποία δημιουργούν... τερατώδη φαινόμενα στις οικονομίες των χωρών και ειδικά στις φτωχές οικονομίες όπως είναι η δικιά μας, τι επηρεασμούς θα έχουμε και αν αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας του πλανήτη με ελάχιστο να κάνουν το κουμάντο και η δημοκρατία σιγά σιγά καταργούνται.
1: Κάποια στιγμή είπατε κι εσείς για το τζόγο του πετρελαίου και για τις τιμές που ανεβοκατεβαίνουν και κάποιοι κερδίζουν με τις τιμές αυτές. Ωραία. Αυτοί που ορίζουν τις τύχες μας είναι τζογαδόροι. Εσείς δηλαδή πραγματικά πιστεύετε ότι... Να το κάνω εγώ αλλιώς. Ποια είναι η άποψή σας για την συνάντηση του Αμερικάνου Προέδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο? Έγινε σωστά, έγινε προμελετημένα, υπήρχε μια προπαρασκευή
0: Όχι. Ή
1: ήταν λίγο άρπα
0: κόλλα? Ήταν άρπα κόλλα, έγινε για να αλλάξει το κλίμα στον πλανήτη.
1: Μπράβο, για να πάρει λίγο πάνω, για να πέσει λίγο η τιμή, να πέσει.
0: Για να πάρει λίγο πάνω του, για να πάρει λίγο πάνω του ο Τραμπ.
1: Ναι, και κάποιες φήμες λένε ότι η Boeing δεν πάει καλά και μπας και πουλήσουμε και κάνα αεροπλάνο.
0: Ακριβώς, και η Boeing δεν πάει καλά και πολλά δεν πάνε καλά, διότι ο Τραμπ έχει κάνει ορισμένα λάθη. Όπως τώρα στην Ισλανδία, στο νησί, θέλει να βάλει άλλες τρεις βάσεις και σιγά σιγά να κλέψει το πετρέλαιο που έχει εκεί πέρα με διαφορετικό τρόπο και όχι με δημοκρατικό.
1: Αν δεν κάνω λάθος, και μπορεί να είμαι λάθος, ο Τραμπ είχε απαγορέψει από την Κίνα, έτσι, ένα τεράστιο κολοσσό, να παίρνει συγκεκριμένα τσιπάκια, ή μάλλον όχι απαγορέψει, αλλά δεν τα πουλούσε η Αμερική.
0: Ακριβώς.
1: Και εκείνα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Τώρα πήγε και λέει, παιδιά, εντάξει,
0: πάρτε
1: θα τα δώσω.
0: Και χωρίς δασμούς. Κατήργησε και τους δασμούς.
1: Είναι η Nvidia. Έλα όμως που ο Κινέζος είναι ο αντιγραφέας κορυφαίος. Βρήκε και τα αντιγράφει και σε λίγο θα του λέει πολύ ωραία. Τώρα κάνε ένα στοκάρισμα και να τα χαίρεσαι.
0: Ναι, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι η Κίνα, να μην μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, είναι μια τεράστια χώρα με τεράστιο πολιτισμό, αρχαίο πολιτισμό, ο οποίος οπωσδήποτε και να λειτουργήσει ο πολιτισμός αυτός, έχει βάλει τα θεμελιά του, όπως και το Ιράν. Το Ιράν δεν πρέπει να το απαξιώνουν. Έχει πολιτισμό ο οποίος είναι γραμμένος μέσα στην ανθρώπινη κατασκευή των Ιρανών.
1: Ό,τι και να θέλουμε να κάνουμε, κύριε Παπαζαφύρη, αυτή τη στιγμή είναι ένας, να το πω έτσι, είναι μια διένεξη μεταξύ Ισραήλ-Ιράν, αλλά στη βάση είναι ο πόλεμος Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών, οικονομικός.
0: Έτσι,
1: δεν ξέρω, αλλά νομίζω, παρόλο το κλείσιμο των στενών και πληροφορήθηκα ότι 30 δεξαμενόπλια κινέζικα μια χαρά πέρα.
0: Ακριβώς, το στόμα μου το πήρατε.
1: Άρα λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα τα καταλήξει αυτό. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο είναι μια ρύθμιση. Η παγκοσμιοποίηση έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα που πλέον δεν είναι σε επίπεδα, το έχετε καταλάβει, το έχουμε καταλάβει όλοι μας, απλά παραγωγής και τιμών, αλλά και τζόγου. Είναι τζόγος.
0: Γιατρέ, ήρθαν μηνύματα, 5-6 μηνύματα που ξαναρωτάνε για το ποδόσφαιρο του Άρη, να πει την άποψή σας, γιατί η φετινή πορεία δεν ικανοποίησε τον κόσμο. Μου λέει κάποιος, υπάρχουν ερωτηματικά απαγοήτευσης, πες στον γιατρό να σου πει την άποψή σου, αν υπάρχει ποδοσφαιρικό μέλλον στην ομάδα του Άρη. Ικανοποιητικό.
1: Εγώ θα σα πω κάτι πολύ απλό. Ομάδα που είχε λαό δεν χάνεται ποτέ. Έτσι χάθηκε ο Ηρακλής, δεν χάθηκε, γιατί από πίσω είχε αυτούς τους φανατικούς. Και κάποια στιγμή ήρθε κάποιος, και εκεί που λέγαμε ότι ο Ηρακλής δεν πρόκειται ποτέ να σηκώσει κεφάλι.
0: Γεμίζει γήπεδο τώρα.
1: Και θα σηκώσει. Ακριβώς. Λοιπόν, ομάδα η οποία με ένα σφύριγμα, με μια τονωτική μεταγραφή θα γεμίσει 25.000 και 30.000. Δεν χάνεται. Δεν χάνεται.
0: Πάντως δεν γνωρίζω τι λένε για αυτόν ο οποίος κάνει κουμάντο εκεί πέρα, και κατά την άποψή μου διοικεί σωστά, κατά την προσωπική μου άποψη. Με τα προβλήματα που υπάρχουν.
1: Τώρα αυτό θα το δείξει. Δεν είναι, θα το δείξει και με τον. Απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι και επιχειρήσει. Αυτό το ΑΕ έχει και το ΑΕ, έτσι. Εντάξει, όταν είναι επιχείρηση, στη φάση που πουλιέται, είναι, πώς λέμε, είναι το σκοτάδι είναι πιο βαθύ λίγο πριν την Ανατολή.
0: Συνάδελφός σας παθολόγος λέει χαιρετισμούς στο δόκτωρο Αριανό. Πάντως έχετε μηνύματα που εκφράζουν μια τεράστια συμπάθεια απέναντί σας, και με παρακαλώ να δυνατό να τα λέμε συχνά. Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι?
1: Να είναι καλά όλοι. Ευχαριστώ και εγώ για σας για την φιλοξενία. Φυσικά, φυσικά.
0: Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Ίσως κάποια φορά να έρθουμε μαζί στο στούντιο, να παίξουμε και μουσική.
0: Για να κάνουμε και όλη την εκπομπή. Δηλαδή και όλη η εκπομπή να γίνει με τους δυο μας.
1: Έτσι, έτσι. Και το Ραπτόπουλο. Θέλω και το Ραπτόπουλο. Δεν τον ακούω να κάνει παρεμβάσεις.
0: Ο Ραπτόπουλος αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεκουράζεται, γιατί ξενυχτάει αργά το βράδυ με τη δουλειά που κάνει.
1: Αχ, αυτό το παιδί, πάντα.
0: Ευχαριστώ, γιατρέ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας. Σε αυτό το σημείο αποπερατώθηκε και η σημερινή εκπομπή. Έλαβε τέλος δηλαδή. Η ζωή όμως συνεχίζεται, με αποτέλεσμα συνεχιζομένης της ζωής να υπάρχουν και άλλες εκπομπές. Ακολουθεί ο φίλος μου ο Δήμος ο Βαρδάκης, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ελκυστικά συμπαθής. Τον λατρεύω τον Βαρδάκη, είναι λογοτιμήτης στην κυριολεξία. Άσερε τις πλάκες. Θα έχει αφιέρωμα στο Μητσιά, επομένως θα ακούσετε και τραγούδια του Μητσιά. Ο Διτσιράπης θυμάται άλλα πράγματα, αλλά δεν θα τα πω. Θέλει να πω άλλα πράγματα. Τηλεφωνικό κέντρο, η εκπληκτική κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου, της οποίας στα πολλά λόγια πλέον δεν χρειάζεται να τα λέμε, είναι γνωστή σε όλους σας. Συνεργάτης για μία ακόμα φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, ο Γιάννης Διτσιράπης. Καθίστε να απολαύσετε το πρώτο ραδιοφωνό στην Ελλάδα σε ποικιλία εκπομπών και σε ποικιλία ενημέρωσης. Εμείς θα είμαστε μαζί αύριο το πρωί. Φιλάκια, να είστε καλά.
2: Από ό,τι καταλάβατε, κάνουμε ένα αφιέρωμα για το Μανώλη το Μητσιά, που σαν αύριο μας άφησε. Και επειδή
3: όχι
2: γνωρίζω.
3: Όχι εγώ.
2: Εσείς λέω, κάνουμε αφιέρωμα, λέω, με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Και εσείς, ο Μανώλης ο Μητσιάς, αυτό ήθελα να καταλάβετε.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Με αναφορά στις συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στρατηγική αυτονομία, την κοινή άμυνα και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, συνεχίζεται το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

0: λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και για νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Νέα υπόθεση με διαβίωση τριών παιδιών σε άθλιες συνθήκες έρχεται στη δημοσιότητα, αυτή τη φορά από τους Αγίους Αναργύρους. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο γονέων ηλικίας 36 και 31 ετών. Στην προσαγωγή του συντρόφου της 24χρονης που έπεσε από μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλιπόλη Πειραιά προχώρησαν οι αρχές. Οι αρχικές έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα της αυτοχειρίας, ωστόσο υπό διερεύνηση βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Εργασίες καθαρισμού φρεατίων βρίσκονται σε εξέλιξη μέχρι τις 2 το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στη Γέφυρα, Σταυρούπολης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα αποκλείεται να αλλάξει μία μόνο εκ των δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Σειρά εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού διοργανώνονται από σήμερα Σάββατο μέχρι και τις 19 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, θερμό κλίμα χωρίς μεγάλες εμπορικές συμφωνίες και επαναδιατύπωση των κόκκινων γραμμών στα φλέγοντα ζητήματα αφήνει πίσω το διήμερο της παραμονής Τραμπ στο Πεκίνο. Αδιέξοδο στα στενά του Ορμούζ, όπου κατελήφθη πλοίο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και εναλοβηθίστηκε μετά από επίθεση, την ώρα που το Ισραήλ παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη και σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει επισημάνει στην Ουάσιγκτον την ανάγκη για επιστροφή στα όπλα. Τέλος νεφώσεις με βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες μετά το μεσημέρι αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ξύπνα, ξύπνα. Ήρθε. Να παίξω!
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
9: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης

0: Παγωγής υγείας παιδιού και οικογένειας. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου.
2: Μάγκες,
1: το σύστημα φωτιά!
3: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονιές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές στο χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βόρειο Ελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή. Στο μικρόφωνο από τις 12 μέχρι τη 1 θα σκαλτεί συντροφιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην ηχοληψία με τον Γιάννη Τσιράπη, στη γραμματική υποστήριξη στο τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας το 2310 90 90 90 ή πληκτρολογώντας από το κινητό σας 955, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 19 129. Καλή ακρόαση.

Για να κάνετε τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτείτε την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρεκο, σιροπιαστά, τσαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά ισλί, τουλουμπάκια, κουρκουμπίνια και άλλα σιροπιαστά. Από τα χέρια της κυρίας Φωτεινής Νικηφόρου. Φωτεινή Νικηφόρου, η πιο γλυκιά απόλαυση στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του μετρό, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577. Παράδοση γίνεται και μέσω Box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο και ό,τι έχει η εποχή σε γλυκό, η κυρία Νικηφόρου φροντίζει να μας το προσφέρει. Καλή απόλαυση! Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956, με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς, τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Domenico Construction, Ηρών Πολυτεχνείου 69 στον Εύωσμο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-64-1140. Domenico Construction, η οικοδομή των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύωσμο, για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους, γιατί είναι για το συμφέρον σας. Πάμε μόστρα. Μόστρα. Α, καλά εκεί έμεινες εσύ. Η Αναστασία Μπέκα, γνωστή ταλ γεύσεων. Μηδιαχνιστά σπεσιαλιτέ, λευκός ταραμάς από τα χέρια της ΕΦ, γιουβέτσι θαλασσινών, μπακαλιάρο, σκορδαλιά, πατάτες, baby, σωτέ με καπνιστή ρέγγα, φρέσκα ψάρια ημέρας. Εστιατόριο Μόστρα, Μιστακίδου 22 Χαριλάου, προέκταση της Παπάφη, απέναντι από το πάρκο του Αγίου Νικολάου και αριστερά ανεβαίνοντας την πλαστήρα από την Παπαναστασίου. Μόστρα, Μιστακίδου 22 Χαριλάου, τηλέφωνο για ρεζερβέ 2310-31-61-62. Μόστρα και Αναστασία Μπέκα σε ένα ρεσιτάλ γεύσεων γαστρονομίας. Είστε πολύ τυχεροί, γιατί βρίσκεται Μιστακίδου 22 Χαριλάου. Καλή απόλαυση!

Καλησπέρα σας. Σάββατο 16 Μαΐου του 2016 είναι η 136η μέρα του έτους και υπολείπονται άλλες 14 μέρες για το ελληνικό καλοκαιράκι. Ξεκίνησε ένα Σαββατοκύριακο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί εκτός από τις αθλητικές αναμετρήσεις που θα κρίνουν τις υπόλοιπες θέσεις μετά την κατάκτηση πρωταθλήματος του Δικεφάλου του Νότου, υπάρχει και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, εφόσον σήμερα είναι η τελική αγωνιστική για την Eurovision. Με ελληνική συμμετοχή, το Φέρτο

0: του Ακύλα. Μπορεί εμείς, φίλες και φίλοι κάποιες ηλικίες, να μας ακούγεται παράξενο αυτό το τραγούδι, αλλά οι στίχοι φωτογραφίζουν δεκαετίες 85 έως 2005. Καλή επιτυχία. Να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά της ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ που πήραν τον Double. Να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια που συμμετέχουν σε αυτές τις κατηγορίες και δείχνουν ένα άλλο πρόσωπο, ένα άλλο αθλητισμό. Μπράβο παιδιά, σε όλα τα παιδιά. Στη σημερινή εκπομπή, όπως σε κάθε εκπομπή, προσπαθούμε να αναδείξουμε εκδηλώσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μάλιστα αυτές που γίνονται στην πόλη μας έχουν προτεραιότητα. Τη Δευτέρα 18 Μαΐου σε 6:30 μας προσκαλούν στην παρουσίαση του συλλογικού επιστημονικού τόμου του αγαπημένου φίλου και καθηγητή νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, βουλευτή Ροδόπης και πρώην υπουργού, Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Τεχνητή, νοημοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κράτος δικαίου. Επειδή είναι κάποιες έννοιες οι οποίες θέλουν ιδιαίτερη ανάλυση, θα φιλοξενήσουμε τον ίδιο τον καθηγητή, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Κύριε Στυλιανίδη, βλέπετε ο τίτλος του καθηγητή είναι πολύ πιο δυνατός από
1: είναι
0: τους...
1: υπέρτερος.
0: Μπράβο, μπράβο. Και χαίρομαι...
1: Υπέρτερος διότι έχει αναφορά τη νέα γενιά και την επιστήμη η οποία είναι διαχρονική.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και επειδή η επιστήμη εξελίσσεται και η νέα γενιά θέλει να παίρνει μαθήματα από όλα αυτά που συμβαίνουν, θέλω ένα-ένα να τα βάλουμε σε μία σειρά. Κυκλοφορείτε τώρα το νέο σας βιβλίο, να έλεγα, το
1: ναι.
0: οποίο ξεκινάει με τη λέξη τεχνητή νοημοσύνη που την ακούμε τώρα το τελευταία...
1: Πρώτα απ' όλα να διευκρινίσω ότι δεν είναι προσωπική συγγραφική δουλειά, είναι συλλογική. Έχουν γράψει 43 εξειδικευμένοι επιστήμονες όλων των ιδεολογιών, όλων των φιλοσοφικών προσεγγίσεων, όλων των ηλικιών, πολλών επιστημονικών ειδικοτήτων από 18 διαφορετικά πανεπιστήμια της Ελλάδος, της Κύπρου, της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Εγώ επιμελήθηκα τη δουλειά και η φιλοσοφία της ερευνητικής αυτής δουλειάς που διήρκησε 2 χρόνια είναι η κατάρθρον ανάλυση του ελληνικού συντάγματος στο πρώτο του κεφάλαιο που είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προσπάθεια να αναλύσουμε εάν οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά και όπου ανακύπτουν τέτοιου είδους ηθικά διλήμματα, πώς μπορούμε να περιορίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις και να προστατεύσουμε το σκληρό πυρήνα του παραδοσιακού μας ανθρωποκεντρικού πολιτισμού.
0: Κύριε Στυλιανίδη, αυτή η προσπάθεια που ξεκινήσατε είναι φοβερά αφενός δύσκολη, αλλά αφετέρου ευτυχώς που την ξεκινάτε τώρα εν τη γενέση των νέων δεδομένων, γιατί από εδώ και πέρα πρέπει να πορευτούμε με όλα αυτά εδώ.
1: Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε, διότι τώρα θα πρέπει δυστυχώς σε ένα αβέβαιο και απρόβλεπτο περιβάλλον όπου η τεχνολογία τρέχει με απίστευτη ταχύτητα, τόσο ο συνταγματικός νομοθέτης όσο και ο κοινός νομοθέτης να λειτουργήσουν διορατικά και αφαιρετικά, να προστατεύσουν δηλαδή αξίες ώστε να μπορούν να είναι αγώγημα αυτά τα δικαιώματα την επόμενη μέρα, διότι εάν επιβληθούν άναρχα οι κανόνες τεχνητής νοημοσύνης, οι κίνδυνοι είναι πάρα πολύ μεγάλοι και για τον ίδιο τον άνθρωπο, όπως επισημαίνουν και οι ειδικοί. Ακόμα και οι ίδιοι οι φευρέτες του αλγόριθμου το επισημαίνουν. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και το διατάφτα, αν θέλετε, αυτής της συλλογικής δουλειάς είναι ότι προτείνουμε στην Ελληνική Βουλή, εν όψη της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης, ένα ειδικό άρθρο 5β που θα προστατεύει από τις αρνητικές επιπτώσεις και θα ενθαρρύνει στην αξιοποίηση των θετικών επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Βλέπετε κύριε Στυλιανίδη ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση, μπορεί να συμβαίνει αυτό που θα έλεγα μπορεί και κάθε 100 χρόνια, αλλά αυτά που συμβαίνουν τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια και ειδικά μετά από την φάση του κορονοϊού δημιουργήσανε ειδικά στους νέους που ήταν και 2 χρόνια κλειστά μέσα στα σπίτια τους πολλά θέματα. Θεωρώ ότι αυτό που ξεκινήσατε να κάνετε τώρα θα πρέπει γρήγορα να διδαχθεί σε όλα, στα σχολεία, στη Βουλή, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παντού, γιατί πρέπει να μπούμε γρήγορα στο καινούριο νόημα.
1: Κοιτάξτε, προχθές ήμουνα στη Θεσσαλονίκη στο Αριστοτέλειο Κολέγιο και είχα την ευκαιρία επί 3 ώρες να συνομιλήσω με 300 μαθητές, οι οποίοι έθεσαν πολύ εύστοχα ερωτήματα, όπως και οι εκπαιδευτικοί. Και το κάνω συστηματικά, δηλαδή και σε άλλα μέρη της Ελλάδος προσπαθώ να επικοινωνώ με αυτές, διότι αυτοί θα είναι αυτοί που θα ζήσουν την εποχή που έρχεται. Και αυτοί, καταλαβαίνετε, η εποχή είναι πολύ διαφορετική. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό που έχει σημασία για μας είναι να μπορέσουμε να διαγνώσουμε πού πάνε τα πράγματα και να τοποθετηθούμε με σαφήνεια πάνω στα νέα διλήμματα, αν θέλετε, και ρυθμίζοντας κάποια ζητήματα εγκαίρως, για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε, ώστε να μην βρεθούμε σε αδιέξοδα.
0: Αυτή η επίσκεψη που κάνατε, και θα ακολουθήσουν πολλές όπως γνωρίζω, το face to face που λέμε με την νεολαία, το να τους το περνάτε και να παίρνετε κι εσείς τις σκέψεις, είναι πολύ σοφό, και να μην το σταματήσετε.
1: Κοιτάξτε, ουσιαστικά η εκδήλωσή μας είναι προς αυτή την κατεύθυνση, και οι άνθρωποι που έχουμε επιλέξει να είναι ομιλητές έχουν μία σχέση με αυτό. Δηλαδή, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο οποίος είναι ένας γνωσμένο κύριος πνευματικός ηγέτης, θα ζητήσουμε να τοποθετηθεί πάνω στα ηθικά θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ντόρα Μπακογιάννη συμμετέχει ως η επικεφαλής της ελληνικής ομάδας του Συμβούλιου της Ευρώπης, το οποίο έφτιαξε μια επιτυχή διεθνή σύμβαση για την προστασία και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Εγώ δεν είχα την ευκαιρία να συμμετέχω και στην επιτροπή που διαμόρφωσε αυτή τη σύμβαση ως εκπρόσωπος της Ελλάδος, και με αυτή την ιδιότητα πιστεύω ότι θα μας αναπτύξει κάποιες διαστάσεις. Και τρίτον, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, ο οποίος και ως ακαδημαϊκός αλλά και ως πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας έχει αρθρογραφήσει για τη σχέση του Αριστοτέλη με την τεχνητή νοημοσύνη, κάτι το οποίο έχουμε χρέος να το αναδείξουμε στην πατρίδα του Αριστοτέλη, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, για να ξεκινήσει ο προβληματισμός να αναπτύσσεται σε όλα τα επίπεδα. Θα ήταν μεγάλη χαρά λοιπόν για μένα να καλέσω όλο το κοινό σας και τους ακροατές σας να έρθουν 6.30 ώρα τη Δευτέρα στο Αριστοτέλειο Θέατρο Θεσσαλονίκης. Να πω ότι η εκδήλωση είναι επιστημονική καθαρά, δεν είναι πολιτική, είναι επιστημονική, και την διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του Aristoteles Innovation Forum, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Κεντρική Ένωση Δήμων, η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και φυσικά το Αριστοτέλειο Κολέγιο και η Νομική Βιβλιοθήκη, ο εκδότης μας.
0: Μπράβο. Και μια πρόταση δική μου τώρα αυτή τη στιγμή. Καλά είναι να έρθει και ο φίλος μας, ο δήμαρχος του Αριστοτέλη, ο Στέλιος.
1: Βεβαίως,
0: γιατί αυτός έχει κληρονομήσει αυτό το όνομα του Αριστοτέλη.
1: Είναι η παράδοση. Ό,τι υπάρχει με Αριστοτέλη πάντως στη Μακεδονία, προσπαθούμε να το αναδείξουμε μέσα από αυτήν την ημερίδα.
0: Ναι, γιατί ο Στέλιος ο Βαλιάνος πραγματικά και αυτός κάνει πολλές τέτοιες εκδηλώσεις. Και έτσι νομίζω ότι που βάζετε τόσα μεγάλα και ονόματα δυνατά να ασχοληθούν, αυτό μας βάζει σε μια σκέψη θετική.
1: Συμπληρώνω ότι η αντίστοιχη εκδήλωση έγινε στην Αθήνα με 2.000 κόσμο υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα του Κακλαμάνη. Χαιρέτησε την εκδήλωση ο Πρωθυπουργός, αλλά το εντυπωσιακό ήταν ότι συμμετείχαν διανοούμενοι ηγεσία της δικαιοσύνης, του στρατού, της πολιτικής, της οικονομίας. Και η ίδια η εκδήλωση επανελήφθη στην Κομοτηνή από δύο σημαντικούς ομιλητές, τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο, έγκριτο συνταγματολόγο και πολιτικό, και τον Θοδωρή τον Ρουσόπουλο, ο οποίος ήταν ο πρώτος Έλληνας πρόεδρος της συνέλευσης στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου έγινε και αυτή η σημαντική δουλειά με τη σύμβαση που σας ανέφερα προηγουμένως. Τώρα στη Θεσσαλονίκη είναι ιδιαίτερη εκδήλωση, γιατί είμαστε και στην πατρίδα, όπως σας είπα, του Αριστοτέλη, και έχουμε χρέος να είμαστε πολύ έτσι υποστηρικτικοί σε αυτή τη ρίζα που διαθέτει η Μακεδονία μας, η οποία σχετίζεται και με τον πολιτισμό και με τον άνθρωπο.
0: Κύριε Στυλιανίδη, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πραγματικά μια απολυτική συνάντηση με άτομα που μπορούν να πούνε κάποια πράγματα, αρκεί να μπορούμε να τα περάσουμε στην νεολαία που το έχει ανάγκη.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί η νεολαία είναι το μέλλον, αυτή θα ταλαιπωρηθεί ή θα ασχοληθεί ή θα χαρεί τα νέα δεδομένα. Εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ ακόμη μια φορά για τη φιλοξενία. Θα το αξιολογήσουμε και μετά. Θα τα πούμε και μετά.
0: Βεβαίως, κύριε Στυλιανίδη. Συγχαρητήρια, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Τι.
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι, με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
2: If you're all in, we're all in.
1: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.

Μίλησε. Κλαις. Όχι δε λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας.

0: Μητρόπολη 95,5, η ώρα είναι 12:37 πρώτα λεπτά και όπως σας είπα θα εστιάσουμε σε εκδηλώσεις που γίνονται στην πόλη μας. Επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η μουσική σκηνή του Radio City, όπου ο Μανώλης Μητσιά συναντά επί σκηνής την Καριοφιλιά Καραμπέτη, μια παρουσίαση υπέρ του συνδέσμου φίλων Αγίου Παντελεήμονα «Είμαι εδώ». Καριοφιλιά Καραμπέτη απαγγέλει στίχους μεγάλων ελληνικών ποιητών και τραγούδια για πρώτη φορά επί σκηνής, ενώ ο Μανώλης Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια που σημάδεψαν την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Μανώλης Μητσιάς, ο άνθρωπος που πραγματικά μεγαλώσαμε με τη μουσική του και τα τραγούδια του. Καλησπέρα κύριε Μητσιά.
1: Καλησπέρα σας, σας ακούω. Θα ακούω και το Μετρόπολη στην Αθήνα μέσα με το τηλέφωνο μου. Θα πάω και ακούω πολλές φορές, ενημερώνομαι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω τις ευαισθησίες σας. Είστε ένας άνθρωπος από τα Δουμπιά Χαλκιδικής.
1: Ακριβώς, Χαλκιδικής.
0: Ναι. Κάνατε όλο το δρομολόγιο, κύριε Μητσιά, για να φτάσετε σε αυτή τη φάση σήμερα να είστε στο Radio City μαζί με την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Και πραγματικά περνάτε πράγματα τα οποία η σημερινή μουσική τα έχει ανάγκη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να σας πω κάτι, όνειρο μου ήταν πάντα αυτά τα πράγματα, όχι τα εύκολα, λίγο τα ελάχιστα δύσκολα, αλλά πολύ ωραία. Τα για τραγούδια πάντα ήθελα να λέω στη ζωή μου και προσπάθησα όσο μπορούσα όλα αυτά τα χρόνια.
0: Άλλωστε κύριε Μητσιά, η ζωή είναι ένα ταξίδι και όταν συνοδεύεται με ωραία μουσική είναι πιο ήρεμη, πιο χαλαρή.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι, έτσι. Και εγώ να σας πω κάτι κύριε Μητσιά, ακόμα και για τις ομάδες μας που τις ξέρετε πολύ καλά, λέμε και η ομάδα είναι, η ομάδα σε κάνει να ονειρεύεσαι και να ταξιδεύει.
1: Ακριβώς.
0: Όλα τα πράγματα. Εσείς κύριε Μητσιά, τουλάχιστον δεν έχετε παράπονο, ο κόσμος σας αγάπησε, έρχεται παντού.
1: Κανένα παράπονο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και τον ευχαριστώ.
0: Ναι, αλλά το τραγούδι τώρα που θα ακούσουμε λέει παράπονο. Βάλει λίγο να ακούω και παράπονο. Λοιπόν, ήρθατε Θεσσαλονίκη ή είστε καθόδο μάλλον.
1: Καθόδο είμαι για Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Πώς σας φάνηκε η παράσταση εδώ στο Radio City, ο κόσμος?
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία και γι' αυτό και παραλαμβάνεται.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ο κόσμος πραγματικά έχει ανάγκη να βλέπει, γιατί βλέπετε αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα, μας απομακρύνουν από την τέχνη, τον πολιτισμό κτλ. Και έρχεστε εσείς και βάζετε μία άνω τελεία και λέτε όπα, ακούστε και αυτό.
1: Είμαι πολύ ευτυχής, επαναλαμβάνω, που παρουσιάζουμε αυτή την παράσταση, γιατί πραγματικά είναι κάτι το διαφορετικό, δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες συναυλίες. Η Καριοφιλιά είναι εκπληκτική. Νομίζω είναι σήμερα η καλύτερη γυναίκα ηθοποιός που μπορεί να πείσει με τον λόγο της και με τον λόγο των μεγάλων ποιητών, ό,τι και να πω είναι λίγο. Είμαι χαρούμενος και ευτυχής που συνεργάζομαι μαζί της.
0: Αλήθεια είναι, πραγματικά έχω ακούσει ότι αυτό που προσφέρετε είναι χαρά σε Ευαγγέλια, θα έλεγα, γιατί περάσαμε σε μια φάση πολύ μαωμά, θα έλεγα.
1: Έχετε δίκιο. Πολύ ντουμπουντούπου, υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Πολύ ντουμπουντούπου και σήμερα είναι και η μέρα Eurovision, αλλά εγώ...
1: Μακάρι η Eurovision, μακάρι ο Νικόλος να βγει πρώτος. Συμπάθησα πολύ στην τηλεόραση που πήγε.
0: Ναι, ξέρετε τι λέω. Είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής ότι μπορεί να μας φαίνεται μας λίγο απόμακρο και ξενικό όλο το στυλ, αλλά αν δείτε τους στίχους αναφέρεται ακριβώς σε εμάς. Για πλούτο, για φέρε. Περάσαμε δύο τα λέω λάθος,
1: Όχι, έτσι είναι. Έτσι.
0: Διότι εμείς το φέρε δύο δεκαετίες, άστα, να πάει. Είμαστε κακό παράδειγμα.
1: δεν έχετε άδικο, έχετε δίκιο σε όλα αυτά.
0: Τι να πούμε. Δίκιο. Θεωρώ ότι εσείς κύριε Μητσιά γυρίσετε όλο τον κόσμο κάνοντας συναυλίες.
1: Δόξα τω Θεώ, πήγα σχεδόν μέχρι την Κίνα έχω φτάσει.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, μέχρι το Πεκίνο έχω τραγουδήσει.
0: Αλήθεια?
1: Ποσά σε 200.000 κόσμο.
0: Πόσο?
1: 200.000 κόσμο είχε. Η πλατεία αυτή η μεγάλη που χωράει, ξέρω εγώ, ένα εκατομμύριο τι χωράει κόσμο.
0: Μπράβο. Ναι, και τραγουδήσετε ελληνικά και πώς το ακούσανε?
1: Ελληνικά.
0: Ναι, πώς ελληνικά, το ακούσανε οι Κινέζοι?
1: Πολύ. Για αυτό και πάνω από 15 χρόνια έχω πάει.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Πολύ καλά, ναι.
0: Τι λέτε? Σε άλλα μέρη που έχετε πάει φαντάζομαι Αμερική.
1: Αμερική, Λατινική Αμερική, Ουρουγουάη, Αργεντινή, αυτά τα μέρη όλα της Αμερικής. Αυστραλία.
0: Πού νιώσατε μεγαλύτερη συγκίνηση, κύριε Μητσιά?
1: Να σας πω κάτι. Στην Αμερική βέβαια, γιατί ήμουνα και με τον Νίκη Θοδωράκη, αλλά και στην Ουρουγουάη ένιωσα πολύ συγκίνηση, γιατί είναι πολύ φιλέλληνες. Και στο Πανεπιστήμιο όπως απ' έξω έχουν άγαλμα με τον Σοκράτη. Γι' αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ.
0: Στην Ουρουγουάη.
1: Ναι, η αγάπη που δείχνει για την Ελλάδα, για τον ελληνικό πολιτισμό. Ναι.
0: Βλέπετε τι ακούει τώρα ο κόσμος από το στόμα του Μανώλη Μητσιά. Ακούει ότι στην Ουρουγουάη υπάρχει άγαλμα του Σοκράτη.
1: Και μπροστά
0: στο Πανεπιστήμιο. Και εμείς τα πανεπιστήμια μας τα έχουμε μουτζουρωμένα και τραμπουκισμένα. Δηλαδή δεν σεβόμαστε το δικό μας πολιτισμό.
1: Όχι, δυστυχώς έτσι ήταν. Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, τι ώρα ξεκινάει η παράσταση, κύριε
1: Μητσιά? Νομίζω 8.30 κάπου εκεί.
0: Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι κάθε επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Η ομάδα μας τα 100 χρόνια δεν πήρε, αλλά πήρε η ΚΑΠΑ 19.
1: Ναι, μπράβο. Ακούω το βράδυ τώρα, σας ακούω στο ραδιόφωνο και τον κόσμο βρίζει φωνάζει κάτι. Ωραία, εντάξει.
0: Λοιπόν, να σας πω όμως κάτι. Αφού πήρε η ΚΑΠΑ 19 ντάπλο, εμείς είμαστε με την νεολαία.
1: Έχουμε μέλλον.
0: Λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλό ταξίδι. Σας περιμένουμε.
1: Να
0: είστε καλά. Γεια σας, κύριε Μητσιά. Γεια σας. Ωραίος ο Μανώλης ο Μητσιάς, απλός και ανθρώπινος, από τα Δουμπιά Χαλκιδικής, πραγματικά έκανε όλη αυτή τη μεγάλη διαδρομή για να φτάσει εδώ πέρα και να μαζί με την Καριοφυλιά Καραμπέτη να απαγγέλνει πράγματα τα οποία έχουν ιδιαίτερη αξία.

0: και στεναγμός, πολύ μικρός.
1: Αλλά φυσικά, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, η σημερινή ημέρα εμπεριέχει και Eurovision. Εμείς πάντα πρέπει να ακούμε, να μαθαίνουμε. Αλλά ας πάμε λίγο πίσω, γιατί η Ελλάδα πραγματικά έμαθε στους ξένους και το ελληνικό τραγούδι, αλλά το έμαθε όπως θέλουν να το ακούσουν και αυτοί. 1977, μάθημα σολφέζ.

0: μην το μη. 1977, Γιουροβίζιο, μάθημα σολφές, τα δικά μας παιδιά, ο Πασχάλης, η Μπέση Αργυράκη, η Μαριάννα Τόλη και ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς μαθαίναν στους Ευρωπαίους να πατάνε καλά στις νότες. Είναι έτσι, κύριε Πασχάλη?
1: Μαθαίνουμε και δεν μάθαμε και μία φορά, ας πούμε, και σηκωθήκαμε και φύγαμε. Μάθαμε και μαθαίνουμε όπως ακριβώς το είπες. Δηλαδή, έτσι, το τραγούδι ακόμη συνεχίζει να κάνει, να παραδίδει μαθήματα σολφές. Είναι εκπληκτικό, δηλαδή, πόσα χρόνια μετά αυτό το τραγούδι έμεινε εμβληματικό και δίνει τα δικά του μαθήματα.
0: Κανονικά, κύριε Πασχάλη, θα πρέπει σε κάθε Eurovision κάποια τραγούδια όπως αυτό στην έναρξη της τελικής, σαν σήμερα, να σας καλούν, διότι εσείς, όπως και η Άμπα και τα λοιπά, ήτανε λογότυπο για την Eurovision.
1: Κοίταξε, είναι στα ιδιαίτερα τραγούδια, στα πρωτότυπα τραγούδια, ανήκει δηλαδή στην κατηγορία αυτή των πρωτότυπων τραγουδιών που συμμετείχαν στη Eurovision όλα τα χρόνια της Eurovision. Και το μάθημα σολφές, πώς θα λένε, έμεινε στην ιστορία της Eurovision. Δεν ήρθε και πέρασε και έφυγε. Έμεινε και μέχρι σήμερα παραμένει.
0: Μα γι' αυτό είπα ότι πραγματικά το 1977 βάλατε εσείς το Eurovision να πατάει στις νότες.
1: Σωστό, σωστό, σωστότατο.
0: Μα έτσι είναι, μα έτσι είναι. Λοιπόν, τι ηλικία ήσασταν τότε, κύριε Πασχάλη?
1: Το 77.
0: Εσύ πλην, εντάξει, δεν κλέψουμε και ενώ όλοι σύνολο ήσασταν. Ήσαν περίπου...
1: Είμαστε πάνω στο άνθος της ηλικίας μας, τι να σου πω τώρα.
0: Ναι, εντάξει, ναι, έχετε δίκιο, γιατί πραγματικά και οι δύο κοπέλες, και ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς και εσείς, αν δούμε τώρα το βιντεάκι εκείνης εποχής, ήσταν παιδιά.
1: Βέβαια, όπως το λέει και ο στίχος της Εύης της Τηλιακού, είμαστε παιδιά σαν μια συντροφιά. Τότε.
0: Αχ, τι ωραία. Τρελαίνομαι να σας ακούω, γιατί σας απόλαυσα και την προηγούμενη εβδομάδα στην επανομή που ήρθατε και μάλιστα πάρω.
1: Α, τι ωραία βραδιά. Και τι ωραία βραδιά.
0: Ξέρετε, χτυπούσε η καρδιά πολλών, γιατί ο καιρός ήταν περίεργος. Και ο καιρός πάντα πρέπει να είναι σύμμαχος στις μεγάλες εκδηλώσεις. Γιατί...
1: αλίμονο, αλίμονο. Τώρα έξω, άμα είμαστε, αλίμονο. Και γενικότερα.
0: Μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια για τον Πασχάλη, ο οποίος ήρθε από πολύ μικρή ηλικία το Δοξάτο Σερών, ήρθε στην πλατεία...
1: Όχι Σερών.
0: Συγγνώμη, Δράμας. Σύνορα είναι, ναι, έχετε δίκιο. Δράμας, το
1: Δοξάτο Δράμας.
0: Μπράβο, ναι, έχετε δίκιο. Και ήρθατε εκεί στη γειτονιά μας, στην πλατεία Διοικητηρίου, και εκεί νομίζω κάνατε το πρώτο συγκρότημα.
1: Το πρώτο συγκρότημα ήταν στο Διοικητήριο, όντως. Η γειτονιά εκεί πέρα ήταν στον Άγιο Δημήτρη, στο Διοικητήριο. Και μετά έκανα το δεύτερο συγκρότημα που τραγουδούσαμε στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Και από αυτό το δεύτερο συγκρότημα, δηλαδή τους Μπραμς, τέσσερις Μπραμς και ένας από τους Βιπς, ο Άλκης ο Κακαλιάγκος, κάναμε τους Ολύμπιανς και ξεκινήσαμε να τραγουδάμε στη Χαβάη, στη Νέα Κρίνη. Κάναμε και το πρώτο μας τραγούδι, τον Τρόπο, έγινε η επανάσταση των επαναστάσεων, που λέω κι εγώ. Εκείνη την εποχή φέραμε ένα νέο είδος, την ελληνική pop μουσική, την pop μουσική αλλά την ελληνική, με ελληνικό στίχο. Και αυτό ήταν ένα ξεκίνημα, όχι μόνο για την pop μουσική, αλλά και για την rock μουσική και για... όποια μουσική είχε αυτό το δυτικό ρυθμό και το δυτικό ύφος γενικότερα. Οι βάσεις που βάλαμε σαν Ολύμπιας ήταν σημαντικές και εγώ φυσικά από τότε μέχρι τώρα υπηρετώ 60 χρόνια ανελιπώς την ελληνική pop μουσική.
0: Χειμώνα καλοκαίρι.
1: Είμαι περήφανος γι' αυτό.
0: Χειμώνα καλοκαίρι. Να συμπληρώσω κι εγώ ότι το Διοικητήριο έβγαλε δύο καλά δεκάρια, τον Γιώργο Κούδα και τον Πασχάλη Ερβαντίδη. Δυνατά δεκάρια που έχουν μείνει στην ιστορία, αλλά ο Πασχάλης και αυτή τη στιγμή βάζει γκολ.
1: Το Διοικητήριο έγραψε ιστορία με εμάς τουλάχιστον. Και στον αθλητισμό και στη μουσική.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Και γράφει.
0: Και όχι μόνο. ο πατέρας μου μου έλεγε ότι ερχόταν στη Χαβάη και επειδή δεν είχε λεωφορείο μετά, μπροστά είχε βάρκες και κοιμόταν στις βάρκες για να ξημερώσει, ναι.
1: Και αυτό, αλλά και το παίρνανε πολύ με το πόδι.
0: Και με το πόδι, ναι, βέβαια.
1: Ναι, γυρνούσαμε στο Λευκό Πύργο. Τι ήταν, για μας τότε εκείνη την εποχή ήταν δύο βήματα που λέει ο λόγος.
0: Έτσι, έτσι, αλλά βλέπετε ναι, ότι παιδιά, διασκέδαζε ο κόσμος πραγματικά.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Η Χαβάη που ήταν ένα, τουλάχιστον το καλοκαιρινό, ήταν ένα τεράστιο μαγαζί, έπαιρνε 1500 άτομα μέσα. Ήταν φύσκα, ας πούμε, κάθε βράδυ. Ήταν υπέροχα, δηλαδή ωραίες εποχές, πολύ ωραίες εποχές.
0: Για να πούμε στον κόσμο ότι η Χαβάη ήταν εκεί που είναι η Παναγία, το νοσοκομείο Τέρμα κάτω
1: ναι,
0: Κρίνη. Όλο
1: η
0: εκεί του Γεωργιάδη που λένε τα χωράφια, τέλος πάντων, ήταν η Χαβάη ένα από τα πρωτοποριακά μαγαζιά για την εποχή του 60.
1: Ω, βέβαια, βέβαια. Έγραψε ιστορία και η Χαβάη σαν κλαμπ, σαν χώρος διασκέδασης, αλίμονο.
0: Και πόσοι περάσαν από εκεί, κύριε Πασκάλη?
1: Από συγκροτήματα εννοείς?
0: Όχι, από κόσμο.
1: Από κόσμο. Χιλιάδες κόσμο. Χιλιάδες κόσμο.
0: Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Πώς βλέπετε σήμερα το δικό μας το τραγούδι?
1: Ο Ακύλας έχει μια πρόταση που παρουσιάζει τώρα τα τραγούδια. Καταρχήν να πω ότι τα χθεσινά δεν τα παρακολούθησα, εργαζόμουν και δεν μπόρεσα να τα δω, αλλά μέχρι σε ένα σημείο που είδα, μέχρι τη μέση περίπου, δεν βρήκα και κανένα που να με ενδιαφέρει. Έμαθα ότι τα μετέπειτα, τα από τη μέση και μετά, υπήρχαν καλές συμμετοχές. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι ο Ακύλας έχει μία πρόταση που το κάνει μοναδικό το τραγούδι εκεί πέρα, σ' όλα τα πόσα είναι, 24 τραγούδια ναι, συμμετέχουν, 24 χώρες. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι εάν όλα πάνε καλά στην τελική εμφάνιση, και όταν λέω όλα καλά, να μην συμβεί κάτι, κανένα παρατράγουδο, να μην σκοντάψει, να μην γίνει κάτι, πιστεύω ότι έχει και τη δυνατότητα να είναι μέσα στα τρία πρώτα.
0: Τέλεια. Εσείς που εμφανίζετε τώρα, κύριε Πασκάλη, που εμφανίζετε?
1: Αυτή δεν είναι κάπου μόνιμα.
0: Το ξέρω, σήμερα, αυτές τις μέρες εννοώ.
1: Τώρα σήμερα μπορώ να σας πω ότι βρίσκομαι απέναντι από την Ακρόπολη, στον Διόνυσο. Είναι ένα πολύ μεγάλο, μεγάλος χώρος, ας πούμε, εστίασης. Και τραγουδάμε σε ένα γάμο.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. Θα κουνηθούν, η Ακρόπολη θα κουνηθεί, θα ακούει η Πασκάλη και θα κουνηθεί. Συγχαρητήρια.
1: Να είστε... Να μην κουνιέται, να κάτσει ακίνητη.
0: Δεν έχουν ανάγκη αυτά τα μνημεία, αυτά περάσαν αιώνες και αιώνες.
1: Και έτσι, και... από φωτιά και έτσι, αυτό, όπως το λένε, μπόρες και τέτοια, από πολέμους.
0: Ακριβώς, και έτσι θέλω να μείνει και η ελληνική μουσική, κύριε Πασκάλη. Να περνάει από γενιά σε γενιά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και πάντα
1: και
0: έτσι να περνάτε.
1: Και μέσα από το σταθμό να ευχαριστήσω έτσι σε ανάμνηση το διοικητήριο που μεγάλωσε την εφηβεία μου εκεί πέρα και όλη η περιοχή εκεί πέρα που έζησα τα νεανικά μου χρόνια. Τι ωραία, ρε παιδί μου.
0: Λένε θα γίνει ανάπλαση. Στην ανάπλαση πιστεύω να είστε ο πρώτος που θα τραγουδήσετε πάνω στα μάρμαρα του διοικητήριου. Να είστε καλά.
1: Μακάρι, μακάρι, μακάρι να γίνει ανάπλαση. Δηλαδή η ανάπλαση ναι, να γίνει όπως ήταν.
0: Δεν ξέρω τώρα, υπάρχουν πολλοί και ο κύριος Αγγέλ.
1: Ναι,
0: θα ενημερωθούμε. Θα ενημερωθούμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά όλοι, να έχουμε υγεία και ας ευχηθούμε και στον Ακύλα να κάνει το καλύτερο δυνατό.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Να είστε χαρούμενοι.
1: Γεια σε όλους σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια, γεια. Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Γιώμεστας. Σου είπα φέρτο.
1: Τετάρτη 20 Μαΐου έχουμε μεγάλη επίδειξη μόδας, αλλά θα ήθελα να το ακούσω από την ίδια την κυρία Αλεξάνδρα Γογούση. Καλησπέρα κυρία Γογούση. Τι έχουμε την Τετάρτη, τι έχουμε την Τετάρτη.
2: Πρωτού σας πω ότι έχουμε την Τετάρτη, να σας ευχαριστήσω που όλα αυτά τα χρόνια είστε δίπλα στο μαζί. Με αλληλεγγύη ζούμε ισότιμα.
1: Αφού είναι μαζί, συγγνώμη.
2: Και όλο το συγκρότημα, ευχαριστούμε, μαζί.
1: Αφού είμαστε μαζί, πώς θα είμαστε ξεχωριστά, κύριε Γογούση.
2: Όχι, έτσι. Μόνο μαζί.
1: Μόνο μαζί, λοιπόν, με αλληλεγγύη.
2: Ζούμε ισότιμα. Μπράβο. Με αλληλεγγύη ζούμε ισότιμα. Την Τετάρτη, λοιπόν, στις 20 Μαΐου, μετά τις 7.30 το απόγευμα, στον κήπο του ξενοδοχείου Χάγιατ, ο Στέλιος Κουδουνάρης θα μας δείξει πάρα πολλά σύνολα από την καινούργια τη συλλογή Άνοιξη Καλοκαίρι 2026 και με τα χρήματα από τις χορηγίες και από τις προσκλήσεις που πουλάμε θα ενισχύσουμε το παιδαγωγικό τμήμα του νοσοκομείου Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι η πρώτη φορά που ενισχύουμε τα δημόσια νοσοκομεία. Αυτό κάνει το μαζί τα τελευταία χρόνια κυρίως, γιατί βοηθάει και όπου αλλού του ζητηθεί ανάγκη.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάνετε πολλές μεγάλες εκδηλώσεις, πάντα έχουν σκοπό την υγεία σε πρώτο στόχο. Ναι. Είστε η μοναδική σύλλογος παρέα, πώς να το πω.
2: Που σύλλογος παρέα.
1: Έτσι, μπράβο. Που οι κυρίες εντός εισαγωγικών του καλού κόσμου βοηθάνε σε ανύποπτο χρόνο εκεί που υπάρχει μεγάλη ευαισθησία που λέγεται
2: μην
1: υγεία.
2: Βάζουμε
1: τίτλους, εντάξει.
2: Και δεν είναι μόνο κυρίες.
1: Όλοι
2: οι Θεσσαλονικείς.
1: Ναι, αλλά οι γυναίκες είναι αυτές που αν πάρουμε τον πρώτο λόγο, εμείς ακολουθούμε. Τι να κάνουμε.
2: Ισότητα θέλατε.
1: Ισότητα. Εγώ όμως τώρα, επαναλάβατε για να σας προσκαλέσω εγώ κάπου, επαναλάβατε την εκδήλωση.
2: Λοιπόν, την Τετάρτη, αυτή την Τετάρτη, μετά τις 7.30 στον κήπο του ξενοδοχείου Χάγια, το Στέλιος Κουδουνάρης θα δείξει την καινούργια του συλλογή, θα δώσουμε κάποια δωράκια σε όποιον έρθει εκεί πέρα, θα έρθουν κάποιοι celebrities, θα έχουμε και κάποιες εκπλήξεις. Θα είναι ένα ωραίο απόγευμα βράδυ, απογευματινό και βραδινό, και ο σκοπός είναι που κινεί τα πάντα.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, δεν είναι το πρώτο η επίδειξη, το πρώτο είναι ο σκοπός. Και το μέσον είναι η επίδειξη και να ευχαριστήσουμε πολύ τον Στέλιο Κουδουνάρη που αναστατώνει τόσο πολύ τη ζωή του για να έρθει στη Θεσσαλονίκη και τον Άρη Γεωργιάδη που επιμελείται το σοου.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα παρευρεθούμε και το Μετρόπολη χαίρεται για τις εκδηλώσεις αυτές.
2: Μαζί σας και εμείς.
1: Ναι. Εμείς τώρα ακούστε αυτό, θα πάμε παρέα κυρία Γογούση, θα πάμε παρέα στη Μόστρα. Θα πάμε γιατί εκεί μας περιμένει η Αναστασία η Μπέκα, γνωστή σεφ.
2: Εκεί
1: πάμε...
2: δεν μας καλέσατε όμως.
1: Τώρα σας καλώ.
2: Προτείτε για τη σιλουέτα μας.
1: Ναι, εκεί πέρα. Μα έχει μόνο πράγματα μη διαχνιστά. Θα φάμε λευκό ταραμάι. Θα πάμε μπακαλιάρο. Όχι, θα έρθεις και εσύ. Λοιπόν, Μιστακίδη 22 θα πάμε. Να είστε καλά. Σε εύχομαι
2: πολύ
1: τα καλύτερα. Φιλιά, φιλιά. Σε αγαπάμε. Να είστε καλά. Έτσι που λέτε φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε για ένα τσιπουράκι και μη διαχνιστά στο Μόστρα. Τη Μιστακίδη 22 φυσικά πουθενά δεν πάμε με άδεια χέρια. Πάντα έχουμε τα γλυκά της κυρίας Νικηφόρου, διότι πλέον φτάσαμε, αν δεν έχουμε ένα κουτί γλυκά, να μην ανοίγουν οι πόρτες. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, να είστε χαρούμενοι, να πάτε όπου μπορείτε σε εκδηλώσεις, να απολαύσετε, να συμμετέχετε. Και η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που προσφέρεται να περπατήσουμε στην παραλία, να περπατήσουμε στο Ξέιξου, να περάσουμε ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ο Αχίλιος Έξαρχος, με ομιλίες τελεχών του κόμματος, επίσημων προσκεκλημένων και θεματικά πάνελ, συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγο, σε παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε εκ νέου για εκλογές το 2027. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα σε αυτήν την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την κατάθεσή του στις αρχές ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης, η οποία σκοτώθηκε χθες το βράδυ πέφτοντας στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Στην κατάθεσή του, ο 50χρονος υποστήριξε πως την ώρα του συμβάντος ήταν στο μπάνιο. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κάποια αναστάτωση ούτε σημάδια πάλης, ενώ θα εξεταστεί και η σωρός της κοπέλας. Πλήρη απαγόρευση χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών για τους ανήλικους, εξήγηλε μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πρέπει να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση, υπογράμμισε, ενώ τάχθηκε και υπέρ της κατάργησης των λεγόμενων γουρουνών στα νησιά, χαρακτηρίζοντάς τες πολύ επικίνδυνα οχήματα. Νέα υπόθεση παραμέληση ανηλίκων έρχεται στο

0: Δευτέρα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό λόγω εργασιών για το flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Θερμοκλίμα χωρίς μεγάλες εμπορικές συμφωνίες και επαναδιατύπωση των κόκκινων γραμμών στα φλέγοντα ζητήματα αφήνει πίσω το διήμερο της παραμονής Τραμπ στο Πεκίνο. Ιράν και Ταϊβάν επιβεβαιώθηκαν ως τα αγκάθια παρά το σχεδόν άριστα με το οποίο αξιολόγησε την επίσκεψη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αδιέξοδο στα στενά του Ορμούζ, όπου κατελήφθη πλοίος στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και άλλο ένα βυθίστηκε αφού δέχτηκε επίθεση, την ώρα που το Ισραήλ έχει επισημάνει στην Ουάσιγκτον την ανάγκη για επιστροφή στα όπλα, καθώς δεν αναμένει ικανοποιητική συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές ως αργά το απόγευμα, και βελτίωση από το βράδυ προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της θα αγγίξει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολης στις 2. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Μάντζιος.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
7: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
6: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
13: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
12: Πάτα και καμπανάκι.
13: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
12: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
14: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
15: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
16: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
15: Πέρτο.
16: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
15: Πέρτο.
16: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
15: Πέρτο.
16: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
15: Μην το φέρεις.
16: Γιατί?
15: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
17: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μετρόπολης!
20: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου

Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Ο Γιώργος Μάντζιος και η συντακτική ομάδα του στοιχήματος σκανάρουν το κουπόνι. Προτείνουν και σας στέλνουν στο ταμείο. Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα για δυνατούς παίκτες.

Εδώ είμαστε. Πολύ καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Μεσημεράκι, Σαββάτου, 16 του Μάη. Το φάγαμε και το μισό Μάιο. Είμαστε ακριβώς στα μισά. Bet Show Σαββάτου, όπως κάθε Σάββατο, 1 με 4 από το ξεκίνημα της χρονιάς. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα λέμε. Για περίπου 3 ώρες για ό,τι κινείται στην στοιχηματική επικαιρότητα. Και σήμερα πολύ γεμάτο το πρόγραμμα. Ούτως ή άλλως είμαστε στο φινάλε της σεζόν. Ουσιαστικά αυτή και η επόμενη εβδομάδα είναι οι τελευταίες αγωνιστικές στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα έχουμε και τους 3 τελικούς των ευρωπαϊκών κυπέλων και σιγά σιγά θα ετοιμαζόμαστε για το Μουντιάλ. Ήδη θα έχετε δει στο διαδίκτυο μία μετά την άλλη κάποιες χώρες ανακοινώνουν ήδη αποστολές για το παγκόσμιο κύπελο. Θα έχουμε όμως τη δυνατότητα αυτά να τα πούμε πολύ αργότερα. Ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα και στο Bet Show για το παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, θα πάμε με το φίλο μου τον Θανάση τον Καζαμπάκα σήμερα στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιάννη Τσιράπη, το production, καλά τον είδε το Γιάννη, την Κατερίνα Μιχαηλίδου στο τηλεφωνικό κέντρο με την υποστήριξη του betshow.com, το αγαπημένο σας στοιχηματικό πόρταλ στο οποίο μπαίνετε, κάνετε την εγγραφή σας με πολύ εύκολο και απλό τρόπο και το πιο σημαντικό, με τη φθηνότερη χρέωση στην αγορά, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη του metrosport.gr ο Αχίλλος Έξαρχος για ό,τι κινείται στην αθλητική επικαιρότητα. Από το πρωί υπάρχει αυτή η είδηση της συμφωνίας με τον Νίκ Καλάθη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ για τα επόμενα 2 χρόνια και θα ανακοινωθεί μετά τις υποχρεώσεις που έχει στην Αδριατική Λίγκα. Η Παρτιζάν είναι στα ημιτελικά, θα τελειώσει η Αδριατική Λίγκα και θα ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ και έγινε γνωστή η συμφωνία. 1+1, μάλλον διετές συμβόλαιο συνεργασίας, 1,8 εκατομμύρια ευρώ οι απολοβές του Νίκ Καλάθη για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Στα ποδοσφαιρικά έχουμε φινάλε αύριο στα play-off, όπου παίζεται η δεύτερη θέση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός είναι 2 βαθμούς πάνω, παίζει στην Νέα Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ παίζει στην άδεια λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε και play out σήμερα και εδώ να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Πάμε να ξεκινήσουμε όπως κάνουμε κάθε φορά με το τι έγινε χθες στην Ευρώπη, στον ελληνικό χώρο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και αφού σας θυμίσω τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, πληκτρολογείτε από το κινητό σε 955, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλνετε στο 54301 με την χαμηλότερη χρέωση στην αγορά. Και τα λέμε και μέσω Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης με λατινικούς χαρακτήρες 95,5 επικοινωνούμε και από εκεί. Καλή ακρόαση σε όλους.

Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα από τα ποδοσφαιρικά μας. Χθες Παρασκευή είχαμε Aston Villa Liverpool 4-2. Η Aston Villa επικράτησε τον κόκκινων και ανέβηκε στην τέταρτη θέση, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε. 62 η Aston Villa, 59 η Liverpool. Η Villa θέλει ουσιαστικά ένα βαθμό για να τσεκάρει και τυπικά την τετράδα. Τι άλλο είχαμε χθες? Είχαμε παιχνίδι μάλλον στο Βέλγιο, Leuven Antwerp 3-0. Αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι. Οι Leuven και Antwerp δεν προλαβαίνουν να παίξουν στην Ευρώπη. Βλέπω ότι για την League One είχαμε για τα play-off μετά την διαδικασία των πέναλτι νίκη της Saint-Étienne επί της Ροντέ. Στα πέναλτι με 7-6 η ιστορική Saint-Étienne στην Γαλλία. Όλα αυτά. Να δω κάτι είχαμε στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ είχαμε το Παναθηναϊκός Μύκονος 99-75. Εύκολα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πάει να παίξει τώρα στη Μύκονο αύριο στις 3 και 4 για να κάνει το 2-0 και να ακολουθήσουν οι ημιτελικοί με τον ΠΑΟΚ. Σήμερα 4 και 4 παίζει ο Ολυμπιακός με τον Κολοσσό στη Ρόδο για να κάνει και αυτό το 2-0. Θα αργήσουν οι ημιτελικοί είτε με ΑΕΚ είτε με Άρη, γιατί την Παρασκευή ο Ολυμπιακός παίζει στο Final Four το πρώτο παιχνίδι με τη Φενέρ, θα τα πούμε αναλυτικά. Και επίσης αύριο στις 5:30 έχουμε στο Αλεξάνδριο το Άρης ΑΕΚ. Η ΑΕΚ νίκησε στο πρώτο παιχνίδι τον Άρη. Ο Άρης έχει στόχο να ισοφαρίσει και να στείλει τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι στα Λιώσια. Αυτά για το μπάσκετ.

Και φυσικά είχαμε παιχνίδια και στο NBA. Cleveland Detroit 94-115. Φοβερή σειρά, 3-3. Τα πάντα θα κρυθούν στο τελευταίο παιχνίδι. Και Μινεσότα Σαν Αντώνιο 109-139. Η Σαν Αντώνιο πήραν την σειρά, πήραν την πρόκριση από το ζευγάρι, παρά το γεγονός ότι ο Γουεμπανιάμα δεν ήταν και στα καλύτερά του, με 19 πόντους και 6 rebound, αλλά ο Κάσιλ είχε 32 πόντους και 11 rebound, ήταν από τους κορυφαίους για το Σαν Αντώνιο. Και πάμε πλέον σε ημιτελικά. Θα έχουμε πολύ μεγάλη μάχη. Οκλαχώμα Σαν Αντώνιο. Εντάξει, Οκλαχώμα είναι και πρωταθλήτρια. Προφανώς έχει το προβάδισμα. Και η Νέα Υόρκη, η οποία περιμένει το ζευγάρι, τον νικητή του ζευγαριού Detroit Cleveland από την άλλη πλευρά. Αυτά και με το NBA. Πάμε να δώσουμε τα προγράμματα στο ποδοσφαιρικό χώρο. Σήμερα έχουμε play out, προτελευταία αγωνιστική, ένατη. Στις 7 όλα τα παιχνίδια, ΑΕΛΑ Ατρόμητος, Αστέρας Άκτορ και Φυσιά Πανσεραϊκός Πανετολικός. Ο Ατρόμητος με 43 έχει σωθεί, η Κηφισιά με 37 έχει σωθεί, ο Πανετολικός με 35 έχει σωθεί. Και έχουμε Αστέρας 32, Πανσεραϊκός 28, ΑΕΛ 27. Ο Αστέρας πολύ κοντά στο να παραμείνει στην κατηγορία. Το καταφέρνει αν νικήσει σήμερα την Κηφισιά.

Αλλά ακόμα και να μείνει και στην Κηφισιά, έχει ένα ακόμη κανονάκι εντός αγωγικών. Την τελευταία αγωνιστική στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό. Η αγωνιστική δράση, η οποία θα ολοκληρωθεί το μεσοβδόμαδο στα play out και τυπικά 21 του μήνα. 21 του μήνα έχουμε Κωνσταντίνου και Ελένης την ερχόμενη Πέμπτη. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλησπέρα στο Σάκη που στέλνουν τις ευχές τους. Γεια σου Παναγιώτη μου, γεια σου Σάκη μου, καλησπέρα. Πάμε στα play-off 5-8. Εδώ έχουμε μία ακόμη υποχρέωση τελευταία. Είναι τα παιχνίδια τα οποία έχουμε αύριο στις 5. Άρης Λεβαδιακός, τελευταίο παιχνίδι. Και Όφη Βόλος επίσης στις 5. Με τον Λεβαδιακό να έχει 31, τον Άρη 28, τον Όφη 20, τον Βόλο 17. Αν ο Άρης νικήσει, θα κατακτήσει και τυπικά την πέμπτη θέση, η οποία έχει μόνο γόητρο αυτή την φορά, έτσι όπως τα έκαναν η Super League με την ΕΠΟ, με τον θεσμό του κυπέλλου να γίνεται ενδιάμεσα μέσα στα play-off, κάτι που θα αλλάξει από του χρόνου, όπως μας έχουν ενημερώσει οι αξιόπιστες πηγές της Ομοσπονδίας. Θα έχουμε τελικό κυπέλλου στο φινάλε της χρονιάς μετά το πρωτάθλημα. Και φυσικά αύριο έχουμε και τα κρίσιμα παιχνίδια, 7:30, ΑΕΚ Ολυμπιακός, η Φιέστα στην Νέα Φιλαδέλφια, στην All Win Arena, με απονομή πρωταθλήματος, δύσκολα από τον κύριο Μαρινάκη, πιθανότητα από την κυρία Κοξένογλου, την αναπληρώτρια πρόεδρο του Super League, λέω εγώ τώρα, μπορεί να κάνω και λάθος, και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την ίδια ώρα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο για τον Παναθηναϊκό που μετακομίζει για λίγους μήνες στο ΆΚΑ και εφόσον όλα πάνε καλά, από το 2027 Νοέμβριο με Δεκέμβριο λένε, άντε εγώ να βάλω Γενάρη, τέλος πάντων μέσα στην επόμενη σεζόν να μπορέσει να μπει στο νέο του γήπεδο στο Βοτανικό.

λέμε για τον Παναθηναϊκό, η σημαντική είδηση τελευταία στιγμή είναι ότι ο Παναθηναϊκός, πέρα από όλες τις άλλες απουσίες, χάνει και τον καλύτερο του επιθετικό. Ο Ανδρέας Τετέη μένει εκτός αποστολής για το μάτς με τον ΠΑΟΚ λόγω ενοχλήσεων. Δεν ξέρω αν αυτός είναι ένας λόγος που τις τελευταίες ώρες έχει υποχωρήσει αρκετά το διπλό του ΠΑΟΚ. Από το 2-15 είναι στο 2 το διπλό του ΠΑΟΚ. Ο Τετέι, ο οποίος είχε ενοχλήσει και έμεινε εκτός αποστολής για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός ο Ρενάτο Σάντσες, εκτός ο Κάτρης, ο Μπακασέτας, ο Ίγκασον, ο Γετβάη, ο Ντέσσερς, ο Σισοκό, και πήρε άδεια για να πάει στην πατρίδα του και ο Πελίστρη. Αποστολή Παναθηναϊκού, Λαφών Κότσαρης Τσάβες, τερματοφύλακες, Καλάμπρια Τσιριβέγια Τουμπά Σιώπης Σάντσες Ζαρουρί, Αντίνο Πάλμερ Μπράουν, Τσέριν Κοντούρης Φιντέρσκι Ταμπόρδα Παντελίδης Κότσιρας Ερνάντεθ Τζούρισιτς Βιλένα Πάντοβιτς Κυριακόπουλος και Γιάγκουζιτς. Διορθώνω, ο Σάντσες είναι στην αποστολή, έκανε απλά χθες, δεν συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα, οπότε μάλλον για τυπικούς λόγους μπαίνει στην αποστολή, αν χρειαστεί να παίξει κανένα δεκάλεπτο.

Αυτά με το πρωτάθλημα, οπότε από αύριο το βράδυ θα γνωρίζουμε ποιες ομάδες θα παίξουν πότε και πολύ σύντομα και με ποιους στα ευρωπαϊκά κύπελλα και τους προκριματικούς που έρχονται το καλοκαίρι. Δεδομένα η ΑΕΚ στους ισχυρούς του Champions League στα play-off.

θα πρέπει να περάσει έναν αντίπαλο για να βρεθεί στη League Face. Είναι με τη Viking, θα είναι με την πρωταλήτρια Αυστρίας και με την πρωταλήτρια Σκωτίας. Έχουμε κρίσιμο μάτς σε λίγο, σε καμιά ώρα, το Celtic Hearts, που θα κρίνει τον πρωταθλητή.

Οπότε η Ένωση θα παίξει με τη Βίτινγκ και με τη Λίντσερ τη Στουρμ. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, μόνο η Λίντσερ το παίρνει στην Αυστρία, για να μπορέσει να μπει σε ομίλους Champions League μετά το 18 που είχε μπει με τον Μαρίνο Ζουνίδη τότε τελευταία φορά. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι δεύτερος για να παίξει δεύτερο προκριματικό γύρο στο Champions League, και ο τρίτος στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε τις επόμενες ημέρες όλα αυτά για τους προκριματικούς. Τώρα φεύγουμε από το ποδόσφαιρο, για τον μπάσκετ τα είπαμε. Έχουμε επίσης για τα play-off ανόδου στην τρίτη εθνική κατηγορία αύριο παιχνίδια, έκτη αγωνιστική και τελευταία, Απόλλων Καλαμαριάς Πανθρακικός, Άρης Πετρούπολης Πύργος, Ελασσόνα Εθνικός Νέο Κεραμιδίου και Ζάκυνθος Εθνικός στις 4. Έχει γίνει γνωστό ότι ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς θα παίζουν του χρόνου στη Super League 2. Το ενδιαφέρον είναι στο Νότο, ο Άρης Πετρούπολης έχει 8, από 5 έχουν Ζάκυνθος Εθνικός και Πύργος, εκεί είναι ακόμη ανοιχτά τα πράγματα. Και είχαμε και τη διακοπή λόγω τραυματισμού ποδοσφαιριστή στο παιχνίδι της Ζάκυνθος με τον Πύργο, οπότε θα έχουμε εξελίξεις στην τρίτη εθνική κατηγορία. Για τον μπάσκετ θυμίζω, σήμερα 4 και 4 Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός, αύριο 3 και 4 Μύκονος Παναθηναϊκός, 5:30 Άρης ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ περιμένει να μάθει τις ημερομηνίες των αγώνων για τα ημιτελικά με τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω την Παρασκευή στις 6 ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό του Final Four στην Ευρωλίγκα, και 9 το βράδυ την Παρασκευή η Βαλένθια παίζει με την Ρεάλ στον Ισπανικό Εμφύλιο στον δεύτερο ημιτελικό. Την Κυριακή στις 9 ο μεγάλος τελικός.

Πριν κλείσουμε με το πρώτο ημίωρο, θυμίζω σήμερα 4:30 τελευταία αγωνιστική στην Bundesliga. Θα τα πούμε σε λίγα λεπτά με Νίκο Κουλιανό για τις εκκρεμότητες που έχουμε εκεί. Τελευταία αγωνιστική στην Πορτογαλία, 5:30, 8, 10:30 τα παιχνίδια, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Κρίσιμες στροφές στο Βέλγιο, 3 παιχνίδια έχουμε εκεί. 3 παιχνίδια έχουμε στην Τουρκία, 3 στην Κύπρο. Έχουμε το μεγάλο τελικό του κυπέλλου Αγγλίας στις 5 στο Λονδίνο, Chelsea, Manchester City. Θα έχουμε και τον Μπιλάρα για την Premier League.

Θα δώσουμε ρεπορτάζ και για τα ελληνικά παιχνίδια και ό,τι άλλο κινείται στην αθλητική επικαιρότητα. Πάμε να δούμε και λίγο τα παιχνίδια που παίζουν αυτή την ώρα.

Για το πρωτάθλημα του Super League 119 έχουμε Πανετολικός Πανσεραϊκός 1-2 σε 65 λεπτό. 65 λεπτό στο πρωτάθλημα γυναικών Παναθηναϊκός Αγία Παρασκευή 0-0. Ημίχρονο Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός πάλι στο πρωτάθλημα των νέων είναι στο 1-1. Αυστραλία ημιτελικά Newcastle Jets Sydney FC 0-0 38 λεπτό εδώ. Κορέα πρώτη και δεύτερη κατηγορία Incheon United Gwangju 2-0, Ansan Green and Gimbo Citizen 0-1, Cheonan City Paju Frontier 0-0. Ουκρανία λίγο πριν το ημίωρο Metalist Epicenter 1-0, Πολτάβα Δυναμό Κιέβου 0-1. Και δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας Ακαδέμικο Βυσσέο Sporting Λισαβόνας Β' 0-0, Uniao Torrense Vizela 0-0. Η Uniao Torrense είναι αυτή που θα παίξει τελικό κυπέλου την επόμενη εβδομάδα με τη Sporting στην Πορτογαλία.

0: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Με το σώμα γεμάτο.
4: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη, καφές Espresso Lore 10 κάψουλες, τώρα μόνο 2,39. Και 20 κάψουλες, μόνο 4,59. Μην το χάσεις.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε, Μπετσό Σαββάτου, 36 λεπτά μετά τη μία, με την υποστήριξη του Μπετσό.com. Πάμε να κάνουμε ποδαρικό με Νίκο Κουλιανό. Πώς θα αποχαιρετήσουμε την Bundesliga? Τα κατάφερε ο Νίκος. Τελευταία αγωνιστική, να έχουμε ενδιαφέρον σε πολλά μέτωπα. Νικόλα μου, καλησπέρα.
1: Ναι, γίνεται χαμούλη σήμερα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και σε σένα και στα φιλαράκια, τις φίλες, φίλους. Έχει πολύ ψωμί. Τελευταία αγωνιστική Bundesliga, εκτός του πρωταθλητή, όλα τα υπόλοιπα παίζονται. Ευρωπαϊκά εισιτήρια, υποβιβασμοί, γίνεται ένας
0: χαμούλης.
1: Champions League, Europa League, Ευρώπες. Ναι, έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Έχει και τα παιχνίδια στην Τουρκία, μήπως να ξεκινήσουμε για αυτά σήμερα. Εντάξει, η μάχη της Ευρώπης.
0: Εκεί.
1: Ουσιαστικά θα απασχολήσει, γιατί το μεσημεριανό δεν έχει κανένα νόημα. Εντάξει, μπορεί να πάει παντού, αν και το βλέπω να γίνει προς το διπλό για την Αλάνια.
0: Αλάνια.
1: Αλλά εντάξει, μάτς χωρίς σκοπιμότητες.
0: Ενδιαφέρον, ναι.
1: Ναι. Για τη μάχη της Ευρώπης, Γκαζιαντέπ Μπασάκ και Σαμσού Γκεσδέπε. Απλά να πούμε ότι είναι η Γκεσδέπε, αν κερδίσει, δεν την ενδιαφέρει τι θα κάνει η Μπασάκ.
0: Ναι.
1: Είναι απλά τα πράγματα. Βέβαια η Μπασάκ εκεί που είναι φορμαρισμένη παίζει με μια ομάδα χαμηλότερου level και διάφορη.
0: Ναι.
1: Η Σαμσούντα είναι μια ομάδα που πριν μια εβδομάδα έριξε 4 εκεί τη Γαλατά.
0: Τη Γαλατά,
1: βέβαια και αυτή η αδιάφορη πλέον,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι. Το δίνουν και αποδόσεις για τη δυναμική. Το ένα διπλό είναι 1,77, το άλλο είναι 2,50.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι θα γίνει μάχη. Θα γίνει μάχη ανάμεσα στις ομάδες. Νομίζω ότι η Γκαζιαντέπ θα κερδίσει και θα περιμένει να δει θα γίνει στο άλλο παιχνίδι.
0: Η Μπασάκ. Ναι. Η Μπασάκ που έχει πιο εύκολο έργο.
1: Ναι, και θα περιμένει μήπως κάτσει καμιά ισοπαλία. Μοιάζει λίγο με το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός αυριανό.
0: Ναι. Όντως.
1: Ο ΠΑΟΚ παίζει με ένα διάφορο αντίπαλο, ο οποίος δεν θα και τον ΔΕΤΕ από ό,τι είδα. Είναι μεγάλη απώλεια. Και ο Ολυμπιακός παίζει στην ΑΕΚ, η οποία ναι, με πρωταθλήτρια δεν έχει στόχους, αλλά θέλει το αίτητο, θέλει τη φιέτσα της. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Βλέπω Μπασάκ να κερδίζει.
0: Ωραία.
1: Τώρα, πάμε Γερμανία.
0: Ναι. Βασικά, διάφορο μάτς, τελείως αδιάφορο υπάρχει, είναι το
1: Werder Dortmund.
0: Ναι.
1: Το Werder Dortmund είναι το ένα σίγουρο που είναι παντελώς αδιάφορο.
0: Το Bayern Κολονία.
1: Το Bayern Κολονία έχει παιχνίδια που.
0: Ναι.
1: Η Bayern βέβαια έχει ένα κίνητρο.
0: Bayern, για πες.
1: Να περάσει το ρεκόρ της Real και της Torino σε συνολικό γκολ. Σε συνολικά γκολ.
0: Πόσο θέλει.
1: Έχει ένα κίνητρο. Νομίζω 5 θέλει.
0: Οπα.
1: Κάτσε να σου πω ακριβώς, γιατί το πρωί τα
0: 117 έχει.
1: Έχει 117 ακριβώς και πρέπει να πάει 122.
0: Άρα θέλει 5 και 6 για να το ξεπεράσει. 5 για να το πιάσει.
1: Ναι, να περάσει τη χρονιά της Real και υπάρχει βέβαια και της Torino που ήταν βέβαια προπολεμικά λίγο, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Η Bayern, η οποία βάλουμε και τα γκολ που έχει βάλει κύπελο και Ευρώπη, μπορεί να έχει φτάσει καμιά 180.
1: Καλά, ναι, δεν το συζητάμε. Έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Είπαμε, θέλει, η Real έχει 121 από τη σεζόν 2011-12. Αυτό το ρεκόρ κυνηγάει.
0: Φοβερό. Θέλει άλλα 4 για να το πιάσει, άλλα 5 για να το ξεπεράσει η Bayern.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό και το over 4,5 δίνει ένα 80.
1: Παίζεται, εγώ λέω. Σαν μάτς συνολικά το over 4,5.
0: Ναι, τελευταίο μάτς είναι.
1: Παίζεται. Μια που με πήγες εκεί, παίζεται το over 4,5. Όπως και για το Werder Dortmund, εντάξει, χρονιά τελειώνει με συμμετριότητα για τη Werder. Η Dortmund, η κλασική δευτεροτρίτη της Γερμανίας τα τελευταία χρόνια. Συνήθως είναι στη σκιά της Bayern. Καμιά φορά μπορεί να την περάσει κανένας. Φέτος ερμάτισε δεύτερη πάντως. Ανοιχτό το παιχνίδι σε σκορ και θέαμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτά τα δύο παιχνίδια. Αυτό μια που ξεκινήσαμε με Bayern και με Dortmund. Που ναι, μεν είναι αδιάφορο, αλλά σου είπα ότι η Bayern κυνηγάει κάτι.
0: Έχει το κίνητρο αυτό. Έχει το κίνητρο.
1: Ακριβώς.
0: Με τα γκολ.
1: Λεβερκούζεν Αμβούργο.
0: Ναι.
1: Μονόπλευρο το ενδιαφέρον. Η Leverkusen είναι αυτή που σε αυτό το παιχνίδι τουλάχιστον θέλει μόνο τη νίκη και παράλληλα να περιμένει καλά μαντάτα από την Hoffenheim, από την Gladbach και από τη Stuttgart με την Άιντραχτ. Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο για τη Leverkusen.
0: Ναι.
1: Όχι να κερδίσει η ίδια, αλλά να μην πάρουν τίποτα την ίδια ώρα.
0: Θα αυτοκτονούν μαζί, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Δηλαδή, να κερδίσει η Leverkusen, να πάει στους 61. Αλλά να μην πάρει ούτε ένα βαθμό η Χόφενχάιμ απέναντι σε μια διάφορη ομάδα. Άντε, δει σου κάτι, πε ότι μπορεί να παίξει με την Άιντραχ που καίγεται και αυτή για Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Το βλέπω δύσκολο, αλλά. Εντάξει, δεν ξέρει τι γίνεται καμιά φορά. Πάντως για το Λεβερκούζεν Αμβούργο, νομίζω ότι και εδώ θα μπει δυνατά η Λεβερκούζεν να καθαρίσει το μάτς, υποθέτω.
0: Ναι.
1: Κάτι σε άσο και over 3,5, κάπως έτσι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Κάπως έτσι.
0: Τώρα για άλλες δύο. Το πιο εύκολο έργο θεωρητικά το έχει Χόφενχάιμ, γιατί παίζει με αδιάφορο.
1: Μπράβο, παίζει με την Gladbach. Θα ψάξει και τα γκολ η Χόφενχάιμ, έχω την εντύπωση.
0: Ναι.
1: Έτσι, θέλει να κλέψει ουσιαστικά εισιτήριο στο Φίνις από την Στουτγκάρδη, γιατί δεν την είχε κερδίσει πριν δύο εβδομάδες στο μεταξύ τους, που κέρδιζε 3-1 στο παιχνίδι με 10 παίκτες Στουτγκάρδη και στο έκανε 3-3.
0: 3-3, ναι, ναι, ναι, ματσάρα.
1: Η Χόφενχάιμ θα κοιτάξει σήμερα να κερδίσει ένα διάφορη Gladbach, αν μπορέσει να βάλει και γκολάκια, και την ίδια ώρα θα περιμένει η στραβή της Στουτγκάρδης, ισοπαλία ή ήττα μέσα στην Φραγκφούρτη, ή μήπως και μπορέσει με τα γκολ, ξέρω εγώ, να την περάσει.
0: Ναι.
1: Αν και η διαφορά τους είναι στο μείον 5. Συν 17 έχει ο ένας, συν 22 έχει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω διπλό και over τη Χόφενχάιμ.
0: Ναι, για να πάρουμε και καλύτερη απόδοση τους ή
1: άλλους. Να πάρουμε και την απόδοση, ναι, σωστό. Να πάρουμε και την απόδοση.
0: Στο... Πού διάβασες, το Άιντραχτ Στουτγκάρδη δεν είναι ικανοποιημένη με το Ριέρα στην Άιντραχτ.
1: Όχι. Όχι. Πήγε λίγο στην αρχή να κουνηθεί η Άιντραχτ.
0: Ναι.
1: Έκανε 3-4 καλά παιχνίδια, ξέρεις, το κλασικό ταρακούνημα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: όπως γίνεται,
0: ναι,
1: πάντοτε, ναι. Αλλά στη συνέχεια μία από τα ίδια για την Άιντραχτ,
0: ναι, ναι.
1: Η οποία σήμερα έχει μεγάλο κίνητρο, έχει πολύ μεγάλο κίνητρο για το μάτς, ουσιαστικά της τσουρουφλίζεται για μένα,
0: ναι.
1: Θέλει νίκη οπωσδήποτε και παράλληλα να περιμένει η Φράιμπουργκ να μην τα καταφέρει με τη Λειψία, σε αδιάφορο για τη Λειψία πλέον μάτς,
0: ναι.
1: Η Λειψία είναι τρίτη, είτε κερδίσει 50-0 είτε χάσει 100-0.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Και νομίζω ότι δεν θα της αρκεί της Άιντραχτ ισοπαλία. Γι' αυτό λέω ότι το παιχνίδι θα έχει γκολ. Εγώ το βλέπω γκολ και over 2,5-3,5 και θα ανοίξει το παιχνίδι. Γιατί και η Στουτγκάρδη θα ψάξει τη νίκη με ισοπαλία, ακούγοντας ότι η Χόφενχάιμ κερδίζει, μένει εκτός Champions League και αυτή.
0: Ναι. Τα μάμε νομίζω θα έχει γκολ. Πολλά γκολ, ναι.
1: Ναι, ναι, θα ψάξουμε τα γκολ στο Άιντραχτ Στουτγκάρδη.
0: Το
1: και οι δύο ενδιαφέρονται. Φράιμπουργκ Λειψία, και εδώ με τα γκολ θα πάω. Εδώ με τα γκολ θα πάω.
0: Ναι.
1: Η Λειψία, δεν ξέρω, μου έχει δείξει ότι δεν χαρίζεται σε κανένα.
0: Ναι, γιατί και οι εταιρείες το διαβάζουν έτσι, Νίκο. Αλλιώς θα έδινε, ναι, ξέρω εγώ, άσος, ξέρω εγώ, 80-90.
1: Ακριβώς.
0: Φαβορεί η Λειψία, έστω και οριακά.
1: Φαβορεί η Λειψία, δεν χαρίζεται εδώ και καιρό σε κανέναν. Είναι σίγουρα τρίτη και στο ερχόμενο Champions League. Η Φράιμπουργκ λίγο την πήρε από κάτω μετά την ήττα και αποκλεισμό από την Ασοβίλα,
0: ναι.
1: Δεν κατάφερε, την πήρε από κάτω, λέω. Έχει το μυαλό της και στο τελικό του Europa League με την Ασοβίλα.
0: Σωστό.
1: Ξέρει ότι και από εκεί μπορεί να κερδίσει κάτι. Και τώρα αυτό εδώ τώρα το μάτς είναι λίγο το Ασοβίλα Φράιμπουργκ, για να μην παρεξηγηθούμε. Εάν καταφέρει να το πάρει Φράιμπουργκ, η Φράιμπουργκ θα πάει κατευθείαν στο Champions League.
0: Ναι.
1: Άρα θα έχουμε ανακατατάξεις. Θα έχουμε ανακατατάξεις και στην Bundesliga μετά.
0: Ναι.
1: Θα βγουν πέντε ομάδες Champions League. Θα πάρει και αυτή η θέση. Και τη δικιά της θέση στο Europa League ή στο Κόφε θα την πάρει η από κάτω.
0: Η από κάτω. Το rebalancing, αυτό που γράφουν πολλές φορές και το έγραφε και ο Δόσο Δημάτος προάλλες, που καμιά φορά επηρεάζει και τις δικές μας ομάδες, δική μας χώρα, γιατί και εμείς είμαστε υψηλά. Κάναμε καλό ranking πέρυσι και ήμασταν 8η.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε αρκετά καλή συγκομιδή.
1: Άρα δεν ξέρω, τώρα σου λέει η Φράιμπουργκ, κάτσε να κλειδώσω τουλάχιστον την Ευρώπη, γιατί αν δεν πάρω τίποτα στο τελικό με την Άσο Βίλα, του χρόνου δεν θα παίξω πουθενά.
0: Σωστά. Ναι.
1: Δεν ξέρω, η Λειψία είπαμε, δεν χαρίζει σε κανένα, εγώ με τα γκολ θα ασχοληθώ εδώ πέρα.
0: Με τα γκολ.
1: Βλέπω μια χαρά Νούσα, Ρούμουλο και Διομαντέ, η Λειψία η οποία, να το πούμε γι' αυτό, άλλαξε πάρα πολλά το καλοκαίρι.
0: Ναι, μια διαφορετική ομάδα. Αλλά προφανώς είναι και αυτή στην περίπτωση ομάδας όπως η ΑΕΚ που μέσα σε 11 μήνες έκανε ορθολογικά, ναι, πράγματα και τις βγήκαν.
1: Και τις, ακριβώς, ναι, ακριβώς. Δηλαδή δεν, πολλοί δεν την είχαν καν για εξάδα. Και τερμάτισε τρίτη και υπάρχει, πολύ κοντά σε...
0: Υπάρχει, ναι, το παράδειγμα ξέρω, του Παναθηναϊκού που παλεύει κάθε χρόνο, κάνει μεταγραφές και δεν βγαίνει, ή του Άρη. Αλλά υπάρχει και το παράδειγμα ξέρω, του Νίκολιτς ή το προπέρσινο του Μεντιλίμπερ που ήρθε στη μέση της χρονιάς.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Δεν είναι τίποτα σίγουρο στο ποδόσφαιρο.
1: Τίποτα. Γι' αυτό μπορεί, ακριβώς όπως το είπες, δεν είναι τίποτα σίγουρο,
0: τίποτα.
1: Και δεν είναι όλα εξηγήσιμα στο ποδόσφαιρο.
0: Θέλει...
1: Γι' αυτό μπορεί ο καθένας να λέει το κοντό του και το μακρύ του, και ένας που είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, είναι κάθε μέρα στο χορτάρι, μελετάει, διαβάζει, να διασυρθεί από μία άποψη ενός τύπου τάκι στο καφενείο που είπε εγώ τα έλεγα.
0: Αυτό είναι και γενικό φαινόμενο βέβαια, γιατί αν φύγουμε και από την Ελλάδα, βλέπουμε ότι η ομάδα που έχει τα περισσότερα Champions League, τι γίνεται στη Ρεάλ. Που μπαίνει ο Εμπαπέ, ο οποίος έχει 42 παιχνίδια, 41 γκολ και τον Γιουχάρν. Ναι. Δηλαδή, άμα είχε 15-20, τι θα κάνανε.
1: Το λέμε ότι στο ποδόσφαιρο δεν είναι όλα εξηγήσιμα.
0: Είναι το αποτέλεσμα αυτό. Είναι...
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, η Ρεάλ βέβαια ήταν φέτος ένα ξέφραγο αμπέλι.
0: Εκεί νομίζω ότι μπορεί το.
1: Όντως,
0: αυτό με τον Αλόνσο.
1: Μουρίνιο του χρόνου λογικά.
0: Μουρίνιο, ο οποίος,
1: η επιστροφή του Special One ξανά.
0: Αυτό γράφει και Πορτογάλη.
1: Ένα φιλοδεμαστή θέλει εκεί πέρα τώρα να το σέβονται, να μην του κουνιούνται, γιατί οι παίκτες προφανώς με τους άλλους κάναν ό,τι θέλαν στα αποδυτήρια. Αυτό είναι.
0: Σωστό.
1: Εκεί θες τώρα μια περσόνα μεγάλη που θα κοιτάζει,
0: μια
1: μόνο
0: προσωπικότητα.
1: Θα κοιτάζει. Ναι,
0: γιατί
1: μόνο
0: οι τελευταίοι που πήραν Champions League με την Real ήταν δύο πολύ ισχυρές προσωπικότητες. Και ο Ζιντάν και ο Αντσελότη. Δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι.
1: Όταν η Real μέσα εκεί τέτοια ονόματα για να σεβαστούν τον προπονητή του και να μην το κάνουν εξέφραγο αμπέλι τα αποδυτήρια. Θα πρέπει να είναι περσόνα.
0: Τώρα αλλιώς... πήγαινε ο Αρμπελόα και μιλούσε στον Εμπαπέ. Και εγώ Εμπαπέ λέμε. Πού πάτε Αρμπελόα.
1: Πού πάτε Αρμπελόα, το ξέρει μανούλα σου. Ναι, ναι, εντάξει. Εσέ παρακαλώ.
0: Η τρίτη που καιροφυλακτεί για την Ευρώπη είναι και η Augsburg.
1: Βέβαια. Και για μένα είναι και το πιο βάλιο σημείο.
0: Ναι.
1: Σε απόδοση βέβαια.
0: Παρότι δεν έχει Γιαννούλη, ο οποίος ο καημένος... Στεναχωρέθηκε που χάνει το τελευταίο μάτσο.
1: Δεν πειράζει. Ας πείσουμε να μην ξαναπαίξει. Έτσι. Βέβαια, η Άγκου θα πω ότι μαθαίνω αξιώνει αρκετά λεφτά. Υπερβολικά θα έλεγα. Αν το νούμερο που έμαθα είναι τάλιρο, είναι υπερβολικά.
0: Για τρία είχα ακούσει, αλλά μου έκανε εντύπωση και λόγω ηλικία.
1: Τάλιρο. Αν είναι το τάλιρο, είναι υπερβολικά.
0: Είναι πολλά για την ηλικία του Δημήτρη, γιατί δεν είναι 25 και 22.
1: Εξοπλίζει ο Δημήτρης, ο Γιαννούλης να φύγει, να έρθει εδώ Ελλάδα με τον ΠΑΟ και τα έχουν βρει σχεδόν σε όλα. Το πρόβλημα είναι η Augsburg, η οποία αξιώνει πάρα πολλά λεφτά, όχι πολλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πέρσι εγώ που γνώριζα πράγματα και καταστάσεις, γιατί έχουμε μέσα στο διοικητικό συμβούλιο της Augsburg και ένα Ελληνόπουλο, έτσι, με τον οποίο έχω πάρα πολύ καλή σχέση με τον Βάλτα, τον είχα φέρει και στο ραδιόφωνο πριν μερικά χρόνια, να θυμάσαι. Μου είπε ότι η Μπενφίκα χτύπησε την πόρτα και τους είπαμε 5. Και τους φάνηκαν πολλά.
0: Ναι.
1: Τώρα μπορούμε να το πούμε γιατί τέλειωσε.
0: Άμα φάνηκαν πολλά στην
1: Πενφύκα. Ακριβώς, ναι, γιατί ήταν ο Γιαννούλης 31.
0: Ναι.
1: Τώρα πάλι μετά από ένα χρόνο 5 βέβαια η Augsburg ανέβασε μετοχές φέτος. Και ο Γιαννούλης που πήγε πολύ καλά.
0: Πήγε καλά, κάνει καλή χρονιά. Και φαντάσου να πηγαίναμε και κάνα μουντιάλ. Μπορεί τα 5 να γινόταν 7-8 ξαφνικά μετά. Θα έχει άλλη αξία.
1: Θα μας απασχολήσει αυτό το...
0: Ελπίζω
1: να μην γίνει σύριαλ. Ελπίζω να μην γίνει σύριαλ όμως.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι η Augsburg αξίζει.
0: Ναι,
1: είναι μια χαρά η Augsburg. Πάει να κλέψει από το πουθενά ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Σήμερα σου λέει, εγώ κερδίζοντας, μπορώ να βρεθώ στην 7η θέση.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μου λέει κανένας ότι θα κερδίσει και η Άιντραχτ και η Φραγκφούρτη. Η Φράιμπουργκ.
0: Η Φράιμπουργκ, ναι.
1: Η Άιντραχτ παίζει με τη Στουτγκάρδη, που καίγεται και αυτή για το Champions League. Και η Φράιμπουργκ παίζει με τη Λειψία, η οποία μπορεί να μην καίγεται, αλλά είναι ομαδάρα.
0: Ναι, ναι.
1: Του λέει, άμα φέρνουν χ, εγώ τις καβαλάω.
0: Ναι.
1: Και παίζω με την Ουνιόν, όπου η Ουνιόν Βερολίνου είναι και βαθμολογικά διάφορη. Μία νίκη έχει κάνει το τελευταίο διάστημα. Ψωμένη είναι, έχει και πολύ καλή παράδοση μέσω Βερολίνου η Augsburg.
0: Ναι.
1: Εγώ το διπλό το τίμησα.
0: Καλή απόδοση εδώ. Δίκαιη. Ναι. Τουλάχιστον ξέρουμε ότι παίζουμε και φόρμα.
1: Τώρα με περισσότερα ειδικά στοιχήματα για το πώς στάθηκα και πώς τα συνδύασα και πώς έπαιξε και με τα γκολ, μπορεί ο κόσμος να μπει στο betshow.com.
0: Εκεί είναι τα ειδικά. Βέβαια.
1: Τα ειδικά, είπαμε 10 στήλες κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα. Δεν σταματάμε κιόλας λόγω του Μουντιάλ φέτος.
0: Non-stop. Δεν
1: είμαστε non-stop, Γιώργο. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, γιατί και πριν το Μουντιάλ, εκείνο το δεκαήμερο θα ξεκινήσουν και τα μακροχρόνια τα οποία τα
1: έχουμε πολλή δουλειά.
0: Πολλές φορές.
1: Εγώ την άλλη εβδομάδα πάω ως ο Άγιος Όρος να πάρω λίγο φώτιση, ηρεμία, για να επιστρέψω με καθαρό μυαλό για το Μουντιάλ. Γιατί θέλουμε λίγο χαλάρωμα.
0: Θέλει λίγο, ναι. Θέλει λίγο για να.
1: Όλο μπάλα θα κουρκουτιάσει το μυαλό μας.
0: Θέλει να αδειάσει, γιατί είναι και μεγάλο το Μουντιάλ. Δεν είναι, ξέρω εγώ, 20 μέρες, είναι πλέον
1: 39. Μα είναι μεγάλο και θέλει και καθαρό μυαλό και για τα ειδικά. Και με το που τελειώσει το Μουντιάλ, καπάκι έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν σταματάμε τίποτα.
0: 19 ο τελικός, 22 ευρωπαϊκό. Τρεις μέρες μετά. Πάμε και
1: έχουμε και το μάτς, τα δύο μάτς της ουράς. για μένα η Χάιντεχάιμ έτσι πως έφτασε είναι υποχρεωμένη καταδικασμένη και δυστη Μάιντς, η οποία είναι βέβαια ζημιάρα σαν ομάδα, αλλά εκεί κοντά στο δίφραγκο παίζεται το σημείο.
0: Ναι, έχει υποχωρήσει τώρα, βλέπω, 1.85. Εντάξει.
1: Εντάξει. Okay. Μέχρι παίζει εκείνη. Μια ομάδα που κερδίζει και περιμένει βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατί αν στο άλλο παιχνίδι η Βόλφσμπουργκ βγάλει διπλό, πάλι θα πέσει.
0: Ναι.
1: Η Χάιντεχάιμ θέλει ισοπαλία βέβαια στο άλλο παιχνίδι, σίγουρα. Ή να κερδίσει την Πάολο με την οποία υπερτερήσει διαφορά τερμάτων.
0: Ναι.
1: Η Δάλος αν βγάλει διπλό, αν κερδίσει η Χάιντεχάιμ, θα πρέπει να το κάνει με αρκετά γκολ διαφορά. Και η Βόλφσμπουργκ είναι στο μείον 26 η Βόλφσμπουργκ, στο μείον 29 η Χάιντεχάιμ. Θα βάλει τουλάχιστον 4.
0: Ποιος παίρνει τηλέφωνο 2 παρά 10, Ραπτόπουλος. Τώρα να τον απαντήσω και να του πω, δεν ξέρεις τι έχω εκπομπή. Όπως το κάνει
1: αυτό. Να σου πω, επειδή τον ξέρω, μπορεί να μας ακούει
0: και να παίρνει τηλέφωνο.
1: Και να θέλει να κάνει παρέμβαση να βγει.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Ναι.
0: Εκπομπή έχω. Σε 8 λεπτά έχω διάλειμμα.
1: Εντάξει.
0: Γεια.
1: Εντάξει, δεν άκουγε. Κανονικά τώρα είναι για τρελό πινελίκι, δεν θα κράζει μόνο τον Γρηγόρη. Όταν τον παίρνουν τηλέφωνο, δεν ξέρουν ότι κάνεις εκπομπή. Δεν ξέρεις ότι κάνει εκπομπή, Μπέτσο Ντίνο.
0: Τι έγινε.
1: Τι θες να τα ακούς τώρα. Λοιπόν, φιλιά σου κουμπαράκι μας.
0: Ναι.
1: Γλυκό αγόρι.
0: Οπότε είναι 3 γκολ διαφορά τερμάτων Χάιντεχάιμ Βόλφσμπουργκ.
1: 3-3.
0: Ναι, 29-26.
1: Η Χάιντεχάιμ πρέπει να κερδίσει με 4 γκολ διαφορά που δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Και να πει ότι ακόμα και αν κάνει μία νίκη με 0.5 Βόλφσμπουργκ, εγώ θα περάσω. Αλλά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λέμε ότι η Χάιντεχάιμ θέλει δικιά της νίκη και ασοχή στο Σεντ Πάουλι.
0: Ναι.
1: Ασοχή στο Σεντ Πάουλι.
0: Στο Σεντ Πάουλι Βόλφσμπουργκ, το οποίο είναι πολύ.
1: Δεν έχω προγνωστικό.
0: Δεν
1: έχω προγνωστικό.
0: Δείχνει
1: καλύτερη η Βόλφσμπουργκ το τελευταίο διάστημα και μπορεί με Αμούρα και Πετσίνοβιτς να κάνει ζημιά σήμερα.
0: Ναι.
1: Γενικώς η Σεντ Πάουλι ξεφούσκωσε πάρα πολύ απότομα στο φινάλε. Και το πληρώνει. Σε αντίθεση με την Βόλφσμπουργκ, η οποία ανέβασε σιγά σιγά απόδοση, θα μπορούσε να πάρει και άλλα πράγματα. Δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα, αν είχε και την ισοπαλία με την Μπάγκερν που έχασε οριακά, τώρα θα ήταν κυριολεκτικά πάνω στο άλογο. Δηλαδή, θα έδελε μόνο νίκη και δεν την έννοιαζε, θα κάνει και Χάιντεχάιμ. Χάιντεχάιμ που θυμίζουμε ότι πέρσι σώθηκε πάλι στα μπαράζ.
0: Στα μπαράζ. Και η ομάδα που θα βγει νικήτρια από αυτή τη μάχη των τριών. Περιμένει Έλβες, Μπερκανόβερο, Πάτερμπορν. Έχουν από 59. Είναι αύριο η Τσβάιντερ Λίγκα.
1: Τελευταία αγωνιστική
0: και θα γίνει και ο χαμός. Η δεύτερη πάει απευθείας. Η Σάλκη έχει ανέβει ήδη. Επιστρέφει η μεγάλη Σάλκη, η αγαπημένη μας.
1: Ναι.
0: Και θα έχουμε τώρα Έλβες, Μπερκανόβερο και Πάτερμπορν. Η μία από τις τρεις θα πάει απευθείας. Η άλλη θα πάει μπαράζ. Και η τέταρτη θα μείνει εκτός.
1: Είπαμε για την Έλβεσμπερκ, ένα χωριουδάκι, μάλλον μια κομμόπολη, είναι 13.000 κατοίκων,
0: ναι.
1: Η οποία με πολλή τεχνογνωσία, με πολλές μπαλαδόφατσες, με ένα γηπεδάκι που χωράει όσο όλη
0: η
1: πόλη.
0: Και φορά, η οργάνωση πώς είναι.
1: Είπαμε, δεν φτάνουν μόνο τα λεφτά. Άμα δεν έχεις οργάνωση και τεχνογνωσία και ανθρώπους που νιώθουν το άθλημα, μπορεί να σπαταλάσει εκατομμύρια ευρώ και να μην πετυχαίνεις ποτέ τίποτα.
0: Ό,τι έκανε πέρυσι ο κύριος Ηλιόπουλος που έφερε το Μαρσιάλ και το Λαμέλα που είχαν χρυσόσκονη.
1: Μπράβο.
0: Και φέτος εμπιστεύτηκε το Ριμπάλτα και
1: του φέρε Ρέλβας.
0: Του φέρε πιο ουσιαστικές.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, θα πει κάποιος και το Γιώβιτς έφερε. Θέλει και λίγο γκλαμουριά, αλλά η γκλαμουριά να μην έρθει και να μην κάνει τίποτα.
1: Μπράβο.
0: Τώρα
1: δεν
0: συγκρίνεται αυτό η παρουσία του Μαρσιάλ με το Γιώβιτς.
1: Μπράβο. Ο Γιώβιτς έβαλε 20 γκολ. Έκρινε παιχνίδια. Πλάκα με κάνει
0: μια πραγματικότητα. Ωραία.
1: Αυτά, Γιώργα μου. Τα περισσότερα είπαμε betso.com. Περιμένουμε. Τώρα μου στέλνουν μηνύματα. Εμένα να σχολιάσω σε σένα,
0: ναι.
1: Πώς κρίνω τη μεταγραφή Καλάθη. αλλαγή status level για τον ΠΑΟΚ με τέτοιες μεταγραφές. Πώς θα την κρίνουμε, ρε φίλε.
0: Πρώτος πασέρ στην ιστορία της Ευρωλίγκα.
1: Τι συζητάμε τώρα. Ο ΠΑΟΚ δείχνει να ξεφεύγει και να θέλει να γρατσουνίσει λίγο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Αυτό κάνει. Παίρνοντας Καλάθη και Παπαγιάννη που θα ακολουθήσει όλες τις επόμενες μέρες η μεταγραφή. Δηλαδή, οι μεταγραφές του φαίνεται ότι είναι μεταγραφές για να ενοχλήσει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό πλέον. Όχι για να είναι πάνω από την ΑΕΚ και τον Άρη.
0: Ναι.
1: Και φέτος τερμάτισε πάνω από το ΑΕΚ και Άρη. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι για να ενοχλήσει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Και να μην σας φαίνονται τα χρήματα πολλά, γιατί αυτοί οι παίκτες για να έρθουν πρέπει να τους δελεάσει με κάτι.
1: Βέβαια, δεν γίνεται.
0: Και αν δεν παίζει στην Ευρωλίγκα.
1: Και όταν δεν παίζει και Ευρωλίγκα, έτσι. Γιατί πιθανότητα να παίξει Ευρωλίγκα ο ΠΑΟΚ δεν είναι πολλές.
0: Ναι.
1: Είναι λίγες αυτή τη στιγμή.
0: Οπότε πρέπει να ξοδέψεις. Γιατί έτσι. Κάποιοι λένε τόσα πολλά, άξιζε τόσα αυτά. Εντάξει. Είναι πληροπληρώσει υπεραξία.
1: Στην Ευρωλίγκα έπαιζε ο Καλάθης, φίλε.
0: Ναι, 25 λεπτά είχε μέσο όρο με την Παρτιζάν και είχε καλή παρουσία.
1: Για τόσα έρχεται και στο ΠΑΟΚ. Για 20-25 λεπτά. Ναι, ναι. Αλλά τόσα θα παίρνει και ο Μήτρου Λόγκ. 20-20 θα μοιράζουν τον χρόνο.
0: Ο Παναγιώτης λέει, μήπως έχει αξία αντί για over 4,5 λέει στον Bayern Cologne να παίξουμε over 4,5 γκολ Bayern.
1: Ναι, ναι, αυτό. Ναι, φυσικά. Ναι. Η Bayern κυνηγάει τα πολλά γκολ.
0: Σωστό. Όχι, έχει μεγάλη διαφορά. Το over 4,5 Bayern είναι 3.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Bayern κυνηγάει τα πολλά τα γκολ.
0: Παναγιώτη, ναι. Δίκιο έχεις.
1: Μπορεί να λήξει βέβαια και 5-2 και να βγει και συν 7 αυτό.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Και όποιος γουστάρει.
0: 7 συν 4-33 και το 7 συν φαγωμένο. Είναι εντάξει, λογικό είναι, παιδιά, οι εταιρείες τι περιμένουν, αφού είναι έτσι η κατάσταση.
1: Τι, κατά τα άλλα έχουμε Celtic Hearts, το φιλαράκι μας ο Κιζηρίδης εκεί παίζει.
0: Εκεί.
1: Χ2 η Hearts, άσου Celtic.
0: Ναι, τι λες.
1: Θέλω Κιζηρίδη, τον, ναι. Είμαστε με τον Αλέξανδρο, εντάξει, το φιλαράκι μας. Να πάει καλά, να πάρει πρωτάθλημα, να γράψει ιστορία. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί οι διαιτητές όπως και στο προηγούμενο μάτς να έχουν αλλάξει. Γιατί το πέναντι εκείνο δεν το έδινε. Σήμερα η Celtic θα ήθελε νίκη με 10 γκολ για να το πάρει.
0: Διαφορά
1: δεν θα γινόταν δηλαδή. Ναι. Θα τέλειωνε το πρωτάθλημα. Δηλαδή αυτό το πέναντι άλλαξε όλη την ιστορία του πρωταθλήματος.
0: Άλλαξε όλο το ρούτο. Δηλαδή θέλει πια απλά μια νίκη.
1: Τώρα θέλει μια απλή νίκη 1-0. Αλλιώς θα θέλει μια νίκη 10.
0: Και βγήκαν και δεκάδες και είναι και βασικός ο Κιζηρίδης, ο οποίος όντως κάνει το παιδί από το πουθενά το μάθαμε, τον Αλέξανδρο.
1: Πολύ καλός.
0: Γιατί είναι 25
1: ετών. Εδώ, γειτονάκι μας.
0: Έτσι.
1: Δεν είδε φως εδώ στην Ελλάδα.
0: Τίποτα. Τελευταία το ομάδα πριν από 6 χρόνια ο Βόλος, αλλά και εκεί δεν είχε πολλά παιχνίδια. Γύρισε, πήγε Σλοβακία, πήγε Σλοβενία. Στη Μιχαλόφτσα και φέτος κάνει. Στη Μιχαλόφτσα πέρυσι ήταν καλή χρονιά.
1: Έβαλε 15 γκολ.
0: Φέτος έχει ήδη πολύ καλά νούμερα με 4 γκολ και 7 assist και είναι και ένα εξτρέμ που έχει λίγο, δεν θα πω στην κλάση του Ζίβκοφ, αλλά είναι αυτό που θα μαρκάρει, θα τρέξει.
1: Ναι, ναι, ναι, σκυλί του πολέμου. Και μπαίνει με ανάποδο πόδι. Είναι πολύ ωραίος ο Άλεξ. Μπράβο του.
0: Μακάρι. Είμαστε όλοι με τη Χάρτ. Σπάσει και λίγο μονοτονία.
1: Το απόγευμα, όποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ είχαν στέρηση και φέτος δεν είδαν κούπες, τέλος πάντων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ, μπορούν να πάνε να δουν τα κορίτσια μας πώς θα σηκώνουν το πρωτάθλημα το 20, 7.30 ώρα στην Τούμπα με τον Βόλο. Χθες είχαμε βέβαια και τα πιτσιρίκια που κάναν τον Ντάβλο με τον Άρη. Έτσι,
0: ωραίο είναι αυτό, γιατί ναι. Νίκο, ξέρεις και το βλέπεις πολύ καλά και το βλέπουμε και εμείς πλέον ότι και το γυναικείο ποδόσφαιρο ανεβαίνει. Αναγκάστηκε εντός εισαγωγικών, για μένα καλά έκανε η κρατική τηλεόραση και δείχνει παιχνίδια. Πλέον πήρε το πρωτάθλημα δηλαδή, για να το βλέπει ο κόσμος. Οι παίκτριες που παίζουν στην Ελλάδα βλέπουν τι γίνεται έξω. Βλέπεις Champions League, ξέρω εγώ, Μπάρτσα Ρεάλ, 90.000 κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: βλέπαμε Euro και Μουντιάλ γυναικών να γίνεται χαμός.
1: Ειδικά, μα πας πάνω Σκανδιναβία, σε όλα τα παιχνίδια έχουν 15-20.000 για πλάκα.
0: Οπότε,
1: σαν να βλέπεις ποδόσφαιρο ανδρικό.
0: Ναι. Και είναι κι άλλη μια διέξοδο, γιατί δεν μπορούν όλα τα κορίτσια να γίνουν μπαλαρίνες και χορεύτες. Μπορεί κάποιος να παίξει και ποδόσφαιρο.
1: Ναι, να γίνουν αθλήτρες.
0: Αθλητισμός είναι, εννοείται. Δεν είναι
1: κακό.
0: Μόνο το βόλεϊ, είναι το μπάσκετ, είναι το ποδόσφαιρο. Και είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να δουλεύουν και τα κορίτσια αυτά σε υψηλά πρότυπα. 7,5 το ματσε, 7,5 Τούμπα. Νικόλα μου, να είσαι καλά.
1: Τα υπόλοιπα betshow.com, εκεί που δίνουμε και tips και για Eurovision το βράδυ.
0: Να το.
1: Όποιος θέλει μπουκάρει και εκεί.
0: Ωραία, ωραία. Έγινε, Νικόλα
1: μου. Γιωργάρα μου.
0: Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, τον τραβήξαμε λίγο την κουβέντα με τον Νίκο, αλλά ήταν η τελευταία αγωνιστική της Γερμανίας και νομίζω ότι καλά κάναμε. Θα γυρίσω και με ανακεφαλαίωση επιλογών, με live score. Θα πάμε και με μπιλάρα στα της Αγγλίας. Πρώτα όμως, απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Τίτλοι επικαιρότητας, Αχίλλος Έξαρχος. Γυρίζουμε σε λίγα λεπτά.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Με αναφορά στις συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στρατηγική αυτονομία, την κοινή άμυνα Και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό συνεχίζεται για δεύτερη μέρα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει εκ νέου μήνυμα για εκλογές το 2027. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την κατάθεσή του ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης, η οποία σκοτώθηκε χθες το βράδυ πέφτοντας στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Στην κατάθεσή του, ο 50χρονος υποστήριξε πως την ώρα του συμβάντος ήταν στο μπάνιο. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κάποια αναστάτωση ούτε σημάδια πάλης, ενώ θα εξεταστεί και η σωρός της κοπέλας. Πλήρη απαγόρευση χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών για τους ανήλικους εξήγηλε μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πρέπει να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση, υπογράμμισε, ενώ τάχθηκε και υπέρ της κατάργησης των λεγόμενων γουρουνών στα νησιά, χαρακτηρίζοντάς τις πολύ επικίνδυνα οχήματα. Νέα υπόθεση παραμέλησης ανηλίκων έρχεται στο φως μετά από καταγγελία, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους Αττικής. Αστυνομικοί της Δίας εντόπισαν τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να διαβιούν υπό άθλιες συνθήκες. Οι γονείς των παιδιών συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ για την τύχη των παιδιών θα αποφανθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες για την ανακοίνωση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός επί της ουσίας προανήγγειλε τις εξελίξεις με ανάρτησή του στα social media, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η ανακοίνωση του νέου κόμματος τοποθετείται χρονικά για τις 26 Μαΐου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ της Δευτέρα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή λόγω εργασιών για το flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Θερμό κλίμα χωρίς μεγάλες εμπορικές συμφωνίες και επαναδιατύπωση των κόκκινων γραμμών στα φλέγοντα ζητήματα αφήνει πίσω το διήμερο της παραμονής Τραμπ στο Πεκίνο. Ιράν και Ταϊβάν επιβεβαιώθηκαν ως τα αγκάθια παρά το σχεδόν άριστα με το οποίο αξιολόγησε την επίσκεψη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές ως αργά το απόγευμα, και βελτίωση από το βράδυ προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της θα αγγίξει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95,5. Επιστρέφει στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιός.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε με την αγαπημένη μας Αγγλία, όπου σήμερα έχουμε τον τελικό του κυπέλου στο Λονδίνο, στον αρχαιότερο θεσμό του πλανήτη, και έχουμε και την Premier League τις επόμενες ημέρες. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά παρέα με τον Μπιλάρα. Βασίλη μου, καλησπέρα.
1: Έλα Γιώργο μου, καλησπέρα.
0: 1877 είδα πρώτο...
1: Εντάξει,
0: 155 χρόνια.
1: Μετά τα πρώτα 200
0: είναι. Μετά τα πρώτα 200 είναι. Σωστά.
1: Εντάξει, ωραία διοργάνωση. Το FA Cup είναι FA Cup.
0: Ναι.
1: Το περίεργο ξέρεις ποιο είναι. Ότι είναι η πρώτη φορά, πρώτη φορά που συναντώνται σε τελικό Chelsea City. Ποβερό, έτσι.
0: Ναι, δεν έχουν ξαναπέξει.
1: Δεν έχουν ποτέ.
0: Σωστά,
1: ποτέ σε τελικό.
0: Και μιλάμε για πολύ μεγάλη γκάμα, ναι.
1: Ναι. Ποτέ δεν έχουν ξαναπέξει σε τελικό Chelsea City. Είναι η πρώτη φορά.
0: 8 κατακτήσεις η Chelsea, 8 χαμένη τελική. 7 κατακτήσεις η City, 7 χαμένη τελική.
1: Ναι,
0: στο 50-50 είναι οι δύο.
1: Ακριβώς το έχουν πάει.
0: Απλά η Chelsea έχει τρεις σερί εκεί το 20-21-22 που τους έχασε.
1: Τρεις σερί χαμένη.
0: Μεταξύ μας, αν δεν πάρει και το κύπελλο, θα είναι πολύ αποτυχημένη χρονιά.
1: Μεταξύ μας δεν θα το πάρει. νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα η City.
0: Ναι.
1: Πολύ καλύτερη. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, ο τελικός είναι πάντα ένας τελικός. Εντάξει, okay, δεκτών. Αλλά εάν η City μπει και παίξει όπως μπορεί να παίξει, δεν θα έχει πρόβλημα. Είναι καλύτερη ομάδα η City. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Η Chelsea είναι σε πολύ κακή σεζόν, όπως είναι και άλλες μεγάλες φετινές ομάδες, όπως είναι η Liverpool, που χτες το βράδυ διαλύθηκε την Aston Villa. Έκανε αρνητικό ρεκόρ άμυνας, 52 γκολ παθητικό, δεν γίνεται τώρα αυτό. Χθες δεν ξέραν που πατάνε και που

0: βρισκόντουσαν κυριολεκτικά της Λίβερπουλ. Εκτιμώ το καλοκαίρι θα έχουμε φοβερές ανακατατάξεις σε πάγκους. Πάρα πολλούς πάγκους.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλούς πάγκους. Δηλαδή από Chelsea, ίσως και Liverpool, δεν το αποκλείω καθόλου, καθόλου μετά το χθεσινό ειδικά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλές ομάδες θα δούμε να αλλάζουν τους πάγκους τους. Πάρα πολλές.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα για το συγκεκριμένο ομάδα του τελικού νομίζω ότι η City ξανά θα κερδίσει. Όποιος θέλει να πει κάποιο ειδικό, ξέρω εγώ, διπλό γκολ-γκολ για απλό στοίχημα.
1: Για να ανεβάσει τον 80, ναι, να πάει.
0: Ναι, διπλό γκολ-γκολ, να πάει στο 3 κάτι.
1: Εκεί ναι.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Εκεί
0: κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι δεν θα έχει θέμα η City.
1: Ναι, ναι.
0: Ή μπορεί να παίξει κατάκτηση με γκολ-γκολ. Για να έχει εξασφαλίσει και την παράδοση.
1: Την
0: παράταση. Ναι, ρε παιδί, μπορεί να πάει 1-1. Στο 90, ξέρω εγώ.
1: Σωστό. Παίζεται και αυτό.
0: Εντάξει, το περισσότερο ενδιαφέρον δεν είναι στο κύπελο, είναι στο πρωτάθλημα και είναι και στα άλλα πρωτάθληματα κυρίως, όχι τόσο στην Premier League.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η Premier League ρηχά νερά, ας πούμε, είναι σε 4 κομμάτια σπασμένη, γιατί υπάρχει ο τελικός. Παίξαν ένα μάτσε χτες. 6 μάτσε είναι την Κυριακή, δεν έχει σήμερα.
1: Αύριο, ναι.
0: 2 μάτσε είναι τη Δευτέρα. Ένα μάτσε είναι τη Δευτέρα. Και άλλα. 2 παιχνίδια είναι την Τρίτη. Παίζει η City και η Chelsea, επειδή παίζουν σήμερα το τελικό.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι. Είναι σε 4 σπασμένα κομμάτια, το ένα τελείωσε, μένουν άλλα 3. Κοίτα, στα 6 μάτς της Κυριακής, United Nottingham που είναι νωρίς. Εδώ, αν θα έπαιζα κάτι, μπορεί να παίξει κάποιος την assist του Μπρούνο Φερνάντες.
1: Την assist του Μπρούνο Φερνάντες.
0: Assist, ναι. Πάει για νέο ρεκόρ. Έχει 19 φέτος. 20 assist σε όλα τα χρόνια της Premier League από το 1992 έχουν κάνει μόνο 2 άνθρωποι.
1: 20.
0: Ο De Bruyne.
1: Oh.
0: Ναι. Και έχει κάνει και ο Thierry Henry. 20 assist.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: κάτι μου θυμίζει
0: με 1 assist ναι. Ο Bruno Fernandes πατσίζει. Τους πιάνει δηλαδή στο ρεκόρ.
1: Με 2
0: γίνεται κορυφαίος όλων των εποχών. Ναι.
1: Στα ειδικά παικτών θα το βρείτε assist.
0: Ναι, 2,60 κάτι, 2,60.
1: Παλιά 2,60. 2,10. 2,10. 2,10 η assist και 5,70 οι 2 assist.
0: Αλήθεια, 2,10 η assist.
1: Ναι, ωραία, 2,10 και 5,70. Εντάξει, είναι μια.
0: Ωραία, χθες το βράδυ το είδα 2,62.
1: Αλλά μιλάμε και για παίκτη ο οποίος το έχει, ρε παιδί μου. Δηλαδή.
0: Ναι, το έχει. Και παίζει και με μια Νότιχαμ είχαμε εντελώς αδιάφορη.
1: Ναι.
0: Το οποίο απλά δεν πάει για τίποτα. Σώθηκε, τελείωσε και η Ευρώπη. Δεν πάει για τίποτα, έχει σβήσει τις μηχανές. Νομίζω ότι θα την κάνει. Μπορεί να κάνει και πάνω από μία.
1: Κάτι αντίστοιχο για να το κλείσουμε λίγο.
0: Ξέρω που θα πας, στην Ισπανία.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: 2,80 δίνει αυτή η assist που βλέπω. Ο Αντρία Ζίβκοβιτς θέλει μία assist για να περάσει το ρεκόρ όλων των εποχών στην Ελλάδα, που είναι ο Φορτούνης με 19. Έχει 19 ο Ζίβκοβιτς, παίζει με τον Παναθηναϊκό αύριο. 2,80 δίνει η assist του Σέρβου. Κάνει...
0: Δεν ξέρω αν ανέφερες, γιατί δεν άκουγα την είδηση της τελευταίας στιγμής. Έξω τετέ από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, έδωσα την αποστολή, ναι, εκτός. Έχει ενοχλήσεις.
0: Ενοχλήσεις.
1: Ναι.
0: Έξω τετέ.
1: Πήγε το διπλό, έχει πάει, έχει υποχωρήσει. Στο 1,95.
0: Λοιπόν, εγώ θα το συνδύαζα όχι με τον Αντρία Ζίβκοβιτς.
1: Με τι?
0: Με γκολ του Γκριεσμάν.
1: Με
0: γκολ. Τα 20η συμμετοχή στην Ατλέτικο. Τελευταίο του παιχνίδι εντός έδρας, αποχαιρετάει. Εκτιμώ, καλά αν δοθεί πέναλτι το εκτελέσει σίγουρα αυτός.
1: Ω, να και ένα καλό που είπες τώρα.
0: Δίνει γύρω στο 2-10 το anytime. Εγώ θα τα έκανα διάδα.
1: Εγώ αν ήμουν παίκτης ισχυρών θα σεβόμουν αυτό το πράγμα και θα έκανα και κανένα πέναλτι το εκτελέσει.
0: Ναι, εκτιμώ ότι αυτή η διαδούλα με Μπρούνο Φερνάντες assist, Γκριεσμάν goal, anytime και οι δύο, είναι ωραία διάδα.
1: Ωραία, για ειδικά. Ωραία προσώπων, ωραία.
0: Ναι, ναι. Και τα φινάλε είναι, μιλάμε για τεράστιους παίκτες.
1: Εννοείται.
0: Αξίζει να ρισκάρεις τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Εννοείται. Στα υπόλοιπα.
0: Από εκεί πέρα δεν παίζω τίποτα σαν ασόδιο εννοώ. Γουλς Φούλαμ τίποτα. Τι να παίξει τώρα εδώ. Έβερτο Σάντερλαν, εκτιμώ ότι θα κερδίσει Έβερτον, αλλά ένα 80. Τι να παίξει τώρα. Άστο να μείνουμε φίλοι. Λίντς Μπράιτον, εδώ εκτιμώ ότι θα κερδίσει Μπράιτον, αλλά αυτό θα έχει γκολ το match. Νομίζω ότι αυτό είναι καλό σαν τον τελικό σήμερα. Διπλό γκολ-γκολ.
1: Για να πάρει και
0: να πάει στο 3-40, ναι.
1: Ξέρω
0: ότι εγώ 2-10 διπλά δεν παίζω, ειδικά στην Αγγλία. Αλλά με διπλό γκολ-γκολ νοστιμεύει.
1: Ναι, ανεβαίνει
0: αρκετά.
1: Ανεβαίνει αρκετά. Ναι. Είναι...
0: Η Λίτ θα παίξει άνετα, έχει βάλει πολλά γκολ τελευταία μάτια στην αίτητη. Νομίζω ότι θα έρθει διπλό γκολ-γκολ. Βέβαια, εδώ να σχολιάσω, ανοίγουμε την παρένθεση. Είμαι έτοιμο να κάνω εμπάργκο να μην δω Μουντιάλ.
1: Γιατί?
0: διότι δεν κλείθηκε στην αποστολή καθόλου την τέτοια της Αγγλίας, ο Χάρι Μαγκουάιρ.
1: Ο Μαγκουάιρ, μεγάλη απώλεια.
0: Τώρα Αγγλία χωρίς Μαγκουάιρ, Μοντιάλ χωρίς Μαγκουάιρ δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε.
0: Δεν γίνεται. Και κλείθηκε ο Ντάνκ, από εκεί μου ήρθε. Κλείθηκε ο Ντάνκ της Μπράιτον.
1: Της Μπράιτον, ναι, ο ψηλός.
0: Της Μπράιτον, ο στόπερ.
1: Είναι λίγο ο Πορτιέρης. Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Ο Πορτιέρης, ναι. Ο Μιτόγκας. Λοιπόν, είναι δυνατόν χωρίς Χάρι Μαγκουάιρ, πώς θα δούμε Μοντιάλ, σε παρακαλώ.
1: Πού πάμε
0: χωρίς Χάρι. Είναι το τέμ, είναι θεσμός. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Μπρέτφορντ Κρίσταλ Πάλας. Αυτό άσος με γκολ και αυτό. Η Μπρέτφορντ νομίζω θα κερδίσει. Πάλας έχει σβήσει, έχει και τον τελικό μπροστά της του Conference.
1: Σωστό.
0: Ψιλοαδιάφορα τα μάτς. Το μέγα ερώτημα είναι τι θα γίνει στις 7.30 το απόγευμα την Κυριακή, Newcastle West Ham.
1: Newcastle West Ham εδώ είναι.
0: West Ham είναι do or die.
1: Ναι.
0: Ή διπλό και ελπίζει, ή χάνει και χάνεται.
1: Ναι.
0: Η Μπούκτο είναι πάρα πολύ ψηλιασμένο το σημείο. Ήταν 3-20, έχει πάει στο 3. Πιο ψηλιασμένο δεν γίνεται. Μετράνε το κίνητρο. Ταπεινή μου άποψη είναι ότι ο West Ham θα κερδίσει.
1: Θα κερδίσει για να έχει ενδιαφέρον.
0: Από εκεί και πέρα, τι έκπτωση θέλει να κάνει ο καθένα στι αποδόσει.
1: Ναι.
0: Ας την κάνει. Εγώ πιστεύω θα κερδίσει.
1: Ναι.
0: Η West Ham. Θα το πάρει το μάτσα. Και θα έχει και ενδιαφέρον γιατί την Τρίτη έχουμε Chelsea Tottenham.
1: Λονδρέζικο.
0: Έτσι. Βέβαια. Και αν χάσει Tottenham ή έστω και σοπαλία. Πάνε μαζί στο φινάλε.
1: Δεν έχουν τίποτα καλές σχέσεις κλπ. Αυτά που στην Αγγλία δεν ισχύουν πολύ.
0: Όχι, αλλά... όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει
1: αλλά επειδή είναι και λονδρέζικο, γι' αυτό το λέω.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι.
1: Ναι.
0: Arsenal Burnley τη Δευτέρα. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται το 1-0-9 κάποιο σχόλιο. Η Arsenal θα προσπαθήσει να βάλει και όσα πολλά περισσότερα γκολ.
1: Mm-hmm.
0: Να είναι εξασφαλισμένη. Τη μένει ένα μάτς μετά για τον τίτλο.
1: Ναι.
0: Θα το πάρει το μάτς αυτό, πιστεύω και άνετα.
1: Ναι.
0: Και μετά έχουμε την Τρίτη, Bournemouth City. Το οποίο θα είναι δύσκολο μάτς. Για τη City, πρώτον θα έχει παίξει τελικό. Δεύτερον, θα έχει υποχρέωση νίκης, ειδικά αν έχει κερδίσει που θα έχει κερδίσει η Arsenal. Η Bournemouth κυνηγά Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Κυνηγά Ευρώπη. Είναι καλή. Είναι το τελευταίο ματς του Ιραόλα στο γήπεδο τους. Στο Vitality. Θα είναι δύσκολο ματς. Δεν είναι απλό. Είναι tricky game.
1: Είναι καλή η Bournemouth. Είναι καλή,
0: είναι καλή ομάδα η Bournemouth.
1: Και είναι και σε καλή φόρμα για να τα λέμε όλα.
0: Δεν είναι εύκολο ματς για τη City. Δεν θα πέσαμε τίποτα διπλό.
1: Ναι.
0: Με τίποτα. Και μένει το Chelsea Tottenham, και εδώ το διπλό είναι στο 3-20. Η Tottenham ξέρουμε ότι πρέπει να τα δώσει όλα. Είναι do or die και για αυτήν.
1: Ναι.
0: Γιατί αν τυχόν έχει κερδίσει και η West Ham, εδώ θα πέσει το μεγάλο γέλιο.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη, Chelsea είναι χάλι μαύρο. Τι να πω, δεν πολύ περίεργο παιχνίδι.
1: Θα έχει
0: δεν ξέρω και... πώς θα είναι και η Chelsea σήμερα.
1: Θα έχει παίξει και τελικό.
0: Ναι, αν θα έχει κερδίσει η West Ham την Κυριακή, άστο να μείνουμε φίλοι προς
1: ναι.
0: το παρόν.
1: Σκέφτομαι...
0: Φυσικά δηλαδή η Αγγλία είναι πολύ νοπολή.
1: Σκέφτομαι
0: λίτη.
1: Ότι η Tottenham ακόμη και με Χ και ναι, πάει στους 39 τάξη. Έχει ναι. 11 γκολ διαφορά με τη West Ham.
0: Ναι. Για ποντάρι στο κάποιον... Χ. Ναι.
1: Για κάποιον που θα πάει να παίξει αβίαστα το διπλό, λέω ότι και το Χ θα πει κάποιος έχει άλλη μια αγωνιστική. Παίζει εντός με την Everton, εκεί μετά πρέπει να.
0: Ναι.
1: Ακόμα και να κερδίσει η West Ham τη Lynch, πρέπει να καλύψει διαφορά τερμάτων μεγάλη.
0: Είναι δύσκολο παιχνίδι. Δεν θα άγγιζα διπλό εδώ.
1: Ναι,
0: δεν θα
1: ναι.
0: άγγιζα διπλό. Ναι. Θα υπάρχει πολύ άγχος ενδεχομένως.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή είναι η Αγγλία. Δεν έχει και τίποτα. Και
1: είναι καλό για εμάς στοιχηματικά που παίζει πρώτα η West Ham.
0: Εννοείται.
1: Πολύ καλό.
0: Εδώ είναι η West Ham που είναι και δύο ποδοσφαιριστές. Το ξέρει. Είναι do or die.
1: Ναι, ναι.
0: Κερδίζω και ελπίζω. Δεν κερδίζω, αντίο ζωή.
1: Ασίστ Φερνάντες. Διπλό και γκολ γκολ Brighton. Άσο και γκολ γκολ Brentford. Διπλό West Ham. Είναι όλα.
0: Αυτά.
1: Μια
0: αυτή
1: χαρά.
0: Είναι η Αγγλία.
1: Μια ναι. χαρά είναι τα.
0: Εντάξει, έχει σφυρίξει λήξη ουσιαστικά το νησί τώρα λίγα πράγματα. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μόνο Αγγλία, Πριμέρα και τελευταία Ιταλία.
1: Έχω χάσει επεισόδια στις μικρές Αγγλίες. Παίζουν ή τελείωσαν εκεί.
0: Όχι, έχει playoff. Έχει... Μπορεί τον πήγε τελικό.
1: Μεγάλη στιγμή.
0: Ελπίζω να ανέβει στην Τσάμπιονς πίσω. Ναι, το μαδάρα μου πέρασε από την Μπράτφορντ. Εντάξει, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εδώ. Επειδή έχει χάσει επεισόδια, τεράστιο θέμα έχει δημιουργηθεί. Το τι θα γίνει με τον τελικό της Championship. Υπήρξε επεισόδιο σοβαρό κατασκοπίας. Ναι.
1: Το παιχνίδι. Η Χαλ.
0: Η Χαλ είναι στο τελικό, ναι. Άσχετα, Χαλ.
1: Ναι.
0: Στο Middlesbrough Southampton που τελικά πέρασε Southampton στο τελικό, πριν το τελευταίο παιχνίδι, υπήρχε επεισόδιο κατασκοπίας. Μέλος του staff της Southampton κατασκόπευσε την προπόνηση όλη και τη βιντεοσκόπησε της Middlesbrough. Ο κανονισμός είναι μεταξύ από τότε που είχε γίνει εκείνο το θέμα με εκείνο τον Derby Lynch, θυμάσαι με τον Bielsa που είχε δώσει μια τεράστια συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Άλλαξε, έχει γίνει πολύ πιο ισχυρός και σοβαρός. Λοιπόν, και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει σε αυτό το τι θα βγάλει τώρα. Έχουν ορίσει μια ανεξάρτητη επιτροπή. Θυμίζω ότι τελικώς είναι τώρα στις 23 του μήνα, σε μια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε αν θα παίξουν και μετά θα βγει απόφαση. Αν αποβληθεί η Σαουθάμπτον και τη θέση στον τελικό πάρει
1: Μίτλεσμπρο. Ναι.
0: Δεν ξέρει κανένα, θα γίνει πολύ σοβαρό το θέμα, το ξαναλέω.
1: Το πιο δίκαιο είναι να γίνει κάτι πριν. Άμα γίνει μετά είναι λίγο.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι θα προλάβουν αυτοί τώρα να βγάλουν απόφαση.
1: Μίλαντε.
0: Και είναι και σε μια κρεμότητα οι ομάδες, διότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η Μίτλεσμπρο παρότι έχει αποκλειστεί στο γήπεδο, προπονείται.
1: Ναι.
0: Η Σαουθάμπτον παρότι έχει προκριθεί στο γήπεδο, δεν ξέρει αν θα παίξει τελικό Championship.
1: Ναι.
0: Στο Wembley με τη Hull.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ μπερδεμένο το θέμα και έχει γίνει μεγάλη μανούρα. Δύο θέματα κυριάρχησαν αυτές τις μέρες στην Βρετανία. Το ένα ήταν αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Και το άλλο ήταν ότι έχει γίνει σκοτωμός από Τετάρτη με το εγκληματικό πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής το 95 στη Celtic.
1: Α, τα λέγαμε με τον Κουλιανό πριν.
0: Στο Motherwell Celtic. Mm-hmm. Δηλαδή γελάει ο κόσμος τώρα. Ντροπή και έσχος. Το περασμένο Σάββατο, καθαρό πέναλτι υπέρ της Hearts. Δεν το δίνει ο διαιτητής παρότι τον φωνάζει ο βαρίστας. Του λέει, έλα, δες τον επέναλτι. Και επέμενε ο διαιτητής ότι δεν είναι. Και, και μετά, λίγες μέρες μετά, Τετάρτη τώρα, δίνει Μαϊμού πέναλτι υπέρ της Celtic στο 95. Θα κάνει το 2-3.
1: Ναι.
0: Ο μάτς αρχίζει τώρα σε 10 λεπτά. Αυτό έχω βάλει να δω στη τηλεόραση.
1: Ναι, ναι. Ξεκινάει
0: το Celtic Hearts.
1: Με
0: H2 η Hearts είναι πρωταθλήτρια μετά από 45 χρόνια. Σπάει το δίπολο. Τελευταίο πρωτάθλημα που το είχε πάρει εκτός ο Rangers και Celtic ήταν η Aberdeen του Alex Ferguson. Από τότε καμία άλλη δεν το έχει πάρει. Η Celtic θέλει μόνο άσο. Σκέψου το ότι ο χαμός δεν έγινε μόνο για το σφύριγμα. Ο διαιτητής, αυτά είναι πρωτόγνωρα τώρα για την Βρετανία. Ο διαιτητής εδώ και δύο μέρες του ματς εκείνου της Τετάρτης είναι υπό αστυνομική προστασία. Περιπολικό έξω από το σπίτι του κλπ.
1: Φαντάσου τι γίνεται.
0: Έχει δεχτεί απειλές. Δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του γιατί είναι σκάνδαλο. Βγήκαν όλοι και κράζουν ανελέητα. Ντροπή. Δηλαδή με το ζόρι, με τσαμπουκά να το πάρει Celtic, ρε φίλε. Ξεφτύλα. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα σε 10 λεπτά, περιμένω να δω.
1: Ναι.
0: Φαντάσου υπήρχε ολόκληρο θέμα που στην Αγγλία αυτά δεν περνάνε έτσι ντούκου.
1: Ναι.
0: Ολόκληρο άρθρο, ας πούμε, στο BBC, ποιος είναι ο διαιτητής του σημερινού αγώνα, ποιος θα σηκώσει το σταυρό.
1: Είναι ο κύριος Ρόμπερτσον, ο οποίος 7 Δεκεμβρίου σφύριξε στο ίδιο γήπεδο Celtic Hearts 1-2. Άντε, μεγάλη Hearts.
0: Λοιπόν, και γίνεται ολόκληρο άρθρο, σου λέω, όλα τα μάτια είναι πάνω στο διαιτητή, λέει, δεν είναι ούτε στη Celtic και στο διαιτητή.
1: Ναι.
0: Μην δούμε πάλι σκάνδαλο. Φοβερά πράγματα. Yeah. Αυτά τα θέματα στην Αγγλία. Εκτός Αγγλίας τώρα, για να πάμε στο στοίχημα πίσω. Yeah. Έχω ενστάσεις για τη Super League σε ό,τι έχει να κάνει το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Επιμένω, όπως επέμενα και μεσοβδόμα, ότι οι αποδόσεις αδικούν κατάφορα την ΑΕΚ. Yeah. Δεν βλέπω κανένα λόγο που η ΑΕΚ είναι outsider. Να χαρίσει τον Ολυμπιακό ούτε μία στο 3 εκατομμύριο.
1: Συμφωνούμε.
0: Ούτε μία στο 3 εκατομμύριο. Θα μπει στα κόκκινα η ΑΕΚ να κερδίσει. Να γιορτάσει και τη φιέστα της και το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός εμένα δεν με πείθει, να με συγχωρούν οι φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά δεν με πείθει με τίποτα.
1: Νομίζω ότι ούτε τους ίδιους δεν πείθει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κακός είναι φαβορεί ο Ολυμπιακός. Τι, επειδή είναι το κίνητρο και.
1: Ναι.
0: Τελευταία φορά στη Φιλαδέλφια σώθηκε με ένα πέναλτι στο 100 που έδωσε ο Μάκελη.
1: Ναι.
0: Ο βαρίστας μάλιστα. Στο Καρεσκάκι στα πλέοφια κέρδισε. Δεν έχω καταλάβει γιατί είναι το φαβορί Ολυμπιακός, δεν ξέρω.
1: Έχει μάλλον και το κίνητρο, ξεκάθαρα.
0: Σου
1: απαντώ εγώ.
0: Η Φιλαδέλφια θα φλέγεται, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το συζητάω αυτό. Και να σου πω και κάτι, αν δεν είχαμε την είδηση του ΤΕΙ και το γήπεδο ήταν γεμάτο στο λεωφόρο, μπορεί να κόντραρε και τον ΠΑΟΚ.
1: Εκεί ναι, τώρα όμως είναι και κλεισμένο. Ναι.
0: Γιατί είναι πολύ κακός και ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι,
0: πολύ κακός. Κάκιστος είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Εδώ η διαφορά.
0: Κάποιοι ξεσπάσματα δεκάλεπτα.
1: Η διαφορά με την ΑΕΚ είναι ότι και ο Παναθηναϊκός δεν πήθη, δεν έκανε τελική στο Καρεσκάκι.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Δεν έχει και αυτός την εικόνα που.
0: Σου λέω, αν δεν υπήρχε το κεκλεισμένο των θυρών και ότι η είδηση που βγήκε τώρα ότι δεν θα πέσει το ΤΕΤΕΙ, μπορεί να κοντράρα και ΠΑΟΚ.
1: Που...
0: Αλλά 99% Ολυμπιακό θα κοντράρω.
1: Που για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, δεν μπορεί να καλυφθεί το κενό ΤΕΤΕΙ ούτε από τον Σφιντέρσκι ούτε από τον Μπάντοβιτς. Είναι καλύτερο. Ο
0: Ανδρέας
1: είναι καλύτερο και το έχει δείξει ξεκάθαρα αυτό.
0: Και για να κλείσουμε. Μπουντεσλίγκα φινάλε δεν παίζω τίποτα.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα στις 4.30. Απόψε που έχει φινάλε Πορτογαλία.
1: Πορτουγάλ.
0: Η αίσθηση δική μου είναι ότι μπορεί να σωθεί τον Ντέλα.
1: Ή τον Ντέλα.
0: Ναι. Για να σωθεί τον Ντέλα αυτό το 2-10 του διπλού πρέπει καταρχάς να έρθει. Με στην Αρούκα. Αλλά πρέπει να γκελάρουνε, να μην κερδίσουνε και κάποια από Αμαδόρα που είναι πιθανό με στην Πράγκα να χάσει.
1: Η Καζαπία.
0: Η Καζαπία. Εδώ μπορεί να γίνει το παπάκι, να με θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Να χτυπήσει το μάτσι Ρίο Άβε.
1: Ρίο Άβε.
0: Ναι, να το χτυπήσει το μάτσι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι η Καζαπία δεν πείθει. Έκανε μια τυχερή νίκη με την Κιμαράη στην προηγούμενη
0: εβδομάδα. Δηλαδή, αν κάποιο θα ήθελε να παίξει διπλό τον Ντέλα, να πάει με αυτό το σενάριο, να σε έπαιζε και χει δύο μαζί την Ρίο Άβε. Με στην Καζαπία, δεν θα το χαρίσει.
1: Ναι, ναι. Βάση εικόνα είναι όπω τα είπε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βάση εικόνα όπω τα
0: είπε. Τι άλλο σημερινό. Σημερινό μου αρέσουν μόνο δύο φαβοροί. Μου αρέσει η Γκεσντέπε, η οποία κυνηγά Ευρώπη ακόμα.
1: Με τη Σαμπσουσπορ. Ναι.
0: Μέσα στη Σαμπσουσπορ που έχει παραδώσει πνεύμα. Τίμιο το 2,50 πόσο έχει πάει. Και νομίζω τίμιο διπλό είναι και στη Β' Ισπανίας η Μπαρ που έχει κάνει 5 σερί διπλά μέσα στο 2,30. Τίμιο είναι.
1: Ναι.
0: Έχει τρεις αγωνιστικές ακόμα στην Β' Ισπανίας. Μέσα στην πεσμένη, καταδικασμένη η Λεωνέσσα στην Κουλτουράλ.
1: Ναι. Και αυτό
0: πληρώνει... Αυτή είναι ωραία διάδα. Γκεσντέπε η Μπαρ. Ναι, Γκεσντέπε η Μπαρ είναι ωραία διάδα.
1: 2,50 η Γκεσντέπε, 2,30 η Μπαρ.
0: Αυτά είναι τα σημερινά. Τώρα για αύριο. Μου αρέσουν πάρα πολύ τρεις ισοπαλίες. Πάρα πολύ.
1: Ισοπαλίες.
0: Ναι, πάρα πολύ. Ναι. Κασίμπασα Γαλατά η μία.
1: Κασίμπασα Γαλατά, ναι.
0: Κασίμπασα με ένα ποντάκι, δεν ασχολείται.
1: Θέλω,
0: σώζεται. Έχει καλές σχέσεις με τη Γαλατά, η οποία προφανώς είναι και αδιάφορη, έχει πάρει το πρωτάθλημα, γεια σας. Καλές σχέσεις δύο προπονητές. Συμπαίκτες και από τα αφηδικά της Γαλατά. Εμρέ Μπελόζογλου από τη μία, ο Καν Μπουρούκ από την άλλη.
1: Α, βέβαια, βέβαια. Και νομίζω και στην εθνική συνεπήρξαν.
0: Ναι, ναι, ναι, και στην εθνική. Νομίζω ότι αυτό θα έρθει χ και αγκαλίτσες και φυλάκια. Έτσι, αυτή είναι η αίσθησή μου. Πολύ καλό χ, βολικό είναι και η Σοσιεδάβ και με τη Βαλένθια, αλλά ακόμα περισσότερο είναι ο Σασούνα με την Εσπανιόλ.
1: Ναι.
0: Ο Σασούνα Εσπανιόλ, πολύ ωραίο χ, βολικότατο. Θυμίζουμε ότι έχει ακόμα μία αγωνιστική στην Ισπανία, δεν τελειώνει τώρα.
1: Ναι.
0: Και το τρίτο είναι το Κάλιαρι Τωρίνο.
1: Ναι.
0: Η Κάλιαρι παίρνει τον πόντο και δεν ασχολείται τι θα κάνουν οι Κρεμονέζοι και οι Λέτσε, τίποτα, αδιάφοροι. Και στην Ιταλία έχει ακόμα μια αγωνιστική. Χινάρι με την Τωρίνο και ώρα καλή πάμε διακοπές.
1: Τρία χινάρια. Τρία χινάρια.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα, πολύ πονηρό το Τζένουα Μίλαν. Πάρα
1: Μίλαν.
0: Πολύ πονηρό.
1: Ναι, Μίλαν δεν καλά.
0: Τα κοντράρω Μίλαν. Όχι μόνο δεν καλά η Μίλαν. Η Μίλαν είναι σε άθλια κατάσταση.
1: Έχει και γκρίνια.
0: Το κυριότερο είναι ότι, για όποιον δεν το θυμάται, προπονητής στην Τζένουα είναι ο Ντερόση.
1: Ο Ντερόση.
0: Ντερόση είναι σημαία όπως είναι ο Τότι στη Ρώμα. Θα κάνει το παν. Να κόψει βαθμούς από τη Μίλαν και να βγει τη Champions League Ρώμα.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Το παν θα κάνει, σωστό. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Έχουν θέματα και ο Αλέγκρι και ο Ιμπραήμ, ο Κιδίκης γενικά.
0: Βέβαια,
1: το κλίμα, το κλίμα δεν καλό. Δεν καλό.
0: Αξίζει για μπόμπα εδώ με την, με την Τζένουα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι ο διπλό η Λίντσερ. Κερδίζει, παίρνει το πρωτάθλημα στην Αυστρία.
1: Στην Αυστρία και είναι και υποψήφια αντίπαλος της ΑΕΚ.
0: Σωστό. Και νομίζω και ότι είναι ο διπλό η Λέτσε.
1: Και η Λέτσε που ουσιαστικά ναι, κρατάει την τύχη.
0: Καθαρίζει την μπουγάδα.
1: Ναι, ναι,
0: με διπλό,
1: ναι, ναι.
0: Γεια σας.
1: Ναι, είναι...
0: Στο 2,50-2,60 είναι τίμιο διπλό και η Λέτσε.
1: Τα εποχιακά αυτά. Τα εποχιακά.
0: Αυτά είναι τα εποχιακά.
1: Σωστά.
0: Δεν έχω κάτι άλλο. Wow. Α, μήπως κάνεις κανένα παπάκι στο Παρί, FC Παρί. Η Παρί έχει τον τελικό μπροστά τη. Το πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ναι, εκεί μπορεί να θέλει τέτοιο.
0: Ναι, και μην κάνει κανένα ωραίο η Παρί FC. Στο τοπικό. Τώρα, αν θες μεγάλο φαβορή. Πολύ μεγάλο φαβορή. Εγώ δεν τα κουμπάω, αλλά τα αναφέρω όλα.
1: Τι?
0: Νομίζω ότι είναι μεγάλο σαν Λιόν με τη Λάντς.
1: Ναι.
0: Η Λάντς έκανε ό,τι έκανε, ό,τι μπορούσε να κάνει, μήπως και πάρει το πρωτάθλημα.
1: Τι ύψησε το ταβάνι της Λάντς φέτος, αλλά τα λέμε όπως είναι.
0: Το πάλεψε όσο μπορούσε με την Πάρη προχθές. Αλλά νομίζω ότι τώρα ο μόνος στόχος που της έχει απομείνει, γιατί έτσι καλώς δεύτερη θα είναι, ένα στόχο της έχει, να μην βγει τη Champions League αν μπορέσει η Λίλ. Η οποία παίζει με την Οσέρ.
1: Ναι.
0: Η νησιτή Λίλ. Και, Λάντς, έτσι.
1: Και παραμονεύει και η Ρέν, αλλά πρέπει να μην κερδίσει καμιά από τις δύο δύσκολα.
0: Όχι, όχι, όχι. Πολύ... Νομίζω ότι η Λιόν θα κερδίσει έναν. Αν
1: έπαιζε
0: ένα 65-70, πόσο δίνει.
1: Ναι, ναι,
0: αν έπαιζε ένα πολύ μεγάλο φαβορή, αυτό θα ήταν.
1: 1,70. Θα σε κλείσω με δύο ειδήσεις που αφορούν Ελληνόπουλα.
0: Παρακαλώ.
1: Η μία έχει να κάνει με τον Παυλίδη, τον οποίο θέλει η Φενέρ, αλλά γράφουν σήμερα οι Άγγλοι ότι αν μείνει τότε να στην κατηγορία, τον θέλει ο Τετζέρμπι. Τώρα προφανώς ο Τετζέρμπι, δεν ξέρω. Η τότε με τα φόρτα ταλαιπωρήθηκε γενικά φέτος. Εντάξει, ο Βαγγέλης κάνει μια καλή χρονιά στην Μπενφίκα, αυτή είναι η αλήθεια, μια πραγματικότητα.
0: Ο Βαγγέλης πάντως σαν striker, όλους αυτούς που έχει τώρα η τότε να τους έχει για πρωινό.
1: Εγώ και στη Φενέρ.
0: Κάτι Κολομουανί, κάτι Ριτσάλισον, κάτι Σολάνκε, τους έχει για πρωινό.
1: Ναι. Εδώ είναι το κίνητρο να πάει η Premier League, που είναι μια μεγάλο δέλεαρ για τον παίκτη. Και από την άλλη είναι το κίνητρο να πάει σε πιο πολλά λεφτά, γιατί η Φενέρ. Ένα ακόμη καλοκαίρι, αφού έχασε το πρωτάθλημα, θα κινηθεί πάλι και θα χώσει χρήμα για να πάρει. Και το άλλο που μου έκανε και αυτό εντύπωση είναι ότι είναι στο μπλοκάκι λέει, του Έμερι ο Τζόλης. Ο οποίος και αυτός κάνει καλή χρονιά με την Μπριζ. Καλά νούμερα.
0: Πολύ καλή χρονιά. Πολύ καλή χρονιά.
1: Και είναι και ένα παιδί το οποίο το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Δούλεψε πολύ και το κορμί του. Δεν το τζαρτζάρεται εύκολα. Ναι. Του έκανε καλό το ότι πήγε Γερμανία, αυτά. Δούλεψε, έκανε. Είχε έρθει πολύ άγουρος στην Αγγλία όταν πρώτο είχε.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει βελτιωθεί. Ο Τζόνι ραγδαία. Ραγδαία,
1: οπότε σύμβαση. Και η Μπρίζ, επειδή είναι ένα κλαμπ το οποίο ξέρει να πουλάει, σου λέει: άμα δεν τον πουλήσω και φέτος,
0: ναι,
1: πότε θα ξανακάνει.
0: Όντως,
1: οπότε μακάρι τα Ελληνόπουλα να τα βλέπουμε στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
0: Και μέχρι και μιλάμε για ελληνικά ενδιαφέροντα, η ΑΕΚ θέλει οπωσδήποτε να πάρει το πρόγραμμα με Χάρτς. Γιατί έχουν σκάσει τουλάχιστον 6 μπόμπες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα φέτος και κατά 99% εάν το πάρει Χάρτς, η ΑΕΚ θα είναι και στους ισχυρούς στα play-off της Champions League.
1: Ναι.
0: Στους ισχυρούς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί θα μείνει έξω η Celtic όπως έχουν μείνει κι άλλες. Δηλαδή
1: σωστό.
0: Το πήρε Όρχου στη Δανία.
1: Ναι.
0: Έμεινε έξω Μίτλαν και Κοπενχάγη.
1: Σωστά.
0: Το παίρνει η Γκιόρ στην Ουγγαρία, μένει έξω Φέρεντς Βάρος.
1: Το πήρε η Βίκινγκ, το πήρε η Λίντσερ. Δηλαδή είναι χώρες που.
0: Ναι. Η Λίντσερ μένει έξω, ναι, η Στουρμ, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, και η τέτοια, και η Ζάλτσμπουργκ. Επίσης η Λεύσκη στην Βουλγαρία δεν βγαίνει, η Λιντογκόρετς. Και όλα αυτά συνδυαστικά 99% οδηγούν την ΑΕΚ στους ισχυρούς στην κλήρωση της Champions League.
1: Και πόσο σημαντικό είναι αυτό το rebalancing να μπορέσουν οι ομάδες να έχουν καλό ράτσι για τις κληρώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά. Βασίλη μου, να είσαι καλά.
0: Πολλά φιλιά, τα λέμε στο φινάλε το άλλο Σάββατο.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Γεια χαρά, Βασίλη, γεια χαρά.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Μπιλάρα, για να κάνω και ανακεφαλαίωση. Πήγε λίγο παραπάνω η κουβέντα και με τον Νίκο και με τον Βασίλη, γιατί λογικό είναι. Ξεκινάει και το Celtic Hearts. Πάμε break, γιατί από εδώ και πέρα έχουμε απλά, από τη στιγμή που δεν έχουμε Ιταλία και Ισπανία για να μιλήσουμε με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, παίζουν αύριο και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί, θα γυρίσουμε με τα δικά μας και με ανακεφαλαίωση.
2: Η ώρα είναι 2:30, μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Το σχολείο

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος. Έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Πρώτος.
1: Τελικά κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
3: Εγώ.
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε 38 λεπτά μετά τις 2 Μετρόπολης. Ακούτε 9.55 το FM, είναι το Bet Show του Σαββάτου. Είμαστε ακριβώς στα μισά της εκπομπής με την υποστήριξη του betshow.com, στο οποίο μπαίνετε, κάνετε την εγγραφή σας με τη φθηνότερη χρέωση στην αγορά, με 10 διαφορετικούς tipsters. Όλες οι στήλες είναι στο... έχουν ανέβει. Να πω, μάλλον να θυμίσω επιλογές Νίκου Κουλιανού και Μπιλάρα για τους φίλους που ζητούν ανακεφαλαίωση. Πριν πάμε, ο Νίκος κράτησε το διπλό της Μπασαξεχήρα από την Τουρκία με την Gaziantep, 1,81 το διπλό. Λέω και τις τιμές που βλέπω αυτή την ώρα. Στην Γερμανία στάθηκε ο Νικόλας στον Άσο της Χάιντενχάιμ με την Mainz, 1,84. Στο διπλό της Augsburg με την Union Βερολίνου στο 2,30. Στο διπλό με Over της Hoffenheim στο 2. Στο goal-goal και over 3,5 στο Άιντραχτ Στουτγκάρδη. Και μιλήσαμε και για το ρεκόρ που κυνηγάει η Bayern, να γίνει η ομάδα με τα περισσότερα γκολ σε μία σεζόν στο πρωτάθλημα. Έχει 117, 121 είναι το ρεκόρ από τη σεζόν 11-12, το διατηρεί η Real Madrid.

Ποιος το περίμενε ότι θα έκανε ρεκόρ η Ρεάλ με Μουρίνιο. Καμιά φορά πώς λέμε ότι είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. 121 γκολ είχε βάλει η Ρεάλ εκείνη τη χρονιά με τον Ζωζέ Μουρίνιο, είχε φτάσει στους 100 βαθμούς. 121 γκολ υπέρ, 32 κατά η Ρεάλ, με Ρονάλντο, με Ιγκουαΐν, με Μπεντζεμά. Φοβερή ομάδα. Η Μπάγκερν λοιπόν θέλει 4 για να το πιάσει, 5 για να το ξεπεράσει. Εδώ είτε παίζεται over 3,5 Μπάγκερν στο 91 ή over 4,5 Μπάγκερν για να το ξεπεράσει στο 3. Είναι ένα ρεκόρ που κυνηγάει η γερμανική ομάδα, η Βαβαρή. Ο Βασίλης από τα Αυριανά έχει κρατήσει διπλό με γκολ την Brighton μέσα στη Λίντς, άσο και γκολ την Bradford με την Crystal Palace, 3.60 και 3.25 οι αποδόσεις, και διπλό τη West Ham μέσα στη Newcastle με απόδοση 2.95. Αυτές είναι οι επιλογές του Βασίλη από την Αγγλία. Για τον τελικό σήμερα βλέπει City με γκολ, για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί, και με τον τελικό του κυπέλου Αγγλίας.

Η ηχητική υπόκρουση είναι από το πολύ πολύ γεμάτο στάδιο στη Γλασκόβη, Celtic Hearts. Είναι το παιχνίδι που κρίνει τίτλο στη Σκωτία. 10 λεπτό στο 0-0 οι δύο ομάδες. Με νίκη το παίρνει Celtic, με χ2 το παίρνει η Hearts. Δώσαμε και την είδηση για το ενδιαφέρον της Tottenham για τον Παυλίδη. Ο Παυλίδης, ο οποίος είναι ανάμεσα σε Tottenham και Φενέρ, θα πρέπει να καλύψουν βέβαια τις απαιτήσεις της Μπενφίκα, η οποία ξεκίνησε από 50, έχει πέσει μέχρι τα 40, δεν νομίζω να πέσει παρακάτω, γιατί τον πήρε και 20. Θέλει να κάνει και απόσβεση η Μπενφίκα της πολύ καλής χρονιάς σε νούμερα που έκανε ο Βαγγέλης φέτος. Το ίδιο ισχύει για τον Χρήστο Τζόλι με την Κλαμπ Μπριζ. Εκεί τα δεδομένα είναι λίγο πιο απλά. Στα 30 εκατομμύρια είναι η απαιτήση της Κλαμπ Μπριζ για να πουλήσει τον Τζόλι. Υπάρχει το ενδιαφέρον της Άστον Βίλα, υπάρχει της United, της Ατλέτικο, της Ντόρτμουντ. Μεγάλα κλαμπ στα πόδια και του Χρήστου.

Βέβαια η Breeze έχει ακόμη υποχρεώσεις, ο Χρήστος Τζόλης έχει άλλες τρεις αγωνιστικές με την Club Breeze, διεκδικεί το πρωτάθλημα. Η Breeze παίζει αύριο ένα κρίσιμο παιχνίδι με την Union Saint-Gilloise. Ο Τζόλης κάνει μαγική χρονιά, 49 παιχνίδια, 19 γκολ, 24 ασίστ. Φοβερή ασίστ και από Βαγγέλη Παυλίδη με 30 γκολ και 6 ασίστ σε 52 παιχνίδια με την Μπενφίκα. Πάμε λίγο στα παιχνίδια που παίζουν λίγο πριν το φινάλι. Αυστραλία, Newcastle Jets, Sydney FC 0-1 στο 90 είμαστε εδώ. Θυμίζω τα τρία τελικά στον ελληνικό χώρο, στο πρωτάθλημα του Super League κάτω 19, Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός 1-1 και Πανετολικός Πανσεραϊκός 2-3. Τελείωσε και το παιχνίδι για την Α1 γυναικών στο ποδόσφαιρο, Παναθηναϊκός Αγίου Παρασκευή 1-0. Λίγο πριν από το φινάλι στην Κορέα, Incheon United Guangzhou 4-0, Ansan Greeners Gimpo Citizen 0-1, οι φιλοξενούμενοι με 10, Cheonan City Paju Frontier 0-0, 85ο στην Ουκρανία Metalist Epicenter 1-1, Poltava Dynamo Kiev 0-1, 78ο στην Πορτογαλία, Ακαδέμικο Βυσσέο Sporting Λισαβόνας Β' 0-0, Uniao Torrense Vizela 3-0. Λίγο πριν το ημίχρονο στην Κίνα, Yuhan Three Towns, Liaoning Tieren 2-1. Λίγο πριν το ημίχρονο στην Φιλανδία, Helsinki Ilf Tampere 0-1. Ξεκίνησαν και τα παιχνίδια των 2,5. Τρίτη κατηγορία Γερμανίας, αναφέρω αυτά που έχουν γκολ. Αλεμάνια Χενχαβέλσε 1-0, Ingolstadt Mannheim 1-0, Ulm Essen 0-1 και στη Σκωτία Falkirk Rangers 1-2. Πέφτει πολύ ξύλο στο Celtic Hearts. Γενικά δυνατό παιχνίδι από το ξεκίνημά του. 13 λεπτά στην Γλασκόβη είναι και ο ήχοι που ακούτε με τη βοήθεια του Θανάση Καζαμπάκα από το Hampden Park. Να κρίνει το τίτλο σε ένα παιχνίδι είναι πάντα εντυπωσιακό, οποιοδήποτε πρωτάθλημα. Στην Αυστραλία ισοφάρισε στο 96 η Newcastle Jets 1-1 την Sydney FC. Είναι ημιτελικό εδώ για το πρωτάθλημα της Αυστραλίας, διπλά παιχνίδια, 1-1 το πρώτο παιχνίδι, 1-1 και τώρα, οπότε θα έχουμε μάλλον παρατάσεις και πέναλτι.

Διαβάζω από το metrosport.gr ότι ο Μίτρου Λόγκ δεν προπονήθηκε για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ, το οποίο είναι στις 5.30. Είχε πυρετό και αύριο θα ξεκαθαρίσει αν θα είναι διαθέσιμος για τον coach Μίλισιτς. Παραλαμβάνω, αύριο 5.30 Άρης ΑΕΚ, Νίκ Γκάλης Χολ, ο Πάρης ο Τρικαλιώτης στην περιγραφή.

να δώσουμε και πάλι επιλογές του Μπιλάρα και του Νίκου Κουλιανού, αφού πρώτα δώσουμε αποστολή Ολυμπιακού για το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, επανέρχονται ο Σαντιάγκο Έζε, ο Αργεντίνος Σκάφ και ο Ντανιέλ Ποντένσε, ο Πορτογάλος εξτρέμ. Αποστολή Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλη, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πυρόλα, Καλογερόπουλος, Κωστίνια, Βέζο, Ροντινέη, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ, Λουίς, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελκαμπή, Κλέιτον και Ταρεμή. Πάνω προς Ολυμπιακός αύριο στη Φιλαδέλφια.

Μουρίνιο Σέρα Ελ Εντρενάντορ είναι το πρωτοσέλιδο της Μάρκα, το οποίο κυκλοφορεί σήμερα, έτοιμος να αναλάβει την Ρεάλ Μαδρίτης. Η Sport έχει λεπτομέρειες, λέει ότι ο Πορτογάλος θα ανακοινωθεί από τη Ρεάλ όταν ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία και ο Φλωρεντίνο Πέρεθ επανεκλεγεί πρόεδρος χωρίς αντίπαλο. Last Dance για τον Μουρίνιο σήμερα στο Εστορίλ με την Μπενφίκα.

Ο Πορτογάλος λοιπόν επιστρέφει στη Ριάλ, στην οποία βρέθηκε λίγο μετά την κατάκτηση του Champions League από την Ίντερ για 3 χρόνια, από το 2010 μέχρι το 2013.

πήρε ένα πρωτάθλημα το 11-12, πήρε ένα κύπελο το 10-11 και πήρε και ένα Super Cup το 2012 με την Real. Όλα αυτά ο Ζωζέ Μουρίνιο.

στα 64 πλέον. Τα έκλεισε τα 63 τον περασμένο Γενάριο. Ο Πορτογάλος θα είναι ο νέος προπονητής Ρεάλ. Αυτά και με τη Ρεάλ. Πάμε σε ανακεφαλαίωση επιλογών για τους φίλους που ζητούν. Ξεκινώντας από Νίκο Κουλιανό που κράτησε στην Τουρκία διπλό την Μπασαξεχήρ. Στην Γερμανία από σημεία Χάιντενχάιμ Μάινς Άσος 1.81 και Ουνιόν Βερολίνο Άουξμπουργκ διπλό 2.30. Διπλό με over τη Χοφενχάιμ μέσα στην Gladbach, απόδοση 2. Γκολ γκολ και over 3.5 το Άιντραχτ Στουτγκάρδη, απόδοση 2. Και Μπάγεν over 4.5 γκολ για το ρεκόρ. Ο Μπιλάρας κράτησε επιλογές διπλό με γκολ γκολ τη City σήμερα στο τελικό με την Τζέλσι. Και αύριο για την Premier League διπλό τη West Ham μέσα στην Newcastle. Άσο με goal goal το Brighton, το Lynch, συγγνώμη, διπλό με goal goal το Lynch Brighton, 3.60, άσο με goal goal το Bradford Crystal Palace, απόδοση 3.25.

Την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Μάκη το Σημειονίδη. Γεια σου Μάκαρε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Μάκαρος Εγγύηση. Μια ευχάριστη είδηση για τον ΠΑΟΚ είναι ότι προπονήθηκε ο Λόβρεν. Τώρα προφανώς θα τον πάρει ο Λουτσέσκου μαζί του στην Αθήνα, σε φουλ ρυθμούς προπονήθηκε μάλλον, και τον παίρνει όντως. Οι μοναδικοί που λείπουν είναι ο Καμαρά και ο Ντεσπότοφ, δεν υπολογίζονται από τον Λουτσέσκου για το αυριανό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Δεν αποκλείεται να διεκδικήσει φανέλα βασικού και ο Γιακουμάκης, ο οποίος έπαιξε λίγα λεπτά με την ΑΕΚ. Παραμένει το 0-0 στο Celtic Heart, 21ο λεπτό στην Γλασκόβη. Επαναλαμβάνω, μάτς τίτλου αυτήν την ώρα. Με νίκη η Celtic παίρνει το πρωτάθλημα. Με Χ2 το κατακτάει η Hearts του δικού μας του Αλέξανδρου Κιζηρίδη. Τελικό αποτέλεσμα Newcastle Jets Sydney FC 1-1. Οι δύο ομάδες παίζουν παράταση. Τελικό στην Κορέα Incheon United Guangzhou FC 4-0. Στην Εστονία προηγήθηκε η Φλόρα Ταλίν, Transnarva Φλόρα Ταλίν 0-1. Ισοφάρισε η Ελσίνκη, Ελσίνκη Ιλτάβερε 1-1 στην Φιλανδία, είναι και αποτέλεσμα ημιχρόνου. Στο επόμενο ημίωρο θα πάμε και στα δικά μας, σε Ολλανδία, μάλλον σε Βέλγιο και Πορτογαλία. Πορτογαλία που ρίχνει αυλαία απόψε και Βέλγιο, το οποίο έχουν μείνει λίγα παιχνίδια για το φινάλε, 3 παιχνίδια, 3 αγωνιστικές μέχρι το φινάλε. Η Ολλανδία είναι αύριο. Για τρίτη εθνική κατηγορία και ερασιτεχνικά θα έχουμε Χρήστο Λιάπη λίγο μετά τις 3.30 κανονικά. Στις 10 απόψε για τους φίλους του μουσικού διαγωνισμού έχουμε τη Eurovision στη Βιέννη. 70, πέρασαν 70 χρόνια, 70 χρόνια Eurovision. Στην τελική φάση που μετέχουν 25 χώρες και η Ελλάδα και η Κύπρος, με Ακύλα και Αντιγόνη, και φαβορεί η Φιλανδία. Σύμφωνα με τις στιγματικές, Φιλανδία 1,90, Αυστραλία 4,25, Ελλάδα 7,5, Ισραήλ 15, Ρουμανία 17, Δανία 18, είναι τα πρώτα 6 φαβορί για την Eurovision. Στιγματικές δίνουν και πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα. Καλή επιτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο απόψε στις 10.

Θα δούμε λίγο και τα παιχνίδια των play out σε λίγο. Να δώσω λίγο ενημέρωση από το τελικό του κυπέλου Αγγλίας, όπου θα παίξουν οι Chelsea με την City στο Λονδίνο. Πρώτη φορά συναντιόνται σε τελικό, παρότι η διοργάνωση μετράει 155 χρόνια ζωής, από το 1872.

0: Στο πρωτάθλημα φέτος 1-1 το City Chelsea, Chelsea City 0-3. Έχουν βρεθεί 9 φορές στο κύπελλο, όχι τελικό, αλλά σε άλλες φάσεις. Η City μετράει 6 νίκες, η Chelsea μετράει 3 νίκες. Η Chelsea έχει 8 κατακτήσεις κυπέλλων και 8 χαμένους τελικούς. Τελευταίο κύπελλο για την Chelsea το 2018. Έχει 3 σερί χαμένους τελικούς το 20, το 21, το 22. Η City έχει 7 κατακτήσεις και 7 χαμένους τελικούς. Ο πρόσφατος χαμένος είναι ο περσινός από την Crystal Palace. Τελευταίος που κατέκτησε το 2023. Γκίτενς και Εστεβάο μένουν εκτός για την Chelsea. Χωρίς προβλήματα η City. Πήρε και το Ρόντρι στην αποστολή ο Γκουαρδιόλα. Δύσκολα θα ξεκινήσει βασικός. Πιθανές ενδεκάδες. Ο Γιόργενς κάτω από το δοκάρι για την Chelsea. Τζέιμς, Φουφανά, Κόλουιλ, Χάτο. Αντρέι Σάντος, Καϊσέδο στα χαφ. Πάλμε, Ρέντσο, Φερνάντες, Κουκουρέγια. Και στην κορυφή ο Ζωάο Πέδρο. Και η City με τον Αρούμα. Ματέος Νούνιες, Κουσάνοφ, Γκουεχή, Νούρι, Μπερνάρντο Σίλβα, Ορίλη, Σεμένιο, Σερκί, Ντοκού και Χάλαν. Ο Ντάρεν Ίγκλαντ, ο διαιτητής αναμέτρησης. Θυμίζουμε η πολυνίκηση του κυπέλλου Αγγλίας είναι η Arsenal με 14 κατακτήσεις, ακολουθεί με 13 η United, με 8 η Tottenham, η Chelsea και η Liverpool, με 7 η Aston Villa και η City, με 6 η Blackburn και η Newcastle, με 5 οι Wanderers, δεν υπάρχει πλέον ομάδα του 1800 τάδε, η West Brom και η Everton, με 4 η Sheffield United, η Bolton και η Wolves, με 3 η Sheffield Wednesday και η West Ham, με 2 η Old Etonians, δεν υπάρχει πλέον, η Bury, η Preston, η Nottingham, η Sunderland και η Portsmouth, και έχουν κατακτήσει κύπελο 1 η Oxford University, οι Royal Engineers, δεν υπάρχουν αυτές οι ομάδες, μέσα ακούγονται περίεργα τα ονόματα, οι Clapham Rovers, οι Old Carthusians, οι Blackburn Olympic, οι Notts County, οι Bradford, οι Barnsley, οι Burnley, οι Huddersfield, οι Cardiff, οι Derby County, οι Charlton, οι Blackpool, οι Leeds, οι Southampton, οι Ipswich, οι Coventry, οι Wimbledon, οι Wigan, οι Leicester και οι Crystal Palace. Αυτή είναι η βίβλος για τον αρχαιότερο θεσμό στο ποδόσφαιρο, 1871. Πρωτοτελικός, 155 χρόνια ζωής στο κύπελλο Αγγλίας. Στις 5 σήμερα το παιχνίδι, Chelsea City στο Λονδίνο. Δύο τελικά στην Ουκρανία, Metalist Epicenter 1-1, Πολτάβα Δυναμό Κιέβου 0-2. Τελικό στην Κορέα, Τσεονάν City Παγιού Φροντιέρ 0-0. Φτάσαμε στις 3, τρίτο γκολ για τους Rangers, Falkirk Rangers 1-3, 28 λεπτό στη Σκωτία. Θα πάμε στο break για να γυρίσουμε και με τα δικά μας, Βέλγιο Πορτογαλία, ανακεφαλαίωση επιλογών, live score, ό,τι προκύπτει από την αθλητική επικαιρότητα, είμαστε εδώ για να το δίνουμε. Πριν πάμε, για μισό λεπτάκι λίγο. Να τη είδηση. Ο Λεβαντόφσκι λέει αντίο στην Μπαρτσελώνα. Το ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω του βίντεο που πόσταρε στο λογαριασμό του στο Instagram. Αποχαιρετάει την Μπάρτσα, ευχαριστεί τους πάντες, οπότε ο Λεβαντόφσκι αποχωρεί από την Μπαρκελόνη. Πάμε break, γυρίζουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
8: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
9: Και εσύ τι είπες?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
5: If you're all in, we're all in.
4: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
6: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
7: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
8: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε 5 λεπτά μετά τις 3 υπό τις μουσικές επιλογές Θανάσης Καζαμπάκα, ο οποίος μας έχει και ατμόσφαιρα από το Celtic Park στην Γλασκόβη. Celtic Hearts στο 0-0, χωρίς την πολύ μεγάλη ευκαιρία μετά από 34 λεπτά. Σκληρό παιχνίδι, η πρώτη κίτρινη τώρα βγαίνει και ουρλιάζει ο κόσμος, λογικό, αλλά είναι σωστή για παίκτη της Celtic. Παραμένει το 0-0, με νίκη το κατακτά η Celtic, με χ2 το

6.32. Ξεκινάει την προσπάθεια. Όχι, το έριξε. Εντάξει, δύσκολο. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε Βέλγιο-Πορτογαλία. Αφού κλείσω αυτό που έλεγα λίγο πριν, ότι ο Καραλής έμεινε στα 5.70, δεν πέρασε στα 5.90 και πήρε την 7η θέση στο πρώτο Diamond League της χρονιάς που γίνεται στη Σαγκάη. Ξεκινάμε από το Βέλγιο πρώτα, που έχουμε τρία παιχνίδια σήμερα. Στο παιχνίδι της Σαλερουά με τη Βέστερλο, εδώ ξεκάθαρα το Χ δεν βολεύει καμία από τις δύο ομάδες, αν θέλουν να μείνουν στο κυνήγι στα Ντάρτια Γκέν και την πρωτιά, που σημαίνει ότι θα έχουμε ανοιχτό μάτς. Ένα πολύ πιθανό goal-goal και over σε σχετικά δίκαιη τιμή, γύρω στο 1.85-1.90. Στο Σταντάρ Γκένκ με αμφίβολους τον Χέιμαντς και τον Καρέτσα δεν με ψήνει ο φαβοριτισμός της Γκένκ. Η Σταντάρ είναι καλά, δείχνει να το πιστεύει, θα το άφηνα το παιχνίδι. Και έχουμε και το Συντρούιντεν Γάνδη, όπου η Συντρούιντεν είναι σίγουρα τρίτη, παίζει πιο χαλαρά, προφανώς δεν χαρίζεται σε κανέναν. Η Γάνδη από την άλλη κυνηγάει την Ευρώπη. Από τη στιγμή που κατέκτησε το κύπελλο μεσοβδόμαδα η Union Saint-Gilloise, βγαίνει και ο πέμπτος, γίνεται μάχη δηλαδή με τη Μαλίν. Εδώ έχουμε ένα ζευγάρι το οποίο έχει πάρα πολλά κόρνερ και στα μεταξύ τους, και κυρίως έχει ένα πολύ μεγάλο σερί Συντρούιντεν, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο με την Club Breeze που ήταν ειδικών συνθήκων, γιατί είχαμε τον αστάθμητο παράγοντα, πάντα έτσι το λέω εγώ. Μία αποβολή δεν μπορεί να την προβλέψει πότε θα έρθει, σε ποιο χρονικό σημείο, που χάλασε λίγο το παιχνίδι. Κατά τα άλλα, έχει 7-8 παιχνίδια με σερί διψήφιο αριθμό του corner η Συντρούιντεν, οπότε το over 10 corner εδώ είναι μία πιθανή επιλογή. Άντερλεχτ Μαλίν, Club Breeze, Union Saint-Gilloise παίζουν αύριο, θα τα πούμε με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Στην Ερεντιβίζη επίσης αύριο τελευταία αγωνιστική, θα τα πούμε με τον Παναγιώτη. Σήμερα έχουμε έναν επαναληπτικό, το Βίλεμ Άλμερε City. Η Βίλεμ κέρδισε 0-1 την Άλμερε, χωρίς πάντως να είναι πολύ καλύτερη από την αντίπαλό της. Εδώ κρατήστε μια πισινή, η Άλμερε περιμένω να το παλέψει, θα έπαιζα χ2 για να είμαι ειλικρινής.

Αρχίζουν να βγαίνουν οι κάρτες από τον ρέφερι, κάρτα και για τη Hearts τώρα. Πολύ σκληρό το παιχνίδι. Η Celtic πιέζει τα τελευταία λεπτά. Έχει κερδίσει ένα corner. Ενώ προηγήθηκε και η Motherwell, η Hibernian Motherwell 0-1. Τελικό το χρωστούσαμε Ansan Greenwich Gimpo Citizen 0-1 στην Κορέα. Δύο τελικά στην Πορτογαλία, Ακαδημικό Βυσσέο Sporting Λισαβόνας Β 0-0, Uniao Torrense Vizela 4-0.

Η Μαρίτιμο και η Ακαδέμικο Βυσσέο ανεβαίνουν στη μεγάλη κατηγορία. Η Τορέντσε θα παίξει μπαράζ με το 16ο από τη μεγάλη κατηγορία. Αφού πρώτα την επόμενη Κυριακή παίξει τελικό κυπέλου με τη Sporting.

Η Πόρτο έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα κάνει τη φιέστα της με τη Σάντα Κλάρα. Αδιάφορη Σάντα Κλάρα έχει σωθεί. Το πέναλτι μου αρέσει εδώ. Ζωάν Γκονζάλβες είναι αυτός που μας είχε πληρώσει με κόκκινη και πέναλτι την προηγούμενη εβδομάδα στο Rio Ave Sporting με τα απίστευτα νούμερα που έχει. Τώρα επειδή είναι και αδιάφορο το μάτς, θα είναι λίγο too much να δούμε κόκκινη και πέναλτι, αλλά το πέναλτι είναι πιθανό. Και μάλιστα σε μία έρευνα που έκανα χθες βράδυ, είδα ότι η Πορτογαλία είναι το πρωτάθλημα στην Ευρώπη με τα περισσότερα πέναλτι. Με τέτοιους καταλογισμούς. Και επειδή είναι και φινάλε, μία του φεκιά την έριξα, το ομολογώ. Ξεκινάω έτσι λίγο ανάποδα. Με πέναλτι στα παιχνίδια των μεγάλων, δηλαδή Πόρτο Σάντα Κλάρα, Εστορίλ Μπενφίκα και Σπόρτινγκ Λισαβόνας Ζιλ Βιθέντε. 20 απόδοση περίπου. Τρία πιθανά πέναλτι για τους μεγάλους στην Πορτογαλία. Τώρα για την δεύτερη θέση, η Σπόρτινγκ είναι αυτή που κρατάει τύχη στα χέρια της με την Μπενφίκα. Αν νικήσει τη Ζιλ Βιθέντε, δεν την ενδιαφέρει τι θα κάνει η Μπενφίκα στο Εστορίλ. Δύσκολα θα αυτοκτονήσει εδώ που φτάσαμε, απλά ο Άσος είναι πολύ χαμηλός. Εδώ μου αρέσει το γκολ αρκετά. Η Sporting είναι μια ομάδα η οποία στα τελευταία παιχνίδια της είναι πολύ ευάλωτη. Να φανταστείτε, έχει δέχτηκε γκολ από την Ουραγό και υποβιβασμένη AVS. Δέχτηκε δύο γκολ από την Τοντέλα που παλεύει για την παραμονή. Δέχτηκε γκολ από τους αδιάφορες Ρίο Άβε και Γκυμαράες. Και τα τελευταία έξι παιχνίδια στο Αλβαλάλδε, Sporting Ζιλ Βιθέντε, ήρθαν γκολ. Στο μάτσο πρώτου γύρου είχαμε σκορ 1-1. Η Ζιλ Βιθέντε παλεύει για την πεντάδα, πάρονται στο χέρι της, πρέπει να χάσει και η Φαμαλικά από την Αλβέρκα. Αλλά είναι μια ομάδα με πολύ καλό transition, με εξαιρετική τριπλέτα μπροστά. Ο Μπαρμπέρο, ο Βαρέλα, ο Γκουστάβο, ο γιος του Φερνάντο και ο Μουρίλο. Την ώρα που σκοράρει Χάρτς, ωραίο Γιούχες με τον αρχηγό της. Όπου είχε πεταλάρα η Χάρτς.

Ανοίγει το σκορ λοιπόν η Hearts στη Γλασκόβη σε κομβικό σημείο από εκτέλεση corner στο δεύτερο δοκάρι με κεφαλιά από κοντά ο κάπτεν της Hearts. Τον θυμούνται κάποιοι ίσως γιατί είχε παίξει ο Σάκλαντ και στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, ο σεντερφόρ, ο Λόρεν Σάκλαντ. Ανοίγει το σκορ 0-1.

στο 44. Μεγάλο ψυχολογικό και αγωνιστικό αβαντάζ για την Hearts, η οποία για να χάσει το πρωτάθλημα πρέπει να δεχτεί τώρα 2 γκολ σε διάστημα ενός ημιχρόνου περίπου. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς με την Πορτογαλία. Αφήνουμε την ουρά, τη δεύτερη θέση. Το goal-goal κρατάω στο Sporting Gil Vicente για τους λόγους που ανέφερα. Στο Estoril Benfica, η Estoril τα παίζει τα μάτς. Δεν κλείνεται. Corner βλέπω εδώ. Η Benfica είναι η ομάδα με τα περισσότερα κερδισμένα στο πρωτάθλημα. Λίγο να βοηθήσει και η Estoril, το over 10 μπορεί να το πάρουμε. Είναι μια πιθανή επιλογή. Στην τετράδα η Μπράγκα είναι ούτως ή άλλως τέταρτη. Τώρα που λέω Μπράγκα, κάνει μια πολύ καλή πώληση. Πούλησε το Σαλαζάρ, το καλύτερο του εξτρέμ, στη Sporting Λισαβόνα η Μπράγκα. Παμαλικά ο 53, Ζιλβιθέντε 50, εφαμαλικά ο θέλει ουσιαστικά ένα βαθμό με την Αλβέρκα, γι' αυτό και δεν ασχολούμαι με το παιχνίδι. Για τη Ζιλβιθέντε τα είπαμε. Πολύ καλή ομάδα, θα έχει τις στιγμές στο Αλβαλάλτε, πιθανό το γκολ. Και πάμε στη μάχη της ουράς. Υποβιβάστηκε η AVS. Τοντέλα 28, Καζαπία 29, Αμαδόρα 29, Νασιονάλ 31.

στο δεύτερο των καθυστερήσεων από τα τρία. Γίνεται ένα τσεκ, αλλά νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα. Φάνηκε ότι είχαμε ξεκάθαρο χέρι. Επιβεβαιώθηκε και από το VAR. Να δούμε λίγο την εξέλιξη του πέναλτι. Μεταξύ το πέναλτι έχει κάνει ο Κιζηρίδης.

Γκόλ Σέλτικ. Ο Έχελς με πέναλτι. Ο Βέλγος νικάει τον goalkeeper της Hearts και η Celtic ισοφαρίζει στο φινάλε του ημιχρόνου. Έπεσε σωστά ο goalkeeper της Hearts. Η μπάλα πέρασε κάτω από τα χέρια του. Άτυχος εδώ ο Γερμανός, ο Σβόλοφ. Και έχουμε και λήξη ημιχρόνου. Όχι, τα αφήνει ο ρέφερι, βγει το ημίχρονο για να συνεχίσουμε και μετά της Πορτογαλίας. Σφαγή θα φάει η Celtic. Η Hearts, λένε οι φίλοι. Αξίζει, λέει, και κόκκινη, λέει. Να πάρει κόκκινη Hearts, να. Είναι πολύ δίνουν και επιλογές εδώ. Ημίχρονο, Celtic Hearts 1-1, οπότε αφήνουμε για λίγο τη Γλασκόβη για να γυρίσουμε στα δικά μας και να συνεχίσουμε την βόλτα μας στην Πορτογαλία στη μάχη της παραμονής, όπου η εικόνα των ομάδων που δείχνουν, όχι να το θέλουν λίγο περισσότερο, αλλά να είναι πιο πιστικές, είναι κατά σειρά Τοντέλα, Αμαδόρα, Καζαπία. Η Τοντέλα είναι σε καλό mood, αλλά παίζει με μια ομάδα που δεν χαρίζεται. Η Αρούκα δεν είναι από τις ομάδες που χαρίζεται. Έχει τρυπήσει το ταβάνι, είναι έκτη, παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, επιθετικό, σκοράρει πολύ εύκολα, δεν χαρίστηκε ούτε στη Ζιλ Βιθέντε την προηγούμενη εβδομάδα στο 1-3. Βλέπω γκολ εδώ, μου κάνει εντύπωση που πληρώνει τόσο πολύ τον γκολ. 3-1 έχει λήξει και το μάτσο πρώτου γύρου, η Τοντέλα το θέλει για την παραμονή, έχει μαζέψει 7 βαθμούς, στα 3 τελευταία είναι και αυτή σε καλό momentum, οπότε το over εδώ για μένα είναι πιθανό. Στον Μπράγκα Αμαδόρα δεν ξέρω ποια συμπεριφορά θα έχει Μπράγκα. Δεν αποκλείω η Αμαδόρα να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Και το Κάζα Πία Ρίο Άβη για μένα είναι λίγο επικίνδυνο. Η Κάζα Πία, παρότι κέρδισε την Κιμαράες, δεν ήταν πιστική την προηγούμενη εβδομάδα. Η Ρίο Άβη δεν θέλει και πολύ να κάνει την ζημιά. Παρότι ο coach Λαϊδόπουλος είπε ότι θα κάνει και κάποιες αλλαγές. Μας έχουν μείνει δύο παιχνίδια. Το Moreirense AVS, που το πήρε ένα πολύ πιθανό παιχνίδι με γκολ. Αδιάφορες και οι δύο, και η AVS από τότε που έπεσε είναι 5 μάτσα αίτητη. Παίζει χωρίς άγχος και αυτό τους βγαίνει. Οπότε και η Moreirense και η AVS είναι δύο μάτσες που μπορούν να δώσουν γκολ. Και το Nacional Guimaraes, που η Nacional για να μην την ενδιαφέρει τι θα γίνει από κάτω, θέλει ένα πόντο. Εδώ, επειδή λογικά δεν θα πάρει πολλά ρίσκα από την αρχή, μπορούμε να έχουμε ένα χ ημίχρονο. Αυτή είναι η Πορτογαλία. Ξανά σε συγχωρώ. Αρκετά, διαλέξτε ό,τι θέλετε, κάντε χημεία με ό,τι σας πείθει. Πολλά περισσότερα, betshow.com.

Το τελευταίο ημίωρο θα έχουμε και δεκάδες από την τελευταία αγωνιστική στην Bundesliga. Θα έχουμε και ενημέρωση για τους φίλους του ελασταρινικού ποδοσφαίρου για τη δράση στην ΕΠΣΗ από τον Χρήστο Λιάπη.

Και θα κάνουμε και μια τελευταία ανακεφαλαίωση. Πάμε να δώσουμε ημίχρονα από τα μάτσον 2,5. Τρίτη κατηγορία Γερμανίας. Σαρμπρίκεν, Χάνσα Ρόστοκ 0-2. Άχεν, Χαβέλσε 1-0. Ίγκολστατ, Μανχάιμ 2-0. Ρέγγενσμπουργκ, Κόντμπους 0-1. Ντούισμπουργκ, Βικτόρια Κολονίας 0-0. Βέρλ, Μόναχο 1860 1-0. Ουλμ, Έσεν 2-2. Βέεν, Χοφενχάιμ 1-0. Σβάινφουρτ, Άουε 1-2. Στουτγκάρδι, Όσναμπρικ 0-2 είναι αποτελέσματα ημιχρόνου. Ημίχρονο στην Εστονία, Τρανς Νάρβα, Φλόρα Ταλίν 0-2. Ημίχρονο στην Σκωτία, Σέλτικ Χάρτς 1-1. Φόλκε Κρέιντζερ 2-3. Χιμπένιαν Μάδερουελ 0-1. Ημίχρονο και στην Κίνα, Σαντόγκ Ταϊσάν, Τσονγκτσίν Τολιάνγκ 2-0. 25ο λεπτό, Β' Ισπανία, Σοσιεδάς Β' Μιραντές 0-1. Κίνα, Γιουνάν Γιουκούν, Σανγκάι Σενούα 0-0. Νορβηγία, Μπραν Φου Μόσλο στο 0-0. 65ο λεπτό, Φιλανδία, Ελσίνκι Ιλφ Τάμπερ 1-2. Κίνα, Γιουχάνθινγκ Τάουνς, Λιαονίνγκ Τιερέν 2-1.

Πάμε να δούμε και τα τρία ελληνικά παιχνίδια που έχουμε σήμερα στα play out, ξεκινώντας από το ΑΕΛ Ατρόμητος. Με δεύτερο κύριο Σπύρο Ζαμπαλά από την Ήπειρο, γνωστό και μη εξαιρεταίο, αμφιλεγόμενος, αυτή είναι η αλήθεια. Στην κανονική διάρκεια Ατρόμητος ΑΕΛ 1-1, ΑΕΛ Ατρόμητος 0-0. Στον πρώτο γύρο Ατρόμητος ΑΕΛ 3-2. Στο κύπελο ΑΕΛ Ατρόμητος 0-1. Για να σωθεί η Λάρισα πρέπει να έρθει τα πάνω κάτω, να κάνει το 2-2 και να μην κερδίσουν ο Αστέρας και ο Πανσεραϊκός. Εντάξει, κάτι που είναι αντικειμενικά δύσκολο. Ο Κοσονού είναι εκτός, ο Μούργος, ο Αποστολάκης, ο Σουρλής, ο Αναγνωστόπουλος, ο Σίστο. Η Λάρισα αγνοεί την νίκη εδώ και 15 παιχνίδια. 8 ισοπαλίες και 7 ήττες είναι ο απολογισμός της ομάδας του Φέστα. Πιθανή ενδεκάδα με Βενετικίδη, Όλαφσον, Ηλιάδη, Φεϊγκρά, Μακόν, Ατανάσοφ, Ναόφ, Πέρεθ, Τούπτα, Σαγκάλ και Πασά.

Ο Ατρόμητος από την άλλη δεν έχουν για αυτόν τα play-out κανένα ενδιαφέρον εδώ και καιρό. Καθάρισε, μπήκε ως φαβορή για να μείνει στην κατηγορία. Ούτως ή άλλως ο στόχος ήταν στο 5-8 να πάει ο Ατρόμητος και βάσει roster και budget κλπ. Ο Κέρκες δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Πιθανή δεκάδα, ο Ατρόμητος είναι 8 ματσα ήττος. Με Αθανασίου, Κάκη, Μίτογλου, Μανσούρου, Ρόλεν, Τσιγκάρα, Μωτουσαμί, Τσιλούλη, Τσούμπερ, Νευμονίδη και Μπάκου. Πιθανό το goal goal εδώ. Για καλύτερη απόδοση έχει 2 με goal goal. Αστέρας Κηφισιά, στον πρώτο γύρο Κηφισιά Αστέρας 0-0, στην κανονική διάρκεια Αστέρας Κηφισιά 2-2, Κηφισιά Αστέρας 0-0, στο κύπελο Κηφισιά Αστέρας 1-1. Δηλαδή 4 ισοπαλίες. Ο Αστέρας θέλει μία νίκη για να σωθεί και μαθηματικά, ή σήμερα ή στο Αγρίνιο. Ο Μακέντα είναι τιμωρημένος και ο Μουνιώθ επίσης που αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι είναι εκτός. Εκμεταλλεύεται την έδρα του, παρότι δεν είναι φρούριο, δεν τη λες και έδρα φρούριο. Το Θόδωρος Κολοκοτρώνης έχει 4 στα 4 εντός στα play out ο Αστέρας και μάλιστα είναι και η ομάδα με την καλύτερη επίθεση εντός 26. Η Κηφισιά σώθηκε με την νίκη κόντρα στον Πανσεραϊκό. Αλλαγές θα κάνει λογικά ο Λέτο. Εξέτσε την ποινή του ο Χριστόπουλος. Ο Χουχούμης είναι έξω. Ο Πέρεθ. Ο Μαϊδάνα. Ο Αντωνίσε. Πιθανές ενδεκάδες για τον Αστέρα. Παπαδόπουλος. Σίπτσιτς, Τριανταφυλόπουλος, Αλάκμπε, Δελιγιαννίδης, Έντερ, Αλμυράς, Άλχο, Μπαρτόλο, Κεϊτού και Οκό. Και η Κηφισιά με Ξενόπουλο, Κονατέ Σεϊκ, Μποτία, Ποκόρνη, Λαρουσί, Ρουκουνάκη, Αμανή, Μιγγέλ Ταβάρες, Πόμπο, Τσόουζα και Χριστόπουλο. Κάτι σε άσο με άντερ 3,5, άντερ 4,5, μια επαγγελματική νίκη βλέπω για τον Αστέρα. Χρωστάμε το Πανσεραϊκός Πανετολικός, αλλά φτάσαμε 30 λεπτά μετά τις 3. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, γυρίζουμε και με αυτό το παιχνίδι, με live score, με μια τελευταία ανακεφαλαίωση επιλογών και με Χρήστο Λιάμπη για υψημή και με δεκάδες από Bundesliga.

0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach, σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λευτεράκι, τα είδες?
7: Τι να δω ρε Ζωζό.
6: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
7: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
6: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
7: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
6: Τις κληρώσεις.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
9: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Στο ΚΔΑ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρίν.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 36 λεπτά μετά τις 3, τελευταίο ημίωρο για το σημερινό Bet Show του Σαββάτου με την υποστήριξη του betshow.com. Μπαίνετε, κάνετε την εγγραφή σας με τη φθηνότερη χρέωση στην αγορά για 10 διαφορετικές στήλες, οι οποίες είναι ήδη από το πρωί ανεβασμένες για όλους εσάς, και θα πάρουμε σε λίγο ενημέρωση και από την EPSIME. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, Falkirk Rangers έγινε 2-4. Στη Γλασκόβη έχουμε Celtic Arts 1-1 στο ημίχρονο. 45 λεπτά έμειναν για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα στη Σκωτία. Με νίκη η Celtic, μέχρι 2 η Hearts. Προστάμε ενημέρωση από το Πανσεραϊκός Πανετολικός. Στον πρώτο γύρο Πανετολικός Πανσεραϊκός 2-3. Στην κανονική διάρκεια Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 και Πανετολικός Πανσεραϊκός 0-0. Μαχαιριά ήττα του Πανσεραϊκού από τον Αστέρα στην Αρκαδία με 1-0. Εντός έδρας δεν έχει κερδίσει στα τελευταία 6 παιχνίδια, το έχει 3 σοπαλίες και 3 ήττες. Ο Τιναλίν είναι τιμωρημένος, ο goalkeeper. Ο Κάλιλιν, ο στόπερ. Ο Μεογκά είναι επίσης εκτός. Ο Τσομπανίδης θα παίξει κάτω από τα δοκάρια και παίζει με τον Πανετολικό, που εξασφάλισε την παραμονή του και μαθηματικά. Δεν ταξίδεψαν στις Έρες ο Μπουχαλάκης, ο Εξτρέμο Ρώσα, ο Ουνάι Γκαρθία. Πιθανές εντεκάδες για τον Πανσεραϊκό: Τσομπανίδης, Ντεμάρκο Γκελασβίλη Βόλνεϊ, Λίρα της Δοϊραλής Μασκανάκης Τσαούσης, Ριέρα, Ιβάν και Τεϊσέιρα. Και ο Πανετολικός με Κουτσερένκο, Μαυρία, Γκράναθ, Κόγιτς, Μανρίκε, Αλεξάνδρου, Σατσιάς, Εστεμπάν, Μπάτζης, Μυρλής και Άλεξιτς. Ο Πανσεραϊκός μπορεί να κάνει μια νίκη για να αποχαιρετήσει, αν αποχαιρετήσει την κατηγορία και με ψηλά το κεφάλι. Τουλάχιστον εδώ έχει μια αξία η απόδοση, μπορεί να παιχτεί και σε άσο ντρόνο μπετ. Οπότε από τα ελληνικά, Πανσεραϊκός Πανετολικός άσο ντρόνο μπετ. Γκολ-γκολ, είχε 2 με γκολ-γκολ το ΑΕΛ Ατρόμητος. Και άσος με άντερ 3,5 ή άντερ 4,5 το Αστέρας Άκτορ Κηφισιά. Πάμε. ΕΠΣΥΜΗ, τρίτη εθνική κατηγορία. Καλησπέρα, Χριστό μου. Τον έχουμε τον Χρήστο. Ωραία, ναι.
1: Εντάξει, φτάνουμε στο φινάλε των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων. Έχουμε Σάββατο, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή και τέλος.
0: Και τέλος φινάλ πάει. Ναι.
1: Γενικά, η Α1 τελειώνει αύριο. Η Α κατηγορία συνεχίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο, Τετάρτη. Σήμερα μάλλον Τετάρτη και Κυριακή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα 5 η ώρα, τρίτη αγωνιστική play-off, σε σύνολο 5 αγώνων. Είναι πρωτάθλημα ενός γύρου. Ιωνικός Ποντιακός Πολυδεδρίου στα Διαβατά. Μαραθώνας Καλαμαριάς Ποσειδώνας Καλαμαριάς, εδώ το ντέρμπι. Και Λαγκαδάς Μακεδονικός Γέφυρας.
0: Ναι.
1: Είπαμε είναι τρίτη αγωνιστική αυτή, αυτό σε σύνολο 5. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τριπλή ισοβαθμία 4-4-4. Και σε πρωτάθλημα ενός γύρου, πρώτο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων στο πρωτάθλημα αυτό. Μετά είναι η καλύτερη επίθεση, μετά η καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα αυτό. Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας, οι περισσότερες νίκες στο σύνολο σε αυτό το πρωτάθλημα, περισσότερες νίκες. Μετά η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας. Και μετά οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες. Και συμβαίνει τώρα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη αυτή την αγωνιστική, να έχουν στη δεύτερη και τρίτη θέση να έχουν την ίδια διαφορά τερμάτων, την ίδια επίθεση, την ίδια άμυνα και μετά καλύτερη εκτός έδρας, περισσότερο γκολ εκτός έδρας έχει βάλει ο Λαγκαδάς σε σχέση με το Μαραθώνα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα. Έχει σήμερα και 2 τελικούς παιδικών.
0: Ναι.
1: Στην ΚΑΠΑ 17 παίζει Καμπανιακός ΠΑΟΚ, 5 η ώρα στο αθλητικό κέντρο Ζαγοράκη.
0: Ναι.
1: Και στις 7 και 4 το πάλι εκεί, στο αθλητικό κέντρο Ζαγοράκη, ΚΑΠΑ 14 ειδική κατηγορία, ΠΑΟΚ Μακεδονικός.
0: Μάλιστα.
1: Και αύριο είναι τα παιχνίδια της ΓΑΜΑ Εθνικής, που είναι η τελευταία αγωνιστική, που έχουν, βέβαια, μετά την ήττα του Παθρακικού την Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εννοείται ότι ανέβηκε.
0: Ανέβηκε και οι δύο.
1: Και οι δύο με την ισοπαλία. Απλά έχει ενδιαφέρον ότι. Εντάξει, αν δύο, παίζει Απόλλων Καλαμαριάς Παθρακικός. Αν νικήσει ο Απόλλων, θα τερμάτισει πρώτος.
0: Και πρώτος.
1: Δεν έχει και μέσα τυπικά, μέσα. Εντάξει, έτσι
0: νομίζω ότι θα είναι ωραίο μάτς.
1: Εντάξει, και εννοείται και έχει και πανηγυρικό χαρακτήρα θα έχει αύριο.
0: Συγχαρητήρια στους ανθρώπους του Καλαμαριάς. Στον Φώτο Μπαλτίδη, ο οποίος έκανε πολύ καλή δουλειά και αθόρυβη. Τον πρόεδρο.
1: Αλλά από ό,τι είχε κάνει κάποια δήλωση ο Τάκης Μπαλτίδης, ότι έχει μια δύσκολη συνέχεια.
0: Γιατί είναι άλλο γάμα, άλλο σούπερ λίγκ.
1: Όχι μόνο αυτό, είναι ΠΑΕ, τα παλιότερα έτη,
0: ναι, τώρα θα βγουν, και αυτά, θα βγουν και αυτά στην επιφάνεια, θα έχουμε καλοκαίρι καυτό.
1: Αλλά όπως είπε πάλι ότι εμπιστεύεται τον Μπαλτίδη για να τα καταφέρει και να προχωρήσει κτλ.
0: Ωραία.
1: Και παίζει και Ελασσόν Εθνικός Κεραμιδίου.
0: Ναι.
1: Όπου εδώ, αν νικήσει το Κεραμίδι, θα περάσει τρίτο, αλλά.
0: Τυπικά.
1: Αυτό έτσι, ναι, έτσι για τα
0: τιμητικά.
1: Και στο νότιο όμιλο, Ζάκυνθος Εθνικός και Άρης Πετρούπολης Πύργος.
0: Εδώ χαμός. Εκεί, ναι, γίνεται χαμός.
1: Εκεί εκκρεμεί και μια απόφαση.
0: Εκκρεμεί και.
1: Ναι. Με τον Πύργο.
0: Ναι.
1: Είναι 8-5-5-5, αλλά να δούμε τι θα γίνει εκεί.
0: Τι θα γίνει. Ναι. Μάλιστα. Χρήστο, ωραία. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Αυτά από τον Χρήστο Λιάπη για την Εψημή. Ξεκίνησε και το δεύτερο μήχρονο στη Γλασκόβη, Celtic Hearts. Πάμε εμείς να κάνουμε μια τελευταία ανακεφαλαίωση επιλογών. Νίκος Κουλιανός, Τουρκία, διπλό την Μπασαξεχήρ. Γκαζιαντέπ, Μπασαξεχήρ, διπλό. Bundesliga, από σημεία, άσο τη Χάιντενχάιμ με τη Μάινς. Διπλό την Augsburg με την Ουνιόν Βερολίνου. Διπλό με over την Hoffenheim με την Gladbach. Και από εκεί και πέρα, γκολ και over 3,5 το Άιντραχτ Στουτγκάρδη. Και για το ρεκόρ της Μπάγεν, η οποία θέλει 4 γκολ να πιάσει το ρεκόρ σκοραρίσματος σε μία σεζόν, το έχει Ρεάλ του Μουρίνιο με 121 τη σεζόν 11-12. Η Μπάγεν έχει 117, με 4 γκολ το πιάνει, με 5 το περνάει. Το over 3,5 γκολ Μπάγεν είναι στο 1,91, το over 4,5 γκολ Μπάγεν είναι στο 3. Αυτά για όποιους κυνηγούν τα ρεκόρ. Ο Μπιλάρας βλέπει City με goal στο τελικό σήμερα. Και αύριο στην Premier League, Leeds Brighton διπλό με goal, Bradford Crystal Palace άσο με goal και διπλό τη West Ham. Στα δικά μας στο Βέλγιο κρατήσαμε το goal και over στο Σαλερουά Βέστελο, που η ισοπαλία δεν βολεύει καμία από τις δύο. Τα corner στο Σιντουίτεν Γκάνδη, το over 10 είναι το line. Αν κάποιος θέλει να τα κατεβάσει, θα ανεβάσει. Το 10 είναι κάτι το οποίο μπορεί να το περάσουν και οι δύο ομάδες. Και στην τελευταία αγωνιστική στην Πορτογαλία, το fan bet είναι τα 3 πέναλτι των μεγάλων, Πόρτο, Μπενφίκα και Sporting, να έχουν πέναλτι τα παιχνίδια τους, 20 απόδοση. Και από εκεί και πέρα, τα corner στο Estoril Μπενφίκα, και εδώ είναι 10 το line. Το goal στο Sporting Λισαβόνας Ζιλ Βιθέντε, που βγαίνει και από την παράδοση. Το over στο Αρούκα Τοντέλα. Το goal και over στο αδιάφορο Moreirense AVS και το πιθανό χ στο ημίχρονο στο National Guimaraes, όπου η National θα τηρεί στάση αναμονής και λογικά δεν θα πάρει πολλά ρίσκα. Αυτή είναι και η Πορτογαλία. Καλή επιτυχία σε ό,τι επιλέξετε. Πολλά περισσότερα betshow.com.

Πάμε να δώσουμε και πιθανή δεκάδα ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Με τον Λόβρε να μπαίνει στην ομάδα, να προπονείται κανονικά και να μπαίνει στην αποστολή. Ο Καμαρά και ο Ντεσπότοφ έμεινε εκτός. Ο Παυλέγκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Κετζιόρο με τον Μιχαηλίδη στα στόπερ, ο Μπάμπα με τον Κένι στα άκρα. Ο Ζαφίρης θα είναι ο ένας, το άλλο είναι ερωτηματικό. Ο Μεϊτέ είναι επηρεασμένος από τον τραυματισμό του, φάνηκε και με την ΑΕΚ. Δεν αποκλείεται το πιθανό δίδυμο να είναι Ζαφίρης ως ΔΟΕΦ στα χαφ. Από εκεί και πέρα ο Κωνσταντέλιας πίσω από το φορ, Ζίβκοβιτς δεξιά, ο Τάισον αριστερά και στην κορυφή της επίθεσης έχει ένα προβάδισμα ο Γερεμέγεφ και ο Γιακουμάκης είναι διαθέσιμος. Υπάρχει και ο Μύθου, αναλόγως τη διαχείριση που σκέφτεται να κάνει ο Λουτσέσκο. Πριν πάμε στο live score, πάμε σιγά σιγά να δούμε ενδεκάδες από την Bundesliga. 9 παιχνίδια. Ξεκινάμε με το Eintracht Stuttgart. Για την Eintracht το coach Riera με 4-1-4-1. Zetterer κάτω από τα δοκάρια, Brown, Koch, Amenda, Christensen στα half στην άμυνα. Σκύριο αμυντικός μέσος, Ουζούν, Γκέτσε, Ντουάν, Μπαχόγια στα άκρα και ο Καλμουεντό, Γάλλος στην επίθεση. 3-4-1-2 η Στουτγκάρδη με Νούμπελ κάτω από τα δοκάρια, Χέντριξ, Σάμπο, Μίτελσταντ, Φούχριχ, Στίλερ, Άντρες, Λέβελινγκ, Νάρτεϊ, Ντεμίροβιτς και Ουντάβ. Βέρντερ Βρέμις Ντόρτμουντ, 4-5-1 η Βέρντερ με Μπακχάους στο τέρμα, Σμιτ, Πίπερ, Κουλιμπαλί, Ντέμαν στην άμυνα, Σμιτ, Πουέρντας, Λίνεν, Στάγκε, Νίμαχ και ο Μούσα ο Γερμανός στην κορυφή. Με 3-4-2-1 η Ντόρτμουντ, ο Κόμπελ ο Ελβετός κάτω από δοκάρια, Ρετζιάννη, Άντων, Σλότερμπεργκ, Σβένσον, Μπέλιχαμ, Ενμετσά, Ριέρσον, Μπάιερ, Ινάσιο και Γκυρασί. Gladbach Hoffenheim, η Gladbach με τον Νίκολας κάτω από δοκάρια, 3-5-2, Σάντερ, Ελβέντι, Ντίξ, Ούλριχ, Μπόλιν, Έγκελχαλτ, Στόγκερ, Σκάλι, Ταμπάκοβιτς και Μόγια. Και 4-2-3-1 για τη Χοφενχάιμ, Μπάουμαν, Τσούφαλ, Κάμπακ, Χαϊντάρι, Μπερνάρντο, Μπέργκερ, Αβδουλάχου, Κράμαριτς, Ασλάνι, Τουρέ και Λάμπερ. Λεβερκούζεν Αμβούργο, 3-4-2-1 η Λεβερκούζεν με τον Φλέκεν τον Ολλανδό κάτω από τα δοκάρια, Ταψόμπα, Άντριχ, Κουάνσα στην άμυνα, Κούλμπριθ, Γκαρθία, Παλάσιο, Γκριμάλντο, Μάτσα, Τίλμα και Σικ. 3-5-2 το Αμβούργο με Τάκβικ, τον Νορβηγό, κάτω τα δοκάρια, Όμαρ, Βούσκοβιτς, τον Λουναρίγκα, Γκρόμπαεκ, Λοκόγκα, Ράμπερκ, Βιέιρα, Καπάλδο και δίδυμο τους Φιλίπε, τον Γάλλο και τον Στάγκε. Μπάγκερ Μονάχου Κολονία, ο Νόιερ κάτω από τα δοκάρια που ανανέωσε χθες τη συνεργασία του για ένα ακόμη χρόνο με την Μπάγκερ. Μπίσκοφ, Τα, ο Παμεκανό, Λάιμερ, Κίμιχ, Γκορέτσκα, Δίας, Μουσιάλα, Καρλ και Κέιν. Στον πάγκο ο Λίσε. 5-4-1 η Κολονία με Σβάμπε, Σέμπου Λόντσεν, Σμιτ, Σίμψον, Πάσεϊ, Όσκαρ, συγγνώμη, Λούντ, Κάστρο Μόντες, Καμίνσκι, Μάρταλ, Ελμάρια και Μπάλτερ για την κυρία Βάγνερ που είναι και προπονήτρια στην, για τον coach Βάγνερ, συγγνώμη, προπονήτρια είναι στην Ουνιόν που πάμε τώρα, Ουνιόν Βερολίνου Augsburg, για την ομάδα της Βερολίνου στον πάγκο εδώ είναι η κυρία Έτα, η οποία παρατάσσει 4-2-3-1 με Κλάους, Τρίμελ, Ντοεκί, Λέιτε, Ρότε, Καμλάιν, Σάφερ, Μπάρκου, Άνσα, Μπούρκε και Ήλιτς. Η Augsburg που δεν έχει Γιαννούλη λόγω τραυματισμού, Ντάμεν, Ματσίμα, Γουμελέουφ, Τζέσιγκερ, Πελχάουερ, Ρίντερ, Τσέφαλ, Βολφ, Κάντε, Κόμουρ και Γκρέγκοριτς.
Ζαν Πάουλι Βολσμπουργκ χωρίς Σάλιακα η Ζαν Πάουλι. Βάσλικα από τα δοκάρια, Άντο Βάλ, Τζιγκάλα στην άμυνα, Όπλ, Φουγίτα, Ιρβάιν, Πίρκα, Μετκάφε, ο Χουντότζι με τον Κάρς δίδυμο. 3-1-4-2 η Βολσμπουργκ με Γκραμπάρα κάτω από τα δοκάρια, Κουλιεράκι αριστερά στην άμυνα, αριστερό στόπερ, Βάβρο, Μπελοσιάνι άλλοι δύο, Βίνι Σόουζα, Κουμέντι, Σβάντμπεργκ, Έριξεν, Μέλε, Πεϊτσίνοβιτς και Ντάγκιν. Φράιμπουργκ Λειψία, για την Φράιμπουργκ ο Ατουμπόλου κάτω τα δοκάρια, Τρέου, Γκίντερ, Λάινχαρτ, Μακέγκο, Χόφερ, Εγκεστάιν, Μπέστε, Μανθάμ, Σβέντερ και Μαντάνοβιτς. Και η Λειψία με Γκουλάση, Χένριξ, Όρμπαν, Λουκεμπά, Φινγκράφε, Μπάουμγκάρτνερ, Ζάιβαλτ, Ουεντραόγκο, Γκρούντα, Χάρντερ και Διομαντέ. Και τέλος Χάιντενχάιμ, Μάινς, η Χάιντενχάιμ με Φέλερ, Μπούς, Μάινκα, Φόρενμπαχ, Μπέρενστετ, Ιμπραχίμοβιτς, Ντόρς, Σόπνερ, Ντίνκε, Ντίνκτσι, συγγνώμη, Πιέρ Ρίγκερ και ο Ζισβιντάτζο Γεωργιανός στην κορυφή. Και από την άλλη η Μάινς με Μπάτς, Κορ, Πος, Ποτούλσκι, Εμγουένε, Αμίρι, Σάνο, Νέμπελ, Βίτμαρ, ο Τίτς με τον Μπέγκερ στην επίθεση για το 3-5-2 της Μάινς.

Πάμε και στο live score. Τελικό αποτέλεσμα στη Φιλανδία, Ελσίνκι, Ιλφ Τάμπερε 2-2. Περιμένουμε το τελικό από την Κίνα, Γιουχάν Θρι Τάουν, Κλιαονίνγκ 2-2. 65ο λεπτό, τρίτη Γερμανία, Σαρμπρίκεν, Χάνσα Ρόστοκ 1-2, Άχεν Χαβέλσε 4-1, Ίγκολσατ Μανχάιμ 4-1, Ρέγκετ Μπρουκόντμπους 0-1, Ντούισμπρουκ Βικτώρα Κολονίας 0-1, Βέρλ Μόναχο 2-0, Ουλμ Έσεν 2-2, Βέεν Χοφενχάιμ Βίτα 2-0, Σβάινφουρτ Άουε 2-2, Στουτγκάρδη Βίτα Όσναμπρικ 2-4, στην Εστονία Τρανς Νάρβα Φλόρα Ταλίν 0-3, στη Σκωτία Celtic Cards παραμένει το 1-1 στο 62, Folder Rangers 2-4, Hibernian Motherwell 0-2, στην Κίνα Σαντόγκ Ταϊσάν Τσοκτσίν Τολιάνγκ 2-0. Ημίχονα στην Ισπανία Σοσκεδάδ Βίτα Μιραντές 1-1, στην Κίνα Γιουνάν Γιουκούν Σανγκάι Σενούα 0-0, στην Νορβηγία Μπραν Φουμ Όσλο 2-0. Οι φιλοξενούμενοι παίζουν και με παίκτη λιγότερο. Στο δεκάλεπτο στην Πολωνία Μότορ Λούμπλιν Κρακοβία 0-1. Και με αφορμή και το μήνυμα του φίλου για την Νορβηγία, ευχαριστώ θερμά Γιώργο Σιζοδήμο, αδερφό μου, που μου στείλε το σκονάκι. Για όσους θέλετε να ακολουθήσετε για Νορβηγία, τα αναφέρω και τα χτυπάω όπως τα έχει δώσει ο Γιώργος. Άσο με over το Ρόζεμπρουκ Άλεσουντ, είναι στις 5 τα παιχνίδια στην Νορβηγία. Ρόζεμπρουκ Άλεσουντ, άσο με over 2.25. Άσο τη Λίν βλέπει ο Γιώργος. Η Λίν, πού είναι η Λίν, κάτσα. Δούμε και τη Λίν. Άσο τη Βαλερέγκα με τη Σάρσμπορκ, το βράδυ είναι αυτό, 1.77. Άσο με over την Μπρίνε,

δύο τελευταία είναι στη δεύτερη κατηγορία. Επαναλαμβάνω, τετράδα Γιώργου Σκυζοδήμου, για κάποιον που θέλει να ακολουθήσει. Από την πρώτη κατηγορία, άσο και over τη Ρόζενμπουργκ με την Άλεσον 2.25 και άσο τη Βαλερέγκα το βράδυ 1.77 με τη Σάρσμπουργκ. Και από τη δεύτερη κατηγορία, άσο τη Λίνη με την Κόγκσβιγκερ 2.95 και άσο και over τη Μπρίνε με τη Στρόμεν 2.20. Οι τέσσερις επιλογές του Γιώργου Σκυζοδήμου από την Νορβηγία.

Τρίτο γκολ πετυχαίνει η Auer Schweinfurt, Auer 2-3. Το μάτς στη Γλασκόβη έχει γίνει αρκετά σκληρό, με αρκετές κάρτες. Λέων έχουμε, για να δω, έχουμε τρεις κίτρινες για τη Celtic και μία για την Hearts και είμαστε ακόμα στο 64.

Ισοφάρισε και η Σαρμπρίκεν 2-2 την Χάνσα Ροστοκ το τελευταίο τέρμα. Μεσοβδόμαδα έχουμε την τρίτη τα δύο παιχνίδια της Premier League. Παίζουν η Chelsea με την City, γιατί παίζουν σήμερα κύπελο. Bournemouth City και Chelsea Tottenham 9.30 και 10 και 4 αντίστοιχα. Έχουμε παιχνίδια για το Βέλγιο.

Την Τετάρτη έχουμε τον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό. Αυτό που θα γίνει στο Besiktas Park, στο πολύ ωραίο γήπεδο του Besiktas, η Κωνσταντινούπολη. Φράιμπουργκ, Άστον Βίλα, στις 10 το βράδυ. Την Πέμπτη έχουμε την τελευταία αγωνιστική των Playouts, 7. Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά, ΑΕΛ, Πανετολικός, Αστέρας. Μπορεί να είναι και αδιάφοροι αν σήμερα κερδίσει ο Αστέρας. Πέμπτη έχουμε και play-off για το Βέλγιο. Την Παρασκευή δεν έχουμε κάτι, αλλά έχουμε το Final Four στην Ευρωλίγκα με τους δύο ημιτελικούς. Στις 6 Ολυμπιακός Φενέρ, στις 9 Real Valencia. Με 10 συνεχίζει η Motherwell, Hibernian Motherwell 0-1 με 10 φιλοξενούμενοι. Τέταρτο γκολ Ιάουε, Σβάινφουρτ Άουε 2-4. Τελικό αποτέλεσμα στην Κίνα, Yuhan Three Towns, Liaoning Tieren 2-2. Ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή στην εκπομπή, για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Το Θανάση Καζαμπάκα στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου. Το Γιάννη Τσιράπη και το Γιάννη Λελίδη στο production. Την κυρία Καταλήνα Μιχαηλίδου στο τηλεφωνικό κέντρο. Τους καλούς συναδέλφους Νίκο Κουλιανό και Μπιλάρα. Εμείς θα τα πούμε αύριο, κάποια στιγμή το μεσημεράκι, λογικά λίγο μετά τις 2, με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Σας αφήνω σε Αχίλλειο Έξαρχο για την επόμενη ώρα. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Θέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
7: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
6: Πάτα και καμπανάκι.
7: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
6: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
8: Με το σώμα
9: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
3: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

και με εγχώρια αγωνιστική δράση στην συνέχεια. Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο μάτς στη Σκωτία και ο ήχος που ακούτε, εκτός βεβαίως από την μουσική, είναι από το γήπεδο της Celtic, το μάτς της Celtic με τη Hearts, το οποίο δεσπόζει αυτή την ώρα, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αυτή την ώρα από την ποδοσφαιρική επικαιρότητα, τελευταία αγωνιστική στο σκοτσέζικο πρωτάθλημα, με τις δύο ομάδες να μονομαχούν για τον τίτλο. 75ο λεπτό της αναμέτρησης, 1-1 ανάμεσα στις δύο ομάδες, αποτέλεσμα το οποίο δίνει τον τίτλο στην Hearts, η οποία απέχει κάτι παραπάνω από 15 λεπτά για να ολοκληρώσει την μεγάλη έκπληξη στην Σκωτία και να σφραγίζει την εντυπωσιακή φετινή της πορεία με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η αναμέτρηση στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχουμε βεβαίως και άλλα πολλά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε λίγα λεπτά να περιμένουμε για την έναρξη της τελευταίας αγωνιστικής στην Bundesliga. Πέφτει αυλαία στην Γερμανία, πέφτει αυλαία στο μεγάλο πρωτάθλημα της Γερμανίας, εκεί βεβαίως που ο τίτλος έχει κρυθεί οριστικά εδώ και αρκετές εβδομάδες, με την Bayern Μονάχου να προσθέτει ακόμα ένα πρωτάθλημα στην πλούσια συλλογή της. Ωστόσο, υπάρχει διακύβευμα και για την τέταρτη θέση που οδηγεί στη League Phase του Champions League, αλλά βεβαίως και στην ουρά και στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας, όπου τρεις ομάδες διεκδικούν ουσιαστικά μία θέση, τη δεύτερη ευκαιρία, τη θέση της δεύτερης ευκαιρίας, την 16η θέση που οδηγεί σε μπαράζ με τον τρίτο της Zweite Liga. Θα τα δούμε λίγο αργότερα αναλυτικά. Να δούμε εδώ μια καλή φάση για τη Celtic, η οποία πολιορκεί σχεδόν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο την εστία της Hearts και ένα κερδισμένο φάουλ σε πολύ καλή θέση έξω από την μεγάλη περιοχή. Στο 77ο λεπτό έχουμε μπει πάντα στο 1-1. Εκτός βεβαίως από την Bundesliga, έχουμε και τελικό κυπέλλου Αγγλίας στις 5, Chelsea-Manchester City. Έχουμε και δράση στην εγχώρια Super League, ένατη προτελευταία αγωνιστική των play-out, με τη μάχη της παραμονής, η οποία είναι πολύ πιθανό, δεν αποκλείεται, και μάλιστα είναι και το πλέον πιθανό σενάριο να τελειώσει από σήμερα, εάν ο Αστέρας Τρίπολης κερδίσει το εντός έδρας παιχνίδι που έχει στις 7 απέναντι στην αδιάφορη βαθμολογικά Κηφισιά. Θα ξεκινήσουμε από τα play-out, θα δούμε λίγο το τι έχουμε σήμερα, αναλυτικά το πρόγραμμα και την βαθμολογία, και είπαμε νωρίτερα και πώς μπορεί να κριθεί η μάχη της παραμονής στην Super League από σήμερα. Το μάτς από το οποίο ουσιαστικά θα ξεκαθαρίσει το αν και κατά πόσο θα έχουμε φινάλε σήμερα στην κούρσα της σωτηρίας, ή αν η μάχη για την παραμονή θα πάρει παράταση μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη, όπου είναι η προγραμματισμένη η διεξαγωγή της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής, είναι αυτό στο Δόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά. Εάν ο Αστέρας Τρίπολης κερδίσει την Κηφισιά, όλα τελειώνουν από σήμερα, καθώς ακόμη και αν πετύχουν δύο νίκες ΑΕΛ και Πανσεραϊκός, δεν θα είναι ικανές να διατηρήσουν τις δύο αυτές ομάδες, να δώσουν ελπίδα μάλλον στις δύο αυτές ομάδες για να στοχεύσουν για να πετύχουν την παραμονή τους στην κατηγορία. Πέρασε ανεκμετάλλευτο εδώ το φάουλ για την Celtic, παραμένει το 1-1 στο 78ο λεπτό. Κατά τα λοιπά, τα άλλα δύο μάτς, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός, στις 7 γίνονται και τα τρία παιχνίδια της ένατης και προτελευταίας αγωνιστικής στα play-out, και η βαθμολογία για του λόγου του αληθές είναι η ακολουθή. Ατρόμητος και Κηφισιά με 43 και 37 βαθμούς αντίστοιχα έχουν σωθεί προπολού, δεν απειλούνται σε ό,τι αφορά την παραμονή του στην κατηγορία. Εξίσου ασφαλής είναι και ο Πανετολικός, η ομάδα του Αγρινίου
με το 1-1 απέναντι στην ΑΕΛ την περασμένη Τρίτη.

σφράγισε και αυτή στην παραμονή της και η μάχη δίνεται ανάμεσα στις τρεις ομάδες Αστέρα Τρίπολης, Πανσεραϊκό και ΑΕΛΟ. Αστέρα σε πολύ πλεονεκτική θέση με 32 βαθμούς. Είπαμε προαρχή και η νίκη στο μάτς σήμερα απέναντι στην Κηφισιά για να σφραγίσει τη σωτήρια. Πρώτο-τελευταίος ο Πανσεραϊκός με 28, ΑΕΛ με 27 στην τελευταία θέση. Επί της ουσίας αμφότεροι κυνηγούν ένα θαύμα για να διατηρήσουν ελπίδες παραμονής. Στην Σκωτία νωρίτερα άγγιξε το 2-1 η Celtic, μια προσπάθεια στο δοκάρι, και πλέον η εικόνα είναι γνώριμη και είναι η ίδια σε όλο το παιχνίδι. Άλλη μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους Κέλτες, σούτ εντός περιοχής και ο τερματοφύλακας Χάρτς αποκρούει εντυπωσιακά σε κόρνερ, εκτινάσεται και διώχνει σε κόρνερ. Το 1-1 παραμένει. Άλλη μια απειλητική προσπάθεια εδώ για τη Celtic εντός περιοχής. Πολιορκούν οι παίκτες της Celtic την εστία της Hearts, όμως η Hearts κρατά αυτό το υπερπολίτιμο 1-1 που της χαρίζει τον τίτλο, αν παραμείνει έτσι φυσικά μέχρι και το φινάλε του παιχνιδιού.

Πέραν της σκοτίας, όπως είπαμε, άλλο αξιοσημείωτο το γεγονός της ημέρας που θα έχουμε εξέλιξη σε λίγη ώρα είναι η διεξαγωγή της τελευταίας αγωνιστικής στην Bundesliga, 34η και τελευταία αγωνιστική, πέφτει αυλαία στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα της Γερμανίας. Εκεί ουσιαστικά το βλέμμα πέφτει σε δύο σημεία στον βαθμολογικό πίνακα. Αρχικά είναι η τέταρτη θέση που οδηγεί στην league phase του Champions League. Bayern Μονάχου, Borussia Dortmund και Λειψία έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους εκεί την νέα σεζόν, και τρεις ομάδες είναι αυτές οι οποίες παλεύουν για την τέταρτη προνομίουχο θέση: Στουτγκάρδη, η Χόφενχάιμ πρωτίστως και η Λεβερκούζεν δευτερευόντως. Η Στουτγκάρδη, η οποία δοκιμάζεται στην Φραγκφούρτη απέναντι στην Άιντραχτ, και η Χόφενχάιμ και αυτή έχει αποστολή εκτός έδρας απέναντι στην Gladbach. Μέχρι στιγμή το προβάδισμα το έχει η Στουτγκάρδη, οι δύο βάζουν στους βαθμούς, στους 61 βαθμούς, αλλά η Στουτγκάρδη έχει μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων, είναι στο σύν 22 εναντί του σύν 17 της Hoffenheim. Πρακτικά δηλαδή με νίκη θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν κερδίσει η Στουτγκάρδη στη Φραγκφούρτη θα είναι πάρα πολύ δύσκολο η Hoffenheim να καλύψει και αυτό το handicap των 5 γκολ επιπλέον που πρέπει να σκοράρει για να προσπεράσει την Στουτγκάρδη στην βαθμολογία. Από εκεί και πέρα η Leverkusen, η οποία από την πλευρά της υποδέχεται το Αμβούργο, αυτό που θέλει είναι, πέραν της δικής της νίκης φυσικά, απλώς να ιτηθούν η Στουτγκάρδη και η Hoffenheim. Σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας θα έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων με αυτό το σύν 21 και θα πάρει έτσι την τέταρτη θέση για τα προκριματικά του Champions, για τη League Phase, διορθώνω, του Champions League. Στην ουρά τα πράγματα εκεί είναι πιο σύνθετα, καθώς υπάρχει απόλυτη ισορροπία για Wolfsburg, Heidenheim και St. Pauli. Οι τρεις ομάδες ισοβαθμούν στους 26 βαθμούς. Δύο από αυτές θα υποβιβαστούν απευθείας στην Zweite Liga και η τρίτη εξ αυτών, όποια τερματίσει πιο ψηλά στην κατάταξη, θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία μέσω αγώνων μπαράζ με την τρίτη ομάδα της Zweite Liga. Η Wolfsburg παίζει απέναντι στην St. Pauli εκτός έδρας, ενώ από εκεί και πέρα για το πρόγραμμα για τις υπόλοιπες ομάδες που εμπλέκονται στα σενάρια του υποβιβασμού, η Heidenheim υποδέχεται την Mainz, ενώ σε ό,τι αφορά την St. Pauli, είπαμε, το παιχνίδι με την Wolfsburg, το match το οποίο θα κρίνει ουσιαστικά σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό, μαζί με το Heidenheim Mainz, την έκβαση της μάχης της παραμονής στην Γερμανία. Το υπόλοιπο πρόγραμμα, με παιχνίδια τα οποία δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον: Werder Bremen, Borussia Dortmund, Bayern Κολονία, Union Βερολίνου Augsburg και Freiburg Λειψία. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην Γλασκόβη, παραμένει το 1-1 για Celtic και Hearts, και ενώ βρισκόμαστε στο 85ο λεπτό, η Hearts, η οποία κρατά αυτό το αποτέλεσμα το οποίο της χαρίζει στον τίτλο και προσπαθεί δειλά-δειλά σε ορισμένες περιπτώσεις να βγει και στην αντεπίθεση, προσπαθώντας είτε να φανεί απειλητική είτε ακόμα και να ροκανίσει το χρόνο, καθώς βρισκόμαστε φυσικά σε μια κατάσταση, γιατί βρίσκεται μάλλον η Χάρτ σε μια κατάσταση που σαφέστατα ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Σε μια τέτοια, για παράδειγμα, τώρα η Χάρτ, η οποία έχει καταφέρει να κερδίσει ένα corner, όπως επιτίθεται από αριστερά, να δούμε την εξέλιξη αυτής της φάσης και εν συνεχεία να πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα άλλα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη στο στοίχημα. Να, μια καλή στιγμή εδώ για τους φιλοξενούμενους, όμως η επιθετική ενέργεια φεύγει εκτός, η μπάλα φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου και έτσι χάνει η Χάρτς αυτήν την σπαταλά, αυτήν την ευκαιρία να
απειλήσει. Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε για την ώρα στο στοίχημα. Δεν είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια αυτήν την ώρα. Στην Ισπανία έχουμε ένα παιχνίδι για την δεύτερη κατηγορία, Real Sociedad V Mirandés είναι 1-2. Στην Νορβηγία Μπραν Όσλο 2-1. Στο 54ο λεπτό βρισκόμαστε στην Νορβηγία, στο 60ο λεπτό είμαστε στο μάτς που αναφέραμε νωρίτερα, στην Ισπανία, στην δεύτερη κατηγορία, Real Sociedad V Mirandés. Στην Πολωνία Motor Lublin Κρακοβία 0-1 στο 34ο λεπτό, ενώ στην Σκωτία πέραν του Celtic Hearts έχουμε και άλλα δύο μάτς. Η Celtic σκοράρει αυτή τη στιγμή, όμως το γκολ ακυρώνεται, ο βοηθός δίνει offside, σηκωμένο το σημαίακι για από τον επόπτη, φυσικά από τον βοηθό. Φυσικά η φάση θα εξεταστεί μέσω VAR. Να λοιπόν, εδώ που η Celtic έφτασε στο 2-1 και ορθή είναι η υπόδειξη του βοηθού, όπως φαίνεται εδώ από την όπως φαίνεται και από την κάμερα, ο παίκτης ο οποίος σκοράρει είναι offside στο ξεκίνημα της φάσης. Βέβαια η μπάλα πηγαίνει σε άλλον συμπαίκτη του πριν την στην εξέλιξη της επιθετικής ενέργειας της Celtic. Γίνεται η κάθετη πάσα σε άλλο συμπαίκτη, σε άλλον παίκτη της Celtic, και στη συνέχεια ο σκόρερ, ο οποίος ήταν στην αρχή offside, που δέχεται την μπάλα, σκοράρει, είναι καλυμμένος. Να δούμε τι θα πει το VAR. Πάντως αρχικά η απόφαση του βοηθού ήταν να σηκώσει το σημαίακι και να ακυρώσει το goal της Celtic. Στο 88ο λεπτό βρισκόμαστε. Η αγωνία είναι τεράστια προφανώς στο Celtic Park και έχουμε goal. Το goal μετράει κανονικά. Είναι μια μεγάλη στιγμή για την Celtic, η οποία δύο λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού παίρνει προβάδισμα 2-1 απέναντι στην Hearts, με αυτό το goal το οποίο τελικά μέτρησε. Και η Celtic πλέον είναι αγκαλιά με τον τίτλο. Περίληπη στον αντίποδα η οπαδή της Hearts, κοντρά συναισθημάτων, λογικό. Οι παίκτες της Celtic μαζί με τους χιλιάδες φιλάθλους τους που έχουν κατακλείσει το γήπεδο της ομάδας της Γλασκόβης πανηγυρίζουν. Ο σκόρερ της Celtic έχει βάλει τα κλάματα. Μια φάση πραγματικά έτσι, η οποία αρκετά καθαρή τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την κατάληξή της. Ο σκόρερ της Celtic τη στιγμή που λαμβάνει την πάσα για να σκοράρει είναι καλυμμένος, ωστόσο στο ξεκίνημα της φάσης βρίσκεται ακάλυπτος. Προφανώς θεωρήθηκε ότι δεν επηρεάζει αρχικά τη φάση και για αυτό το λόγο ο διαιτητής και VAR προχώρησαν στην κατακύρωση του τέρματος. Ο Νίγκρεν είναι ο παίκτης ο οποίος έχει σκοράρει για την ομάδα της Celtic. Αυτός είναι που έχει κάνει το 2-1 στο 90 λεπτό, καθυστερήσεις πλέον στο γήπεδο της Celtic, και πλέον μένει να φανεί εάν και κατά πόσο θα μπορέσει να αντιδράσει η Hearts στα λεπτά των καθυστερήσεων που απομένουν. Μια Hearts η οποία θυμίζουμε ότι προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, στο 43ο λεπτό με τον Sunderland. Η Celtic σοφάρισε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με πέναλτι, εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Engels, πέναλτι το οποίο υπέπεσε, στο οποίο υπέπεσε ο Κιζηρίδης. Και να τώρα λοιπόν που ο Μαέντα είναι τελικά ο παίκτης ο οποίος σκοράρει στο 88ο λεπτό και φτάνει έτσι με αυτόν τον τρόπο η Celtic στην ολική ανατροπή, φτάνει σε αυτό το 2-1 το οποίο αν μείνει έτσι στο φινάλε θα της δώσει τον τίτλο.

Ακούτε και εσείς από κάτω στο χάλι της εκπομπής τι γίνεται στο Celtic Park αυτή τη στιγμή. 8 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, 7 απομένουν για το φινάλι του παιχνιδιού. Celtic Hearts είναι στο 2-1. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μάτς στο στοίχημα, απλά να αναφέρουμε, επειδή υπάρχει και ένα τελικό στην Σκωτία, σε άλλο μάτς βεβαίως, ο Falkirk Rangers 2-5, τελικό αποτέλεσμα νίκη για την έτερη ομάδα της Γλασκόβης. Στις καθυστερήσεις βρισκόμαστε και στο Hibernian Motherwell 0-1 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μάτς και αυτό, όπως και αυτό της Rangers για, για τα play-off του πρωταθλήματος, καθαρά. Μάτσα τα οποία το διακύβευμα είναι καθαρά η τελική κατάταξη, χωρίς κάτι το παραπάνω. Οι Rangers με την νίκη της αυτή ολοκληρώνει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις με 72 βαθμούς στο πρωτάθλημα, στην τρίτη θέση πίσω από Celtic και Hearts. Η Falkirk έκτη με 49 βαθμούς. Motherwell και Hibernian περιμένουμε και εδώ το τελικό αποτέλεσμα. Η Motherwell πριν την έναρξη των αγώνων σήμερα ήταν στην τέταρτη θέση με 58 βαθμούς. Θα φτάσει στους 61 και θα παραμείνει στην τετράδα, εάν παραμείνει αυτό το 0-1 μέχρι το τέλος. Και η Hibernian θα μείνει στην πέμπτη θέση με 57 βαθμούς.

Έχουν ανάψει τα αίματα πραγματικά στην Γλασκόβη. Προσπαθεί η Χάρτς να αντιδράσει, όμως η μπάλα θα φτάσει στα χέρια του τερματοφύλακα. Η Celtic ελέγχει πλέον απόλυτα το παιχνίδι και με 5 λεπτά να απομένουν φαντάζει ως το αδιαφελονίκητο το φαβορί για να φτάσει στη νίκη και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Περιμένοντας τη λήξη της αναμέτρησης στην Γλασκόβη, να δώσουμε και μια και είπαμε νωρίτερα για τα play-out, να δώσουμε και το πρόγραμμα των play-off της Super League, αγώνες οι οποίοι θα γίνουν αύριο και με αυτούς τους αγώνες θα ολοκληρωθεί, θα πέσει η αυλαία και του φετινού πρωταθλήματος. Ουσιαστικά μοναδικό διακύβευμα, μοναδικό ερωτηματικό, η δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό να διεκδικούν αυτήν την δεύτερη προνομιούχο θέση, μιας και ο τίτλος έχει κριθεί από την περασμένη Κυριακή, με την ΑΕΚ να φτάνει στην κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος. Από εκεί και μετά τα play-off 5-8 από την μέρα που ο Όφι νίξε τον ΠΑΟΚ στον τελικό κυπέλλου και πήρε το κύπελλο, δεν έχουν καμία καμία ουσιαστική σημασία, καθώς η πέμπτη θέση δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το πρόγραμμα λοιπόν των αγώνων, των αυριανών αγώνων στην Super League, στις 5 θα γίνουν τα μάτς της 6ης αγωνιστικής για τα play-off 5-8, Άρης Λεβαδιακός και Όφι Βόλος, και στις 7.30 ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 7.30 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τα δύο παιχνίδια αμφότερα κοινή ώρα έναρξης στις 7.30. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει την νίκη απέναντι στους πράσινους, αλλά ακόμα και με τον θέλει την νίκη απέναντι στους πράσινους, και το μόνο που ζητά από το μάτς του Ολυμπιακού στην All Win Arena είναι ο Ολυμπιακός να μην κερδίσει την ΑΕΚ, μιας και ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ υπερτερεί στην ισοβαθμία του Ολυμπιακού, είναι στο μείον 2 τώρα. Σε περίπτωση νίκης λοιπόν στην Λεωφόρο, ακόμα και με ισοπαλία του Ολυμπιακού, ο ΠΑΟΚ θα εξασφαλίσει την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τρία λεπτά απομένουν για την ολοκλήρωση του αγώνα στην Γλασκόβη. Παραμένει το 2-1 για Celtic και Hearts. Μεγαλώνει η αγωνία στις Κερκίδες, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να περιμένουν να δουν πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το παιχνίδι. Η Celtic είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση της νίκης και του πρωταθλήματος. Η Hearts από την άλλη πλευρά, αν παραμείνει αυτό το 2-1 μέχρι το τέλος, θα έχουν κάθε λόγο φυσικά να είναι απογοητευμένοι παίκτες, αλλά και ο κόσμος της ομάδας. Έφτασε πάρα πολύ κοντά στο να κάνει κάτι πάρα πολύ σπάνιο για τα δεδομένα του σκοτσέζικου πρωταθλήματος, να σπάσει το δίδυμο της κυριαρχίας Celtic και Rangers. Δεν είναι πολλές οι ομάδες, δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις, δεν είναι πολλές οι σεζόν το οποίο έχει συμβεί κάτι τέτοιο στην ιστορία του πρωταθλήματος της Σκωτίας. Όμως η Celtic κρατούσε αυτό, να πετύχει αυτό το πολύ μεγάλο επίτευγμα μέχρι 2 λεπτά, μέχρι το 28ο λεπτό, όπου είχαμε αυτό το γκολ του Μαέντα που δίνει μέχρι στιγμής αυτό το 2-1 τον τίτλο στην Celtic. Τελευταίες προσπάθειες των παιχτών της Hearts. Θα δούμε, θα περιμένουμε λίγο πώς θα ολοκληρωθεί το μάτς στην Γλασκόβη. Λιγότερο από 1,5 λεπτομένη για το τελικό σφύριγμα, και εν συνεχεία θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ η Hearts θα έχει μια ευκαιρία να βάλει την μπάλα στα καρέ της Celtic, καθώς έχουν κερδίσει οι παίκτες της Hearts ένα φάουλ σε εκτός περιοχής. Βλέπουμε και τον τερματοφύλακα των φιλοξενημένων να ετοιμάζεται να μπει και να πάρει θέση στην μεγάλη περιοχή της Celtic. Η εκτέλεση, μια προσπάθεια για σουτ, αντεπίθεση τώρα για την Celtic, καινή εστία
και εδώ με αυτόν τον τρόπο θα γίνει το 3-1 και η Celtic θα σφραγίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ξέφρανοι παρηγυρισμοί λοιπόν στο Celtic Park. Σφραγίζει η Celtic με πανηγυρικό τρόπο, με αυτόν τον πανηγυρικό τρόπο, την κατάκτηση ενός ακόμη πρωταθλήματος στην ιστορία της. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μετρόπολης φαινέρωμε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, ντου στα γήπεδα. Συνεχίζουμε μαζί μέχρι και τις 5. Αχίλλειος Έξαρχος σταθερά πίσω από το μικρόφωνο. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας στο Celtic Park. 3-1 η νίκη για την Celtic και η κατάκτηση του τίτλου για την ομάδα της Γλασκόβης. Πέμπτο διαδοχικό πρωτάθλημα για τους Κέλτες της Γλασκόβης, οι οποίοι φτάνουν έτσι τα 56 στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας της Premier League του σκοτσέζικου πρωταθλήματος. Προσπερνούν την Rangers, η οποία είχε και έχει 55 κατακτήσεις, και για να πιστοποιηθεί αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα για το πόσο ιστορικό επίτευγμα έφτασε δύο λεπτά πριν το πετύχει ουσιαστικά η Hearts, αξίζει να σημειωθεί η τελευταία φορά στη Σκωτία που μια ομάδα πλην των Celtic και Rangers κατέκτησε το πρωτάθλημα. Ήταν το μακρινό 1984-85, εκείνη την σεζόν όπου το δίδυμο των δύο είχε σπάσει, η Aberdeen του Sir Alex Ferguson τότε, πριν φυσικά ο Σκοτσέζος αναλάβει τα ενία της Manchester United και την μετατρέψει σε μια υπερδύναμη του αγγλικού και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου λίγα χρόνια αργότερα. Πριν 41 λοιπόν ολόκληρα χρόνια είχε καταφέρει μια ομάδα πλην των Celtic και Rangers να πάρει το πρωτάθλημα στην Σκωτία. Η Hearts έφτασε μια ανάσα σήμερα από το να το πετύχει, όμως λήγησε στο 88 λεπτό με αυτό το γκολ του Μαέντα. Βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-1 και από εκεί και μετά στις καθυστερήσεις με το τέρμα του Όσμαντ. Το τέρμα του Όσμαντ ουσιαστικά έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για την Celtic, η οποία πανηγυρίζει. Επαναλαμβάνουμε, το 56ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Από εκεί και μετά, για να κλείσουμε το κεφάλαιο Σκωτία, τελικά και στα άλλα δύο παιχνίδια για τα play-off, τελευταία αγωνιστική, Falkirk Rangers, είπαμε και πριν το διάλειμμα 2-5, Hibernian Motherwell, τελικό παρέμεινε το 0-1 μέχρι και το τελικό σφύριγμα του διαιτητή, και η τελική βαθμολογία για τα play-off πρωταθλήματος στη Σκωτία: πρωταθλήτρια η Celtic με 82 βαθμούς, Hearts δεύτερη με 80, θα είναι στα προκριματικά του Champions League, Rangers στην τρίτη θέση με 72, Motherwell τέταρτη με 61, πέμπτη η Hibernian με 57 και η Falkirk με 49 βαθμούς. Hearts στη League, και η Hearts είναι δεύτερη, είναι στα προκριματικά του Champions League ως δεύτερη αυτή. Η Celtic ως πρωταθλήτρια στα προκριματικά του Champions League θα είναι στους αντιπάλους, πιθανόν να είναι στους αντιπάλους της ΑΕΚ στην πορεία για την League Face. Από εκεί και πέρα ξεκίνησαν οι αναμετρήσεις στη Γερμανία της τελευταίας 34ης και τελευταίας αγωνιστικής στην Bundesliga. Στα παιχνίδια τα οποία ενδιαφέρουν, υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον γκολ, έχουμε στο Heidenheim Mainz, προηγούνται οι φιλοξενούμενοι με 0-1 απέναντι στην γηπεδούχο Heidenheim, η οποία καίγεται για βαθμούς στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία. Στο μεγάλο ντέρμπι παραμονή στο Αμβούργο Σενκ Πάουλι, Βόλφσμπουργκ παραμένει στο 0-0. Ενώ όπως και σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, μοναδικό άλλο μάτς στο οποίο έχει σημειωθεί κάποιο τέρμα μετά τα πρώτα 10 λεπτά στην Bundesliga είναι το Union Βερολίνου Augsburg, με 1-0 προηγούνται οι γηπεδούχοι. Ημίχρονο έχουμε στην Πολωνία, Λούμπλιν Κρακοβία, έχει γίνει 1-1 το παιχνίδι εκεί. Στην Σουηδία παραλείψαμε να σας πούμε νωρίτερα, δύο μάτς οδεύουν προς το ημίχρονο. Guys Degerfors 1-0 και Halmstad Elfsborg επίσης 1-0 στο 42ο λεπτό. Βρισκόμαστε στην Ισπανία στην δεύτερη κατηγορία. Το Real Sociedad Vita Mirandés έχει γίνει παραμένει στο 1-2. Έχουμε ήδη μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού, οδεύουμε προς την τελική ευθεία εδώ. Και στην Νορβηγία 27ο λεπτό, Μπραν Όσλο 2-1 με 10 παίκτες αγωνίζονται οι φιλοξενούμενοι. You
Μόλις ανοίγει το σκορ και η Bayern απέναντι στην Κολόνια. Ο Harry Kane είναι αυτός που πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. 1-0 για τους Βαβάρους, οι οποίοι, όπως είπαμε, έχουν εξασφαλίσει εδώ και καιρό το πρωτάθλημα στην Γερμανία και κλείνουν σήμερα τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για την Bundesliga. Θέλουν να τις κλείσουν μάλλον νικηφόρα. Να πω επίσης ότι έχουμε και μπάσκετ αυτήν την ώρα σε εξέλιξη, παιχνίδι για την GBL, για την Α1 στην Ελλάδα. Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός είναι το δεύτερο μάτς της προημιτελικής σειράς των play-off. Ο Ολυμπιακός προηγείται στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου με 31-14, επίδειξη δύναμης κάνουν μέχρι στιγμής οι Ερυθρόλευκοι στην Ρόδο απέναντι στον Κολοσσό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μεταβεί και με αρκετές απουσίες στο Σμαραγδένιο νησί, καθώς οι Ερυθρόλευκοι έχουν φυσικά στραμμένο το βλέμμα τους στο Final Four που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στον ημιτελικό με την Φενερμπαχτσέ την Παρασκευή, και για αυτόν τον λόγο, για λόγους ξεκούρασης, δεν έχουν κατέβει στην Ρόδο η Γουόκαπ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοβ. Στον αντίποδα επέστρεψε ο Βεζένκοφ σε σχέση με το πρώτο μάτς, το οποίο έλειψε για τον ίδιο λόγο ο παίκτης, ο άσος του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε κερδίσει το πρώτο μάτς, προηγείται αυτή τη στιγμή 34-16 του Κολοσσού. Αν κερδίσει και σήμερα, η σειρά παίρνει τέλος και ο Ολυμπιακός θα έχει πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά της GBL, εκεί που περιμένει αντίπαλο ή την ΑΕΚ ή τον Άρη. Άρης και ΑΕΚ, οι οποίοι αναμετρώνται αύριο στο Nick Gallis Hall, όπως αύριο έχουμε μάτς και έχουμε το δεύτερο μάτς της προημιτελικής σειράς και στο ζευγάρι του Παναθηναϊκού με την Μύκονο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στον απόϊχο του αποκλεισμού του από το Final Four που θα γίνει στην έδρα του, έπαιξε χθες και επικράτησε της Μυκόνου, μπόρεσε να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, 99-75. Αύριο είναι το δεύτερο μάτς στις 3 και 4 του Μύκονος Παναθηναϊκός, με τον Παναθηναϊκό να θέλει την νίκη για να τελειώνει νωρίς την σειρά και να προκριθεί στα ημιτελικά, όπου εκεί περιμένει ο ΠΑΟΚ, ενώ πολύ πιο μεγαλύτερο ενδιαφέρον φυσικά έχει το Άρης ΑΕΚ αύριο στις 5:30. Η ΑΕΚ κέρδισε το πρώτο μάτς την περασμένη Πέμπτη και ο Άρης αύριο θέλει να φέρει το παιχνίδι στο 1-1 και να γυρίσει την σειρά πίσω στην Αθήνα. Χάρη Κέιν, εκτέλεση φάουλ έξω από την εκτέλεση φάουλ, συρτή εκτέλεση φάουλ και 2-0 για την Bayern στην Allianz Arena. Στην πλησιάζουν τα τέρματα οι Βαβαροί. Νωρίς στο 13ο λεπτό κάνουν το 2-0 απέναντι στην Κολονία. Γκολ έχουμε επίσης και στο Gladbach Hoffenheim, προβάδισμα για τους γηπεδούχους σε ένα μάτς το οποίο καίγονται οι φιλοξενούμενοι, ενώ ανοίγει το σκορ και η Στουτγκάρδη στην Φραγκφούρτη. 0-1 στο πρώτο δεκάλεπτο. Οι φιλοξενούμενοι της Στουτγκάρδης ανοίγουν το σκορ και αν παραμείνει αυτό το αποτέλεσμα έτσι, η Στουτγκάρδη θα εξασφαλίσει το τέταρτο και τελευταίο εισιτήριο για την League Phase του Champions League. Βέβαια, εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, στο πρώτο δεκάλεπτο βρισκόμαστε, έχουν πάρα πολύ δρόμο τα παιχνίδια και αυτό στην Φραγκφούρτη, βεβαίως και τα υπόλοιπα της τελευταίας αγωνιστικής. Ωστόσο, η Στουτγκάρδη απέναντι σε έναν βαθμολογικά αδιάφορο αντίπαλο δείχνει να βάζει νωρίς τις βάσεις για να πετύχει αυτό που θέλει, να κάνει τη δουλειά που λέμε και να σφραγίσει το εισιτήριο για την League Phase του Champions League.
Επιστρέφοντας στα εγχώρια, να δούμε λίγο τα τελευταία αγωνιστικά νέα και για τον ΠΑΟΚ αλλά και για τον Άρη εν ώψη των αυριανών αγώνων για την τελευταία αγωνιστική στο ελληνικό πρωτάθλημα, στην Super League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ολοκλήρωσε νωρίτερα την προετοιμασία του, πρωινή προπόνηση, και αυτή την ώρα πετά για την Αθήνα εν ώψη του αγώνα στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει μόνο νίκη απέναντι στους πράσινους και παράλληλα να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός στην All-Win Arena την ΑΕΚ. Αυτός ο συνδυασμός αποτελεσμάτων θα φέρει τον ΠΑΟΚ οριστικά στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας και το θα πάρει με αυτόν τον τρόπο έτσι το εισιτήριο για τα προγραμματικά του Champions League. Στον ΠΑΟΚ λοιπόν στην σημερινή τελευταία προπόνηση είχε ένα ευχάριστο νέο για τον Ράσβαν Λουτσέσκου, ο οποίος είδε τον Λόβρεν να προπονείται κανονικά και επιστρέφει επομένως εν ώψη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, και έτσι μοναδικός απόν για τους ασπρόμαυρους θα είναι ο Μαντί Κάμαρα, συμβεβαίως στην Τεσπόντοφ, ο οποίος και αυτός ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού. Σε ό,τι αφορά το σχηματισμό, τον τρόπο με τον οποίο θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο, σύμφωνα και με αυτά που διαβάζω στο metrosport.gr, με το σχετικό ρεπορτάζ του Γιώργου Ζαΐρη, ουσιαστικά το ζητούμενο είναι ο παίκτης ο οποίος θα αγωνιστεί στο πλευρό του Ζαφίρη, στον άξονα της μεσαίας γραμμής, καθώς υπάρχει ένα δίλημα στο μυαλό του Ρουμάνου τεχνικού. Ο ΜΕΙΤΕ φαίνεται να είναι ακόμη επηρεασμένος από τον πρόσφατο τραυματισμό του και ενδεχομένως έτσι ο Λουτσέσκου να προτιμήσει τον Οσδόεφ στην αρχική ενδεκάδα αντί του Γάλλου. Από εκεί και πέρα, Παυλένκα λογικά κάτω από τα γκολπόστ και Τζόρα Μιχαηλίδης στο κέντρο της άμυνας, ο Μπάμπα στα αριστερά, ο Κένι στα δεξιά, Τάισον Κωνσταντέλιας Ρίβκοβιτς η μεσοεπιθετική τριάδα, και στην κορυφή της επίθεσης δείχνει να έχει προβάδισμα ο Γερεμέγεφ έναντι του Γιακουμάκη, ο οποίος δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Αυτά σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ. Στον Παναθηναϊκό από την άλλη πλευρά πάρα πολλά αγωνιστικά προβλήματα, πολλές απουσίες για τον Ράφα Μπενίτεθ, πλάι στις ήδη γνωστές μέχρι σήμερα προσθέθηκε την τελευταία στιγμή ακόμη μία σημαντική απουσία για τους πράσινους. Ο Ανδρέας Τετέ είναι ο παίκτης ο οποίος δεν υπολογίζεται και αποτελεί το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον Παναθηναϊκό. Δεν προπονήθηκε σήμερα λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό, όπως αναφέρει, όπως ενημέρωσε μάλλον ο Παναθηναϊκός, και έτσι έμεινε, μένει εκτός πλάνων του Ισπανού τεχνικού για την αυριανή αναμέτρηση στην Λεωφόρο. Στην αντίποδα κανονικά πήρε μέρος ο Ρενάτο Σάντζεθ, ο οποίος ακολούθησε όλο το πρόγραμμα προπόνησης και θα είναι διαθέσιμος για τον Ισπανό τεχνικό, εκτός ο Κάτρης, εκτός ο Μπακασέτας, εκτός ο Ίγκασον, Γετβάη, Ντέσσερις, Σοκό, καθώς και ο Πελίστρη, απώντες όλοι αυτοί για τους πράσινους στο μάτς το οποίο θα διεξαχθεί και κλεισμένο το θυρών, υπενθυμίζουμε, καθώς ο Παναθηναϊκός είναι τιμωρημένος από την ΔΕΑΒ, και σύμφωνα και με τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά το ζήτημα κατασκευής του γηπέδου στον Βοτανικό, θα είναι και το τελευταίο, αυτό προκύπτει από τα ρεπορτάζ των Πρασίνων, θα είναι και το τελευταίο μάτς του Παναθηναϊκού στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς το χρόνο θα αγωνιστεί στο ΟΑΚΑ, και αργότερα από το 2027 αναμένεται να μπει στο νέο σύγχρονο γήπεδό του ο Παναθηναϊκός. Να δώσουμε και την αποστολή των Πρασίνων για το αυριανό ντέρμπι. Λαφών, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Σάντσες, Σαρουρή, Αντίνο, Πάλμερ, Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Βιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κότσιρας, Ερνάντεθ, Τζούρισιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσιτς, η διαθέσιμη για τον Ράφα Μπενίτεθ στο μάτς της Λεωφόρου, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το ένα από τα δύο μάτς για τα play-off 1-4 για την έκτη αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας. Στη Γερμανία έχει μειώσει η Κολονία, στο 19ο λεπτό έχει γίνει 2-1
το σκορ εκεί. Ο Ελμάλα ο σκόρερ για την Κολονία. 2-1 λοιπόν το μάτς. Τα υπόλοιπα και στα υπόλοιπα μάτς στην Γερμανία, είπαμε στα σημαντικά μάτς γκολ έχουμε στη Φραγκφούρτη, έχει προηγηθεί η Στουτγκάρδη 1-0 της Άιντραχτ, ενώ έχει σκοράρει η Gladbach, προηγείται με 1-0 της Hoffenheim. Στη μάχη της παραμονής παραμένει το St. Pauli Wolfsburg 0-0, ενώ η Heidenheim χάνει με 1-0 από την Mainz. Για την για τη μάχη της Ευρώπης, για τη μάχη της τέταρτη θέσης, είπαμε ότι η Στουτγκάρδη, αν μείνουν έτσι τα πράγματα, θα είναι, θα διατηρήσει μάλλον, καλύτερα να πούμε, την τέταρτη θέση που είχε πριν την έναρξη των αγώνων, και θα εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League. Hoffenheim και Leverkusen θα αγωνιστούν στο Europa League, ενώ στην ουρά, αν παραμείνουν έτσι τα πράγματα, η Wolfsburg είναι αυτή η οποία δίνει τον αγώνα μπαράζ, και η St. Pauli με την Heidenheim θα υποβιβαστούν απευθείας. Όλα αυτά βεβαίως ισχύουν στο 23ο λεπτό των αγώνων στην Γερμανία, στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας και πολλά μπορούν να αλλάξουν μέχρι τη συνέχεια. Μόλις πετυχαίνει και δεύτερο γκολ η Gladbach απέναντι στην Hoffenheim, δυσκολεύουν επομένως ακόμη περισσότερο τα πράγματα για την Hoffenheim στην προσπάθεια που κάνει να πιάσει τη Στουτγκάρδη στην τέταρτη θέση. Ανοίγει μόλις το σκορ και η Freiburg απέναντι στην Λειψία, 1-0 προηγούνται οι γηπεδούχοι σε ένα μάτς το οποίο είναι, ανήκει στα βαθμολογικά διάφορα μάτς της αγωνιστικής για την Γερμανία. Freiburg είναι στην 7η θέση, δεν μπορεί να πάει παραπάνω, θα αγωνίζεται στο Conference League τη νέα σεζόν. Η Λειψία είναι σίγουρα τρίτη από την πλευρά της, έχει κλειδώσει θέση στο Champions League της νέα σεζόν.

Μια ενδιαφέρουσα είδηση από τον χώρο του μπάσκετ, καθώς η Real Madrid έχει ανακοίνωσε την απόκτηση του Ομέρ Γιούρτσεβεν, πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα ενισχύσει τους Μαδριλένους μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση των, της Real. Η Real, η οποία αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα στην θέση του σέντερ μετά τους τραυματισμούς των Ταβάρες και Λεν, και βρήκε τη λύση στο πρόσωπο του Γιούρτσεβεν, ο οποίος λογικά θα είναι στην αποστολή της Real στο Final Four της Αθήνας την επόμενη εβδομάδα. Θυμίζουμε πως ο Τούρκος μετά τον Παναθηναϊκό, όταν έφυγε από τον Παναθηναϊκό, αγωνίστηκε στο NBA με τους Golden State Warriors, αλλά και στην G League με τους Rio Grande Valley Viper. Χαμένο πέναλτι για την Leverkusen στην Γερμανία. Η φάση συνεχίζεται, εξελίσσεται, δεν καταφέρνει τίποτα. Παραμένει λοιπόν το 0-0. Ο τερματοφύλακας του Αμβούργου εξουδετερώσε την εκτέλεση πέναλτι. Παραμένει το Leverkusen Αμβούργο 0-0, ενώ η Freiburg σκοράρει και δεύτερο τέρμα απέναντι στην Λειψία. Freiburg Λειψία 2-0. Αυτά στην Γερμανία στο 26ο λεπτό. Βρισκόμαστε.

0: Στο μάτς του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός προηγείται με 43-24. Έχει γίνει και το σκορ περίπου στα μισά της δεύτερης περίοδου, καθώς οδεύουμε προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Και μιας και αναφέραμε το, μιας και πήγαμε στο μπάσκετ, να σημειώσουμε πως στην επικαιρότητα ασφαλώς δεσπόζει η έντονη μεγάλη μεταγραφική δραστηριότητα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος οριστικοποίησε προσθήκη του Νικ Καλάθη, αρχίζει σιγά σιγά να χτίζει έναν ελληνικό κορμό δικέφαλος, μετά και τον Μπαζίνα, ο οποίος ανακοινώθηκε προημερών, έχουμε την συμφωνία με τον Νικ Καλάθη, ο οποίος γι' αυτός αναμένεται να ανακοινωθεί μετά το φινάλε των αγωνιστικών του υποχρεώσεων με την Παρτιζάν. ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει την ευκαιρία να ρίχνει πλέον τις ματιές του πιο έντονα μεταγραφικά, μιας και αγωνιστικά είναι μια νεκρή περίοδος, από τη στιγμή που και θα είναι για μια ακόμη εβδομάδα τουλάχιστον, ακόμη και αν αύριο ολοκληρωθεί η σειρά του Παναθηναϊκού με την Μύκονο. Υπάρχει το Final Four στο Telecom Center, στο ΆΚΑ, επομένως οι αγώνες με τον Παναθηναϊκό θα καθυστερήσουν περισσότερο, πάμε για μετά, για το φινάλι, για την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Επομένως έτσι έχει την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ να στραφεί και να κοιτάξει λίγο περισσότερο την μεταγραφική του ενίσχυση για τον σχηματισμό μιας ομάδας πολύ πιο ποιοτικής, πολύ πιο δυνατής σε σχέση με αυτές που μας είχε συνηθίσει μέχρι και την αλλαγή του διοικητικού καθεστώτος στην ΚΑΕ και την είσοδο του Αριστοτέλη Μιστακίδη. Από σε ό,τι αφορά τον Άρη, τα είπαμε νωρίτερα για το ματς αύριο με την ΑΕΚ. Ο Άρης, ο οποίος θέλει τη νίκη για να ισοφαρίσει τη σειρά και να την φέρει ξανά πίσω στην Αθήνα, σε τρίτο ματς, το οποίο θα καθορίσει μετά ποια ομάδα εκ των δύο θα πάρει το εισιτήριο για την ημιτελική σειρά, εκεί όπου πιθανότατα, όχι πιθανότατα, κατά 99,99% θα είναι ο Ολυμπιακός. Ο Άρης, ο οποίος σήμερα στην τελευταία προπόνηση υπήρξε αυτό το πρόβλημα με τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω κάποιας αδιαθεσίας, ταλαιπωρείται με πυρετό, και την τελευταία στιγμή θα φανεί εν και κατά πόσον, αύριο δηλαδή λίγο πριν το τζάμπολ, εν και κατά πόσον θα μπορέσει να είναι στη διάθεση του Ιγκορ Μίλισιτς. Γκολ για την Βέρντερ, το οποίο όμως ακυρώνεται. Η Βέρντερ που έφτασε στο 1-0 απέναντι στην Ντόρτμουντ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως offside στο Βέρντερ Βρέμις Μπορούσια Ντόρτμουντ. Παραμένει το 0-0, είναι ένα από τα δύο μάτς στην Γερμανία τα οποία δεν υπάρχει, ένα από τα τρία μάλλον μάτς στη Γερμανία τα οποία δεν υπάρχει γκολ μέχρι τώρα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Θα δώσουμε τη σκυτάλη στον Γιώργο Καστάνη, ο οποίος θα ακολουθήσει για το επόμενο δίωρο, και αργότερα βεβαίως ακολουθεί στο πρόγραμμα του Μετρόπολης και ο Γρηγόρης Κόκκινος και ο Μιχάλης Βραζιλιάνος. Από τις 4 μέχρι και αυτή την ώρα ήταν μαζί σας ο Αχίλλος Έξαρχος, ο Θανάσης Καζαμπάκας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, και ο Γιάννης Λελίδης στο production. Αυτά από μας. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα Σαββάτου.
1: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους. Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
3: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
4: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
7: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

ηχοληψία, μαζί μας ο κύριος Γιάννης Λελίδης. Στο πρωτάξιον ο κύριος Θανάσης Καζαμπάκας.

Η γραμματιακή υποστήριξη, κυρία Ελένη Παπά. Γκόλο Κουλιεράκης πριν από δευτερόλεπτα. Ζανκτ Πάουλι Βολσμπουργκ 0-1 στο 38 λεπτό με κεφαλιά του πρώην άσου του ΠΑΟΚ νυν της Βολσμπουργκ, επίσης επί της ουσίας μέσα από τη μικρή περιοχή. Και με αυτό το γκολ προηγείται η Βολσμπουργκ, επαναλαμβάνω, μέσα στην έδρα της Ζανκτ Πάουλι με 0-1. Τι μπορείτε μεταξύ των άλλων να ακούσετε και τις επόμενες δύο ώρες στην σημερινή εκπομπή. Υπάρχει δραστηριότητα, υπάρχει πλούσια δράση, είναι το ποδόσφαιρο, οι αγώνες ουσιαστικά και για τα play-outs και για τα play-off. Σήμερα στις 7 έχουμε σημαντικούς αγώνες και αύριο, φυσικά, αύριο είναι η τελευταία αγωνιστική για την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και νομίζω εκεί μετά την ανάδειξη του πρωταθλητή. Του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα που θα βρεθεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League επί της ουσίας από τις 21-22 Ιουλίου. Θα τα βάλουμε όλα σε μια λογική σειρά. Θα σας παρουσιάσουμε τα θέματα εκτός από τα αθλητικά που ούτως ή άλλως βρίσκονται στο προσκήνιο της επικαιρότητος. Ρεπορτάζ και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη και για τον Ηρακλή. Γενικότερα υπάρχει μια αναφορά σε όλα τα δεδομένα που επικρατούν και στο μπάσκετ. Και για τον μπάσκετ θα έχουμε ειδική αναφορά και ειδική ενότητα. Αλλά όπως κάθε φορά, κάθε Σάββατο ή κάθε Κυριακή, ανάλογα με το δίωρο της εκπομπής που έχουμε την επιμέλεια να παρουσιάζουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα προσεγγίσουμε και θέματα κοινωνικής φύσεως που μας αγγίζουν, είναι μέσα στην καθημερινότητα και πρέπει επί της ουσίας να τα αναδεικνύουμε. Στον ΠΑΟΚ πριν από το ντέρμπι της Λεωφόρου, το τελευταίο παιχνίδι ουσιαστικά της αγωνιστικής, ο κύριος Λουτσέσκου μετρά μία υπογραφή. Αυτή του Ντέγιαν Λόβρεν ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Η αποστολή του ΠΑΟΚ ταξιδεύει με προορισμό την Αθήνα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα έχουμε την προσέγγιση, την αγωνιστική και όχι μόνο αυτού του συγκεκριμένου αγώνα και των δύο αναμετρήσεων, καθώς υψηλό βαθμό ενδιαφέροντος παρουσιάζει και η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena. Θα έχουμε και ζωντανή σύνδεση με την Αθήνα, με τον συνάδελφο τον Μιλτιάδη τον Παναγιωτόπουλο, γιατί είναι προγραμματισμένη στην Αθήνα και στην έδρα της ΑΕΚ μια ανοιχτή προπόνηση, παρουσία και οπαδών της Ένωσης για το αυριανό, εν όψη του αυριανού αγώνα με τον Ολυμπιακό, εκεί όπου θα γίνει η απονομή του πρωταθλήματος. Και αυτό το παιχνίδι, το αυριανό της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, παρουσιάζει υψηλό βαθμό ενδιαφέροντος και για τον ίδιο τον ΠΑΟΚ.

Δίνω πρώτα ένα στίγμα για τα παιχνίδια τα οποία περιμένουμε να διεξαχθούν σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου. Αστέρας Άκτορ Κηφισιά στις 7. ΑΕΛ Νόβιμπετ Ατρόμητος Αθηνών στις 7. Την ίδια ώρα Πανσεραϊκός Πανετολικός. Θυμίζω βαθμολογία για τα play-outs. Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς. Η Κηφισιά ακολουθεί με 37. Και από εδώ και πέρα έχουμε Πανετολικός 35. Ο Αστέρας Άκτορ με 32. Και στην ζώνη του υποβιβασμού αυτή τη στιγμή δύο ομάδες από την κεντρική και βόρειο Ελλάδα. Ο Πανσεραϊκός με 28 σε 34 αγώνες και η ΑΕΛ με 27 σε 34 αγώνες. Δεν ξέρω αν σε αυτές τις δύο ομάδες περιμένουν θαύματα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο γνωρίζουμε μέσα από το ρεπορτάζ είναι ότι θα προσπαθήσουν στις δύο τελευταίες αγωνιστικές να αλλάξουν τα δεδομένα. Ως προς τη βαθμολογία έχουμε, θα δούμε στην πράξη πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί. Θυμίζω αύριο Κυριακή 17 Μαΐου στην All Win Arena ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 7.30.

0: Την ίδια ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στην άδεια από κόσμο λεωφόρο λόγω της τιμωρίας του Παναθηναϊκού. Και για τα play-off στις θέσεις 5 έως 8, η τελευταία αγωνιστική Άρης Λεβαδιακός αύριο στις 5, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Κλειάνθης Βικελίδης, και Όφη Βόλος. Θυμίζω, η βαθμολογία στην πρώτη τετράδα, η ΑΕΚ 71 πρωταθλήτρια, Ολυμπιακός 65 δεύτερος. Αυτή τη στιγμή έχει προβάδισμα για τα προκριματικά του Champions League. Τρίτος ο ΠΑΟΚ με 63, ο οποίος περιμένει και πρέπει να κάνει το καθήκον του αύριο να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και να ελπίζει σε μη νίκη του Ολυμπιακού για να πάρει αυτός εν τέλει την δεύτερη θέση. Τέταρτος ο Παναθηναϊκός χωρίς κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, σε 31 αγώνες έχει 51 βαθμούς. Και για τις θέσεις 5 έως 8. Λεβαδιακός 31 βαθμοί, ο Άρης 28, ο Όφη 20 και ο Βόλος 17 βαθμούς. Υπάρχει σαφέστατα ενδιαφέρον όσον αφορά το ηθικό σκέλος της υπόθεσης, δεν υπάρχει βαθμολογικό. Το ηθικό σκέλος ανάμεσα στον Άρη και τον Λεβαδιακό, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό, θέλει την νίκη, θα μας τα πει σε λίγο και ο Γιώργος Στράντζαλης, για να ισοφαρίσει το Λεβαδιακό και να πάρει αυτό στην πέμπτη θέση. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε και θα τα αναλύσουμε στην πορεία. Σήμερα βεβαίως έχουμε και τελικό Eurovision. Να ξεφύγουμε λίγο από τα αθλητικά δρόμενα, από τα αθλητικά δεδομένα. Το ελληνικό κομμάτι είναι γνωστό. Χθες οι συνάδελφοι και ο Χαράλαμπος Εμμανουηλίδης και ο Θανάσης Καζαμπάκας το διαμόρφωσαν λίγο με αναφορικά και με τους αγώνες, τον αγώνα μάλλον που θα δώσει ο ΠΑΟΚ αύριο με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο. Θα ακούσουμε αυτό το έξυπνο, το πολύ όμορφο ηχητικό, το οποίο ετοίμασαν οι δύο φίλοι, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, αλλά να πάρουμε μια γεύση και από ένα άλλο τραγούδι της Eurovision, από το γαλλικό ή από το φιλανδικό. Να πάρουμε μια γεύση, κύριε Λελίδη, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα.
1: Tout s'illumine dans tout Paris, que les rues se vident

Όχι, δεν μεγάλωσα όπως με κατηγορεί ο Γιάννης Ολελίδης με γαλλικά και πιάνο, αλλά αυτό το τραγούδι της Γαλλίας ομολογουμένως είναι ένα από τα ωραιότερα. Ακουστικά τουλάχιστον.

Εντάξει, δεν λέω καλό και της Φιλανδίας, κάποιοι τους αρέσει, κάποιοι όχι. Εμείς όμως είμαστε Έλληνες. Είμαστε εδώ ταγμένοι στην Ελλάδα, στον Ακύλα και το ντύσιμο που έχουμε, γιατί τώρα αυτό το οποίο θα ακούσουμε είναι συνδυαστικό. Αναφορικά και με το σημερινό τελικό της Eurovision, Ακύλας από τη μία, και ο συνδυασμός για τον τελικό που δίνει αύριο ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για τη δεύτερη θέση. Τελικό σήμερα στην Eurovision, τελικός και ο ΠΑΟΚ αύριο στη Λεωφόρο. Ακούμε.

0: μέχρι να τα φτάσω.
1: Τάισον πάντα με την μπάλα. Δίνει την μπάλα στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια κάνει την τρίπλα. Κάνει και το σουτ. Κολάρα. Κολάρα για τον ΠΑΟΚ. 2-1 με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο οποίος έκανε μια κοφτή τρίπλα και σημάδευσε την πλευρά όπου ο Λαφόν το μόνο που μπορούσε να κάνει είναι να κοιτάξει. 2-1.
0: Σου είπα φέρτο.
1: Γιακουμάκης απέναντι στο Λαφόν. Γιακουμάκης παίρνει μερικά μέτρα φόρα, εκτελεί γκολ. 1-0 για τον ΠΑΟΚ.

0: πέμπτο.
1: Τάισον, ωραία, δίνει την μπάλα στο Ζήφκο με μια γλυκιά σέντρα. Γίνεται η σέντρα. Γκολ! Ραχμάν Μπάπα! Ραχμάν Μπάπα! Το πέτυχε ο Πάο!
0: Αν δεν το έχω φέρτο.

0: Φέρτο λοιπόν, φέρτο σήμερα κύλα για να κάνεις το γούστο και την επιθυμία χιλιάδων Ελλήνων. Εντάξει, οκ, okay, υπάρχει επιθυμία την οποία πρέπει να την καταγράψουμε. Ας το φέρει αύριο και ο ΠΑΟΚ, εννοούμε τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, για να γίνει αυτός ο υπέροχος συνδυασμός που επιμελήθηκαν, επαναλαμβάνω, σε αυτό το τραγούδι ο Θανάσης Καζαμπάκας που βρίσκεται σήμερα στο Production και ο Χαρέλαμπος Εμμανουηλίδης, και να γίνει αυτή η επιθυμία τους πραγματικότητα. Την ίδια στιγμή βέβαια, για να επιστρέψουμε λίγο, να ξεφύγουμε λίγο από Eurovision, να επιστρέψουμε στα του ποδοσφαίρου, εδώ μαζί μας θα δώσω την καλησπέρα μου στον αγαπητό φίλο, τον Γιώργο Στράντζαλη.
1: Να δούμε λίγο αυτή την προσπάθεια του Άρη με τον Μπουσαΐτη να γυρίζει, θα βγει η μπάλα από την άμυνα του Βόλου. Όχι, καλά το σουτ που γίνεται από τον Χόγκλα, δοκάρι και γκολ. Δοκάρι και γκολ με τον Χόγκλα.
2: Ωραίο γκολ.
1: Ο Χόγκλα τον γκολ.
2: Πολύ ωραίο, και πήρε και φαλτσάκι η μπάλα.
1: Ναι, έδωσε και ένα φαλτσάκι. 0-1 ο Άρης με τον Χόγκλα.
0: Το έβαλε ο Χόγκλα, πανηγυρίζει έξυπνα ο βέβαια ο Γιώργος Τράτζαλης. Ήταν ωραίο γκολ, όντως.
3: Ωραίο γκολ.
0: Δεν το είδα, γι' αυτό ρωτάω.
3: Ήταν ωραίο γκολ, ωραίο σούτ. Έβαλε και ένα φαλτσάκι ο Χόγκλα. Έστειλε την μπάλα στο δοκάρι αρχικά και στη συνέχεια στα δίχτυα του Μορέιρα. Ήταν το γκολ που έδωσε προβάδισμα στον Άρη στο Πανθεσσαλικό για την τέταρτη διαδοχική νίκη για πρώτη φορά μέσα στη σεζόν. Ο Άρης πέτυχε 4 διαδοχικές νίκες. Αυτή τη σειρά των αγώνων των play-off θα πει κάποιος, από τη δεύτερη αγωνιστική και μετά, από τη στιγμή δηλαδή που Όφη κατέκτησε το κύπελο, δεν υπήρχε ουσιαστικά βαθμολογικό κίνητρο για καμία ομάδα, διαφορετικά τα δεδομένα, αλλά και πάλι ο Άρης βλέπουμε ότι από την πρώτη αγωνιστική των play-off μέχρι και την προτελευταία το Πανθεσσαλικό έχει κρατήσει μια σοβαρή εικόνα, ένα σοβαρό πρόσωπο, είναι αποτελεσματική ομάδα, παίζει πιο επιθετικό ποδόσφαιρο, είναι αποτελεσματική, το δείχνουν αυτό οι αριθμοί και προφανώς αυτό μπορεί να το πιστωθεί και ο Μιχάλης Γρηγορίου σε κάθε περίπτωση.
0: Μας έπεισες, να ακούσουμε και τα άλλα δύο γκολ και την ισοφάριση.
3: Α,
0: και
3: το... όλα.
0: Φυσικά όλα, εννοείται. Ακούμε Γιώργο Στράτζελ.
1: Λάμπρου το σούτι μπάλα στα δίχτυα, 1-1 και ο Βόλος. 1-1 και ο Βόλος με τον Λάμπρου. Νωρίτερα πήγε να κάνει κάτι ξυζητημένο, δεν του βγήκε, το κάνει τώρα με μια απλή εκτέλεση. Ο Λάμπρου, ο Λάζαρος Λάμπρου κάνει το 1-1 για τους γηπεδούχους. Βόλος Άρης 1-1 με το Λάμπρου να εκτελεί και να ισοφαρίζει. Βόλος Άρης 1-1 με Λάζαρο Λάμπρου στο 54 και πάλι ο Άρης στο προσκήνιο με τον Γανιώτα. Γανιώτας από τα δεξιά, ο Κατεβέρε, η μπάλα στα δίχτυα, 1-2. 1-2 στο 55, μετά από πολύ λίγα λεπτά, ούτε λεπτό βασικά, ο Άρης παίρνει και πάλι προβάδισμα.
2: Αυτό γκολ είναι,
1: Γιώργο. Αυτό γκολ είναι.
2: Αυτό γκολ.
0: Αυτό ήταν ο Γιώργος Στράντζαλης στον αγώνα του Βόλου με τον Άρη. Τέταρτη συνεχόμενη νίκη.
3: Τέταρτη
0: και τώρα
3: συνεχόμενη
0: αύριο...
3: νίκη, και πάει να κάνει την πέμπτη συνεχόμενη νίκη, γιατί μόνο νίκη θέλει ο Άρης αύριο απέναντι στο Λεβαδιακό. Θυμίζω ότι ο Λεβαδιακός αυτή τη στιγμή, πριν την τελευταία αγωνιστική αύριο της σεζόν, ολοκληρώνει τη σεζόν στην Super League. Ο Λεβαδιακός είναι 3 βαθμούς πάνω από τον Άρη. Ωστόσο, επειδή τα 3 παιχνίδια που έδωσαν οι δύο ομάδες, 2 στην κανονική διάρκεια, 1 στην πρεμιέρα των play-off 5-8, έληξαν ισόπαλα, ο Άρης με νίκη έχει και την ισοβαθμία. Οπότε, μόνο νίκη θέλουν αύριο οι κυτρινόμαυροι, προκειμένου να τερματίσουν στην 5η θέση, η οποία δεν οδηγεί φέτος κάπου. Όφη έχει πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ωστόσο, και για λόγους πρεστής, Γιώργο, αλλά και για οικονομικούς λόγους, διότι υπάρχει το bonus, το τηλεοπτικό bonus στον Άρη σε περίπτωση που τερματίσει πέμπτος, είναι νομίζω και αυτό ένα κίνητρο. Και γενικώς θέλει ο Άρης να κλείσει θετικά τη χρονιά με μία ακόμη νίκη, 5η συνεχόμενη. Δεν διορθώνει την απογοητευτική σεζόν που πέρασε φέτος με πάρα πολλά λάθη από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος. Θα καμουφλάρει ωστόσο κάπως την μουτζούρα. Είναι αλήθεια, όλη αυτή τη μουτζούρα που έχει δημιουργήσει ο φετινός Άρης στην διάρκεια της σεζόν και με τα αποτελέσματα και με τα λάθη που έγιναν σε διοικητικό επίπεδο, με τα λάθη που έγιναν σε μεταγραφικό επίπεδο. Μία χρονιά που τελειώνει και προφανώς από Δευτέρα θα εστιάσουμε στην επόμενη μέρα.
0: Μέσα από τη ζημία βγαίνει κέρδος, υπό την έννοια ότι okay, ο Άρης δεν βγαίνει Ευρώπη. Αλλά στα 4 τελευταία παιχνίδια κερδίζει. Θέλει να κάνει και το 5 στα 5 στην τελευταία πεντάδα. Αλλά εδώ έχουμε...
3: Κέρδος δεν βγαίνει γιατί είναι νίκες που δεν μπορείς να χαρείς. Άμα δεν οδηγούν κάπου οι νίκες, ξέρεις ότι δεν μπορείς να τις χαρείς, ειδικά ο κόσμος του Άρη.
0: Το θέτω αλλιώς. Κερδίζει προπονητή, κερδίζει τον Μιχάλη Γρηγορίου, κερδίζει την παραμονή του Γρηγορίου.
3: Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το πούμε, να το θεωρήσουμε δεδομένο. Αλλά όπως είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, το κλίμα, η θετική άποψη που υπάρχει, η δουλειά που φαίνεται αυτή τη στιγμή από τον Μιχάλη Γρηγορίου στο γήπεδο, με τα αποτελέσματα, με την σοβαρή εικόνα που έχει η ομάδα, με την αποτελεσματικότητά της και στο τελευταίο τρίτο του γήπεδου, από εκεί που μια ομάδα έκανε τελικές μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, τώρα τουλάχιστον παράγει ευκαιρίες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Είναι αποτελεσματικός ο Άρης. Έχει δώσει ρόλους σε ποδοσφαιριστές. Έχει βάλει ποδοσφαιριστές στο κάδρο. Θα πει κάποιος, ρε Γιώργο, είναι παιχνίδια που δεν έχουν κίνητρο, που ξέρεις, και αντίπαλοι, ειδικά Όφη, ο Βόλος για παράδειγμα, δεν παίζουν με τόση πίεση. Okay, ναι, αλλά είναι μια εικόνα που δεν θα πρέπει να την παραλείψουμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου. Τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα. Γιατί πρώτον μιλάμε για τον Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος είναι απρόβλεπτος, άλλα μπορεί να σκέφτεται την Κυριακή και άλλα να πράξει την Δευτέρα. Εντάξει, τον έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια, τον έχει μάθει ο κόσμος, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε οδηγούμαστε σε παραμονή Γρηγορίου. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θυμάσαι ότι στο παιχνίδι με τον Βόλο για πρώτη φορά ο προπονητής του Άρη δημόσια παραδέχτηκε ότι υφίσταται ως θέμα κάτι τέτοιο.
4: Είναι κάτι το οποίο θα εξεταστεί μετά το πέρας του πρωταθλήματος. Προφανώς και υφίσταται σαν ενδεχόμενο. Από εκεί πέρα είναι θέμα της διοίκησης και το να μπορέσουμε να μπούμε σε μια διαδικασία να συζητήσουμε για αρκετά θέματα. Το κομμάτι αυτό.
0: Το είπε ο άνθρωπος.
3: Το είπε
0: ξεκάθαρα, ναι. Και είναι η πρώτη δήλωση η οποία γίνεται μετά από 5 μήνες δουλειάς του κ. Γρηγορίου.
3: Και επειδή είναι τον ξέρεις τον Γρηγορίου, είναι σοβαρός, okay. Δεν θα έλεγε κάτι τέτοιο δημόσια. Θα πετούσε τον μπαλάκι απλά στη διοίκηση, θα έλεγε δεν είναι δικό μου θέμα, είναι θέμα της διοίκησης. Όπως για παράδειγμα είπε μετά ο Κώστας Μπράτσος όταν ρωτήθηκε για το ίδιο θέμα. Λέει δεν είναι δικό μου θέμα, είναι θέμα της διοίκησης. Ρωτήστε τη διοίκηση.
0: Κάνεις ωραία σύγκριση.
3: Ο Γρηγορίου είπε υφίσταται ως θέμα. Για να το πει κάτι έχει προηγηθεί. Έχει προηγηθεί μια πρώτη κουβέντα με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Μάλλον.
0: Ναι.
3: Πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι από τα φαβορί.
0: Το λογικό, με βάση το δικό μας το σκεπτικό.
3: Επικοινωνιακά δεν είναι σωστό. Επικοινωνιακά μπορεί να πει κάποιος ότι είναι λάθος. Έτσι, παραμονή του Γρηγορίου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο κόσμος του Άρη αυτή τη στιγμή θα απαιτήσει το κάτι παραπάνω. Για να τον ζεστάνει. Κατάλαβες τι εννοώ. Μετά από μια τέτοια χρονιά αποτυχημένη.
0: Μπορεί να απαιτήσει δηλαδή έναν σπουδαίο ξένο προπονητή, ένα μεγάλο όνομα.
3: Δεν θα το ζεστάνει τον κόσμο.
0: Ναι.
3: Παραμονή,
0: από την άλλη όμως.
3: Από την άλλη όμως θα σου θέσω ένα άλλο παράδειγμα. Όταν ο Μάκης Μάτζιους είχε έρθει την πρώτη χρονιά στον Άρη, επικοινωνιακά.
0: Σκεφτόμενοι και λέγοντας, ναι.
3: Δεν είχε την αποδοχή που είχε μετά ο Άκης Μάτζιους. Μέσα από τα αποτελέσματα κέρδισε.
0: Τα αποτελέσματα δίνουν το ερέθισμα στον κόσμο να χειροκροτήσει ή να αποδοκιμάσει έναν προπονητή και τους παίκτες αντίστοιχα. Αλλά θέλω να πω, εγώ ως ουδέτερος λογικά σκεπτόμενος λέω, κερδίζει ένας προπονητής 4 αγώνες. Πάει για τον 5ο, είναι 4-5 μήνες στην Ελλάδα.
3: Είναι και διαφορετικά
0: στον Άρη, διορθώνω. Ναι, διαφορετικά. Δεκτό. Πώς θα σκεφτεί
3: άλλα
0: ο πρόεδρος?
3: Θα βλέπαμε άμα είχε κίνητρο η 5η θέση. Και
0: okay,
3: αν έδινε.
0: Okay,
3: και αν έδινε ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Δεκτό.
3: Απλά για μένα, ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό? Όποια απόφαση πάρει ο Θόδωρος Καρυπίδης, να είναι μια απόφαση την οποία θα τη στηρίξει. Μην πάμε σε παραμονή Γρηγορίου, για παράδειγμα, όπως είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια με άλλους προπονητές, και τη δεύτερη αγωνιστική ο Άρης ψάχνει πάλι προπονητή.
0: Ναι.
3: Αυτό τώρα, θα είναι λάθος.
0: Τώρα εδώ δεν υπάρχει Ευρώπη προκριματικά. Άρα μπορεί ένας προπονητής, όποιος και είναι αυτός, να δουλέψει σοβαρά μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι. Για να δείξει έργο μέσα στη χρονιά. Στο πρωτάθλημα και στο κύπελο.
3: Έτσι.
0: Δεν υπάρχει αυτή η δαμόκλειο σπάθη της Ευρώπης. Αποκλείεσαι, αμφισβητήσαι. Δεν αποκλείεσαι, προχωράς, περιμένεις το επόμενο. Έτσι. Όλο αυτό είναι ένα
3: πάντως,
0: θέμα. Έτσι.
3: Είτε μείνει είτε φύγει ο Μιχάλης Γρηγορίου, μπορεί ο καθένας και δίκαια να πράξει, να του πιστώσει αυτή την αγωνιστική πρόοδο που έχει η ομάδα.
0: Προφανώς.
3: Πρέπει να του το πιστώσει.
0: Θα ερωτηθεί αύριο ο κύριος Γρηγορίου μετά το τέλος του αγώνα, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.
3: Δεν νομίζω ότι θα παίξει ρόλο το αποτέλεσμα σε αυτή την απόφαση. Προφανώς θέλει και ο ίδιος, όπως και ο Θόδωρος Καρυπίδης, όπως και οι ποδοσφαιριστές, να κλείσουν θετικά τη χρονιά με νίκη στο Κλεάνθης Βικελίδης, με την 5η θέση, έτσι για το πρεστίζ και για το οικονομικό όφελος που θα έχει η ομάδα μέχρι εκεί. Αν θα ερωτηθεί πάλι για την παραμονή του
0: ναι.
3: Και να ερωτηθεί, νομίζω δεν θα απαντήσει κάτι διαφορετικό από αυτό που απάντησε στο Βόλο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο από το αγωνιστικό σκέλος του Άρη
3: αγωνιστικά
0: που μπορούμε να περιμένουμε μεταγραφές, ή θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει το παιχνίδι?
3: Θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει το παιχνίδι, να δούμε πώς θα. Το πρώτο μέλημα είναι να κλείσει ο προπονητής και μετά να ξεκινήσει ο αγωνιστικός σχεδιασμός. Η διαφορά με πέρυσι είναι ότι υπάρχει πολύς χρόνος. Αρκεί αυτό το χρόνο να τον εκμεταλλευτούν και να τον αξιοποιήσουν οι άνθρωποι του Άρη σωστά.
0: Πού θα πάτε προετοιμασία?
3: Ακόμη δεν είναι σίγουρο. Αλλά φέτος υπάρχει πολύ μεγάλο ενδεχόμενο ο Άρης να πάει στην Σερβία να κάνει προετοιμασία. Υπάρχει ως ενδεχόμενο.
0: Μάλιστα.
3: Αυτή τη στιγμή είναι.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από το ρεπορτάζ του Άρη προηγήθηκε γιατί έπρεπε να προσεγγίσουμε το θέμα και τις εξελίξεις και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια των επόμενων λεπτών της εκπομπής, στην επόμενη μία μισή ώρα, θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε πολλά περισσότερα και για τις άλλες ομάδες.

Οι μουσικές επιλογές είναι του κυρίου Γιάννη Λελίδη, χωρίς αμφισβήτηση. Εμείς θα πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για σας.

0: είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
1: Και εσύ τι είπες?
0: Happy days ή τίποτα?
2: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
0: Για αυτό το καλοκαίρι Happy Days.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Λευτεράκι, τα είδες?
7: Τι να δω ρε Ζωζό.
6: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
7: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
6: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
7: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
6: Τις κληρώσεις?
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
2: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
10: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Μπήκαμε στο δεύτερο 30 λεπτό της εκπομπής. Μαζί σας στο μικρόφωνο ο Γιώργος Καστάνης, στην γραμματιακή υποστήριξη κυρία Ελένη Παπά, στην ηχοληψία ο κύριος Γιάννης Λελίδης, στο production ο κύριος Θανάσης Καζαμπάκας. Λίγο αργότερα αναλυτικό ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ εν ώψη του πολύ μεγάλου αυριανού αγώνα στην Λεωφόρο με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει μόνο νίκη για να ελπίζει στη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά, και παράλληλα να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ. Αυτή είναι η ευχή φυσικά από τον ΠΑΟΚ. Αλλά πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Θα σταθούμε και στο μπάσκετ, στις μεταγραφικές κινήσεις που ανακοινώνονται, στις μεταγραφές που ανακοινώνονται από την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ και στα τελευταία νέα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ δεν έχει ακόμη, είναι αλήθεια, ολοκληρωθεί η σεζόν. Θα έχουμε λίγο μετά τις 18:30 μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνέντευξη με έναν πολύ καλό προπονητή σε ένα άθλημα όχι και τόσο δημοφιλές. Δεν θα πούμε κάτι περισσότερο τώρα, θα το αναφέρουμε λίγο αργότερα. Θα δώσουμε φυσικά και τα αποτελέσματα αγώνων από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, για να έχετε και μια εικόνα γενικότερα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά παραδοσιακά σε αυτήν εδώ την εκπομπή, είτε είναι Σάββατο είτε είναι Κυριακή, δίνουμε έμφαση σε κοινωνικά θέματα. Και δίνουμε έμφαση σε θέματα τα οποία αγγίζουν ανθρώπους και αγγίζουν γενικότερα συμπολίτες και γενικότερα ανθρώπους που ζουν είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην ευρύτερη περιφέρεια και δεν εισπράττουν, να το πω πολύ απλά και λαϊκά, μία αναγνώριση ή διαπιστώνουν ότι υπάρχει μία έλλειψη σεβασμού ως προς την Ελλάδα, ως προς τους Έλληνες και όχι μόνο. Είχαμε αναδείξει πριν από τουλάχιστον 1,5-2 μήνες ένα θέμα που έχει σχέση με τον αρχαιολογικό χώρο στην Πέλα. Βρίσκεται εδώ σε απόσταση πόσο, 39, 40, 41 χιλιόμετρων από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, διορθώνω, ζητώ συγγνώμη. Αλλά εκεί, παρά το γεγονός ότι μέσα ο χώρος είναι πάρα πολύ όμορφα διαμορφωμένος, για να τον προσεγγίσει κάποιος από το εθνικό δίκτυο, το υπάρχον εθνικό δίκτυο, πρέπει να φορέσει 2 και 3 και 4 γυαλιά. Μπας και δει μια ρημάδα πινακίδα η οποία θα οδηγεί εκεί για να μπορέσει να κάνει μια εξερεύνηση, μια, αν θέλετε, περιήγηση, να το πω λίγο καλύτερα. Θα δώσω την καλησπέρα μας, θα δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Τάσο Μαυροθαλασσίτη. Είναι άνθρωπος, ένας από τους απλούς ανθρώπους εδώ κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή, ο οποίος έζησε μάλιστα και στο εξωτερικό για αρκετά χρόνια, γιατί εργάστηκε νομίζω στην Σουηδία, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Μαυροθαλασσίτη, καλησπέρα από το Μετρόπολης, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές σου.
0: Πάνω απ' όλα εύχομαι να είστε καλά, υγιείς, και όλα τα υπόλοιπα γίνονται νομίζω. Έτσι,
1: ό,τι πρέπει. Καλά, είμαστε. Μπράβο. Όλοι να είμαστε καλά.
0: Μπράβο. Τώρα, πήρα αφορμή για αυτή τη συζήτηση. Εγώ πριν από αρκετές εβδομάδες είχα φιλοξενήσει εδώ έναν συνάνθρωπό μας, τον κύριο Χρήστο Ιντζόγλου, ο οποίος είχε παρατηρήσει, είχε διαπιστώσει αυτό το οποίο είπαμε και λίγο νωρίτερα, ότι δεν υπάρχει μία εσήμανση, μία αναφορά. Υπάρχει ένας αρχαιολογικός χώρος. Πουθενά δεν μπορεί κανείς να διαπιστώσει ποιος είναι αυτός ο χώρος, από ποιον προέρχεται, τι συνέβη εδώ. Έρχονται ακόμα και, δεν θα πω τουρίστες, θα πω Έλληνες, Ελληνίδες από διάφορα μέρη της επικράτειας και δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Πόσο πολύ περισσότερο από το εξωτερικό. Εσείς τι διαπιστώσατε?
1: Γιώργο, εγώ μέχρι πριν από 20 χρόνια πηγαίνω ερχόμουν στη Θεσσαλονίκη καθημερινώς από Γιάννητσα. Γιάννητσα, Θεσσαλονίκη. Ήταν η δουλειά μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περνούσα μέσα από έναν δρόμο που περνούσε μέσα από τα αρχαία, ο οποίος είχε χαραχθεί επί δουκοκρατίας,
0: ναι,
1: και από το δρόμο αυτό περνούσαν αυτοκίνητα, λεωφορεία, κάρα, τρακτέρ, ό,τι θέλεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περνούσα και τους καλοκαιρινούς μήνες όπου ήταν τάλα ο ήλιος με 40 βαθμούς, 45 θερμοκρασία, και να βλέπεις τώρα ένα Ιαπωνέζο φουκαρά τουρίστα, ο οποίος μπορεί να έχει πληρώσει και 10.000 να έρθει στην Ελλάδα να δει το Μεγαλέξανδρο, που γεννήθηκε, που μεγάλωσε και τα λοιπά και τα αρχαία.
0: Μάλιστα.
1: Και να μην ξέρει πού να σταθεί ο άνθρωπος. Όχι να υπάρχει κάποιος να τον υποδεχθεί, να μην έχει κάπου να σταθεί σε μια σκιά, κάποιος να τον ενημερώσει, να του πει τίποτα. Αυτά συμβαίνανε μέχρι πριν από 20 χρόνια που έγινε μια μικρή παράκαμψη του δρόμου πλέον, ευτυχώς. και πλέον δεν περνάνε μέσα από εκεί. Παρ' όλα αυτά όμως, ο αρχαιολογικός χώρος, ο οποίος είναι προγενέστερος της Βεργίνας, πολύ προγενέστερος, λοιπόν, δεν αναδείχθηκε κατελάχιστον. Κατελάχιστον σε σύγκριση με το ότι έχει γίνει στη Βεργίνα, και καλά έγινε που έγινε στη Βεργίνα, γιατί είναι ο τάφος του Φιλίππου. Λοιπόν, αλλά και η Πέλα είναι η γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του μεγαλύτερου στρατηγού στην ιστορία του κόσμου. Είναι ντροπή αυτό και για το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι ντροπή και για τους άρχοντες της περιοχής, τους δημάρχους λέω. Λοιπόν, θα σου πω ένα παράδειγμα. Έχεις πάει στην περιοχή και ξέρεις ότι από τη Χαλκιδόνα μέχρι τα Γιάννητσά υπάρχουν τύμβοι, μακεδονικοί τάφοι.
2: Σωστά.
1: Οι οποίοι τάφοι αυτοί ανοίχθηκαν πριν από 30 χρόνια, τότε που πηγαίνω ερχόμουν εγώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, μπορεί να ήταν συλλημμένοι. Δεν το αμφισβητώ αυτό το πράγμα. Αλλά το να πιάσεις να κλείσεις τους τάφους με λαμαρίνες και να τις βάψεις με λαδογιά πράσινη, αν μη τι άλλο για μένα είναι μια πράξη τριτοκοσμικής χώρας.
2: Αυτό είναι προσβολή στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδος, της Ελλάδος γενικότερα.
1: Ακριβώς αυτό. Και όμως, αγαπητέ μου φίλε, δεν διαμαρτύρεται κανείς. Δεν μιλάει κανείς.
2: Δεν μιλάει κανείς. Εννοείται από ποιους, από τους κατοίκους,
1: από τους τοπικούς. Και από τους πολίτες ακόμα.
2: Ναι.
1: Δεν μιλάμε για τους άρχοντες. Αυτοί είναι λίγο πολύ, έχουμε καταλάβει πλέον τι παιχνίδι παίζεται και με τους δημάρχους και με τους βουλευτές και με όλους αυτούς τέλος πάντων.
2: Μισό λεπτό, θα τα πούμε και αυτά. Ναι. Ολοκληρώστε την σκέψη σας.
1: Και θέλω να πω λοιπόν ότι έχω πάει στο εξωτερικό,
2: ναι,
1: και θυμάμαι μια φορά, τελευταία φορά που είχαμε πάει, ας πούμε, στην Αυστρία.
2: Μάλιστα.
1: Μας πήγαν σε ένα μοναστήρι,
2: ναι,
1: και μας δείχναν ένα σημείο, να δούμε τι, μια γούβλα με νερό,
2: ναι,
1: όπου λέει εκεί βλέπανε καλόγεροι την ώρα ανάλογα με τη σκιά του ήλιου. Καταλαβαίνεις, σου λέω τώρα, φύγαμε από τη Βιέννη να πάμε κάτω σε μια νότια πόλη στο Κράτς για να δούμε και αυτό το πράγμα. Είδαμε και κάποια άλλα, είδαμε και αυτό. Λοιπόν, και εμείς εδώ έχουμε αυτό το θησαυρό που δεν υπάρχει πουθενά αλλού, δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μην ξέρει ποιος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, δεν υπάρχει. Λοιπόν, και παρόλα αυτά, το μουσείο, άμα πας να το δεις, που θα έχεις πάει φαντάζομαι, λοιπόν, από το δρόμο δεν το βλέπεις το μουσείο, είναι κρυμμένο.
2: Αλήθεια είναι, δεν το βλέπεις.
1: Ναι, δεν το βλέπεις.
2: Δεν υπάρχει, καμία σήμανση, καμία απολύτως.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει απολύτως καμία σήμανση και είναι ανεπίτρεπτο ένα μουσείο για το Μέγα Αλέξανδρο στην Πέλα, που ήταν η γενέτειρά του, να μην είναι εμφανές από χιλιόμετρα. Όχι από μέτρα και ένα χιλιόμετρο.
2: Ναι.
1: Από χιλιόμετρα έπρεπε να φαίνεται.
2: Εσείς που ζείτε εκεί επί χρόνια, έχετε πάει και στο εξωτερικό, έχετε, ναι, απευθυνθεί σε εσούς τοπικούς άρχοντες, να το πω έτσι απλά, έχετε ζητήσει να λάβετε κάποιες απαντήσεις για αυτά τα ερωτήματα που σας βασανίζουν και τα εκφράζετε και δημόσια?
1: Ωραία, εγώ κάποια στιγμή, δεν έχω πολλές απαιτήσεις από τους πολιτικούς, γιατί είμαι αρκετά μεγάλος άνθρωπος, είμαι 72 χρονών, δεν είμαι κανένας πιτσιρικάς. Λοιπόν, έχω ζήσει και στο εξωτερικό και ξέρω, και τι παίζεται και εδώ πέρα. Και πριν φύγω και τώρα. Λοιπόν, πριν από κάποιο καιρό, αν δεν ξέρω αν έχει πληροφορηθεί, στα Γιάννητσά μέσα γίνεται μια ανάπλαση, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, πεζοδρομήθηκαν δρόμοι, γίνεται χαμός στο ίσωμα, σκάβουνε τους δρόμους όλους, έχουμε πνιγεί στη σκόνη εδώ και 5 χρόνια.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και όταν έπιαζα τον δήμαρχο, του λέω, ρε φίλε, τι κάνεις εσύ εδώ πέρα? Δηλαδή, εκτελείς ένα σχέδιο, λοιπόν, το οποίο αποθεί όλα τα αυτοκίνητα και καλά κάνεις, όμως φρόντισες να κάνεις ένα πάρκινγκ πρώτα που θα πούνε αυτά τα 500.000 αυτοκίνητα που είναι στο κέντρο. Διότι άλλος έχει διαμέρισμα στο κέντρο εδώ και 50 χρόνια. Πότε πεις τώρα, σηκώθεις να φύγεις από εκεί? Λοιπόν, και τι μου λέει? Μου λέει, ναι, εγώ το σχέδιο, λέει, το βρήκα από το προηγούμενο και δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Λέει, θα το έκανα, δεν το έκανα. Και ποιος λέει, έκανε το σχέδιο? Λέει, το αποθού. Ωραία. Αυτό σου που έκανε το σχέδιο του Αποθού έζησε στα Γιάννητσά 5 χρόνια. Να δει ποια τα προβλήματα της πόλης. Όχι. Άρα τι συζητάμε, ρε Γιώργο, τι συζητάμε?
2: Ναι. Ξέρετε, όταν είχαμε φιλοξενήσει, μιλάμε πάντα με τον κύριο Τάσο Μαυροθαλασσίτη, όταν είχαμε φιλοξενήσει εδώ, νομίζω πριν από 1,5 μήνα, τον δήμαρχο Πέλλας, μας είχε πει, ναι, ότι δεν είναι δική του ευθύνη, δεν είναι ευθύνη του Δήμου ή του εκάστοτε Δήμου της περιοχής, αλλά είναι ευθύνη της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και από εκεί βέβαια φωνή βόνοντος εν διερήμο, καμία απολύτως ανταπόκριση. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να μην υπάρχει αυτός ο αρχαιολογικός χώρος, ο οποίος, να το πω και πολύ απλά και κατανοητά για όσους μας ακούνε, μπορεί να αποφέρει εκατομμύρια των εκατομμυρίων εσόδων στα κρατικά ταμεία. Όπως φέρνουν εκατομμύρια ευρώ εσόδων, πολλά άλλα αρχαιολογικά θέματα, ευρήματα.
1: Ακριβώς, Γιώργο μου. Και πρόσεξε ποιο είναι το περίεργο τώρα, έτσι. Λοιπόν, με αυτή την ανάπλαση στα Γιάννητσά, το μεγαλύτερο μέρος της γίνεται για την ανάδειξη τουρκικών μνημείων, μουσουλμανικών μνημείων, των κατακτητών μας δηλαδή, του Χατζή Ευρενός κτλ. Λοιπόν, και στην ερώτηση που κάνεις στον κόσμο, και λέει παιδιά, δεν συγκινείται κανείς. Εδώ δεν έχουμε αναδείξει το μεγαλύτερο στρατηγό στον κόσμο. Έχουμε τα αρχαία μας εδώ πέρα, την Πέλα κτλ. Και αντί να πέσουν λεφτά εκεί, να γίνει κάτι, λοιπόν, θα αναδείξουμε στους φακείς μας. Δηλαδή, έρχονται οι Τούρκοι εκεί με ένα λεωφορείο και δεν κατεβαίνουν κάτω ότι μια πορτοκαλάδα να πιούν. Τι τους έχουμε αυτούς εδώ πέρα. Εντάξει, θες να τα συντηρήσεις, τα. Αλλά ο πρωταρχικός σκοπός σου είναι να αναδείξεις τον πολιτισμό σου, να αναδείξεις την ιστορία σου. Γιατί λαός που δεν ξέρει την ιστορία του είναι τελειωμένος, Γιώργο μου.
2: Έχετε δίκιο σε αυτή τη διαπίστωση, συμφωνώ μαζί σας. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο πρέπει να γίνει, μάλλον πολλά πρέπει να γίνουν. Το
1: θα σου πω ένα πράγμα μόνο, ένα θα σου πω μόνο και θα κλείσουμε με αυτό, δεν θέλω να σε απασχολώ. Ένα πράγμα και θα το καταλάβεις γιατί είσαι έξυπνος. Λοιπόν, στη Σουηδία ο κάτοικος Γιαννιτσών, του εκεί Γιαννιτσών, ναι. Λοιπόν, από τη φορολογία του το 90% μένει στα Γιαννιτσά. Δηλαδή, αν εγώ είμαι κάτοικος Γιαννιτσών, ναι, και θα πληρώσω 10.000 διαφορία, μάλιστα, τα 9.000 ευρώ μένουν στα Γιαννιτσά. Ο δήμαρχος δεν είναι επέκτης. Έχει λοιπόν budget, έχει προϋπολογισμό από τους πολίτες του και με αυτά μπορεί να σχεδιάσει τι προγράμματα θα κάνει και τι θέλει η πόλη του. Mm-hmm. Εδώ πηγαίνω στο κρατικό κορβανά που έχουν την κουτάρα, γιατί για να έχουν τον κάθε δήμαρχο και τον κάθε νομάρχη να τον έχουν, ας πούμε, το χεριού τους. Κατάλαβες?
2: Μάλιστα, άρα δεν αξιοποιούνται τα χρήματα που δίνει, όχι, ο κάθε φορολογούμενος, δηλαδή, για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
1: Εγώ ας πούμε κυκλοφορώ από Θεσσαλονίκη, Γιάννητσά, και Γιάννητσά, Θεσσαλονίκη και έδωσα από ένα παλιόδρομο ο οποίος είναι αδιέξοδος, φτάνει μέχρι τη Χαλκιδόνα και μετά είναι το τέρμα. Λοιπόν, εδώ και 20-30 χρόνια, δρόμος τυφλός, δεν θα οδηγεί πουθενά. Λοιπόν, και τώρα μας το λένε εδώ και 5 χρόνια ότι θα γίνει ο δρόμος, θα γίνει ο δρόμος, θα γίνει ο δρόμος. 72 χρόνια γίναμε και ακούμε τα ίδια πράγματα. Δεν άλλαξε τίποτα. Τίποτα.
2: Λοιπόν, επιφυλάσσουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε σύντομα εκ νέου μαζί σας, γιατί το θέμα αυτό, το οποίο το είχαμε αναδείξει, δυστυχώς δεν υπήρξε κινητοποίηση από τους αρμόδιους. Όχι. Γιατί όταν εσείς μου λέτε σαν απλός άνθρωπος τόσα χρόνια ότι περιμένετε, ενώ μέσα το μουσείο είναι ευπρεπές, υπάρχει, είναι ένα πολύ ωραίο μουσείο,
1: έτσι,
2: πολύ ωραίο.
1: Βεβαίως.
2: Αλλά δεν πρέπει να προβληθεί, και δεν ακριβώς λέω να προβληθεί μέσω διαφημίσεων, να προβληθεί ουσιαστικά από τους οδικούς άξονες, να ξέρουν όλοι πού βρίσκεται αυτός ο συγκεκριμένος χώρος, η γενέτειρα, ακριβώς, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι ντροπή, προς Θεού.
1: Λοιπόν,
2: okay, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Να είστε καλά,
2: Γιώργο, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά είναι ένα θέμα το οποίο, επαναλαμβάνω, ότι είχαμε αναδείξει και στο παρελθόν. Κάποιοι ενοχλήθηκαν όταν το θίξαμε, αλλά κακά τα ψέματα, το να ενοχλείς όταν έχεις δίκιο και όταν διεκδικείς και όταν ζητάς πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα για την ιστορία, για την ιστορία. Δεν είμαστε από κάποιο άλλο χώρο. Έλληνες είμαστε, παιδιά μεγαλώνουμε, γενικότερα πρέπει να μαθαίνουμε και να μαθαίνουν κάποια πράγματα τα οποία δημιουργούν και αυτό το αίσθημα. Το αίσθημα της Ελλάδος, το αίσθημα το οποίο δίνει την δυνατότητα σε όλους να είναι υπερήφανοι. Αυτό εκεί δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει ανάλογη διαφήμιση. Ή αν θέλετε και σε καθαρά πρακτικό οικονομικό επίπεδο, χάνονται χρήματα. Χάνονται χρήματα, πολλά χρήματα. Θα μου πεις, είσαι οικονομολόγος και θέλεις να συμβάλεις και να βοηθήσεις στην βελτίωση των οικονομικών πόρων της περιοχής. Όχι, δεν θα το πω έτσι, αλλά θα αναφέρω κάτι διαφορετικό, ότι όταν βλέπεις, για παράδειγμα, κατεβαίνεις στην Αθήνα, προσέξτε, στην Αθήνα, και γίνεται, συγχωρέστε με για τη φράση, για τη λέξη, ένα πραγματικό πανηγύρι με την αξιοποίηση των αρχαίων μνημείων και χώρων της αρχαίας Αθήνας, με χιλιάδες τουρίστες να παρελάβουν και τα εισοδήματα και το εισόδημα να είναι ουσιαστικά πάρα πολύ υψηλό. Άνθρωποι, τουρίστες από όλη την Ιφίλιο να αφήνουν ευρώ, δολάρια και οτιδήποτε άλλο νόμισμα υπάρχει στην αγορά και να τα αφήνουν στην τοπική κοινωνία. Εδώ, σε αυτή την κοινωνία, δεν πρέπει να αφήνουν οι άνθρωποι, οι τουρίστες ή γενικότερα όσοι έρχονται τον ανάλογο βολό, αλλά με την ανάλογη σωστή διαφήμιση. Συνεχίζουμε, φεύγουμε από αυτό το ευαίσθητο θέμα, πάμε σε ένα άλλο, γιατί θα φιλοξενήσουμε τώρα πάλι από την ίδια περιοχή τον κύριο Λάκη Καραογλανίδη, είναι μαζί μας στην γραμμή 2, γιατί εδώ συμβαίνει το εξής. Καταρχήν, να του πούμε μια καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, είστε γερός?
3: Καλησπέρα στους ακροατές.
2: Καλησπέρα, να είστε γερός. Λοιπόν, εγώ έβλεπα χθες, νομίζω κάπου σε ένα τηλεοπτικό δίκτυο σας είδα να δίνετε μια συνέντευξη, δεν θυμάμαι σε ποιο, αλλά εδώ.
3: Στο Open.
2: Ωραία. Εδώ φεύγει, φεύγει το κεράσι από την γη. Από τη γη, από εσάς δηλαδή, από τους παραγωγούς, με 2 ευρώ για παράδειγμα το κιλό, και στην Αθήνα, στην Αττική, πωλείται με 15, 16, 17 ευρώ το κιλό. Και λες, κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη, για αυτή, δεν ξέρω στη Θεσσαλονίκη πόσο πωλείται, δεν έχω παρατηρήσει, ίσως ξέρετε εσείς, αλλά πώς εφίλεται αυτή η διαφορά, δηλαδή πόσοι κερδίζουν, πόσα βάζουν στην τσέπη τους σε τελική ανάλυση, ε?
3: Καταρχάς να πω δύο κουβέντες για τα γεννητά, επειδή είμαι κάτοικος της περιοχής.
2: Ναι.
3: Όσον αφορά τη μετάβασή μας στην πόλη, όλα τα χωριά υποφέρουν με το πάρκινγκ που έχει γίνει, που δεν υπάρχει στην πόλη πια. Και τελικά αγοράσαμε κατά χιλιάδες πατίνια για να πηγαίνουν τα πατίνια, γιατί είναι πιο εύκολη η μετακίνησή μας από τα χωριά προς τα γεννητά να τα παρκέρνουν.
2: Αγοράσατε πατίνια για να μετακινήσετε.
3: Τα πατίνια που σκοτώνουν τον κόσμο, να τα πάρουμε εμείς για να πηγαίνουμε στα γιαντά για να πακέρουμε τα πατίνια. Πιο εύκολο μας είναι.
2: Ναι.
3: Black humor.
2: Black humor, έδειξε, το καταλαβαίνω.
3: Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στην παραγωγική διαδικασία.
2: Ναι.
3: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εδώ όσον αφορά το εργατικό προσωπικό. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που αν δεν λυθεί άμεσα, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στα επόμενα χρόνια για συγκομιδή τη παραγωγή πρώτα και κύρια. Γιατί πέφτουμε σε καρακοκένταυρους, δεν καταλαβαίνουν που τους λέμε,
2: mm-hmm.
3: και κάνουν τους κεφαλιού τους.
2: Δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, κύριε Καραπλάνη.
3: Πέρα από αυτό, να σας πω, κύριε Καστάνη, το εξής. Όταν εγώ παίρνω εποχιακούς εργάτες, δεν μπορώ να τους ασφαλίσω. Αν γίνει κάτι, κάνα κακό, θα κλείσω το σπίτι μου, και ταυτόχρονα, εάν γίνει έλεγχο στο χωράφι μου από την επιθεώρηση, θα πληρώσω 10.000 πρόστιμο για κάθε εργαζόμενο που δεν έχω στο χωράφι.
2: Συγγνώμη, δεν το κατανοώ. Γιατί δεν μπορείτε να τους ασφαλίσετε?
3: Γιατί είναι τριμηνίτες,
2: ναι.
3: Έρχονται με άδεια από την Αλβανία ή από τίποτα αλλού,
2: mm-hmm.
3: και χωρίς να έχουν αυτή τη διαδικασία, δεν μπορούμε να ασφαλίσουμε. Ενώ ήταν.
2: Δεν σας επιτρέπει δηλαδή ο νόμος,
3: ναι,
2: να τους ασφαλίσετε, αυτό λέτε?
3: Ναι, θα μπορούσαν να μας βάλουν να πληρώσουμε ένα εργόσιμο, όπως δηλώνω στην εταιρεία. Σε μια ιδιωτική εταιρεία, το προσωπικό όπως λαμβάνω το πρωί, έτσι θα έπρεπε και εμείς να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να πληρώνουμε 3-4 ευρώ απευθείας στο φορέα που θα δημιουργούταν για να τον έχω και ασφαλισμένο για πάνω και δουλεύει ελεύθερα και να τον πληρώνω κανονικά. Έτσι μας δημιουργούν να φοροδιαφεύγουμε, στην ουσία φοροδιαφεύγουμε. Όταν μαζεύω εγώ, να σας δώσω, καταλάβετε, ένα τόνο κεράσια,
2: ναι.
3: Έχω 13-14 εργατικά. Αυτά δεν μπορώ να τα παρουσιάσω σαν έξοδα εγώ στη δήλωσή μου, με αποτέλεσμα πιο πολύ να προσπαθούν να τα δώσουν μαύρα. Και μετά κατηγορούμε σε φοροδιαφυγή. Καταλαβαίνετε τι τεράστιο πρόβλημα είναι αυτό.
2: Συγγνώμη, και αν εκείνη την ώρα που μαζεύουν αυτοί οι εργάτες που εσείς έχετε προσλάβει, που δεν τους έχετε προσλάβει, γιατί δεν σας επιτρέπει ο νόμος να τους προσλάβετε, διορθώνω. Εάν έρθει, αν έρθει ένα κλιμάκιο από την επιθεώρηση εργασίας, θα σας πει τι κάνετε εδώ, κύριε. Πώς παράνομα.
3: Για 10 άτομα.
2: Ναι, για 10 άτομα φάτε και το πρόστιμο.
3: 100.000 πρόστιμο.
2: Καλά τώρα. Αυτό είναι
3: η απόλυτη
2: παράνοια. Η απόλυτη παράνοια αυτό. Βέβαια.
3: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο είναι τώρα όσον αφορά την συγκομιδή των προϊόντων και την τιμή η οποία διαμορφώνεται στο εμπόριο.
2: Ναι.
3: Είναι τραγικό το ότι δεν υπάρχει έλεγχος πουθενά. Σήμερα τα κεράσια φεύγουν με 2 ευρώ, να σας δώσω να καταλάβετε, και φτάνει να πουλούνται και 5 και 6 ευρώ. Κεράσια που πουλήθηκαν με 2 ευρώ στο εμπόριο. Δεν συζητάω για αυτά που πουλήθηκαν 6-7 ευρώ που φτάνουν 15, γιατί...
2: Στην Αθήνα μας είπαν για 15.
3: Δυστυχώς με το ίδιο τιμολόγιο της αγοράς με 5 και με 7 ευρώ που θα του πουλάνε 15. Ποιος ελέγχει, κανένα.
2: Δυστυχώς
3: ο καταναλωτής πληρώνει αυτό που λέμε την αδράνεια της πολιτείας όσον αφορά τον έλεγχο των τιμών, τον έλεγχο του εμπορίου. Και δεν βλέπω να μπαίνει τάξη. Τόσα χρόνια φωνάζουμε, ουρλιάζουμε, κανένας δεν ακούει. Το πρόβλημα αυξάνεται, διωγγώνεται. Τώρα έρθαν τα βερίκοκα, κύριε Καστάρα, ώστε να καταλάβετε ότι η τιμή που φεύγει από εδώ τον παραγωγό είναι 80 λεπτά με 1 ευρώ.
2: 80 λεπτά το κιλό
3: σήμερα πουλήθηκαν τα βερίκοκα από τον παραγωγό στο εμπόριο.
2: Μάλιστα.
3: Δέστε εσείς πόσο πουλούνται τα βερίκοκα στην αγορά. Για να καταλάβετε τις τεράστιες διαφορές.
2: Πόσο έχουν φτάσει σήμερα στην αγορά?
3: Μέχρι 4 ευρώ πουλάνε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το εμπόριο έχει ξεφύγει η κατάσταση. Απ' τη μια μιλάμε πληθωρισμός, ότι οι παραγωγοί έχουν έξοδα περισσότερα. Ναι, συμφωνώ, λυπάμαι και όλα αυτά. Αλλά η παραγωγή δεν αυξάνουν την τιμή σε αυτά που αναφέρουν αυτοί. Ο παραγωγός πουλάει, πέρσι πουλούσαμε 1,5 ευρώ βερίου, φέτος πουλάμε 80 και 1 ευρώ.
2: Ναι. Και η τιμή ανεβαίνει, πενταπλασιάζεται ή τετραπλασιάζεται.
3: Δεν κερδίζει ο παραγωγός. Νομίζουν οι περισσότεροι καταναλωτές ότι οι παραγωγοί παίρνουν τα λεφτά. Δεν τα παίρνουν οι παραγωγοί. Ο παραγωγός πουλάει 80 λεπτά 1 ευρώ, χειρότερα από πέρσι, παρόλο που ανέβει το κοστολόγιο. Η ενδιάμεση και το εμπόριο τα παίρνει όλα.
2: Ναι. Εδώ, επειδή το θέμα είναι διαχρονικό, το συζητήσαμε νομίζω και πριν από ένα χρόνο μαζί, κύριε Καραογλανίδη. Ναι. Έχετε βρει κάποιον τρόπο να απευθυνθείτε σε έναν, δύο αρμόδιους, να δοθεί μία, έτσι, να, το αίτημά σας να ακουστεί όσο πιο δυνατά γίνεται, εκτός από το Μετρόπολης που έχει πολύ μεγάλη φωνή και ακούγεται παντού.
3: Σε κάποια κανάλια αναφερθήκαμε, στους βουλευτές αναφέρουμε το ζήτημα της ελληνικής ζωής είναι διαστολικό. Διαλύθηκαν οι συνεταιρισμοί. Δεν υπάρχει παρέμβαση στο εμπόριο από τους συνεταιρισμούς. Δημιουργήθηκαν δεκάδες στέκια με ιδιώτες, οι οποίοι παραλαμβάνουν τα προϊόντα άλλες φορές χωρίς τιμολόγια, μαύρα, ή γίνεται ένας γενικός χαμός, για να καταλάβετε. Είναι σοβαρό το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε στα επόμενα χρόνια. Γιατί, κύριε Καστάνη, όντας πρόεδρος, εγώ μια μεγάλη οργάνωση δεν μπορούσα να την κρατήσω, διότι δεν στηρίχθηκα από την πολιτεία και μας έκλεισε η κυριολεξία μια επένδυση 10 εκατομμυρίων. Δεν μπορούσα να την κρατήσω. Μπήκα εκεί με την περιουσία μου για να μπορώ να τη σώσω. Δεν μπορώ να τη σώσω και έχουν κατασχεθεί σπίτια και χωράφια δικά μου. Γιατί και οι αγρότες μας είναι, το επίπεδο τους είναι πολύ χαμηλό. Πέρα από αυτό, δυστυχώς, όλη η Ευρώπη, Ιταλία, Ισπανία και τα λοιπά δουλεύουν με προγράμματα. Εμείς εδώ δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή να κατακαιρματισμένη σε μικρά-μικρά κομματάκια. Καταλάβετε ποιο είναι το ενταστολικό πρόβλημα.
2: Εάν δουλεύατε δηλαδή με προγράμματα, θα ήταν καλύτερα. Το λέω σωστά.
3: Βεβαίως, να σας δώσω να καταλάβετε.
2: Ναι.
3: Τα βερίγκουγκ αυτή τη στιγμή που παράγουμε, τα παίρνουν μικρά-μικρά κομμάτια οι Ρουμάνοι, Έλληνες μποράκι, όλα αυτά. Κανένας μεγάλος εξαγωγέας δεν μπορεί να πει σε ένα πρόγραμμα μη έχοντας την παραγωγή στα χέρια του. Γιατί αν δεν έχεις τουλάχιστον 200-300 τόνους για να κάνεις ένα πρόγραμμα με τα σούπερ μάρκετ, δεν μπορεί να πει στην αγορά να παρέμβεις.
2: Βέβαια.
3: Δυστυχώς και όταν έρθει η ώρα και φρακάρει το σύστημα. Τα βερίγουα και τα αυτά, όλα το κάθε προϊόν θα μείνει σαν ζήτα όταν υπάρχει μεγάλη παραγωγή.
2: Μάλιστα. Είναι σοβαρά τα προβλήματα τα οποία δυστυχώς δεν αντιμετωπίζονται και δεν έχουν αντιμετωπιστεί τα τελευταία χρόνια. Τουλάχιστον ευτυχώς δεν είχατε την καταστροφή που είχατε βιώσει πριν από ένα χρόνο με εκείνο τον παγετό αρχές Μαΐου, νομίζω, του 25.
3: Ναι.
2: Που είχε καταστρέψει ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής σας.
3: Πολλές φορές να έχουμε παραγωγή, γιατί από τον παγετό και από τα χαλάκια δεν κερδίζεις. Απλώς μειώνεις τη ζημιά σου. Ανεξάρτητα που είναι πιο χαμηλές οι τιμές, τουλάχιστον έχεις παραγωγή και την πουλάς. Δεν είμαστε παραγωγή που παρακαλάμε να πέσει χαλάζι για να αποζημιωθούμε. Γιατί αυτά που ακούω πολλές φορές ότι ο ΕΛΓΑ πληρώνει και αποζημιώνει πλησιοπάρχατους παραγωγούς, είναι ένα παραμύθι.
2: Μάλιστα.
3: Να ξαναπώ πάλι από την εκπομπή σας. Τα κεράσια πέρυσι από Πέλα η Μαθία που καταστράφηκαν τελείως, δεν έχει βγει ακόμη ούτε μια ανακοίνωση επίσημα εάν θα αποζημιωθούν ή όχι. Παραδίδουμε τη φετινή παραγωγή και ακόμη αναμένουν οι παραγωγοί τι θα γίνει με την επόμενη πληρωμή.
2: Έχετε καταθέσει αιτήσεις για τις περσινές παραγωγές που...
3: Βεβαίως έχουν γίνει δηλώσεις στον ΕΛΓΑ όλα αυτά και ακόμη περιμένουμε, ενώ υπήρχαν ο Γιώργος Χατζηδάκης ακόμη είπε ότι θα πληρωθούν τα... Προέντα στην Αρδέα, ακόμη περιμένουμε πότε θα βγει αυτή η απόφαση, πότε θα ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα για να μπορούμε να πληρωθούμε κι εμείς.
2: Κύριε Καραογλανίδη, ευχαριστώ πολύ.
3: Και πρωτού κλείσουμε,
2: ναι,
3: κύριε Καστάνη,
2: παρακαλώ.
3: Να γυρίσουμε στο αθλητικό λίγο, γιατί και σαν πρόεδρος της Αναγέννησης Γιάννησον...
2: Επί σειρά ετών, βεβαίως. Διατελέσατε, βεβαίως.
3: Είμαι και ΑΕΚΣΙΣ, το ξέρετε αυτό που καλά.
2: Γνωρίζω, βεβαίως.
3: Μεγάλωσα στην Τούμπα. Και εύχομαι από το Θεό ο ΠΑΟΚ να τερματίσει δεύτερος, να καθαρίσει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό, γιατί δεν αντέχεται στην Αθήνα η ομάδα αυτή να λειτουργεί συνέχεια με αυτόν τον τρόπο.
2: Νομίζω ως φίλαθλος της ΑΕΚ προσδοκάτε τη νίκη της ομάδος σας στη φιέστα του πρωταθλήματος επί του
3: και
2: Ολυμπιακού.
3: Κυρίως για να μπορεί να βγει ο ΠΑΟΚ, γιατί εμείς εδώ είμαστε και μισοί ΠΑΟΚ-σίδες.
2: Ωραία.
3: Τα παιδιά μου είναι στη μέση.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα. Περίχει και αθλητικό περιεχόμενο. Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Πριν πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Στουτγκάρδη 0-2 στο 61ο λεπτό. Βέρντερ Βρέμις Ντόρτμουντ 0-1 στο 71ο. Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ 2-0 στο 71. Με κόκκινη Χόφενχάιμ, με παίκτη λιγότερο. Μπάγερ Λεβερκούζεν Αμβούργο 0-1 στο 71. Μπάγερ Μονάχου Κολονία 3-1 στο 67ο λεπτό. Ουνιόν Βερολίνου Άουγσμπουργκ 3-0 στο 71. Ζάνκτ Πάουλι Βόλσμπουργκ 1-2. Εδώ τώρα στο 70ο. Δεύτερο λεπτό, πριν από λίγο πήκε το γκολ. Φράιμπουργκ Λιψία 3-1 στο 70ο λεπτό. Χάιντενχάιμ Μάιντς στο 61ο λεπτό είναι 0-2 για την Μάιντς. Όλα αυτά για την Bundesliga. Πάμε σε διαφημίσεις. Κύριε Λελίδη, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Ώρα για Φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστά.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, Φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
8: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζει.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, περάσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Μετρόπολης 95,5 live εδώ Σάββατο απόγευμα με Γιάννη Λελίδη στην ηχοληψία, Θανάση Καζαμπάκα στο production, την κυρία Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη. Αναρωτιέμαι, κύριε Λελίδη, αν αυτές οι μουσικές επιλογές που για τα δεδομένα αυτής της εκπομπής νομίζω είναι πολύ πολύ καλές, αν θα μπορούσαν αυτές οι επιλογές να παίξουν σε ένα στυλ Eurovision, ε? Τι λέτε? Ναι, συμφωνείτε? Ενδεχομένως. Αλλά σε κάθε περίπτωση για την Eurovision πήρατε μια γεύση στο ξεκίνημα της εκπομπής. Θα ακούσουμε και πάλι αυτό το ξεχωριστό ηχητικό το οποίο ετοίμασαν οι συνάδελφοι. Δεν αρέσει τον κύριο Ελίδη, αρέσει όμως τον κύριο Καζαμπάκα, αρέσει τον κύριο Εμμανουηλίδη. Είναι συνδυαστικό, έχει και το ελληνικό στοιχείο, τα δύο ελληνικά στοιχεία, τον τελικό της Eurovision με τον Ακύλα που διεκδικεί την πρώτη θέση και τον τελικό τον αυριανό για τον ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στην άδεια Λεωφόρο. Την ίδια στιγμή βεβαίως όπου αύριο πάντα στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην All Win Arena, εκεί ο ΠΑΟΚ θέλει και θα περιμένει την επικράτηση της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού στην Φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν στην ΑΕΚ αυτό το παιχνίδι. Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, δεν χρειάζονται συστάσεις, δεν χρειάζονται σχόλια, είναι μαζί μας τώρα. Φίλε, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο μου, καλησπέρα.
0: Γερός.
1: Μια χαρούλα, μια χαρούλα.
0: Πήγε στην προπόνηση ή θα πας?
1: Και όχι, δεν μπορώ, δεν είναι. Εντάξει, αλλά πηγαίνει πολλοί κόσμος. Το έχει καθιερώσει, ξέρεις, ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Ναι.
1: Σε συνεργασία ή ο Νίκολης έχει αποφασίσει, τώρα ένας από τους δύο.
0: Ναι.
1: Και επιτρέπει στον κόσμο να παρακολουθήσει και είναι ένα, ξέρεις, μια όθηση για τους παίκτες για να μπορέσουν να πάρουν το οποιοδήποτε αποτέλεσμα.
0: Νομίζω ότι αν
1: και νομίζω είναι θετικό, είναι θετικό.
0: Ναι, αν δεν συμφωνήσει ο προπονητής, που είναι ο Καθήλυνα αρμόδιος,
1: ναι,
0: αυτό είναι και το ορθολογικό, έτσι.
1: Η πρόταση θα έγινε από τον Μάριο Ηλιόπουλο, φαντάζομαι, ο Νίκολης την αποδέχεται.

0: Παίζετε δεύτερη θέση, ρε παιδί μου. Παίζετε μια θέση στο Champions League.
1: Κερδίζει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό ή, εν πάση περιπτώσει, δεν θα του επιτρέψει να διεκδικήσει την νίκη? Πώς το βλέπεις?
0: Κοίταξε, μιλώντας όχι με παίκτες, αλλά με πανάγοντες τη ΑΕΚ, θέλουν να συνδυάσουν την κατάκτηση με ένα θετικό αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Σε καμία περίπτωση δεν περνάει από το μυαλό τους, δηλαδή, ότι παίζοντας με τον Ολυμπιακό θα αφαιθούν στην τύχη, δηλαδή να χάσουν τον Ολυμπιακό και να πανηγυρίσουν ό,τι θέλουν, να το συνδυάσουν. Είναι ένα συνδυασμός, όλοι το λένε, ακόμα και ο Μάριος Ηλιόπουλος έστειλε το μήνυμα και ο Αντώνης Ηλιόπουλος, ότι θέλουν οπωσδήποτε να είναι μια μεγάλη εμφάνιση με αντίπαλο τον Ολυμπιακό και ελπίζουν να συνδυαστεί με νίκη ή τουλάχιστον να μην γνωρίσει την είδα η ομάδα της ΑΕΚ και να πανηγυρίσει με αυτόν τον συνδυασμό την κατάκτηση του πρωταθλήματος, γιατί μιλάμε για μια φιέστα. Βεβαίως υπάρχει ο αντίλογος ότι ενδεχομένως στα μυαλά των παικτών αν δεχτούν πίεση από τον Ολυμπιακό να είναι περισσότερο στη φιέστα και λιγότερο στο αποτέλεσμα του παιχνιδιού, καθώς δεν έχουν πλέον κανένα κίνητρο βαθμολογικό, αλλά πάντα υπάρχει, ξέρεις, η προϊστορία. Το ότι έχουν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, υπάρχουν αυτό το 6, τα 6 γκολ που είχαν δεχτεί πέρυσι, το φέρνουν βαρέως. Θέλουν δηλαδή να πετύχουν τουλάχιστον στα play-off 2 νίκες ή να μην χάσουν τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν πετύχει την νίκη στο Καραϊσκάκι, που νομίζω ήταν κωδική σημασία και άνοιξε τον δρόμο για την κατάκτηση του τίτλου, και θέλουν να το συνδυάσουν είτε με ισοπαλία και πολύ περισσότερο με νίκη. Έτσι, η επιθυμία είναι, για να ικανοποιηθεί και ο κόσμος που θα κατακλείσει κάθε γωνιά του γηπέδου, αλλά υπολογίζεται ότι αρκετές χιλιάδες θα είναι έξω από το γήπεδο, εκεί που είναι ο δικέφαλος αετός. Θα συνδυαστεί, ξέρεις, πάντα όταν δεν έχουν εισιτήριο, και πολλοί κόσμος δεν έχει εισιτήριο, και αύριο, ξέρεις, όχι μόνο θα εγώ νομίζω, όχι μόνο θα δημιουργηθεί αδιαχώρητο στο γήπεδο, γιατί θα δεις, δεν θα υπάρχει δεύτερη καρφίτσα, αλλά αδιαχώρητο και στην πλατεία την τεράστια, εκεί που μπροστά από το γήπεδο είναι ο δικέφαλος αετός. Εκεί δίνουν το ραντεβού τους εξάλλου όλοι.
1: Ωραία. Okay.
0: Νομίζω ότι, να σου πω, Γιώργο μου, στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ η ΑΕΚ είχε κατακτήσει τον τίτλο. Δεν είχε κατακτήσει?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είδες εσύ να διαφορείς η ΑΕΚ, να έρθει στον τούπο μια εκδρομή. Χτύπησε το
1: παιχνίδι
0: μέχρι την τελευταία
1: στιγμή. Όχι, δεν είδα κάτι τέτοιο. Δεν είδα κάτι τέτοιο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν.
0: Και νομίζω δεν είναι νοοτροπία, ρε παιδί μου, αυτό που ζητάει ο κόσμος. Ο κόσμος τι ζητάει από την ΑΕΚ? Να παίξει άλλο ποδόσφαιρο, να νικήσει τον Ολυμπιακό. Είναι ο μεγάλος αντίπαλος, αιώνιος αντίπαλος. Και εν πάση περιπτώσει να χαρούν, ρε παιδί μου. Όπως πέρυσι είχαν, ξέρεις, βρεθεί στην κόλαση. Για εν πάση περιπτώσει με αυτή την ήττα, τον διασυρμό κτλ. Αντιλαμβάνεστε. Εντάξει, να πάμε το αίμα πίσω.
1: Ωραία. Εντάξει, Μιλτιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε και αύριο και
0: βεβαίως,
1: μεθαύριο.
0: Γιατί καλή επιτυχία να σε... στην ομάδα στον ΠΑΟ.
1: Να σε γερός.
0: Το λέω μέσα από την καρδιά μου.
1: Να σε γερός. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε
0: καλά,
1: θερμά.
0: Να σε καλά.
1: Αυτά από το Μιλτιάδη του Παναγιωτόπουλο. Πήρατε τη γεύση. Τι ακριβώς επικρατεί στο τρόπο τη ΑΕΚ και με την ανοιχτή προπόνηση και με την παρουσία των φίλων τη Ένωση εκεί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και το τι προσδοκούν ή τι θέλουν να γίνει αύριο. Την ίδια στιγμή ο ΠΑΟΚ φυσικά θέλει νίκη. Νίκη που είχε πετύχει και αρχές Φεβρουαρίου. Τώρα, αυτού του τρέχοντος έτους για το θεσμό του κυπέλου, με εκείνη τη νίκη, με γκολ του Γιακουμάκη, ο οποίος είναι παρόν, είχε και στον αυριανό αγώνα θα είναι παρόν, είχε σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος.
2: Το Κένι βγάζει στη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά του Γετβά, η κεφαλιά του Γιακουμάκη, πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Το έκανε ο Καλάμπρια πάνω στο Γιακουμάκη. Ο Ευαγγέλου έδειξε την άσπρη βούλα. Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Μετρόπολης 95-5, 26 λεπτό της αναμέτρησης. Έφυγε ο Ζίβκοβιτς, θα πάρει ο Γιακουμάκης την μπάλα. Γιακουμάκης απέναντι στο Λαφόν. Γιακουμάκης παίρνει μερικά μέτρα φόρα. Εκτελεί γκολ. 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Προβάδισμα πρόκρισης για τον ΠΑΟΚ. Παγώνει λεωφόρος.
1: Ένα γκολ παρόμοιο, με πέναλτι, χωρίς πέναλτι, με φάουλ, με αποστημένη φάση, με σουτ, με κεφαλιά. Ένα γκολ το οποίο θα δώσει την νίκη βασικά. Διζητά ο ΠΑΟΚ στο αυριανό παιχνίδι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο, για να κάνει τουλάχιστον αυτός από την πλευρά του το πρέπον. Αυτό το οποίο ζητά, αυτό το οποίο θέλει, την νίκη, για να διεκδικήσει. Για να δούμε αν θα φτάσει πολύ κοντά στην πηγή. για να πιει εν τέλει νερό, αλλά για να πιει νερό δεν θα πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Η καλησπέρα μου, θα δημιουργήσουμε τώρα, θα κάνουμε ένα πάνελ συζήτησης για τον ΠΑΟΚ, γιατί παρουσιάζει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Κώστας ο Πετροδός είναι μαζί μας στην γραμμή 1, τον καλησπέρι.

0: καλησπέρα και τον ευχαριστώ. Τι κάνεις φίλε, πώς είσαι?
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό απόγευμα Σαββάτου. Τι περιμένεις να δεις αύριο καταρχήν? Με όλα όσα έχεις ακούσει, με το ρεπορτάζ που έχεις κάνει, με τις πληροφορίες που έχεις συλλέξει.
1: Τι περιμένω? Περιμένω στις στιγμές να είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ, γιατί τώρα, όπως είπε και ο Λουτσέσκου, δεν είναι ούτε στο 50% η ομάδα των δυνατοτήτων, άρα δεν περιμένουμε να δούμε έναν ΠΑΟΚ να πιάνει απόδοση Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Mm. Σίγουρα θα είναι μια απόδοση στα στάνταρ τα τωρινά. Το θέμα να είναι λίγο καλύτερη. Mm. Εδώ θα δώσω ένα ενθαρρυντικό στοιχείο, ότι στο προηγούμενο μάτς που έπαιξε με την ΑΕΚ, παρόλο το ότι δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ, ήταν το πρώτο παιχνίδι στα play-off που είχε περισσότερες τελικές από τον αντίπαλο. Mm. Για μένα είναι πολύ βασικό αυτό. Δείχνει ότι ήταν σε μία άνοδο. Μπορεί να μην φάνηκε τόσο, γιατί και έγινε πολύ καλή ομάδα, αλλά σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια ήταν καλύτερο ο ΠΑΟΚ. Η εικόνα του ήταν καλύτερη. Τώρα από εκεί και πέρα ξέρετε πάρα πολύ στις μονάδες, Γιώργο, τι κατάσταση θα είναι. Ο Κωνσταντέλιας είναι κομβικός, ο Ζίβκοβιτς είναι κομβικός, τον οποίο πέτυχα και σε Λαμπράκη προηγουμένως, γιατί πήγαινε για κούρμα.
0: Ωπα, μη μας πεις, του είπε ο Ανδρίγια, κράτησε το λίγο για, ναι, για έκπληξη για τους φίλους του ακροατές. Να καλησπερίσω και τον Γιώργο Ζάιρη στην γραμμή 2. Γεια σου, συνάδελφε, τι κάνεις?
2: Όλα καλά, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλησπέρα. Και τον Στέλιο Γρηγοριάδη στην γραμμή 3. Καλησπέρα και σε εσένα, Στυλιανέ.
3: Καλησπέρα, όλα καλά. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Ωραία. Ακούμε Γιώργο Ζαΐρη στην πρώτη εκτίμηση και ύστερα θα μας πει ο Κώστας Πετροδός για Ανδρίγια Ζίβκοβιτς. Έλα Γιώργο.
2: Ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι αφοσιωμένος στο δικό του παιχνίδι. Αυτή είναι η άποψή μου. Μακάρι να έρθει και ένα 0-1 γρήγορο ή ένα 0-2. Δεν ξέρω, ακούγομαι?
0: Βεβαίως, ακούγεσαι πολύ καλά.
2: Γιατί άκουγα και κάτι άλλο.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Υπήρξε μια μικρή παρεμβολή, την ξεπερνάμε.
2: Ναι, λέω αυτό το πράγμα. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να προηγηθεί και να πάρει και ένα προβάδισμα ασφαλές απέναντι στον Παναθηναϊκό και μετά να ασχολούμαστε για το τι κάνει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Mm-hmm. Επειδή είναι ένας τελικός, καταλαβαίνετε ότι τελικοί κερδίζονται, δεν παίζονται, με την έννοια δηλαδή ότι ακόμα και αν δω ένα μέτριο κακό ΠΑΟΚ, αλλά κερδίσει το μάτς και αυτή η νίκη του δώσει συνδυασμό με το άλλο παιχνίδι, ένα εισιτήριο για το Champions League, καθίστε να σταθεί στο πόσες τελικές έκανε, στο αν ήταν καλός ή οτιδήποτε άλλο. Προφανώς όμως δεν πρέπει να υποτιμήσει τον Παναθηναϊκό, γιατί θυμίζω ότι είναι η ομάδα που την πρώτη αγωνιστική στέρισε από τον ΠΑΟΚ 2 πολύτιμους βαθμούς. Είναι η ομάδα η οποία πίεσε τόσο πολύ την ΑΕΚ, με την έννοια ότι η ΑΕΚ βρήκε τον γκολ με τον Ζωάο Μάριο στο 94 και πήρε το πρωτάθλημα μαθηματικά. Ενώ ακόμα και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ναι, δεν έκανε φάσεις, αλλά ήταν η ομάδα που κατάφερε να τον κρατήσει τον Ολυμπιακό στο 1-0. Θέλω να πω δηλαδή ότι όποιος παίξει, όποια δεκάδα κατεβάσει ο Ρασβά Λουτσέσκου, να το πω απλά και λαϊκά, της δεκαετίας του 90, κλειστά τα ραδιοφωνάκια και ας τα ανοίξουμε στο 0-2.
0: Mm. Τι λες Στέλιο Γρηγοριάδη, εσύ που έζησες πολύ πιο έντονα τη δεκαετία του 90, εμείς ήμασταν πιο μικροί.
3: Λέω ότι ο Παναθηναϊκός έχει 6 παίκτες σε θεραπεία.
0: Ναι.
3: Λέω ότι δεν παίζει ο Τετέι.
0: Σωστό.
3: Λέω ότι ο Μπενίτεθ ο ίδιος τονίζει ότι είναι πολύ δύσκολο να δώσει κίνητρο, να πείσει τους παίκτες του ότι έχουν κίνητρο.
0: Mm-hmm.
3: Διότι προφανώς η τελευταία αγωνιστική είναι εντελώς, κάτι εντελώς διαφορετικό από την πρώτη αγωνιστική των play-off. Κάπου πίστευε και ο Παναθηναϊκός τότε, για κάτι μπήκε στη διαδικασία να παλέψει. Τώρα τι να παλέψει? Και επίσης υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν θέλουν να δραματιστούν ούτε κατά διάνοια. Υπάρχουν παίκτες τους οποίους θέλει να προστατεύσει, γιατί είναι ψηλοτραυματίες. Και υπάρχουν και παίκτες που θέλουν να πάνε στο Μουντιάλ. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία έχει παίκτες που παρακαλά να τελειώσει και αυτό το μάτς για να εσκάσει το κεφάλι τους.
0: Ναι. Απλά όλος ο δρόμος είναι στρωμένος, ο δρόμος είναι στρωμένος για τον ΠΑΟΚ, για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
3: Και επίσης αυτός ο Παναθηναϊκός είναι γηπεδούχος σε ένα γήπεδο το οποίο
0: οι
3: κερκίδες θα είναι άδειες.
0: Ναι.
3: Εγώ δεν το συζητάω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει. Δηλαδή τι να λέμε τώρα? Μεγάλο όνομα το Παναθηναϊκός και βαριά η φανέλα. Αλλά υπ' αυτές τις συνθήκες για τον ΠΑΟΚ πρέπει να είναι υπόθεση των πρώτων 15-20 λεπτών να πάρει τη νίκη, να κάνει αυτό που πρέπει. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει στο άλλο ντέρμπι.
0: Μάλιστα. Μπάγερ Μονάκου Κολονία 5-1 στο 24ο λεπτό. Πάμε με ενδιαφέρον Κώστα Πετροτέ να ακούσουμε τι σου είπε ο Ανδρίγια Ζίβκοβιτς που τον πέτυχε στοιχεία στον δρόμο.
1: Εντάξει, ο Αντρίγια αισιόδοξο είναι, λέει ότι είναι καλά. Γιατί το ρώτησε για το πόδι του. Χαρούμενο τον είδα, φρισκοκουρεμένο τον είδα. Ψυχολογία έχει. Η αλήθεια είναι σε αυτού ποντάρε. Τουλάχιστον εγώ έτσι με αυτά που βλέπω στον ΠΑΟΚ, γιατί εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξο ότι ο ΠΑΟΚ θα καθαρίζει από το τέταρτο. Μακάρι να συμβεί έτσι και να πέσω έξω. Η εικόνα του ΠΑΟΚ όμω δεν με προδιαθέτει για κάτι τέτοιο. Έτσι, ούτε έτσι πάω με τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκό είναι αλλοπρόσαλη ομάδα. Με την ΑΕΚ την έφτασε στο 95 να δεχθεί γκολ για να βάλει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ και λέγαμε τι καλός που ήταν ο Παναθηναϊκός. Με τον Ολυμπιακό δεν βλεπόταν ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή τον ποντάρι σας οχή και βγαίνει διπλό. Δεν ξέρεις τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό. Είναι τελείως αλλοπρόσαλη ομάδα. Όπως επίσης δεν ξέρω αν είναι καλός στην παρούσα φάση που δεν θα έχει κόσμο. Γιατί ο κόσμος βγάζει πολύ γκρίνια αυτή την περίοδο στον Παναθηναϊκό και ίσως ήταν καλύτερο για τον ΠΑΟΚ. Επίσης δεν πρέπει να
0: ξεχνάμε... Ίσως ήταν καλύτερο να είχε κόσμο στη λεωφόρο, αυτό
1: ίσως
0: λες.
1: Ίσως ήταν καλύτερο για να υπάρχει γκρίνια, ναι. Ναι. Να υπάρχει γκρίνια στον Παναθηναϊκό. Γιατί
0: γκρίνια και πίεση, ναι.
1: Δεν είναι καλή στον Παναθηναϊκό. Εμφανίζεται τελευταία και ο Τζίκερ. Υπάρχει ένας αναβαρασμός γενικός, γιατί ακούγονται σενάρια ότι θέλει να εμφανιστεί στο προσκήνιο και πάλι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Όπως επίσης δεν πρέπει να παραβλέψουμε και το γεγονός ότι παίζει ΑΕΚ Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ αυτή την ώρα που μιλάμε έχει 20.000 κόσμο στο γήπεδο, στην προπόνηση. Mm-hmm. Γίνεται ένας χαμός. Ελπίζω να διατηρήσει αυτή τη φλόγα που είχε στο μάτσο με τον ΠΑΟΚ, γιατί ο Νίκολιτς είπε κάτι, εγώ το ρώτησα και επίτηδες κιόλας και είπε ότι ναι, το αίτητο αυτή τη στιγμή που έχει από τον Οκτώβριο η ΑΕΚ και κυρίως το αίτητο στα play-off για να αποδείξει ότι δεν χάνει από κανέναν από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές είναι το μεγάλο μας κίνητρο μετά το πρωτάθλημα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ένας προπονητής ο Νίκολιτς που καταφέρνει και περνάει τα μηνύματα στους παίκτες. Απλά εδώ υπάρχει μια διαφορά, ότι η ΑΕΚ έπαιζε μέσα σε μια ατμόσφαιρα που δεν ήταν πανηγυρική στην Τούμπα και αυτό σε συσπηρώνει. Δεν ξέρω και ελπίζω να μην συμβεί αυτό, μην παρασυρθεί από το πανηγυρικό κλίμα που θα υπάρχει και υπάρχει ήδη. Δηλαδή όποιος δει βίντεο από αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα στην προπόνηση της ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια, είναι σαν να παίζεται αγώνας, υπάρχουν καπνογόνα, υπάρχει μια εφορία για την κατάκτηση του τίτλου, γιατί ετοιμάζονται για τη φιέστα. Και από ό,τι μαθαίνω έχει παραγγείλει και πολλά βεγγαλικά ο Ηλιόπουλος, γενικώς η ατμόσφαιρα είναι πανηγυρική. Σε αυτή την ατμόσφαιρα θέλω να δω την ΑΕΚ όπως την είδα στην Τούμπα να κρατήσει την συγκέντρωση, γιατί κακά τα ψάμε πρέπει να το πούμε ότι εξαρτάται αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ από το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Ολυμπιακός είναι και αυτός σε μια προβληματική κατάσταση, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, είναι η ομάδα η οποία όταν της δίνεται η ευκαιρία να πάρει ένα αποτέλεσμα και να πάρει κάποιο στόχο, να πετύχει κάποιο στόχο, είναι η πιο αποτελεσματική από όλους. Ίσως επειδή έχει μεγαλύτερη τεχνογνωσία πάνω στην κατάκτηση τίτλων.
0: Ναι.
1: Έτσι, και επειδή ο Ολυμπιακός εξαρτάται από τα πόδια του, εγώ πραγματικά λέω ότι είναι δύσκολο το παιχνίδι αύριο και του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Έτσι, μακάρι ο ΠΑΟΚ βέβαια να κάνει τη δουλειά του, απλά μην φτάσουμε στο τέλος να λέμε ότι ο ΠΑΟΚ την έκανε τη δουλειά του αλλά την έκανε και ο Ολυμπιακός. Και ακόμα χειρότερο θα είναι να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός και να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: αυτό το σενάριο δεν θέλω να το σκέφτομαι.
0: Αυτό ούτε εγώ θέλω να το σκέφτομαι. Ναι. Φαντάζομαι ούτε ο Γιώργος Ζαΐρης, φαντάζομαι ότι τελείωσε ο Γρηγοριάδης. Γιώργο.
2: Ναι, θα ήταν τώρα τελείως τρελό να πούμε ότι η ΑΕΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό και την ίδια στιγμή εσύ να μην έχεις κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι
0: στην άδεια λεωφόρο.
2: Ναι, θα είναι ναι. Το χειρότερο σενάριο.
0: Προφανώς. Ξεκάθαρο. Προφανώς.
2: Ξεκάθαρο. Εντάξει, εγώ είπα, για μένα το κλειδί είναι τα χαφ. Δεν ξέρω αν θα επιλέξει δίπλα στο Ζαφίρι τον Μεϊτέ ή τον Οσδόεφ, αλλά αυτοί οι δύο που θα παίξουν θα πρέπει να τραβήξουν πάρα πολύ.
0: Mm.
2: Και να είναι καλά ο Κένι. Καλά το είπε ο Κώστας και στο Ball Day ότι είναι ο πιο αθλητικός παίκτης του ΠΑΟΚ. Έτσι ακριβώς είναι. Δεν είπα ο πιο ποιοτικός, ο πιο αθλητικός. Και έχει να δώσει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι ο Σάντες. Και στο αμυντικό.
1: Και δεν είναι για να είσαι Γιώργο, είναι και αυτό το θέμα με τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή βλέπεις ότι φτάνουμε στην τελική ευθεία και πέφτουν οι παίκτες όπως είναι οι δρομείς μετά από μεγάλη ένταση. Ναι, δεν έχει δυνάμεις. Εγώ γι' αυτό λέω ότι μακάρι να βγουν. Πάω στην καλή του κατάσταση, δεν συγκρίνεται με καμία ομάδα. Αυτό το νομίζω το είδαμε όλοι μας. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε πάρα πολύ. Το θέμα είναι δεν είναι καλά ο ΠΑΟΚ. Αυτό το 50% που ο Λουτσέσκου είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι. Στέλιο, κλειδί θα είναι ο επιθετικός που θα επιλέξει ο Λουτσέσκου. Το αναφέρω διότι ο Γιακουμάκης επέστρεψε, ο Μύθου σκόραρε, ο Γερεμέγεφ δείχνει μια σταθερότητα στο σκοράρισμα τουλάχιστον από την ημέρα που ήρθε και γενικότερα η συγκομιδή. Τον γκολ από τους τρεις επιθετικούς σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, με τα γκολ που είχαμε τύχει η επιθετική του ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, είναι σαφέστατα πολύ ψηλότερη τώρα. Ανεξάρτητα από το αν ο ΠΑΟΚ δεν κατέκτησε πρωτάθλημα, δεν κατέκτησε κύπελο και θέλει τη δεύτερη θέση. Τα 33 γκολ, αν θυμάμαι καλά, των τριών επιθετικών δείχνουν ένα στίγμα. Είναι κάτι το διαφορετικό σε εποχή Λουτσέσκου. Ε?
3: Τι λες? Τα κλειδιά είναι τρία όμως. Παραμένουν τρία.
0: Δηλαδή.
3: Είναι Κωνσταντέλιας, είναι Ζήφκοβιτς, είναι Τάισον. Και τα γκολ που έχουν βάλει επιθετικοί φέτος, πολλά από αυτά μάλλον, όχι όλα φυσικά, είναι προϊόν δουλειάς των άλλων τριών. Και εγώ προσπαθώ να θυμηθώ αγώνες και δεν βρίσκω περισσότερους από 3-4 που να είναι σε πολύ καλή ημέρα, βραδιά αν θέλετε, και τρεις ταυτόχρονα.
0: Ίσως στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι για το κύπελο.
3: Ναι.
0: Εκεί ναι. Ο ΠΑΟΚ θυμάμαι πήρε Tyson, σβηστά. Σβηστά
1: ο Tyson έχει πολύ καιρό να παίξει, παιδιά. Ο Tyson έχει πολύ καιρό να παίξει.
0: Έχει καιρό να παίξει, αλήθεια.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι διαχειρίζεται την κούραση του Tyson. Εγώ νομίζω ότι αν τα βάλουμε κάτω λίγο ψυχρά τα δεδομένα στα play-off, θα δούμε ότι τον ΠΑΟΚ τον κρατάει ζωντανό ο Κωνσταντέλιας με τις εμπνεύσεις του και ο Ζήφκοβιτς. Όσο ανέβηκε. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, στο Καραϊσκάκι από το πουθενά πέτυχε μια γκολάρα και ήταν ξεκάθαρο. Το βλέπαμε και με τον Γιώργο Δαδέρη που μας ανοίγει ότι τον φοβόντουσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Κάθε φορά που ακουμπούσε την μπάλα. Ήταν ο μόνος που έκανε κάτι. Και στην Τούμπα το είδαμε ότι πήγαν τέσσερις πάνω του και αυτό έδωσε δυνατότητα στον Ζήφκοβιτς να σκοράρει. Που θα μπορούσε να σκοράρει και προχθές, αλλά δεν ήταν καλό το σου του Ζήφκοβιτς. Δηλαδή, από αυτούς τους δύο εγώ βλέπω, δεν βλέπω κάτι άλλο. Και ίσως αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τους φορ, εγώ γι' αυτό έγραψα και ένα άρθρο, ίσως ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει με δύο φορ, γιατί αν είδα κάτι καλό, ήταν το τελευταίο δεκάλεπτο τέταρτο με την ΑΕΚ. Με τους δύο φορ πίεσε ο ΠΑΟΚ, πραγματικά κάτι είδαμε. Που δεν το είχαμε δει, είχαμε καιρό να το δούμε αυτό. Δεν ξέρω.
0: Ο κύριος Μπενίτεθ ρωτάει, είπε Γιώργο Ζαέρη, ότι το κίνητρο έχει αλλάξει σε αυτό το παιχνίδι εναντίον του ΠΑΟΚ σε σύγκριση με το πρώτο παιχνίδι των play-off. Γιατί τότε είχαμε ένα κίνητρο. Τώρα βλέπω ότι δεν έχουμε κίνητρο. Ε? Άρα, σαν να παραδίδει λευκή πετσέτα είναι ο Μπενίτεθ.
2: Δεν ξέρω, να σου πω λίγο την αλήθεια και εγώ αυτά τα ακούω λίγο βερεσέ. Έτσι. Δηλαδή, τώρα η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες προσωπικότητας. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι ο Παναθηναϊκός απλά είναι διαδικαστικού χαρακτήρα για αυτό το παιχνίδι. Μακάρι να παρουσιαστεί έτσι και να μας διευκολύνει. Αλλά για τον Tyson ίσως κρατάει το, πώς το λένε, το τελευταίο του παιχνίδι, δεν ξέρω αν θα ανανεώσει ή όχι, για το τέλος. Έτσι, και ένα κίνητρο του Tyson. Είναι η τελευταία του ευκαιρία να γίνει ο κυριότερος σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, και ο Αντρίγια Παρέλα νομίζω εφόσον βγάλει assist να γίνει ο παίκτης με τις περισσότερες assist.
2: Ναι, καλά, ο Αντρίγια έχει όλα τα χρόνια μπροστά του.
1: Έχει 19, να πάει 20. Είναι τρομερό το νούμερο.
0: Τρομερό, όντως τρομερό.
1: Το νούμερο είναι τρομερό. 19 assist είναι απίθανο.
0: Αφού τον είδες αισιόδοξο, έχουμε και εμείς την αισιοδοξία. Είναι πολύ σημαντικό η επαφή που είχες και την αισιοδοξία που σου έβγαλε ο Αντρίγια. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει για το ποδόσφαιρο, γιατί θέλω και μία-δύο ερωτήσεις για το μπάσκετ και τις κινήσεις που γίνονται.
3: Κάτι.
0: Παρακαλώ, κύριε Γρηγοριάδη.
3: Δεν θέλω να ακουστεί ξυπνητζίδικο, τα σχένομαι εγώ αυτά, αλλά για σκεφτείτε λίγο. Ο οργανισμός ΑΕΚ και ο οργανισμός Παναθηναϊκός και οι φίλαθλοι ΑΕΚ,
0: ναι,
3: και οι φίλαθλοι Παναθηναϊκού,
0: ναι,
3: στην πλειονότητά τους,
0: ναι,
3: ποιος θέλουν να βγει δεύτερος?
2: Ο ΠΑΟΚ.
3: Ακριβώς. Και αυτό πρέπει να...
1: Για την ΑΕΚ δεν το πιστεύω, παιδιά. Υπάρχει ένα μπιφ μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
3: Ναι, αλλά
1: εμένα μου έκανε εντύπωση...
3: με τον Ολυμπιακό δεν το ξεπερνάει.
1: Εγώ μου έκανε εντύπωση όταν είδα την ΑΕΚ να κερδίζει ο ένα τον Παναθηναϊκό και στους πανηγυρισμούς να ακούω φιλάθλος της ΑΕΚ νικήσε τον ΠΑΟΚ. Τώρα μην το πω πώς το λέγανε. Μου έκανε εντύπωση.
3: Νικήστε εκείνη την ημέρα.
1: Υπάρχει τεράστιο μπιφ, Στέλιο. Υπάρχει τεράστια κόντρα.
3: Υπάρχει,
1: ξεκινάει χρόνια τώρα. Είναι η μεγαλύτερη κόντρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο την τελευταία οχταετία. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Ούτε μεταξύ Ολυμπιακού υπάρχει τέτοια κόντρα. Η κόντρα είναι μεταξύ ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, με όλα αυτά που έχουν γίνει σαν τέρμι.
0: Ειδικά μετά το, εκείνο, ναι, ναι, το παιχνίδι του 2018, την κλοπή και
1: υπάρχει μεγάλη κόντρα. Εγώ το βλέπω αυτό το εισπράττω.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ είμαι σίγουρος ότι το μίσος με τον Ολυμπιακό είναι μεγαλύτερο.
0: Okay.
3: Έτσι νομίζω.
0: Άποψη του ενός, άποψη του άλλου καταγεγραμμένη. Πάμε εντάχει λίγο και στο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ ανακοινώνει, έχει ανακοινώσει Νάσο Μπαζίνα, είχε πάρει τον Χουγκάζ. Είναι πολύ κοντά ο Καλάθης, τουλάχιστον διαβάζοντας και το ρεπορτάζ του Γιώργου Πετρίδη. Υπάρχει ένα μπαράζ ανακοινώσεων σημαντικών και προδιαθέτει και τους φίλους του ΠΑΟΚ ότι από πολύ νωρίς, πριν ακόμα τελειώσει, ότι ενισχύεται η ομάδα. Γιώργο Ζαϊρή, τι λες?
2: Εγώ εμπιστεύομαι απόλυτα τον Γιώργο τον Πετρίδη, μια κουβέντα που είχαμε προχθές το πρωί στην εκπομπή, ο οποίος είπε ότι από τους παίκτες που είναι τώρα παρόντες και μετά με αφορμή την ανανέωση του Μουρ, δεν ξέρει πόσοι ακόμα και αν θα ξεπερνούν τους δύο αυτούς που θα ανανεώσουν. Αυτό σημαίνει ότι πάει να αλλάξει την ομάδα και να την ανεβάσει επίπεδο και ουσιαστικά να την κάνει μια ομάδα η οποία άνετα θα έπαιξε στην Ευρωλίγκα. Δεν λέω ότι θα παίξει ο Πάουκ στην Ευρωλίγκα, αλλά στοχεύει πάρα πολύ ψηλά. Ξέρεις, διάβασα αρκετά πικρόχολα σχόλια για τον Καλάθι, για το γεγονός ότι είναι 37 χρονών.
0: Ναι.
2: Θα πω πολύ απλά ότι εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα αυτοί οι οποίοι όταν ερχόταν ο Μπέβερλι μέχρι και στα μπαλκόνια είχαν βγει για διαμαρτυρίας. Μιλάμε για έναν παίκτη πάρα πολύ ποιοτικό. Και έναν παίκτη που είναι παίκτη του Τριγκέρι με την έννοια ότι τον θέλει ο Τριγκέρι. Άρα ας μην βιαζόμαστε λίγο να κρίνουμε. Και επίσης είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε ότι διαμορφώνεται το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτά που έρχονται είναι προφανώς ότι θα μας εκπλήξουν πολύ ευχάριστα.
0: Ναι.
2: Το καλό είναι ότι δεν χάνει χρόνο.
0: Μάλιστα. Πώς τα Πετροδέ.
4: Και μια διαφορά ακόμα, ο Καλάθης σε σχέση με τον Μπέβερλι. Ο Καλάθης είναι ενεργός. Ο Καλάθης είναι ενεργός, παίζει την Παρτιζάν. Ο Μπέβερλι είχε ένα χρόνο εκτός. Έτσι, είναι μεγάλη διαφορά. Και μιλάμε για μια Παρτιζάν η οποία είναι ομάδα Ευρωλίγκα. Άρα είναι αστείο να λέμε ότι θα έρθει στα 37 το Καλάθης και δεν θα είναι καλός παίκτης. Έτσι. Ο Καλάθης παίρνει ένα 300 στην Παρτιζάν. Ο Πάουκ τον φέρνει με 900 χιλιάρικα, νομίζω για δύο χρόνια από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ από ό,τι διάβασα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια κίνηση πρώτης γραμμής και προσέξτε λίγο τώρα, γιατί το διάβαζα προηγουμένως σε ένα μήνυμα στα social και έχει πολύ δίκιο ο φίλος. Ο Πάουκ πηγαίνει. Προσέξτε, από Έλληνες, γιατί δεν είναι και εύκολο να βρεις καλούς Έλληνες. Από Φίλιο, Ζάρα, Ιατρίδη, Σλαυτσάκη, τώρα με όλο το σεβασμό σε αυτά τα παιδιά, σε Καλάθι, Χουγκάζ που τον έχει και πέρυσι βέβαια, τον Νάζ Μητρουλόγκ που και αυτές τις πληροφορίες λένε ότι θα έρθει και έχει ελληνικό διαβατήριο, και τον Μπαζίνα. Συν τον Παπαγιάννη που ακούγεται πάρα πολύ. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αν έρθουν όλοι αυτοί, ο κορμός ο ελληνικός αλλάζει άρδιν. Ανεβάζει τουλάχιστον ένα επίπεδο, μην πω και δύο επίπεδα πάνω. Δημιουργείς μια ομάδα η οποία, αν εξελιχθεί και ο Μπαζίνας όπως λένε οι προδιαγραφές, πάνω της μπορείς να χτίσεις και νομίζω από ό,τι καταλάβαμε τότε και στη συνέντευξή μου του Τριγκέρι, το σκεπτικό είναι να χτιστεί βήμα-βήμα, δηλαδή να παίξει του χρόνου EuroCup και τη μεθεπόμενη σεζόν να παίξει στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω τώρα με αυτές τις wild card τι μπορεί να γίνει, αν μπορεί να αλλάξει, γιατί εκκρεμεί και μια ιστορία που λέγεται γήπεδο, γιατί χωρίς το γήπεδο ξεκαθαρισμένο ως υπόθεση δεν μπορείς να πας στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ βάζει τις βάσεις φέτος για να κάνει μια ομάδα και να έχει ένα ελληνικό κορμό που θα τον εκτοξεύσει τα επόμενα χρόνια στην κορυφή.
0: Ωραία.
4: Είναι πολύ ξεκάθαρο.
0: Στέλιο Γρηγοριάδη.
5: Το πολύ πάνω ράφι θα έχει παίκτες ξένους οι οποίοι θα αποκτηθούν. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, ο ελληνικός κορμός προφανώς αναβαθμίζεται πολύ. Εγώ λέω ότι ο Καλάθης με έχει στεναχωρήσει πολλές φορές με την εθνική ομάδα και λέω ότι στα 37 κάποιος αθλητής, όποιο άθλημα, δεν είναι μικρός, είναι μεγάλος. Αλλά αυτός ο μεγάλος αθλητής στα 37 είναι και μεγάλος από εμπειρίες, είναι και μεγάλος από νοοτροπία, είναι και μεγάλος γενικά σαν προσωπικότητα. Άρα έρχεται να αναβαθμίσει τον ελληνικό κορμό του ΠΑΟΚ και την ίδια την ομάδα. Ας σκεφτούν κάποιοι οι οποίοι έχουν αντιρρήσεις, το που είπε ο Κώστας αφενός, ότι δεν είναι εύκολο να βρεις αξιόλογους Έλληνες παίκτες πρώτης γραμμής, και ας σκεφτούν και το άλλο, ότι ο ΠΑΟΚ τους παίκτες που παίρνει τους αγοράζει. Δεν ψάχνει να βρει ελεύθερους παραπεταμένους και δανεικούς. Τους αγοράζει.
4: Αν διάβασα τέλειο καλά, τελευταία μεταγραφή του ΠΑΟΚ αγορά παίκτη ήταν το 1993. Αν το διάβασα κάπου καλά σε στατιστικό. Με αφορμή τα 650 χιλιάρικα που δόθηκαν για τον Μπαζίνα.
5: Και επίσης θέλω να πω ότι μια που μιλάμε για τον Καλάθι, προφανώς δεν τον αποκτά για να παίζει 35 λεπτά. Ούτε καν 30. Θα είναι μία από τις λύσεις. Και σαν μία από τις λύσεις, μου φαίνεται και μάνα μια χαρά λύση παρά αυτά που είπα νωρίτερα.
0: Ωραία.
5: Έτσι, να είμαστε λογικοί.
0: Θαυμάσια. Ευχαριστώ θερμά και τους τρεις. Ευχαριστώ θερμά κατά σειρά Στέλιο Γρηγοριάδη, Γιώργο Ζαΐρη, Κώστα Πετρωτό. Δεν σας βάζω σε ηλικιακά. Σας βάζω. Ηλικιακά.
2: Για τιμωρία.
0: Ο Ζαΐρης είναι πιο μεγάλος ηλικιακά από τον Πετρωτό. Ναι, για τιμωρία φραπέ γλυκό χωρίς γάλα. Την καλησπέρα μου και στους τρεις. Να είστε καλά. Πάμε αμέσως σε διαφημιστικό διάλειμμα και εδώ τώρα διαμορφώνονται και κάποια δεδομένα για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ με βάση την κατάκτηση του 56ου πρωταθλήματος Σκωτίας από την Celtic. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
4: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
5: Δεν ξέρω!
4: Γιατί τραγουδάς?
5: Δεν το ελέγχω!
6: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
9: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
8: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
11: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
12: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρή.
13: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
14: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εσύ όσοι είμαστε στο τελευταίο τέταρτο 30 λεπτό της εκπομπής, παρέα θα είμαστε έως τις 7. Τώρα σας λέγαμε και λίγο νωρίτερα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Σκωτίας από την Celtic. Το 56ο πρωτάθλημα στην ιστορία της κατέκτησε η Celtic, επικράτησε με 3-1 της Hearts σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε κυριολεκτικά στα τελευταία λεπτά. Όσοι το είδαν δηλαδή, διαπίστωσαν την πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκαναν και οι μεν και οι δε, αλλά και την αντίθεση στα συναισθήματα. Τώρα, πώς αυτό το γεγονός της κατάκτησης του πρωταθλήματος από την Celtic διαμορφώνει τα δεδομένα για τις ελληνικές ομάδες, είτε για τον ΠΑΟΚ είτε για τον Ολυμπιακό, πόσον κατακτήσουν την δεύτερη θέση που οδηγεί στο δεύτερο προκριματικό. Επί της ουσίας η Hearts θα είναι δεδομένα ένας από τους τρεις υποψηφίους αντιπάλους, είτε του ΠΑΟΚ είτε του Ολυμπιακού στο δεύτερο προκριματικό, αν δεν υπάρξει rebalancing, δηλαδή λογικά μαζί με τη δεύτερη ομάδα της Αυστρίας και τη δεύτερη ομάδα της Πολωνίας θα είναι μέσα στους τρεις. Να υποθυμίσουμε βεβαίως ότι οι Ερυθρόλευκοι έχουν πιθανότητες να βρεθούν απευθείας στον τρίτο προκριματικό γύρο, σε περίπτωση φυσικά που τερματίσουν στη δεύτερη θέση του ελληνικού πρωταθλήματος όπως είναι τώρα, εάν η Άστον Βίλα κατακτήσει τον Europa League απέναντι στην Φράιμπουργκ 20 Μαΐου στις 10 το βράδυ και μείνει επί της ουσίας εντός τετράδος στην Premier League. Αυτή η προοπτική υπάρχει. Αλλάζουμε θέμα, παραμένουμε όμως πάντα στον χώρο του αθλητισμού. Θα πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Τάσο Αναστασιάδη, προπονητή της ομάδος του ΠΑΟΚ, της ομάδος ποδοσφαίρου Σάλας του ΠΑΟΚ. Κύριε Αναστασιάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή δύναμη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας, πολύ καλά, εσείς?
0: Καλά, καλά είμαστε κι εμείς. Με αφορμή το γεγονός ότι ανανεώθηκε η συνεργασία σας και θα συνεχίσετε να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας στον ΠΑΟΚ, νομίζω πήραμε αφορμή και σας έχουμε εδώ κοντά μας. Και θέλω να ρωτήσω καταρχήν συναισθήματα. Χαρούμενος, το αυτονόητο, αποφασισμένος να πετύχετε πολλά πολλά περισσότερο στόχο. Τι λέτε σε μια πρώτη έτσι ανάγνωση αυτής της ανανέωσης της συνεργασίας σας?
1: Εννοείται, είμαι πολύ χαρούμενος από τη στιγμή που έμαθα ότι θα ανανεωθεί το συμβόλαιο και είμαι πολύ ενθουσιασμένος, να πω την αλήθεια. Mm-hmm. Για τη συνέχεια, για τη νέα χρονιά.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε στόχους πιο υψηλούς, εννοείται. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να βάζουμε υψηλότερους στόχους και για να πετύχουμε περισσότερα πράγματα, γιατί είμαστε, όπως ξέρετε, νέοι στο χώρο.
0: Mm-hmm.
1: του συγκεκριμένου αθλήματος.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά όπως φαίνεται και η ομάδα δείχνει ότι θέλει να κάνει πράγματα μεγαλύτερα.
0: Ωραία.
1: Και γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Επειδή ένας φίλαθλος ρωτά, μεταξύ των οποίων είμαι και εγώ, δεν το κρύβω, ποιες είναι οι διαφορές του ποδοσφαίρου σάλας με το κανονικό ποδόσφαιρο, με το ποδόσφαιρο που παίζεται στο χορτάρι? Εδώ θέλω λίγο να μας προειδεάσετε.
1: Ναι, βεβαίως. Αρχικά, στο ποδόσφαιρο σάλας παίζουμε 5 παίχτες αντί για 11.
0: Mm-hmm.
1: Παίζουμε σε μικρό γήπεδο, κλειστού χώρου, εσωτερικό.
0: Ναι.
1: Η μπάλα είναι μικρότερη, για παράδειγμα. Δεν είναι πεντάρα, όπως ξέρουμε, στο ποδόσφαιρο. Είναι τεσσάρα.
0: Mm-hmm.
1: Τα ημίχρονα είναι 2-20 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Που σταματά βέβαια ο χρόνος. Είναι καθαρός χρόνος τα 20 λεπτά.
0: Δηλαδή κάθε φορά που η μπάλα βγει εκτός,
1: βγαίνει, σταματάει ο χρόνος.
0: Σταματάει ο χρόνος.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτές είναι κάποιες διαφορές με το ποδόσφαιρο, μπορώ να πω. Τα παπούτσια που φοράμε επίσης. Δεν φοράμε τάπα ισχάρα. Είναι ειδικό παπούτσι για να μην γλιστράς στο γήπεδο.
0: Μπράβο. Σωστό.
1: Αυτές θα έλεγα ότι είναι οι μεγαλύτερες διαφορές, ας πούμε, με το ποδόσφαιρο. Και εννοείται μετά είναι λεπτομέρεια, πάρα πολλές λεπτομέρειες.
0: Πόσα χρόνια ασχολείστε με το φούτσαλ, με το ποδόσφαιρο σάλας?
1: Τρία χρόνια.
0: Και αυτά τα τρία χρόνια, κύριε Αναστασιάδη, ποια ήταν η καλύτερη στιγμή στην καριέρα σας?
1: Σίγουρα η άνοδος της ομάδας.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτο χρόνο που έγινε το τμήμα και προσωπικά το τέρμα που πέτυχα και ανέβηκε η ομάδα.
0: Mm. Το θυμάστε έντονα,
1: Ναι, ναι, αυτό θα μείνει για πάντα χαραγμένο στην καρδιά μου.
0: Υπάρχει βίντεο?
1: Υπάρχει βίντεο, ναι.
0: Άρα, ευτυχώς. Να μην ρωτήσω πόσες κόπιες έχει γίνει αυτό το βίντεο.
1: Όχι, όχι.
0: Αρκετές.
1: Έχουν γίνει αρκετές. Έχουν γίνει πάρα πολλές φορές. Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Ο στόχος σας με τον ΠΑΟΚ τώρα, μετά την ανανέωση της συνεργασίας σας με την ομάδα ποδοσφαίρου Σάλας του ΠΑΟΚ, ποιος είναι? Στόχος για τη νέα σεζόν, εννοείται.
1: Είμαστε νέοι στο χώρο, αλλά αυτό εδώ κάπου πρέπει σιγά σιγά να αρχίζει να σταματάει σαν δικαιολογία για εμάς.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να εξελιχθούμε, να εξελισσόμαστε καθημερινά. Ο στόχος είναι να εξελιχθούμε και να γίνουμε, να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι, να δουλεύουμε σκληρά και να πετύχουμε όσο καλύτερα αποτελέσματα μπορούμε. Και κυρίως να το απολαμβάνει, να το απολαμβάνει η ομάδα, η ίδια η ομάδα, αυτό που κάνει και ο κόσμος που παρακολουθεί.
0: Ναι, αυτό τώρα το να το απολαμβάνει είναι και δική σας εν μέρη δουλειά, δηλαδή εκτός από το προεσκέλος της προπόνησης είναι και το ψυχολογικό, ε?
1: Σίγουρα, όταν κάνεις κάτι με αγάπη και αφοσίωση θεωρώ ότι το αποτέλεσμα θα έρθει αργά, γρήγορα ή αργά. Οπότε είναι θέμα θέλησης και όρεξης να δουλέψεις και να προσφέρεις.
0: Μάλιστα. Και μία ακόμα ερώτηση τελευταία. Ο κόσμος δεν γνωρίζει. Οι περισσότεροι φίλοι, μάλλον το ποδόσφαιρο σάλα δεν είναι δημοφιλές γενικότερο σ' άθλημα, αλλά το ερώτημα είναι πώς μπορείτε και εσείς από την πλευρά σας και οι αθλητές να το κάνετε δημοφιλές, να προσελκύσετε τον κόσμο του ΠΑΟΚ να έρθει μαζικά για να σας υποστηρίξει. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, αν αναφέρεστε συγκεκριμένα στο ΠΑΟΚ.
0: Όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, γενικότερα αναφέρομαι. Γιατί
1: το ελληνικό φούτσαλ, ας πούμε, πώς θα γινόταν
0: ελκυστικό.
1: Γνωστό, ελκυστικό. Ναι. Κοιτάξτε, για μένα θα πρέπει να γίνουν από την αρχή, θα πρέπει να κοιτάξουμε τις βάσεις, τις ρίζες. Η βάση είναι οι ακαδημίες και θα πρέπει να γίνουν ακαδημίες σε όλη τη χώρα για να ασχοληθούν τα παιδιά, να το μάθουν το άθλημα, να το αγαπήσουν, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον άθλημα το οποίο βοηθάει μετέχει και αν κάποιος στην πορεία αλλάξει γνώμη και θέλει να παίξει ποδόσφαιρο θα αποκομίσει πολύ σημαντικά στοιχεία από το φούτσαλ.
0: Mm-hmm.
1: Η βάση αυτή, η αρχή, οι ακαδημίες, για να βγαίνουν παίχτες από τις ομάδες. Από εκεί πέρα μετά είναι η ποιότητα που έχουν οι ομάδες, τα ρόστερ των ομάδων που παίζουν στη Super League και στις άλλες κατηγορίες, να δίνουν ένα θέαμα στον κόσμο για να έρθει και να θέλει να έρθει στο γήπεδο να παρακολουθήσει. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον άθλημα. Αν το παρακολουθήσετε, είναι έντονο σαν το μπάσκετ, έχει συνέχεια φάσεις, οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Αν κάποιος έτσι και το παρακολουθήσει, θεωρώ ότι θα αφήσει θετικές εντυπώσεις.
0: Κρατάει τον φίλαθρο σε εγρήγορηση, αυτό λέτε?
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Ωραία.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια.
0: Εύχομαι ειλικρινά καλή επιτυχία στην συνέχιση της προσπάθειάς σας στον ΠΑΟΚ και οποιοδήποτε στόχο θέσετε να τον επιτύχετε, να τον καταφέρετε. Έχετε δρόμο μπροστά σας φυσικά. Πότε αρχίζει η προετοιμασία? Αν και είναι νωρίς.
1: Θα το συζητήσουμε. Είναι πολλά, αλλά θεωρητικά μέσα στον Αύγουστο.
0: Ωραία, ωραία, θαυμάσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Ευχαριστούμε για τη συνομιλία και πάλι συγχαρητήρια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλή καλά. Και εσάς.
0: Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τάσο Αναστασιάδη, τον προπονητή της ομάδας ποδοσφαίρου Σάλας του ΠΑΟΚ. Ανανέωσε τη συνεργασία του με το τμήμα και εδώ παρέθεσε τις δηλώσεις του στο Μετρόπολης 95,5. Να αναφέρω βεβαίως κάτι το οποίο υπόθηκε και χθες, να το επαναλάβω σήμερα, για την κατάκτηση και του κυπέλου Ελλάδος Super League από την ομάδα νέων του ΠΑΟΚ κάτω των 19 στον τελικό με αντίπαλο τον Άρη στο Αγρίνο, με ένα γκολ που διαμορφώθηκε, που επιτεύχθηκε στο 93ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος κατέκτησε το double και γενικότερα νομίζω ότι εντάξει, το είπαμε και σε εκπομπές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ότι όταν είναι τελική ανάμεσα σε ομάδες της Θεσσαλονίκης και σε ομάδες της Βορείου Ελλάδος, καλό είναι να μην επιλέγετε μια ομάδα της δυτικής, μια έδρα, το διορθώνω, της Δυτικής Ελλάδος για την διεξαγωγή του τελικού. Υπάρχουν και γήπεδα εδώ κοντά που μπορούν κάλλιστα να φιλοξενήσουν τέτοιου είδους αγώνες. Δεν θα το συνεχίσω περισσότερο, να δώσω μερικά αποτελέσματα εντάχει πριν περάσουμε στο ρεπορτάζ και στο υπόλοιπο ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για σας.

0: Βλέπω για παράδειγμα ότι στην Αγγλία για το θεσμό του κυπέλου Chelsea Manchester City 0-1 στο 86ο λεπτό. Στο Βέλγιο Σαρλερουά Βέστερλο στο 87ο λεπτό 0-1. Στην Κροατία, στην πρώτη κατηγορία, η Γκόριτσα με την Όσιγεκ 2-0 στο 85ο λεπτό. Στην Νορβηγία, Βίκινγκ Σταρτ, πολλά γκολ εδώ, 9 γκολ στο σύνολο, 6-3 προηγείται η Βίκινγκ, έχουμε φτάσει στο 85ο λεπτό. Και επίσης στην Νορβηγία, Λίλεστρομ με την Σάντεμφιορτ 2-1 στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Επίσης στην Νορβηγία, Μόλντε, Κρίστιαν Σουτ 1-0 στο 87. Ρόζεμπορκ, Άλεσουτ 2-3 στο 89. Στην ίδια χώρα, ίδια διοργάνωση, Φρέντρικστατ με την Χαμ Καμ 2-0 στο 90 λεπτό. Λιν Κόβινξεν 0-3 στο 89. Μπρίνε Στρόμεν 3-2 στο 89. Οντ Μος 2-3 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στάμπαεκ Ράουφους 1-2 στο 88. Στραμασκόντεν με την Ράνχαϊμ 5-4. Βροχή τα γκολ εδώ, 9 γκολ. Φτάσαμε στο 90 λεπτό της αναμέτρησης. Χαούγκεσουτ με την Ασάνε 1-1 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, δεύτερη κατηγορία Νορβηγίας. Δεύτερη κατηγορία Νορβηγίας επίσης, Χοτ με την Σόγκνταλ 2-1 στο 89. Στην Τουρκία, Super League, Fatih Karagümrük με την Αλάνια Σπορ 2-1 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και ένα ακόμα αποτέλεσμα πριν πάμε στον Πάρη Τρικαλιώτη. Μάριενχαμ Κουόπιο στην Φιλανδία 1-1 στο 87. Άντε ένα ακόμα γιατί πλησιάζει στο τέλος. Σεϊνόγεν με την Ίντερ Τούρκου 1-3 στο 90 λεπτό της αναμέτρησης. Οπότε τώρα είμαστε όλοι αυτιά για να ακούσουμε τον Πάρη Τρικαλιώτη, γιατί έχει αύριο στο Αλεξάνδριο ένα πολύ πολύ σπουδαίο αγώνα ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ. Ο Πάρης, ποιος γενικά παρακολουθεί τα πάντα όσον αφορά το μπάσκετ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλα φίλε, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Εσύ πώς είσαι, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά είμαι, καλά είμαι, μια χαρά.
1: 5:30 το ματς αύριο στο Αλεξάνδριο.
0: Άρα σε ακούμε live στο Μετρόπολης. Αυτή είναι αυτό είναι το σημαντικό, έτσι?
1: Βέβαια. Εννοείται κανονικά. Θα είμαστε live, θα είμαστε εκεί. Ο Άρης ελπίζει να μην είναι το τελευταίο του παιχνίδι αυτό για τη φετινή σεζόν. Θέλει να κερδίσει την ΑΕΚ, να εσωφαρίσει τη σειρά, να κάνει το 1-1, να την οδηγήσει ξανά στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι στην Σάνελ Αρίνα την επόμενη Δευτέρα, στις 25 του μηνός, τότε είναι προγραμματισμένο να γίνει το παιχνίδι αυτό, και εκεί να καταφέρει να κάνει το break για να βρεθεί στους ημιτελικούς. Ο Άρης δεν θέλει να τελειώσει τη σεζόν τώρα. Υπάρχει κίνητρο και στους παίχτες και στον προπονητή της ομάδας, και υπάρχει και αυτή η θέληση και η επιθυμία να συνεχίσει η ομάδα και να μπει στην τετράδα, γιατί αυτός είναι και ο στόχος που είχε τεθεί από την αρχή της σεζόν και το ξέρουν πολύ καλά στον Άρη. Ότι θέλουν να κάνουν αυτό το βήμα παραπάνω για να ικανοποιήσουν και τον εαυτό τους και τον εγωισμό τους, φυσικά και τον κόσμο της ομάδας που περιμένει να δει έστω το μίνιμουμ, ας το πούμε, του στόχου να επιτυχάνεται για τη φετινή σεζόν. Υπάρχει ένα πρόβλημα αγωνιστικό στον Άρη που προέκυψε σήμερα. Ο Ελάιδα Μίτουλονγκ είναι μάλλον εμπείρετος, δεν προπονήθηκε, έμεινε κλινίδης, μάλιστα χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο και να κάνει περισσότερο προληπτικά τις εξετάσεις για να δουν ακριβώς τι έχει. Πάντως, είναι γεγονός ότι πήγε και στο νοσοκομείο ο Ελληνοκαναδός Γκάρντ. Δεν προπονήθηκε, εννοείται, και θα κριθεί η συμμετοχή του στην αυριανή ημέρα. Δηλαδή, αύριο θα δουν πώς είναι η κατάστασή του και θα κριθεί και από τον ίδιο και από το ιατρικό επιτελείο και από τον προπονητή για το αν χρειαστεί να αγωνιστεί και πόσο φυσικά μπορεί να μπει για να βοηθήσει την ομάδα. Ο Μίτουλον φυσικά είναι ένας βασικός παίκτης για τον Άρη, ένα βασικό γρανάζι από τους παίκτες που είναι στο βασικό rotation του Ιγκόρ Μίλιτιτς. Οπότε πάει με αυτό το ερωτηματικό ο Άρης αύριο απέναντι στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ από την πλευρά της είναι πλήρης, δεν αναφέρονται κάποια προβλήματα, τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι δεν είχε απουσίες, μόνο ο Κουσμίνσκας ήταν εκτός εξάλλας ξένων, που το συνηθίζει να το κάνει εξάλλου αυτό ο Ντράγκαν Σάκοτα. Οπότε και η ΑΕΚ από την πλευρά της έχετε με τη λογική να καθαρίσει τη σειρά, να κάνει το 2-0 και να περάσει και αυτή στα ημιτελικά. Κοινό στοιχείο και των τριών αγώνων που έχουν γίνει ανάμεσα στις δύο ομάδες στα παιχνίδια φέτος, τα δύο στην Αθήνα και το ένα στη Θεσσαλονίκη, είναι πάρα πολύ κοντινά τα σκορ. Κρίνονται πάντα στις λεπτομέρειες. Δεν είναι απίθανο να δούμε κάτι αντίστοιχο αύριο. Φυσικά ο Άρης, αν μπορέσει να το καθαρίσει κάπως πιο εύκολα, θα ήθελε να το κάνει. Έχει δυνατή έδρα, αναμένεται αρκετό κόσμο στο Αλεξάνδριο, παρότι Γιώργο υπάρχει και το μάτς του στο Χαϊλάου νωρίτερα στις 5 ώρα. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος του Άρη, αν έχει να διαλέξει ένα τα δύο μάτς, νομίζω θα διαλέξει περισσότερο τον μπάσκετ, που τραβάει και περισσότερο φέτος τον κόσμο. Αυτά σε γενικές γραμμές όσον αφορά το αυριανό παιχνίδι. Θα είμαστε εκεί φυσικά, live ζωντανά για το Μετρόπολης 95,5.
0: Άρα αύριο θα έχουμε διπλή την ίδια ώρα σχεδόν. Χρονικά, διπλή μετάδοση και τον αγώνα του Άρη με το Λεβεδιακό στο ποδόσφαιρο και τον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ στο μπάσκετ από Γιώργο Στράντζελη και Πάρη Τρικαλιώτη. Άρα εδώ θα είστε συντονισμένοι. Θα διακόπτει ο ένας τον άλλον, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα κάνετε passing game.
1: Ping-pong.
0: Ωραίος. Εντάξει, θα σας ακούσουμε πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάρη την καλησπέρα μου, να είσαι γερός. Καλή συνέχεια.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο κεντρικό στούντιο του Μετρόπολης, 6 λεπτά πριν από τις 7, με Δημήτρη Καλαϊτζή στο στούντιο. Τι κάνεις φίλε, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο.
0: Έχουμε αύριο, αύριο Κυριακή, τελευταία, 17 Μαΐου, τελευταία αγωνιστική της εθνικής κατηγορίας, αλλά το κρίσιμο, κρισιμότατο παιχνίδι, στο οποίο υπάρχουν και αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ποιο είναι?
1: Παύλος Μελάς, μπαμ. Που θα κρίνει το τελευταίο εισιτήριο για τη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία.
0: Και τι γίνεται εκεί?
1: Να τα διαβάσουμε λίγο. Ναι. Πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη μεταξύ αστυνομίας εκπροσώπου του Παύλου Μελά και της ΕΠΣ Μακεδονίας, όπου κεριστικοποιήθηκαν, λέει, δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Να πούμε λίγο ποια είναι. Οι θύρες του γηπέδου καταρχάς θα ανοίξουν, Γιώργο, στις 3 η ώρα. Mm-hmm. Με σύσταση από τον Παύλο Μελά προς οι φιλάθλοι των ομάδων και του Παύλου Μελά και της ΜΠΑΜ να έρθουν όσο γίνεται νωρίτερα στο γήπεδο, ναι, για να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά μόνο με την κατοχή εισιτηρίου. Mm-hmm. Οι φύλαθροι του Παύλου Μελά θα εισέρχονται από την κάτω πύλη, ο Δήπε Σόντων Ιρών και Λευκοσίας. Mm-hmm. Ενώ οι φίλοι της ΜΠΑΜ από την πάνω πύλη, πίσω από το σχολείο, ο Δόσπε Σόντων και Ιρών. Η γενική είσοδος ορίσκεται στα 5 ευρώ για όσοι είναι άνω των 14 ετών. Ενώ όσοι είναι κάτω των 13 ετών θα μπαίνουν εντελώς δωρεάν στο γήπεδο. Η ελληνική αστυνομία θα προχωρήσει σε σωματικούς ελέγχους στους φιλάθλους και των δύο ομάδων κατά την είσοδό του στο γήπεδο. Ενώ θα υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη και μέσα στο γήπεδο. Η εισαγγελία έδωσε άδεια για τη χρήση διάταξης καταγραφής μέσω φορητών μέσων.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε?
1: Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση καπνογόνων, πυρσών, βεγγαλικών και κροτίδων, με τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν σε άμεση συλλήψη σε περίπτωση παράβασης.
0: Ναι.
1: Αυτό η αστυνομία μας το τονίζει, ότι όποιος βρεθεί είτε από τον Παύλο Μελά είτε την ΜΠΑΜ, έστω με ένα πυρσό ή μια κροτίδα, δεν έχει σημασία αν τα ανάψει ή όχι, θα τα πετάξει μέσα.
0: Αρκεί να βρεθεί, αρκεί να εντοπιστεί.
1: Αν βρεθεί, έγινε σύλληψη αυτόματα. Ναι. Και επίσης απαγορεύεται η ρήψη αντικειμένων εντός του αγωνιστικού χώρου.
0: Και όλα αυτά σε έναν αγώνα που, εν πάση περιπτώσει,
1: θα είναι γιορτή.
0: Που θα είναι γιορτή. Που πρέπει να είναι γιορτή. Απίστευτο. Πόσοι φίλαθλοι αναμένετε να είναι παρόντες στην αυριανή
1: αναμέτρηση? Θα ζήσουμε αύριο μεγάλη στιγμή στη Σταυρούπολη. Θα είναι τίνκα το γήπεδο.
0: Δηλαδή.
1: Θα έχει 500 και πάνω ο κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Απλώς εμένα η ευχή μου είναι να κερδίσει ο καλύτερος και να κερδίσει το αριστερό ποδόσφαιρο.
0: Δηλαδή λες και 500 ή 500.
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
0: Α, είπε σύνολο.
1: Πάνε
0: από 500 το σύνολο.
1: Και να πούμε λίγο τι θέλουν οι δύο ομάδες. Ο Παύλος Μελάς μόνο με νίκη ανεβαίνει στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Ωραία.
1: Ενώ η ΜΠΑΜ πάει για δύο αποτέλεσματα.
0: Ισοπαλία και νίκη.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Πάμε και στο πρόγραμμα το αυριανό της Τρίτης Εθνικής. Για να ολοκληρώσουμε έτσι, Δημήτρη Καλαϊτζή.
1: Για τον πρώτο όμιλο, αύριο έχουμε Ελασσόνα Εθνικός Κεραμιδίου και Απόλλων Καλαμαριάς Πανθρακικός. Έχει την ευκαιρία ο Απόλλων Καλαμαριάς να βγει πρώτος και να παγιγυρίσει τον τίτλο. Βέβαια και Πανθρακικός και Απόλλων Καλαμαριάς είναι εδώ και μία εβδομάδα ήδη στη Super League 2.
0: Ναι.
1: Και για το δεύτερο όμιλο, που ακόμα εκεί δεν έχουν κρυθεί τα δύο εισιτήρια, έχουμε τα εξής παιχνίδια. Ζάγκινδος Εθνικός και Άρης Πετρούπολης Πύργος. Ο Άρης Πετρούπολης είναι πρώτος με 8 βαθμούς και έχει βγει στη Super League 2. Ενώ την ίδια ώρα η Ζάγκυνθος, ο Εθνικός και ο Πύργος έχουν 5 βαθμούς, ενώ εκκρεμεί η απόφαση της Πειθαρχικής για την τύχη του αγώνα Πύργος-Ζάγκυνθος, που θυμίζω στον κόσμο. Το μάτς ήταν 1-1 και κατά την εσωφάρηση της ομάδας Ζαγκύνθου πετάχτηκαν πάνω από 50 με 60 μπουκάλια νερού, εκ των οποίων κάποια βρήκαν τον Μπαστακό, και ο διαιτητής προχώρησε στη διακοπή του αγώνα. Σε περίπτωση που οριστικοποιηθεί αυτό, ο Πύργος θα του αφαιρεθούν ένας βαθμός και η Ζάγκυνθος θα πάρει το μάτς στα χαρτιά. Οπότε ανατρέπει το σκηνικό για την υπόθεση ανόδου.
0: Προφανώς. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Εγώ.
0: Δημήτρη Καλατζή, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Οτιδήποτε συμβεί και οτιδήποτε συμβαίνει, πληκτρολογείτε www.metrosport.gr. Τα διαβάζετε όλα, έτσι. Και ο Δημήτρης Καλατζής και ο Χρήστος Ολιάπης, ο οποίος είναι από νωρίς εδώ στις επάλξεις στον αγώνα, δεν τον ακούσατε. Είχαμε τον Δημήτρη τον Καλατζή μαζί μας. Σε λίγο έρχεται ανανεωμένος Σαββατιάτικος ο κύριος Γρηγόρης Κόκκινος. Ρόζεμπουργκ Άλεσουτ 2-3 στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Βίκινγκ Στάρτ 6-3 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Όποιος είχε έμπνευση και στοιχημάτισε σε πολλά γκολ, 9 γκολ εδώ, εδώ θα έβγαζε και ένα καλό μεροκάματο. Γκόριτσα, Όσιγεκ 2-0 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τελειώνουν αυτά τα παιχνίδια. Μπήκε γκολ στο παιχνίδι Χοντ Σόγκνταλ 2-2. 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Χοντ Σόγκνταλ 2-2 στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Και Οντίσα με την Πούτζαμ 2-3 τελικό. Τώρα, πριν από λίγο. Στην Ινδία, Super League Ινδίας. Προλαβαίνουμε και δύο ακόμα, 2-3 σε γούτα division. Θεούτα Μάλαγα 1-3 στο 71ο λεπτό. Κουλτουράλ Λεωνέσα με την Eibar 2-0 στο 86. 2-1. Όχι, 2-0. Ακυρώθηκε μάλλον το γκολ εδώ. Και στην Πορτογαλία, Μορεϊρένσε με την Φουντεμπόλ 0-0 στο 66. Και Πόρτο Σάντα Κλάρα 0-0 στο 65 λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζω τώρα ο έναρξης Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, ΑΕΛ Νόβι Μπεταρόμητος, Πανσεραϊκός Πανετολικός, αυτά τα τρία παιχνίδια που θα αρχίσουν τώρα σε δευτερόλεπτα. Καλή ακρόαση σε όλους, καλή συμμετοχή, ευχαριστούμε θερμότατα για την παρουσία σας, ευχαριστούμε θερμότατα για τα μηνύματα που στείλατε, από τον κύριο Γιάννη Λελίδη που ήταν μαζί μας στην ηχοληψία, τον κύριο Θανάση Καζαμπάκα που ήταν μαζί μας στο production, την κυρία Ελένη Παπά στην γραμματιακή υποστήριξη, από τον Γιώργο Καστάνη που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Καλό απόγευμα Σαββάτου σε όλες και σε όλους. Ακολουθεί Γρηγόρης Κόκκινος.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι, με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
8: If you're all in, we're all in.
7: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
10: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο με τον κύριο Γιάννη Μελίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Ελευθέρη Κατπαδελίδη στην παραγωγή, την κυρία Ελένη Παπά στην γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολη σε 95,5 FM. 9.55 και είναι το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5, στο inbox σταθμού στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να ρωτήσετε, να σχολιάσετε, να πείτε, να γράψετε μάλλον, ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Ξεκίνησαν πριν από λίγο οι τρεις αναμετρήσεις, μάλλον οι δύο από τις τρεις, έχουμε καθυστέρηση στο Πανσαραϊκό Πανετολικό λόγω των καιρικών φαινομένων. Να δούμε τι θα γίνει εκεί. Λοιπόν, και τα δύο στο 0. Ολοκληρώθηκε ο τελικός της Αγγλίας, αναμενόμενη νικήτρια η City 0-1 κατ' εμέ και κατά τους Μπουκ, αφού τη χρήζανε φαβορί. Είπαμε η Chelsea δεν είναι σε καλή κατάσταση. Chelsea Manchester City όπως αναγράφεται 0-1. Στο Βέλγιο, Σαρλουά, Βέστελο 0-1. Στη Γερμανία έγινε της τρελής γενικότερα. Έχουμε και λέμε. Άιντραχτ Φραγκφούρτη, Στουτγκάρδη 2-2. Βέρντερ Μπρέμεν, Μπόρουσια Ντόρτμουντ, Ντόρτμουντ 0-2. Γκλάντμπαχ, Χόφενχάιμ 4-0. Νομίζω ότι η Χόφενχάιμ ήταν ενδιαφερόμενη. Φυσικά και ήταν. Και έφαγε 4 από την αδιάφορη Κλάτπα. Ωραία πράγματα. Μπάγερ Λεβερκούζεν Αμβούργο 1-1. Και το και η Λεβερκούζεν δεν ήταν ενδιαφερόμενη. Κάτσε. Βέβαια. Δεν ξέρω στην ισοβαθμιά μαζί με τη Χόφενχάιμ. Άκυρο. Λοιπόν, Ουνιόν Βερολίνου Αουγκσμπουργκ με 4-0 μόνο. Σεν Πάουλι Βόλφσμπουργκ 1-3. Η ομάδα του Κωνσταντίνου Κουλιουράκη θα παίξει τον αγώνα με την τρίτη από την Β' Γερμανίας, προκειμένου μία από τις δύο να παίξει και τη χρόνο στην πρώτη κατηγορία της Γερμανίας. Φράιμπουργκ Λειψία, μονόπλευρο ενδιαφέρον για τη Φράιμπουργκ 4-1 και ψυχολογία καλή εν ώψη τελικού Τετάρτης με την Βίλα, αν και κατ' εμέ η Άστον Βίλα είναι πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Λοιπόν, 4 χτες και η Βίλα στη Λίβερπουλ, 4 και η Φράιμπουργκ στη Λειψία, αδιάφορη Λειψία. Και Χάιντενχάιμ Μάινς 0-2. Να πω ότι τα δύο γκολ η Χάιντενχάιμ που ενδιαφερότανε τα δέχτηκε ενώ το σκορ ήταν ισόπαλο στον αγώνα της Εμπάουλη με τη Βόλφσμπουργκ. Άρα αν μπορούσε να κερδίσει χωρίς να ξέρει τι γίνεται στα

Όσλο 2-1, Viking Start 6-3, Lillestrøm Sandefjord 3-1, Molde Kristiansund 1-0, Rosenborg Aresund 2-3, Fredrikstad Hamkam 2-1. Στην Πορτογαλία στο 77, Moreirense Aves 0-0 και Porto Santa Clara πριν από λίγο 1-0. Τα υπόλοιπα στις 8 και στις 10.30. Μία νίκη, μισό πρωτάθλημα για τη Celtic. Celtic Hearts 3-1. Οι καρδούλες προηγήθηκαν με τον Στάκλαρντ το 43. Ισοφάρισε με πέναλτι στο τέταρτο λεπτό του έξτρα χρόνου του πρώτου ημιχρόνου η Celtic σε 1-1 και τα δύο γκολ ήταν στο φινάλε στο 88 με ένα offside το οποίο εμένα μου φάνηκε offside, αλλά ό,τι και να λέω εγώ δεν μετράει. Και το άλλο μπήκε στο 8 από τα 9 λεπτά του έξτρα χρόνου που έδειξε ο διαιτητής. Δεν έγινε επιθυμία των φίλων της ΑΕΚ. Η δική μου επιλογή, αν θέλετε, στο χιδίο και γκολ. Η ελπίδα ότι οι Hearts μπορούν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα και οι ελληνικές ομάδες να έχουν καλύτερη κλήρωση την επόμενη χρονιά για το Champions League. Τουρκία, Karagümrük Group με την Alanyaspor 2-1. Στο 50 λεπτό στην Τσεχία, ο Strava Zlin 1-0, η Zlin με 10. Σλοβάτσκο, Μπλάτα Μπόζεσλαβ 0-2. Το τέπλι της Ερντογκαν Πλάγαρας είναι στο 0-0. Για τις θέσεις 7-10, Κάρβινα Σίγμα Όλομουτς 1-1. Βλέπετε και εκεί ζηλεύουνε, όπως έχουμε εμείς στο 5-8. Λοιπόν, για να δούμε αν έχει κάτι άλλο συγκλονιστικό από αποτελέσματα για να σας μεταφέρω. Λοιπόν, Κολομβία δεν μας ενδιαφέρει. Ενώ να πω ότι παίζει καλύτερα ο Αστέρας, κερδίζει πέναλτι. Α, φάουλ δείχνει. Ήτανε ελάχιστα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Φάουλ δείχνει, ο διαιτητής αναμέτρησης βιάστηκε να πω πέναλτι. Φάουλ είναι. Σουηδία, Γκάικ Ντέγκεφορς 1-1, Χάντσουαρτ Έλφορκ 1-1, 50 λεπτό. Στην Β, Σουηδίας Μπράγκε Νόρκεμπινγκ στο 0-0. Σωστή υπόδειξη, είναι έξω αλλά πέφτει μέσα. Παρασύρθηκα, μην βάρατε. Τελικό στη Φιλανδία, Ελσίνκι Ιλβ 2-2. Η Ελσίνκι τελείωσε και με 10. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι φάουλ και κατά πόσο είναι εκτός, κάτι τον λένε από το ΒΑΡ. Μαριέχαμ Κουόπιο 1-1, Σεναγιώεν Ίντερ Τούρκου 1-3, όλα τελικά. Τελικό το Θεούτα Μάλαγα 1-4, τελικό το Λεωνέσα Έιμπαρ 2-1.

Φάουλ δείχνει, φάουλ. Τον μίλησε το ΒΑΡ, τον είπε το ΒΑΡ. Φάουλ, για να δούμε τι θα γίνει το φάουλ. Ποιος το εκτελέσει και τι θα καταφέρει να κάνει.

Ο Μπαρτόλο ετοιμάζεται να το εκτελέσει με το αριστερό. Εκτελεί, κοντράρει μπάλα στο τείχος και περνάει κόρνερ στο 14. Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά στο 0-0. Οι Γρασχόπρες στην επίθεση και κοντά στην επίθεση τέρματος. 0-1 Λοζάνη Γρασχόπρες.

Το διπλό πληρώνει μόνο 10, παρακαλώ. Μόνο. Λοιπόν, δεν έχει μόνο Eurovision, έχει και μπάλα σήμερα. Για όσου είναι σπίτι, να δούμε τι μπορείτε να δείτε τηλεοπτικώς. Το Αστέρας Άκτορ Κηφισιά μεταδίδεται από το Nova Sports Prime. Το ΑΕΛ Ατρόμητος από το Κοσμοτέ Sport 1. Το Πανσεραϊκός Πανατολικός θα μεταδοθεί όταν ξεκινήσει από το Nova Sports 2 για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να δουν αυτές τις ματσάρες. Οκτώ η ώρα Κοσμοτέ Sport 5, Κάζα Πία Ρίου Αβε. Την ίδια ώρα Μπράγκα Εστρέλα Κοσμοτέ Sport 2. Αργότερα στις 10.30 Sporting Λισαβόνα Ζιλ Βιθέντε. Και την ίδια ώρα Εστορίλ Μπενφίκα από το Κοσμοτέ Sport 2. Μία και μισή από το Action 24, River Plate, Rosario Central.

Αναβολή στο Πανσεραϊκός Πανετολικός. Οριστική αναβολή. Αφορμή το χαλάζι το οποίο έπληξε τον αγωνιστικό χώρο του σταδίου. Και σύμφωνα με τον κανονισμό, το παιχνίδι θα διεξαχθεί αύριο την ίδια ώρα ακριβώς, στις 7. Η ΑΕΛ στην επίθεση, σουτ, γκολ για την ΑΕΛ, 1-0, ΑΕΛ ατρόμητος.

Στο μπάσκετ τελικό, Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός 58-97. Καλή πρόβα για τον Ολυμπιακό, που έκανε το 2-0 πριν το Final Four, το οποίο θα γίνει στο Telecom Arena την ερχόμενη εβδομάδα.

Εκεί όπου θα παίξει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε και η Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης. 6 ώρα 22 Μαΐου την ερχόμενη Παρασκευή, δηλαδή, Ολυμπιακός Φενέρ και 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.

Είχαμε διαγραφή του κύριου Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ δεν ξέρω πόσοι από εσάς, γιατί αυτά είναι λίγο μακριά από μας, στις Μαλδίβες είχαμε την απώλεια 5 ανθρώπων χθες, Ιταλών, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος συγχωρέστε με. Σήμερα είχαμε και δει τον ειδικό δυνάμεων, ο οποίος για κάποιο λόγο στην προσπάθεια ανάστασης των αδικοχαμένων, των ανθρώπων οι οποίοι δεν τα κατάφεραν στην κατάθεση, έχασε και αυτό τη ζωή του. Κάτι δεν πάει καλά εκεί. Μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Δοκάρη. Μεγάλη ευκαιρία από τα πλάγια όμως. Ήταν πολύ πλάγια η μπάλα. Μικρή σημασία έχει και offside. Δείχνει ο διαιτητής.

Υπενθυμίζω, αύριο ολοκληρώνονται οι αγώνες για το 5-8. Στις 5 έχουμε Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος. Δεν δίνει τίποτα η πέμπτη θέση. Μετά από αυτό που έγινε, τα έχουμε πει, να μην τα ξαναλέμε και γινόμαστε κουραστικοί. Για τον Άρη όμως υπάρχει μια ωφέλεια 500.000 ευρώ. Αν καταφέρει και κερδίσει έστω και 0.5 την ομάδα του Λεβαδιακού. Και 7.5 για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Η ΑΕΚ στη Φιέστα υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Και στο άδειο, στην άδεια λεωφόρο Αλεξάνδρος, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ με μία ακόμη απουσία η οποία προέκυψε για τον Παναθηναϊκό. Μιλάμε για τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος δεν θα παίξει στον αυριανό αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Τα Ελληνόπουλα διαπρέπουν γενικότερα στην Ευρώπη. Στο Βέλγιο έχουμε τον Τσόλι, έχουμε και τον Καρέτσα. Ο Κιζηρίδης, ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης, που τον είχαμε αναφέρει πολλές φορές για την ομάδα της Κάρτς, έπαιξε, αλλά ήταν σε εισαγωγικά ομοιραίος για την ομάδα της Κάρτς, καθού η ομάδα του προηγήθηκε στους 43 και ήταν αυτός ο οποίος υπέπεσε το πέναλτι το οποίο έκανε την ομάδα της Celtic να ισοφαρίσει. Η Celtic, η οποία μπορεί να μην έχει κατακτήσει τα πρωταθλήματα για τους τίτλους που έχει πάρει οι Rangers, παίρνουν πρωτάθλημα σχεδόν κάθε χρόνο. Αν δείτε πώς πανηγυρίζανε, παιδιά, ήταν σαν να μην το έχουν πάρει ποτέ. Σαν μικρά παιδιά.

Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν την φετινή Eurovision, η οποία διεξάγεται φέτος στη Βιέννη, στην Αυστρία, να πω ότι ο Ακύλας θα εμφανιστεί νωρίς έκτος. Η Γερμανία πρώτη, το Ισραήλ δεύτερο. Όχι, αυτή δεν είναι η τελική βαθμολογία. Είναι η σειρά των χωρών οι οποίες θα εμφανιστούν. Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα και πάει λέγοντας. 8η Αυστραλία.

Κηφισιά τετατέτ, το τρομερό τάκλιν. Και offside. Να πω για το κύπελο της Αγγλίας, ήταν το 8ο για τους πολίτες, για τη Manchester City. Το γκολ ο Σεμένιον στο 72ο λεπτό. Έβαλε το χεράκι του και ο Χάλαντ. Ο Χάλαντ, ο οποίος δεν σκοράρει στα δέρμπι. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα την βίβλο των κατακτήσεων, 14 κατακτήσεις έχει η Arsenal, 13 η United, 8 η Tottenham, 7 η Villa, 6 η Blackburn, 8 έχει και η Chelsea και η Liverpool και η City, σωστά, 7 η Villa. Η Βίλα του Γκινάη Έμερι την Τετάρτη θέλει να πάρει και ένα ευρωπαϊκό τίτλο ακόμη. Και από εκεί πέρα έχει πολλές ακόμη. Ομάδες οι οποίες κατάφεραν και κατέκτησαν ένα τρόπαιο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους Άγγλους.

23ο λεπτό στο LFC Arena ΑΕΛ Ατρόμητος 1-0. Στην Τρίπολη στο 27ο λεπτό μπήκαμε τώρα. Πάντα Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά στο 0-0. Ο Αλέξανδρος θέλει δεύτερο γκολ για την Πόρτο. Μακάρι να γίνει. Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν είχε 20.000, γιατί δεν έχω εικόνα σήμερα. Ξέρω ότι αύριο θα γίνεται χαμός στην Αγία Σοφιά, στη Θεκελίας γενικότερα. Μια τεράστια γιορτή για τους φίλους του ΣΑΕΚ, οι οποίοι κατέκτησαν το πρωτάθλημα. Ανοίγει το σκορ η Bodoglim. Bodoglim Τρόμψο 1-0. Φίλε μου, στα χασομέρια είναι η Πόρτο, πάντα στο 1-0 με τη Σάντα Κλάρα. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστέρησεων από τα 5 που έδειξε ο διαιτητής. Και έχει κάνει πολλές τελικές στην εστία η Πόρτο, γενικά πολλές προσπάθειες. Αλλά παραμένει το 1-0. Μακάρι να σου γίνει το χατήρι. Αδιάφορο παιχνίδι ούτως ή άλλως. Τελείωσε το Μορεϊένσε Άβες 0-0. Μεγάλη επέμβαση του τερματοφύλακα της Κηφισιάς σε προσπάθεια του Μπαρτόλο, παραμένει το 0-0 στο 28. Τον έβγαλε μια πολύ ωραία μπαλιά με κεφαλιά απέναντι τον τερματοφύλακα, πλάσαρε με το αριστερό, πολύ ωραία όμως κάλυψε τον χώρο του τερματοφύλακα της Κηφισιάς, παραμένει το Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 0-0. Ξέρω ότι αυτός ο Άζος έχει φορεθεί πάρα μα πάρα πολύ. Ειδικά τώρα που κερδίζει και η ΑΕΛ,

Κάτω από τα δοκάρια της Κηφικιάς είναι ο νεαρός Τσιλιγκίδης. Νεαρός, 25 χρονών. Ο Πόμπο παίζει κανονικά. Θα δούμε. Έχει μέλλον.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Ιδρομάρι.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστη.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

Επιστρέψαμε στα 35 μετά από τις 7. Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βαγγέλη από την Βέρεια. Ελπίζω να έχει αναρρώσει πλήρως και να είναι καλά. Λοιπόν, στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο από τον Γιδά. Αλέξανδρε, συγγνώμη, δεν μπορούσα να κάνω κάτι. 1-0 τελείωσε η Πόρτο με τη Σάντα Κλάρα. Πόρτο Σάντα Κλάρα 1-0 τελικό. Έχουμε γκολ για τη Σερβέτ. Συρίχη Σερβέτ 0-1. Παραμένει το Λοζάνι Γκρασχόπερς 0-1 στην Σούπερ Λίγκα. Στα παιχνίδια των play-out, ΑΕΛΑ Ατρόμητος πάντα στο 1-0 και Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά στο 0-0. Ξεκινήσαν τρεις αναμετρήσεις για την Λα Λίγκα 2. Αλμερία Λας Πάλμας, Γρανάδα Μπούργος και Σανταντέρ Βαγιαδολίδ όλα στο 0. Πάντα στο 1-0 η Μπόντο Γκλιμπ με την Τρόμσο στο 37. Τσεχία στο 80 περίπου, Στράβα Ζλίν 1-0. Σλοβάσκο Μπλάντα Βόλεσλαβ 0-3. Τέπλιτσα Ντούγκα Πλάγας 1-0. Η Ντούγκλα παίζει και με παίκτη λιγότερο στο ίδιο χρονικό σημείο για το 7-10. Κάρβινα Σίγμα Όλομουτς 1-2. Ελένη μου, δεν ξέρω στην κόμπη τους ποιος Έλληνας παίζει, να με συγχωρέσετε. Θα δω λίγο τι γίνεται. Ανέβηκε στη δεύτερη κατηγορία η Κόντμπους η οποία ήταν πεσμένη. Ο Γιάννης Μποζιαρής, μάλιστα. Από ό,τι βλέπω όμως έχει γερμανική υπηκότητα. Δύο-0 η ΑΕΛ. Με τούπτα ο συνήθις ύποπτος κάνει το 2-0 για την ΑΕΛ. Μπουζιαρίς, ο οποίος είναι 23 ετών, είναι μέσος, δεν είναι επιθετικός από ό,τι βλέπω. Μπράβο το παιδί, γερό να είναι, αλλά δεν αγωνίζεται ως Έλληνας. 23. Λες κανένας ξάδερφος τον τηλεφώνησε. Απ' τα αριστερά, μόνο στο τούπτα. Εύκολη δουλειά, κάνει το 2-0 απέναντι στον Ατρόμητο, ο οποίος κατεβήκανε με σαγιονάρδιβα, τροχοπέδιλα κτλ. Δεν υποτιμώ την ΑΕΛ, προς Θεού. Ό,τι και να γίνει, η ομάδα του Ατρομήτου είναι πρώτη. Στα play out.

Ξεκίνησε πριν από λίγο και το Στενχάσμι Ουραλόα, δεν υπάρχει τέρμα. Στο 78 Μπράγκεν Όρκεπινγκ στο 0-0. Σουτ για τον Αστέρα, η μπάλα ψηλά out. Στο 39 Αστέρας Άκτορ Κηφισιά πάντα στο 0-0. Στη Φιλανδία Γκινγκνιστάν Γιάρο και Ούλου Τούρκου στο 38 στο 0-0. Ανοίγει το σκορ η Λουκέρνη, Βίντερ του Λουκέρνη 0-1. Η πρώτη με τελευταία παίζει, η τελευταία είναι η γηπεδούχος Βίντερτουρ. Δεύτερο γκολ για την Grasshoppers. Τι έγινε ρε παιδιά, 10 φράγκα το διπλό και κερδίζει 0-2. Μπράβο. Η Λοζάνη είναι αδιάφορη από ό,τι βλέπω. Η Grasshoppers προλαβαίνει εκεί. Δεν ξέρει τι γίνεται. Από 3-4 έρχεται. Η Λοζάνη και αυτή από 3-4 έρχεται. Και μία νίκη η Grasshoppers. 10 φράγκα. Μάλιστα. Να έχουμε το νου μας. Την καλησπέρα μου και στο Χρήστο, ο οποίος δεν χάνει εκπομπή. Δικαιούσα να διαλέξει τραγούδι, Χρήστο. Το βάλει Λευτέρη, εσύ δεν το βάζεις. Α, δεν θα είμαι το Λευτέρη καθόλου, μόνο με σένα. Ω, μπελά σήμερα. Κανονικό μπελά. Για να πω δύο κουβεντούλους στον Μπούζο λίγο. Ή στο Άστο Χατζηγεωργίου πρώτα. Συγγνώμη. Αυτός δεν είναι ο γενικός δερβένας σας. Ε.

Όπως είναι τώρα τα πράγματα, αν έλεγε σήμερα η δεύτερη Γερμανίας, θα έπαιζε με την ομάδα του Ανόβερο η Βόλφσμπουργκ το παιχνίδι παραμονής. Το Ανόβερο το οποίο υποδέχεται την Νιρεμβέργη. Η Νιρεμβέργη η οποία δεν πάει για τίποτα. Και ισοβαθμεί με την Πάτερμπορν. Μη με ρωτάτε κριτήρια εκεί στη Β' Γερμανίας. Αυτά μόνο στην εγκυκλοπαίδεια του Μητρόπουλου, στο γύρο του Μάτζιου.

Paderborn, η οποία παίζει στην έδρα της Darmstadt. Η Darmstadt είναι πέμπτη, καλή δηλαδή, φαίνεται, 13 νίκες, 13 ισοπαλίες, δε. Είναι κακή η πορεία, αλλά δεν ανεβαίνει. Και πρέπει να είναι τελευταία αγωνιστική για τη Β' Γερμανίας. Γενικότερα τα πρωταθλήματα τελειώνουν, έχει το πολύ μια-δυο αγωνιστικές ακόμη για ένα-δύο ακόμη πρωταθλήματα. Και βλέπουμε πράγματα και θαύματα να συμβαίνουν γενικότερα. Όχι μόνο από θέμα αποτελεσμάτων και συμπεριφορών και πολλά ακόμα. Με 10 η Ζυρίχη και γκολ για τη Σερβέτ. Εδώ κερδίζει το φαβορί. Έχουμε 3 διπλά στην Ελβετία. 3 διπλά και μία αποβολή.

Το ΑΕΛ FC Arena είμαστε στο 40 λεπτό στο 2-0 η ΑΕΛ. Στο 43ο στο Γεώργιος Κολοκοτρώνης, στην Τρίπολη, Αστέρας, Άκτορ Κηφισιάς στο 0-0.

Έχουμε νεότερη ενημέρωση για το Πανσεραϊκός Πανατολικός. Δεν είναι ακόμη οριστική η ώρα διεξαγωγής του αγώνα. Εκεί διαιτητές είναι ο κύριος Πολυχρόνης, ο οποίος αποφάσισε σήμερα την αναβολή του αγώνα με το γνωστό τρόπο. Έβλεπαν κιλά η μπάλα. Η μπάλα προφανώς δεν έχω εικόνα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν κυλούσε ως θα έπρεπε, προκειμένου να διεξαγωγηθεί ο αγώνας. Και θα γίνει αύριο. Τώρα, τι ώρα? Λογικά στις 7. Λένε ότι μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα, να προλάβουν να δουν δηλαδή και τα άλλα οι άνθρωποι. Μπορεί να ξεκινήσει στις 5 δηλαδή, αυτό εικάζω, μαζί με τα παιχνίδια που θα γίνουν το 5-8. Η Κηφισιά μπλοκάρει τον φλέγας της ΑΕΛ, παραμένει του Αστέρα. Ο Παπαδόπουλος παραμένει το 0-0, στο 45 είμαστε. Δεν έχει έντονες κινήσεις στο παιχνίδι.

2 λεπτά του έξτρα χρόνου. Αυτά έχει δείξει ο τέταρτος, αυτά του έδωσε ο διαιτητής να πει. Να δείξει δηλαδή. Προς τον Αστέρα να βγαίνει τώρα από τα δεξιά, αλλά να είναι οργανωμένη η άμυνα της Κηφισιάς και να καλύπτει τους χώρους αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Όπα! Τίποτα λέει. Είχαμε σύγκρουση του παίκτη του Αστέρα με έναν αμυντικό της Κηφισιάς. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Για να το δούμε και πάλι. Το λες και τόσο αθώο. Ο Μπαρτόλο είναι. Ο Μπαρτόλο. Όχι παιδιά, πέναλτι είναι. Να με συγχωρεί ο διαιτητής αναμέτρησης. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο αθώο το μαρκάρισμα. Να δούμε τον τέταρτο θα δείξει. Τίποτα. Παίζεται. Μάλιστα. Θα το δείτε. Θα πούνε οι γνωστοί τηλεκριτικοί τη γνώμη τους. Για μένα δεν μου φάνηκε τόσο αθώο το μαρκάρισμα. Ένα 1-0 η Γκνιστάντι Γιάρο στο 45ο λεπτό στη Φιλανδία.

Ημίχρονο Λοζάνη Grasshoppers 0-2 πέναλτι για τη Λουκέρνη με 10 η Βίντερτουρ. Για να δούμε το κόρνερ. Εκτελείται στην περιοχή, κεφαλιά. Την μπλοκάρει τελικά ο Τσιλικύρης, παραμένει το 0-0 και λογικά κάπου εδώ θα δώσει το σφύριγμα, θα δείξει σέντρα και λήξη δηλαδή για το πρώτο ημίχρονο. Το χάσε το πέναλτι Λουκέρνη. Και στην Τρίπολη έχουμε ημίχρονο Τρίπολη και Κηφισιά 0-0. Στους 45 είμαστε και στη Λάρισα. Η ΑΕΛ πάντα προηγείται με 2-0. Ενώ είχαμε μια τρομερή φάση, ένα ψαλιδάκι και μεγάλη επέμβαση του τερματοφύλακα Βενετικίδη, ο Βενετικίδης ο οποίος ήταν ο μοιραίος για την ΑΕΛ. Στο Αγρίνιο, καθώς στην τελευταία φάση του αγώνα μάλλον δεν είχε αίσθηση του χώρου και έγινε το 1-1 για την Τρίπολη. Ακροατή ρωτάει πώς θα πήγε η Ρόζομπορκ. Τι είναι πώς τα πήγε, καλά τα πήγε. Έχασε 2-3. Ακ πώς τα πήγε, τελικό αποτέλεσμα θέλει προφανώς. Δεν λέω την κυφτέση. Πώς τα πήγε η Ρόζομπορκ. Η Ρόζομπορκ κάποτε. Ημίχρονο Βίντερτουρ Λουκέρνη 0-1. Λοζάνη Grasshoppers 0-2. Στην Ελλάδα ΑΕΛ Ατρόμητος 2-0 και Αστέρας Κηφισιά 0-0. Β' Ισπανίας όλα στο 0, περίπου στο 20 είμαστε. Με 10 η Τρόμσο λίγο πριν το ημίχρονο. Μπότογκλιμ Τρόμσο 1-0 με 10 η φιλοξενούμενη. Τελικό στην Τσεχία Σλοβάσκο Βλάντα Βόλεσλαβ 0-3. Λίγο πριν το φινάλε, Τέπλιτσε Ντούγκλα Πράγας 1-0. Η Ντούγκλα με 9, η Ντούγκλα Πράγας. Ο Στράβας Λίν στο 90, 1-0, η Σλίν με 10. Και για το 7-10, Κάρβινα Σίγμα Όλομους στο 90-3, 1-2.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, ο οποίος νομίζω το καλοκαίρι μπορεί να κάνει μεγάλο μπαμ με το ποσό το οποίο θα δαπανίσουν κάποιες ομάδες προκειμένου να τον αποκτήσουν. Δεύτερο γκολ για την Τέπλιτσε, Τέπλιτσε Λούγκλα Πράγας 2-0. Δεύτερο για την Οστράβα, Οστράβας Λίν 2-0. Κλειδώνουν και τα δύο παιχνίδια, τα σημεία δηλαδή. Τρίτο για τη Σίγμα Όλομους, κλειδώνει και αυτό. Στα χασομέρια αυτές οι αναμετρήσεις, Τσεχία

Ημίχρονο στην Νορβηγία, Μπόντο Γκλιμ Τρόμσο 1-0. Τελικό Τέμπλιτσε Ντούγκαρ Πάλας 2-0.

Καθυστερεί Σουηδία, Μπράγκενορ και Πινκ Πάντα στο 0-0. Ημίχρονα στη Φιλανδία, Γκνιστάν, Γιάρο 1-0, Ούλου Τούρκου 0-0.

Η υποβροχή έγινε η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν τη φιέστα με πάνω από 20.000 οπαδούς. Λογικό είναι, γιορτή έχουμε. Τελικό και το Στράβαζλιν, για να τα δούμε όλα τα τελικά στην Τσεχία. Ο Στράβαζλιν 2-0, Σλοβάσκο Μπλάτα Μπόλεσλαβ 0-3, Τέπλισε Τούκα Πράγας 2-0 και Κάρβινα Σίγμα Όλομουτς 1-3. Β' Ισπανίας μετά από 24 λεπτά δεν κινείται φίλο.

Για το φίλο που ρωτάει στο NBA, τελικά αποτέλεσμα τα Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons 94-115, Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs 109-139.

Οι Spurs προηγούνται με 2-1 στη σειρά, στα ημιτελικά. Και οι New York Knicks περιμένουν τον αντίπαλό τους. Εκεί που οι Detroit Pistons με τους Cleveland Cavaliers είναι στο 3-3, παρακαλώ.

Για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνά τους, υπενθυμίζω ότι έχουμε αναβολή λόγω χαλαζιού στις Σέρες, οπότε το Πανσεραϊκός Πανετολικός θα διεξαχθεί λογικά αύριο και ίσως όχι στις 7. Περιμένουμε ενημέρωση.

Φίλε μου, ρωτάς και χωρίς τετέι ο Παναθηναϊκός, όχι ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλά, αλλά έχεις έναν ακόμη λόγο να είσαι αισιόδοξο ότι η ομάδα σου μπορεί να κερδίσει. Και κλεισμένο των θυρών, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι, τελειώνει το πρωτάθλημα και δεν έχουν το παραμικρό κίνητρο. Να πεις ότι είχαν τον κόσμο στο πλευρό τους, οκ, okay, τελευταίο παιχνίδι για να αποχαιρετήσουν τη Λεωφόρο. Δεν θα πω ότι είναι ευκαιρία και δεν βλέπω εύκολο το έργο του Ολυμπιακού. Εκεί που το διπλό έχει πτωτικές τάσεις. Είναι κοντά στο, από το 2.30 μέχρι το 2.22 το βρίσκει κανείς. Μιλάω για τις διαδικτυακές εταιρείες. Τεσσαρακοστό δεύτερο λεπτό στο Βέλγιο, πάντα στο 0-0 η Σαντάρ Λιέγκς με την Γκένκ. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 8, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Λευτεράκι, τα είδες!
8: Τι να δω ρε Ζωζό!
7: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου! Ε, πού πήγαιναν, κομβόι!
8: Πού να ξέρω ρε Ζωζό!
7: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
8: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις!
7: Τι κληρώσεις!
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
10: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

Επιστρέψαμε στα 6 μετά από τις 8. Έχουμε VAR check για πέναλτι υπέρ του Ατρομήτου. Για να δω. Ναι, είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι. Σταματάει και το κερδίζει. Αφού πέφτει από πίσω του και πέφτει με τα χέρια απλωμένα, δίνει το δικαίωμα να το υποδείξει ο διαιτητής και νομίζω το δώσει. Σανταντέρ Βαγιαδολίδη 1-0, Μετρόπολης ακούγεται και πολύ καλά κάνετε. Δείχνει την άσπρη βούλα διότι. Α, όχι λέει. Τίποτα. Μάλιστα. Μάλιστα. Τίποτα. Καλό παλικάρι. Τζάμπα οι φωνές, διαμαρτυρίες. Άδικο σκόπος. Για μένα ήταν πέναλτι πάντως. Πώς έλεγε και ο μεγάλος Ρασβάν. Μετρόπολης ακούτε, 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στο free σελίδα μου, στο facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι είστε συνδεσμένοι με το Μετρόπολης 95.5 των FM. Έχουμε καλύψει 4 λεπτά έξτρα χρόνου στο πρώτο ημίχρονο στο Βέλγιο. Δεν κουνιέται φίλο όμως. Τα δαρλίγη σκηγέγγ πάντα στο 0-0. Στο παιχνίδι το οποίο διεξάγεται εκεί. Με την γκέγγ να είναι καλύτερη από ό,τι βλέπω. Χωρίς όμως κάτι σημαντικό. Τα λέει η στατιστική, μην παρεξηγηθούμε. 50 λεπτό στην Ελβετία, Βίντερ του Λουκέρνη 0-1, η Βίντερ του με 10. Ζυρίχη Σερβέτ 0-1, η Ζυρίχη με 10. Λοζάνη Γκρασχόπερ 0-2. 50 λεπτό και στην Ελλάδα, ΑΕΛ Ατρόμητος 2-0, Αστέρα Τρυπόλεως Κηφισιά 0-0. Στην Ισπανία στο 38 λεπτό, Αλμερία Λας Πάλμας και Γρανάδα Μπούργκος το 0-0, Σανταντέρ Βαγιαδολίδ 1-0. 48 λεπτό το τρίτο λεπτό του δεύτερου μηχρόνου στην Νορβηγία, Μπόντογκλιμ Τρόμσο 1-0, η Τρόμσο με 10. Ξεκίνησαν τα παιχνίδια 4 του

Σκωτία Στεν Χάσμιουρ Αλόα 0-0 στο γκρουπ της Championship για τον υποβασμό. Τελικός Σουηδίας στη Β' Σουηδίας Μπράγκε Νόρκιπινγκ 0-0. Ξεκίνησα και τα δεύτερα ημίχρονα στη Φιλανδία, πάντα το Γκνιστάν Γιάρο 1-0 και το Ούλου Τούρκου 0-0.

γκολ για την Εστρέλα Ταμαντόρα. 0-1 μέσα στην έδρα της Μπράγκα. Αδιάφορο παιχνίδι για την Μπράγκα. Ενδιαφέρει την Εστρέλα, η οποία με αυτό το γκολ ανεβαίνει και προσπερνάει Κάζα Πία και τον Τέλα. Και το διπλό έδινε 4,5 φράγκα παρακαλώ. Αρχή είναι ακόμα, δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Ημίχρονο στο Βέλγιο, Στατάρ Λίγκς Γκένκ 0-0. Μπαίνει ο Όκο, βγαίνει ο Σιμόνι για την ομάδα της Τρίπολης.

Έχουμε νέα από τη Βιέννιο που χαρακτηρίζουν την θέση που μας έβαλε η διοργανώτρια αρχή ως σκάνδαλο. Είναι γνωστό ότι η τελευταία εντύπωση μένει, και επειδή βλέπουν και τα στοιχήματα με την Αυστραλία ανεβαίνει, θεωρούν ότι η έκτη θέση δεν. Και μάλιστα το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο έκτος έχει να κερδίσει 70 χρόνια όταν συμμετείχαν μόλις 10 χώρες. Θα τα δούμε το βράδυ. Θα τα δείτε μάλλον, θα τα δούμε.

Μάλιστα. 3 η ώρα θα διεξαχθεί το Πανσεραϊκός Πανετολικός. Αύριο το μεσημέρι δηλαδή. Αυτό αιτήθηκαν οι δύο ομάδες, λέει το ρεπορτάζ. Γεννηθεί το θέλημα.

Βέβαια, για να έχει ενδιαφέρον αυτό, θα πρέπει να παραμείνει το ΑΕΛ Ατρόμητος να κερδίσει η ΑΕΛ και θα πρέπει να χάσει ο Αστέρας από την Κηφισιά. Κομματάκι δύσκολο. Φαντάζει, αλλά μπάλα είναι, ποτέ δεν ξέρεις. Δύο μήνε η Γκνιστάντι Γιάρος στη Φιλανδία. 53ο λεπτό. Ανοίγει. Α, ανοίγει. Σαν Αντέρ Βαγιαδολίδη γίνεται 1-1 στους 43. Σοφαρίζει η Βαγιαδολίδη.

Και επειδή σας έλεγα πριν με ποιον θα παίξει η Wolfsburg αν όλα πάνε καλά, να πω, επειδή δεν το είδα καλά, η ισοβαθμία είναι τριπλή. Αλλά επειδή εκεί τα γκολ παίζουν ρόλο από ό,τι με ενημερώσανε μέσα, η Elfenbenger που είναι δεύτερη στην τριπλή ισοβαθμία έχει 61 γκολ και 39 παθητικό και παίζει με την τελευταία Μούνστερ. Για να γίνει δηλαδή η Κέντα εδώ πέρα μοιάζει σχεδόν αδιανόητο. Δεν πρέπει να κάνει απλά γκέλα, πρέπει να μην κερδίσει ή να χάσει πολλά γκολ. Βασικά να μην κερδίσει. Είδαμε, πολλά έχουν δει τα ματάκια μας. Η ΑΕΛ στην επίθεση, στην περιοχή, σουτ, κοντράρι σε σώματα. Νέα προσπάθεια, κάποιο χεράκι και γυναική το ζητάνε. Τίποτα, λέει ο διαιτής, παίζεται. Η Τρίπολη τώρα εκτός περιοχής. Καλή παλιά για τον Καλτσα, ο οποίος κάνει σέντρα. Παράλληλα περνάει μπάλα. Πλάγιο out. Στο 59.

Την πέμπτη είναι η τελευταία αγωνιστική για τα play-out. Παίζει Ατρόμητος, Πανσεραϊκός, Κηφισιά, ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας. Αυτά όμως θα έχουν ενδιαφέρον, είπαμε. Αν και εφόσον, κάτι που για μένα φαντάζει πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο. Αδύνατο σημερινό ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα.

Ο Αστέρας επιτίθεται και προσπαθεί να σκοράρει. Στο 61 είμαστε. Γέμισμα, κοντράρει κάποιο μπάλα και πάει να βγει κόρνερ. Δεν βγαίνει όμως, μπλοκάρει τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς. Ο Μπαρτόλο πήγε εκεί να κάνει κάτι. Σαν να έκανε φάουλ στον τερματοφύλακα της Λυκείου. Ο Ατρόμητος μπλοκάρει ο τερματοφύλακας ΑΕΛ. Ο Βενετικίδης παραμένει το 2-0. Το σούτ του Τσούμπερ, το οποίο πήγε πάνω του.

Ημίχρονο Αλμερία Λας Πάλμας 0-0, Γρανάδα Μπούργος 0-0. Περιμένουμε και την ολοκλήρωση του ημιχρόνου στο Σαντανδέρ Βαγιαδολίδη που είναι στο 1-1. Κίτρινη κάρτα για τον Νταβίτ Σιμών της Κηφισιάς. Λίγο υπερβολική. Αν και μάρκαρε από πίσω, δεν πήγε βρώμικα.

Η Τρίπολη συνεχώς στην επίθεση προσπαθεί να σκοράρει για να δούμε τι θα κάνει. Με τον Άσο να προσφέρεται αυτή τη στιγμή στο 2-10 παρακαλώ. Από 2 φράγκα ή από 2-0-5 μέχρι 2-10. Η Κηφισιά στην επίθεση, κακή παλιά με το αριστερό, η μπάλα περνάει πλάγι out για την Τρίπολη. Ο Πόμπο κοιτάει το συμπαίκτη του που έκανε βιαστική παλιά και πέρασε πλάγιο out. Ισοφαρίζει η Μπράγκα την Εστράλα Μαντόρα 1-1. Παραμένει πάνω από τη ζώνη η Εστρέλα με αυτό το σκορ, καθώς στην ισοβαθμία είναι πάνω από την Κάζα Πία.

Ημίχρονος τσάμπιονσιπ της Σκωτίας, Τεν Χαγ με Αλόα 0-0. Τρίτο γκολ για την Κνιστάν με τη Γιάρο, 3-0 στο 60. Ανοίγει το σκορ Ιούλου, Ούλου Τούρκου 1-0. Αυτό το παιχνίδι είναι στο 63ο λεπτό.

γκολ της Μπράγκα κανονικά. 1-1 στο 19 είμαστε εκεί. Ο Αστέρας, μπαλιά από τα δεξιά, ασίστ. Πολύ κόσμος εκεί για να δούμε. Σουτ, κοντράρι μπάλα. Έτσι δεν μπαίνει γκολ. Σουτ πάνω από τα δοκάρια. Ζητάν πέναλτι. Το δίνει, τι έδωσε, out έδωσε. Ζητάν πέναλτι του Αστέρα. Κάποιος είναι πεσμένος εκεί, δεν ξέρω αν έγινε κάτι. Είχαμε κάποια σύγκρουση. Για να δούμε και πάλι. Σηκώνεται πόδι. Ναι, είναι πέναλτι. Βρίσκει τον παίκτη της Κηφισιάς, του Αστέρα. Ο παίκτη της Κηφισιάς έχει σηκώσει ψηλά το πόδι. Αν θέλει το δίνει. Τι να πω. Θα δούμε τι θα πει το ΒΑΡ. Περιμένει. Κάτι μου λέει θα το φωνάξει στο ΒΑΡ. Τι λέει? Φυσάει, ξεφυσάει.

Εδώ ετοιμάζεται να μπει ο Αντώνης για την Κηφισιά. Νομίζω είναι πέναλτι. Να δούμε. Και άλλες αλλαγές για την Κηφισιά. Όλα του κάνει τρεις μαζεμένες. Πέναλτι για την Τρίπολη, συγγνώμη. Ο Φαστάκης μπαίνει μέσα. Βγαίνει ο Πόμπο και θα βγει ποιος. Πόμπο, ο οποίος δεν φάνηκε σήμερα. Πολύ καλός παίκτης. Ο Θοδωρίδης. Το Θοδωρίδη, τον οποίο το είδαμε στις αίρες, ο οποίος έκανε πράγματα και θάματα. Στο 1-2 της Κηφισιάς, μέσα στις αίρες. Τελικά δεν έχουμε πέναλτι. Όχι. Μάλιστα. Τρίτο γκολ για τη Λουκέρνη, βίντεο του Λουκέρνη 0-3. Μάλιστα. Παραμένει το 0-0. Και η Κηφισιά τώρα προσπαθεί να την κλώσει η επίθεση, χάνουν την μπάλα. Γυρνάει πίσω του Τζιλγκύρη. Στην άλλη δεν έχουμε τίποτα. Δροσίζονται εκεί τα παιδιά. Ο Μπάκου μπήκε στη θέση του Τζιλούλη. Να δώσουμε και ημίχρονο αυτό που είχε μείνει σαν αντέρβα για δολίδι στο 1-1. 1-0 η Αρούκα την Τοντέλα. Η Τοντέλα καίγεται, η Αρούκα σκοράρει.

4-0 Ignistan Tigiaro. Στο 70 είμαστε στα δύο γήπεδα που γίνονται τα play out. 2-0 η ΑΕΛ. Τον Ατρόμητο στο 0-0 ο Αστέρας με την Κηφισιά.

Και ο Αντωνής από τα αριστερά προσπαθεί να εκδηλώσει επίθεση για την ομάδα της Κηφισιάς. Η μπάλα από τα δεξιά θα γίνει σέντρα λογικά από εκεί. Μπαίνει στην περιοχή. Σέντρα, η μπάλα out. Πήγε να κάνει σέντρα, η μπάλα βρήκε πάνω του και πέρασε out. Παραμένει το 0-0. Δεύτερο γκολ για την Bodø/Glimt. Bodø/Glimt Tromsø 2-0 στο 67.

Υποψία ευκαιρία για τον Ατρόμητο, και λέω υποψία γιατί η μπάλα, η τελική προσπάθεια ήταν κακή, η μπάλα έφυγε out. Corner για τον Αστέρα στο 71. Ο Αστέρας, ο οποίος φέρνει για τον γκολ η λύτρωση, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, καθώς αν το βάλει τελειώνουν όλα. Αν κερδίσεις δηλαδή, τελειώνουν και μαθηματικά οι όποιες ελπίδες ΑΕΛ και Πανσεραϊκού. Άου την μπαλά από την κεφαλιά που έγινε από ποιον. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:30, διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Επαγγελματικό ταξίδι. Διημέρη απόδραση. Οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
12: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Φέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Φέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
11: Φέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
16: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
17: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
18: Δεν ξέρω.
17: Γιατί τραγουδάς?
18: Δεν το ελέγχω.
19: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
20: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Στα 35 μετά από τις 8, Μετρόπολης ακούτε και θα είμαστε για άλλα 25 λεπτά περίπου. Εδώ πέρα, 76ο λεπτό. ΑΕΛ, Νόβι Μπετ, Ατρόμητο Σωδηνών, 2-0, Αστέρας Άκτρο Κηφισιά, 0-0, με τον Αστέρα να κερδίσει κόρνερ από τα δεξιά, διώχνουν τον αρτοφυλάκα σουτ, σε κορνιά πάνω, παίζει, αμήνεται καλά η Κηφισιά. Νέα σέντρα στην περιοχή, πάσα, shoot out. Κόρνερ δείχνει της, από τον Καλτσά. 76ο λεπτό στην Ελβετία. Βίντερ του Λουκέρνη 0-3. Όλοι οι γηπεδούχοι παίζουν με 10. Ζηρίχ Σερβέτ 0-1 και Λοζάνη Κασκόπες 0-2. Β' Ισπανίας όπως τα αφήσαμε. Αλερία Λας Πάλμας 0-0. Γρανάδα Μπούρκος 0-0. Και Σαραντέρ Βαγιαδολίδ 1-1. Τρίτο γκολ για την ομάδα της Μπότογκλιμ. Μπότογκλιμ Τρόμσο 3-0. Πορτογαλία στο 30, Αρούκα Τοντέλ 1-0, Κάζα Πία Ρίο Άβα 0-0, Μπράγκα Εστρέλα Δαματόρα 1-1, Νασιονάλ Μαδέιρα Γκυμαράες 0-0. Στην Τουρκία, Γκαζιαντέμπα Ζαξεχήρ 0-2 στο 37, το ίδιο χρονικό σημείο, Σαμσουσπορ Γκεζντέπε 0-0.

48 λεπτό στην Championship της Σκωτίας, Ten Hag Muralloa στο 0-0. Εβδομικοστό έκτο λεπτό στη Φιλανδία, Γκνιστάν Γιάρο 4-0, Ούλου Τούρκου 1-0. Αυτά είναι τα γκολ που έχουμε στα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Ο Αστέρας προσπαθεί, αλλά δεν έχει καθαρό μυαλό, μου φαίνεται. Αρχίζει και αγχώνεται. Κλέβουν την μπάλα τώρα, βγαίνουν από τα δεξιά, λάθος εκεί η παλιά, ξανακλέβουνε. Πολύ καλά αμήνεται και φυσικά, με πάρα πολλούς παίκτες μέσα στην περιοχή, πολλά κλεψίματα. Δεν αφήνει την μπάλα ο παίκτης του Αστέρα να βγει πλάγιο out από τα δεξιά, κάνει παλιά τώρα, out. Το που έλεγα για το καθαρό μυαλό, ο Σπίσιτς προσπάθησε να κάνει μια παλιά το αριστερό άκρο της άμυνα, να βγει από πίσω δηλαδή ο παίκτης, αλλά δεν μπόρεσε.

Ο Αστέρας πληρώνει ο Άσος από 2,20 μέχρι 2,90. Από ό,τι βλέπω τώρα. Πεντηκοστό έκτο λεπτό στο Βέλγιο. Σταντάρ και Γκένκ. Σταντάρ Λιέγκης Γκένκ πάντα στο 0-0.

Νέα σέντρα περνάει από τα αριστερά τώρα σουτ. Κοντράρι μπάλα, κόρνερ. Όχι, δεν βγήκε κόρνερ. Τώρα βγαίνει κόρνερ. Σουτ από αριστερά, σουτ από δεξιά, η μπάλα κόρνερ. Χαμός. Γκολ για την Γκάζα Πία. Γκάζα Πία Ρίο Άβε 1-0. Και ανεβαίνει πάνω από τη ζώνη του υποβασμού. Αν μείνουν έτσι τα αποτέλεσματα. Αφήνει την Εστράλ Ντομαντόρα πίσω. Ο Ατρόμητος στην περιοχή. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Χάνω την μπάλα. Κηφισιά τώρα. Φάουλ του Θοδωρίδη. Ποιος πότε πρόλαβε και χτύπησε τη μύτη του. Κάτι έχει εκεί. ...82 μπαίνουμε στο 83 σιγά σιγά και η μπάλα είναι στο... στην άμυνα της ομάδας του Αστέρα. Με τον Παπαδόπουλο τώρα τον Ανθλέκα να γεμίζει στη μεσαία γραμμή. Πέφτουν κορμιά, παιδιά, είναι το κάτι άλλο. Δεν βλέπω να μπορούν του Αστέρα, με συγχωρείτε για αυτό που λέω. Ξέρω ότι πολλοί έχουν παίξει στον Άσο, χαμηλό ήταν. Αματάκια μου τι λένε. 1-0 η Samsung Sport την Κεσδέπε στο 39.

Μια επίθεση για τον Αστέρα στο 84, μπαίνουμε σιγά σιγά από τα αριστερά. Πάνε να βγουν τώρα. Πιέζονται, κακή μπαλιά. Όπα, στην περιοχή η μπαλά ξέφυγε. Σουτ. Αλλά πέρασε ο Αντωνής, ο Αντωνής έκλεψε εκεί, πήρε την μπουκιά από το στόμα από τον παίκτη του Αστέρα, ο οποίος ήταν απέναντι από τον Τζιλιγκύρη. Κλέβουν την μπάλα και πάλι του Αστέρα με τάκλιν αυτοθυσίας, τα λέγαμε. Ο Καλτσάς από τα δεξιά θα κάνει σέντρα, η πάσα πάσα στα δεξιά, πάλι ο Καλτσάς θα κάνει σέντρα, τώρα την κάνει, διώχνει της Κηφισιάς. Πάλι ο Καλτσάς, νέα σέντρα. Κεφαλιά, out την μπάλα. Στο 85. Τέταρτο γκολ για την Bodo Glimt. Bodo Glimt Tromso 4-0.

Καλτσάς ήταν αυτός που πήγε να σουτάρει πριν. Από τις κόντρες ευνοήθηκε. Ο Αντωνίσε του έκλειψε την μπάλα. Σωστά και χωρίς παράβαση. Και του πήρε αυτό που λέμε την μπουκιά από το στόμα. Κλέβουν και πάλι του Αστέρα στο 85, αλλά είναι στη μεσαία γραμμή η μπάλα με μπαλιές όχι σίγουρες.

Και έχουμε νέο πλάγιο για τον Αστέρα στο 86 πλέον και στα δύο παιχνίδια. Γκολ για τη Λοζάνη, μπορεί να παίζει με 10, μειώνει όμως σε 1-2 στο 87. Λοζάνη Grasshoppers 1-2, φάουλ από τον Ρεντονίσε, ο οποίος διαμαρτύρεται, το έκανε όμως. Το λες και λίγο αυστηρό. Και κίτρινη κάρτα τον Τζέρεμι Αντονίσε, ο οποίος έχει περάσει σαν αλλαγή.

Κωνσταντίνε, ο Λελίδης τη βάζει τη μουσική σήμερα. Εγώ δεν μπορώ να παρέμβω. Στο Λελίδη δεν παρεμβαίνω. Corner ή out είναι τώρα αυτό. Out. Καλτσάς κεφαλιά. Ήταν και offside νομίζω. Όχι, δεν ήταν, από πίσω βγήκε. Κάτι πήγε να κάνει, δεν έκανε τίποτα. 87 λεπτά αγώνα στην Τρίπολη, στο Γιώργιος Κολοκοτρώνης, Τρίπολη Κηφισιά, πάντα στο 0-0. Ουβάς.

την μπάλα, αλλά οι του Αστέρα δεν κάνουν σίγουρες μπαλιές. Η Κηφισιά θα προσπαθεί να εκδηλώσει επίθεση έξω από την περιοχή η μπάλα. Τώρα είναι μέσα στην περιοχή, κοντράρει κάπου. Τη χάνουν και πάλι από τους παίκτες της Κηφισιάς, οι οποίοι είναι πολύ πιο ψύχρεμοι. Σέντρα, μπλοκάρει ο Παπαδόπουλος και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι στο 88.

Ξέρετε convention για τον Μπασά στην ανάληψη Άρινα. Κακό ποδόσφαιρο από τον Αστέρα, ο οποίος δεν σιγουρεύει τις μπαλιές του, προσπαθεί να χτίσει επιθέσεις, αλλά ψυχραιμία μηδέν. Κάθε την παλιά φάουλ έγινε εκεί. Έγινε φάουλ έξω από την περιοχή, 3 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, φάουλ για τον Αστέρα. Το κέρδι ο Καλτσάς. Τράβηξε ο παίκτης της Κηφισιάς και τρώει και την κάρτα. Σωστή. Ο Φαϊτάκης. Είπα, πέφτουν κορμιά. Για να δούμε. Στο 90 είμαστε. 1-3 οι Grasshoppers. Το καθαρίζει. Να το δεκάρικο εκεί. Αντίθετα το 1.50 του Αστέρα μέχρι τώρα δεν βγαίνει. Συλλυγίζει την οδηγία στο τείχος. Ο Ατρόμητος μειώνει στο 90 σε 2-1. Με τον Πάκου. Ο Γερμανός κάνει το 2-1.

Τελείται το φάουλ, out η μπάλα. Παραμένει το 0-0. Στο 90 Αστέρας Κηφισιά 0-0. Λίγο πιο ψηλά, μισό μέτρο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Σιλιγύρη. Μισό ένα. 0-2 η Σερβέτ. Έξι τα λεπτά του έξτρα χρόνου στην Τρίπολη.

Εκτελείται από τα δεξιά, κακό κόρνερ. Και παίρνει την μπάλα ο Θοδωρίδης, είναι όχι. Φλάγια out για την Κηφισιά από τον Καλτσά. 1-0 η Αλμερία τη Λας Πάλμας. Τελικό Βίντερ του Λουκέρνη 0-3.

ποδόσφαιρο παίζει η Τρίπολη είναι το λιγότερο κακό. Κακές μπαλιές, όχι σίγουρες. Εντάξει, είναι και το άγχος, είναι πολλά. Δεν μπορούν να αλλάξουν δύο ή τρεις μπαλιές, παιδιά. Νέο πλάγιο για την Φυσιά. Μπαίνουμε στο τρίτο λεπτό από τα έξι που έχει δείξει έξτρα χρόνο διετής. Βάρια την Αλμερία από ό,τι βλέπω. Τελικά όλα στην Ελβετία, όλα διπλά. Βίντερ του Λουκέρνη 0-3, Ζιρίχη Σερβέτ 0-2, Λοζάνη Γκρασχόπερς 1-3. Πλάγια out για τον Αστέρα από τον Πόθα. Φάουλ. Όλος ο κόσμος στην περιοχή της Κηφισιάς. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Γέμισμα θα γίνει. Διώχνουν της Κηφισιάς. Νέο γέμισμα, νέα λάθη. Προσέχουν να μην τους κάνουν και αντεπίθεση τώρα. Ο Αντωνής έκλεψε την μπαλακή, αλλά του φύγε η μπάλα. Εκτελούν γρήγορα του Αστέρα. Τι δίνει ο διαιτής. Φωνάζει ο Μπαρτόλο. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Πάρα πολλά λάθη, παιδιά. Πάρα πολλά λάθη. Με την μπάλα ψηλά, πλάγια και με αυτόν τον τρόπο... Πάλι από τα δεξιά ο Αστέρας. Μπαλιά για τον Καλτσά. Προσπαθεί, κλέβουνε τις Κηφισιάς και προσπαθούν να βγουν στην κόντρα. Και βγαίνουν από τα δεξιά τώρα 3-3. Ανεβαίνουν από τα δεξιά. Σουτ, διώχνει ο Παπαδόπουλος σε κόρνερ. Μεγάλη επέμβαση από τον τερματοφύλακα του Αστέρα. Κρατάει το 0. Και αν έμπαινε έμπλεκε. Πολύ άσχημα. Δεν μπήκε όμως. Ο Θοδωρίδης το έκανε. Στην κλεισή του γωνία το έβγαλε. Με 10 η Βαγιαδολίδ. 5-0 η Μποντογκλιμ την Τόμσο. Να δούμε το κόρνερ και σε λίγο θα σας δώσω τελικά. Τελικά ημίχρονο στην Πορτογαλία. Δεν έχει αλλάξει κάτι, σας προειδεάζω. Ο Αντωνής από τα δεξιά θα εκτελέσει το κόρνερ στο 5ο από τα 6 λεπτά του καθυστερήσεων. Μπλοκάρει ο Παδόπουλος και δίνει συνέχεια για να βγουν στην επίθεση γρήγορα τώρα οι παίκτες του Αστέρα για να δούμε. Κοντράρει κάπου η μπάλα. Νέο σουτ, νέα κόντρα. Σουτ, μεγάλη επέμβαση του Τσιλικύρη. Στο γάμα το βγάζει κόρνερ. Ο Μπαρτόλο εκτέλεσε με το αριστερό. Ο Τσιλικύρης εκτινάχθηκε και τη βγάζει κόρνερ. Τεράστια επέμβαση. Κρατάει το 0 για την Κηφισιά. Και κόρνερ για τον Αστέρα. Στο τελευταίο λεπτό του έξτρα χρόνου. Εκτελείται, διώχνουν της Κηφισιάς. Έξω από την περιοχή, σουτ, κοντράρι, out. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι.

Για να δούμε αν θα κρατήσει παραπάνω. Όχι. Τέλος αγώνα. Αστέρας Τρυπόλεως Κηφισιά 0-0. Τελικό. Ημίχρονα στην Πορτογαλία, Αρούκα Τοντέλα 1-0. Καζαπία Ρίο Αβ 1-0. Μπράγκα Εστράλ Ραματόρα 1-1. Νασιονάλ Μαδέιρα Κιμαράες 0-0. Ημίχρονα στην Τουρκία, Γκαζιαντέπ Μπασαξεχήρ 0-2. Σάμσουσπορ Γκεζντέπε 1-0.

Η Σανταντέρ εκμεταλλεύεται το αριθμητικό του πλεονέκτημα 2-1 στο 64. Ένα λεπτό απομένει στην Λάρισα. Παραμένει το 2-1.

Έχουν ολοκληρωθεί τα 8 λεπτά του έξτρα χρόνου στο ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα. Λογικά κάπου εδώ θα δείξει τη λήξη ο διαιτητής αναμέτρησης. Το 68, Στεχάσμιου Αλόα 0-1. Γκολ για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Τελικά στην Φιλανδία, Γκνιστάν Γιάρο 5-0 και Ούλου Τούρκου 1-0.

Ο Κουκέσασβίλη έχει την μπάλα στα χέρια, δεν ξέρω τι θα κάνει εκεί. Είμαστε το ένατο λεπτό πλέον. Το έδειξε, κρατάει καθυστερήσει εκεί ακόμα ο διαιτητής. Θα γεμίσει προς την περιοχή της ΑΕΛ. Διώχνει της ΑΕΛ, για να δούμε. Ευκαιρία για κόντρα τώρα, φάουλ. Φάουλ υπέρ της ΑΕΛ. Και κίτρινη κάρτα στον παίκτη. Όχι, ναι. Κίτρινη κάρτα.

Και ακόμη δεν λέει να το λήξει. Η ΑΕΛ τώρα σε προσπάθεια επίθεσης. Στην περιοχή κλέβουν του Ατρομήτου η μπάλα από τα πλάγια. Νέο πλάγιο για τον Ατρόμητο. Και λήξει το αγώνα. ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1.

και Αστέρα Κηφισιά 0-0. Αυτά, κύριε Ελλήδη. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό βράδυ, να περάσετε καλά ό,τι και αν κάνετε, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα. Ο Μιχάλης Βαζιλιάνος έρχεται με πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα και με Eurovision. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
2: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
2: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
3: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Ζήφκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Σάλαμ αλέκουμ Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα μου και όχι μόνο. Μια μεγάλη καλησπέρα στον Ελευθέριο Μωρόν Τολιόπουλο Νουάχατζη Παντελίδη. Κάποιον θα βρούμε του χρόνου να προσθέσουμε σε αυτό το τρίο να γίνει ένα καρέ, έτσι. Μια μεγάλη καλησπέρα στο Γιάννη τον Ελίδη τον Γιγαντά. Θα πάμε παρέα έως τις 12 τα μεσάνυχτα, την ώρα που βγαίνουν τα φαντάσματα. Τότε δηλαδή βγαίνει και ο Κωνσταντίνος ο Βρανάς, τα φαντάσματα. Με μπόλικη δισογραφία από τις ομάδες μας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, έχουμε τον Χρήστο Λιάπη, έχουμε τον Δημήτρη Καλαϊτζή. Θα έχουμε τον καθηγητή μας γιατί έχουμε σημαντικά θέματα να θίξουμε και σήμερα. Έχουμε διάφορα θέματα. Θα σας ενημερώνω εγώ για τα στοιχηματικά του και βγαίνω.

Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μόνο μέσω της SMS χέρα μας, διότι σήμερα ο Ζούντεμπερκ πήγε να κάνει μπάνιο στη Χαλκιδική και δεν μπορέσαμε να κάνουμε ανάρτηση. Πειράζει. SMS κανονικά 955, αφήνετε ένα κενό, μου γράφει το μήνυμά σας, μου το αποστέλλετε στο 54 301 54 301. Chelsea Manchester City στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας στο FA Cup στο Wembley 0-1 με γκολ του Σεμένιο από ασίστ του Χάλαντ στο 72. Το πάλεψαν οι Λοδρέζοι, αλλά η Manchester City ήταν καλύτερη σε ένα παιχνίδι λεπτομεριών, βέβαια θα έλεγα. Δεν ήταν τόσο πολύ καλύτερη η City, ήταν ένα σκαλί πιο πάνω. Αυτό το ένα σκαλί ήταν το ένα γκολ που πέτυχε στο Σεμένιο και έκανε το 0-1. 0-82 αναμενόμενα γκολ για την Τσέλσι, 0-93 για τους πολίτες του Γκουαρδιόλα. 44% κατοχή η Τσέλσι, 56% η Σίτι. 7-9 οι τελικές. Μόλις μία στο στόχο για τους Λονδρέζους, 4 για τους Citizens, 0-1 οι μεγάλες ευκαιρίες, 4-4 τα corner. Ένα κλικ πάνω ήταν η Σίτι, αυτό το κλικ της έφτανε για να γραπώσει το κύπελο Αγγλίας σήμερα.

0: ακούγονται υπέροχα κοσμητικά επίθετα. Λευτέρη, δεν ακούς γιατί έχεις κλειστεί την πόρτα, αλλά είναι πολύ ωραία. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω τώρα. Θα σου πω στο διάλειμμα. Θα χαρώ εγώ. Λοιπόν, παιδιά, να σας δώσω λίγο το τι έγινε έως ότου έχουμε πρώτη ενημέρωση. Θα δούμε ποιο παιδί είναι. Έχουμε την κατάκτηση του πρωταθλήματος, τη μεγαλύτερη σφαγή από τότε που ο ΠΑΟΚ εκλάπη το κύπελο από αυτόν από την ΑΕΚ στην Τούμπα πριν από 2 χρόνια. Σήμερα είχαμε τη μεγαλύτερη σφαγή από αυτήν του ΠΑΟΚ, γιατί η Celtic κατέκτησε το πρωτάθλημα εις βάρος της Hearts, διότι την προηγούμενη αγωνιστική έδωσαν ένα πέναλτι μαϊμού στη Celtic στο 99 να νικήσει για να φτάσει σήμερα να παίξει το τελευταίο παιχνίδι στην έδρα της Celtic με τη Hearts. Στο 89 ένα γκολ μπήκε που δεν μέτρησε εξ αρχής. Ο βαρίστας φώναξε το διαιτητή και του λέει: «Κύριε, υπάρχει η γραμμή», και δίνει το μητάκι του παπουτσιού του σου γκολ. Μετράει τον γκολ και στο 89 η Celtic σηκώνει το πρωτάθλημα, επαναλαμβάνω, η δεύτερη μεγαλύτερη κλοπή της δεκαετίας μετά από αυτή του ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ στην Τούμπα, για να μην ξεχνιόμαστε. Αυτό το αποτέλεσμα, Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, επηρεάζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, το ότι η Celtic κατέκτησε το πρωτάθλημα. Πήρε το 56ο στην ιστορία της και εδώ διαφοροποιήθηκαν κάποια δεδομένα για τα προκριματικά του Champions League, κάτι το οποίο επηρεάζει βέβαια Ολυμπιακό ή ΠΑΟΚ, ανάλογα ποιος θα βγει στη δεύτερη θέση αύριο το βράδυ. Λέει λοιπόν ο φίλος μου εδώ, Νεκτάριος ο Αντωνιάδης, στο metrosport.gr τα εξής: η Celtic εξασφάλισε απευθείας θέση στα play-off του Champions Path ως μία από τις ισχυρές ομάδες της διοργάνωσης, ενώ πλέον είναι η τρίτη σίγουρη seeded, αφήνω τη seeded, σχολιάσουμε λίγο αργότερα, και θα πάω, φίλε μου Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, στον αδελφό μου τον Παύλο τον Κερασιώτη. Παύλε, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα Μιχάλη.
0: Πώς πας?
1: Μόλις έλεγε το παιχνίδι εδώ στην Ρεδεστό, στο αθλητικό κέντρο του Σαγοράκη.
0: Ναι.
1: Ο Μακεδονικός κατάφερε να επικρατήσει K14 βασικά του Μακεδονικού με προπονητές τους Νανόπουλο και Λέβα. Κατάφερε να επικρατήσει τις ΠΑΕ ΠΑΟ K13 με ένα

0: περκατήσει τον τελικό με 4-3 στα πέναλτι του ΠΑΟΚ και να στεφτεί και αυτή η πρωταθλήτρια στο πρωτάθλημα της ειδικής κατηγορίας σε ψημί.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο στα πιτσιρίκια. Μπράβο, να φτάνουν πάντα τελικό τα πιτσιρίκια. Χάσει, κερδίσει, εκεί δεν έχει σημασία.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Βέβαια, είναι η χαρά των παιδιών εκεί να φτάνουν στον τελικό και να γεύονται ένα τελικό σαν κι αυτόν, γιατί κατά πάσα πιθανότητα, μακάρι λέω εγώ, να γευτούν και άλλους τελικούς όταν μεγαλώσουν και μπουν στο αντρικό τμήμα.
0: Σίγουρα. Απλά αυτό που αποδεικνύεται και που σου είπα και πριν, ότι όλα αυτά τα χρόνια με την τεχνική υπεύθυνη της Ακαδημίας, την κυρία Μαρία Ξαδακτήλου, έχουν γίνει πολλά βήματα και άλματα, θεωρώ.
1: Βέβαια.
0: Με το μακεδονικό της καταλέγεται μέσα στις κορυφές της Ακαδημίας της Θεσσαλονίκης.
1: Βέβαια, δεν είναι τυχαίο να φτάνεις εκεί, συνέχεια τελικούς.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι είναι. Μπράβο στα παιδιά, κάτι άλλο έχουμε, Παύλε?
0: Όχι, Μιχάλη, αυτά.
1: Okay, οκ, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Εκεί που σας έλεγα λοιπόν ότι είναι πλέον η τρίτη σίγουρη σύνδετη ομάδα η Celtic μαζί με την πρωταθλήτρια Νορβηγίας τη Viking και την πρωταθλήτρια Ελλάδας ΑΕΚ, απομένει για να συμπληρωθεί η τετράδα των απευθείας ισχυρών ομάδων η πρωταθλήτρια Αυστρίας. Η Hearts έγινε η τρίτη ομάδα που έκλεισε θέση στο δεύτερο προκριματικό του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, μετά της Bodoglimt και Fener Bahçe. Τι σημαίνει αυτό για τις ελληνικές ομάδες? Η Hearts θα είναι δεδομένα ένας από τους τρεις υποψήφιους αντιπάλους του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό, αν δεν υπάρξει rebalancing. Rebalancing. Τι ωραία λέξη. Άντε βγάλτε τώρα στα ελληνικά, ρε φίλε. Rebalancing. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει αυτή η ανακατασκευή, όχι ανακατασκευή, ούτε διασκευή, αυτό το μιστούρο, ούτε μιστούρεμα είναι. Πώς το λέμε, ρε εσύ τώρα, rebalancing. Διαμόρφωση. Ε? Αναδιαμόρφωση. Ξανά διαμόρφωση. Αναδιαμόρφωση. Πάει. Ναι. Οκ. Άντε, αναδιαμόρφωση. Είναι ωραίος ο Λευτέρης. Λογικά μαζί με τη δεύτερη της Αυστρίας και την δεύτερη της Πολωνίας. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν πιθανότητα να βρεθούν απευθείας στον τρίτο προκριματικό γύρο, εάν η Άστον Βίλα σηκώσει το Europa League απέναντι στη Φράιμπουργκ και μείνει εντός τετράδας στην Premier League. Σας μπέρδεψα λίγο. Δεν πειράζει. Άσε να τελειώσει η Premier League. Άσε να το πάρει η Άστον Βίλα την Τετάρτη απέναντι στη Φράιμπουργκ τον τελικό του Europa League. Άσε να δούμε ποια θα στεφθεί πρωταθλήτρια, δεύτερη της Αυστρίας και δεύτερη της Πολωνίας, και μετά τα ξανασυζητάμε, ρε Λευτέρη. Μπράβο, έτσι, να χαρώ εγώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το τι είχαμε στα βασικά της ημέρας μετά από αυτό το 0-1 της City επί της Chelsea και την κατάκτηση του FA Cup. Στο Βέλγιο για τον όμιλο Conference League, Σαρλερουά Βέστερλο, τελικό 0-1. Και στις καθυστερήσεις του αγώνα στη Λιέγη, Σταντάρ Γκένκ 0-0. Για τα play-offs πρωταθλήματος στο Βέλγιο θα έχουμε 10 παρατέρα το μάχη Σεντρούιτετ Γάνδη. Bundesliga, ήταν εδώ ο Γρηγόρης ο κόκκινος. Όσο να είναι, κόκκινος είναι αυτός. Μπορντό έγινε σήμερα το τόσο κόκκινο που ρίξε. Τελικά Eintracht Frankfurt Στουτγάρδη 2-2. Werder Borussia Dortmund 0-2. Έως εδώ καλά. Gladbach Hoffenheim 4-0. Κοιτάξτε, η έκπληξη δεν είναι ότι νίξει η Gladbach. Είναι μια μικρή έκπληξη το ότι νίξει η Gladbach τη Hoffenheim. Ωστόσο, το αποτέλεσμα ήταν άστα να πάνε. Αυτό το 4-0 προκάλεσε εντύπωση. Δεν σκόραρε καν η Gladbach, ρε φίλε. Μιλάμε τώρα για φοβερά πράγματα. Απέναντι στη Hoffenheim που κεγόταν, βέβαια. Ενώ η Gladbach ήταν αδιάφορη βαθμολογικά. Τελικό 4-0. Bayer Leverkusen Αμβούργο 1-1. Εδώ. Εντάξει, αδιάφορο το παιχνίδι του Αμβούργου. Ο Κέιν και η Λεβερκούζεν να είχαμε να λέγαμε. Μπάγκερ Μονάχου Κολονία 5-1. Κάτσε να δω ο Κέιν πόσα έβαλε. Πρέπει να βάλει σίγουρα 2. 1-2-2-2-2. Έμεινε στα 3. Έβαλε και στο δεύτερο ημίχρονο. Μπράβο. 3 ο Χάρι Κέιν. Κάπου θα μας πει ο Δημήτρης Καλατζής αργότερα αν ήδη έχει σπάσει το ρεκόρ πρώτου σκόρερ στην ιστορία της Μπάγκερ. Θα το δούμε λίγο αργότερα αυτό. Ουνιόν Βερολίνου, Augsburg, αδιάφορη Ουνιόν Βερολίνου. Και εγώ ήταν η Augsburg και κάει και μια και καλή Λευτέρη. 4-0, ρε φίλε. Ίδιο παράδειγμα ακριβώς με το παιχνίδι της Gladbach με τη Hoffenheim. Και εγώ ήταν η Augsburg και κάει και. Αδιάφορη Ουνιόν Βερολίνου, της έριξε ένα τετράμπαλο και έφυγε. Και το περίεργο είναι ότι και εδώ δεν σκόραρε το φαβορί της αναμέτρησης. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Σενκτ Πάουλι Κουλιεράκης, Βόλφσπουργκ 1-3. Για να δω αν σκόραρε ο Κουλιεράκης. Κουλιαράκης, 0-1 στο 37. Να χαρώ το ξαδερφάκι μου. Πολύ ωραίος. Σκόραρε πάλι ο Κουλιαράκης και τώρα που το λέω, για να δούμε εδώ στην Bundesliga σε τι φάση είμαστε. Σίγουρα ο Κουλιαράκης, αν θυμάμαι καλά, θα πάει στα

0: στα ρεπεσκάζ, πρώτα λέμε στα play out. Να το δούμε λίγο αργότερα ή να μην σας κουράσω. Άσε να δούμε εδώ, Bundesliga, βαθμολογία. Κάτω-κάτω, Σενκτ Πάουλι, Χάιντενχάιμ, γεια σας. Φύγαμε, Wolfsburg, ναι. Θα παίξει με την τρίτη, αν θυμάμαι καλά, της Zweite Liga. Θα τα δούμε λίγο αργότερα και αυτά. Για να μην σας κουράζω, μετά την Wolfsburg του Κουλιαράκη, άλλοτε ομάδα του Βιερίνια. Φράιμπουργκ, Λειψία 4-1. Φοβερό. Εδώ βέβαια και εγώ ήταν η Φράιμπουργκ, η Λειψία διάφορη. Νίκησε η Φράιμπουργκ, αν και είχαμε καμιά 20 βαθμούς και βάλε πιο πάνω τη Λειψία στο πρωτάθλημα. Νίκησε το κίνητρο και η έδρα 4-1 τη Λειψία. Και Χάιντενχάιμ Μάιντς, και εγώ ήταν η Χάιντενχάιμ, τσουρουφλιζόταν η Χάιντενχάιμ, αδιάφορη Μάιντς. 0-2 το Μάιντς. Μπράβο. Φοβερή Γερμανία για μία ακόμη φορά, τελευταία αγωνιστική. Τελικά στην Ελβετία, Βίτερτουρ Λουκέρνη 0-3, Ζυρίχη Σερβέτ 0-2, Λοζάνι Γκρασχόπερ 1-3. Τελικά στην Στίχημαν Super League, σε ό,τι αφορά τις θέσεις 9-14, ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 0-0. Ωραία φίλε, άντε να δούμε τώρα τι θα γίνει στη συνέχεια. Έχουμε ωραία παιχνίδια. Ισπανία, τρία τελικά από τη δεύτερη κατηγορία. Ρεάλ Σοσιεδάδ Β, Μιραντές 2-2. Μάλιστα. Θέουτα Μάλαγα 1-4. Φιλέ ρε φίλε. Και μας έκανε κηδεία η Έιμπαρ. Η Έιμπαρ η οποία καιγόταν. Η κουλτουρά Λεωνέσα μάλλον έχει πέσει και δεν το ξέρει. Μιλάμε για μια διαφορά, παιδιά, 31-32 βαθμών. Η Έιμπαρ ήθελε να μπει στα play-off και της έριξε ένα δίμπαλο η Κουλτουράρ και μας έριξε και μας τον κουβά. Άρα τελικό Λεωνέσα Έιμπαρ 2-1. Στο 81ο λεπτό, Αλμερία Λας Πάλμας 1-2. Και άλλη κόντρα εδώ. Γρανάδα Μπούργος 0-0. Καλά πάει εδώ. Αν βάζαμε και ένα γκολ εμείς οι Μπουργίστας, καλό θα ήταν, αλλά τέλος πάντων. Και Σαντάντερ το έχουμε πάρει τον Άσο. Δύσκολα θα σπάσει γιατί στο 85ο λεπτό είναι στο 3-1. Και η Βαγιαδολίδ παίζει με 10. Νορβηγία, τελικό Μπρανκ Φουμόσλο 2-1. Η Βίκινγκ, παιδιά, έχανε από την Start 1-3. Ήθελα να τη βρίσω, την έβρισα, που έτρωγε 1-3. Αλλά μετά έβαλε 6. 6-3 τελικό. Μετά έβαλε 5 δηλαδή. Και την νίκησε 6-3. Μπράβο στα παιδιά της Βίκινγκ, τρομερή ομάδα, δεν το συζητάμε. Μπράβο και στα παιδιά της Μπραν, Άσος και Over και τα δύο. Τα άλλα τελικά, Λίλεστρομ Σάντεφιορ 3-1. Μόλντε Κρίστιανσουντ 1-0. Το χαβά της η κυρά Ρόζενμπορκ. Ρόζενμπορκ Άλεσουντ 2-3. Τα πόδια. Φρέντι Κρούγκερ Φρέντριξαν Χαμ Καμ 2-1. Και Μπόντογκλιμ Τρόμσο. Ωραίο χι πήγα να δώσω. Έκπληξη ρε φίλε. Ναι, 5-0. Εντάξει, Μπόντογκλιμ. Τώρα πήγα να κοντράρω εγώ την Μπόντογκλιμ. Αλλά η Τρόμσο είναι μια πολύ καλή ομάδα τελευταία δύο χρόνια ρε φίλε. Τροστάλιρο μωρί. Αλλά βέβαια δέχτηκε κόκκινη κάρτα. Στο 1-0, στο 45, 1-0, κόκκινη κάρτα και μετά στο δεύτερο ημίχρονο έφαγε 4. Άρα η Μπόντο γλιτέφυγε με το τάλιρο από τον Μπόντο. Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγο στην Πολωνία, Εστρακλάσα 2 τελικά, Μότορ Λούμπλινγκ Κρακόβια 3-3 και Πλοκ Γκόρνικ Ζαρμπρζέ 0-1. Άρχισε και το παιχνίδι της Ραντόμιο Κραντό με την Λεχ Πόζναν. Πορτογαλία, 2 τελικά, Μορεϊρένς AFS 0-0 και τα βόδια της Πόρτο με την Αγία Κλάρα έμειναν στο 1-0. Πώς είναι δυνατό ρε φίλε. Δηλαδή σε παίζουμε άσο και over 1,5. Βάζεις γκολ στο... Πότε μπήκε το γκολ. Στο 69, μάλιστα. 69. Και δεν βάζεις ένα γκολ μετά μου. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο παιδιά. Δυστυχώς την πατήσαμε με την Πόρτο και μετά... Έχουμε σε εξέλιξη ακόμα 4 είναι για να δω. 4 παιχνίδια. Πριν πάω στα 4 παιχνίδια της Πορτογαλίας, θα πάω εδώ, λίγο πιο πάνω, στα μετέωρα πρέπει να είναι ο Γιώργος Πετρίδης να απολαμβάνει τη θέα. Γιώργο, καλησπέρα αδελφέ μου.
1: Γεια σου Μιχαλή, πού είμαι?
0: Στα μετέωρα πρέπει να είσαι.
1: Λίγο πιο χαμηλά, ναι.
0: Α, λίγο πιο χαμηλά. Εντάξει.
1: Λίγο πιο χαμηλά.
0: Εντάξει. Θα ανέβεις μετά να απολαύσεις τη θέα, δεν πειράζει.
1: Ρε, πολύ πιθανό.
0: Δεν μου λες. Πολύ κινητικότητα στον πάγκο, ακόμα δεν τελείωσε το πρωτάθλημα, ρε φίλε.
1: Ναι, δεν είναι άδικο. Ναι, ναι. Και θα το έλεγε αυτό, ε.
0: Έλατε.
1: Μέσα Μαΐου.
0: Έλατε. Και τι κινητικότητα, μιλάμε, ποιότητα έχει η κινητικότητα,
1: ναι,
0: αυτή.
1: Ναι, γιατί κινητικότητα με κινητικότητα έχει απόσταση, αλλά...
0: Ε, βέβαια.
1: Ε, αλλά αν μιλούσαμε για μέσα Ιουνίου σε άλλες, όχι πολύ μακρινές εποχές, θα λέγαμε ότι είναι ακόμη νωρίς.
0: Σωστά.
1: Για να γίνει κάτι.
0: Σωστά.
1: Και τώρα ο ΠΑΟΚ πάει κόντρα σε αυτό.
0: Ναι.
1: Και πάει κόντρα σε αυτό με κινήσεις που όντως είναι εντυπωσιακές, έτσι, και δείχνουν και τις προθέσεις του για την συνέχεια.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Έβγαλε και ο Αχίλιος ο Έξαρχος ένα κειμενάκι, ένα αρθράκι πριν λίγο σε ό,τι αφορά στο FIBA Euro Cup και ναι, το νέο format που ανακοίνωσε ήδη η FIBA, λίγο μετά αν θες σημείωσέ το.
1: Ναι.
0: Δώσε μια εικόνα στον ΠΑΟΚ να πάμε Άρη Ρακλή να το κλείσουμε για να δούμε και λίγο τι έχεις να μας πεις για το FIBA.
1: Για τον ΠΑΟΚ αφού αρχίσαμε από εκεί, εντάξει, το νεότερο, δεν είναι ακριβώς νεότερο, απλά τώρα πια παίρνει μια πιο οριστική μορφή, είναι αυτό το θέμα του Νίκ Καλάθη. Η αλήθεια είναι ότι Μιχάλη, αν δεν είχε υποχρεώσει ακόμα με την Παρτίζαν ο Καλάθης, μπορεί και σήμερα να ήταν και...
0: Γιατί έχει πάει για το πρωτάθλημα, παίζει.
1: Παίζει για την Αδερφική Λίγκα, ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτό επί της ουσίας λέει ότι έχει τελειώσει το πράγμα, έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Τα ποσά που γράφονται ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα για διαιτές συμβόλαιο κάπου στο 1,8 εκατομμύρια. Και βέβαια αυτή η κίνηση μόνο θετικό αντίκτυπο μπορεί να έχει. Για όσοι δεν έχουν εικόνα, μιλάμε για τον κορυφαίο πασέρ και κορυφαίο κλέφτη στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Μιλάμε για ένα παίχτη που έχει ξεπεράσει τα 400 παιχνίδια στη διοργάνωση. Και που επιπρόσθετα, γιατί okay, το καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί να έχουν ενδιασμούς γιατί είναι 37 χρόνια.
0: Θα σε ρωτούσα αυτό και σύμφωνα και μαζί με το ότι.
1: Σεζόν,
0: και το ότι στη σεζόν δεν πέτυχε και καλά νούμερα.
1: Ποιος το λέει αυτό.
0: Γιατί είδα 4 πόντι, 4 ασίστ, κάτι τέτοιο, ή κάνω λάθος.
1: Καλά, πόντι δεν είχε ποτέ μεγάλα νούμερα. Έχει πάνω από 4 ασίστ και έχει κάπου στα 3 rebound. Δεν θυμάμαι καλά τώρα στην
0: κάπου εκεί, ναι, μπράβο, και 3,6 rebound, ναι, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, και είναι γεμάτη η σεζόν του, έτσι, έχει 35 παιχνίδια.
0: Άρα δεν είχε τραυματισμούς, πολύ καλό.
1: Ναι, ναι, γιατί είχε, ταλαιπωρήθηκε την περσινή σεζόν,
0: ναι, θυμάμαι.
1: Με τη Μονακό, τώρα μια χαρά, βέβαια έβγαλε τη σεζόν δηλαδή χωρίς προβλήματα.
0: Μπράβο.
1: Μιχάλη, εντάξει, το χαρακτηριστικό του Καλάθη ανέκαθεν ήταν η δημιουργία. Μιλάμε,
0: ναι,
1: πέραν από αυτό που ανέφερα ότι είναι ο κορυφαίος στην ιστορία της Ευρωλίγκας.
0: Εντυπωσιακό.
1: Ένας παίκτης που σταθερά έχει μεγάλα νούμερα στη δημιουργία. Και αυτό που ανέφερες, έτσι λέω, ότι έχει 4 πλάσεις στην φετινή Ευρωλίγκα σε αυτή την ηλικία, χωρίς να είναι βασικό στην Παρτίζαν, έτσι, γιατί άφησε άλλους παίκτες που έπαιζαν περισσότερο, δείχνει ότι ακόμη μπορεί να είναι όχι απλά συμμετοχικός, αλλά να έχει και επίδραση θετική στο παιχνίδι της ομάδος. Και μιλάμε για επίπεδο Ευρωλίγκας, έτσι, γι' αυτό έχει τη σημασία του.
0: Φυσικά. Η προσωπικότητά του και μόνο στο παρκέ.
1: Η προσωπικότητα, η εμπειρία του, η γνωστή έφεση που έχει και στο κομμάτι της άμυνας, που είναι από τους καλύτερους περιφερειακούς γκάρτ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Γενικότερα, να μην φλιαρούμε, γιατί νομίζω ότι στους περισσότερους είναι γνωστά αυτά, Μιχάλη.
0: Σωστά.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση αυτή που κάνει ο ΠΑΟΚ. Αφενός γιατί έχει αυτή τη διαδρομή που έχει ο Καλάθης, και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά να βάλουμε και το γεγονός ότι έχει και ελληνικό διαβατήριο. Έτσι είναι Έλληνα. Και αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Και αφετέρου γιατί τον παίρνει από μια ομάδα που ήθελε να τον κρατήσει. Η Παρτίζαν τον θέλει, τον ήθελε μάλλον τον Καλάθη. Αλλά ο ΠΑΟΚ με τον τρόπο που τον προσέγγισε, με το ρόλο του και με το οικονομικό προφανώς, κατάφερε να τον πείσει.
0: Μπράβο, μπράβο. Ο Αμερικάνος ο Φόρστερ παίζει.
1: Ο Αμερικάνος ο Φόρστερ έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Είναι από τις περιπτώσεις που κάποια στιγμή θα ακολουθήσουν στις ανακοινώσεις.
0: Ναι.
1: Μετά από αυτή του Μπαζίνα, μετά που ανακοινώθηκε βεβαίως, μετά και από τον Νας Μητρουλόγκ που επίσης έχει συμφωνήσει, είναι και αυτός σε αυτήν την κατηγορία. Μιχάλη έχει ουσιαστικά συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ και στιγμή θα ενεργοποιηθεί αυτή η συμφωνία.
0: Υπάρχει περίπτωση του Γκρέι της ΑΕΚ να ενδιαφερθεί ο ΠΑΟΚ?
1: Είναι υπαρκτό το θέμα. του
0: Γκρέι. Υπάρκτο είναι.
1: Ναι, είναι υπάρκτο το θέμα του Γκρέι. Τώρα, αν έχει γίνει, αν έχει πάει στο προχωρημένο σημείο η επαφή των δύο πλευρών, δεν μπορώ να το πω.
0: Okay.
1: Παρ' όλα αυτά είναι ένα θέμα που όντως υπάρχει για τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι ο συγκεκριμένος παίκτης διανύει τη δεύτερη σεζόν του στην ΑΕΚ. Είναι από τους πιο σημαντικούς παίκτες, έτσι την πορεία που έκανε η ΑΕΚ δύο συνεχόμενα χρόνια να βρεθεί στο Final Four του BCL. Είναι ακόμη ένας παίκτης πολύ έμπειρος, πολύ ποιοτικός, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε και αυτό στην πορεία, στην περίπτωση του Gray.
0: Okay.
1: Αλλά είναι πραγματικά και αυτός ένας πολύ ποιοτικός παίκτης και βέβαιος έχει και τη γνώση του ελληνικού πρωταθλήματος που και αυτό έχει τη σημασία του.
0: Μαζεύει Ελληνόπουλα, μαζεύει Έλληνες και πες μου τώρα, επειδή έκλεισε ο Μουρ πρώτη κίνηση έτσι μπαμπούμ, του Ταϊρή, πώς το κόβεις του Ταϊρή, θα κλείσει ή κάτι περιμένουν, κάτι καλύτερο?
1: Κοίταξε, του Ταϊρή αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι τον θέλει ο Τριγκέρι, αλλά τον θέλει με ένα συγκεκριμένο ρόλο για τον οποίο θα πρέπει να πιστεί και ο ίδιος ο παίκτης.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν μπορεί να έχει το ρόλο που έχει σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να παίζει 30 λεπτά και να έχει την μπάλα στα χέρια του και να κάνει 10 απλάς στο κάθε παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει ένα τέτοιο ρόλο σε κάποια παιχνίδια, αλλά καταλαβαίνεις και εσύ, καταλαβαίνει ο καθένας, ότι όταν έχεις μια περιφερειακή γραμμή με 5-6 πολύ ποιοτικούς παίκτες, δεν θα μπορεί να έχει τον ίδιο ρόλο που έχει φέτος. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του βεβαίως και το παιδί. Μπορεί να σκέφτεται κάτι άλλο, μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να βρει κάτι άλλο, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα να ανανεώσει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο πάντως από αυτού.
0: Okay.
1: Είναι κάτι που είναι ακόμη ρευστό.
0: Ο Τριγκέρι πότε έρχεται για να πάμε και στον Άρη τώρα?
1: Να έρθει που στη Θεσσαλονίκη, πήγαινε μέχρι το.
0: Για να αναλάβει, έχουμε ακόμα. Έτσι,
1: να αναλάβει με το που τελειώσει την επομένη του τελευταίου αγώνα της ομάδας. Τυπικά θα είναι ο προπονητής της ομάδας.
0: Ναι, θα είναι, αλλά τελειώσει. Δεν θα έχει κανένα δικαίωμα κανένα μήνα τουλάχιστον η ομάδα άδεια. Πώς πάει αυτό, δεν ξέρω για τα μπασκετικά.
1: Ναι, καλά, εντάξει, οι προετοιμασίες των ομάδων Μιχάλη αρχίζουν μετά το 15 Αύγουστο.
0: Μπράβο. Άρα,
1: αλλά όπως καταλαβαίνεις, ήδη λειτουργεί, δηλαδή τώρα αυτές τις κινήσεις που συζητάμε αρχίζουν και τελειώνουν στο τρικέ. Προφανώς στο κομμάτι που έχει να κάνει με το ρόλο του.
0: Κατανοητό.
1: Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι θέματα του management, είναι θέματα βεβαίως της ιδιοκτησίας που πληρώνει.
0: Σωστά.
1: Αλλά καταλαβαίνεις ότι για να επιλέξει ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, να κρατήσει το Μουρ, να πάρει το Μπαζίνα ή να κλείσει το Καλάθι, αυτός που εισηγήθηκε πρώτος από όλους είναι προφανώς ο προπονητής. Οπότε είναι ενεργός ο Τριγκέρι, δηλαδή δεν είναι θέμα να είναι εδώ ή να αναλάβει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία.
0: Ναι, ναι,
1: ήδη είναι ενεργός και ήδη λειτουργεί ως προπονητής του ΠΑΟΚ για την επόμενη σεζόν.
0: ΑΕΚ, Άρης, ΑΕΚ, το πρώτο παιχνίδι το είδαμε. Εν ολίγης, πώς το είδες, τι περιμένεις από το δεύτερο?
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι υπό μία είναι, μπορεί να πει κανείς ότι έχασε μια ευκαιρία ο Άρης προχθές.
0: Ναι.
1: Γιατί και ήταν μέσα στο παιχνίδι μέχρι το τέλος, αλλά και γιατί απέναντί του είχε μια ομάδα που, όπως και να το κάνουμε, είχε ένα άδειασμα.
0: Ζαλισμένη
1: έτσι,
0: ακόμα.
1: Ναι, γιατί κατά ψέματα, όταν χάνεις έναν ευρωπαϊκό τίτλο με τον τρόπο που τον έχασε η ΑΕΚ, δεν μπορεί να σκέφτεται τα καλύτερά σου.
0: Ναι, ναι.
1: Χωρίς αυτό να κάνει πιο εύκολο το έργο του Άρη, έτσι, γιατί η ΑΕΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα και παίζει στην έδρα της, βέβαια ήταν σχεδόν άδειο το κλειστό των αναλυσιών. Δεν μπορεί να πει κανείς, δηλαδή, αισθάνθηκε κάποια έδρα ο Άρης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχασε μια ευκαιρία προχθές. Στο τέλος, βεβαίως, έχει κάθε λόγο να αισθάνεται ότι σε αυτό συνετέλεσαν και κάποια σφυρίγματα. Η ουσία του πράγματος είναι ότι δεν έχει περιθώριο. Αύριο πρέπει να το κερδίσει το παιχνίδι στις 5:30.
0: Ο Ελευθέρης λέει σφαγή ήταν ο Χατζηπαντελίδης.
1: Εντάξει, τώρα ο τέτοιος λέξης δεν τη χρησιμοποιώ ποτέ.
0: Εντός εισαγωγικών.
1: Είπα με κάποιο άλλον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο που το είπα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Στο τέλος ειδικά, ναι, είχε πραγματικά λόγους να.
0: Γενικά η ΑΕΚ το έχει αυτό λίγο, ναι. Ναι.
1: Εντάξει. Εντάξει, τώρα η ΑΕΚ το έχει. Δεν είναι θέμα μόνο ο ΑΕΚ, είναι και θέμα και νοοτροπίας των διαιτητών πολλές φορές.
0: Σωστό.
1: Να σμπρώξουν λίγο περισσότερο την έδρα.
0: Σωστό.
1: Ασυνέστα, τώρα θες, μπορεί και όχι.
0: Σωστό.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι και ο Άρης από την άλλη πλευρά, βέβαια, για να έχουμε την εικόνα πλήρη, όταν παίζει ένα παιχνίδι play-off, δεν μπορεί να περιμένεις από ένα παίκτη να στο πάρει.
0: Ναι,
1: στην πραγματικότητα έπαιζε μόνος του από κάποιο σημείο και μετά ο Νουά.
0: Ναι.
1: Και αυτό νομίζω ότι είναι και ένα μήνυμα, έτσι, μια εικόνα που την οποία δεν θέλει σε καμία περίπτωση να έχει ο Άρης στις επόμενες περίοδους. θα χρειαστεί περισσότερους πρωταγωνιστές. Δεν μπορεί να κυνηγά στόχους και να τα περιμένει από έναν άντε δύο παίκτες. Αύριο θα δούμε πώς είναι ο Μήτρου Λόγκ, ο οποίος είναι άρρωστος και δεν προπονήθηκε σήμερα. Και καταλαβαίνεις ότι αν δεν είναι καλά και δεν είναι διαθέσιμος, θα είναι απώλεια αυτή για τον Άρη.
2: Ναι. Δύο λόγια για τον Ηρακλή για να σας αφήσω ήσυχο.
1: Για τον Ηρακλή, το συνδυάσουμε αυτό που μου είπες νωρίτερα, για αυτό το θέμα που διαβάζουμε στο metrosport.gr, για το format των 48 ομάδων στο FIFA Europe Cup. Είναι ένα θέμα, μια προοπτική που υπάρχει για τον Ηρακλή, να παίξει εκεί. Ακόμα είναι ρευστή βεβαίως η κατάσταση νωρίς. Κάπως τον Ιούνιο, υποθέτω, σε κανένα μήνα δηλαδή, θα έχουμε εικόνα γενικά για την Ευρώπη, ποιος θα παίξει πού, γιατί και η Μύκονος θέλει να παίξει στην Ευρώπη. Ο Κολοσσός θα παίξει στην Ευρώπη. Βέβαια, αυτές οι δύο ομάδες έπαιξαν και στα play-off, οπότε έχουμε, με πάση περιπτώσει, μια προτεραιότητα παραπάνω. Για τον Ηρακλή, μετά την ανανέωση του Λούκιτς και την απόκτηση του Κουκ, ενός ομογενή γκάρτ, θα το δούμε για πρώτη φορά να παίζει στη χώρα μας, μόλις αποφύτησε το παιδί από το κολέγιο, έχει προφανώς αρκετά πράγματα να κάνει. Δεν υπολογίζει, θυμίζω, τον Τζιακ Μα, ο οποίος θα παίξει στον Κολοσσό. Γενικά, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα δούμε πολλούς από τους παίκτες που είχε η ομάδα στη σεζόν που πέρασε. Δηλαδή, ο Λούκης, έτσι κι αλλιώς, οι περισσότερες επιλογές δεν ήταν δικές του. Έτσι, τους βρήκε τους περισσότερους στην ομάδα. Οπότε είναι λογικό να θέλει να φτιάξει κάτι διαφορετικό.
2: Okay, ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά, καλή
2: συνέχεια. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα γρήγορα για το Λευτέρι και επιστρέφουμε.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι!
5: Μάκη, ο αδερφός του Πατσανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι!
6: Πολλά, σενιόρ Μακής!
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με παίρνετε!

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Δεν γίνεται. Μακάρι να τα ακούγαμε όλο δύο φορές, τρεις. Θα ζητήσω τον Λευτέρη να μας βάλει και το Amphenster μετά το διάλειμμα, θυμίσου. Γιατί το υποσχέθηκα σε έναν φίλο. Για να δω τι έχουμε τώρα εδώ. Αν έχει αλλάξει κάτι. Βασικά να δώσω λίγο συνέχεια έως ότου έχω. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχω Γιώργο Καστάνη σε λίγο. Μια μεγάλη καλησπέρα στην κούκλα μας την Ελένη Παπά στη Γραμματέα. Τα έχει ετοιμάσει όλα τα ραντεβού. Θα έχουμε Γιώργο Καστάνη και θα κλείσουμε την ώρα με τον Χρήστο Λιάπη. Εντάξει. Θα έχουμε Άρη αργότερα, ίσως και Ηρακλή. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Θα έχουμε και τον καθηγητή. Όλα όμορφα και ωραία. Να δω στην Πορτογαλία. 72ο λεπτό πλέον. Αρούκα Τοντέλα 1-1. Καζαπία Ριο Άβε 1-1. Μπράγκα Εστρέλα Μαδόρα 1-1. 1-1 δεν είναι το Νασιονάλ Μαδέρα Γκυμαράες. Είναι 1-0. 72ο λεπτό. Η Μπενφίκα και η Σπόρτινγκ παίζουν 10:30. Λίγο αργότερα. Αυτή η κλοπή του αιώνα στη Σκωτία έγινε με το Celtic Hearts 3-1. Η κλοπή έγινε βέβαια την προηγούμενη αγωνιστική. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για κλοπή. Σαν δεν ντρέπονται οι τύποι. Το έχει δει όλος ο κόσμος. Αυτό το γκολ που κατοχύρωσαν στην Celtic και έστειλαν στην Hearts να χάσει το πρωτάθλημα. Κλοπή. Ήσαμε αυτή με τη ΣΑΕΚ στην Τούμπα πριν από δύο χρόνια. Γιώργος Καστάνης στον αέρα. Τζόρτζ, αδελφέ μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα.
0: Πού σε βρίσκω? Πρέπει να είσαι καμιά παραλία, ακούω κάτι κυματάκια εκεί. Κάτι.
1: Φίλε, με είδες πριν από περίπου μισή ώρα.
0: Λέω, πρόλαβες όμως, δεν πρόλαβες να πας εδώ στην άκρη. Παραλία.
1: Ναι, πότε πρόλαβα να πάω σε παραλία?
0: Δίπλα είναι η παραλία, ρε Γιώργο.
1: Δίπλα είμαι, αλλά εδώ μέχρι και πριν από 10-15 λεπτά στον όμιλο ήμουν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι να κάνω, διακτηνίστηκα, τι είμαι?
0: Ναι, λέμε τώρα. Έχουμε και flyover έχουμε. Πώς θα το κάνουμε?
1: Flyover θα έχουμε σε κανένα χρόνο από τώρα.
0: Ναι.
1: Με βάση τον ρυθμό των έργων που βλέπω. Και
0: είναι φοβερό έργο, Γιώργο, εντυπωσιακό. Έχω πάθει πλάκα με αυτό.
1: Όταν θα ολοκληρωθεί θα είναι εντυπωσιακό. Αλλά
0: ναι, ναι. Μα και τώρα ήδη έχουν αναρτηθεί. Ήδη είναι τα πρώτα μπάζα που έλεγε και ο φίλος μου ο Γιώργος. Ναι. Είναι πολύ επιβλητικό το έργο. Και θα είναι βέβαια όταν ολοκληρωθεί, όπως λες, το κάτι άλλο, ούτε συζήτηση.
1: Όταν θα ολοκληρωθεί με το καλό. Και εντάξει, εγώ δεν στέκομαι στα σχέδια απλά στις μελέτες. Στην πραγματικότητα, τότε νομίζω ότι θα είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά να το δούμε στην πράξη, να ολοκληρωθεί μέσα στο χρονοδιάγραμμα.
0: Ναι.
1: Okay, ίσως και λίγο αργότερα.
0: Μπα, λίγο νωρίτερα λένε.
1: Ναι, λέω για δική μου εκτίμηση, γιατί τώρα τα έργα στην Ελλάδα,
0: ναι, Ελλάδα είσαι,
1: πάντα
0: ναι,
1: αργότερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν μέσα στα πλαίσια τα οποία είχαν θέσει χρονικά οι άνθρωποι.
0: Σωστά.
1: Που είχαν αναλάβει την κατασκευή του. Αυτό εννοώ.
0: Για το φίλο το Γιώργο να απαντήσω ότι ο ΠΑΟΚ νίκησε 6-0 το Βόλο και τερμάτισε πρώτος, βέβαια ήταν, ήδη είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα. Πρώτος με 72 βαθμούς, με 23 νίκες και 3 ισοπαλίες. Πρόσεξε Γιώργο Καστάνη, το ξέρεις, αλλά ο κόσμος θα πάθει λαλά τώρα.
1: Τι να πάει?
0: Με το παθητικό και το ενεργητικό σε ό,τι αφορά στα τέρματα.
1: Ναι.
0: 89-4. Πάνε καλά, ναι, τα κορίτσια. 4 γκολ σε όλο το πρωτάθλημα. Φοβερό, ε.
1: Νομίζω τα νούμερα μιλούν από μόνο τους. Δεν χρειάζεται εμείς κάτι να
0: ρωτήσουμε. Ναι.
1: Και είναι η ομάδα που θεωρείται, όχι θεωρείται, είναι επί της στην πραγματικότητα η πολυνίκης ομάδα του ΠΑΟΚ ever.
0: Σωστά.
1: Και νομίζω, όχι νομίζω, είναι και η ομάδα που έχει κατακτήσει τα περισσότερα σερί πρωταθλήματα από τότε που καθιερώθηκε το πρωτάθλημα, το συγκεκριμένο στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Το αναφέρω διότι πρακτικά τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια και από τις ομάδες της Αθήνας,
0: ναι,
1: να δώσουν έμφαση στο γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Σωστά.
1: Και να επενδύσουν και να επιμείνουν. Γιατί όμως, να το πω πολύ απλά και λαϊκά,
0: παρακαλώ,
1: γιατί μυρίστηκαν χρήμα. Γιατί το Champions League των γυναικών, εφόσον μια ομάδα καταφέρει και περάσει στους ομίλους, όχι στα προκριματικά, στους ομίλους του Champions League των γυναικών, εκεί υπάρχει ζεστό χρήμα, το οποίο δημιουργεί μια νέα έτσι προοπτική. Ναι, δηλαδή δεν συγκρίνεται φυσικά με τα έσοδα,
0: καλά,
1: που
0: okay,
1: θα υπάρχουν για το Champions League των ανδρών, εφόσον μια ομάδα καταφέρει και φτάσει εκεί, στο league face του Champions League, δηλαδή τα 35-40 εκατομμύρια που πήρε πέρσι ο Ολυμπιακός για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά αναλογικά είναι πάρα πάρα πολύ ψηλά τα ποσά και διασφαλίζεται η βιωσιμότητα μιας ομάδας, πάντα για το γυναικείο ποδόσφαιρο επειδή την άνοιξη στη συζήτηση αναφερόμαστε, για τα επόμενα χρόνια.
0: Άρα να περιμένουμε και κλήρωση όπως πάντα και με μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Ναι, η κλήρωση με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά το βασικό είναι να μπορέσει και η ομάδα να περάσει στους επωνομαζόμενους σε εισαγωγικά ομίλους του Champions League.
0: Να πάω και στη Βραζιλία να γίνω σκάουτερ για το γυναικείο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, τι λες?
1: Στη Βραζιλία έχεις ήδη μια εμπειρία πολυετή. Τώρα αν έχεις άκρες και αν τα κονέ σου έχουν ισχύ ακόμη.
0: Άκρες έχουμε επίπεδο, παντού.
1: Ναι, άκρες έχεις, αλλά σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων ή έβρεσης ταλέντων,
0: ναι,
1: μετά από τόσα χρόνια, αν τα διατηρείς.
0: Έχω κρατήσει επαφές ακόμα με προπονητές. Μαγιάς, μια χαρά είμαι, εντάξει.
1: Δε. Με λέω Μάτος μιλάς.
0: Με λέω Μάτος τελευταία, όχι, το άφησα γιατί έφυγε από τη Βάσκο και ναι, το άφησα και εγώ για να μην ενοχλώ περισσότερο, ξέρεις.
1: Με Άλβες Λίνο μιλάς.
0: Όχι. Έχω δικούς μου που ήταν από τότε εκεί, προπονητές στην Ποταφόγκο, στη Βάσκο, στην Κορίνθιανς, ναι, από παλιά που ήμουν εκεί. Τώρα ναι, τα παιδιά βέβαια αυτά δεν είναι παιδιά πλέον, είναι κύριοι στην ηλικία μας, αλλά έχω επαφές, κρατώ ακόμα, μου μιλάνε για το ποδόσφαιρο και την πρώτη εθνική και τη δεύτερη κατηγορία.
1: Και είναι δύο κορυφαίοι Βραζιλιάνοι, έτσι, Βραζιλιάνοι μπακ στην ιστορία του ΠΑΟΚ, έτσι. Δηλαδή αναρωτιέμαι εάν και οι δύο αγωνίζονταν την ίδια χρονική περίοδο στον ΠΑΟΚ, πόσο πιο ενισχυμένη θα ήταν η ομάδα.
0: Φαντάζεσαι.
1: Ναι, εγώ κάνω μια σκέψη τώρα, επειδή αναφέρθηκε στην
0: Βραζιλία. Βέβαια. Και οι δύο το ίδιο στυλ παιχνιδιού και Γιώργο.
1: Ναι. Ο Μάτος αλώνει στη δεξιά πλευρά.
0: Ναι.
1: Με αριστερό
0: αλλά με καλό κεφάλι ο Λίνο. Δεν το είχε και τόσο με κεφάλι, αλλά είχε μια σέντρα, κάτσε καλά μιλάμε.
1: Σέντρα ξηράφη.
0: Περισσότερο επιθετικά καθήκοντα καλά. Ναι. Λιγότερο αμυντικά, αλλά και εκεί πίσω καλά τα πηγαίνανε. Δεν μπορώ να πω ότι είχα παράπονο.
1: Δύο τέτοιου μπακ να έχει.
0: Βέβαια.
1: Δύο τέτοιου μπακ να έχει. Στο μισό πρωτάθλημα είσαι εξασφαλισμένο.
0: Βέβαια.
1: Υπό την έννοια ότι θα σου βγάλουν με μια λογική συντήρηση δυνάμεων και κατανομή δυνάμεων, θα έχει εξασφαλισμένε και στι δύο θέσει σίγουρε λύσει.
0: Σωστά.
1: Βέβαιε λύσει.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Πάμε στου άντρε τώρα.
1: Στου άντρε είμαστε.
0: Ναι, εννοώ στους τωρινούς άντρες.
1: Στους τωρινούς. Ωραία. Λοιπόν, κοίτα, η ομάδα είναι στην Αθήνα. Ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε ότι και ο Λόβρεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση. Τώρα, βέβαια, είναι από ένα για μεγάλο διάστημα όσον αφορά το επίπεδο της ενεργής συμμετοχής του. Αλλά σε κάθε περίπτωση και αυτό είναι ένα θεαρρυντικό νέο. Ένα ματς είναι 90 λεπτά απλά στις καθυστερήσεις. Στην άδεια λεωφόρο παίζει ο ΠΑΟΚ, άρα χωρίς την πίεση του κόσμου που θα ασκήσει, που θα ασκούσε αν ήταν τον κόσμο του Παναθηναϊκού, απέναντι σε έναν ελληπή Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν έχει ούτε τον Τετέι,
0: ναι,
1: για παράδειγμα. Βαθμολογικά διάφορος Παναθηναϊκός, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα παλέψει το παιχνίδι.
0: Νομίζω
1: ότι και στο προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα.
0: Και με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, και με τον Ολυμπιακό. Μάλιστα δέχτηκε και τον γκολ στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός, δέχτηκε στις καθυστερήσεις και από τον Ζωάο Μάριο και εκεί κρίθηκε ο τίτλος.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει το καθήκον του, να κάνει τη δουλειά του. Η νίκη θεωρείται ως ένα αυτονόητο αποτέλεσμα υπό την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να φτάσει στη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ας κάνει τη δουλειά του ΠΑΟΚ με το καλό. Αύριο 7.30 ώρα live Μετρόπολης, live metrosport.gr από την Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Αθήνα, στην καρδιά της Αθήνας, και στη συνέχεια περιμένει και ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα στην All Win Arena, στη Νέα Φιλαδέλφια, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Και όταν λέω ευνοϊκό αποτέλεσμα εννοώ η νίκη της ΑΕΚ ή η ισοπαλία ανάμεσα στις δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση νίκης του Ολυμπιακού, με οποιοδήποτε αποτέλεσμα έρθει φέρει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή ακόμα και με νίκη του ΠΑΟΚ, είναι τελειωμένη υπόθεση, ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος.
0: Σωστά.
1: Με νίκη του ΠΑΟΚ και ισοπαλία ή νίκη της ΑΕΚ στο άλλο παιχνίδι, εκεί τα πράγματα απλοποιούνται και ο ΠΑΟΚ στην ισοβαθμία είναι καλύτερος από τον Ολυμπιακό, βγαίνει δεύτερος, παίζει στο δεύτερο προκριματικό. Είτε βγει δεύτερος ο ΠΑΟΚ τώρα, να τα πάμε λίγο απλά και κατανοητά, είτε βγει δεύτερος είτε βγει τρίτος, θα ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από το καλοκαίρι, από το δεύτερο προκριματικό γύρο. Έστω για το Champions League στο δεύτερο προκριματικό, για το γύρο παλίξ στο δεύτερο προκριματικό. Άρα θα έχει να αντιμετωπίσει, θα πρέπει να ξεπεράσει τα εμπόδια τουλάχιστον δύο ομάδων σε πρώτη φάση, τουλάχιστον για το Europa League τριών ομάδων. Για το Champions League, για να μπει στο League Face, θα πρέπει να περάσει τον πρώτο γύρο και συνέχεια να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Έχουμε όμως μέλλον μέχρι τότε. Νομίζω ότι όλοι έχουν συνειδητοποιήσει την σπουδαιότητα και την χρησιμότητα του αγώνα. Δεν χρειάζεται εμείς να προσθέσουμε κάτι περισσότερο. Τα υπόλοιπα, Μιχάλη, θα τα δούμε μέσα στο γήπεδο. Ο κύριος Λουτσέσκου απλά στις τελευταίες του δηλώσεις είπε μεν ότι είμαστε στο περίπου στο 50% των δυνατοτήτων μας αφενός, αλλά από την άλλη υποστήριξε ότι εμείς δεν τα παρατάμε. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Και μένει να δούμε αυτό το πράγμα στην πράξη, δηλαδή να δούμε τους παίκτες του ΠΑΟΚ να μην τα παρατούν, να διεκδικήσουν την νίκη και να περιμένουμε και το αποτέλεσμα στον άλλον αγώνα.
0: Ναι, ναι. Για μένα το πρόβλημα είναι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα νικήσει την ΑΕΚ, Γιώργο. Μια απλή κατάθεση βγάζω τώρα. Ναι. Γιατί δεν είναι εύκολο το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Πολλοί ισχυρίζονται ότι δεν έχει να υπερασπιστεί τίποτα ο Παναθηναϊκός. Ωστόσο και με ΑΕΚ και με Παναθηναϊκό ίδρωσαν οι άλλοι για να του βάλουν ένα γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου Ολυμπιακός, στις καθυστερήσεις του αγώνα η ΑΕΚ. Είναι μια ομάδα πολύ δύσκολη να την νικήσεις.
1: Ναι, και αν δεν κάνω λάθος, αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο.
0: Ναι, ναι, είναι το τελευταίο παιχνίδι, όντως.
1: Από τη νέα σεζόν πάει στο ΟΑΚΑ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λέω με βάση τα δεδομένα που ισχύουν και με βάση όσο έχω διαβάσει από το ρεπορτάζ.
0: Όντως. Και να σου πω την αλήθεια τώρα, άκουσα και το Δωμάζο στον Γιώργο τον Μπούζο Παρασκευή. Ο Δωμάζο ήταν.
1: Κωνσταντίνου.
0: Ο Κωνσταντίνου, μπράβο. Ο Κωνσταντίνου που είπε το εξής και δεν έχει άδικο τώρα. Ίσως αν ο Παναθηναϊκός έπαιζε με κόσμο, λέει, να ήταν χειρότερα για αυτόν, γιατί οι αποδοκιμασίες θα ήταν έντονες σε οποιαδήποτε στραβή. Και δεν είχε άδικο εδώ που τα λέμε ο Κωνσταντίνου, έτσι, γιατί δεν είναι και καλό το κλίμα στον Παναθηναϊκό.
1: Είναι μια σωστή σκέψη.
0: Ναι.
1: Αλλά Μιχάλη, δεν χρειάζεται να το ζορίζουμε περισσότερο. Στην πράξη, οι 11 εναντίον των 11, οι προπονητές, οι επιλογές τους.
0: Σωστά.
1: Οι τελικές κινήσεις.
0: Ένα λάθος από εδώ, ένα λάθος από εκεί. Αυτά, ναι, θα κρίνουν,
1: ναι,
0: το μάτς.
1: Ναι, δοκάρι και μέσα είσαι μια χαρά.
0: Έτσι,
1: δοκάρι
0: έτσι.
1: Και έξω αρχίζει η γκρίνια.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Οπότε δεν χρειάζεται να το κουράζουμε περισσότερο. Είναι τελευταίο μάτς, νομίζω, για τον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι πρέπει να. Όχι νομίζω, ούτε πρέπει. Μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Ναι.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Ναι. Γιώργο, γιατί μου φαίνεται. Δώσε μια πιθανή εντεκάδα.
1: Κοίτα, νομίζω ότι ο Παβλέκα δεν πρόκειται να βγει από τα κάτω από τα κόλπα.
0: Ναι, σωστά. Αλίμονο.
1: Ο Κένι στο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΚ αντικαταστάθηκε γιατί έπρεπε να πάρει ανάσες.
0: Ναι.
1: Εκτιμώ ότι θα μπορέσει να είναι βασικός στην ενδεκάδα.
0: Ναι.
1: Στο δεξιάκρο της άμυνας με Κετζιόρα Μιχαηλίδη και λογικά Μπάμπα αριστερά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Ζαφίρης επιστρέφει, είχε μια εβδομάδα και πήρε έτσι δυνάμεις. Δίπλα λογικά σε ΜΕΙΤΕ, ο οποίος στη συνέχεια μπορεί να αντικατασταθεί από τον ΕΣΔΟΕΦ.
0: Ναι.
1: Στην μεσοπιθετική, εφόσον τώρα επιλέξει τη γνωστή διάταξη με 4-2-3-1 ο κύριος Λουτσέσκου, η μεσοπιθετική τριάδα αναμένεται να είναι η γνωστή, δηλαδή με τον Ανδρίγια, τον Κωνσταντέλια και τον Τάισον στην κορυφή. Εκεί λογικά θα είναι ο Γερεμέγεφ. Ο Γιακουμάκης νομίζω περισσότερο θα αγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Σωστά.
1: Μετά το 60, γιατί θα έχει και περισσότερες δυνάμεις κτλ. Εάν επιλέξει ο κύριος Λουτσέσκου να πάει από το ξεκίνημα του αγώνα σε μια ενδεκάδα με δύο επιθετικούς, όπως την είδαμε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με αντίπαλο την ΑΕΚ, δηλαδή με την ΑΕΚ στα τελευταία λεπτά είχε Μύθου και Γιακουμάκη. Αλλά okay, αυτό δηλαδή το γύρισε τη διάταξη 4-4-2 ή 4-4-1-1 για τους λάτρεις της τακτικής στατιστικής. Εάν επιλέξει να πάει όμως σε αυτή την κίνηση από την έναρξη ενός αγώνα, κάτι που δεν μας είχε συνηθίσει από την έναρξη αυτή τη σεζόν, θα είναι κάτι το διαφορετικό, κάτι το πρωτοποριακό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα του βγει, γιατί οι παίκτες έχουν μάθει και παίζουν με αυτή την, με αυτό το σύστημα από την αρχή της χρονιάς. Είναι μια τροποποίησή του σε 4-3-3, κάπως το τροποποιεί. Το 4-4-1-1, 4-4-2, πολλές φορές ή αρκετές φορές, όσο το εφάρμοσε ο κύριος Λουτσέσκου, ήταν στα τελευταία 15 λεπτά μιας αναμέτρησης.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να δώσει περισσότερο βάθος στην επίθεση,
0: ναι,
1: και να έχει και έναν ακόμα επιθετικό, ο οποίος θα μπορέσει να του κάνει τη διαφορά. Αυτή η επιλογή των δύο επιθετικών με αντίπαλο την ΑΕΚ, οφείλω να σου πω ότι θα του έβγαινε. Εάν ο Γιακουμάκης στη σέντρα του Αντρίγια Ζήκο,
0: ναι,
1: μετά το 1-1 του Μύθου σκόραρε.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Εντάξει, οκ, συμβαίνουν.
0: Σωστά.
1: Αλλά είναι σημαντικό ότι ο ΠΑΟΚ έκανε φάσεις αρκετές
0: εναντίον
1: της ΑΕΚ. Άρα η ομάδα έχει αρχίσει σε αυτό το τομέα, στη δημιουργία φάσεων δηλαδή, να αναπτύσσει καλύτερα ή να παράγει καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη δημιουργία φάσεων και πάντα συγκριτικά με τα προηγούμενα παιχνίδια του πλέον.
0: Σωστά.
1: Τα υπόλοιπα αύριο στο χορτάρι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιγάντα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, αγόρι μου. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Και έφτασε η στιγμή που όλοι περιμένατε, βέβαια. Αποκλειστικά και μόνο για το κοινό του metrosport.gr και του Μετρόπολης 95,5. Ο ένας και μοναδικός Χρήστος Λιάπης.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, ρε Γιγάντα.
2: Και τα πρωταθλήματα βαδίζουν προς το τέλος.
0: Ναι, ρε, αλλά φίλε, είναι αυτό. Θα σε έχουμε λίγο χρόνο από εδώ και στο εξής, ρε φίλε. Αυτό είναι το θέμα.
2: Αλλά το ενδιαφέρον παραμένει αμύωτο.
0: Έτσι.
2: Είχαμε σήμερα αγώνες για την Α κατηγορία. Δηλαδή παίζουμε σήμερα, αύριο, την Τετάρτη και την Κυριακή και τέλος.
0: Πάπαλα! Ναι. Τελειώσαμε! Ρε φίλε, δηλαδή. Ακόμα Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο.
2: Μετά.
0: Τι θα λέμε, ρε φίλε, 3,5 μήνες.
2: Μεταγραφές, μετά.
0: Εντάξει, ωραίο.
2: Προπονητές φεύγουν, έρχονται.
0: Σωστό. Κάνα φιλικό.
2: Κάνα φιλικά, αλλά θα αργήσουν.
0: Κρίμα. Εντάξει, θα τους πούμε να κάνουν για μας.
2: Προπονητές, διοικήσεις, αυτά και διάφορα.
0: Εντάξει, okay.
2: Λοιπόν, σήμερα έγινε η τρίτη αγωνιστική των play-off. Σε σύνολο 5 είναι πρωτάθλημα ενός γύρου. Ανούοδο από την Α στην Α1. Ιωνικός Ποντιακός Πολυδενδρίου 3-0. Ο Ιωνικός, αν και είχε αρχίσει άσχημα με δύο ήττες, νίκησε τον Ποντιακό Πολυδενδρίου με 3-0 και ελπίζει για την άνοδο. Μαραθώνας Ποσειδώνας, ο Ντέρμπις Καλαμαριάς 1-1. Προηγήθηκε ο Μαραθώνας, σοφάρισε ο Ποσειδώνας. Και Λαγκαδάς Μακεδονικός Γέφυρας 1-0. Τώρα, είπαμε ήταν η τρίτη αγωνιστική, μένουν άλλες δύο. Ανεβαίνουν δύο ομάδες και θα ανεβεί και μπορεί να ανεβεί και ο τρίτος.
0: Δώσε μου λίγο μισό λεπτό, Λευτέρη. Okay, πάμε στο Γιώργο Καστάνη. Κάποια είδηση θα έχουμε προφανώς, Γιώργο μου.
1: Δεν προλάβαμε, γιατί εντάξει, μπορεί να είναι και μέρα προαναγγελίας, υπό την έννοια ότι η επαγγελματική ομάδα παίζει αύριο, αλλά ξέρεις, πολλές φορές μέσα στη δίνη των πληροφοριών μας ξεφεύγει και καμιά δυο πληροφορίες. Αμελήσαμε να πούμε, το λέμε όμως τώρα, ότι σε ένα πολύ πολύ σημαντικό αγώνα, σε επίπεδο νέων, αναμετρήθηκε η ομάδα νέων του ΠΑΟΚ κάτω των 14 ετών με την ομάδα νέων του Μακεδονικού.
0: Ναι, ναι, το αναφέραμε με τον Παύλο τον Κερασιώτη.
1: Ωραία, ωραία, το είπατε και λίγο νωρίτερα. Ο Μακεδονικός επικράτησε 1-0.
0: Βέβαια.
1: Και η ομάδα νέων κάτω των 14 ετών.
0: Όπως και πέρσι, μεγάλη επιτυχία η μικρή του Μακεδονικού σε όλες τις κατηγορίες.
1: Ορίστε.
0: Σε όλες τις κατηγορίες θα πάει μια χαρά η ομάδα.
1: Ναι, αυτό δείχνει ότι γίνεται μια πολύ πολύ σημαντική δουλειά.
0: Βεβαίως.
1: Σε επίπεδο ακαδημιών και σε επίπεδο ανάπτυξης.
0: Βεβαίως.
1: Νεαρών αθλητών. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλοι οι σύλλογοι, προεξέχοντος και του Μακεδονικού στην προκειμένη περίπτωση, επειδή το αναφέρουμε, δίνει πολύ πολύ μεγάλη έμφαση στους νέους ποδοσφαιριστές και στην βελτίωσή τους.
0: Σε όλα τα επίπεδα,
1: έτσι. Και στο αθλητικό και στο πνευματικό. Αυτά ως συμπλήρωμα, Μιχάλη, των όσων λέγαμε λίγο νωρίτερα.
0: Βεβαίως. Να χαρώ. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Χρήστο μου.
2: Λοιπόν, και τώρα η βαθμολογία για να μένουν δύο αγωνιστικές που θα γίνουν Τετάρτη και Κυριακή. Είπαμε ανεβαίνουν δύο ομάδες σίγουρα και από εκεί πέρα θα ανεβούν και άλλες ομάδες εφόσον οι ομάδες αυτές που θα δηλώσουν συμμετοχή στη νέα Α1 είναι κάτω από 16.
0: Αχα.
2: Σύμφωνα με τα ισχύοντα, εφόσον δεν μας έρθει κανείς από ανώτερη κατηγορία, υπάρχει και μία θέση, δηλαδή μπορεί να ανεβεί και ο τρίτος.
0: Μία θέση,
2: ναι, υπάρχει μια κενή.
0: Okay.
2: Αν τυχόν δεν μας έρθει κανένας από
0: ψηλότερα. Άμα δεν κατέβει κάτω.
2: Και άμα δηλώσουν όλες οι ομάδες που έχουν δικαίωμα συμμετοχή και δεν μας έρθει από πάνω, τότε υπάρχει μια κενή θέση. Δηλαδή θα ανεβεί και ο τρίτος.
0: Okay.
2: Αυτό βέβαια θα το μάθουμε.
0: Πότε?
2: Ας πούμε, όταν τελειώσουν οι δηλώσεις συμμετοχής στην Α1, και πέρσι ήταν 11 Ιουλίου.
0: Σχετικά νωρίς. Ναι. Okay.
2: Οπότε θα δούμε πόσες ομάδες δηλώσουν συμμετοχή. Άμα είναι κάτω από 16, τότε θα ανεβεί και ο τρίτος.
0: Σύμφωνο.
2: Αλλά αυτό θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δηλαδή ο Λαγκαδάς έχει 7, Μαραθώνας 5, Ποντιακός Πολυδενδρίου 4, Ποσειδώνας Καλαμαριάς 4, Ιωνικός 3, που έκανε μετά από δύο ήττες έκανε νίκη και ελπίζει και αυτός, και Μακεδονικός Γέφυρας 1. Τώρα αύριο είναι το μεγάλο ντέρμπι Παύλος Μελάς Μπαμ, 5 η ώρα, που ο Παύλος Μελάς στην Α1. Είναι τελευταία αγωνιστική, αγώνα νόδου από την Α1 στη Γάμα Εθνική. Ο Παύλος Μελάς με νίκη ανεβαίνει στη Γάμα Εθνική και η Μπαμ παίζει για δύο αποτέλεσματα, έχει δύο για να ανέβει αυτή στη Γάμα Εθνική.
0: Μάλιστα.
2: Ο Παύλος Μελάς έχει άμα θα ανεβεί, θα ανεβεί μετά, δηλαδή μετά από 18 χρόνια σε εθνικές κατηγορίες. Ενώ η ΜΠΑΜ έχει συνεχόμενες ανόδους, ιδρύθηκε το 22-23, έχει συνεχόμενες ανόδους. Θα δούμε αύριο τι θα γίνει.
0: Μπράβο τους.
2: Και στο άλλο παιχνίδι, Φοίνικας Τούμπας Κεραυνός Οροκάστρου στην Τριανδρία, που είναι αδιάφορο βαθμολογικά.
0: Ναι.
2: Και θα γίνει και ένα παιχνίδι ακόμα αύριο 11 το πρωί, Α κατηγορία Play Out, ΑΕΑ Μπελοκήπων Μακεδονικό στο γήπεδο Νεάπολης Χόρτο, που ο νικητής μένει στην κατηγορία και ο ηττημένος υποβιβάζεται.
0: Okay.
2: Είχαμε πάμε τα παιδικά, πέρα από αυτό το K14 ειδική κατηγορία που νίκησε ο Μακεδονικός 1-0, στην K17 Καμπανιακός ΠΑΟΚ 1-5. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε πρωταθλητής στην K17.
0: Μπράβο στα παιδιά.
2: Αυτό, αν συνεχίσουμε και το Μακεδονικό που έλεγατε.
0: Με τον Παύλο. Ναι.
2: Ναι, βγήκε στο πρωτάθλημα της K19 της Super League 2. Ο Μακεδονικός βγήκε δεύτερος. Είχε χάσει απέναντι από τον Ηρακλή.
0: Σωστά.
2: Πήρε ο Ηρακλής.
0: Σωστά.
2: Στην K17 έπαιξε στα ημιτελικά με τον Πανιόνιο και δεν πέρασε στο τελικό. Δηλαδή ήταν τρίτο τέταρτος. Δεν έγινε.
0: Μια χαρά τα πήγαν όλα τα τμήματα.
2: Η K16 του Μακεδονικού ειδική κατηγορία βγήκε τρίτος. Και βγήκε πρώτος ο Μακεδονικός στην K15 και K14 ειδικής κατηγορίας.
0: Ναι.
2: Και να πούμε, και αύριο έχει παιδικά στο Ζαγοράκι πάλι, 5 και 7 και 4. K14 Παναθηναϊκός Θεσσαλονίκης. Αλέξανδρος Κιλκής.
0: Παναθηναϊκός Θεσσαλονίκης.
2: Μούτα Σινίκη, ναι, ναι.
0: Ο Φώτης.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Okay. Παναθηναϊκός Θεσσαλονίκης, Αλέξανδρος Κιλκής. Και 7 και 4 K15 Κούις Αστέρια.
0: Παναθηναϊκός Θεσσαλονίκης ακούγεται κάπως πάντως. Κάποιο περίεργο δεν ακούγεται. Παναθηναϊκός Θεσσαλονίκης. Ελευθερή. Ναι, ρε φίλε. Okay.
2: Ναι, 5 και 7 και 4 στα γήπεδα του Ζαγοράκη.
0: Ναι.
2: Και είπαμε και αύριο και η Γάμα Εθνική, που εντάξει έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα. Που, τα βέβαια θα, ο Απόλλων Καλαμαριάς θα πανηγυρίσει.
0: Σωστά, την άνοδο.
2: Παίζει η Απόλλων Καλαμαριάς, 4 η ώρα είναι αυτή.
0: Ναι.
2: Παίζει η Απόλλων Καλαμαριάς Παθρακικός. Και το άλλο Ελασσόνα Κεραμίδη.
0: Ελασσόνα Κεραμίδη. Okay. Okay.
2: Αυτά.
0: Αυτά.
2: Στον Απόλλωνα είπαμε θα πανηγυρίσει, αύριο θα έχει ορταστικό
0: χαρακτήρα. Αύριο δεν θα τα πούμε γιατί θα έχουμε τα δύο μάτς τα σημαντικά.
2: Και τα άλλα, τον Νοτίο Μήλου, Ζάκυνθος Εθνικός και Άρης Πετρούπολης Πύργος.
0: Άρης Πετρούπολης Πύργος, μάλιστα. Χρήστο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα στα γρήγορα για τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη εντελώς δωρεάν.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, δεύτερη ώρα, Μετρόπολης 95,5, X-Files ακούτε, παρέα με το Λευτέρη Χατζηπαντελίδη εδώ, το Γιγάντα. Έχουμε πολλά ακόμα να σας δώσουμε. Και μάλιστα αρχίζουμε αμέσως με τον καθηγητή μας, τον Αθανάσιο Κωνσταντινίδη. Καθηγητά μου, καλησπέρα. Καθηγητά μου. Καθηγητά μου.
1: Έλα, φίλε μου, καλέ.
0: Καλώς τον. Ανεβάζεις λίγο μόνο, Λευτέρη. Καλώς τον, καλώς τον.
1: Καλημένος ακροατές.
0: Τι μου κάνεις?
1: Ελπίδες και όνειρα.
0: Έτσι, μπράβο. Πήρες και το κύπελο Ιταλίας, πήρες και το πρωτάθλημα. Σου λείπει τώρα η δεύτερη θέση στο Champions League.
1: Αδερφέ, τι να πω. Δεν ήταν καλή η φετινή χρονιά. Καταρχάς θα πω συγχαρητήρια στα παλικαράκια μας χθες, στους παλικάρους μέλλον.
0: Ναι.
1: Για την κατάκτηση του double.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια στις γυναίκες μας.
0: Σωστά.
1: Στις κούκλες μας. Στα τμήματα υποδομής, στην πάλη. Σε όσους τίμησαν με τίτλους τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Στο βόλεϊ δεν τα καταφέραμε. Ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός.
0: Του χρόνου.
1: Θα πούμε συγχαρητήρια, ήσασταν καλύτεροι. The next time. Την άλλη φορά.
0: Τώρα που λες the next time, μπορείς να μας δώσεις κάτι σε ό,τι αφορά στην πληροφορία αυτή που αφορά στο βόλεϊ για Χατζόπουλο και το τρίο γενικότερα?
1: Κοίταξε, οι εξελίξεις θα δείξουν. Εγώ δεν είμαι μέσα σε αυτές τις εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Διότι και εκφύσεως ενδιαφέρομαι μόνο αγωνιστικά.
0: Ναι.
1: Εδώ και αναπνέω για το βόλεϊ.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πόσο πολύ το αγαπώ.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι με εμπειρία, είναι άνθρωποι εμβέλειας υψηλής οικονομικής.
0: Ναι.
1: Και από άποψη εμπειρίας δεν γνωρίζω την πορεία των συζητήσεων και αν έχουν υπάρξει συζητήσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά οπωσδήποτε όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Εντάξει,
0: ναι.
1: Η αγάπη των ανθρώπων αυτών για τον ΠΑΟΚ είναι γνωσμένη, δεν την διερευνήσουμε σήμερα.
0: Ρωστά.
1: Εγώ εκείνο το οποίο εύχομαι είναι είτε με μένα είτε χωρίς εμένα αυτό το τμήμα του βόλεϊ του ΠΑΟΚ που μας έχει δώσει χαρές μεγάλες να ξαναπρωταγωνιστήσει εκ νέου. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε και πιο ευτυχισμένοι φιλάθλοι στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Η φετινή χρονιά δεν δέχεται θετικό πρόσημο. Εγώ θα έλεγα ευγενικά ότι ο κόσμος περιμένει κάποιες απαντήσεις. Κάποιες απαντήσεις όχι υπό την έννοια ότι κάθε χρόνο μια ομάδα πρέπει δεν και καλά να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά ζητά ορισμένες απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα τα οποία είναι εύλογα. Δεν αναφέρομαι σε ερωτήματα που κινούνται έξω από τη σφαίρα της λογικής. Είχαμε συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία αποσυντώνησαν και αποδυνάμωσαν την ομάδα. Πάρα πολλοί τραυματισμοί. Για το ζήτημα των μεταγραφών δεν είμαι ειδήμων ή ειδικός εγώ για να το κρίνω. Έχω τη δική μου άποψη, την κρατάω για τον εαυτό μου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια επίσημη ενημέρωση, ταπεινή γνώμη εκφράζω, προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ, για να φύγουμε από όλο αυτό το νοσηρό κλίμα το οποίο διαμορφώνεται κατά τρόπο ορισμένες φορές απρεπή στα μέσα ενημέρωσης και στα social media κλπ.
0: Ναι.
1: Το τι λέει ο καθένας είναι δικό του προσωπικό βίωμα, η δική του άποψη. Okay. Βέβαια έχουμε πει ότι στις δημοκρατίες και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ο κόσμος συχνά μιλά χωρίς να σκέφτεται. Περιμένω ωστόσο μια υπεύθυνη ενημέρωση και ας γίνει και μια αυτοκριτική, αυτή ας μην ανακοινωθεί, από όλα τα τμήματα στο φάσμα της ΠΑΕΠΑΟΚ, διότι ναι, όποιος επιχειρεί διαπράττει λάθη.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να απαξιώνουμε, δεν πρέπει να, πρέπει να βασιλεύσει η ομόνοια, πρέπει να πρετανεύσει η λογική. Και η θλίψη μας αυτή ή όποια απογοήτευση να γίνει σοφία και να γίνει, κυρίως να δούμε τα πράγματα ψύχρεμα. Έχω την εντύπωση ότι η ΠΑΕ θα δώσει τις απαντήσεις, αυτές που περιμένουμε, Διότι πιστεύω, φίλε μου, σε φιλικό επίπεδο, στο λέω ότι και εσύ ακόμα έχεις κάποια ερωτήματα μέσα σου, έτσι δεν είναι?
0: Όλοι έχουμε.
1: Όλοι έχουμε. Και το ζήτημα είναι να εκφράζουμε τα ερωτήματα αυτά με αγάπη προς την ομάδα.
0: Εννοείται.
1: Και όχι με απαξίωση παικτών ή απαξίωση, ξέρω εγώ, θεσμών, απαξίωση ανθρώπων που πραγματικά έχουν αποδείξει ότι αγαπούν τον ΠΑΟΚ. Ήταν μια χρονιά η οποία θα πρέπει να είναι για μας συλλογή εμπειριών. Να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Αυτό έχω μόνο να πω και το καταθέτω έτσι με ευγένεια και με πλήρη επίγνωση ότι okay, ας μου αρκέσουν αυτή τη χρονιά οι χαρές που πήρα από τα τμήματα τα οποία πρότευσαν, τα οποία κατέκτησαν τίτλους. Συγκινήθηκα πάρα πολύ χθες με τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19, έστω και αν προσωπική μου άποψη, επειδή παρακολουθώ τα τμήματα υποδομής πολύ, δεν έπιασαν ούτε το 30% της απόδοσης που μπορούν να πιάσουν αυτά τα παιδιά. Ήταν ψυχολογικά επιβαρημένα, αγχωμένα, λόγω του γεγονότος ότι το χθεσινός αγώνας είχε και χαρακτήρα τοπικού ανταγωνισμού. Ναι. Πάντα στα ΠΑΟΚ ΑΕΣ το ψυχολογικό κλίμα είναι φορτισμένο. Χίλια μπράβο στα παιδιά. Δεν ξέρω, η ατυχία μας, η μόνιμη, και κλείνω εδώ, στο χάτμπολ χάσαμε στην παράταση.
0: Σωστά.
1: Τον πρώην αγώνα που έπρεπε να είχαμε κερδίσει, για τις γυναίκες μιλώ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πότε είναι ο επόμενος αγώνας για το χάτμπολ. Και μου χρωστάς και μία ενημέρωση για τη δόξα δράμας.
0: Για τη δόξα δράμας δεν θα σου πω τίποτα και δεν θα σε στεναχωρήσω, οπότε άστε.

0: να δώσω 5 εκατομμύρια στη ρήτρα και 2,5 του χρόνου για αυτόν, συν 2,5 για το μεθεπόμενο χρόνο, για 2 χρόνια 10 εκατομμύρια. Τι θα έκανες?
1: Όχι, δεν θα δεχόμουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα δεχόμουν χωρίς αυτό να μειώνει την αξία.
0: Ναι, ναι, άλλο αυτό.
1: Το okay. οποίο και είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αλλά ξέρεις, στην σημερινή εποχή που ζούμε, την γεμάτη δυναμικές μεταβολές, το κόστος έχει τεράστια πια σημασία.
0: Βέβαια.
1: Οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ δουλεύουν άριστα. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια παιδιά που πρέπει να προωθηθούν και πιστεύω ότι οι μεταγραφές μας πρέπει να είναι στοχευμένες με βάση κριτήρια που θα δώσουν οι εμπειρογνώμονες μέσα στην ΠΑΕ. Παραδείγματος χάρη, ο μέσος όρος ηλικίας του ΠΑΟΚ είναι μεγάλος. Είναι μια πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να δουν. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και τη ροπή σε τραυματισμούς και τη ροπή προς κόπωση, αντοχές κλπ. Οι μεταγραφικές κινήσεις αυτή τη χρονιά πρέπει να είναι ιδιαίτερα έξυπνες, πάντα σε σχέση με μια εποχή στενότητας οικονομικής γενικότερης. Πιστεύω ότι αυτός ο οποίος θα δράσει ορθολογικά θα είναι και ο τελικά κερδισμένος. Υπάρχουν πολλοί έξυπνες κινήσεις που μπορούν να γίνουν, Μιχάλη. Αυτή τη στιγμή η Αφρική έχει γεμίσει ταλέντα. Βλέπεις ότι και οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες πλέον στηρίζονται στον τομέα γεωγραφικά, ας πούμε, Αφρική. Τα ταλέντα, οι γειτονιές, οι αλάνες υπάρχουν πια μόνο εκεί. Πρέπει να αναζητήσουμε σε όλη την Ελλάδα ταλέντα και να μην παρασυρώμαστε από βιογραφικά, από βίντεο και από τους μεσάζοντες και τους μάνατζερς, γιατί όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα η οποία πολλές φορές δεν είναι πραγματική. Βλέπεις όλες οι ομάδες, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, προχωράνε σε μεταγραφές από τις οποίες δεν εισπράττουν τα αναμενόμενα. Δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ, εντάξει, ήταν και ο Ολυμπιακός φέτος. Okay, στην ΑΕΚ βγήκαν οι περισσότερες, αυτό είναι αλήθεια. Η ΑΕΚ κατακτά το πρωτάθλημα σε γενικές γραμμές δίκαια, αλλά συνεκτιμώντας, και το δεν το λέω αυτό ως φίλαθλος του ΠΑΟΚ, ότι αυτή την ομάδα φέτος τη βρήκαν, αυτό που είπε ο Λουτσέσκο, ας πούμε, τη βρήκαν τυφώνες.
0: Ναι.
1: Και γεγονός. Ψυχολογικά, από θανάτους, από δυστυχήματα, και αγωνιστικά από συνεχείς τραυματισμούς, δηλαδή αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ προσωπικά παρακολουθώ, ας πούμε, δεκαετίες, δεν το έχω ξαναδεί. Η ομάδα αποσυντονίστηκε, ίσια ψηλά το κεφάλι, είμαστε ΠΑΟΚ και δεν παρασυρώμαστε ούτε σε ακραίες δηλώσεις, γιατί ακούω από την άλλη πλευρά δηλώσεις που υπερβαίνονται, ας πούμε, τα σκαμμένα, για μένα μου φαίνονται αστείες. Η ΑΕΚ δεν νίκησε τη λάσπη και τη βρωμιά. Η ΑΕΚ κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και μπράβο της, γιατί ίσως διέθεσαν περισσότερα χρήματα μεσούσης της περίοδου, ίσως τους βγήκαν οι περισσότερες μεταγραφές.
0: Και δεν είχαν και τραυματισμούς.
1: Δεν είχαν πάρα πολλούς τραυματισμούς.
0: Γιατί ο προπονητής τους πήγε να την πει στον Λουτσέσκο ότι εμείς δεν κλαίμε για τραυματίες, αλλά θέλω να μου πει κάποιος ποιους τραυματισμούς είχε η ΑΕΚ, αν εξαιρέσω το Ζήνη για κάποιες μέρες. Δεν υπάρχει
1: όχι,
0: αυτό.
1: Όχι, δεν είχε πολλούς τραυματισμούς.
0: Όχι, δεν είχε. Και... αυτό λέω.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ ήθελα τον προπονητή της ΑΕΚ να μου πει ότι αν είχε 6-7 βασικούς επί 1,5 μήνα σε πρωτάθλημα, κύπελο και ευρωπαϊκά παιχνίδια, τι θα κάνει η ΑΕΚ.
1: Όχι, όχι. Έστω και αν η ΑΕΚ έχει ένα πολύ μεγάλο βάθος αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι θα είχε σοβαρότατο πρόβλημα.
0: Βάθος δεν θα το έλεγα εγώ, να σου πω την αλήθεια. Γιατί άμα βγάλεις τους δύο μέσους, τον Πινέδα και τον Μάριν, ποιος θα έπαιζε στο κέντρο? Αν βγάλεις τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, δεν υπάρχει τρίτος από πίσω, δεν υπάρχει κανένας. Αν βγάλεις τους δύο μπακ δεξιά και αριστερά, δεν υπάρχει δεύτερος.
1: Ναι, πίσω ίσως να είχε, αλλά γενικότερα εντάξει, η ΑΕΚ ήταν φέτος, θα έλεγα, από άποψη φυσικής καταστάσεως, καλύτερη ομάδα. Με περισσότερη ένταση στο παιχνίδι της, ακόμα και σε παιχνίδια που ήταν κακή. Δεν μου αρέσει να κλαίγομαι, μου αρέσει να βλέπω τα πράγματα.
0: Όχι, κανείς δεν θέλει να κλαίγεται. Τα βλέπουμε όπως είναι. Ο ΠΑΟΚ είχε 1,5 μήνα τραυματίες βασικούς. Τι να κάνουμε τώρα.

0: Διαφωνώ.
1: Έτσι είναι. Δεν υπάρχει ομάδα στον πλανήτη που να έχει αναπληρωματικούς αντάξιους της πρώτης γραμμής. Ούτε μία. Ούτε μία.
0: Ωραία. Εδώ λοιπόν ανακύπτει ένα ερώτημα. Σε αυτό το ερώτημα ο κόσμος του ΠΑΟΚ όλος, και το λέω αυτό ευγενικά, δεν είμαι γιατρός, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή εγώ να κρίνω ένα ολόκληρο ιατρικό team. Μπορεί να ήταν μια σειρά, ας πούμε, από δυσμενείς συμπτώσεις. Οκ. Okay. Θέλουμε κάποιες απαντήσεις, τις οποίες ως κόσμος του ΠΑΟΚ τις αξίζουμε, έτσι. Δεν θέλω να κατηγορείται κανένας, ούτε να απαξιώνεται αβίαστα κάποιος, είτε αυτό αποτελεί team, ομάδα ολόκληρη, είτε μεμονωμένο άτομο. Ξεπερνάμε την φετινή χρονιά, στην οποία δεν φτάσαμε τις προσδοκίες μας και υποσχόμαστε σε αυτούς μας η επόμενη χρονιά να είναι διαφορετική.
1: Μάλιστα. Πες μας λίγα λόγια για το άρθρο σου, ρωτάει εδώ τα παιδιά αν θα βγει αύριο ή όχι.
0: Αύριο, ναι, υπάρχει ένα άρθρο μου, το οποίο ξεκινά δράτη της ευκαιρίας για το ουκρανικό USV, το αμφίβητο θαλάσσιο ντρόν, το ζήτημα το οποίο, το σοβαρότατο ζήτημα το οποίο ανέκυψε, και γίνεται μια ανάλυση στο νέο ναυτικό πόλεμο και στον πόλεμο κορεσμού που προκαλούν τα μη επανδρομένα. Δηλαδή ουσιαστικά πρόκειται για μια αναφορά στη μετάβαση από την κλασική θαλάσσια μάχη στο δικτυοκεντρικό πόλεμο φθοράς. Αυτό αφορά άμεσα την Ελλάδα και τους γείτονες, εν όψη μάλιστα και τις εντάσεις την οποία προκαλούν εδώ και μια εβδομάδα στο αρχιπέλαγος, και εκεί γίνεται μια ανάλυση όπου δεν ξέρω, οι ενδιαφερόμενοι ίσως να αξίζει να την δουν, να την μελετήσουν.
1: Ναι, ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά λίγο να δώσεις τι γίνεται εκεί στα μέτωπα του πολέμου. Δύο λόγια αν έχουμε. Δεν υπάρχει τίποτα για Γάζα, τίποτα τελευταία εκεί. Λες και δεν ξέρω, υπάρχει Γάζα.
0: Το κέντρο βάρος των εξελίξεων έχει μετατοπιστεί φυσικά στο Ιράν.
1: Σύμφωνοι, οκ. Okay.
0: Ο κόσμος παρακολουθεί βέβαια παράλληλα και οι διεθνείς αναλυτές τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας. Στην Ουκρανία έχουμε εκατοντάδες πλήγματα από ντρόνς, πυραυλικά πλήγματα, ρωσικά, και επιθέσεις ακόμα και μέρα, όχι μόνο νύχτα. Υπάρχει ένας διαρκής, αδιάλειπτος πόλεμος φθοράς, κατά τη διάρκεια του οποίου η Ρωσία προσπαθεί να εξαντλήσει την Ουκρανική αεράμινα, να πιέσει ψυχολογικά τον πληθυσμό και να δημιουργήσει οικονομική κόπωση. Από την άλλη όμως και η Ουκρανία χτυπά βαθύτερα μέσα στη Ρωσία, με πλήγματα πέραν του μακράς εμβέλειας, με επιθέσεις σε δηληστήρια, σε ενεργειακές υποδομές, σε κέντρα διοικήσεως, ελέγχου και ραντάρ. Δηλαδή και εκεί μιλάμε πλέον για το νέο δόγμα πολέμου, για τον κατανεμημένο πόλεμο, τη δυναμική του κορεσμού και τη φθορά των δικτυακών κέντρων. Εκείνο το οποίο προκάλεσε μεγάλη εντύπωση ήταν η δήλωση του Ζελένσκι,
1: ναι,
0: για πιθανό κίνδυνο, ναι, δηλαδή την προοπτική να έχουμε επίθεση ρωσική από το έδαφος της Λευκορωσίας εναντίον κράτους μέλους του ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα το πόσο αυτό μπορεί να ευσταθεί είναι κάτι το οποίο τίθεται υπό συζήτηση.
1: Να κερδίσει εντυπώσεις το κάνει τώρα. Τι...
0: Ουσιαστικά ξέρεις, ο πόλεμος έχει πολλές συνιστώσεις.
1: Ναι.
0: Αυτή η συνιστώση ονομάζεται αφηγηματικός πόλεμος. Δηλαδή προσπαθεί αυτή τη στιγμή να διηγείρει κάποια κράτη, μέλη του ΝΑΤΟ, να προσεγγίσουν το συγκεκριμένο άρθρο κλιμάκωσης, ότι κάποιο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ πρόκειται να δεχθεί ρωσική επίθεση. Βέβαια αυτό δεν επιβεβαιώνεται από καμία παράπλευρη πηγή, άρα εντάσσεται σε αυτό το οποίο σου είπα πριν, στον αφηγηματικό πόλεμο. Εγώ πιστεύω ότι βρίσκεται μακριά από την πραγματικότητα. Τώρα στο Ιράν, και αναφέρομαι εν συντομία για να προλάβουμε, δεν ξέρω πόσα είναι τα θέματα τα οποία, στα οποία θα αναφερθείς. Στο Ιράν υπάρχει πολύ ψηλή ένταση ακόμη, Μιχάλη, με Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Δηλαδή η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάμε για μια σκληρή ρητορική και συνεχείς απειλές για επανέναρξη κλιμακώσεως. Ο Τραμπ απέρριψε τις ιρανικές προτάσεις ως απαράδεκτες, ενώ το Ιράν δηλώνει πλέον ότι τα στενά δεν θα θεωρούνται ένα στενό πέρασμα, αλλά μια τεράστια επιχειρησιακή ζώνη. Αυτό επιβεβαιώνει όλα εκείνα τα οποία είχαμε πει για μη πλήρες κλείσιμο εντός εισαγωγικών, αλλά για αβεβαιότητα και για συνεχιζόμενη αστάθεια στην περιοχή. Η πίεση μέσω πετρελαίου και ναυτιλίας συνεχίζεται και η Τεχεράνη δείχνει ότι είναι έτοιμη για πολύ έτσι μακροχρόνια αντιπαράθεση, τονίζοντας ότι το μεγαλύτερο κλάσμα από τα πυραυλικά της συστήματα έχουν μείνει άθικτα. Επομένως, και εκεί μιλάμε για πολιτική εξάντληση, για μάχη αντοχής, συστημάτων, δικτύων και για πόλεμο αστάθειας και αβεβαιότητας. Κανείς δεν θέλει να φύγει τιμένος από το πεδίο. Κανένας δεν θέλει από την άλλη πλευρά να κλιμακώσει, γιατί το ρίσκο, το κόστος και το γεωπολιτικό και το οικονομικό εκτιμάται ως τεράστιο. Άρα λοιπόν ζούμε σε μια διαρκή αστάθεια και σε μια συνεχιζόμενη αβεβαιότητα. Αυτό επηρεάζει, για να κλείσουμε αυτό το σκέλος, τις τιμές του πετρελαίου, το ενεργειακό, το οικονομικό, και πολύ φοβάμαι ότι σύντομα θα έχουμε και μία άμεση επιρροή στην εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή στο επιστημιστικό.
1: Και θα τραβήξει μακριά η βαλίτσα με αυτές τις επιβαρύνσεις.
0: Είναι, θα έλεγα, αντιδιαμετρικά συγκρουόμενες οι προτάσεις και οι στόχοι σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη διπλωματική προσέγγιση. Και έχουμε αυτό το οποίο ονομάζουμε και στρατιωτικό και διπλωματικό αδιέξοδο. Δυστυχώς είδα ανθρώπους τους οποίους συνεχίζω βέβαια και εκτιμώ να προβαίνουν σε αναλύσεις πρόχειρες ότι πάμε σε μία λύση, ότι είμαστε κατά την παραμονή αποβατικών επιχειρήσεων από πλευράς ΗΠΑ ή χερσαίων επεμβάσεων. Όλα αυτά από την αρχή είχαμε πει ότι δεν πρόκειται να γίνουν, διότι η ανάληψη ρίσκου αυτές τις εποχές και τους χαλεπούς καιρούς είναι κάτι που μοιάζει εφιαλτικό για οποιαδήποτε δύναμη, όσο ισχυρή και να είναι στον πλανήτη. Και υπάρχει και το πολιτικό σκελός της κοινωνικής κόπωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή είναι ένα κράτος οι πολίτες του οποίου διερωτώνται τι θέλουμε εμείς εκεί.
1: Κοινωνικής κόπωσης ή κοινωνικής εξάντλησης πλέον.
0: Μπράβο. Θα έλεγα εξαθλίωσης. Δηλαδή
1: εξαθλίωσης, μπράβο.
0: Μιχάλη μου.
1: Μπράβο.
0: Στο ποσοστό των άστεγων.
1: Ναι.
0: Στο γενικότερα στο τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Στην κατάσταση των τραπεζών των Αμερικανικών. Τότε θα δεις ότι αυτές οι ενέργειες ή δευτερευόντως οι δηλώσεις είτε του Προέδρου είτε αξιωματούχων είναι ανακόλουθες και διατυπώνονται υπό το κράτος της, του άγχους, της οργίας, της αγωνίας. Δεν αποτελούν έτσι ένα μοντέλο πραγματικής προοπτικής. Όλοι οι αναλυτές από την αρχή ήξεραν ότι δεν θα αποτολμήσει η Αμερική χερσαία επέμβαση στο Ιράν. Και όποιος σκέφτεται με βάση τη λογική, δεν χρειάζεται, ας πούμε, να είναι ο Ρόμελ για να καταλήξει εκεί, σε αυτό το συμπέρασμα.
1: Ναι.
0: Ένας πρωτοετής φοιτητής της σχολής Ευελπίδων θα έλεγε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο τα ακούγαμε να προβάλλουν τόσο απλά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα προβλήματα ήταν πολλά και τα αναλύσαμε, Μιχάλη μου, είτε από εδώ είτε μέσω προσωπικά εγώ των άρθρων που δημοσίευσα κατά καιρούς. Την άποψή μου βέβαια προέβαλα, η οποία ωστόσο μέχρι στιγμής τουλάχιστον δικαιώνεται και επιβεβαιώνεται.
1: Ναι.
0: Ο πόλεμος έχει πάψει πια να είναι ο δυνατός εναντίον του ανίσχυρου. Ο πόλεμος έχει γίνει ποιος μπορεί να αντέξει το ρίσκο και την αβεβαιότητα. Ποιος μπορεί να πληρώσει είτε το οικονομικό είτε το πολιτικό κόστος. Εκεί έχει μεταφερθεί ο πόλεμος. Σε έναν πόλεμο φθοράς και σε έναν πόλεμο αντιπαράθεσης συστημάτων και δικτύων.
1: Ναι,
0: μικρές
1: και
0: χώρες,
1: ναι,
0: όπως είναι η Ουκρανία, έχουν προχωρήσει σήμερα τόσο πολύ ώστε να θεωρούνται κορυφαίες στον τομέα των θαλάσσιων μη επανδρωμένων οχημάτων. Φαντάσου ένα θαλάσσιο μη επανδρωμένο κόστος 250.000 να στρέφεται εναντίον πλατφόρμας ενός αντιτορπιλικού, ας πούμε, το οποίο στοιχίζει δισεκατομμύρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουν αλλάξει τα δόγματα και το κόστος πλέον έχει διαφοροποιηθεί. Το ρίσκο δεν θέλει να το αναλάβει πλέον κανείς.
1: Ναι. Τώρα, μιας και είμαστε και στην Ουκρανία και στη Ρωσία, χθες το απόγευμα βγήκε η είδηση ότι είχαμε πρόταση για τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Βλαδίμηρου Πούτιν με έδρα την Χάγη. Και το κείμενο αυτό λέει εδώ έχει ως στόχο τον Βλαδίμηρο Πούτιν για να λογοδοτήσει για το έγκλημα της επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας. Ετήσια συνάντηση είχαμε, αλλά μέσα σε αυτή την ετήσια συνάντηση μετά από τόσα χρόνια βγήκε αυτή η απόφαση για πρόταση για τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου.
0: Ναι.
1: Λέει κάτι αυτό?
0: Όχι, Μιχάλη μου, γιατί κοίταξε να δεις. Δεν λέει κάτι σοβαρό καταρχάς. Γιατί η πρωτοβουλία για δημιουργία ειδικού δικαστηρίου σχετικά με τον πόλεμο, την εισβολή στην Ουκρανία, ανάγεται στο αν αναγνωριστεί ως έγκλημα πολέμου, έγκλημα της επιθετικότητας.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει τεράστια σημασία και νομική και συμβολική και γεωπολιτική. Εδώ δεν μιλάμε για μεμονωμένα εγκλήματα πολέμου, αλλά για μια απόπειρα θεσμικής απόδοσης ευθυνών στην ίδια την απόφαση της εισβολής. Στην πράξη όμως θα υπάρξουν σοβαρότατα εμπόδια, γιατί η Ρωσία δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσει τέτοιο δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Ούτε ποτέ μπορεί αυτό το δικαστήριο να προχωρήσει στη σύλληψη κορυφαίων Ρώσων αξιωματικών. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο, εάν φυσικά δεν υπάρξει αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία, αποσταθεροποίηση ή κάποια δραματική γεωπολιτική μεταβολή. Υπάρχει έντονη συζήτηση στις μέρες μας για επιλεκτική δικαιοσύνη, επειδή πολλές χώρες θεωρούν ότι η Δύση δεν αντιμετώπισε με τον ίδιο τρόπο και άλλες επεμβάσεις του παρελθόν, και αυτό είναι αλήθεια, έτσι.
1: Ναι.
0: Επομένως το εγχείρημα λειτουργεί ταυτόχρονα σε τρία επίπεδα. Νομικό, προσπάθεια δημιουργίας δεδικασμένου. Πολιτικό επίπεδο, απονομιμοποίηση της Μόσχας. Αφηγηματικό επίπεδο, δηλαδή διαμόρφωση ιστορικής μνήμης για το ποιος θεωρείται επιτιθέμενος. Και στρατηγικά αυτό καταδεικνύει ότι διεξάγεται κάτι πολύ βαθύτερο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν διεξάγεται μόνο με πυράβλους, ντρόνους και χαρακώματα, αλλά και μέσω θεσμών διεθνούς δικαίου ή ό,τι έχει περισσέψει από αυτό, εν πάση περιπτώσει, οικονομικών κυρώσεων και μιας μάχης νομιμοποίησης ή απονομιμοποίησης.
1: Ναι.
0: Η πρωτοβουλία όντως υπάρχει. Δεν είναι fake news αυτό το οποίο αναφέρεις και επιβεβαιώνεται από πολλαπλές πηγές. Δηλαδή υπάρχουν περίπου 35 χώρες μαζί με την Ευρώπη που υπέγραψαν υπέρ της δημιουργίας αυτού του ειδικού δικαστηρίου στο οποίο αναφέρθηκες. για έγκλημα επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Από εκεί και πέρα όμως, στην πολύ εύστοχη ερώτηση που μου υπέβαλες, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του συστήνω δικαστήριο και μπορώ πράγματι να δικάσω τον Πούτιν. Εκεί αρχίζουν τα τεράστια πρακτικά και γεωπολιτικά εμπόδια.
1: Για τόλμα. Βέβαια.
0: Δηλαδή, είναι μη υλοποιήσιμη αυτή η προοπτική, ναι, κατά την άποψή μου.
1: Ναι. Άσε να πάω σε ένα διάλειμμα, επιστρέφω σε πολύ λίγο, καθηγητά μου.
0: Έγινε, φίλε μου.
1: Πάμε, Ελευθερή.
2: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Το Vision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπόλης!
6: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, ακούτε Μετρόπολης 95,5, ακούτε την εκπομπή X-Files, και X-Files χωρίς UFO δεν γίνεται. Οι Αμερικανοί πιλότοι εντόπισαν, λέει, UFO πάνω από το Αιγαίο, καθηγητά μου. Πού στέκει, ναι, αυτό, στέκει?
1: Μιχάλη μου, αυτό είναι μια παλιά ιστορία. Α. Το μοτίβο αυτό εμφανίζεται συχνότατο, είτε ως Πεντάγωνο, είτε ως Αμερικανοί πιλότοι, ναι, χειριστές αεροσκαφών.
0: Ναι.
1: Για ούφο πάνω από το Αιγαίο, αλλά χωρίς καμία επίσημη επιβεβαίωση ή κάποια επίσημη στρατιωτική αναφορά. Συνήθως τέτοιες ειδήσεις βασίζονται είτε σε παλαιότερες αναφορές περιστατικά των ΗΠΑ, είτε σε κάποιο άγνωστο φωτεινό αντικείμενο με κάποια χαρακτηριστικά κίνησης τα οποία δεν συνάδουν με τους κλασικούς νόμους, μάλλον με τους νόμους κλασικής φυσικής.
0: Ναι.
1: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το UFO δεν σημαίνει εξωγήινο, έτσι.
0: Ναι, είναι...
1: Σημαίνει μη ταυτοποιημένο, υπτάμενο αντικείμενο.
0: Σωστά.
1: Επομένως, τα περισσότερα τέτοια περιστατικά τελικά αποδίδονται, πιθανοτικά αναφέρομαι, σε drones, σε ατμοσφαιρικά ή μετεωρολογικά φαινόμενα, σε διαβαθμισμένα συστήματα, σε ανομαλίες αισθητήρων ή σε παρεμβολές ηλεκτρονικού πολέμου, ειδικά στο Αιγαίο, στο οποίο αναφέρεται, ας πούμε, αυτή η πληροφορία. Υπάρχει μια πυκνότατη στρατιωτική δραστηριότητα, υπάρχουν τα λεγόμενα radar clutter, δηλαδή τα σκουπίδια των ραντάρ από τον παφλασμό των κυμάτων. Υπάρχουν πάρα πολλά drones, νατοικές πτήσεις τουρκικών UAVs, υπάρχουν παρεμβολές ηλεκτρονικού πολέμου και γενικότερα υπάρχει ένα υπερφορτισμένο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον και είναι απολύτως πιθανό να εμφανίζονται ανεξήγητα ίχνη εντός εισαγωγικών, χωρίς να σημαίνει αυτό κάτι μεταφυσικό, ας πούμε, ή την ύπαρξη εξωγήινων. Η ουσία σήμερα δεν είναι τόσο το εξωγήινο σενάριο, να το πω έτσι, αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει ένα νέο πεδίο μάχης το οποίο γεννιέται και το οποίο καθοδηγείται από αισθητήρες. Και τα κλασικά ραντάρ δυσκολεύονται να ταξινομήσουν τα πάντα σε real time, σε πραγματικό χρόνο. Επομένως, αυτό όλο μπορεί να συνδέεται πιθανότατα με πολεμική σμήνους, με αυτόνομα συστήματα, με σύνδεξη αισθητήρων, με πρόβλημα αεροδιαστημικών ανομαλιών και με αλγοριθμικούς πολέμους. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην πιανόμαστε κατευθείαν από τη μεταφυσική γοητεία την οποία θα μπορούσε να προσδώσει πιθανή ύπαρξη εξωγήινων, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, η προοπτική της εισβολής τους στον πλανήτη. Να είμαστε λίγο σοβαροί. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σοβαροί σε αυτόν τον κόσμο της διαστρέβλωσης, της μεγιστοποίησης, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Βέβαια.
1: Όπου η πληροφορία προηγείται του γεγονότος.
0: Δεν ξέρεις αν είναι καν πληροφορία.
1: Σίγουρα. Τώρα όλα αυτά το εξαφανίστηκε με μια ταχύτητα χωρίς καμπύλη τροχιά, όπου άλλαζε τεθλά. Όλα αυτά μπορούν να εξηγηθούν εάν έχουμε στα χέρια μας την εικόνα, τα δεδομένα, το τι υπήρχε εκεί εκείνη τη στιγμή, όπως είπα, σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι υπερφορτισμένο ηλεκτρομαγνητικά. Όλα αυτά θα πρέπει να μας κάνουν ιδιαίτερα επιφυλακτικούς. Ζούμε σε καιρούς όπου ακούμε ειδήσεις και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ.
0: Ναι, όντως.
1: Επομένως, εντάξει, δεν την αξιολογώ, Μιχάλη μου, σοβαρή πληροφορία, διότι στερείται αξιόπιστων στοιχείων, στερείται επιβεβαίωσης από επίσημα κέντρα και την αφήνουν να πλανιέται έτσι στην ατμόσφαιρα, την πληροφοριακή ατμόσφαιρα εννοώ,
0: ναι,
1: η οποία πουλάει. Πουλάει γιατί σκορπά μεταφυσική γοητεία, όπως προείπα, ορισμένες φορές αγωνία, ορισμένες φορές προβληματισμό μεταφυσικό κλπ. Εντάξει, τώρα Δεν μπορώ να αναφερθώ σε... Ίσως κάποια στιγμή μπορώ και απλοποιήσω πάρα πολύ, διότι αν με βάλεις να καρφώσω εγώ καρφίσια δεν μπορώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο κάθε άνθρωπος είναι εφοετάχθη.
0: Ναι, ούτε εγώ μπορώ.
1: Επομένως, κάποια στιγμή ίσως μπορέσουμε έτσι πολύ απλά να μιλήσουμε για το πιθανοτικό σενάριο ύπαρξης εξωγήινων και να πω με λέξεις τα μαθηματικά και όχι με τύπους μαθηματικούς, όσο μπορώ πιο απλά, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, ο απλός αυτή τη στιγμή παρατηρητής βασανίζεται όσος χρόνος του μένει από το κυνήγι της ζωής, κάποια λεπτά, κάποια ώρα, σχετικά με το πιθανοτικό σενάριο του να υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί, εν πάση περιπτώσει εξωγήινες οντότητες. Αυτό σε μια άλλη εκπομπή που θα έχουμε το χρόνο.
0: Ναι. Για μες να στο το... καλοκαίρι υγεία να έχουμε, θα έχουμε χρόνο μπόλικο.
1: Αυτό είπε την καλύτερη λέξη, Μιχάλη μου. Διότι φεύγουν φίλοι, αρρωσταίνουν φίλοι.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα έτσι,
0: περνάνε και τα χρόνια.
1: Όσο μεγαλώνει κανείς, διακατέχεται από συναισθήματα πολύ ξένα από εκείνα που είχε όταν ήταν νέος, έτσι.
0: Τώρα
1: αυτό
0: είπες...
1: είναι νόμος της ζωής.
0: Ναι.
1: Και θα το νιώσουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει από αυτό.
0: Τώρα που λες που δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς από αυτό, είναι ένα μεγάλο θέμα σε ό,τι αφορά στην υποκινητικότητα, γιατί σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αυτή η υποκινητικότητα δηλαδή είναι η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και υπεύθυνη για πάνω από 600.000 θανάτους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τρομερό νούμερο και εμείς ως χώρα είμαστε οι δεύτεροι. Είμαστε ο δεύτερος πιο επικοινωνικός λαός, εν πάση περιπτώσει.
1: Θα ήθελα να μάθω τον πρώτο.
0: Θα μπω, και εγώ πήγα να το ψάξω τώρα. Θα σου πω τον πρώτο. Εγώ ήθελα να μάθω και τον τελευταίο, για να σου πω την αλήθεια. Για να μπας και πάρουμε κανένα παράδειγμα. Αλλά δώσε ένα σχόλιο επ' αυτού, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό τώρα.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Και παρά το ότι, συγγνώμη καθηγητά, παρά το ότι έχουν ανοίξει ένα κάρο γυμναστήρια και ο νεαρός κόσμος, και όχι μόνο ο νεαρός, αρχίζει σιγά σιγά και συνειδητοποιεί ότι η γυμναστική είναι υπέρ του. Φαντάζομαι τα προηγούμενα χρόνια, τα παλιά τα χρόνια των μπαμπάδων και γιαγιάδων που ψωμί, λάδι, σαλάτα, καθισιό κτλ. Φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Μιχάλη μου, κοίταξε, είναι πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκες. Και θα το κρίνω και από τον εαυτό μου. Ναι. Θα έλεγα ότι...
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια, ίσως λόγω της εργασίας μου στα Εμιράτα, δεν ήταν χρονικά, και αυτό δεν αποτελεί άλοθη, δυνατή η άσκηση την οποία έπρεπε να κάνω, το περπάτημα, το γυμναστήριο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το να σε ξυπνάνε μεσάνυχτα και να φεύγεις για το... γιατί διαπιστώθηκε μια διαταραχή και μπορεί να είναι εχθρική απειλή στα ραντάρ... Είναι ένας τρόπος ζωής όπου όλη την ημέρα είσαι μπροστά σε οθόνες.
0: Ναι.
1: Συμπέρασμα.
0: Μαζί
1: το είναι. Άρθρο αναφέρεται στην υποκινητικότητα, γιατί το είδα και εγώ. Ας το ονομάσουμε σωματική αδράνεια.
0: Ναι.
1: Πράγματι ως μία από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Και η εικόνα αυτή συνδέεται άμεσα με καρδιαγκιακά νοσήματα.
0: Βέβαια.
1: Με μεταβολικό σύνδρομο.
0: Βέβαια.
1: Με προδιαβήτη τύπου Β, με παχυσαρκία,
0: ναι.
1: Με χαμηλή τεστοστερόνη και γενικότερα αγκιακή δυσλειτουργία.
0: Η πρώτη είναι η Πορτογάλη.
1: Πρώτη είναι η Πορτογάλη. Μπράβο. Ωραία. Συγχαρητήριά τους.
0: Ναι.
1: Πρόσεξα να σου πω κάτι το οποίο μου προκάλεσε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση. Εδώ και κάποιο καιρό έχω ενοχλήσει, ας πούμε, στα γόνατα και στον αριστερό ώμο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να ήθελα στο στρατό έτσι να υποδηθώ, ξέρω εγώ, τον ήρωα τότε, 27 χρονών, να πάω στις ειδικές δυνάμεις. Και τώρα βγαίνει μέση, βγαίνουν τα γόνατα, βγαίνουν τα...
0: Σιγά, σιγά.
1: Όμως, Ο γιατρός μου, ο ορθοπαιδικός μου, είπε ξεκίνα βάρη. Όταν λέω βάρη, όχι βάρη πρωταθλητισμού, ναι. Έτσι, βάρη, ελαφρά βάρη, πολλές επαναλήψεις και θα δεις ότι κανένα φάρμακο δεν θα ήταν καταλληλότερο από αυτό.
0: Και στα χέρια και στα πόδια ή μόνο στα χέρια?
1: Είχα στον αριστερό ώμο και στα γόνατα.
0: Στα γόνατα, μάλιστα.
1: Η μέση μου από τα τραντάγματα τότε στο στρατό ενδεχομένως μου δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Ναι. Και μου είπε το εξής: θα πετάξεις, δεν θα πάρεις κανένα φάρμακο και επειδή έχω συγκεκριμένη διαγνωσμένη όμικρον 5Ι1, αυτό που έχουν οι περισσότεροι, θα κρεμιέσαι από ένα μονόζυγο, δεν χρειάζονται.
0: Να τεντώνουν οι μυς σιγά σιγά απαλά.
1: Ναι. Αποτέλεσμα, ο ώμος θεραπεύτηκε, διότι ξεκίνησα βάρη στα χέρια. Ναι. Και στους ώμους αργά-αργά, δεν έχω καμία ενόχληση στον ώμο πια.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα σκέφτομαι να ξεκινήσω άμεσα βάρη, γιατί αν δυναμώσουν οι τετρακέφαλοι, μου εξήγησε.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Ναι, ο ορθοπαιδικός μου. Ναι. Ο πόνος στα γόνατα θα αρχίσει να υποχωρεί.
0: Ναι.
1: 10 χρόνια ήσουν μπροστά σε οθόνες ραντάρ.
0: Ναι.
1: Ακίνητος.
0: Το ίδιο είπε και για μένα ο δικός μου ορθοπαιδικός.
1: Ακριβώς.
0: Απλά εγώ είμαι στο κομπιούτερ, εσύ στους ραντάρ, το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ακριβώς. Ποδήλατο,
0: ναι.
1: Αν δεν μπορεί κανείς και δεν έχει το χρόνο ή την...
0: Κολύμπι.
1: Πολυσύχναστο κέντρο, ας πάρει ένα οικιακό ποδήλατο.
0: Ναι, ή κολύμπι, αν μπορεί.
1: Καλά, δεν μιλάμε, το κολύμπι είναι ο βασιλιάς.
0: Δεν είναι εύκολο, ναι.
1: Είναι ο βασιλιάς.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί γυμνάζονται μέχρι και οι μύες της πατούσας, μιλάμε.
0: Σωστά.
1: Τώρα είναι κάτι απίστευτο, έτσι.
0: Σωστό.
1: Είναι πολύ ανησυχητικό αυτό, αλλά πες μου ρε Μιχάλη, τώρα να το πούμε ανθρώπινα, σαν να πίνουμε ένα κρασί. Αυτός ο Έλληνας, ο έρμος, ο οποίος κάνει 2 και 3 δουλειές, γιατί πρέπει να ζήσει η οικογένεια,
0: ναι.
1: Η οποία μπορεί να έχει 2 ή 3 παιδιά, ή ένα παιδί, αρκεί. Πες μου, κυνηγώντας τη ζωή... Δηλαδή λέει κάποιος, ξέρεις κάτι, φαντάζομαι ότι οι πρώτες χώρες σε κινητικότητα θα είναι, ξέρω εγώ, η Νορβηγία, θα είναι η Σουηδία, θα... Ευχαριστώ πολύ, εντάξει. Δηλαδή χώρες όπου σε παίρνουν ως φοιτητή και σε ταξιδεύουν σε τόπους της ειδικότητάς σου δωρεάν, με πληρωμένα τα πάντα, έξοδα διαμονής, διατροφής, μεταφοράς. Θέλω να πω ότι όλα αυτά έρχονται σε συνάρτηση με τον τρόπο ζωής που αναγκάζεται εκ των ενόντων.
0: Επίσης, ναι.
1: Έτσι να κάνει ένας πολίτης για να ζήσει την οικογένειά του και να κυνηγήσει τη ζωή.
0: Οι Έλληνες, αυτό σύμφωνα με έρευνες βέβαια, έχω ως εξής τα στατιστικά. Το 53% των Ελλήνων δηλώνουν ότι δεν κινούνται πάνω από τους μισούς Έλληνες.
1: Ενώ αυτό είναι πολύ σοβαρό ποσοστό.
0: Και
1: είναι...
0: το 68% δεν γυμνάζονται. Είναι φοβερό,
1: Πολύ μεγάλο το ποσοστό.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς συμβαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι παλιά γυμναζόντουσαν πολύ, δηλαδή ήταν αθλητές.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω φίλους αθλητές που πλέον δεν γυμνάζονται.
0: Ναι, ναι.
1: Και βέβαια τότε θα αρχίσουν οι ενοχλήσεις, Μιχάλη. Πότε στη μέση, πότε στα ισχύα, πότε στα γόνατα.
0: Ο χρόνος.
1: Έτσι είναι τα πράγματα και αυτή είναι η πορεία. Δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει να βρούμε ένα μισάωρο, διότι μισή ώρα σε γρήγορο βάδι.
0: Σωστά.
1: Είναι αρκετό.
0: Σωστά.
1: Για να χαμογελάει η καρδιά.
0: Σωστά.
1: Για να προστατεύσει τα αγγεία.
0: Εμείς γενικότερα.
1: Γενικότερα.
0: Να βάσει καλή.
1: Πρέπει ή να το υιοθετήσει κάποιος το γυμναστήριο με απλά βάρη, για το οποίο κάποτε είχαμε έτσι αμφιβολίες. Σήμερα έρχεται και λέει ότι οι ασκήσεις αντιστάσεως επιβραδύνουν το γύρας, καθαρίζουν, προστατεύουν τα αγγεία.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα αυξάνουν το προσδόκιμο ζωής.
0: Ναι.
1: Πρέπει λοιπόν να αφιερώσουμε μισή ώρα την ημέρα, έστω
0: να μην βαριόμαστε. Ναι.
1: Και να κόψουμε κάποιες βλαβερές συνήθειες.
0: Σωστό.
1: Εγώ έχω κόψει τα πάντα εκτός από το τσιγάρο. Δεν πίνω, δεν έχω άλλα πάθη έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά ίσως το τσιγάρο να είναι ένα από τα σοβαρότερα. Όχι ίσως, είναι. Και πρέπει να βρούμε κάποιες έτσι, αντοχές μέσα μας, να βρούμε τη δύναμη να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας για τους ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπάνε.
0: Ναι, ναι. Ας το λίγο αυτό, γιατί έχουμε 6-7 λεπτά μόνο, για να σου πω κάτι άλλο που προκάλεσε τρομερή εντύπωση. Μια δήλωση της Προέδρου της Βενεζουέλας, πήγαμε και πάλι, δεν σε πω για Μαντούρο, γιατί κάπου αυτός θα παίζει κανένα PlayStation τώρα.
1: Αυτό το... καλά. Ναι.
0: Θα σε πω για την πρόεδρο, την μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας, την Έλση Ροντρίγκες, η οποία τι δήλωσε, ρε φίλε. Είπε ότι ουδέποτε εξέτασε το ενδεχόμενο να γίνει η Βενεζουέλα η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Βέβαια, αυτό έγινε για κάποιο σχόλιο που είχε βγάλει ο Τραμπ λίγο καιρό πριν. Στο Fox μάλιστα το είχε αναφέρει, στο Fox News. Ότι σκέφτεται σοβαρά να κάνει τη Βενεζουέλα την 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και τώρα ξύπνησε η Ντέλση και είπε... όχι, λέει, κύριε, δεν σκεφτόμαστε να γίνουμε, λέει, 51η. Και μάλιστα εμείς, Βενεζουελάνοι και Βενεζουελάνες, αγαπάμε την ανεξαρτησία μας, τους ήρωες και τις ηρωίδες της ανεξαρτησία μας. Δεν σκεφτόμαστε, λέει, κάτι τέτοιο. Είναι δυνατόν να βγει αυτό ως είδηση, δηλαδή?
1: Φίλε μου καλέ, εάν κανείς προχωρήσει σε συλλογή των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου,
0: ναι.
1: Καταρχάς δεν ξέρω αν υπάρχει χώρα της Λατινικής Αμερικής,
0: ναι. Ναι.
1: Για την οποία να μην υπενήχθει ότι θα εισβάλλει ή θα την προσαρτήσει.
0: Ναι, δεν γνωρίζω. Έχεις δίκιο.
1: Εκείνο το οποίο με γεμίζει με ανησυχία είναι ότι δύο συνεχόμενοι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών παρουσίασαν μία εικόνα ασταθούς προσωπικότητας. Okay, ο προηγούμενος πρόεδρος νόσησε από προοδευτική άνοια, όλοι το γνωρίζαμε,
0: ναι.
1: Και οι Αμερικανοί το γνωρίζαν.
0: Ναι.
1: Από την άλλη το διαδέχθηκε ένας άνθρωπος στον οποίο έπεσα έξω, το ομολογώ, ότι ο καταιγισμός των απίστευτων δηλώσεων ξεκίνησε μετά την εκλογή του.
0: Σωστά.
1: Εάν κανείς συγκρίνει τον Τραμπ προεκλογικά με τον νυν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν ξέρω αν θα βρει έστω και ένα σημείο τομής, σε ένα σημείο, κοινό σημείο. Και πολύ έτσι αισθάνομαι άβολα όταν συνεκτιμώ ότι προσωπικότητες σαν αυτές κατέχουν τα κλειδιά και την τελική εντολή για τα σιλό των πυρηνικών. Δηλαδή είναι μια μακάβρια σκέψη μου,
0: ναι.
1: Ότι, να το πω έτσι ευγενικά, μη σταθερές προσωπικότητες και παρορμητικές, άκρος παρορμητικές, έχουν τα κλειδιά του Αρμαγεδόνα του πλανήτη.
0: Ναι.
1: Η φράση της Ροντρίγκες, η οποία είναι πολιτικό και συμβολικό μήνυμα και αποτελεί ρητορική αντιπαράθεσης, αλλά και αφήγημα εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή, προφανώς δεν σημαίνει ότι υπάρχει πραγματικό σχέδιο ή ότι υπήρχε ποτέ ενσωμάτευση Βενεζουέλας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στρατηγικά η Βενεζουέλα παραμένει σημαντική ενεργειακά λόγω του πετρελαίου, αλλά οικονομικά και θεσμικά αποδυναμωμένη, με πολύ έντονη εξάρτηση από γεωπολιτικές ισορροπίες. Η κυβέρνηση Μαδούρο Ροδρίγκες, βλέπει, συνοδεύω και με το Μαδούρο, χρησιμοποιεί μια γλώσσα αντίστασης, ένα αντιυμπεριαλιστικό αφήγημα και μία εικόνα πολιορκημένου κράτους, ώστε να διατηρεί πολιτική συνοχή σε δύσκολες συνθήκες.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, το όλο, η όλη σχιζοφρένεια είχε ως επίλογο μία άκρα του τάφου σιωπή σχετικά με τον Μαδούρο, ο οποίος τάχα παρουσιάστηκε στις ΗΠΑ μαζί με τη σύζυγό του, ναι, αυτός ο οποίος το συνέταξε ως πρώτη είδηση, έχει μεσάνυχτα απονομική, ναι, διότι ό,τι και αν είχε διαπράξει ο Μαδούρο, δεν υπήρχε περίπτωση νομικά να ευσταθεί δίωξη κατά τη σύζυγού, ναι, του. Επομένως, με όρους γεωπολιτικής αφήγησης, τέτοιου είδους δηλώσεις λειτουργούν περισσότερο, Μιχάλη μου, σε επίπεδο συμβολισμών παρά σε επίπεδο πραγματικής στρατηγικής πιθανότητας.
0: Ωραία. Σου έχω άλλη δήλωση τώρα. Πριν από λεπτά έγινε αυτή. Mm-hmm. Όχι κάτι καινούριο βέβαια, αλλά πρόσεξε, σε μια συνέντευξη σε ένα γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε το εξής. Το Ιράν θα περάσει πολύ δύσκολη περίοδο αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία. Δεν μας είπε κάτι νέο, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε, έχει προβεί και σε δηλώσεις περισσότερο ανατριχιαστικές.
0: Ναι, ναι,
1: ότι θα εξαφανίσω από προσώπου γης έναν ολόκληρο πολιτισμό.
0: Σωστό, δηλαδή, έχουν συμφέρον, λέει, να καταλήξουν σε συμφωνία. Ναι, μας το έχει ξαναπεί αυτό.
1: Okay, είναι, εντάσσεται και αυτό, περιλαμβάνεται σε αυτό το οποίο σου είπα, στον αφηγηματικό πόλεμο, ναι, ναι, στη φορά,
0: ναι, ναι,
1: στην αστάθεια. Είμαστε η ισχυρότερη χώρα του πλανήτη. Ωραία, αλλά ο πόλεμος άλλαξε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορείς να κάνεις απόβαση. Ναι. Δεν μπορείς να επέμβεις στρατιωτικά στα στενά.
0: Ναι.
1: Είναι ασύμμετρος πλέον ο πόλεμος. Οι απειλές είναι άνευ περιεχομένου. Είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Ωραία. Άστο αυτό, γιατί έχω τρία λεπτά και θέλω σχόλιο οπωσδήποτε. Mm-hmm. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση. Πρόσφατη, mm-hmm, βγήκε τώρα στην επιφάνεια. Αυτή έγινε πριν από 5-6 μέρες, εν πάση περιπτώσει. Τώρα βγήκαν στην επιφάνεια τα νούμερα. Και είναι εκπληκτικό το ότι η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό πλέον 21,1%. Το ΠΑΣΟΚ 11,3%. Έπεσε το ΠΑΣΟΚ, έπεσε και η Νέα Δημοκρατία. Η Ελληνική Λύση 7,4%, από 8,96% έπεσε και αυτή. Το ΚΚΕ 6,5%, από 7% έπεσε και το ΚΚΕ. Η Πλεύση Ελευθερίας 5,3% από 5,7% σε ό,τι αφορά στην προηγούμενη δημοσκόπηση, έτσι. Έχουν πέσει όλα τα κόμματα. 3,1% ο ΣΥΡΙΖΑ από 3,4%. Και κάτω από το όριο του 3% είναι τα κόμματα Νίκη, Μέρα 25, Νέα Αριστερά, Φωνή Λογικής και Δημοκράτης. Μου προκαλεί εντύπωση αυτό το 21,1% της Νέας Δημοκρατίας. Πού πας σε ό,τι αφορά στις επόμενες εκλογές?
1: Γιατί κάποιο πρέπει να ανέβει και, ή να ανέβει και ο κανένας.
0: Κανένας. Ο κανένας σίγουρα ανέβει, αφού πέφτουν όλοι.
1: Κοίταξε, Μιχάλη μου, προσωπικά δεν θεωρούσα αξιόπιστες τις,
0: ναι,
1: δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Για δύο αιτίες. Πρώτον, γιατί κάποιες είναι κατευθυνόμενες, και δεύτερον, διότι είναι πολύ δυναμικό το ελληνικό πολιτικό περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Το μόνο το οποίο θεωρώ σχεδόν βέβαιο ενδεχόμενο είναι ότι θα πάρει μια... υψηλή, έτσι, ένα ψηλό ποσοστό η κυρία Καριστινού.
0: Ναι.
1: Και όταν λέω ψηλό, δεν μπορώ να το προσδιορίσω, αλλά ψηλό σε συνδυασμό με το ότι είναι μια γυναίκα η οποία κατεβαίνει για πρώτη φορά, αν κατέβει στις εκλογές.
0: Θα κατέβει, από τη λέει.
1: Και εφόσον δεν νοθευθεί όλο αυτό το οποίο οραματίστηκε μέσα από πολιτικά απολυθώματα, δηλαδή από ανθρώπους νεφελώδους πρώτερου πολιτικού βίου. Αυτό το θεωρώ ως ενδεχόμενο σχεδόν βέβαιο.
0: Όταν ενταχθούν στις... Όταν ανακοινωθούν και επισήμως αυτά τα νέα κόμματα, Καριστιανού, Τσίπρα και τα λοιπά, τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε και ειδικότερα για αυτές τις μετρήσεις που θα βγουν.
1: Ναι, για τον κύριο Τσίπρα δεν πιστεύω ότι θα πάρει πολύ μικρότερο ποσοστό από αυτό στο οποίο αναφέρονται, έτσι, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Διέπραξε σοβαρότατα λάθη, μερικά από τα οποία ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται ποτέ να το συγχωρήσει.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, έτσι.
0: Ναι, okay.
1: Και αναφέρομαι όχι στην παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, διότι υπήρχαν και φωνές αντίθετες. Αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα ως άτομο, ως πολιτικό άνδρα, δηλαδή, έτσι.
0: Ναι.
1: Εκείνο το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή από τον Έλληνα ως συνέστημα, Μιχάλη μου, είναι η διαπίστωση ότι κάποιες φορές, έστω μία, οι διατελέσαντες πρωθυπουργοί δεν σηκώθηκαν να πούν ένα όχι. Ένα όχι, ναι, με κεφαλαία γράμματα,
0: ναι,
1: στο έσχος το οποίο εδώ και χρόνια έχουμε από τα φανς, στους πληστηριασμούς που επίκυνται.
0: Ναι. Άρχισαν ήδη αυτό το θέμα, δεν το έπιασα γιατί δεν έχουμε χρόνο, την άλλη εβδομάδα.
1: Μπράβο, το είχες έτοιμο και αυτό.
0: Ναι.
1: Επομένως, σε αυτό το έσχος το οποίο συντελείται στην Ελλάδα, από τις συνεφελώδους υπόστασης και αδύνατο να επικοινωνήσεις μαζί τους, άνθρωποι που θέλουν να πληρώσουν, που θέλουν να βρουν ένα συμβιβασμό, άσε που οι συμφωνίες και οι πωλήσεις γίνανε με επέσχυντο τρόπο.
0: Ναι.
1: Επομένως, θεωρώ πολύ δυναμικό και πολύ ασταθές το πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα για να προβούμε σήμερα σε πρόβλεψη για εκλογικά αποτελέσματα. Το ότι η Νέα Δημοκρατία θα παρουσιάσει πτώση, το θεωρώ και αυτό ένα βέβαιο ενδεχόμενο. Εκείνο το οποίο δεν θεωρώ ένα ως βέβαιο ενδεχόμενο, αν η Νέα Δημοκρατία κατέβει με πρόεδρο τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Σου το έχω ξαναπεί, ναι. Σε είχε παραξενέψει η πρόβλεψή μου. Όταν ένα καράβι παρουσιάζει συμπτώματα βύθισης και έχουμε μαζικές αποχωρήσεις στελεχών από τη Νέα Δημοκρατία, έστω και αν φαίνεται ότι δεν έχει αντίπαλο, πρέπει να κάνει κάποιες κινήσεις να επιπλέξει. Και μη σε εκπλήξει καθόλου αν έχουμε θεαματικότατες εξελίξεις σχετικά με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εντάξει, θα περιμένω. Καθηγητά μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ και μια όμορφη καληνύχτα στους ακροατές.
0: Σου εύχομαι καλή νίκη αύριο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να χαρώ το φίλο μου. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Το ένα ήταν σήκωσέ το και το άλλο ήταν φέρτο. Το φέρτο βγήκε. Παρουσιάστηκε ο φίλος μας εκεί, ο Άκυλας, πώς το λένε.
1: Ακύλας.
0: Ο Άκυλας. Την Αντιγόνη Μπάξτον την ξέρεις. Λέει, δεν ξέρεις τίποτα άμα δεν ξέρεις την Αντιγόνη Μπάξτον. Την ξέρεις, Λεύτε. Όπω ρε παιδιά, είστε πολύ πίσω, ρε παιδιά.
1: Θα συγγνώμη τώρα, η Κύλα με Αντιγόνη.
0: Eurovision με Κύπρο, φίλε. Δες την Αντιγόνη, βέβαια λάθος είναι.
1: Τη φετινή συμμετοχή λες.
0: Ναι. Λάθος διαγωνισμό πήγε η Αντιγόνη Μπάξτον. Να πάει σε διαγωνισμό μορφιά.
1: Μόνο παρουσία έχει τώρα φωνή. Εντάξει, έτσι
0: ναι,
1: και έτσι.
0: Εγώ είπα αν την γνωρίζεις, δεν είπα αν σ' άρεσε.
1: Το ξέρω, το τζάλα τζάλα, το είδαμε. 21η είναι στην κατάταξη.
0: Από ό,τι λένε εδώ τα παιδιά, πήγε πολύ καλά ο Άκυλας με το φέρτο, αλλά μπορεί να μην το φέρει γιατί υπάρχουν λέει εκεί δυνατά φαβοροί. Επίσης η Φιλανδία και η Αυστραλία.
1: Τι να φέρει, να βγούμε πρώτοι.
0: Ναι, ρε φίλε. Τι φέρτο λέει.
1: Ωραία, τι ώρα είναι, 11 και 5, θα γίνω στο Ραπτόπουλο. Θα ξηρώσω όλο το κεφάλι αν γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ωραία, φίλε.
1: Πιστεύεις μπορούμε να βγούμε με αυτό το τραγούδι πρώτοι.
0: Δεν έχω ακούσει, δεν ακούω Eurovision, δεν ακούω τραγούδια Eurovision, δεν ακούω τίποτα. Φέρτο, σήκωσέ
1: το. Αν το δω και αυτό, σου λέω τη Δευτέρα θα έρθω το Ραπτόπουλο.
0: Μάλιστα. Το έχεις γράψει, Λευτέρη.
1: Λευτέρη, γράψ'
0: το. Το έχει γράψει ήδη.
1: Λευτέρη, Δευτέρα, πώληση να ξέρεις πάνω στα γραφεία. Πρώτο όροφο.
0: Και ξέρεις, δεν έχει. Α, είμαι πυρετό ή α.
1: Θα δείξει.
0: Μπράβο. Έτσι, okay. Λοιπόν, τι έχουμε, αδελφέ.
1: Καλά, Μιχάλη, εσύ.
0: Πώς πάει η Bayern.
1: Η Bayern μια χαρά.
0: Α, θυμήθηκα. Έψαξες το ρεκόρ του Harry Kane.
1: Αύριο. Δεν θα πούμε πολλά σήμερα, γιατί εγώ να σου πω πολλά σήμερα. Έψημη, γάμα εθνική.
0: Αύριο δεν θα πούμε τίποτα. Είμαι πάνω στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό.
1: Θα έχεις ένα διάλειμμα να το πούμε. Ένα πεντάλεπτο θα έχουμε να πούμε.
0: Γιατί έβαλε σήμερα 3.
1: Το ξέρω.
0: Και μάλλον θα το σπάσει.
1: 36 γκολ έφτασε.
0: Μάλλον το έχει σπάσει.
1: Έκλεισε χρονιά στο Ρουδάρ με 36 γκολ.
0: 36 γκολ μόνο
1: αυτό. 5 assist μόνο αυτό.
0: Σαμάτα μου θύμισε.
1: Να, αλλά κορυφαίο παίκτη βγήκε ο Λίσε, να τα λέμε και αυτά.
0: Ο Λίσε είναι εντάξει. Αλλά και αυτό ρε φίλε 36 γκολ τώρα και με assist και.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Και στα 32 του μιλάμε τώρα. Το
1: για τον Κουλιαράκη τα είδε.
0: Εγώ δεν τον είχα σε τόσο μεγάλη υπόλοιψη να ξέρει.
1: Το Harry Kane.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Από εποχή Tottenham. Αλλά το παιδί εντάξει με αποστόμο. Okay. Μπράβο του. Για
1: Κουλιαράκι, είδες.
0: Είδα τον κόλπο.
1: Άνοιξε τον δρόμο, ναι, γιατί είναι μεγάλη.
0: Ωραία κεφαλιά.
1: Το θέμα είναι ότι όποιος είδε αυτό το μάτς, δεν ξέρω αν κάτσε να το δει. Επειδή έκατσα και το είδα όλο από την αρχή.
0: Έβλεπα τα.
1: Ο τερματοφύλακας της Σανκτ Πάουλη.
0: Ναι.
1: Ενώ έχει βγάλει τα πάντα σε τέτ στις εξόδους ο άνθρωπος. Είναι να τον κρεμάσουν. Δεν χαίρεσαι έτσι. Και στα δύο γκολ φαίνεται τεράστια ευθύνη. Σε εμάς που διακυβεύεται η παραμονή στην κατηγορία.
0: Ναι. Εντάξει, ρε Σανκτ Πάουλη είναι.
1: Εντάξει, ό,τι και να είναι.
0: Μπορούσαμε να του δώσουμε εδώ. Έχουμε 2-3 καλού. Τερματοφύλακες.
1: Μονομαχία Σάλιακας Κουλιαράκης και υπέρ του Κουλιαράκη. Το θέμα είναι τώρα με τον τρίτο από τη δεύτερη κατηγορία.
0: Πιστεύω θα
1: το πάρουμε. Πιστεύεις.
0: Θα το πάρουμε. Θα την κρατήσουμε την κατηγορία.
1: Το πιστεύεις,
0: Ναι, τώρα μεγάλη κατηγορία με μεγάλη με μικρή υπάρχει διαφορά.
1: Αλλά και το ανώβερο έχει να επιστρέψει πολλά χρόνια.
0: Είναι όνομα, αλλά μεγάλη κατηγορία με μικρή υπάρχει διαφορά σε όλα τα πρωταθλήματα.
1: Βέβαια, αύριο θα κρυθεί ο αντίπαλος.
0: Ναι, σύμφωνοι.
1: Οι τρεις ομάδες ισοβαθμούν σε βαθμούς. Αλλά έχουν εύκολα
0: το νόβερο έχει απλά ένα όνομα πιο.
1: Ναι, ναι, έτσι.
0: Μια βάση. Okay, χρόνια τώρα. Αλλά ήταν αυτό με το Harry Kane, με τα γκολ. Να το δούμε.
1: Αύριο
0: να
1: το πούμε. Αύριο.
0: Ναι,
1: ναι,
0: ήταν ωραίο αυτό. Είναι ωραίο για το Harry Kane. Και άκουσα ότι η Chelsea πήρε τον προπονητή.
1: Τον Τζάμπι Αλόνσο.
0: Μπράβο.
1: Τετραετέ συμβόλαιο.
0: Βόμβα,
1: Το Διαθλέτικο το έβγαλε. Μπράβο. Ακόμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί από την Chelsea, αλλά για να το βγάζει αυτό το site.
0: Σωστά.
1: Και τελικά
0: θα πάει ο Μουρίνιο στη Ρεάλ. Είναι αλήθεια
1: εκεί
0: αυτό.
1: Εκεί διοδεύουν τα πράγματα.
0: Μακάρι να πάει.
1: Επιστροφή στους
0: Μπαρσελονίστες, αυτό θέλουμε. Να κάτσει εκεί 10 χρόνια.
1: Κοίτα πώς είναι τώρα η κατάσταση στη Ρεάλ, ειδικά εξωγηπηδικά, με αυτά που γίνονται, που θυμίζει ομάδα, τι να σε πω τώρα. Καφενείο, συγγνώμη που το λέω κιόλα στον αέρα.
0: Καφενείο,
1: δεν παίρνω από τέτοια ομάδα μεγάλη να γίνονται αυτά τα πράγματα, να πλακώνονται οι παίρνε μεταξύ του, να βγαίνει ο Εμπαπέ και να λέει ότι ο Αρμπελό με είπε ότι θα είμαι τέταρτο επιθετικό στη Ρεάλ. Αυτά εμεί να εφηλούμε στα Α κατηγορία στην ΕΠΣΗ δεν τα κάνουμε.
0: Σωστά.
1: Έχουν ξαναγίνει αυτά.
0: Έχει ξαναγίνει ποτέ ένα ολόκληρο γήπεδο, 100.000 κόσμος, να γιουχάρει τον καλύτερο παίκτη που παίζει αυτή τη στιγμή σε γήπεδο.
1: Για τον Εμπαπέ, λες.
0: Ναι. Γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Για μένα είναι ντροπή.
0: Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω το τι έχουν μάθει που εμείς δεν έχουμε μάθει για να δικαιολογήσουμε αυτή την.
1: Όσα λεφτά έδωσε η Ράσον Εμπαπέ, τα έχει βάλει με τον παραπάνω.
0: Βέβαια, ρε φίλε. Είναι δυνατόν.
1: Τώρα για τον Βινίσιο να τον κράζουν γιατί είναι δεφορμέ, να το καταλάβω. Μέχρι ένα βαθμό και αυτό. Αλλά τώρα για τον Εμπαπέ.
0: Μα τώρα να κράσουμε τον Βινίσιο που είναι ντεφορμέ. Όλη η ομάδα είναι ντεφορμέ.
1: Η ομάδα είναι άρρωστη.
0: Ο Βινίσιος
1: από τη διοίκηση μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο.
0: Αλλά λένε ομάδα. Οι κλίκες στη μέση, λέει. Γίνεται.
1: Καλά, κλίκες υπάρχουν παντού. Και στα επικοινωνικά και στα τοπικά. Ναι. Το θέμα είναι ότι στη Ράλεξη έβγαινε η κατάσταση.
0: Ναι, όντως.
1: Να σου πω λίγο, είναι δεύτερη
0: και
1: χρονιά.
0: Και αρμπελώα τώρα για να κουμαντέρουν μια τέτοια κατάσταση.
1: Γιατί η Ράλ είναι μικρό. Το θέμα είναι ότι δεύτερη χρονιά σερή η Ράλ μένει άτλη στην Ισπανία.
0: Να α μείνει 10 χρόνια. 100 χρόνια.
1: Το θέμα είναι ότι ποιο θα έρθει. Τώρα και ο Μουρίνο είναι πισωγύρισμα, αλλά είναι μεγάλο προπονητή. Μπορεί να συμμαζεύσει λίγο τα πράγματα. Να, αλλά μπορεί να συμμαζεύσει τα πράγματα στη Ράλ όπω είναι τώρα.
0: Ο Μουρίνο. Που πλακώνει τα αποδυτήρια σε οποιαδήποτε ομάδα. Άμα ήταν ο.
1: Να σου πω, ο Αρμπελό που είναι άπειρο τώρα.
0: Άστον,
1: δεν υπάρχει σεβασμό από του παίκτε που είναι η ίδια ηλικία.
0: Βλακία, ο Μουρίνιο, να τον βάλει εκεί.
1: Ο Μουρίνιο είναι μεγαλύτερη ηλικία. Θα υπάρχει ένα σεβασμό από του παίκτε, μια ιεραρχία. Είναι ο Μουρίνιο. Θα το κοιτάνε στα μάτια. Τώρα λένε ο Αρμπελό. Ο Αρμπελό μέχρι πρώτη ήταν επέκταση.
0: Άστον, ο Αρμπελό δεν υπολογίζεται. Είναι εκτό τόπου. Αλλά και ο Μουρίνιο επίση, έτσι όπω έχει καταντήσει τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια. Ποιο Μουρίνιο, ρε φίλε. Που για, μένα, για, να κάνει κάτι.
1: Για μένα μπορεί να συμμαζεύσει τα πράγματα. Όχι να πάρει πολλά, αλλά μπορεί να τα συμμαζέψει όπως είναι τώρα.
0: Δεν μπορεί να τον πλακώσουν στο ξύλο μέσα από την εταιρεία. Πέσει και να μην καταλάβει πότε έγινε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Τι να συμμαζέψει ο Μουρίνιο. Αυτός είναι ηλίθιος σε εισαγωγικά ποδοσφαιρικά για προπονητή.
1: Προπονητικά η Ρεάλ, θέλει τέτοιο όνομα βαρύ που έχει γράψει ιστορία.
0: Το
1: για μένα.
0: Και το χάσε.
1: Εντάξει, το χάσε, δεν το ξέρω, αλλά.
0: Πήγε στη Βραζιλία, στην Εθνική Βραζιλία. Ένα μόνο προπονητή τέτοιο μπορούσε να κρατήσει τα αποδυτήρια τη Ρεάλ. Σε ισορροπία. Κάσαν.
1: Για ποιον λες. Για τον Αντζελότη.
0: Βέβαια. Ποιος άλλος θα μπορούσε να το κάνει. Δεν υπάρχει άλλος.
1: Ωραία, άμα επιστρέφω Ζιντάν.
0: Δεν ξέρω, Ζιντάν. Γάλλος μέσα στα πολιτεία της Ρεάλ.
1: Εντάξει, ο Ζιντάν ήταν στη Ρεάλ.
0: Ναι,
1: πέρασε ιστορία.
0: Ναι, δεν λέω, αλλά πήγε.
1: Ναι, έφυγε. Το ξαναπάρει.
0: Μα βλέπεις. Δεν ξέρω. Δύσκολο.
1: Ρεάλ ώρα 0.
0: Ναι.
1: Να δούμε.
0: Ένα σχόλιο εδώ.

0: Πώς δεν ξέρω αν θα έχει. Μπορεί να μην εμφανιστεί για μια εβδομάδα στα post. Το θέμα είναι ότι για μένα δεν φέρει ευθύνη ο Γιαννακόπουλος, ξεκάθαρα. Για μένα έδωσε, πες το, πολλές, πες το.
1: Γιατί δεν γιατί...
0: πολλές ευκαιρίες στον Αταμάν φέρει, γιατί η ομάδα δεν πήγαινε καλά. Ναι, αλλά για μένα το μόνο λάθος του είναι ότι κράτησε τον Αταμάν.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, αλλά ότι έφερε τον καλύτερο παίκτη, έφερε τον Ντέιβις, τον έβγαλε επειδή σε Ευρωλίγκα.
1: Ναι, όταν δεν έχει τον προπονητή για να μπορέσει να αξιοποιήσει αυτού του παίκτε. Και τον έχει εκεί και σου βγάζει κρούσματα συνεχώς.
0: Το θέμα δεν είναι να κάνω εγώ σχόλιο για τον κύριο Γιαννακόπουλο. Το θέμα είναι να κάνουμε άλλο σχόλιο. Να πούμε, είναι πετυχημένο ο Αταμάν στο Παναθηναϊκό ή δεν είναι. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Για μένα έχει δώσει αρκετά στο Παναθηναϊκό. Για αλλά μένα θα μπορούσε να δώσει περισσότερα.
0: Επειδή διάβασα πολλά σχόλια από φίλου Παναθηναϊκού, όχι σε εμά, ναι. στα ναι. site του Παναθηναϊκού, ναι. από κάποιε σελίδε επίσημε. Για μένα ο Αταμάν ήρθε όταν ο Παναθηναϊκός είχε βγει 17ο, 3 χρόνια στην Ευρωλίγκα έτρωγε χαστούκια από την κάθε ομάδα. Ωραία. Και στην πρώτη χρονιά με νέα ομάδα, την έκανε ομάδα. Με κεφαλαία ναι, και πήρε Ευρωλίγα και πρωτάθλημα.
1: Ναι, αλλά πανάκριβη ομάδα.
0: Περίμενε. Και πήρε πρωτάθλημα με 0-2 που έγραναν τον Ολυμπιακό.
1: Έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ τα τελευταία.
0: Φέτος είχε
1: χρόνια.
0: Μεγαλύτερο.
1: Αυτό λέω.
0: Φέτος. Γιατί την πρώτη χρονιά του Αταμάν δεν είχε τόσο μεγάλο μπάτζετ.
1: Ναι, αλλά έχει τρομερά μεγάλο.
0: Ναι, πέρσι πήγε Final Four, έχασε από την καλύτερη Φενέρ.
1: Ναι.
0: Και φέτος απέτυχε να πάει στο Final Four που έγινε στο σπίτι του. Μόνο για μένα η αποτυχημένη χρονιά είναι η φετινή λόγω Ευρωλίγα. Αν πάρει το πρωτάθλημα.
1: Και στο πρωτάθλημα. Πού να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Γιατί δεν το πάρει. Θα σου πω κάτι. Όταν πήρε. Εγώ δεν ξεχνάω με τον Μπαρτζόκα που πήρε Ευρωλίγκα Ολυμπιακός το 13, το 12, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν, νομίζω το 13, στο Λονδίνο. Έπαιζε ο Ολυμπιακός με 200 τελικούς. Και όλοι λέγανε να το πάρει ο Ολυμπιακός με σκούπα. Και το σήκωσε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι, δεν λέω όχι. Έχει, ομάδα, έχει ομάδα για να το κάνει. Κάτσε να περάσει τον Μπάουκ πρώτα.
0: Όχι, εντάξει, είπαμε.
1: Τσ' άρεσε η ατάκα, ελεύθερη.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Κάτσε να περάσει τον Πάο.
0: Πιο εύκολα να χάσω όταν έχει μεταξύ στο κεφάλι παρά
1: έτσι όπω είναι ζαλισμένοι, ρε φίλε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Okay. Τελική okay. είναι εντάξει, αιώνι.
1: Ναι. Αλλά έχει τρία παιχνίδια στον Πειραιά, οπότε.
0: Εντάξει, για μένα έκανε πολλά λάθη ο Αταμάν, αλλά δεν θεωρείται αποτυχημένο. Για την παρουσία του γενικά στον Παναθηναϊκό. Έτσι το βλέπω εγώ με τα δικά μου μάτια.
1: Εντάξει, δύο συνεχόμενα Final Four. Δύο χρόνια με τέτοιο budget. Δύο χρόνια συνεχόμενα και διαχείριση μετά το 2-0 στην Ισπανία και να προσβάλλει με τέτοιο τρόπο του παίχτε σου. Δεν είσαι προπονητής, ρε φίλε.
0: Το έχασε ο Αταμάν, είχε τεράστια πέση. Γιατί να σου πω λίγο. Το λάθος του Παναθηναϊκού από την αρχή της χρονιάς και ήταν επειδή το Final Four γινόταν στο σπίτι του, μπήκε αυτό το πρέπει, ότι πρέπει να το σηκώσει. Ήταν λάθος αυτό.
1: Βέβαια. Σαν τον Πάο και 100 χρόνια πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν κατάλαβα ποτέ αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Μεγάλη συζήτηση.
1: Μεγάλη συζήτηση. Για να το πάρει του χρόνου, δηλαδή τι έγινε. Δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση.
0: Εντάξει, αν το πάρει μας ο Ολυμπιακός εκεί μέσα, δεν ξέρω, ο κύριος Γιαννακόπουλος.
1: Ναι, με αυτό σε λέω. Το post αυτό ποιο post θα βγάλει. Εκτός των, εάν τον σώσει να πάρει το πρωτάθλημα με τον τσιβαντάζ που έχει τώρα. Μόνο αυτό μπορεί να τον σώσει.
0: Δεν το αποκλείω, μπορεί να το πάρει κιόλας.
1: Ναι, δεν
0: μπορεί ο Ολυμπιακός να πάρει την Ευρωλίγκα γιατί έχει πολύ καλή ομάδα φέτος.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει υπογραφή του Γιώργου Μπαρτζόκα, αλλά μπορεί να χάσει πρωτάθλημα.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Μην το αποκλείς.
1: Όχι, δεν το αποκλείω.
0: Γιατί όλοι θα πούνε εύκολα ο Ολυμπιακός θα το πάρει. Εγώ θα βάλω από τώρα στο λέω σήμερα πόσο έχουμε, 17 του μηνός. Όχι, 16, συγγνώμη. Εγώ βάζω Παναθηναϊκό πρωταθλητή. Και πες με υπερβολικό.
1: Το Σντόπτς να είχε ο προπονητής να τον άλλαζε τώρα με τον Σντόπτς. Πιστεύω ότι ήταν στο 50-50 με τον Ολυμπιακό. Με τον Αταμάν, δεν ξέρω οι παίκτες πώς του την έχουν, κατάλαβες.
0: Εμένα ξέρετε, μ' άρεσε πριν τον τελικό με τη Βαλένθια τον 5ο, στο 2-2, πήγε ο Γιαννακόπουλος στην Ισπανία. Είδε ναι. το βιντεάκι που μοιράστηκε
1: ναι.
0: με τους διαδικτυακούς ναι. φίλους που πάει στο τραπέζι
1: ναι, ναι, ναι.
0: και οι παίκτες δεν σηκώνονται καν
1: ναι, μα,
0: να το χαιρετήσουν. Για μένα η μεγαλύτερη ασέβεια είναι ο πρόεδρός σου, αυτός που σε χρηματοδοτεί κάθε πρώτη του μηνός σου δίνει λεφτά. Σου έχει δώσει το παραπάνω από ό,τι αξίζει. Μπράβο, έτσι, πολλά λεφτά.
1: Έτσι.
0: Και δεν σηκώνεσαι και είσαι με το κινητό. Δεν θα χαρακτηριστεί από το αρχή που το κάνει αυτό. Είναι απαράδεκτο. Τρίζουν τα κόκαλα του Γιαννακόπουλου. Θανάση και Παύλου. Είναι ντροπή αυτό.
1: Εντάξει, άλλη διαχείριση καταστάσεων είχε ο μπαμπάς.
0: Να σου πω λίγο. Πάει με το κινητό, Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο Χουάντσο, παράδειγμα. Δεν σηκώνεις και μου παίζει το κινητό.
1: Ναι,
0: ο πρόεδρός σου είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μην σηκώνει κινητό, οκ, okay, κάντο.
1: Δεν το συζητώ.
0: Εγώ είδα μια ασέβεια προς τον ιδιοκτήτη.
1: Μα γι' αυτό είναι όλο η κατάσταση.
0: Και να σου πω λίγο. Όταν πήρε Παναθηναϊκό στην πρώτη χρονιά του Αταμάν τα πάντα, τους έκανε υπερδιπλασιασμό όλους.
1: Φυσικά.
0: Αυτό είναι ασέβεια.
1: Φυσικά. Δεν το συζητάω μαζί σου.
0: Για μένα να σου πω λίγο, αν ήμουν Γιαννακόπουλος και θα έκανα. Αν χάσω και το πρωτάθλημα, όχι πρόστιμο, δεν πληρώνεσαι.
1: Ναι, όχι, όλοι έξω.
0: Με αυτό που κάνανε.
1: Κατευθείαν. Αλλά δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς τέτοιες καταστάσεις. Και δεν είναι και έμπειρος για να διαχειριστείς τέτοιες καταστάσεις ο Γιαννακόπουλος.
0: Έμπειρος είναι απλώς το χάνει.
1: Με τον τρόπο.
0: Με τον τρόπο του,
1: αυτό, δε. Η εμπειρία του εδώ θα έπρεπε να τον οδηγήσει.
0: Έχει πολλά χρόνια εμπειρία στην ιδιοκτησία του ΙΣΚΑΕ Παναθηναϊκός. Αλλά το χάνει πολύ επειδή λειτουργεί οπαδικά.
1: Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Πάμε. Τι έχουμε.
0: Θα ξεκινήσουμε καταρχάς με την έψιμη. Πώς πάμε τώρα στην έψιμη. Ναι. Αύριο για μένα είναι το match

0: το καλύτερο της χρονιάς. Πρέπει να γεμίσει Σταυρούπολη. Παίζει Παύλος Μελάς Μπαμ. Μία εκ των δύο θα ανέβει στη Γάμα Εθνική.
1: Ποια θα κάνει τον Μπαμ, ναι.
0: Το θέμα είναι ότι είχε ανέβει ο Φίνικας Πολύγνης σαν πρωταθλητής και δίκαιος πρωταθλητής στη Γάμα Εθνική. Και τώρα θα είναι ή ο Παύλος Μελάς ή Μπαμ. Ο Παύλος Μελάς θέλει μόνο νίκη, ενώ την ίδια ώρα Μιχάλη Μπαμ πάει για δύο αποτελέσματα.
1: Σωστά.
0: Γιατί στη βαθμολογία τώρα η Μπαμ είναι πρώτη με 36, ναι, και ο Παύλος Μελάς 33.
1: Ναι.
0: Στην κανονική διάρκεια η κάθε μία ομάδα έχει από μία νίκη. 2-0 ο Παύλος Μελάς στη Σταυρούπολη. 1-0 η Μπαμ νίκησε στην έδρα της στην Ευκαρπία. Απλώς αύριο είναι ο Μάς, ο θάνατός η ζωή μου. Και δικαιούνται πολλά και για τις δύο ομάδες. Εντάξει, η Μπαμ γράφει ιστορία, γιατί να πούμε ότι το 22 ιδρύθηκε
1: από τη Γάμα.
0: Όχι απλά καρπάζει. Από τη Γάμα Εψημή με τον ίδιο προπονητή, τον Γιώργο Κωνσταντάρα, έχει καταφέρει σε τρία χρόνια, τώρα αυτή είναι η τέταρτη χρονιά, να πάει στη Γάμα Εθνική.
1: Σωστά,
0: και με μικρό μπάτζετ.
1: Μπράβο τους.
0: Γιατί άλλες ομάδες στην Α1, και δεν μιλάω για τον Παύλο Μελά, καμία σχέση, που δεν πήγαν καν στα playoff, ρίξαν πολύ παραπάνω λεφτά και δεν βγήκαν καν στα playoff.
1: Ναι.
0: Και η Μπαμ με αυτό το μπάτζετ, με τον νεανικό ρόστερ, έχει καταφέρει να είναι μία ανάσα από τη Γάμα Εθνική. Βέβαια, αύριο μετράμε και η εμπειρία του Παύλου Μελά.
1: Εντάξει, το να παίζει για δύο αποτελέσματα είναι πολύ μεγάλο.
0: Να σου πω λίγο. Ο Παύλος Μελάς είναι στην έδρα του μάτς. Παίζει ρόλο αυτό.
1: Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω.
0: Και 18 χρόνια είναι πολλά για εθνική κατηγορία να λείπει ο Παύλος Μελάς.
1: Καλά, και ο Παναθηναϊκός έχει 20 να πάρει πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Είναι...
0: Εγώ αύριο ξέρω τι θέλω, να γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, να μην μείνουμε σε θέματα διαιτησίας και ό,τι άλλο γίνει απ' έξω.
1: Σωστή.
0: Και να κερδίσει καλύτερη ομάδα και το ποδόσφαιρο.
1: Σωστό.
0: Και πιστεύω αύριο θα είναι καλός ο καιρός. Πιστεύω ότι αύριο το γήπεδο θα γεμίσει.
1: Ναι.
0: Χωράει πάνω από 3.000 το γήπεδο.
1: Ναι, ναι.
0: Πιστεύω θα έχει πολύ ουδέτερο κόσμο.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι να γίνει ένα πολύ ωραίο τελικό. Εγώ δεν θέλω να δούμε όπως τον τελικό του κυπέλλου σε ψημί, 0-0 χωρίς φάση. Να δούμε και λίγο θέμα.
1: Παίζεις σκοπιμότα, ρε φίλε.
0: Καλά, σίγουρα, εντάξει.
1: Δεν είναι εύκολο. Όταν παίζεις σκοπιμότα, δεν μπορείς να ρισκάρεις έτσι εύκολα. Okay. Άλλο.
0: Να πούμε τα μέτρα τάξη, να τα διαβάσουμε λίγο.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι λίγο πρωτόγνωρα για ένα τεχνικό μάτς.
1: Ναι.
0: Θα σα διαβάσω λίγο την ανακοίνωση που έχει βγει από τον Παύλο Μελά και την ανεβάσαμε και στο μέτρο.gr. Σύμφωνα με όσα μας είπε η αστυνομία και ο Παύλος Μελάς. Το μάτς είναι καταρχάς 5 ώρα, ωραία. Οι θύρες στο γηπέδο θα ανοίξουν 2 ώρες νωρίτερα και η σύσταση που είναι τους ανθρώπους του Παύλου Μελά είναι ο κόσμος να έρθει όσο το δυνατόν νωρίτερα για να αποφθεί ο συνωστισμός, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Όποιος δεν έχει εισιτήριο δεν ζυγώνει καν στο γηπέδο, θα υπάρχει τόσο αστυνομία είτε εκτός γηπέδου είτε εντός. Θα υπάρχει κλιμάκιο της ΔΑΒ παντού σε όλο το γήπεδο, σε όλες τις θύρες του γηπέδου.
1: Ωραία.
0: Γιατί φοβούνται μη γίνει, έχουμε παρατράγουδα. Οι φύλαθροι του Παύλου Μελά, να τονίσουμε, θα εισέρχονται από την κάτω πύλη, οδή Πεσόντων και Ηρών και Λευκοσίας, ενώ οι φύλαθροι της Μπαμ από την πάνω πύλη πίσω από το σχολείο, οδός Πεσόντων και Ηρών. Η γενική είσοδος ορίσκεται στα 5 ευρώ για όσους είναι άνω των 14 ετών, ενώ όσοι είναι 13 και κάτω τα παιδιά θα μπαίνουν εντελώς δωρεάν στο γήπεδο. Η ελληνική αστυνομία θα προχωρήσει σε σωματικούς ελέγχους των φυλάθρων και των δύο ομάδων κατά την είσοδό του στο γήπεδο. Ενώ θα υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη περιμετρικά του γηπέδου για να κυλήσουν όλα ομαλά. Η εισαγγελία έδωσε άδεια για τη χρήση διάταση καταγραφή μέσω φορητών μέσων. Αύριο θα καταγράφονται τα πάντα.
1: Okay.
0: Όποιος κάνει την κουτσουκέλα του θα έχει σύλληψη.
1: Σωστό.
0: Γιατί τονίζει η αστυνομία ότι όποιος έχει μαζί του καπνογόνο, πυρσό, βεγγαλικό ή κροτίδα, δεν έχει σημασία αν θα τα πετάξει, θα τα ανοίξει. Αν βρεθούν στην
1: κατοχή του,
0: η αστυνομία τονίζει την ανακοίνωσή τη, θα γίνει σύλληψη αυτόματα.
1: Ναι.
0: Οπότε αύριο
1: προσέχτε,
0: για μένα,
1: προσέχτε.
0: Όσοι φίλαθροι έχουν τη Μπαμ, του Παύλου Μελά και ουδέτερα καμιά φορά μπορούν να σηκώνουν και αυτή το κακό, πρέπει να μην έχουν αυτά τα πράγματα μαζί του.
1: Σωστά.
0: Γιατί αύριο πρέπει να μιλάμε για ποδόσφαιρο, δεν πρέπει να μιλάμε για κάτι άλλο. Ούτε για επεισόδια, ούτε για διαιτησίες. Πρέπει αύριο να κερδίσει το ποδόσφαιρο και η καλύτερη ομάδα να ανέβει στη γάμα εθνική κατηγορία.
1: Καλά τα λες. Θα δείξει.
0: Δύσκολο μάτς είναι. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά τα μέτρα της αστυνομίας είναι πολύ αυστηρά.
1: Ναι.
0: Τώρα σωματικό έλεγχο σε αγώνα Εψημή.
1: Και έτσι πρέπει να είναι.
0: Γιατί
1: στο δεν είναι δικαίωμα.
0: Πήγα στο τελικό κυπέλλου Εψημή στο Φίνικας Πολύγνης στη Δόξα Σύρου για να καλύψω για το μέτρο.gr και για το ραδιόφωνο. Και δεν είχε σωματικό έλεγχο. Κάνανε έλεγχο έναν τυπικό, αλλά όχι και σωματικό. Τώρα κάθε φίλαθλος θα έχει σωματικό έλεγχο.
1: Ναι. Οκ. Okay.
0: Για μένα πρέπει αύριο να μην γίνει το παραμικρό.
1: Ναι.
0: Όχι να είναι η εκκλησία το γήπεδο, αλλά μόνο με φωνή, τίποτα άλλο.
1: Okay.
0: Θα έχουμε και τον φίλο μας, τον Λουδοβίκο.
1: Ναι.
0: Σπίκερ της Μπαμ.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι, ήταν εδώ πέρα.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Τώρα και άμα φωνάει κανένα γκολ, μετά δεν ξέρω.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Όλα στο κόλπο είναι, φίλε.
0: Καλά, αυτό εννοείται.
1: 2-0 η Sporting και για τον φίλο που ρώτησε πριν λίγο για τις Σέρες. Έπεσε πολύ βροχή στις Σέρες και είχαμε την αναβολή.
0: Άνοιξε ουρανή, όχι αή.
1: Γιατί δεν πέρασε για αύριο και λένε ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία. Κανονικά δεν έπρεπε να περάσει.
0: Η τελευταία αγωνιστική θα γίνει την Πέμπτη. Πιστεύω ότι αν δεν γίνει αύριο το μάτς θα γίνει Δευτέρα σίγουρα. Αλλά για μένα,
1: αυτό,
0: πρέπει,
1: για αυτό,
0: για μένα
1: έπρεπε,
0: πρέπει
1: να
0: ανακοινωθεί. Έπρεπε, αλλά είμαστε Ελλάδα. Κανονικά το μάτς αυτό πρέπει να γίνει αύριο.
1: Βέβαια.
0: Γιατί διακυβεύεται η παραμονή.
1: Ήδη
0: δεν έχει
1: ξεκαθαρίσει
0: ακόμα το τοπίο. Τώρα ο Αστέρας έμπλεξε. Το στατιστικό το διάβασες. Για τον τραυματοφύλακα της Κηφισιάς, τον Απόστολο Τσιλικύρη.
1: Για πες.
0: Δεμπούτο έκανε σήμερα.
1: Ναι,
0: δεμπούτο
1: και
0: κατέβασε ρολά.
1: Όλα.
0: Δεν
1: ναι,
0: υπάρχει.
1: Ναι.
0: Το τελευταίο που βγάζει στο σου του Μπαρτόλο με ανάποδο χέρι. Πάει στο παραθυράκι.
1: Το είδα.
0: Για μένα αυτό ο Αστέρας ήταν αδικημένο. Δηλαδή τώρα εγώ τον θυμάμαι που τον είχε πάρει ο Ηρακλής και τον έδωσε μία ευκαιρία.
1: Α, αυτό είναι. Σωστά.
0: Και έδωσε ευκαιρία στο Μαρκετζιάννη.
1: Σωστά, αυτό είναι.
0: Όταν βγήκε η ΑΕΛ. Που δεν λέω ότι έφταιγε ο Μαρκετζιάννη και βγήκε η ΑΕΛ.
1: Ναι, έπαιξε ένα παιχνίδι. Πρέπει να τον δει σε βάθο χρόνου. Ο τερματοφύλακα είναι πάντα δύσκολη υπόθεση.
0: Και από τον Άρη πέρασε, και από τον Αποέλ πέρασε, και από Διαγόρα πέρασε, και από Ηλιούπολη. Έχει καλό βιογραφικό.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι όταν ήταν στον Ηρακλή και με ένα δικήθηκε το παιδί. Δώσε μια ευκαιρία.
1: Ναι. Δεν διαφωνώ εδώ.
0: Δηλαδή τώρα η Κηφισιά σήμερα ήρθε για τουρισμό στην Τρίπολη. Ήταν αδιάφορη βαθμολογικά, είχε μείνει κατηγορία. Λίγες μέρες πριν κάναν μπάρμπεκι οι παίκτες. Δεν είχαν
1: αστέρας,
0: το μυαλό τους στο γήπεδο.
1: Έπρεπε να μπει από το πρώτο ημίχρονο έτσι ο Αστέρας.
0: Να, αλλά ο παίκτης είδες με τι κίνητρο πήγε στο μάτς. Ο Τσιλιγκύρης.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν τον παίρνει τέτοια φάση
1: να το
0: κάνει.
1: Ημίχρονο,
0: καλά, σίγουρα. Για μένα έπρεπε να μπει βασικό ο Αλμίρας.
1: Αλλά θέλει μία νίκη ο Αστέρας στα επόμενα δύο.
0: Ο Αστέρας τώρα έχει ένα μάτς ακόμα. Ωραία, στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό.
1: Μία νίκη θέλει.
0: Πες ότι δεν κάνει την νίκη. Φέρει χ. Αν ο Πανσεραϊκός κερδίσει τον Πανετολικό στις Σέρες και πάρει διπλό μέσα στον Ατρόμητο, έμεινε ο Πανσεραϊκός. Γιατί μετράνε τα αποτελέσματα όλα στην κανονική.
1: Κάτσε. Με δύο νίκες ο Πανσεραϊκός.
0: Και ισοπαλία του Αστέρα έμεινε ο Πανσεραϊκός. Να εξηγήσω
1: άμπρα,
0: γιατί.
1: Με δύο νίκες ο Πανσεραϊκός και με νίκη ο Αστέρας.
0: Έμεινε ο Αστέρας. Εγώ σου λέω άλλο.
1: Με μία νίκη τελειώνει ο Αστέρας.
0: Με χ όμως ο Αστέρας και δύο νίκες ο Πανσεραϊκός. Μένει ο Πανσεραϊκός. Γιατί στην κανονική διάρκεια κέρδισε δύο φορές τον Αστέρα.
1: Ναι, αλλά δεν είναι εύκολο ο Πανσεραϊκός να
0: και στα πλέον ότι είχε μία ισοπαλία και μία ήττα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν θα κάνω το θάμα ο Πανσεραϊκός.
1: Δεν ξέρω, φίλε. Έχασε βαθμού στο γήπεδο του. Δύο μάτς τουλάχιστον. Έπρεπε
0: το
1: μάτς
0: που τον καταδικάζει είναι ένα.
1: Το 0-4.
0: Όχι, με την Κυφσιά βάζω.
1: Με το Ατρόμητο το 0-4.
0: Και εκείνο και με την Κηφισιά, εγώ θεωρώ το 1-2.
1: Και με την Κηφισιά, σωστά. Και το δεύτερο γκολ που δέχτηκε ενώ είχε προηγηθεί.
0: Μπράβο.
1: Ναι, και αυτό λέω. Που δεν διαχειρίζεται καλά.
0: Η Κηφισιά ήταν 0-3 στο 30
1: ναι,
0: και έκανε τρεις
1: ναι,
0: αλλαγές
1: ναι,
0: στο Σαραγώσα. Είχε ναι, πάθει σοκ ο άνθρωπος.
1: Ναι. Οκ, okay, αυτά.
0: Όχι, έχουμε αύριο γάμα εθνική.
1: Α, δώσε.
0: Να πούμε για τον πρώτο όμιλο.
1: 4 η ώρα.
0: Βέβαια, στον πρώτο όμιλο δεν έχει ενδιαφέρον γιατί και από όλο Καλαμαριάς και Πατρικός έχουν ανέβει στη Super League 2. Βέβαια, διακυβεύεται η πρώτη θέση. Ο Παθαρικός αυτή την ώρα είναι με 12 βαθμούς στην πρώτη θέση. Δεύτερος είναι ο Απόλλων Καλαμαριάς με 10 και σίγουρα θέλει τη νίκη να κλείσει τη χρονιά με νίκη μπροστά στον κόσμο του και να πανηγυρίσουν όλοι μαζί την τεράστια επιτυχία. Και το άλλο παιχνίδι είναι Ελασσόνα Εθνικός Κεραμιδίου. Η Ελασσόνα έχει 4 βαθμούς στην τρίτη θέση και τελευταίος είναι ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου με 3. Την πρώτη του νίκη του το Κεραμίδι την έκανε την Πέμπτη με τον Παθαρικό.
1: Ναι.
0: Αδιάφορος ο Παθαρικός, έκανε αλλαγές. Βέβαια είχε 3 δοκάρια.
1: Ναι.
0: Και για το δεύτερο όμιλο. Έχουμε τα εξής παιχνίδια. Ζάγκενδος Εθνικός και Άρης Πετρούπολης Πύργος. Στη βαθμολογία είναι πρώτος ο Άρης Πετρούπολης που είναι με το 1,5 πόδι στη Super League 2 με 8 βαθμούς. Δεύτερη είναι η Ζάγκενδος με 5. Τρίτος ο Εθνικός με 5. Και τέταρτος ο Πύργος, σε πάνε πανελιακός για να μην μπερδεύω τον κόσμο, με 5 βαθμούς. Εκκρεμεί απόβαση πειθαρχικής για την τύχη του αγώνα Πύργος-Ζάγκενδος. Θυμίζουμε στον κόσμο. 1-1 ισοφαρίς στο 79 ο Μπαστακός με πέναλτι.
1: Σωστά.
0: Πανηγυρίζουν προς οπαδούς του πύργου.
1: Σωστά.
0: Φεύγουν βροχή τα μπουκάλια νερού. Ένα εξ αυτών βρήκε τον Μπαστακό. Και ενώ πήγε να σηκωθεί ο ίδιος, το βρίσκει αντικείμενο. Και ο διαιτητής είπε να γίνει οριστική διακοπή του αγώνα.
1: Ναι.
0: Εφόσον κατοχυρωθεί το παιχνίδι υπέρ της Ζάγκυνθου, πάει 0-3 στη Ζάγκυνθο. Τρεις βαθμοί δηλαδή, πάει στους 8 η Ζάγκυνθος. Και αφαιρείται και ένας βαθμός από τον πύργο.
1: Ναι.
0: Βέβαια ο πύργος, να πούμε σε αυτό το σημείο, Μιχάλη, την άλλη μέρα ανέβασε βίντεο. Που είπε ότι ο Μπαστακός δεν χτυπήθηκε. Έχει βίντεο ότι όλα είναι Photoshop. Δηλαδή το αίμα στο κεφάλι. Τα μπουκάλια λέει ήταν λέει, άδεια, λέει δεν τον βρήκανε. Γιατί για να δείχνει τον Μπαστακό να σηκώνεται και να λέει είμαι καλά, πάει τον πλησιάζει. Επειδή το βίντεο το είδα που έκανε ο πύργος. Πάει και πλησιάζει συμπαίκτης του Μπαστακού, κάτι του λέει, γιατί πάει να ξεκινήσει ο αγώνας. Και πέφτει και λέει ζαλίζομαι.
1: Μάλιστα.
0: Αθάνατο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ελλάδα, το μεγαλείο σου δεν έχει τελειωμό.
0: Δηλαδή ο πύργος δεν καταδικάζει γιατί φύγανε 100 μπουκάλια από την Κερκίδα.
1: Ναι, okay.
0: Ότι κάνει θέατρο Μπαστακός. Ωραία, εγώ σου λέω ότι έκανε θέατρο. Για ποιο λόγο η οπαδή σου, ενώ είναι στο 79-1-1 και έχει άλλα 11 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις, να πετάει 100 μπουκάλια. Και δικαιολογεί τους αναγκέφαλους από την Κερκίδα.
1: Γιατί είναι Ελλάδα, εδώ το κάνουν οι μεγάλες ομάδες, σου λέει δεν το κάνω εγώ. Γινόταν
0: επάνω. Θα σε πω ένα 38 παράδειγμα που μπορεί να μην αρέσει αυτό. Εγώ με την παρέα μου μάλλον σε αυτό. Με τον Καρθία τότε πάω Ολυμπιακός. Δεν έχει σημασία με το βρεθεί. Πετάχτηκε την Κερκίδα κάτι. Ναι. Πετάχτηκε. Γιατί εκείνο να βρεθεί ο ανεγκέφαλο και να το πετάξει.
1: Τώρα που το είπε αυτό, είναι τρομερά άδικο για τον Παναθηναϊκό. Θα μπορούσε να ήταν για τον ΠΑΟΚ, για τον Άρη ή οποιονδήποτε. Το να παίξει στο γήπεδο του χωρί κόσμο με τον ΠΑΟΚ αύριο εξαιτία ενό-δύο να μην τους χαρακτηρίσω, που πετάξαν μέσα φωτοβολίδα, πετάξαν κροτίδο, οτιδήποτε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Η ΔΕΑΦ δεν μπορώ να καταλάβω τι αποφάσεις παίρνει, γιατί σε άλλους είναι λίγο πιο επίοικης, μόνο
1: έχει
0: πρόσθημο.
1: Έχει ρίξει σε όλους. Σε όλες τις
0: ομάδες. Παράδειγμα.
1: Σε έχει τιμωρήσει σε όλους.
0: Δεν θα αρέσει. Όχι σε σένα. Εσύ είσαι αντικειμενικός.
1: Όχι, έχει τιμωρήσει.
0: Να
1: έχει τιμωρήσει όλες τις ομάδες.
0: Τελικός κυπέλλου ΠΑΟΚ ΟΦΗ. Λένε από την πλευρά του ΠΑΟΚ σπάσανε 160 καρεκλάκια. Γιατί πρόσθημο.
1: Ναι.
0: Και οι δύο Παναθηναϊκοί τι λέει. Εγώ τώρα για έναν ανεγκέφαλο μου έκλεισε όλο το γήπεδο. Τότε για τον ΠΑΟΚ δεν τον έκλεισε. Παράδειγμα όσο λέω τώρα.
1: Μπορεί να τα σπάσανε εκεί, θα τα πληρώσει. Το να τα πετά στο γήπεδο και ιστορίες, αυτό είναι άλλη υπόθεση.
0: Ναι, γιατί έχει αλλάξει ο κανονισμός. Τώρα σου λέει, άμα πετάξει το ταρτάν τώρα στο γήπεδο, επειδή έχουν τα περισσότερα στίβο, ένα μπουκαλάκι και άδειο να είναι, ναι, θεωρείται αγωνιστικός χώρος. Okay. Πρέπει να κλείνει το γήπεδο. Για μένα είναι λάθος αυτό. Εγώ θυμάμαι.
1: Φυσικά και είναι λάθος.
0: Εγώ θυμάμαι Αστέρας Άρης για ένα μπουκάλι νερό κλείσανε το Βικελίδη για μια αγωνιστική. Τραγικό για μένα.
1: Όχι, όχι, για μένα πρέπει οι κάμερες να κυνηγούν αυτούς που πετούν αντικείμενα, να πληρώνουν αυτοί το αντίστοιχο που πληρώνουν οι ομάδες τώρα.
0: Εγώ θέλω να γίνει σαν την Αγγλία. Βλέπεις οπαδό να πετάει κάτι μέσα και καπάκι να είναι. Δεν είμαι υπερβολικός. Να μην ξαναμπεί ούτε σε μπαμπίνι τη ομάδα του.
1: Να μην ξαναμπεί, φίλε. Πρόστιμο βαρύ.
0: Όχι, εγώ δεν δέχομαι αυτό. Γιατί? Να μην ξαναδεί ποτέ την ομάδα του.
1: Τι λες, ρε φίλε.
0: Όπως στην Αγγλία.
1: Το κάνεις αυτό και 100.000. Ωραία. Πήγαινε πέτα.
0: Ωραία.
1: Πήγαινε πέτα.
0: Και αυτό, μαζί σου.
1: Πήγαινε πέτα, αφού έχουν κάμερες.
0: Σε όλες τις ομάδες να είναι οι ίδιες κυρώσεις. Όχι επειδή είναι άλλη ομάδα πρόστιμο, ο άλλος σε μια αγωνιστική.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Και οι κάμερες, καλός ή κακός, παντού λειτουργούν. Άλλο που λέμε χαλασμένες, δεν είχε ρεύμα, έπεσε ο γενικός.
1: Αν είναι χαλασμένες, τότε είναι η πετιότητα της
0: ΠΑΕ. Μπράβο.
1: Δεν το συζητάμε. Πλήρωσε εσύ, κύριε, τότε. Αλλά από τη στιγμή που είναι ανοιχτές οι κάμερες, πιάνουν τον άτομο που πετάει. Φέρτε τον άτομο. Πήγαινε μέσα, κύριε. Θα υποστεί τις κυρώσεις. Τέρμα. Και μία από αυτές είναι 100.000.
0: Τώρα για λίγο, για 5-10, οι άλλοι τι σου φταίνουν που έχουν πληρώσει διαρκεία εισιτήριο.
1: Μα και η
0: λεφτά.
1: Ομάδα τι σου φταίει.
0: Εννοείται αυτό.
1: Δεν είναι μόνο ο κόσμος. Και η ομάδα τι σου φταίει. Βασικά, άντε να πεις Παναθηναϊκός έχει χρήματα. Άμα ήταν ο Βόλος, ξέρω εγώ. Ή ο Πανετολικός. Γιατί να χάσει αυτά τα χρήματα από τα έσοδα του αγώνα που είναι πολύ σημαντικά για τέτοιες ομάδες.
0: Σίγουρα.
1: Έλεος. Και δεν είναι μόνο αυτό, δεν έχει και τη συμπαράσταση του κόσμου. Άσχετα που ο κόσμος πληρώνει το διαρκείας του ή θέλει να είναι κοντά στην ομάδα, δεν έχει και την υποστήριξη των άλλων οπαδών που είναι υιοσκεπτόμενοι οπαδοί. Είναι, μιλάμε τώρα για τρέλα.
0: Αυτό είναι ότι είναι λίγοι και βλέπουμε ποιοι τα πετάνε κάθε φορά. Δεν ορμάει κανένα όμως.
1: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να ορμήσει. Πρέπει να είναι η κάμερα εκεί να τον πιάσει. Έλα εδώ, κύριε, 100.000 και δεν ξαναμπαίνει στο γήπεδο. Τέρμα. Άντε να σε δω, μία-δύο, τέρμα. Δεν πρόκειται να ξανασυμβεί αυτό. Έτσι λέω εγώ. Πώς θα πάω να πληρώσω.
0: Κοίτα, άμα φάει γερό πρόστιμο και αποκλεισμό από όλα τα τμήματα, εννοείται μαζί σου. Σου λέω ούτε τον Μπαμπί να μην μπορεί να δει. Να παίζει με η ΚΑΠΑ 7 του ΠΑΟ, καθίστε του Παθηναϊκού και να μην μπορεί να πει ο αντίστοιχο φίλο.
1: Να είσαι το τμήμα για 3 χρόνια. Στα άλλα 3 χρόνια δεν χρειάζεται το τμήμα, αλλά δεν απατήσει ξανά. Εφόρου ζωή. Τέρμα. Αυτά.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ στο Δημήτρη Καλαϊτζή. Εμεί πάμε για το τελευταίο μισάωρο. Ένα διάλειμμα εντελώ δωρεάν στο Λευτέρι και επιστρέφουμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ο Ακύλας όντως έδωσε πολύ ωραίο σοου. Βέβαια, είπαμε είναι ένα από τα τρία φαβορί. Το Φέρτο δεν ξέρουμε αν θα το φέρει, αλλά θα δείξει. Ασχολείσαι καθόλου με Eurovision, αδελφέ μου Μάνο Χατζάκη? Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Κάποιες πολύ θολές νύχτες μπορεί να το κάνω, αλλά δεν είναι η κανονικότητά μου.
0: Εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου, δεν έχω ιδέα τι γίνεται εκεί και τι δεν γίνεται. Εντάξει.
1: Την ιδέα την αποκτάς περίπου 5 μέρες, μια εβδομάδα. Εκεί με τους ημιτελικούς.
0: Α, τώρα επειδή είμαστε εδώ και λέμε πέντε πράγματα και βλέπω στις ειδήσεις και το αναφέρω για τον κόσμο, αυτά ξέρω και τίποτα άλλο. Δεν έχω ακούσει το τραγούδι το Φέρτο, για να καταλάβεις.
1: Ούτε εγώ. Ολόκληρο και δεν θα το ακούσω κιόλα.
0: Ναι, ναι. Μπορεί να μην το ακούσω κι εγώ, να σου πω την
1: αλήθεια. Αλλά τα στοιχήματα τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις τις Eurovisioniακές πέφτουν έτσι με μια πολύ πρόχειρη εκτίμηση και καθόλου ασφαλή, πέφτουν αρκετά μέσα. Τα φαβορεί δηλαδή.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Άρα δεν αποκλείω τον Ακύλα να τον δούμε σε θέση 1-4.
0: Στην τριάδα λένε, είναι σχεδόν σίγουρο. Το θέμα είναι αν θα το φέρει.
1: Ναι. Αυτό λέω, ότι πας σε ένα play-off, 1-4.
0: Ναι,
1: είτε
0: ναι,
1: κάπου
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πας για τελικό.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά όχι, δεν θα έλεγα ότι η Eurovision είναι με το φόρτο μου.
0: Ναι.
1: Κάποτε ήμουν πιο σχετικός, μεγαλώνοντας και οριμάζοντας, έχω αλλάξει.
0: Σωστά.
1: Χαρακτήρα.
0: Έτσι, μπράβο. Έχουμε, τι έχουμε τώρα με τον Άρη? Ο Άρης, ο οποίος είδε τον Λεβαδιακό σε πόσα λεπτά, ρε φίλε? Σε 10 λεπτά έκανε την ανατροπή απέναντι στον Όφη από 0-2-3-2.
1: Ναι, και 11 λεπτά, ναι.
0: 10-11 λεπτά. Φοβερό και εκείνο το σκηνικό, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Με 10 παίχτες βέβαια ο Όφη, αλλά στο 92 ήταν 0-2.
1: Εντάξει, είναι η ομορφιά του αθλήματος, τα μάτς που παίρνει τον κόσμο στο γήπεδο κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Καλό είναι να γίνονται αυτά. Πιστεύω ότι τα μάτς δεν τελειώνουν άμα δεν σφυρίξει ο διαιτητής. Εγώ ήρθα το δω. Και τώρα μετά από αυτό που την εργάρα, τη ματσάρα, το απρόβλεπτο του παιχνιδιού στη Λιβαδιά, έρχεται ο Λιβαδιακός αύριο Χαριλάου για την πέμπτη θέση.
0: Ναι.
1: Που κατά δήλωση, επαναλαμβανόμενη δήλωση Γρηγορίου, ο Άρης έχει στόχο την πέμπτη θέση. Για να το θέσουμε λίγο πιο ομά και καθόλου πιο κομψά, ο Άρης θα έχει ένα οικονομικό όφελος περίπου 500.000 ευρώ.
0: Από την πέμπτη θέση?
1: Ναι, αν βγει πέμπτος, ναι, που έχει να κάνει με το συμβόλαιο με τον τηλεοπτικό πάροχο.
0: Είναι καλό χρήμα αυτό.
1: Ναι, και με κάποια μπόνους που μπήκαν στην ανανέωση του συμβολέου με το βασικό χορηγό Φανέλλας.
0: Okay.
1: Άρα ο Άρης είναι ενδιαφερόμενος.
0: Ναι.
1: Και με νίκη βγαίνει πέμπτος. Έτσι τα έφερε η βαθμολογία, που το μίνιμουμ το οποίο ήταν δεδομένο στην αρχή της σεζόν και αυτονόητο κατά μία έννοια, έγινε maximum έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, και ο Άρης δεν μπορεί να ελπίσει σε κάτι άλλο δηλαδή μέσω της πέμπτης θέσης, και όλη η κουβέντα που θα ξεκινήσει κανονικά από Δευτέρα, κανονικά, δεν είμαι και πολύ σίγουρος, αλλά το λέω για να υπάρχει, είναι για τον προπονητή, είναι για τους ποδοσφαιριστές κυρίως που θα φύγουν, για αυτούς των οποίων τα συμβόλαια μπορεί να υποστούν κάποια μείωση, αναπροσαρμογή, εάν δεχθούν, και σίγουρα τα συμβόλαια που θα λυθούν ή θα δούμε παίκτες να πολλούνται, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο.
0: Ναι.
1: Άρα εκεί είναι όλο το θέμα, ασχέτως αν τέτοια ώρα αύριο ο Άρης είναι πέμπτος ή είναι έκτος. Δεν έχει, πρακτικά δεν έχει καμία σημασία.
0: Ναι.
1: Και είναι πραγματικά πολλά τα θέματα, παικτικά τα θέματα που θα απασχολήσουν.
0: Ναι, και τώρα που προέκυψε και αυτό που διάβασα από τον Αχίλιο τον Έξαρχο το απόγευμα, ότι σενάριο Ράτσης στον Παναθηναϊκό, υπάρχει περίπτωση?
1: Ο Ράτσης όχι μόνο υπάρχει περίπτωση, δεν ξέρω για Παναθηναϊκό, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι είναι μεταξύ των παικτών οι οποίοι
0: δεν είναι σίγουρο αν θα μείνουν.
1: Ναι, επειδή κοίταξε, ο Ράτσης υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Ο Καρυπίδης έδωσε περίπου 2,5-3 εκατομμύρια τη Σασουόλου για να τον αποκτήσει. Έδωσε με την έννοια ότι τόσο συμφώνησαν.
0: Ναι.
1: Δεν τα έχει δώσει τα 2,5 μια χρονιά μέσα.
0: Ναι, σαφώς.
1: Εξυπακούονται αυτά τα πράγματα, αλλά θα ξαναλέμε για να μην δημιουργούνται παρερμηνίες.
0: Ναι.
1: Άρα αποκτήθηκε ως ένας άνθρωπος ο οποίος πάνω στον οποίο θα στηριχθεί η μεσαία γραμμή του Άρη.
0: Ναι.
1: Αλλά αλλιώς θα περίμεναν και αλλιώς τα πράγματα εξελίσσονται. Που σημαίνει ότι όταν ένα συμβόλαιο φτάνει στο εκατομμύριο περίπου και όταν έχεις κι άλλους τρεις ποδοσφαιριστές στην επίθεση, τα συμβόλαια τα οποία είναι πάνω από 600 χιλιάρικα, εκεί θα γίνει μια μεγάλη κουβέντα. Σε αυτή την κουβέντα μπαίνει και ο Ράκτης.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι επειδή ο παίκτης έχει και γεμάτη σεζόν, δεν έκανα λάθος τη λέξη, πάει γεμάτη,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά και λάθος να έκανα, πάλι θα ήμουν σωστός. Από ένα σημείο και μετά έκανε πολύ καλή σεζόν ο Ράκτης. Στα τελευταία δε παιχνίδια κάποιοι δείχνουν πιο χαλαροί, κάποιοι δείχνουν πιο επαγγελματίες. Ο Ράτζης είναι σίγουρα μεταξύ των επαγγελματιών.
0: Ανεξάρτητα από το οικονομικό, εσύ αν έπρεπε να πάρεις την απόφαση θα τον κρατούσε σίγουρα για την επόμενη
1: με
0: σεζόν.
1: Με αυτά τα λεφτά είναι πολύ δύσκολο, Μιχάλη.
0: Μάλιστα.
1: Εννοείται η απάντηση είναι ναι, αλλά σε έναν σχηματισμό που θα είναι μεταξύ των παικτών που θα τους ταιριάζει ο σχηματισμός.
0: Ναι.
1: Δεν συνέβη αυτό στον Άρη.
0: Ναι.
1: Φέτος.
0: Ναι.
1: Αλλά να δείξω 4-2-3-1 θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε καμία περίπτωση. Τα είχαμε πει,
0: ναι,
1: το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Το καλοκαίρι, πολύ νωρίς. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, τα οικονομικά δεδομένα, η απάντηση μου είναι ναι σε αυτό που με ρωτάς.
0: Ναι.
1: Αλλά αν το πάμε στην λογική των αριθμών, οι οποίοι αριθμοί θα πέσουν αισθητά στη νέα περίοδο, την αγωνιστική περίοδο, που σημαίνει ψαλίδι, στις προθέσεις πάντα, ψαλίδι,
0: ναι, ναι.
1: Ο Ράτσιτς δεν ξέρω αν χωράει. Μπορεί να πάρεις δύο παίκτες πολύ καλούς με τα ίδια χρήματα. Μεικτά.
0: Okay.
1: Αλλά ότι χάνεις έναν παίκτη, λέμε τώρα, έναν παίκτη του εκτοπίσματος και της εμβέλειας, γιατί είναι ατραξιόν στον Άρη, θα έπρεπε να είναι ατραξιόν ο Ράτσι στον Άρη, αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πραγματικότητα επίσης είναι ότι δύσκολα θα αποφύγεις μια σφιχτή πολιτική του χρόνου, έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή περίπου οι παίκτες που προτείνονται, περίπου,
0: ναι,
1: ο μέσος αριθμός παικτών, μιλάμε για Μάιο μήνα. Εντάξει, μπορεί να γίνει κάτι, πάντα το βάζω αυτό ως παράμετρο, όταν μιλάς για Καρυπίδη, όλα είναι ανοιχτά και κλειστά παράλληλα.
0: Ναι.
1: Άρα, στη λογική που κινείται τώρα ο Άρης, οι παίκτες τους οποίους κοιτάζει κυμαίνονται περίπου από 250 έως 350 χιλιάρικα.
0: Κατανοητό.
1: Οι οποίοι αυτά τα κασέ υπήρχαν την πρώτη χρονιά της επιστροφής, δηλαδή 2018.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μια χαρά ήταν οι επιλογές των ποδοσφαιριστών με κάποια φάλτσα. Ήτανε πολύ καλά. Άρα ας ξεχάσουμε μέχρι να τα ξαναθυμηθούμε ότι ο Άρης χτυπάει παίκτες, αν δει 500 λες λίγα είναι, πάμε σε κάτι ψηλότερο.
0: Ναι.
1: Θα αναπροσαρμόσει την οικονομική του πολιτική.
0: Ναι.
1: Είναι σχεδόν αποφασισμένο. Αρκεί όμως να διώξει, να ξεκαθαρίσει τους υγιείς από τους μη υγιείς, τους δανεικούς κάτι για οψιόν υποχρεωτικές θα έρθουν στο προσκήνιο. Δεν ξέρω αυτά τα πράγματα τώρα πώς μπορεί να κολλήσουν, αλλά τα βάζω λίγο και αυτά στη συζήτηση. Θα δούμε, αλλά προφανώς υπάρχουν παίκτες με συμβόλαιο οι οποίοι δεν πρέπει να μείνουν στον Άρη.
0: Είδα και τον τελικό under το K19,
1: ναι,
0: το απόγευμα. Βλέπεις να υπάρχει μια αλλαγή πλεύσης σε ό,τι αφορά στην προοπτική υποδομών να κάνει κάτι καλύτερο από ό,τι είχε, εν πάση περιπτώσει, που δεν είχε ο Καρυπίδης στην επόμενη χρονιά?
1: Σφιχτά.
0: Σφιχτά και εκεί,
1: Αν εξαιρέσεις τον γιο του Ρέγες.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι και ο γιος του Ρέγες, σίγουρα θα τον ήθελε ο τεχνικός διευθύντης, θα τον δει στην πρώτη ομάδα και πιθανολογείται ότι θα προωθηθεί, θα υπογράψει δηλαδή επαγγελματικό συμβόλαιο. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να μιλήσουμε για τον Καραμανλή, ίσως. Είναι ένα ταλέντο, είναι εγγονός του Αλέκου Αλεξιάδη.
0: Α, έτσι. Μπράβο.
1: Και είναι μια περίπτωση που καλό είναι να αναδειχθεί, είναι και αρχηγός στην K19.
0: Μάλιστα.
1: Επιθετικός, φορ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν βλέπω κάποια... Υπάρχει ο Κάμψης ούτως ή άλλως. ο Παπασαραφιανός και ο Χαρούπας. Ναι. Δηλαδή, ήδη μιλάμε για τρεις και πάμε προς τέσσερις και πέντε ποδοσφαιριστές. Ναι. Ενώ ναι. παίκτες που έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο και έχουν κάνει και προετοιμασία ο Χαρούπας με την αντρική ομάδα, δύο προετοιμασίες κιόλας έχει κάνει. Επομένως, δεν βλέπω κάτι άλλο. Αν αξιοποιηθούν κάποια παιδιά, δηλαδή θα ήθελα φέτος στα play-off να δω τον Κάμψη. Είναι
0: ναι.
1: στόπε.
0: Ναι.
1: Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια παραπάνω από όσα συνηθίζουν να λένε σε αυτές τις περιπτώσεις των πιτσιρικάδων.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για ένα στόπερ, δυνατό παιδί, ψηλό παιδί, έξυπνο παιδί, ποδοσφαιρικά, με τοποθετήσεις, με πόδι, με κεφάλι, πολλά στοιχεία δηλαδή. Αλλά δεν βλέπω ότι θα προλάβει ο Κάμψης να αγωνιστεί, εκτός και αν αύριο Γρηγορίου κάνει τη μία έκπληξη που περιμένουμε στην δεκάδα. Δεν το βλέπω.
0: Τέτοιο μάτς, εντάξει.
1: Ναι, γιατί είναι, ο ίδιος το λέει, ότι ο Άρης είναι full ενδιαφερόμενος. Το full
0: βέβαια,
1: σημαίνει θα βάλουν και αυτούς που είναι full.
0: Αλίμονο, σε πολλά επίπεδα.
1: Αλλά είδηση... η K19, συγγνώμη, η K19 κάποια στιγμή πρέπει να τεθεί λίγο πιο σοβαρά το θέμα του να ασχοληθεί η ΠΑΕ με τις υποδομές. Αυτό.
0: Ναι. Είδηση της τελευταίας στιγμής από τον αδερφό μου τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή. Αυτό που λέγαμε πριν με τον Δημήτρη δεν μπορεί να μην γίνει αύριο, ρε παιδιά, το μάτς. Πανσεραϊκός Πανετολικός αύριο στις 3 τελικά. Αλίμονο. Γιατί έχουμε και εμβόλυμη την Πέμπτη ή Τετάρτη-Πέμπτη.
1: Ναι, έχει αναπτυχθεί εδώ και με λίγη ώρα στο.
0: Ναι, στο metrosport.gr. Ωραία.
1: Ναι, και θα πάνε μέχρι τέλους ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας Τρίπολης.
0: Εντάξει, θα κάνουμε τη συζήτηση να τελειώσει και αύριο το μάτς με το καλό και η χρονιά με το καλό, γιατί μετά θα έχουμε πολλή ονοματολογία, έτσι, Μάνο.
1: Ναι, Μιχάλη, θα έχει ονοματολογία και όταν πάλι θα λέμε για 10-12 παίκτες που μπορεί να αποχωρήσουν και άλλους τόσους και παραπάνω μπορεί να έρθουν, τα πράγματα είναι σοβαρά. Ο Άρης, θα το πω τώρα για να μην το πω μετά, Χριστόν, δηλαδή... με Γρηγορίου στον πάγκο του Άρης, δεν το αποκλείω, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και κόντρα σε όλη την παραφιλολογία και την πραγματικότητα που έλεγε ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο Παπαδόπουλος ο Νίκος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εάν μείνει ο Γρηγορίου και αναλόγως των παικτών που θα έρθουν, στους οποίους ο Γρηγορίου δεν θα έχει λόγο, εντάξει, το λέμε και το ξεκαθαρίζουμε.
0: Ναι. Θα είναι ο προπονητής.
1: Και όλοι οι προηγούμενοι προπονητές μέχρι στον Μπούργος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Άρης μπαίνει σε μια ψυχολογία ασυνήθιστη και πρωτόγνωρη, επί ημερών καρυπίδι πάντα.
0: Ναι.
1: Το λέω έτσι. Δεν ξέρω αν το αυριανό αποτέλεσμα και αν ο Άρης κερδίσει ή όχι μπορεί να αλλάξει το σκεπτικό του καρυπίδι. Εύχομαι να μην το αλλάξει και να ξέρει, να νιώθει σίγουρος ότι ο Γρηγορίου θα μείνει και με τον Άρη στην έκτη θέση ή θα φύγει και με τον Άρη στην πέμπτη θέση.
0: Ναι.
1: Ή θα μείνει.
0: Ναι, αντιληπτό.
1: Και όχι να φτάνουμε πάλι στο ότι βγήκε Ευρώπη, έχω τον Ουζουνίδη, έχω τον Παντελίδη, έχω τον Μάντζο. Δεν θέλω να τον κράτησω για δικούς μου λόγους.
0: Ναι.
1: Σεβαστή, κατανοητή. Ναι και όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά βγήκε Ευρώπη, η ομάδα τον κρατάω. Αυτό το στυλ δεν μπορεί να συνεχίσει και τώρα. Ο Άρης είναι σε κρίσιμη καμπή. Είναι ενώπιον αλλαγών. Οι οποίες αλλαγές δεν θα είναι μεγάλες από εδώ και στο εξής. Μπορεί να μεγαλώσουν μετά από κάποιους μήνες.
0: Ναι.
1: Τόλμω
0: ναι,
1: να πω.
0: Ναι.
1: Επομένως αυτή η διαδικασία της σταθεροποίησης σε μια διαφορετική οικονομική πραγματικότητα είναι κάτι που θα το δει πρώτη φορά ο Άρης επί Θόδωρου Καρυπίδη. Τώρα, εάν επιλέξει τον δρόμο ενός προπονητή που έβγαλε μια ομάδα πέμπτη ή έκτη χωρίς άγχος και απέδωσε, έβαλε γκολ, έκανε τρεις σερί νίκες, okay, ωραία όλα αυτά, και τον θεωρήσει ότι είναι για τον Άρη, okay, μαζί του. Αν τα έχει απαντήσει αυτά ο Θόδωρος Καρυπίδης.
0: Ναι.
1: Από αυτόν θα εξαρτηθεί η πορεία του Άρη, η νέα πορεία του Άρη υπό διαφορετικά δεδομένα. Αφού δεν δείχνει διάθεση να φύγει, δεν με πείθει εμένα ότι θέλει να φύγει. Εάν ήθελε, θα κουνούσε και εκείνος το χέρι του, τα χέρια του.
0: Ναι.
1: Θα έκανε κάποιες κινήσεις. Όταν περιμένεις από τον ερασιτέχνη, δεν μου δείχνεις ότι θέλεις να φύγεις.
0: Ναι, ναι, είναι θέμα αυτό. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Και το καλοκαίρι θα είναι πολύ long.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Απλά ο κόσμος του Άρη δεν μπορεί να περιμένει τόσο καιρό για μια τέτοια εξέλιξη. Δεν είναι εύκολο αυτό.
1: Αυτό έχει κρύβει μεγάλες δόσεις πόνου,
0: ναι,
1: για τον
0: έτσι
1: Αριανό.
0: Είναι, έτσι είναι.
1: Διότι το ταβάνι το έχει ακουμπήσει ο Καρυπίδης.
0: Ναι, και το ταβάνι έχει κοντίνει κιόλας και μου λες θα κοντίνει ακόμα περισσότερο του χρόνου.
1: Το έχει τρυπήσει.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Αρκετές φορές. Αλλά δεν έχει από πάνω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ή μάλλον έχει κάτι που δεν μπορεί να ξανατρυπήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή η αλλαγή ιστορικά αυτή τη στιγμή στον Άρη καλό θα ήταν, δεν μπορώ να πω τη λέξη πρέπει, καλό θα ήταν να είχε γίνει. Δεν έχω πιστεί τρομερά ούτε για τις προθέσεις του Καρυπίδη, επαναλαμβάνω, ούτε για τις καταλυτικές, το τονίζω, κινήσεις από την πλευρά του ερασιτέχνη.
0: Ναι.
1: Μπορεί η πραγματικότητα των επόμενων δύο εβδομάδων, τριών εβδομάδων να αναιρέσουν αυτό που λέω και θα πω ναι.
0: Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, καταγραφή πραγματικότητας γεγονότων είναι άλλη ιστορία. Είναι.
1: Μιλάω για αυτό που έχει συμβεί μέχρι τώρα.
0: Ναι, ναι, αλλήμον.
1: Διότι η ονοματολογία έχει μπερδέψει τον κόσμο και τον έχει κάνει να ζητάει κάτι το οποίο δεν είναι ρεαλιστικό να έρθει.
0: Ναι.
1: Το κολλάω με αυτό που προανέφερες.
0: Δώσε και μια ενδεκάδα πιθανή για αύριο για να σε αφήσω ίσιο.
1: Λοιπόν, τα πάντα εξαρτώνται από την παρουσία του Σούμπερκ ή του Πέρεθ. Εάν πούμε ότι και οι δύο είναι παρόντες, αν δεν είναι θα μπερδευτεί αρκετά. Εγώ θα πάω με τη λογική ότι και ο Σούμπερκ και ο Πέρεθ είναι διαθέσιμοι. Δεν έχει βγει αποστολή από τον Γρηγορίου. Αθανασιάδης, Φατιγκά, Ροζ, Σούμπερκ, Μεντίλ στο αριστερό άκρο της άμυνας, Ράτσιτς, Χόγκλα, Γένσεν ή Πέρεθ μπροστά, Γκαρέ, Ντουντού, Καντεβέρε. Εάν δεν παίξει ο Σούμπερκ, τότε ο Χόγκλα είναι η πιθανότερη λύση για να παίξει δίπλα στον Ροζ. Σε αυτό το ενδεχόμενο μπορεί να παίξει ο Ράτσιτς και ο Γένσεν μαζί, συγγνώμη, ο Ράτσιτς και ο Βοριαζίδης μαζί και ο Γένσεν δεκάρι. Αυτά.
0: Τελευταία ερώτηση από το φίλο το Γιάννη. Ο Μωρόν θα μείνει ή όχι?
1: Ο Μωρόν.
0: Εξαρτάται από το νέο προπονητή, λες, ή καθαρό θέμα Καρυπίδη?
1: Είναι καθαρά θέμα διοίκησης.
0: Καθαρά θέμα διοίκησης, οκ. Okay.
1: Όπως είναι και θέμα διοίκησης ότι δεν παίζει ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό έγινε επί Χιμένες.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε,
0: ναι,
1: επί Γρηγορίου.
0: Ναι.
1: Ήταν σε συνεννόηση ο Καρυπίδης και ο Χιμένες. Και ο Μωρόν, ο Χιμένες ήθελε να παίξει με τον Καντεβέρε.
0: Ναι.
1: Και με τον Κουαμέ που δεν του έβγαινε.
0: Ναι, ναι, αλλά με τον Καντεβέρε, το δικό του τρόπο παιχνίδιου, οκ. Okay.
1: Ακριβώς. Δεν ήθελε σίγουρα να παίξει με τον Μωρόν.
0: Ναι.
1: Αντικειμενικά μιλώντας, ο Άρης θα είναι ζημιωμένος από την παραμονή του Μωρόν και ο Μωρόν πιστεύω ότι, πιστεύω, το έχει δείξει με αρκετούς τρόπους.
0: Προστά.
1: Έχει κλείσει τον κύκλο του στον Άρη.
0: Ναι.
1: Για τον Άρη είναι επιτυχία.
0: Για να κλείσει πρέπει να έρθει και μια πρόταση.
1: Μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο, Μιχάλη, μπορεί να τον δώσει με 200, 300, 500 χιλιάρικα.
0: Α, φτάσαμε εκεί δηλαδή.
1: Με ένα εκατομμύριο, αρκεί να φύγει.
0: Απλά αφήνει, μην πληρώνει και το συμβόλαιο μετά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το σκεπτικό του Καρυπίδη.
0: Κατανοητό.
1: Έχει μια χρονιά ακόμα.
0: Okay.
1: Ό,τι γλιτώσει από αυτό που είναι να δώσει,
0: ναι, okay,
1: και ό,τι πάρει, εάν μπορέσει να πάρει, από αυτό που ναι, δεν πήρε το προηγούμενο καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πολύ μακρύ θα είναι το καλοκαίρι, όντως. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μάνα μου.
1: Καλό βράδυ, Μιχάλη.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, λίγο για τα αποτελέσματα, ώστε να βάλει το άσμα μας για κλείσιμο εκπομπής για όλα τα παιδιά που έχουν φύγει αδίκως από αυτή τη ζωή. Δυστυχώς, και αφορούν το χώρο ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Τα αθλήματα όλα είναι στο κόλπο αυτό, δυστυχώς. Α! Κάτι άλλο τελευταίας στιγμής που θυμάστε που σας έλεγα εδώ με τον Αχίλιο Έξαρχο για την κάναβη που πουλούσαν σε κάτι στέκια και τα λοιπά, ελεύθερα. Θυμάσαι, Ελευθέρη? την απαγόρευση καπνικών προϊόντων με κάναβη στα περίπτερα. Την απαγόρευση, επαναλαμβάνω, προωθεί άμεσα με νομοσχέδιο ο Άδωνης Τζορτζιάδης. Φίλε Ελευθέρη, λέω και εγώ πώς γίνεται αυτό να πουλιέται έτσι. Είχαμε εξηγήσει πέντε πράγματα με τον Αχίλιο Έξαρχο τότε, αλλά και πάλι μου φαινόταν εμένα ο λίγο τι περίεργο ρε Ελευθέρη. Και τώρα λέω, ο Άδωνης αποσύρωσε τώρα τα προϊόντα από περίπτερα και μινι μάρκετ. Που μπορώ να σου πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, αλλά το λέω έτσι εντελώς. Προς το πω αυθόρμητα. Έτσι, Λευτέρη. Ναι. Μπορεί να με βρίζουν κάποιοι τώρα, εν πάση περιπτώσει. Λίγο να δούμε εδώ τι τρέχει για τα τελευταία αποτελέσματα. Έχει και πολλά έτσι σοβαρού χαρακτήρα. Βασικά, εκείνο το ιταλικό ήθελα να δω σε τι φάση ήτανε. Γιούβε Στάμπια Μόντσα, το ισοφαρίσαμε ρε. Από 2-0-2-2. Και τελικό, έλα ρε. Παιδιά, ωραία είναι αυτά. Από 2-0 το είχε κάνει ο γηπεδούχος και πάμε και του σοφαρίζουμε εμείς. 0-0 ημίχρονο, 2-2 τελικό η Μόντσα. Ευχαριστούμε τα παιδιά, οκ. Okay. Βαλερέγκα Σάρσπροκ, 3-2 και αυτό τελικό. Βίλεμ Αλμίρε, 2-0. Bye bye, Αλμίρε. Μετά. Αλαχλή Τζέντα Αλκολών, 3-0. Ματσάρα τη βραδιά. Μετά Εστουδιάντες Κασέρος, όχι αυτό είναι μικρά, δεν μας ενδιαφέρουν. Βιτσέντζα Μπενεβέντο 1-4, το Μπενεβέντο πήρε το μάτς. Σεντρούιτεν Γάνδη 1-1. Σλίγκο Ρόμπερτς Γκάλγουεϊ 1-4, μπράβο. Αυτά είναι όλα τελικά. Και πλέον Οπεράριο Νάουτικο 2-5, ωραίο χι βάλαμε. Το 87ο λεπτό, άκου 2-5 ρε εσύ το Νάουτικο, μπράβο. Σαν Μπερνάρντο, Αμέρικα Μινέιρο 1-1. Οκ, δεν είναι μια χαρά, τουλάχιστον. Και αν έχει κάτι άλλο που δεν βλέπω να έχει, το τελειώσαμε. Τώρα, στο δεύτερο ημίχρονο είμαστε. Εκείνα ήταν όλα προς το τέλος του αγώνα. Εστορίλ Μπενφίκα 0-3. Σπόρτινγκ Ζιλ Βισέντε 2-0. Φαμαλικά ο Αλβέρκα 0-0. Περίπου στο 51ο λεπτό και τα τρία παιχνίδια. Και από εκεί και πέρα στην Αμερική, Montreal Impact, Chicago Fire, μόλις τώρα 0-1 στο 14ο λεπτό. Αυτά από εμένα. Αυτά και από τον Λευτέρη Μωρόν, το Λιόπουλο Νουάχατζη Παντελίδη. Εμείς θα τα πούμε για να έχουμε αύριο 7 με 10 πάνω στα δύο τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος, σπουδαία παιχνίδια, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και κλεισμένων των Θυρών. Την αγάπη μου και την αγάπη του Λευτέρη έχετε εντελώς δωρεάν. Ραντεβού αύριο με Κωνσταντίνο Βρανά πλέον από εδώ και στο εξής. Από εμάς, bye bye.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά.

Τζα. Τζα. Στα τρία λεπτάκια μετά τις 12. Καλησπέρα, καλημέρες. Τι έγινε, πού είμαστε τώρα, αρχίζει η ψηφοφορία, τι γίνεται. Κάτσε να δω τώρα γιατί τώρα μπήκα κι εγώ. Εσύ γιατί παίζεις πάλι το τραγούδι. Τι μας κρύβουν. Λοιπόν, για πάμε. Διαφημίσεις έχουμε. Τώρα ή τελειώσανε εδώ πέρα ή θέλουν καν δύο χώρες ακόμα να τραγουδήσουν για να τελειώσουν, κάτι τέτοιο. Και να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Ξέρω, έχετε αγωνία, το βλέπω στα μάτια σας, φαίνεται και από τα πρώτα μηνύματα. Είναι φανερότατο. Μάλιστα, για πάμε μέχρι τις 2. Να δούμε λίγο τώρα τι άκρη θα βγάλουμε και με τη Eurovision και γενικότερα με τα θέματα τα υπόλοιπα που δεν ξέρω αν θα τα πιάσουμε σήμερα. Βασικά είπα πριν, πώς το είπαμε, καλησπέρα, καλημέρες, εδώ και εμείς. Έβαλα και το και. Ναι, για να δούμε. Για να δούμε αν είναι και κανένας άλλος εδώ πέρα από εμάς. Πώς είστε, εδώ είστε. Δεν πιστεύω να μου καρφωθήκατε σε καμία Eurovision εκεί πέρα, νέο ταξίτικη. Από αυτή που δεν τη βλέπει κανένας, αλλά όλοι τη βλέπουν τελικά. Για να δούμε. Εν αναμονή. Εν αναμονή των πρώτων μηνυμάτων για να πάρουμε παρουσίας και τις τελικές βαθμολογίες εδώ του Ακύλα. Τον είδα, μόνο αυτό να είδα από την αλήθεια, τα άλλα τίποτα δεν... Εκεί στον Ακύλα ανέβασα λίγο φωνή να τον δω. Τι λέει, πώς σας φάνηκε. Άμα είστε συντονισμένοι και έχετε διάθεση πέρα από καμία καλησπέρα, καλημέρα, ρίχτε έτσι και ένα μήνυμα γι' αυτό, μέρα που είναι. Και ένα σχόλιο για τον Ακύλα, για την εμφάνιση. Λοιπόν, πώς μας φάνηκε έτσι και ο Ακύλας και η διοργάνωση και τα υπόλοιπα τραγούδια και η γενικότερη αντιμετώπιση που υπάρχει απέναντι και στον Ακύλα και στην διοργάνωση. Έχει ζουμάκι, ξέρετε και αυτό, ε. Είναι από αυτά που μας αρέσει εδώ καμιά φορά τα βράδια όταν τα συζητάμε, που έχουν και ουρά τα θέματα έτσι αυτά. Η απαξίωση τέλος πάντων του τραγουδιού, του καλλιτέχνη, της διοργάνωσης, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η απαξίωση. Έχει, νομίζω, έχει ζουμάκι, έχει ουρά. Χωράει κουβεντούλα. Λοιπόν, για ό,τι θέλετε, 9.55 κενό το σχόλιο και αποστολή 54301 μέσα σε μεσούδια, έτσι, τα πατροπαράδοτα μέσω SMS-ουδίων και Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά για το κουβεντολόι το διαδικτυακό. Κάτω από την ανάρτηση, έτσι, τη Eurovisionati εκεί στον τοίχο της σελίδας του Φουμπού. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ τώρα. Αμάν, ένας με μουστάκι και τατουάζ. Θα τραγουδήσει αυτός. Κάποια χώρα είναι τώρα, ποια είναι. Δεν προλάβα εδώ. Κοιτάει και άγρια. 23, Νορβηγία. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, Μετρόπολης 95 και 5, έτσι, και 54301. Για ό,τι θέλετε κάτω από την ανάρτηση. Όχι ψέματα, το 301 είναι τα SMS. Το άλλο είναι η ανάρτηση. Λοιπόν, πάμε με γραπτά μηνύματα για αρχή και αργοτέρως βλέπουμε. Αν θέλετε να ανοίξουμε και καμία γραμμή. Αν θέλετε πιο αργά κάνουμε και την μουσικοθεραπεία μας μέρα που είναι, δεν ξέρω αν νιώθω ότι είναι καλή ιδέα να θυμηθούμε και κάποια τραγούδια έτσι Eurovision. Τώρα ελληνικά θα είναι, ξένα θα είναι. Τραγούδια που άφησαν στίγμα, ρε παιδί μου. Να δούμε. Λοιπόν, πριν απ' όλα να δούμε στα πεταχτά τι έχει η μέρα. Όσο περιμένουμε να τελειώσουν εδώ οι τραγουδιστάς για να πάμε στην διαδικασία της ψηφοφορίας. Άμα πήγε 12 και 10 και ακόμα είμαστε στους τραγουδιστάς, κατάλαβα, πάει η εκπομπούλα. Θα τελειώσει μία η ώρα, μία μισή. Λοιπόν, 17 Μαΐου. Με αυτά και με τα άλλα, 17 Μαΐου και γιορτάζει ο Ανδρόνικος και η Ανδρονίκη και ο Ιούνιος με την Ιουνία
Ιούνιος, Μάη μήνα βάλαν τον Ιούνιο να γιορτάζει. Ύποπτον. Ενδεχομένως κάτι πρέπει να μας κρύβουν εδώ. Και δεν είναι μόνο αυτό, εδώ γίνεται τώρα ακόμα πιο ύποπτον. Γιατί πέρα από τον Ιούνιο είναι και ο, πώς το λένε αυτό, Ιουνίας. Έχει Ιούνιο, έχει και Ιουνία. Ιουνίας. Μάλιστα. Ωραία. Σίγουρα κάτι μας κρύβουν. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα. Παγκόσμια ημέρα, πάμε επαιτίους. Παγκόσμια ημέρα νευροϊνωμάτωσης. Αυτό είναι, λέει, ένα γενετικό νόσημα. Και χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη όγκων κατά μήκος των νεύρων. Το μάθαμε και αυτό. Και παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης. Αυτό λίγο πολύ ξέρουμε τι είναι. Και παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών. Για να αναδείξουμε, λέει, τη σημασία των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Έτσι το έχει εδώ πέρα, έτσι λέει. Και για να το λέει, κάτι θα ξέρει. Και Διεθνής ημέρα ομοφοβίας. Με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με μη ετερόφιλο σεξουαλικό προσανατολισμό. Κατάλαβες. Προάσπιση δικαιωμάτων, έτσι. Άμα είναι για μειονότητες ειδικά. Προάσπιση δικαιωμάτων, δώσου μου και την ψυχή μου πάρε. Βέβαια. Λοιπόν, αυτά τα λίγα, κάτι γεγονότα που έχει τα αφήνουμε για μετά. Πάμε και από καιρούλη ημέρας. Ο Μάστορας δίνει για σήμερα 24 με αρκετό ήλιο, μπόλικο ήλιο και κάποια λίγα συννεφούλια. Δεν θα βρέξει σήμερα για κάποιο λόγο. Χάλασε μάλλον. Το σύστημα δεν λειτουργεί πλέον. Ναι, χάλασε και δεν βλέπω βροχή και μάλιστα ούτε και τη Δευτέρα. Ούτε και την Τρίτη. Α, Τρίτη όχι, έχει, είπα κι εγώ. Και Τετάρτη μπορεί να έχει. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε αν θα βρέξει και τίποτα γκολ στην Σούπερ Λιγκάρα, τα ματσάκια που έρχονται. Άρης Λεβαδιακός, Όφη Βόλος, ξεκινάμε 5 η ώρα, Νταν. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, στις 7, ξανά, Νταν.

Α, κάτι έχει. Εστορίλ Μπενφίκα λογικά θα ενδιαφέρει κάποιους, 0-3 στα 77. Σπόρτινγκ Λισαβόνας Ζιλ Βιθέντε 2-0 στα 76. Άλλο. Αυτά. Αυτά. Τα υπόλοιπα. Ναι. Τα υπόλοιπα, ό,τι άλλο υπήρχε τέλος πάντων ψιλοσημαντικό, έχει λήξει. Οπότε προχωράμε και εμείς στο πρόγραμμά μας. Τώρα μου φύγε κανένα, δεν ξέρω. Συμπαθάτε με την αγάπη σας στην ορχήστρα μας. Είναι και πολλά εδώ. Λοιπόν, προχωράμε. Πού είμαστε, στο ΝΟΗ 24, η Ρουμανία. Αμάν του διαβόλου είναι και αυτό. Βγήκε ένας με μία κουκούλα Ιλουμινάτος. Νάτος, έχει την κουκούλα πίσω. Και τραγουδάει τώρα αυτός με την κουκούλα. Και τραγουδάει και μία άλλη. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε αν στείλατε και κάνα μήνυμα εδώ πέρα, ποιος είναι εδώ και ποιος δεν είναι τέτοια μέρα.

Ριφρεσάκι ο κύριο Ζούκεμπεργκ εδώ, ο οποίος μας δίνει πρώτο σχόλιο του Άγγελου. Παοκάρα ρε, all over the universe, τελεία και παύλα βέβαια. Καλησπέρα και στο Γιάννη Τσουράκι. Τσουρέκια μας έγιναν όλη την ημέρα, λέει, με τον Κατρακύλα. Όχι ο Ακύλας, ο Κατρακύλας. Έλεος, λέει, να τελειώσει το τσίρκο της Eurovision, να ησυχάσουμε. Και ανεβάζει εδώ και δύο τσουρέκια. Καλησπέρα και στο Γιώργο που δίνει την προτίμησή του εμέσως πλην σαφώς στην Κύπρο. Ναι, δυνατή η Κύπρος, έτσι. Από πολλές απόψεις. Καλησπέρα και στον Ευθύμη και στον Μάκη. Καλάθι, λέει, καλώς ήρθες στον μεγάλο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, έρχεται και αυτός. Γρηγόρης από Στουτγκάρδιας Πρόμαυρη ρωτάει. Ω, δεν ρωτάει. Λέει, είναι εδώ κανείς. Μάλλον όλοι οι Eurovision. Ναι, δεν ρωτάει όμως το. Τέλος πάντων, μπέρδεψε το. Μάλλον όλοι οι Eurovision βλέπουμε, αλλά σκάει χαμογελάκια γιατί τελικά είναι εδώ. Ναι, ναι, δεν θα βλέπετε τέτοια πράγματα. Είπαμε, είναι νεοταξίτικα. Έτσι τα κάνουν για να μας αποπροσανατολίσουν. Και τι άλλο, πείτε και τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, τα κάνουν γιατί. Ναι. Λοιπόν, Ευθύμης. Τι είναι αυτό, οι επενδυτές του ΠΑΟΚ έτοιμοι να κάνουν, λέει, τα εγγένεια για την ανέγερση της φωλιάς του αετού. Ποιοι είναι οι επενδυτές του ΠΑΟΚ? Α, μάλιστα. Όλοι αυτοί θα το κάνουν το γήπεδο μαζί. Ωραία. Και Παναγιώτης εδώ, την καλησπέρα του και τα υπόλοιπα αν έρθουν θα τα δούμε σε λίγο. Αμάν, αυτή από την Ρουμανία, η τέτοια με το γκούρλο σε τα μάτια. Και άλλος με την κουκούλα από πίσω φωνάζει. Ο διαβολικός. Τώρα πιάνει και το κεφάλι της, χτυπιέται. Γιατί χτυπιέσαι, καλέ. Α, μάλλον επειδή χτυπιέται και το κοινό, μάλλον άρεσε. Άντε, τελειώνουμε. 24 είναι η Ρουμανία. Πόσες είναι οι χώρες, έχει κι άλλη. Ή τελειώσαμε, πρέπει να τελειώσαμε. Άντε, να δούμε.

Ο Μπάμπης λέει, εντάξει τώρα δεν διαβάζετε κάποια λέξη τέλος πάντων, αλλά γενικά λέει ότι είναι μπιμπί, πρε παιδί μου, είναι ένα gay party από κάθε άποψη. Τέλος πάντων, μπιμπί το gay party λέει από κάθε άποψη. Δεν το βλέπεις ούτε με το πιστόλι στον κρόταφο. Άμα τα νούμερα βγάλουν πάλι αύριο τίποτα 70 και 75, ξέρω εγώ. Τώρα έβαλα και πολύ, το 70 είναι πολύ. Κάνα 50 και όμως 55 μπορεί να το έχει. Είπαμε, σας το είπα και άλλη φορά,

Ψάχναμε μια μέρα, α ναι, με αφορμή μετά τον ημιτελικό που είχε τραγουδήσει ο Ακύλας και πέρασε, επειδή είχε χτυπήσει σαραντάρι στον ημιτελικό, που είναι εντάξει, είναι καλό νούμερο, έτσι, δυνατό. Και τώρα εδώ πέρα στον τελικό πόσο θα χτυπήσει, ας πούμε. Και ψάχναμε να βρούμε, γιατί ξέρεις, υπάρχει μια γενικότερη απαξίωση και πέρα από τον Ακύλα απέναντι στο θεσμό. Τον οποίο όμως θεσμό, ο οποίος μάλλον θεσμός στις τηλεθεάσεις χτυπάει πολύ δυνατά νούμερα. Και μάλιστα όταν λέμε πολύ δυνατά, πολύ δυνατά. Δηλαδή ανοίξαμε εδώ μια λίστα που βρήκαμε και από τα 10 κορυφαία τηλεοπτικά γεγονότα όλων των εποχών πρέπει να είχε νομίζω 5 μέσα που ήταν Eurovision, κάτι Euro Πορτογαλίας και τέτοια τα είχε αφήσει, είχε φάει τη σκόνη του το Euro της Πορτογαλίας ο τελικός. Το είχαμε δει αυτό γιατί προχθές στο Σαν Σήμερα είχαμε διαβάσει ότι γίνονταν εκείνη τη μέρα το ρεκόρ όλων των εποχών από το Σάκι με το Σέκετ. Και μπήκαμε να δούμε και τι άλλο ας πούμε και είχε μέσα άλλα 4 σίγουρα που ήταν Eurovision μέσα στη δεκάδα. Εδώ βρε η Καλομήρα βγήκε 7η όλων των εποχών, 7η τηλεθέαση όλων των εποχών. Σάκης βγήκε είπαμε πρώτος, Big Brother από πολύ κοντά, με Πρόδρομο και Τσάκα. Ποιο άλλο είχε, Κυβίση είχε πάει καλά εκείνη η χρονιά που ήταν και πάλι με Σάκη παρουσιαστή, με τη Μενούνος. Και ποιο άλλο είχε και κάνα δυο ακόμα. Για να δούμε λοιπόν. Αν όντως η απαξίωση είναι τόσο μεγάλη ή απλά γίνεται αυτό που γίνεται πολλές φορές ότι ξέρεις τώρα είναι, ακούγονται αυτοί που φωνάζουν ας πούμε. Και ξέρετε και κάτι, εδώ τώρα χωράει και η κουβέντα. Τώρα θα μου πεις τέτοια μέρα, εντάξει δεν ξέρω κατά πόσον θα ανοίξουμε και μεγάλη κουβέντα γιατί ό,τι και να λέμε τώρα οι περισσότεροι αυτά θα βλέπουν, αλλά το αν είναι, άντε να μην πω εγώ τη λέξη τώρα που χρησιμοποιείς ο φίλος γιατί δεν διαβάζεται, να πω εγώ τη λέξη έκτρωμα, έτσι. Αν ας πούμε είναι έκτρωμα τώρα το τραγούδι, ο θεσμός, δεν ξέρω το τι απ' όλα, αλλά γενικά ρε παιδί μου, έτσι, αν είναι έκτρωμα, άντε να πούμε ο θεσμός γενικά. Και εγώ έχω ενστάσεις. Και πάρα πολλοί κόσμος και γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν και αυτές οι αντιδράσεις δεξιά και αριστερά και ειδικά τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο. Εντάξει, κακά τα ψέματα είναι... Δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα, έτσι. Πολλοί λένε ότι είναι ένα πανηγυράκι πλέον, έχει βάση αυτό. Ότι είναι ένα παιχνίδι στημένο, ξέρω εγώ, γεωπολιτικών συμφερόντων, εννοείται ότι έχει βάση. Νομίζω πλέον ότι είναι και ένας διαγωνισμός μουσικός που τελικά όμως δεν είναι πρώτα μουσικός. Έτσι όπως έφτασε δηλαδή, δεν είναι πρωτίστως μουσικός. Και βεβαίως δεν αναδεικνύει και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των χωρών. Αυτά όλα είναι δεκτά και εμένα δεν μου αρέσουν. Αλλά ξέρετε, υπάρχει ένα ερώτημα ως προς την αντίδραση. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι είναι έκτρωμα, το λένε κάποιοι, το πιστεύουν κάποιοι, ας πούμε για την οικονομία της κουβέντας, ότι είναι έκτρωμα Eurovision. Ή ξέρω εγώ κάποια τραγούδια kids που μπορεί να θεωρούμε ότι είναι αυτό που στείλαμε εμείς φέτος ή ό,τι άλλο. Η σωστή αντίδραση απέναντι σε αυτό, ποια είναι? Δηλαδή, γιατί το λέω? Γιατί αν κάποιος μείνει στο ότι είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού που πλέον έχει γίνει πανηγυράκι ή έρμιο των γεωπολιτικών συμφερόνων κτλ, εκεί πιθανότατα θα πάει στη λογική της απαξίωσης. Θα πει δεν το βλέπω κιόλας και τελείως. Αν όμως το δει ευρύτερα, έτσι, και πει ότι εδώ πέρα συμβαίνει κάτι που δεν είναι μεμονωμένο, έτσι, ότι υπάρχουν κάποια, πώς το λένε, σημεία των καιρών, δεν το λέμε, ναι. Έτσι, αν εστιάσει δηλαδή στα σημεία των καιρών γενικότερα, εκεί μπορεί λίγο το πρίσμα του, η αντίδρασή του να αλλάξει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι, δεν ξέρω, σκέψη είναι, ότι ίσως τελικά το να υπάρχει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θεσμό με μια κριτική ματιά και σκέψη, μπορεί να είναι προτιμότερο, παύλα χρησιμότερο, από την απαξίωση. Τέλος πάντων. Εντάξει, μεγάλη κουβέντα και αυτή. Λοιπόν, τι γίνεται? Θα πάμε σε καμία βαθμολογία ή θα το ξημερώσουμε? Α, αρχίζει μάλλον η καταμέτρηση. Καλέστε, λέει, στο τάδε. Άρα είμαστε ακόμα στην ψηφοφορία. Μας δείχνουν τα νούμερα εδώ πέρα των χωρών.
Εμείς τι είμαστε, το 6, έτσι. Ψηφίζουμε το 6. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Χάρη. Τον Παναγιώτη τον είδαμε. Ο Γιώργης εδώ. Καλησπέρα, καλημέρα. Ο Χάρης από πού? Από Κύπρο? Α, όχι. Η Κύπρος λέει καλύτερη συμμετοχή από τη δική μας. Ναι, καλησπερίζει και λέει ότι η Κύπρος είχε καλύτερο τραγούδι από το δικό μας. Καλύτερο τραγούδι ως τι όμως, ως τραγούδι μάλλον, ε? Αυτό είναι, ξέρετε, και αυτό χωράει μεγάλη κουβέντα. Είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι πλέον, δηλαδή, ας πούμε, καλύτερη συμμετοχή από τη δική μας. Καλύτερη συμμετοχή ως προς τι? Θα φανεί κιόλας από τα αποτελέσματα, αλλά τελικά η Eurovision, αυτό που είπα και πριν, είναι πρωτίστως σε ένα μουσικό, ας πούμε. Το θα μου πεις, η Κύπρος είχε, εντάξει, προέταξε και την εμφάνιση της κοπέλας και τα λοιπά, αλλά δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση το δικό μας ήταν πολύ πιο εντός πλαισίου. Αλλά να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι, εντός πλαισίου τα λέμε, εντός του Eurovisionάτου πλαισίου. Δεν συζητάμε καλός, κακός, παιδιά, όταν μιλάμε για Eurovision. Τώρα κάποιοι το πάτε στον πολιτισμό που νιώθετε άσχημα με αυτό που στείλαμε, γιατί, ξέρω εγώ, προσβάλλει τον ελληνικό πολιτισμό και όλα αυτά. Εντάξει, Eurovision είναι έτσι και έχει κάποια συγκεκριμένη, ας πούμε, δυναμική. Ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται τα τραγούδια λίγο πολύ. Και κάποιους συγκεκριμένους ψηφοφόρους όταν έρχεται η ώρα. Άρα, να τους και ο Ακύλας εδώ με το άγαλμα από δίπλα. Τι συμβολίζει το άγαλμα, τα γλυπτά? Φέρτε τα μας πίσω. Ναι. Λοιπόν, άρα ναι, άρα ποια είναι τα κριτήρια, κατάλαβες? Αν πάμε τα κριτήρια καθαρά από μουσικής απόψεως, είχε κάποια τραγούδια πολύ καλά, σήμερα δεν τα είδα. Άλλες φορές όμως πέτυχα στο διαδίκτυο κάποιες μελωδίες, κάποια που ήταν πραγματικά πολύ έτσι από μουσικής άποψης, αλλά τελικά είναι αυτό το πρώτο ζητούμενο στη Eurovision? Όταν λέμε καλύτερο το ένα τραγούδι από το άλλο, ποια είναι τα κριτήρια δηλαδή για τη συγκεκριμένη διοργάνωση? Εκεί είναι το θέμα τώρα. Λοιπόν, τι δεν είπαμε, μας έφυγε τίποτα? Τα της ημέρας τα είπαμε, έτσι. Ωραία, κουπόνι στοιχήματος Λισαβόνα Ζιλ Βισέντε 2-0. Η Μπενφίκα που βλέπαμε, πού είναι η Μπενφίκα? Εστορίλ Μπενφίκα 0-3 στο 90. Κάτσε λίγο να δούμε και επικαιρότητα και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε μετά τα μηνύματα εδώ. Επικαιρότητα, εντάξει, παντού Eurovision παίζει. Πρέπει να πήγε πολύ καλά και η Αντιγόνη από την Κύπρο τελικά. Εντυπωσίασε, λέει. Αυτό βλέπω λίγο πολύ σχεδόν παντού. Και ο Ακύλας. Εντάξει, στα υπόλοιπα λίγο πολύ τα γνωστά, όχι κάτι πολύ καινούριο και πολύ έτσι φοβερό και τρομερό. Εντάξει, πάμε σήμερα, σε επικαιρότητα δεν θα πιάσουμε πολύ πολύ. Πάμε σήμερα μέρα που είναι λίγο πιο χαλαρά. Ας δούμε και τη βαθμολογία και βλέποντας και κάνοντας μετά. Εντάξει, ξέρεις, σκεφτόμουν τώρα, γίνεται μεγάλη φασαρία για το τραγούδι. Μέσα στα χρόνια, βασικά άλλο αυτό τώρα. Πώς κρίνουμε ένα τραγούδι? Πριν είπαμε ποιο είναι το κριτήριο με βάση το συγκεκριμένο διαγωνισμό, έτσι. Ποιο είναι το πλαίσιο που λες ότι είναι για αυτό το διαγωνισμό, tamam. Νομίζω το τραγούδι που στείλαμε είναι τέλος πάντων, έχει τέλος πάντων τα προσόντα που λέμε, έτσι, για ένα τέτοιο διαγωνισμό. Το άλλο το θέμα είναι όταν λέμε τραγούδι, πώς κρίνουμε ένα τραγούδι. Την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα παλαιότερα με άλλη αφορμή, τελείως άλλη αφορμή. Δεν θυμάμαι τώρα πώς είχε έρθει η κουβέντα και προσπαθούσαμε εδώ πέρα να συζητήσουμε λίγο το ότι πολλές φορές το τραγούδι το κρίνουμε πολύ πολύ έτσι περισσότερο από τη μελωδία, από το ρυθμό και πολύ λιγότερο από το στίχο. Παιδιά, αν μιλήσετε με ανθρώπους της μουσικής, τώρα κάποιοι μπορεί να είστε που ακούτε,
Ο στίχος είναι, δηλαδή οι άνθρωποι της μουσικής δίνουν πολύ μεγάλη βάση στον στίχο, σε αυτόν που έγραψε το τραγούδι, έτσι, το στιχουργό. Ίσως και περισσότερη βάση από αυτόν που έγραψε τη μουσική. Έτσι, γιατί η μουσική είναι αυτή που έρχεται και κολλάει στο αυτή, okay, και κάνει δουλειά. Αλλά ο στίχος είναι αυτός που περνάει τα μηνύματα. Άρα λοιπόν το τραγούδι, τώρα η Κύπρος δεν ξέρουν από την αλήθεια τι λέει το τραγούδι. Άκουσα εκεί πέρα λίγο, μου θύμισε αυτό του Λουτσέσκου, το ρουμάνικο που λένε τριλάντα και πώς το λέει. Αλλά δεν ξέρω από στίχο τι και πώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το δικό μας το τραγούδι, έτσι, έχει τέλος πάντων, οι όποιοι στίχοι υπάρχουν, έχουν υποτίθεται ένα νόημα. Ένα νόημα που από ό,τι βλέπω δεν το έχουν πιάσει και όλοι. Έβλεπα στο διαδίκτυο νωρίτερα κάποιες αναρτήσεις και μακρόσυρτες, έτσι, με επιχειρήματα και τα λοιπά, για να πει ότι τι αηδία είναι αυτή, ξέρω εγώ, οδή στον καταναλωτισμό και ντροπή και τέτοια. Εν τω μεταξύ, το τραγούδι είναι το εντελώς αντίθετο, έτσι. Είναι και θέμα λίγο, δηλαδή, όχι μόνο τι βλέπεις ή τι ακούς, είναι και θέμα τι καταλαβαίνεις. Πώς ερμηνεύεις, Αυτό το έχουμε, ξέρετε, είναι πολλές φορές όταν έρχεται, πιάνουμε μια συζήτηση οποιαδήποτε, δεν είναι ντε και καλά για τη μουσική, και η λογική μέσα από την οποία έρχονται αρκετές τοποθετήσεις είναι του τύπου, ρε παιδί μου, συμφωνώ, διαφωνώ. Έτσι, πολύ πιο σπάνια, πολύ λιγότερο είναι του τύπου προσπαθώ να ερμηνεύσω για να καταλάβω κάτι. Είναι η λογική, τι έχω εγώ στο κεφάλι μου, αν μ' αρέσει συμφωνώ, αν δεν μ' αρέσει διαφωνώ, αυτό είναι, τέλος. Εντάξει, δεν πάμε δηλαδή να δούμε λίγο, να ερμηνεύσουμε κάποια πράγματα, τι μας λένε, τι προσπαθούν να μας πούν, τι προσπαθούν να περάσουν, γιατί γίνονται κάποια πράγματα, ας πούμε, όπως γίνονται κτλ. Είναι αν γίνονται όπως μας αρέσουν, συμφωνούμε, αν όχι διαφωνούμε, και πηγαίνει έτσι. Και στη ζωή την ίδια φυσικά, αυτό όχι μόνο εδώ στο ραδιόφωνο, έτσι, και παντού. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι θέλει να πει κάτι και βλέπω ότι κάποιοι το έχουν καταλάβει εντελώς ανάποδα, και αυτό νομίζω λίγο θα πρέπει να προβληματίσει. Όχι τον Ακύλα, τους ίδιους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, περιμένουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουν εδώ και οι βαθμολογίες, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, Eurovision, έτσι. Κάτσε να πάμε στο διάλειμμα σιγά σιγά και να δούμε πώς θα πορευτούμε, πώς θα προχωρήσουμε. Σε λίγο θα ανοίξουμε και γραμμές, θα βάλουμε και κάνα τραγουδάκι στα τελειώματα. Εντάξει, πάμε χαλαρά σήμερα. Με ό,τι θέλει να βρέξει και κατεβάσει, έτσι. 54-301 Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα ξανά καλησπέρες, καλημέρες μάλλον. Καλησπέρα, καλημέρες μάλλον. Να το βρούμε που θα πάει. Ναι, ακόμα είμαστε στη διαδικασία. Στείλτε τάδε νούμερο για τάδε χώρα, έχουμε ακόμα μέλλον. Λοιπόν, άρα καλησπέρα, καλημέρα και στον Πέτρο. Κώστας λέει από την άλλη μεριά, η Eurovision δεν είναι διαγωνισμός τραγουδιού αλλά μέσω προώθησης ατζεντών. Πάντως εμείς είμαστε με Γερμανία, Αυστραλία, Βουλγαρία, λέει, για ευνόητους λόγους. Τώρα καταλαβαίνω μάλλον τι λες. Έχω για τη Γερμανία, έχω άποψη. Αυστραλία και Βουλγαρία δεν πολύ έχω δει, δεν ξέρω. Συγκινητικό λέει και το τραγούδι της Αλβανίας που αφορά την έλλειψη της μάνας στην καθημερινή ζωή μετά το θάνατό της. Μάλιστα. Δεν τα ξέρω καθόλου φέτο. Μόνο το δικό μας και της Κύπρου. Και ποιο άλλο, και άλλο ένα που ήταν ψιλοκαλό, δεν θυμάμαι ποιο ήταν τώρα. Τέλος. Ναι, δεν είναι διαγωνισμός τραγούδι, να το είπαμε και πριν, έτσι. Είναι... Καταρχάς κάποτε ήταν. Τώρα εντάξει, ο καθένας με την ηλικία του, αλλά η δική μου γενιά, ας πούμε, τώρα που είμαστε λίγο πάνω από 50. Θυμάμαι τότε καθήλων, όταν ήμουν εγώ πιο μικρός, ας πούμε, καθήλωνε τους πάντες, έτσι, μικρούς και μεγάλους. Και ήταν πραγματική γιορτή, εννοείται. Πλέον έχει γίνει κάτι άλλο. Καμία σχέση με το μουσικό πολιτισμό κάθε χώρας. Καμία σχέση με την αξιοκρατία επίσης. Τα κράτη ψηφίζουν περισσότερο ποιον έχουν γείτονα, ποιον έχουν φίλο, ας πούμε. Παρά με βάση τα μουσικά κριτήρια. Και οι τηλεθεατές όμως κάνουν ως ένα βαθμό. Δηλαδή, πάνω κάτω το. Δηλαδή, Ισραήλ τώρα σήμερα έπεσε πολύ γιούχα, λέει, έτσι. Καμένο από χέρι το Ισραήλ. Γιατί κάνει αυτά που κάνει. Καμία σχέση δηλαδή τα κριτήρια με το τραγούδι. Το καλύτερο τραγούδι να είχε, καμένο από χέρι θα ήταν. Και καμένο από χέρι είναι επίσης, θέλω να τα πούμε και μετά αυτά, αλλά για να μην το κουράσω τώρα πολύ, αν θέλετε να ανοίξουμε καμιά γραμμή, αν είστε εδώ. Ξέρετε τι πιστεύω ότι έχει σημασία λίγο έτσι, γιατί είπα πριν με αφορμή κάποιο μήνυμα ότι γενικότερα υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά το θέμα είναι, ξέρεις, και να αναλύσουμε λίγο και τις αντιδράσεις, δηλαδή ποια είναι η σωστή αντίδραση για μια τέτοια περίπτωση. Λέμε τώρα είναι ένα, έτσι και ανοίγω γραμμές σε 2 λεπτά και δεν θα το κουράσω πολύ. Λέμε ότι είναι μια διοργάνωση, ξέρω εγώ, που να, ο ένας λέει για τα γεωπολιτικά, άλλος λέει ότι δεν είναι μουσική πλέον καν, ας πούμε, διοργάνωση πρωτίστως, έτσι, και όλα αυτά έχουν βάση. Εδώ τώρα, ξέρετε, υπάρχει κάτι. Είναι πάλι αυτό που λέμε καμιά φορά με διάφορες αφορμές για δάσος και για δέντρο. Ότι πράγματι, να τώρα το τελευταίο μήνυμα έλεγε, ξέρω εγώ, ότι δεν είναι καν μουσικός διαγωνισμός κυρίως πλέον, έτσι. Ναι, είναι πολλά περισσότερα. Είναι το σύνολο του θεάματος, είναι τα γεωπολιτικά, είναι ένα καρό πράγματα, έτσι. Το ζήτημα ποιο είναι τώρα. Τώρα, παράδειγμα. Μουσικός διαγωνισμός σου λέει. Και βλέπεις όλοι σχεδόν, έτσι, οι περισσότεροι πάνε να επενδύσουν ή στην εμφάνιση των τραγουδιστών, των τραγουδιστριών, ή στο διαφορετικό, το εξεζητημένο, το προκλητικό. Έτσι, και δεν είναι μόνο Eurovision. Εδώ το απλό να δούμε λίγο και πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Εμείς εδώ τώρα στην καθημερινότητα, αν πηγαίνουμε σε κάποια βραδινά μαγαζιά, εγώ δεν είμαι των μπουζουκίων, τέλος πάντων. Εσείς που πηγαίνετε σε αυτά τα μαγαζιά, τι βλέπετε? Έτσι, πας, ας πούμε, για να ακούσεις υποτίθεται τραγούδια και τελικά καταλήγεις να βλέπεις περισσότερο τσόντα. Έτσι, επειδή τη σήμερον ημέρα, αυτό για μένα εκείνη η ουσία, έτσι, η διέγερση οπτική μετρά μπορεί και περισσότερο, εξίσου ή και περισσότερο από την ακουστική. Και μιλάμε τώρα πάντα για τραγούδια, έτσι. Για διαγωνισμούς τραγουδιών, για χώρους, ας πούμε, όπου υποτίθεται πας για να διασκεδάσεις από τα τραγούδια κλπ. Δηλαδή, βλέπεις οπτικές υπερπαραγωγές από τη μία, μουσικά ευκολάκια, στάνταρ, από την άλλη, για να μένουν εύκολα στο αυτί, στο μάτι, να γίνει τη δουλειά. Και βεβαίως, πέρα από αυτό, και τεράστια έμφαση στη διαφορετικότητα. Έτσι, ό,τι κάναμε κι εμείς, ας πούμε, φέτος με τον Ακύλα, αν μιλάμε για Eurovision. Εδώ τώρα είχαμε μία συνταγή πέρσι με την Κλαβδία, πήγαμε στην εντελώς αντίθετη. Σκεφτείτε όμως λίγο, θα μπορούσε ποτέ η Κλαβδία να φέρει πρωτιά? Εγώ λέω ούτε μία στο εκατομμύριο. Κι ας ήταν φωνάρα, κι ας ήταν τραγουδάρα, κι ας τα είχε όλα. Κατάλαβες, γιατί αυτό Γιατί πρώτον, οι επιτροπές είναι καθοδηγούμενες, που είπε και κάποιος πριν. Δεν το είπε έτσι τέλος πάντων, αλλά αυτό εννοούσε. Και δεύτερον, γιατί η πλειοψηφία του κόσμου ρίχνει την ψήφο με κριτήρια που είναι είτε, ξέρω εγώ, τα επιφανειακά κριτήρια επιλογής, είτε και με βάση τη συναισθηματική ταύτιση, αν μιλάμε για Eurovision και για πιο νέο κόσμο. Κατάλαβες. Οπότε λογικό είναι κάπου το τελευταίο που να ενδιαφέρει να είναι η μουσική, ξέρω εγώ, αξία του κομματιού. Αυτό όμως είναι κάτι που φεύγει από τα όρια της Eurovision. Αυτό προσπαθώ να πω. Και 90-90-90, να ανοίξουμε καμία γραμμούλα και εδώ είμαστε. Να δούμε παρέα και τη βαθμολογία, να ανταλλάξουμε και καμία έτσι, σκέψη. Καμία καλησπέρα, καλημέρα. Αυτό πάω να πω μόνο και πάμε γραμμές. Αυτό τώρα που λέμε τόση ώρα, εδώ όλα αυτά που λέμε τόση ώρα, φεύγουν από τα όρια της Eurovision. Η Eurovision απλά προσαρμόστηκε σε μια εποχή που, έτσι, που υφίσταται και τις τάσεις της εποχής αυτής. Οπότε προς επικριτές. Προτροπή προς επικριτές. Λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου το φτωχό. Αν θέλετε πραγματικά να προβληματιστείτε ή να κατακρίνετε ή οτιδήποτε, καλύτερα να το κάνετε, ξέρω εγώ, έχοντας απέναντι το δάσος. Γιατί ο Ακύλας, ακόμα και η Eurovision η ίδια, είναι απλά κάποια δέντρα. Το δάσος, παιδιά. Και δέντρα, ξέρετε, υπάρχουν παντού. Να πω παράδειγμα, δεν θα πω γιατί πρέπει να έχω ανοίξει γραμμές και έχετε μπει. Λοιπόν, τα αφήνω εδώ. Δείτε την πολιτική, αυτό μόνο ήθελα να πω. Δείτε την πολιτική, τους πολιτικούς, που τους βλέπουμε καθημερινά στα πάνελ και στη Βουλή και στις ομιλίες στις διάφορες εκεί σε εκδηλώσεις κτλ. Δεν είναι περίπου η ίδια κατάσταση? Δεν είναι πρώτα άρτος και θεάματα και εκεί? Δεν ακούμε περισσότερα για τις εντυπώσεις και λιγότερα για την ουσία? Προφανέστατα ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Εκεί είναι το θέμα. Αυτά είναι που πρέπει, νομίζω, να μας απασχολήσουν. Αν έπρεπε να το βάλουμε σε τίτλο, θα λέγαμε «Γιατί όλα έφτασαν να είναι πολύ περισσότερο πλέον για το φαίνεστε». Έτσι, με αφορμή τη Eurovision και όλα τα υπόλοιπα τα τριγύρω που έχουμε και ζούμε. Λοιπόν, πάμε. 90-90-90, καλημέρα, ορίστε.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Να είχαμε τώρα δύο σουβλάκια με τζατζίκι και πίτα, ε.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτηση. Ή το καταλυτική.
1: Δεύτερον.
0: Α, και δεύτερον.
1: Γιατί δεν μπορώ να βρω μπανάνες τσικίτα που τρώει και ο Βραζιλιάνος και είναι ο Μπούζος, λέει, τρώ.
0: Μισό λεπτό να σας συνδέσω με τον κύριο Βραζιλιάνο, να πάρετε την απάντηση για τις μπανάνες που δεν βρίσκεται. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ναι. Μείνετε λίγο να σας συνδέσω με τον Βραζιλιάνο. Περίμενε. Ναι. Ύποπτο το τηλεφώνημα αυτό μου φαίνεται. Για πείτε.
2: Καλό βράδυ.
0: Να το μπασκετάκι από ποδοσφαιράκια. Το είδα στα μάτια του.
2: Καλά είσαι?
0: Πάρα πολύ καλά. Ξεκίνησε η κουβέντα καταπληκτικά. Έλα.
2: Να χαρώ το φίλο.
0: Εγώ να δεις, ναι. Τι χαρά κάνω. Για πείτε.
2: Το 3-23, 9.30 ώρα.
0: 9.30 ώρα, 3.23, η Αλμιράντε, 0-0.
2: Ωραία. Και ένα μπασκετάκι, 52-61, Στρασβούργο Σαλόν, 8 η ώρα.
0: 52-61, 90-91 πρέπει να πήγε παράταση αυτό.
2: Ναι.
0: Bye bye.
2: Ευχαριστώ.
0: Bye. Χαίρετε.
3: Καλημέρα, Κώστα.
0: Χαίρετε, γεια.
3: Πολύ σωστά ανέφερες ότι σε όλα τα επίπεδα υπάρχει υποβάθμιση. Εμείς είμαστε λάτρεις της μουσικής από μικρά παιδιά. Εγώ λατρεύω όλα τα είδη της μουσικής.
0: Αγαπημένο. Αγαπημένο.
3: Αγαπημένο, το ξέρεις πολύ καλά ότι είναι η ροκ μουσική.
0: Α, ροκάς, ε.
3: Ναι, από μικρός. Το δάσος είναι η παγκοσμιοποίηση. Είναι απλά τα πράγματα που ισοπεδώνει τα πάντα και ισοπαίδωσε τα πάντα. Είναι απλά τα πράγματα. Η σημερινή πάλι εκδήλωση ήταν μια υποβάθμιση της μουσικής, παύλα η χορύπανση. Τρεις χώρες ξεχώρισα, που μπορώ να πω ότι στάθηκαν στο ύψος τους και κράτησαν λίγο το κύρος τους.
0: Ναι.
3: Μία είναι η Αυστραλία, η άλλη είναι η Σουηδία και μ' άρεσε, μπορώ να πω, και το τραγούδι της Κύπρου με την Αντιγόνη.
0: Ναι.
3: Εν συγκρίση με τις άλλες χώρες, τους έβαλα ένα επίπεδο πιο πάνω, διότι οι υπόλοιπες χώρες στην πλειοψηφία τους Δεν παρουσίασαν τίποτα.
0: Ούτε. Δεν μου λες, ρώτησε τώρα, επειδή εγώ δεν τα είδα πέρα από το δικό μας και ξέρω και της Κύπρου μόνο. Είχε ακραία πράγματα, ακραίες επιλογές, kits. Πέρα από τα δικά μας δηλαδή, αυτό που στείλαμε εμείς. Είχε τίποτα περίεργο φέτος.
3: Είχε περίεργο, είχε. Η Σερβία ήταν ένα τραγούδι που νόμιζε ότι γινόταν πάρτι βρυκολάκων. Είχε κάτι σκηνικά παράδεκτα και άλλες χώρες επίσης, όχι μόνο η Σερβία, γενικά και άλλες χώρες. Έπεσαν σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο που δεν πρόσφεραν τίποτα. Επίσης μπορώ να εξάρω και την απόδοση που είχε σαν τραγουδίστρια, έτσι, γιατί το τραγούδι την αδική. Σαν τραγουδίστρια μπορώ να εξάρω την απόδοση που είχε η Ουκρανέζα τραγουδίστρια στις νότες, ειδικά στις ψηλές νότες, στις μινόρε νότες, ήταν φανταστική, αλλά το τραγούδι την αδίκησε. Είναι δηλαδή μετρημένες, κατά τη γνώμη μου, 3-4 χώρες που κράτησαν λίγο το κύρος του θεσμού. Οι υπόλοιπες κινήθηκαν από τη μετριότητα και κάτω. Φυσικά για το δικό μας το τραγούδι δεν μπορώ να εκφέρω θετική γνώμη, το καταλαβαίνεις, διότι πρόκειται για μια εμφάνιση που είναι καλή για τα πανηγύρια, ξέρω εγώ, στον Άγιο Μάμα, που γίνονται διάφορες.
0: Κάτσε, για τη Eurovision όπως την ξέρεις και την αντιλαμβάνεσαι, δεν λέμε το ότι σ' αρέσει.
3: Ναι.
0: Αν έλεγαν ότι αυτοσκοπός είναι να πάμε ψηλά, να πάρουμε, ρε παιδί μου, μία από τις τρεις πρώτες θέσεις. Είναι τραγούδι που θεωρείς ότι βάσει των δεδομένων που υπάρχουν μπορεί να χτυπήσει η τριάδα?
3: Όχι.
0: Όχι,
3: Εάν αυτό το τραγούδι.
0: Άρα φεύγεις από το προσωπικό κριτήριο, λες δεν κάνει κιόλας για Eurovision.
3: Ναι, φυσικά. Ναι. Δεν έχουμε προσωπικά με κανένα. Τη γνώμη...
0: Όχι, προσωπικό κριτήριο είπα, όχι αν έχεις προσωπικά.
3: Ναι,
0: δεν είναι απλά ότι δεν σε αρέσει εσένα, λες δεν κάνει και γι' αυτό που το στείλανε.
3: Ναι, την ακουστική που έχουμε. Δηλαδή, αν μπει στην Εξάδα, για μένα θα είναι τεράστια έκπληξη.
0: Ναι.
3: Τεράστια...
0: Για δούμε.
3: Okay. Mm-hmm. Καλή συνέχεια.
0: Τα λέμε. Καλό βράδυ. Εγώ έτσι πως το έχω στο μυαλό μου και με την καμπάνια που έκανε, τον έχω για τριάδα. Αλλά οκ, okay, κάτσα να δούμε, γιατί παίζονται και πάρα πολλά. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία. Είμαστε στις ζυμώσεις. Παρακαλώ, ορίστε.
4: Γεια σου, Βρανά.
0: Έλα, γεια.
4: Παύλο Σάικ. Mm-hmm. Θα μιλήσω πολύ επίσημα προς το πρόσωπό σου. Απλά σε θεωρώ ότι είσαι η προσωποποίηση της woke ατζέντας.
0: Ωραία.
4: Με το λαφρό μεταναστευτικό, γιατί οι μετανάστες. Με τα εμβόλια, γιατί το mRNA και το ναι, πρέπει να κάνουμε εμβόλια. Με το Σκοπιανό, να και αυτή ήταν διαλλακτική, έπρεπε, ήταν από τόσα χρόνια, έπρεπε να γίνει κάτι να κάνει. Με τον Ακύλα, που λες ότι περνάει κάποιο μήνυμα. Είπες πριν, σ' άκουσα.
0: Το τραγούδι, ναι.
4: Ναι, περνάει κάποιο μήνυμα. Και θα σου απαντήσω εγώ, γιατί σε θεωρώ η προσωποποίηση της woke ατζέντας. Γιατί αυτό το μήνυμα που περνάει ο Ακύλας έπρεπε να ντυθεί καρναβάλι με σκούφους και αρκούδια και αυτιά και δεν το πεσαν Ακύλας?
0: Αυτό το έχει απαντήσει ο ίδιος. Γιατί λέει είναι ένας θεσμός που πρέπει να κάνουμε εντύπωση, να προκαλέσουμε σε εισαγωγικά. Και γι' αυτό το λόγο λέει ναι, η εμφάνιση και όλα αυτά. Γιατί για να περάσουμε αυτό που θέλουμε πρέπει να προκαλέσουμε. Το έχει πει ο ίδιος με δήλωση.
4: Εκφέρεις γνώμη ότι ναι μεν το τραγούδι του περνάει κάποιο νόημα, αλλά ντύθηκε καρναβάλι. Γιατί δεν μπορούσες να το πεις έτσι με τα γένια σου, με το πρόσωπό σου?
0: Γιατί προφανώς να μην σου πω τι εντύπωση έχει για αυτούς που ψηφίζουν.
4: Να σου πω κάτι.
0: Νομίζω είναι ξεκάθαρο, ναι.
4: Εγώ...
0: Όχι ο Ακύλας, αυτοί που διάλεξαν το κόνσεπτ.
4: Προσωπικά ντρέπομαι για όλο αυτό το θεσμό της Eurovision, πόσο μάλλον δε για την Ελλάδα. Ντρέπομαι, δηλαδή όσο πιο ξεφτύλας γίνεσαι, τόσο πιο πολύ εύσημο παίρνεις στην Eurovision.
0: Ναι, μπράβο.
4: Όσο πιο ξεφτυλίζεσαι,
0: ναι.
4: Ντύθηκε αρκούδος να πει...
0: Όμως ο Ακύλας δεν είναι μόνο ότι ντύθηκε αυτός κάτι, είναι ότι απευθύνεται και σε κάποιους. Έτσι, άρα αν πάρει μια καλή θέση, μάλλον θα πρέπει να πέσει και για άλλους.
4: Όχι μόνο για τον Ακύλα, και για όλους σου λέω. Και να ξέρεις ότι το νόημα της woke ατζέντα, ο Ακύλας είπε το τραγούδι σήμερα, τα προκριματικά ξέρω εγώ τον Αντάλλο. Αυτό που πέρασε ένα μήνα ο Ακύλας, ότι είμαι queer, αυτό είναι της woke ατζέντας.
0: Ναι.
4: Ότι κάποιος που βγαίνει σαν τραγουδιστής της Ελλάδος είναι queer. Είναι δηλαδή...
0: Και αυτό έξυπνο, για να πιάσει και μια δεξαμενή ψήφων από εκεί.
4: Η woke ατζέντα.
0: Και αυτό έξυπνο ήταν.
4: Περνάει η προπαγάνδα ότι πριν πω το τραγούδι είμαι queer. Καλά δεν μπορείς να πεις το τραγούδι και να μην πεις τι είσαι.
0: Να.
4: Πρέπει δηλαδή να ξέρεις.
0: Όχι, μα είναι ξεκάθαρο. Το έκανε για να πλησιάσει και προς τα κίνητη δεξαμενή.
4: Όμως, Κώστα, που έχεις μικρόφωνο, έστω και αυτά καυτηρία θέτα.
0: Να καυτηριάσω τι, το ότι δήλωσε ότι είναι queer?
4: Όχι, να καυτηριάσεις ότι όλο αυτό είναι της woke ατζέντας. να περάσει.
0: Παύλο, άμα μιλήσουμε ειλικρινά, γι' αυτό θα παρεξηγηθούμε. Εγώ βλέπεις, άφησα και είπες αυτά που θέλεις, αλλά άμα σου πω και εγώ πώς βλέπω τα δικά σου τα σκεπτικά, θα παρεξηγηθούμε. Εγώ θεωρώ ότι είσαι ο ορισμός του χακαρισμένου μυαλού, αν θέλεις να τα ακούσεις.
4: Να τα πεις.
0: Και είστε όλοι, έχετε ακριβώς το ίδιο χακάρισμα, την ίδια συμπεριφορά, τα ίδια επιχειρήματα. Βλέπετε παντού εχθρούς.
4: Α, δηλαδή αυτό δεν είναι έχθρα, η Eurovision.
0: Δεν ξέρω τώρα, άμα, επειδή είπες, για μένα που είπες ότι είμαι ο εκπρόσωπος της woke ατζέντα.
4: Είσαι ο εκπρόσωπος της woke ατζέντα. Δεν καθυριάζει.
0: Και εγώ λέω ότι είσαι ο εκπρόσωπος των χακαρισμένων μυαλών. Συγγνώμη, έτσι.
4: Γιατί έχεις το μικρόφωνο, για και μπορείς να πεις άλλη μισή ώρα για μένα.
0: Όχι, δεν θα πω. Με το που κλείσεις θα πάμε παρακάτω.
4: Θηρίασε την Eurovision, μπορείς. Εσύ τη θεωρείς.
0: Όχι, ρε φίλε, είναι ένα πανηγυράκι και προσπαθούν να πετύχουν κάποια πράγματα. Ούτε που με νοιάζει η Eurovision.
4: Τη διοργάνωση.
0: Ναι.
4: Αυτό το καρναβαλιστάν, τον Άγιο Μάμα που είπε και ο προηγούμενος, τη θεωρείς εσύ διοργάνωση? Άντε από εκεί, ρε Κώστα. Άντε από εκεί, ρε.
0: Παλικάρι μου, διοργάνωση είναι, αλλά δεν απευθύνονται όλοι σε όλους. Και εμένα δεν μ' αρέσει, και εγώ έχω ενστάσει, το είπα στην αρχή. Εμένα παλιά μ' άρεσε η Eurovision από πιτσιρικάς, δεν έχανα δηλαδή. Καθόμουν με την οικογένειά μου, είναι. Τι να σου πω τώρα, όπως βλέπω το Μουντιάλ και πιο πολύ ενδιαφέρον. Και τώρα δεν μπορώ να δω, δεν βλέπω.
4: Και άμα σε διώξουν από εκεί από το κανάλι, θα βρεις κι αλλού δουλειά με 1000 ευρώ. Πάρε θέση, βρε. Έγινες και σίγουρα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τα λέμε.
4: Από εκεί.
0: Τα λέμε.
4: Από εκεί.
0: Καλημέρα. Χαίρετε, ναι. Ξέρεις, δείξε έναν εχθρό και αυτοί που είναι αυτής της λογικής θα ακολουθήσουν. Δεν είναι, είναι πολύ απλό. Παρακαλώ, ορίστε.
5: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Χαίρετε.
5: Ακούγομαι.
0: Ναι.
5: Ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, λέω.
5: Αυτό όντως δεν είναι Eurovision, αυτό είναι αποκριάτικο καρναβάλι, ρε φίλε, είναι προσβολή για την πατρίδα μου και το έθνος μου. Βάλε και ένα ποντιακό, βάλε ένα πυρίχιο, βάλε τη σέρα, βάλε τους κριτήκαρους που έχουμε. Έχουμε νησιώτικα, έχουμε βλάχικα, σαρακατσάνικα, καλαματσάνα, τι είναι αυτά, ρε. Και αυτά είναι καρακεσβλίκα, ρε φίλε, εμένα με προσβάλλει. Εγώ δεν έχω τίποτα με το παλικάρι. Αυτό που το προωθούν είναι ο ταξίτης, όπως είπες. Γιατί να πούμε ψιλοκοροϊδεύεται όλοι. Είναι ο ταξίτης, αυτά θέλουνε. Προσβολή. Τι θα πει σε μέσα, καρδούλα μέσα. Πάλι καλά που δείχνουν και το Σταύρο. Αυτή είναι η σημαία μας, καρδιά. Είναι η σημαία μας, δεν είναι. Αλλά λίγοι δεν καταλαβαίνουν πώς θα πλασάρουν και πώς θα πάνε. Πώς θα πλασάρουν και πώς θα πάνε. Και μας θα του πετάνε όλα και το έθνος και όλα μας ξεπτυλίζουνε. Και έχει πολύ δίκιο ο Παύλος, η ΑΕΚΑΡΑ, ο φίλος μου, ο Παυγάς, ο Παύλε ΑΕΚ. Έτσι είναι, ρε φιλαράκι, είναι προσβολή της πίστης μου και της πατρίδας μου. Καλύτερα να μην κατεβαίνουμε, ρε Κώστα. Βάλε, έχουμε τόσα, βάλε μια μπουζούκα, βάλε ένα ούτι, βάλε ένα βιολί, βάλε τι να πάρε με τα πατίνα και τα καζλοκάρου και σλικά τα αποκριάτικα. Άντε, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Πάντως η Ελλάδα από κανένα κύλα δεν καταστρέφεται. Από μυαλά και από λογικές διαφορετικές που έχουν τέλος πάντων εφαρμογή στην καθημερινότητα. Από αυτά καταστρέφεται. Όχι από τον Ακύλα. Εντάξει. Παρακαλώ, ναι.
6: Γεια σας.
0: Παρακαλώ, που επηρεάζουν την καθημερινότητα εννοώ. Παρακαλώ, ορίστε.
6: Ακούγομαι.
0: Ναι, βεβαίως.
6: Ακύλα, θα ξέρετε ότι υπήρχε παλιά παιχνιδάδικο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Λαγκαδά, μεγάλο παιχνιδάδικο.
0: Α, παιχνιδάδικο.
6: Ο Ακύλα υπήρχε παιχνιδάδικο εκεί στη Λαγκαδά. Πριν τα σημαντικά.
0: Δεν το θυμάμαι, όχι.
6: Ήτανε.
0: Δεν το θυμάμαι.
6: Επίσης, τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση. Από το διαγωνισμό, τι κερδίζει ο Έλληνας και τι χάνει σαν Έλληνας?
0: Ναι, έχουμε απάντηση. Τι μπορεί να χάνουμε και να κερδίζουμε?
6: Δηλαδή, ο τραγουδιστής θα κερδίσει. Θα γίνει γνωστός, ξέρω εγώ, θα βγάλει κάποια χρήματα.
0: Ναι.
6: Θα το προωθήσουν. Ο Έλληνας τι κερδίζει από τον διαγωνισμό?
0: Δεν κερδίζει τίποτα, αυτό θέλουμε να πούμε.
6: Όχι, εγώ λέω ότι χάνει χρήματα, γιατί είναι δημόσιο, δεν είναι το κανάλι που...
0: Α, ότι χρηματοδοτεί η χώρα, δηλαδή, αυτό εννοείς. Ναι, ότι δίνει και η χώρα κάποια λεφτά, δηλαδή, για την Eurovision, αυτό εννοούμε.
6: Εντάξει, επίσης...
0: Το Μουντιάλ σε ενοχλεί καθόλου?
6: Εμένα,
0: που επίσης πέφτουν και εκεί λεφτά.
6: Εμένα με πειράζει, ας πούμε, ότι είναι από δημόσιο χρήμα. Α.
0: Ναι, αυτό λέω, υπάρχουν και άλλοι διαγωνισμοί που είναι... Που πέφτει δημόσιο χρήμα. Είναι το θέμα δηλαδή το ότι δεν πρέπει να πέφτει πουθενά δημόσιο χρήμα, ή είναι η Eurovision συγκεκριμένα που σε χαλάει?
6: Το Eurovision, ας πούμε. Και τι θα πω, παλιά θυμάσαι που ο Φώτης και η Μαρία πριν πόσα χρόνια είπαν επιτυχία, πριν ακόμα κατά λάθος στα Σκόπια, καλή επιτυχία Μακεδονία.
0: Ναι. Δεν μου λες κάτι άλλο λίγο έτσι για να καταλάβω και το σκεπτικό? Όταν κατεβάζαμε τη Μαρινέλα, ας πούμε, ή αργότερα κάποια ωραία τραγούδια όπως η άνοιξη της Βόσου, ποιο μπορεί να σου άρεσε, τότε σε ενοχλούσε το ίδιο? Ή σε ενοχλεί η εξέλιξη που έχει πάρει, θέλω να πω?
6: Τότε εγώ δεν ζούσα.
0: Πώς?
6: Τόσο παλιά. Τόσο παλιά δεν ζούσα εγώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάπως διαφορετική η Eurovision. Έτσι είχε ένα άλλο κύρος. Κατέβαιναν κάποια διαφορετικά τραγούδια, όχι τόσο kitsch, όχι τόσο προκλητικά. Τότε σε πείραζε? Δηλαδή θέλω να πω, από πάντα είχες αυτή την άποψη, ή τώρα βλέπεις ότι πήρε ένα δρόμο που δεν σ' αρέσει? Λες ότι δεν πρέπει να χρηματοδοτούμε?
6: Απόψη, ας πούμε, σε αυτό το ότι να φύγουν τόσα λεφτά σαν δημόσιο χρήμα.
0: Ναι, αυτό είναι από πάντα δηλαδή. Λες ποτέ δεν θα έπρεπε να.
6: Πάντα,
0: ακόμα και όταν είχαμε τη Βόσο, ακόμα και όταν είχαμε την Παπαρίζου και τη Μαρινέλα πιο παλιά, το μάθημα σολφές κτλ.
6: Ναι, και το Σάκη και αυτούς όλα.
0: Καλά. Όλα έτσι, λες κάθε. Εντάξει, το δέχομαι. Γιατί αν μου έλεγες ότι τότε δεν με πείραζε, θα σου πω ότι απλά άλλαξε η εποχή και δεν μπόρεσες να ακολουθήσεις, έτσι. Αλλά τώρα με αυτό που λες είναι μια θέση που είναι σταθερή, οκ, okay, ναι.
6: Όχι, από πάντα, δηλαδή από τότε.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
6: Στην Eurovision δεν είχα θέμα, ας πούμε, ότι φεύγει πολύ χρήμα εντάξει, στο δημόσιο.
0: Okay,
6: αυτό,
0: okay.
6: Α, και αν ναι. Βάλετε τραγούδι, να πω ένα τραγούδι.
0: Πες, αλλά δεν ξέρω, μάλλον Eurovision θα βάλουμε.
6: Ελσίκι, τσίκι, τσικιλικουάντρε τη Ισπανία.
0: Α, τώρα, πώς το είπες?
6: Ροντόλφο Τσικιλικουάντρε, Ελσίκι Τσίκι, Ισπανία.
0: Α, το Τσίκι Τσίκι, το Περέα Περέα.
6: Ελσίκι Τσίκι που έλεγε, Ελσίκι Τσίκι.
0: Το Περέα Περέα δεν είναι αυτό, Ελσίκι Τσίκι, Περέα Περέα που έλεγε. Καλά, θα βγούμε από αυτό και 25, να βάλουμε μετά ελληνικά γυροβιζιονάτα, έγινε, τα λέμε.
6: Καλώς, καλώς.
0: Θα θυμηθώ να το βάλω και 25, έτσι, πριν το διάλειμμα που θα κάνουμε τη μουσικοθεραπεία, παρακαλώ, ναι. Ναι, ορίστε. Μας ακούτε? Νεκρά αφήσει εδώ. Νεκρά αφήσει εδώ. Εδώ, καλημέρα.
7: Ναι.
0: Ορίστε.
7: Κωνσταντίνε.
0: Ναι, παρακαλώ.
7: Είμαι η Ελισάβετ.
0: Ναι, ναι, καλώς την. Καλά είμαστε. Είσαι καλά?
7: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, εγώ θα ήθελα να πω τη γνώμη μου επάνω στο τραγούδι αυτό του Αγγίλα. Εμένα προσωπικά αυτό το τραγούδι δεν με εκφράζει. Ούτε η μουσική, ούτε τα λόγια, ούτε τίποτα. Μπορεί να συγκριθεί τώρα αυτό το τραγούδι με το τραγούδι της Βίκη Λέαντρος, το Απρέ του Άτου 1973?
0: Πρέπει να συμφωνήσουμε στο ποιο είναι το ζητούμενο όμως. Το ζητούμενο, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας είναι να πούμε ότι στέλνουμε κάτι σαν Ελλάδα που θα νιώσουμε ότι πράγματι είναι κάτι ωραίο, χωρίς να μας νοιάζει το αποτέλεσμα. Κλαβδία, εγώ λέω για παράδειγμα, αν πάμε και στα σύγχρονα. Και μπορούμε όμως να στείλουμε και κάτι το οποίο θα έχει στόχο αποκλειστικά το αποτέλεσμα, γιατί είναι ένας διαγωνισμός που θες να πάρεις μια θέση. Εάν μιλάμε λοιπόν για την πρώτη λογική, εκεί είμαι μαζί σου, ναι. Αλλά αν μιλάμε για την δεύτερη, ότι λειτουργείς με βάση το αποτέλεσμα και μόνο, εκεί θα το δούμε μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Άσχετα αν τελικά δικαιωθεί η επιλογή, έτσι. Μπορεί ο Ακύλας να βγει τελευταίος. Λέμε τώρα το πώς το ζυγίσανε.
7: Να ρωτήσω κάτι ακόμα, Κωνσταντίνε. Στο Απρέ του Α, αν είχαμε επιτροπή βαθμολόγησης, το Μάνο Χατζηδάκη, το Μίκη Θοδωράκη, τη Φλέρη Ντοντονάκη, τον μεγάλο που τον έχω απέναντί μου σε δίμετρη αφίσα Σταύρο Ξαρχάκο, θα τις βάζανε άριστα.
0: Ξέρεις πόσα εκατομμύρια από χορηγίες θα έβγαζε εκείνη η διοργάνωση όπως την περιγράφεις και πόσα εκατομμύρια βγάζει αυτή?
7: Ναι, όλη αυτή η δική μας, η μεγάλη που σου ανέφερα,
0: ναι,
7: ήταν η Επιτροπή Βαθμολόγησης για τον Ακύλα. Άρα γιατί θα του βάζαμε?
0: Υπό το μηδέν. Αλλά εδώ το ζήτημα δεν είναι η μουσική, αυτό προσπαθούμε να πούμε τόση ώρα. Και δεν το επικροτούμε, που λέει ο άλλος πάλι εγώ κατζέντα και χαζά. Είναι το τι επιδιώκει ο διαγωνισμός. Δεν επιδιώκει το καλύτερο μουσικό κομμάτι, ας πούμε, να μαζέψει τα καλύτερα μουσικά κομμάτια.
7: Τι επιδιώκει?
0: Προφανώς όχι τα καλύτερα μουσικά κομμάτια, και από ό,τι βλέπεις και οι χώρες που κάνουν υπερθέαμα σε κάθε παρουσία, ας πούμε, τραγουδιστή και δίνουν βάση στην εικόνα και στη διαφορετικότητα και σε όλα αυτά, ακόμα και οι χώρες οι περισσότερες δεν επιδιώκουν να αναδείξουν τη μουσική κυρίως. Είδες να βγαίνει ένας απλά με το βιολί του και τα λοιπά, να κάτσει έτσι σταθερά να πει ένα τραγούδι με μια ωραία φωνή, έτσι όπως έλεγες με τη Βίκη Λέανδρος? Καμία σχέση. Θα κάνουν τούμπες, θα βάλουν διαβόλια, θα βάλουν τριβόλια, θα βάλουν, ξέρω εγώ, χίλια δυο πράγματα, θα δώσουν βάση στο οπτικό κομμάτι και λιγότερο στο μουσικό πλέον.
7: Ακούσουμε και τι να δούμε τώρα από αυτό το πράγμα. Καλά, εγώ δεν έχω και τηλεόραση στο σπίτι μου. Την έχω πετάξει εδώ 45 χρόνια την τηλεόραση. Δεν υπάρχει τηλεόραση στο σπίτι μου εδώ 45 χρόνια.
0: Άρα δεν είδες δηλαδή, δεν έχεις τώρα εικόνα τι γίνεται εδώ πέρα.
7: Δεν υπάρχει τηλεόραση στο σπίτι.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
7: Ωραία, έχω 45 χρόνια, αλλά λίγο πολύ. Εγώ φέρνω μπροστά μου, όπως σας είπα, το Μάνο Χατζηδάκη, το Μίκη Θοδωράκη.
0: Ναι.
7: Το Σταύρο Ξαρχάκο. Το Σταύρο Ξαρχάκο.
0: Εσύ λοιπόν, άμα ήσουν. Άμα ήσουν ο μάνατζερ της Eurovision, εσύ η ίδια τώρα η ελπίδα.
7: Το άριστα. Τώρα σε αυτόν δεν ξέρω τι θα μπορούσα να
0: πω. Άμα ήσουν ο μάνατζερ της Eurovision, άμα σου έλεγα ρε παιδί μου, πάρ' τα δικαιώματα της Eurovision, να τα εκμεταλλευτείς, να βρεις χορηγούς, να οικονομήσεις. Δεν υπήρχε περίπτωση να έλεγες τα ίδια πράγματα. Γιατί θα ήξερες ότι θα πατώσει και θα μπεις μέσα. Πριν ξέρεις, είπα ένα πράγμα. Η Eurovision είναι το δέντρο. Το δάσος είναι τα σημεία των καιρών. Η Eurovision ακολουθεί. Τους καιρούς, ακολουθεί κάποιες τάσεις. Όσο μένουμε στο δέντρο, χάνουμε το δάσος. Καταλάβες, είναι τα σημεία των καιρών. Εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε, νομίζω. Το είπα και πριν με παράδειγμα. Ακόμα και η πολιτική.
7: Εγώ είμαι 66 χρονών,
0: ναι,
7: και είμαι της παλιάς σχολής.
0: Ναι, παλιάς. Το ξέρω, πουλάκι μου, και δεν σου λέω ότι έχεις άδικο. Απλά εσύ μιλάς με βάση την ψυχή σου και αυτοί μιλάνε με βάση την κονόμα. Και τα γεωπολιτικά συμφέροντα και όλα αυτά.
7: Ακριβώς.
0: Ναι. Οπότε υπάρχουν διαφορετικά πρίσματα εξορισμού, κατάλαβες.
7: Με την Πέση Αργυράκη που τελειώσαμε το ίδιο γυμνάσιο, το 12ο γυμνάσιο Θηλαίων, κάτω από το πρώτο νεκροταφείο, με μουσικό, τον Αλέκο Λαϊνά.
0: Ναι.
7: Με την Πέση Αργυράκη πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο στην Αθήνα που έχει 17 χρόνια. Συγκρίνεται το μάθημα σολφές με την Πέση Αργυράκη, τον Πασχάλη, την. Ποιος άλλος, τη Μαριάννα.
0: Εντάξει, έχει πολλά τραγούδια καλά που στείλαμε, ναι.
7: Λοιπόν, τώρα τι να λέμε. Δεν βάζει.
0: Έγινε, εντάξει.
7: Είπαμε, εμείς είμαστε της παλιάς σκοπής και κανένας δεν μπορεί να μας αλλάξει τα μυαλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Yeah. Και δεν πρέπει να αλλάξουν τα μυαλά, δεν είναι θέμα να αλλάξουν τα μυαλά. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Βέβαια και κάτι ακόμα, έτσι. Η μουσική είναι και κάτι πολύ υποκειμενικό. Δηλαδή το τι είναι καλή μουσική. Τώρα επειδή κάποιοι, ξέρω εγώ, λένε α, τα έντεχνα, το ένα, το άλλο. Δεν υπάρχει αυτό πράγμα. Μουσική καλή είναι αυτό που αγγίζει την ψυχή του καθενός. Όλα αυτά που γράφονται, όλα τα είδη γράφονται γιατί απευθύνονται σε κάποιους ανθρώπους. Έτσι, το τι είναι καλό και τι είναι κακό είναι πολύ επικειμενικό. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε. Εν τω μεταξύ εδώ διαφημίσεις, βλέπω τίποτα ακόμα, ούτε αποτελέσματα δεν αρχίσαν να δίνουν. Πάμε ένα διάλειμμα και έρχομαι και στις επόμενες γραμμές. Πάμε.
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα. Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έχει ένα μάστορ εκεί που τραγουδάει με ένα καπέλο. Προφανώς περιμένουμε ακόμα τα αποτελέσματα. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Και εντάξει, τα ψιλοπαρακολουθούμε τώρα εδώ. Έχει μέλλον ακόμα από ό,τι φαίνεται. Τελευταίο μισό ώρα βάλουμε και κανένα τραγουδάκι. Λοιπόν, αν θέλει κανείς να περάσει ξανά και εμένα, αν έχετε κάτι άλλο που θέλετε να σχολιάσετε, πολύ ευχαρίστως. Είπαμε πριν ανοίξουμε γράμμες, τάφσα στη μέση. Είναι πάνω στην κουβέντα που ανοίξατε. Δηλαδή, είπαμε αυτό, έτσι. Εγώ θυμήθηκα την Κλαδία. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, καταπληκτική φωνή. Πήγε καλούτσικα, δεν πήγε άσχημα. Πρωτιά θα μπορούσε να πάρει με τίποτα. Έτσι. Ούτε δεύτερη, ούτε τρίτη, ούτε τίποτα. Δεν μιλάω τώρα για τα γεωπολιτικά, μιλάμε καθαρά σε επίπεδο τραγουδιού. Όχι σε επίπεδο τραγουδιού, άμα είναι ωραίο ή δεν είναι ωραίο. Σε επίπεδο τραγουδιού σε σχέση με τους ψηφοφόρους τους οποίους απευθύνεται, έτσι. Λοιπόν, τραγουδάρα, φωνάρα, συγκεκριμένο ταβάνι όμως. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά ξαναλέω, η Eurovision, δηλαδή πάλι λίγο δέντρο και δάσος, έτσι, η Eurovision είναι μια κατάσταση που έχει προσαρμοστεί σε μια πολύ συγκεκριμένη εποχή. Οπότε, πραγματικά νομίζω ότι αξία έχει, δηλαδή αν θέλουμε να προβληματιστούμε, ναι, φυσικά θα κρίνουμε και την Eurovision, εννοείται, ο καθένας όπως το καταλαβαίνει, αλλά αν θέλουμε να πάμε λίγο στην ουσία, το θέμα δεν είναι ούτε ο Ακύλας από μόνος του, ούτε και η Eurovision σαν θεσμός. Αυτά είναι τα δέντρα. Το δάσος είναι, είπαμε, έδωσα, μου ήρθε ένα παράδειγμα φαινομενικά άσχετο, έρχομαι στις γραμμές, λίγο πριν ανοίξω το κέντρο και δεν θυμάμαι αν το ολοκλήρωσα κιόλας, δηλαδή, λέω, α, η πολιτική. Έτσι, βλέπουμε κάθε μέρα πόσους που μιλάνε, στα κανάλια, στη Βουλή κτλ. Βλέπετε τι γίνεται. Και αυτοί ακόμα δεν εστιάζουν στο αντικείμενό τους, στο να αναλύσουν σε βάθος με κάποια πράγματα, να τα καταλάβουμε εμείς, να δούμε τι γίνεται, τι θα κάνουν, τι, έτσι. Όπως και η Eurovision. Άρτος και θεάματα. Αυτό όμως, το ότι όλα λειτουργούν πλέον για τις εντυπώσεις πρώτα και μετά για την ουσία, πολύ περισσότερο για εντυπώσεις, πολύ λιγότερο για ουσία, είναι κάτι που πρέπει να δούμε γιατί συμβαίνει. Έτσι, γιατί όλα έφτασαν, αυτό θυμάμαι, αυτό είχα πει τώρα έτσι που το ξαναθυμάμαι, γιατί έφτασαν να είναι όλα πρώτα για το φαίνεστε. Αυτό, παιδιά, πρέπει να το αναρωτηθούμε. Διότι και αυτό από μας ξεκινάει. Μπορεί να μας το δίνουν. Αλλά το δίνουν γιατί ουσιαστικά το θέλουμε. Διότι ως κοινωνία ζητάμε μια εύκολη ικανοποίηση, μια άμεση ικανοποίηση. Πράγματα που δεν κουράζουν και πολύ πολύ το μυαλό. Έτσι, εικόνα, εντύπωση. Οπότε όλα για κάποιους λόγους γίνονται. Και σχεδόν σε όλα είμαστε συμμέτοχοι, είτε θέλουμε να το καταλάβουμε είτε όχι. Γι' αυτό λέω, δηλαδή τώρα δεν ήθελα να το σοβαρέψουμε σήμερα τέτοια μέρα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να το... Ξέρεις, εντάξει, αν μιλάμε για Eurovision, μιλάμε για Eurovision, αλλά αν μιλάμε για κάποια πράγματα, έτσι, κάποιους προβληματισμούς βαθύτερους, το πρόβλημα είναι γενικότερο, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Η Eurovision είναι απλά ένα παρακλάδι, είναι ένα κλαδί από ένα μεγάλο δέντρο, είναι ένα δάσος, ένα δέντρο από ένα μεγάλο δάσος, ξέρω εγώ πώς θα το πω. Λοιπόν, πάμε, ανοίγουμε γραμμές και πάλι για ό,τι θέλετε. 2310 90 90 90 και πάλι. 955 και ενώ 54301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Πού είμαστε, καλημέρα, παρακαλώ, ναι. Ορίστε.
1: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα, καλημέρα, ναι.
1: Με ακούτε, κύριε Βασίλη?
0: Ναι, ναι, πολύ καθαρά.
1: Λοιπόν, επειδή διάβαζα κάποιο βιβλίο και περισσότερα έτσι χριστιανικά βιβλία, δεν ξέρω τι γίνεται με τη Eurovision, ούτε τηλεόραση έχω δει, ούτε τίποτε. Αλλά άκουγα τελευταία και χαίρομαι που ακούμε εσένα, Κωνσταντίνε, αντιμετωπίζεις τον καθένα μας τόσο όμορφα, τόσο απίθανα, αλλά με ρεαλισμό, λες την αλήθεια.
0: Για σένα, για κάποιους δεν τα λέω καλά. Πάμε στα δικά μας. Εσύ τι λες είναι το θέμα?
1: Έχεις αδικήσει τα μέγιστα τον εαυτό σου. Θα μπορούσες να έχεις γίνει ένας υπέροχος δικηγόρος.
0: Δικηγόρος,
1: Δικηγόρος, ναι, βέβαια. Και λεφτά γερά να οικονομάς και λοιπά και λοιπά. Και θα ήσουν απολαυστικός και πολύ πετυχημένος.
0: Δικηγόρος για να γίνεις πρέπει να είσαι διατεθειμένος να βγάλεις και τον ένοχο αθώο όμως.
1: Θα δικαίωνες πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, αυτό λέω, αλλά θα έπρεπε να δικαιώσω και ενόχους να τους παρουσιάσω αθώους. Κατάλαβες, είναι λίγο πρόβλημα αυτό. Για πάμε στα δικά μας, έλα.
1: Λοιπόν, τι γίνεται με την Eurovision?
0: Τίποτα, τελειώσαν τα τραγούδια και περιμένουμε τις ψηφοφορίες να ξεκινήσουν.
1: Θα βγει στην τηλεόραση, ακούω ραδιόφωνο.
0: Να, τώρα βλέπω, δείχνουν και τους παρουσιαστές. Ξεκινάει σιγά σιγά τα αποτελέσματα.
1: Πέρα ξεκινάει ακόμη.
0: Τα αποτελέσματα. Οι χώρες τραγούδησαν, τελείωσε. Τώρα πρέπει να κλείσαν οι κάλπες. Βλέπω εδώ βγήκαν εδώ πέρα κάτι τύποι. Μία τύπησα και ένας τύπος. Αρχίσουν να ανακοινώνουν τώρα σε λίγο.
1: Να σε καλά, παλί καρέμα.
0: Τα λέμε.
1: Λοιπόν, είσαι απόλαυση που σε ακούμε, τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
0: Καλημέρα. Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
2: Γεια και χαρά του Κωνσταντίνου.
0: Καλώς τον. Να ξεκινάει και η ψηφοφορία τώρα, η ανακοίνωση μάλλον των αποτελεσμάτων. Έλα φιλάρετε, γεια.
2: Να, ουσιαστικά...
0: Λίγο, μας παίρνει λίγο πιο δυνατά.
2: Βεβαίως. Είπες πριν από λίγο άρτος, ίνος και θεάματα, ναι.
0: Φοβάμαι ότι είσαι λίγο βαθιά σήμερα, δεν ξέραν ιδέα μου.
2: Γιατί όμως.
0: Εκεί λίγο καλύτερα τώρα το που είπες το γιατί.
2: Εκείνη την εποχή λοιπόν που αναφέρθηκες, τα θεάματα ήταν σαρκοφάγα ζώα τα οποία τρώγανε ανθρώπους και χιλιάδες ήταν γύρω και παρακολουθούσαν και το ευχαριστιόντουσαν. Ήταν ένα θέαμα ναι. Διασκεδαστικό για εκείνη την εποχή. Ουσιαστικά στην εποχή μας, αν κάποιο τσίρκο θελήσει να χρησιμοποιήσει ζώα, το απαγορεύουν τώρα πια και λένε μόνο οι άνθρωποι θα μπορούν να κάνουν σοου και όχι τα ζώα γιατί κακοποιούνται. Βλέπει κανείς ότι μπορούν να αλλάζουν πάρα πολλά ανάλογα με την εποχή που ζούμε. Κάθε ακύλας αλλά και κάθε κλάδια έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα να μας βγάζει μια φωτογραφία της εποχής μας. Φωτογραφίζει πώς είναι η εποχή που ζούμε. Όπως συνέβαινε και κάθε φορά με αυτούς που αποτύπωναν τον πολιτισμό της ανθρωπότητας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Είπες πριν ότι κάποιοι δεν ακολουθούν την εποχή. Θα έλεγα απλά ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικές κατευθύνσεις και αυτές οι κατευθύνσεις άλλοτε είναι σε πλειοψηφία, κάποιοι πολλοί από αυτούς που υπάρχουν στη γη ακολουθούν ένα δρόμο και κάποιοι άλλοι ακολουθούν έναν άλλον και ένα τρίτο. Δεν είναι θέμα μιας κατεύθυνσης όμως και επειδή στην εποχή μας κάποιοι αναζητούν την επιβολή της μειοψηφίας, εκεί πέρα λοιπόν θα πω ότι η πλειοψηφία τελικά μετράει μόνο όταν βολεύει. Ποιους βολεύει, ποιοι ωφελούνται από τη Eurovision. Δεν πιστεύω ότι ωφελούμαστε όλοι. Να. Ωφελούνται κάποιοι άνθρωποι. Και ποιος είναι ο στόχος. Αν είναι το χρήμα, okay, ό,τι μπορούμε θα κάνουμε για να μπορέσουμε να εισπράξουμε τα περισσότερα. Αλλά το ζήτημά μου για μένα είναι ότι δεν χρειάζεται να ζοριζόμαστε για αυτό που έχουμε δίπλα μας. Γιατί υπάρχει δίπλα μας αυτό που μας αποτυπώνεται σαν φωτογραφία. Χρειάζεται να δείχνουμε ο καθένας αυτό που μας ταιριάζει. Να το εκδηλώνουμε για να μπορούμε να υπάρχουμε σαν προοπτική, σαν διαδρομή. Αν η κλαβδία είναι η διαδρομή μας, τότε αξίζει να την επαναλαμβάνουμε και εμείς σαν προοπτική. Αν είναι ο ακύλας, πάλι το ίδιο. Το ζήτημα είναι να υπάρχουν ό,τι υπάρχουν στην εποχή και ό,τι υπάρχει να μπορεί να εκδηλώνεται. Γιατί αυτός είναι ο λεγόμενος πολιτισμός.
0: Ναι, αλλά βλέπεις ότι κάποιοι δεν το αντέχουν αυτό. Πρέπει να εκδηλώνεται μόνο τη συμφωνή με τη δικιά τους εποχή, με τα δικά τους μυαλά.
2: Αυτό θέλω να πω ότι στην περίπτωσή μας υπάρχουν αγανακτισμένοι. Γιατί? Γιατί αυτή η αγανάκτηση προκύπτει περισσότερο από το δίκιο. Ποιος έχει δίκιο. ποιος είναι δικαιωμένος και μέσα από την πίεση ενός συστήματος. Γιατί το σύστημα δεν κοιτάζει αν υπάρχει πλειοψηφία, κοιτάζει απλά να καθοδηγήσει και αν ο Ακύλας είναι η πλειοψηφία ή η μειοψηφία, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Το ζήτημά μας είναι λοιπόν, επειδή έχουμε τάσεις να απαξιώσουμε την αξία, κάθε αξία, και η απαξίωση δημιουργεί προβλήματα σε αυτούς που έχουν αξίες, είναι σαν να θέλει κανείς να σου επιβάλλει

0: στο 0. Δεν ξέρω πόσες χώρες ψήφισαν, γιατί κάνω εδώ και διάφορα. Είμαστε στο 0 προς το παρόν. Πρώτη είναι η Αυστραλία με 34 πονταλάκια. Παρακαλώ.
1: Ελπίζω να παραμείνουμε κιόλας. Πρώτα απ' όλα, Κώστα, για μένα αυτό δεν είναι τραγούδι.
0: Ναι.
1: Είναι ένα beat στο οποίο δεν λέει πάνω από δύο νότες. Το παιδί αυτό κάνει πατίνι. Εδώ που τα λέμε τώρα, κάνεις πατίνι για τραγούδα, δεν είναι και εύκολο. Δεύτερον, είπες ότι εσύ κατάλαβες άλλα. Μεταξύ, η μισή Ελλάδα έχει καταλάβει ότι λέει φέρ το, δώσ' τα μου όλα, και άλλη μισή λέει ότι όχι, τους κατακρίνει αυτούς που τα θέλουν όλα.
0: Ο Ακύλας πάντως που λέει το τραγούδι έχει εξηγήσει τι εννοεί το τραγούδι.
1: Ναι. Πρόσεξε, άρα το τραγούδι
0: δεν είναι οδύ στην κατανάλωση, δηλαδή στον καταναλωτισμό, είναι το αντίθετο. Είναι ένας ρόλος για να δείξει το που έχουμε φτάσει και να προβληματιστούμε.
1: Εγώ ειλικρινά σε μιλάω, καταλαβαίνω ότι λέει φέρτο. Άρα το τραγούδι έχει αποτύχει, το τραγούδι, αυτό το πράγμα τέλος πάντων, που δεν είναι, επιμένω ότι δεν είναι τραγούδι. Υπάρχουν και αντικειμενικές κριτήρια, Κώστα. Όταν ένα τραγούδι έχει δύο νότες, γιατί δεν έχει παραπάνω, στο λέω εγώ, δεν μπορεί να είναι καλό. Τώρα, έχω πολλούς φίλους που με τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους κάθονται αυτή τη στιγμή για να δουν την Eurovision, όπως κάναμε και εμείς παιδιά. Μόνο που εμείς ακούγαμε τη Βίκη, τον Τζόνι Λόγκαν και την Σάμπα και κάποια πραγματικά όμορφα από τραγουδάκια, έτσι. Χαλαρά τραγουδάκια, αλλά όμορφα. Εγώ, όταν σκέφτομαι αυτά τα παιδάκια να βλέπουν αυτό το πράγμα, για μένα είναι αντριχιαστικό. Υποτιμάμε τη μουσική, Κώστα. Έχει τεράστια δύναμη. Ο ίδιος ο Πλάτων έλεγε, αν θέλεις να αλλάξεις την πολιτεία, άλλαξε τις μουσικές. Και κάτι τελευταίο. Όταν βγήκαμε από τον πόλεμο, Κώστα, άνθησαν, νομίζω ότι το έχεις καταλάβει, ακόμα και τώρα ακούμε τα τραγούδια που αφήσανε μετά τον πόλεμο. Έτσι δεν είναι? Και τις ταινίες.
0: Ναι.
1: Οι ταινίες που βγήκαν μετά τον πόλεμο και τα τραγούδια που βγήκαν μετά τον πόλεμο, τα τεράστια, του Μάνου, του Λοΐζου, του Τσιτζάνη, του Ζαμπέτα και του Ξαργάκου και πολλών ακόμα. Μας κρατάνε ακόμα ζωντανούς. Μας δίνανε νερό να ξεδιψάσουμε σε εποχές δύσκολες. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά διψάνε για νερό και τους πετάνε θαλασσινό νερό και διψάνε παραπάνω. Δεν μπορεί να ησυχάσει καμία ψυχή. Γιατί πόλεμο ζούμε πάλι. Για μένα ζούμε τον πόλεμο, έτσι. Μετά τα μνημόνια και μετά ζούμε μια κατάσταση πολέμου. Το οποίο σημαίνει αυτόματα ότι θα έπρεπε οι τέχνες να έχουν ανεβεί επίπεδα. Γιατί οι καταστάσεις είναι φοβερά δύσκολες. Υπάρχουν ψυχές που διψάνε. Ανταυτού, φαίνεται πως αυτή τη φορά κάποιοι φροντίσανε να ισοπεδώσουν και τις μουσικές και τις ταινίες και οτιδήποτε μπορεί να ησυχάσει λίγο την ψυχή των ανθρώπων. Περπατάς στη Τζιμισκή και είναι όλοι σαν να έχουν φάει λεμόνια. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική και δεν υπάρχει, δεν ησυχάζουν οι ψυχές των ανθρώπων. Εγώ αυτό βλέπω. Συγγνώμη για το μονόλογο, αλλά...
0: Όχι, τι, πλάκα κάνεις. Ναι. Σημαντικά πράγματα είπες. Το θέμα είναι υπάρχουν πολλά γιατί πίσω από όλα αυτά.
1: Το γιατί είναι άλλο. Το θέμα είναι το τι γίνεται, Κώστα. Αυτοί δεν αντικατοπτρίζουν τη μουσική. Δημιουργούν δεδομένα για τις επόμενες γενναίες. Δεν αφήνουν τους ανθρώπους για μένα να σηκώσουν κεφάλι. Με αυτά τα πράγματα, και μην τα υποτιμάς, πίστεψέ με, όπως και εμείς παιδιά, φαντάζομαι αυτή τη στιγμή εκατομμύρια παιδιά στην Ευρώπη να κάθουν να βλέπουν τους Ακύλες της Ευρώπης, να κατεβάζουν επίπεδα, ας πούμε, οτιδήποτε υπάρχει. Δηλαδή, μην το υποτιμάς αυτό, έχει τεράστια δύναμη. Η μουσική έχει τεράστια δύναμη. Και ο κόσμος διψάει και δεν μπορεί να ξεδιψάσει με τίποτα. Κάποτε τραγουδούσαμε τόσα τραγούδια, δηλαδή, και ειδικά στην Ελλάδα. Εδώ μιλάμε για Ελλάδα. Είχαμε δηλαδή, είχαμε απίστευτο...
0: Βάλε λίγο και εσύ τον επίλογο, σε παρακαλώ, να πάρουμε λίγο και τον επόμενο.
1: Ναι. Τίποτα, όχι αυτό, να σου πω, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλό
0: να είσαι καλά και εσύ, καλό βράδυ. Τον επόμενο όχι, γιατί έπεσε. Εντάξει, Ελλάδα, συγγνώμη λίγο. Αχ, τώρα δείχνει κοντινά πλάνα από... Κάπου πήραμε κάποιους βαθμούς, αλλά κάτσε λίγο να δω αν θα δείξει. Παρακαλώ, ναι.
2: Ναι, καλή Κυριακή.
0: Γεια σας. Εμείς είμαστε, συγγνώμη λίγο τώρα, 16 βαθμούς έχουμε πλέον. πρώτη είναι η Βουλγαρία με 64. Έλα, ορίστε.

0: Αν βάλετε «Γεια σου μάνα Θεσσαλονίκη»,
1: ναι,
0: και «Καπάκι τον Ακύλα», μετά από τρεις μέρες, ποιο τραγούδι θα ακούν οι Έλληνες?
1: Ποιοι Έλληνες? Της ηλικίας σας ή της ηλικίας που ψηφίζουν στην Eurovision?
0: Γεωργιανός. Γεωργιανός είναι, αγόρι μου.
1: Ναι, όχι, λέω ποιοι Έλληνες ποιας ηλικίας. Γιατί άμα βάλετε τους μεγάλους, ας πούμε, προφανώς θα ακούνε αυτό που εννοείτε κι εσείς. Αλλά άμα βάλετε την πιτσιρικάρια, μάλλον θα ακούν τον Ακύλα.
0: Σφαιρικό. Αν τυχόν τιμωρηθεί αύριο η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός με μείον 12 βαθμούς, ποιος παίρνει το πρωτάθλημα?
1: Έχουμε τέτοιο ενδεχόμενο?
0: Εξηγήστε μου, ποιος θα το πάρει?
1: Εξάλλα, ας τιμωρηθεί πρώτα με μείον 12 και βλέπουμε.
0: Μείον 12 η ΑΕΚ, 2-12 ναι, ο Ολυμπιακός.
1: Δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό.
0: Ο ΠΑΟΚ ναι ή όχι?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τους εύχομαι να πλακωθούν στο ξύλο.
1: Όχι, ναι, εντάξει. Μείον 12, έτσι, μείον 12, ναι. Ένα μείον 12 και θα είμαστε εντάξει. Έφυγες εσύ εδώ, είναι και 20. Κάτσε λίγο να δω βαθμολογία. Ελλάδα 16 παραμένει, δεν πρόλαβα τους άλλους γιατί δείχνει που πανηγυρίζουν. Λοιπόν, έφυγε ο τελευταίος εδώ. Ένας ακόμα αν θέλει, μια γραμμούλα έτσι μπαμ μπαμ. Και 25 μετά να βάλω το τραγουδάκι που ζητήσατε, το ξένο. Και τελευταίο μισάρο να βάλουμε και κανένα ελληνικό Eurovisionato. Όσο παρακολουθούμε τη βαθμολογία που... Βουλγαρία φεύγει πολύ, Είναι αυτή τη στιγμή Βουλγαρία 75, Ιταλία 68, Αυστραλία 61. Εμείς είμαστε αρκετά χαμηλά στους 16. Και έχει άλλες 2, 4, 6, 7 χώρες κάτω από εμάς. Λοιπόν, μία γραμμούλα αν θέλει κάποιος να συμπληρώσει κάτι για τον τελευταίο που έπεσε, 23, 10, 90, 90, 90, και να κλείνουμε σιγά σιγά, να βάλουμε μετά και τα τραγουδάκια, να δούμε και τα μηνύματα και ό,τι άλλο, έτσι. Αν υπάρχει κανένα υστερόγραφο, ανοίγω μία γραμμή, περιμένω λίγο και να πάμε μετά να δούμε τι γίνεται και με τα... και με τις βαθμολογίες εδώ και με τα υπόλοιπα τα μουσικοχορευτικά μας και ό,τι άλλο εδώ πέρα με τη μέρα, με τα μηνύματα και όλα αυτά. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος, περίμενε τώρα γιατί βλέπω και τα μηνύματα που στείλατε. Κουπόνι στοιχήματος, τέτοιο κωδικό δεν βλέπω, Παναγιώτη. Δες τον λίγο ξανά και ξαναστείλε μου, γιατί τέτοιο κωδικό δεν βλέπω. 9 η ώρα κιόλας. Μήπως δες το λίγο, τσέκαρε λίγο τον κωδικό και το βλέπουμε, έτσι. Λοιπόν. Βουλγαρία 75, Ιταλία 68, Φιλανδία 62, Αυστραλία 61, Πολωνία 52, μπλα μπλα μπλα. Και εμείς παραμένουμε στους 16 και έχει και ένα 4 δίπλα, δεν ξέρω τι είναι αυτό το 4. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, καλά, περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, ναι. Εμείς είχαμε πρώτη συμμετοχή, ποιο ήταν, είπαμε. Α, η Μαρινέλα, Ξεκίνησαν, βλέπω εδώ τώρα τα στατιστικά, τέλος πάντων τα στατιστικά, τα διάφορα της Eurovision. Το 56 λέει ξεκίνησε, Ελβετία ήταν η πρώτη διοργάνωση. Εν τω μεταξύ υπήρχε λέει και μια άλλη τότε, η Intervision λεγόταν, κάπως έτσι, και εκεί συμμετείχαν οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και μετά φύγανε εκεί πέρα, έγινε πραξικόπημα τέλος πάντων σε εισαγωγικά, και ήρθαν όλοι στη Eurovision που στην αρχή είχε 5-6 χώρες μόνο. Και μετά έγινε δηλαδή αυτό που ξέρουμε. Και ναι, εμείς Μαρινέλα, έτσι, το 74, το κρασί, η θάλασσα και τα γόρι μου. Αυτό ήταν Πυθαγόρας και Κατσαρός μουσική. Στέχη Πυθαγόρας, μουσική, Κατσαρός, ενδέκατη θέση. Και από διακρίσεις, τώρα που είμαστε και στη διαδικασία εδώ της βαθμολογίας, Παπαρίζου, εντάξει, το νούμερο ένα, όπως ξέρουμε, το 2005. Αυτό ήταν Ναταλία Γερμανού και Χρήστος Δάντης, η μουσική, το number one. Και μπήκαμε λέει και στην τριάδα τρεις φορές συνολικά. Μία ήταν με Παπαρίζου πάλι με τους Αντίκ τότε, το Die For You, το 2001, τρίτη θέση. Ρουβάς Σέικετ επίσης, το 2003, που είχε σπάσει και το ρεκόρ τηλεθέασης που είπαμε. Και τρίτη θέση είχε πάρει και Καλομήρα, θυμάστε, Secret Combination, το 2008. Και είχαμε λέει και τρεις χρονιές που δεν προκριθήκαμε καν στην τελική φάση. Μείναμε τελείως απ' έξω δηλαδή. Αυτά έτσι για το να είχαμε να λέγαμε. Τώρα. Είπε πριν ένας φίλος κάποια τραγούδια ωραία. Τι να βάλουμε, ελληνικά ή ξένα τώρα για το τελείωμα? Κάτσε να δω και τα μηνύματα αν έχετε στείλει τίποτα. Βάλουμε ελληνικά καλύτερα. Eurovisionata. Ας το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, να πάρουμε τον τελευταίο. Ελλάδα είναι στους 22. Και Ιταλία τώρα πρώτη, 83. Βουλγαρία 83. Ιταλία και Βουλγαρία ισοβαθμούν. Έλα φίλε για να πάμε διάλειμμα. Πέστα και εσύ, καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.
0: Μετά από εσάς ποιος είναι?
1: Το Χάος. Δεν έχει.
0: Τραγουδάκια.
1: Τραγουδάκια, τραγουδάκια.
0: Σκυλάδικα βάλε.
1: Σκυλάδικα λέει. Θα βάλουμε τα πιο σκυλάδικα που υπάρχουν.
0: Έγινε.
1: Γεια σας, να είστε καλά. Σκυλάδικα, σκυλάδικα, τι να κάνω. Ότι πει εδώ πέρα, αν και η λίστα από μόνη της επιλέγει, αλλά λογικά θα είναι, φαντάζομαι, ξέρω εγώ, του λαϊκού προγράμματος η Κάζο. Θα τα δούμε. Λοιπόν, τι λέγαμε, ναι, Eurovision. Αυτό λέει το βρήκε ο όρος, επινοήθηκε από ένα Βρετανό δημοσιογράφο. Έγραφε, λέει, κάτι δακτυλογραφούς αυτός και του ήρθε η φλασιά. Europe, Euro μάλλον από το Ευρώπη και Vision που είναι όραμα, που σημαίνει το όραμα της Ευρώπης και καλά. Έτσι, έτσι βγήκε. Και έχει και πολλές ιστορίες, θα μπορείτε να πούμε τελευταίο μισάωρο, έτσι, που έχουν μείνει, ρε παιδί μου, στα χρόνια, επειδή ήταν ψιλοπαράξενες. Υπήρχε και χρονιά που είχαμε τετραπλή ισοβαθμία στην κορφή, έγινε και αυτό. Ξέρετε πώς είναι το σύστημα βαθμολογίας. Φαντάσου τώρα βγήκανε 4 χώρες με την ίδια βαθμολογία. Και δεν δόθηκε το βραβείο σε καμία, ας πούμε, σε έσπαση στα 4. Και είχε γίνει χαμός, λέει, εκείνη τη χρονιά. Είχαμε μποϊκοτάζ μετά την επόμενη και τέτοια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάω να βάλω το τραγούδι που ζητήσατε για να πάμε διάλειμμα. Να πούμε ότι η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή, έχουμε ψιλοανέβει στους 34. Δεν είδα τώρα λίγο τα πρώτα, γιατί πανηγυρίζουν εδώ οι Σέρβοι που πήραν το 12. Βουλγαρία 96. Ιταλία. Βουλγαρία 101. Πήραν κι άλλο. Ιταλία 97. Φιλανδία 92. Αυστραλία 75. Γαλλία 72, Δανία 68, Μάλτα 57, Πολωνία κτλ. Εμείς είμαστε στη μέση περίπου. 40 βαθμουλάκια. Από κάτω Ρουμανία, η Κύπρος ακόμη πιο κάτω, που λέγατε που άρεσε το τραγούδι. Ακόμα νωρίς είναι βέβαια. 27 μόνο έχει η Κύπρος. Και μετά είναι οι υπόλοιπες που έχουν, άλλες έχουν και 0 και 1 και 4 και 5 κτλ. Ωραία. Λοιπόν, τραγουδάκι. Τραγουδάκι μου είπατε να βάλουμε το Περέα-Περέα. Το θυμάστε? Λοιπόν, να πάω για να κάνω και μια λίστα, να έχω 3-4 λεπτά. Θα βάλουμε της Ισπανίας, Ροδόλφο Τσικικουάτρε. Κάπως έτσι. Τσικικουάτρε. Μπάλα ελ τσίκι τσίκι. Το θυμάστε αυτό? Να ορίστε. Δεν σας αρέσει ο Κύλας. Για ακούστε εδώ τραγουδάρα και να πάμε μετά στο διάλειμμα. Αχ, μικρό είναι. Κάτσε λίγο, το τραβήξω 2 λεπτά, γιατί είναι μόνο 2 λεπτά τραγούδι. 2,5. Εγώ νόμιζα έχουμε 4 λεπτά, λέω θα βγει. Κάτσε λίγο να το τραβήξω με τη βαθμολογία και να το βάλω για να πάμε διάλειμμα σε 2 λεπτάκια. Πού είμαστε? 43. Βουλγαρία 111, Ιταλία 97 κτλ. Εντάξει. Κατώτερη των προσδοκιών μέχρι τώρα. Ο Ακύλας. Καλησπέρα και στα υπόλοιπα παιδιά. Οκ, okay, θα τα δούμε μετά το διάλειμμα τα μηνύματα. Okay, πάμε λίγο στο τσίκι τσίκι εδώ που το ζητήσατε. Okay, και μετά να βάλω μερικά ελληνικά. Αν θέλετε τίποτα σε ελληνικό Eurovisionato, μου λέτε, έτσι να θυμηθούμε και μερικά από τα, τέλος πάντων, από αυτά που θεωρούμε ότι μπορεί να ήταν και καλά, που μας άρεσαν, που μας έχουν μείνει. Λοιπόν, για πάρτε εδώ την οδή της Ισπανίας. Τι είχε βγει αυτό, θυμάται κανένας? Το τσίκι τσίκι. Περέα, περέα, τραγουδάρα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, κάποτε είχαμε κάνει ένα γκαλοπάκι πριν πόσο να έχει, 5 χρόνια λογικά. Κάπου εκεί. Είχατε διαλέξει αυτό. Είχαμε κάνει γκαλοπάκι για το καλύτερο τραγούδι που στείλαμε ποτέ. Και από ό,τι θυμάμαι είχε βγει η Βόσου και από κοντά ήταν η Παπαρίζου δεύτερο νομίζω.
1: Γλυκιά μου, μάνα, μη μου κλαις.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή παραμένουμε περίπου στη μέση. 51 τα βαθμουλάκια για όποιον δεν μπορεί να βλέπει. 150 έχει Βουλγαρία πρώτη, Αυστραλία δεύτερη, 116. Έχουν ψηφίσει 25 από τους 35. Σφίξαμε έτσι, Ακύλα, σφίξαμε.
1: Ποτέ θέλεις μόνουνε αστερώμα.
0: Α, τώρα που το είπα πήραμε κάποια πονταλάκια. Α, δεν πήραμε, η Αλβανία πήρε μας πέρας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε για τα τελειώματα. Όσο παρακολουθούμε τη βαθμολογία, ακούσουμε και κανένα τραγουδάκι λίγο χαλαρά. Να δούμε αν υπάρχει κανένα μήνυμα εδώ. Αν θέλετε και κανένα έτσι, ένα Eurovisionato για το τέλος καλό, να το βάλουμε ολόκληρο για να φεύγουμε. Αν έχετε καμία ιδέα μου λέτε. Λοιπόν, 54-301 για ό,τι θέλετε. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Η Κύπρος που είναι η Κύπρος, κάτω από εμάς η Κύπρος. Εμείς πρέπει να είμαστε 14η αν τα μετράω σωστά. Μετά είναι η Κροατία και μετά είναι η Κύπρος. Μάλιστα, εκεί που θα πηγαίναμε για πρωτάθλημα διεκδικούμε είσοδο στα play out και πάλι παίζεται.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχει μέρα. Τα τελευταία μηνύματα όσο παρακολουθούμε τη βαθμολογία. Και αν θέλει κάποιος έτσι τώρα με γραμμή, με μήνυμα, δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε. Ένα τραγουδάκι έτσι Eurovisionato για το τέλος, αν έχετε κάποια ιδέα, κάτι που έχετε νοσταλγήσει ενδεχομένως, κάτι που σας αρέσει. Ένα τραγούδι για το τέλος να το βάλουμε ολόκληρο, να φεύγουμε. Eurovisionato. Παλιό, καινούριο, ό,τι θέλετε.

0: έχει.
1: Λοιπόν, είμαστε 17 Μαΐου, είπαμε. Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Ιουνίας, Ιούνιος και Ιουνία. Διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας. Όποιος είναι κατά της ομοφοβίας είναι και εγώ κατζέντα, να ξέρετε, έτσι. Αν δεν το εμπεδώσατε ακόμα. Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης, λέει, για την ευρωενωμάτωση. Είπαμε στην αρχή τι είναι αυτό. Παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης. Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών.

Στο σαν σήμερα δεν βλέπω και πολλά. Έχει και ένα έτσι. Το έχουμε κουβεντιάσει αυτό κάποτε για τα αντικήθυρα, το μηχανισμό. Σαν σήμερα έχει ευρεθεί το 1902 από τον αρχαιολόγο Σπυρίδων Αστάη. Έτσι, ο μηχανισμός των αντικηθύρων είχε ανακαλυφθεί σαν σήμερα. Το οποίο το λέμε τώρα γιατί θεωρείται ένα από τα πρώτα, αν όχι το πρώτο, υπολογιστικό μηχάνημα. Που δεν ήταν και μηχάνημα ακριβώς, τέλος πάντων ό,τι ήταν. Λοιπόν, η μέρα θα έχει, είπαμε, και Σούπερ Λιγκάρα. Άρης Λεβαδιακός 5 ώρα. Όφη Βόλος επίσης στις 5. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 7:30. ΑΕΚ Ολυμπιακός 7:30. Και το μπάσκετ Άρης ΑΕΚ 5:30. Αυτά λίγο πολύ και με τα ματσάκια της ημέρας. Όποτε είχαμε πάθει ένα βράδυ με αυτό το τραγούδι. Πρέπει να ήταν εκείνο το βράδυ που λέγαμε ότι κάναμε τον γκάλωπ και βγήκε τελικά το η άνοιξη. Ήταν ένα βράδυ, κάναμε ένα γκάλωπ και με μηνύματα και με γραμμές. Και είχε πολύ κόσμο. Και πώς γίνεται, ξεκινάμε τον γκάλωπ ας πούμε, και πέρα από τις απαντήσεις τις αναμενόμενες, έχουν πέσει καμιά δεκαριά για τον Αγάθωνα. Γι' αυτό εδώ το θυμάστε, ε? Αγάθωνας και Κόζα Μόστρα το συγκρότημα. Και λέω, ρε γαμώτα, από πού και ως πού. Και είχαμε φτάσει μέχρι το τέλος και ήταν τσίκ του τσίκ να βγει και πρώτο. Και μετά με τα πολλά, όταν τελικά βγήκε η άνοιξη με μία ψήφο διαφορά, νομίζω από την Παπαρίζου, αν θυμάμαι καλά, αποκαλύφθηκε το κόλπο. Είχαν μαζευτεί κάτι ολυμπιακάκηδες που ακούγανε και είχαν πλακωθεί να στέλνουν μηνύματα, να παίρνουν τηλέφωνα για να βγάλουν τον Αγάθωνα πρώτο. Βγήκε ένας μετά και μας το είπε.

0: Λοιπόν, καιρός ρεπετησιών. Από 14 μέχρι 24 με ήλιο και με κάποιες λίγες συννεφιές.
1: Δεν είναι για μας ο τρόμος. Κάτι φοράμε στη θάλασσα αρχινά.
0: Βουλγαρία έχει σκίσει, 200. Τώρα οι περισσότεροι τα βλέπετε. Για όποιον δεν βλέπει, 200 έχει φτάσει. Στα 200 βαθμουλάκια. Και η Δανία είναι δεύτερη με 148. 146 η Αυστραλία. Εμείς δεν πρόλαβα, θα δω τώρα. Εμείς είμαστε με 72. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 στο 12. Και η Κύπρος είναι αρκετά πιο κάτω, 13, 14, 15, 16, 17. Στο 18 πρέπει να είναι η Κύπρος. Ο καταποντισμός. Εν τω μεταξύ, με αυτό το τραγούδι έχετε ακούσει τι έχει γίνει? Το είχαμε πει μια μέρα στα προκριματικά. Όταν γίνεται ο διαγωνισμός για το ποιο τραγούδι θα περάσει στα τελικά. Είχαμε beef. Ρακιτζής Πέγκι Ζήνα. Ήταν της Ζήνα ένα τραγούδι, ήταν θεωρούνταν φαβορή. Τελικά κέρδισε το σαγαπό του Ρακιτζή. Αλλά είχε γίνει φασαρία τότε, γιατί είχε βγει μια βρώμα ότι ο Ρακιτζής τραγούδισε playback. Και η Μπόκοτα τότε που παρουσίαζε το διαγωνισμό είχε ξεχάσει να ανακοινώσει και το άνοιγμα των γραμμών. Δηλαδή γίνονταν η ψηφοφορία, αλλά αυτή είχε ξεχάσει να πει ότι ανοίγουν οι γραμμές, λέει. Και γενικά ήταν επεισοδιακό το πώς έφτασε το σαγαπό να πάει να μας εκπροσωπήσει. Έχει πολλά τέτοια. Έγιναν πολλά τέτοια κατά καιρούς. Και είχαμε πει άλλο και ο Σάκης απευθείας ανάθεση, Είχε βγει ένας άλλος, είχε κερδίσει τον διαγωνισμό, τα προκριματικά κανονικά, όπως κέρδισε ο Ακύλας τώρα. Και 2-3 μέρες πριν τον στείλουμε, λέμε άσε, δεν πειράζει. Άδειασε τη βαλίτσα σου, θα πάει ο Σάκης. Αυτό ήταν η φορά που πήγε με το... πες το, πώς λέγεται. Έλα ρε, αυτό που πήραμε την τρίτη θέση, το Shake It.

Η τετραπλή ισοβαθμία που πήγαν από πριν από το διάλειμμα, έχουν γίνει διάφορα κατά καιρούς σε διαγωνισμούς. Το 1969 είχαμε τετραπλή ισοβαθμία, λέει, στην κορυφή, με Γαλλία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία. Και τελικά το σπάσανε στα 4 το βραβείο και είχαν προκληθεί αντιδράσεις και την επόμενη χρονιά 5 χώρες, λέει, κάνανε και μποϊκοτάζ.

Και μέσα στα πολλά έχουν γίνει διάφορα, είπαμε. Μέσα στα πολλά υπήρχε το Βέλγιο. Δύο φορές κιόλας έστειλε κάποια τραγούδια με στίχο, κανονικά με λόγια, τα οποία λόγια όμως δεν σήμαιναν τίποτα. Δηλαδή ήταν, δεν υπήρχε, δεν ήταν η γλώσσα αυτό το πράγμα. Ήτανε ό,τι να είναι. Δύο φορές, το 2003 και το 2008. Ήτανε αλαμπουρνέζικα κανονικά. Και ψάχναν να βρουν όλοι τι σημαίνουν τα λόγια. You're a fire and desire. When I kiss your lips, you know you take me. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε 12η με 73 πονταλάκια. Πρώτη παραμένει Βουλγαρία με 204. Αυστραλία και Δανία 165. Και εκεί προς σταθερά χαμηλά, στο 17 κάπου εκεί πρέπει να είναι.

0: Α, είμαστε τώρα, είναι η βαθμολογία. Τώρα έχω κλειστή φωνή, εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω από εδώ. Καλά κάνει και το λέει ο Κώστας. Ακόμα είμαστε στη διαδικασία της βαθμολογίας με τις επιτροπές, ε. Άρα θα κλείσει αυτό και μετά περιμένουμε και τις χώρες. Μάλιστα. Καλά κάνεις, γιατί εγώ τώρα έχω μια τηλεόραση εδώ πέρα χωρίς φωνή και βλέπω τον πίνακα μόνο. Άρα είναι μόνο νέα. Δεν έχουν συνυπολογιστεί ακόμα του κόσμου, ε. Ωραία, άρα περιμένουμε. Λοιπόν, τελικά αποτελέσματα όμως δίνει ο Γιάννης. Παρότι ακόμα δεν. Ναι. Υποβιβάστηκα, λέει, η ΑΕΛ και Πανσεραϊκός. Ακύλας και Αντιγόνη. Να είμαστε καλά, να τους θυμόμαστε.
1: Είμαστε παιδιά σαν μια συντροφιά. Τότε

πιάνω. Κάτσε ρε Γιάννη, γιατί με μπερδεύεις τώρα κι εσύ. Πασαρικός δεν υποβιβάστηκε. Το παλεύει ακόμα. Ο τέτοιος υποβιβάστηκε. Η Λάρισα, ναι. Και είναι τώρα λάθος. Κάνω Πασαρικός και Αστέρας δεν το παλεύουν. Μην μπερδεύετε, βρε γερό άνθρωπο, τέτοια ώρα. Υποβιβάστηκα, λέει, άλλη Πασαρικός, Ακύλας και Αντιγόνη. Ο Πασαρικός με αστερίσκο ακόμα, δεν νομίζω. Είναι αφού με τον Αστέρα το παλεύει ακόμα. Λοιπόν, ναι, και τα βάζει και με τη Γαλλία που παρότι πήραμε τα Ραφάλ δεν μας έδωκαν ούτε πόντο, λέει. Κούλι, κόψε τις αμυντικές συμφωνίες με τα γαλάκια. Μπράβο.

Λοιπόν, Μαρινέλα, επειδή έφυγε και από τη ζωή πρόσφατα και ήταν και το πρώτο τραγούδι. Βλέπω τώρα τα μηνύματα. Οκ, εντάξει, θα κλείσουμε με αυτό αν. Το κρασί και τη θάλασσα και τα αγόρι της, εντάξει. Σόλφα, σόλφα, μήτως. Δεκτών.

0: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει έσχος ένα έσχος και τίποτα άλλο. Όλα είναι, λέει, τη φούρτσα. Τα τραγούδια, τίποτα δεν σ' άρεσε, ούτε ένα. Μόνο πάω, λέει, ρε κοπρίτες. Καλάντε.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Όχι, δεν ήμασταν εδώ, περίμενα. Εδώ ήμασταν, στο Σοκράτη, το Superstar. Έλα. Γιατί παίζεις έτσι, από την αρχή δεν είναι, πάμε. Έλα. Α, απότομα ξεκινάει, γιατί, καλά, πάμε.

0: Τώρα εδώ τι είναι αυτό που δείχνει Μολδαβία 226, τι είναι με τον κόσμο μαζί, δεν ξέρω τώρα, κάνουν και πολλά πράγματα εδώ. Βοηθάτε. Μολδαβία βλέπω εδώ. Πρώτη 226. Αμάν. Τι γίνεται τώρα εδώ, μπερδεύτηκα. Σοκράτη εσύ superstar. Είναι τώρα, βάζουν και τη συνολική του κόσμου μάλλον, ε. Ρουμανία πέρασε πρώτη. Καλά κατάλαβα. Το πήρε η Ρουμανία. Πανηγυρίζω, σε παλαβή. Τώρα εγώ με κλειστή τηλεόραση, με εδώ δεν ξέρω. Κάτσε λίγο να το μπασκετέλ.
1: Μια εξαιρετική τραγουδίστρια. Μπράβο της. Το όνειρο της Μολδαβίας έχει τελειώσει. Για να δούμε το όνειρο της Ελλάδας.
0: Ελλάδα.
2: And you got from the audience 147 points.
1: 147 είναι μια καλή επίδοση. Είναι καλύτερο από αυτό που είχαμε πάρει.
0: Τέταρτη πέρασαμε.
1: Σε televoting, αλλά δεν θα μας οδηγήσει πολύ ψηλά.
3: Όχι.
1: Εκεί που θέλαμε και δείτε πω. Τη Γαλλία την είχαμε περάσει πέρυσι για ένα βαθμό και τώρα χάνουμε από την Ουκρανία για ένα βαθμό. 2-20 λοιπόν η Ελλάδα.
3: Ναι. Ένα σκορ το οποίο.
0: Λοιπόν, κάτσε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Η Ρουμανία είναι πρώτη και έχει αρκετά μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό πανηγυρίζανε σαν τρελή. Δίνοντας και του κόσμου τους ψήφους. Και είμαστε η Ρουμανία 2,96, Μολδαβία 2,26. Κάτσε να τα ακούσουμε live, μωρέ. Περίμενε λίγο, δύο λεπτά έτσι και να βάλουμε και το τελευταίο για να φύγουμε. Έλα.
3: Όσες χώρες έχουν αυτό το μοβάκι. Μόνο 9 βαθμούς.
1: 9.
3: Όσες χώρες έχουν αυτό το μοβάκι έχουν ήδη χρεωθεί τους βαθμούς τους, εντάξει. Ναι. Όσες είναι λευκό.
0: Α, μένουν πολλά ακόμα, άστο. Έχει με λευκό 2, 4, 5, 6, 7, 8 χώρες ακόμα έχουμε μέλλον. Εντάξει, μάλλον δεν θα το προλάβουμε, δεν πειράζει. Θα τα δούμε από το σπίτι μάλλον εμείς. Λοιπόν, αυτά. Αυτή τη στιγμή η Ρουμανία 2,96, Μολδαβία 2,26, Ουκρανία 2,21, Ελλάδα 2,20.

Σοβαρά, παιδιά, έχω πάθει πλάκα. Τώρα εσείς τα βλέπετε, αλλά το Ισραήλ. Όπω δεν γίνονται αυτά. Ή μάλλον πώς γίνονται είναι το θέμα. Το Ισραήλ έχει περάσει πρώτο με 343 και η Ρουμανία είναι δεύτερη με 296. Το Ισραήλ σίγουρα, εντάξει, δεν είναι δεδομένο ότι θα βγει πρώτο, αλλά είναι σίγουρα κορυφή, έτσι, από τις πρώτες χώρες, από ό,τι φαίνεται μάλλον. Και αυτό είναι κάτι που προκαλεί ερωτηματικά, γιατί όλοι ξέρουμε σε τι εποχή ζούμε και ποια θα ήταν η λογική, τέλος πάντων, εξέλιξη των πραγμάτων. Είδες, τι σου κάνει το γεωπολιτικό που λέγαμε και πριν και που λέγατε κι εσείς. Λοιπόν, εσύ δεν είσαι Eurovision, φύγε. Έλα, πάμε. Τσανακλείδου, λέμε Τσάρλ Τσάπλιν και μας βάζει την δισκοτέκ, την παλιά δισκοτέκ. Ρε εσύ, σοβαρέψου λίγο. Για κάτσε εδώ. Άντε, αυτό. Και Μαρινέλα και φύγαμε.

Λοιπόν, αυτά τα κλείνουμε τα κοιτάπια σιγά σιγά. Έχει μέλλον ακόμα, αυτό θέλει. Θέλει, κάνει τεταρτάκι 20 λεπτό λογικά ακόμα.

0: Ναι, στείλαμε και Τσάρλι Τσάπλιν. Λοιπόν, άντε, πάμε. Βαγγέλης μας έδωκε την ιδέα. Και επειδή ήταν το πρώτο που στείλαμε και επειδή έφυγε από τη ζωή πριν από μικρό διάστημα, οπότε ας κλείσουμε με Μαρινέλα. Και από Δευτέρα με το καλό λέμε και τα περισσότερα εδώ.
1: Μια ζωή χαμογελό ζεστό.
0: Για τη λυπή επικαιρότητα και όχι μόνο.
1: Κι όσο διαρκούσε η ταινία.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πριν φύγουμε να πούμε η Ελλάδα είναι στο 2, 4, 6, στο 7. Ισραήλ πρώτο 3.43. 2.96 έχει η Ρουμανία. 2.81 έχει η Ιταλία. 2.79 η Φιλανδία. Μολδαβία 2.26. Α, τώρα πέρασε η Δανία πιο πάνω, τέλος πάντων. Εντάξει, εκεί είμαστε, θα δούμε που θα βγάλει. Έχει ακόμα κάποιες χώρες να ανακοινώσουν την ψηφοφορία των τηλεθεατών. Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε. Μαρινέλα, καλό βράδυ να έχετε. Ελληνική μουσική θα ακολουθήσει και το πρωί κανονικά από τις 6 και μετά. Έτσι, ο Κουρσάρος μάλλον και όλα οι υπόλοιποι εδώ του προγράμματος της Κυριακής. Λοιπόν, άντε, καλή Δευτερούλα εμείς κατά τις 11 και πάλι. Γεια και χαρά. Α, δούμε και τα ματσάκια μας, α δούμε τι άλλο θα μεσολαβήσει. Έτσι, εδώ θα είμαστε από Δευτέρα. Λοιπόν, κρασί, θάλασσα και το αγόρι, έτσι. Άντε, κλείσαμε με αυτό. Καλό υπόλοιπο βραδιάς. Τα λέμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.